πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου. Sky 89,4.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διορή σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως, χωρίς διόδια ή περιορισμό στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν εχθές εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων σε 3 πόλεις στην περιοχή της Τύρου, στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της χώρας. Την ίδια ώρα, οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αρκετές ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από το Λίβανο εναντίον του Βόρειου Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων μία δεν αναχαιτίστηκε. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενημέρωσε ο Ισραηλινός στρατός μέσω Telegram. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Ο Νίκος Σταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδη Κορινθίας, αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε σε δήλωση του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο. Νίκος Σταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ χωροταξικός και πολυοδομικός σχεδιασμός θα αποτελέσει την πιο σημαντική παρακαταθήκη του στην πατρίδα. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος. Για έναν μετριοπαθή πολιτικό που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του, έκανε λόγο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας ειλικρινή συλληπιτήρια. Συλληπιτήρια δήλωσε εξέδωσε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, αναφέροντας ότι η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος. Ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ άλλων της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι θεωρούνται πλέον σοβαρά αδικήματα και διώκονται αυτεπάγγελτα. Επιπλέον για τη δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινοφελούς εργασίας σε δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μεταφοράς ως εναλλακτική της χρηματικής ποινής. Τέλος, εκαθίστανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την πρώτη να λειτουργεί ήδη στο σταθμό ΙΣΑΠ Περισσός. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στη Βουλή στις 23 Μαρτίου. Στη μάχη των Πανελληνίων μπαίνουν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Και στα αθλητικά, την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανεμία και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα επιρροτικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το πρώτο δηλαδή αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky, έως και τις 7 όπως κάνουμε κάθε Σάββατο. 6.30 εδώ, πριν στο Φορτεχνών Επιστημόνων, ο κύριος Σεϊμέντς με πάρα πολλά ζητήματα αυτό το Σάββατο, με πολλά θέματα δικά σας, πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις δόσεις, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα τα οποία έχετε και ρωτάτε εσείς κάθε φορά τον κύριο Σεϊμέντη, και εδώ έρχεται και τα απαντάει κάθε Σάββατο. Οφειλές, δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ΕΦΚΑ, όλα αυτά βεβαίως, πολλά θα τα απαντήσουμε σε αυτό το ημίωρο το οποίο ακολουθεί μετά τις 6.30. Πρωτίστως όμως ο Κώστας Πανός, για να συστηθούμε εκ νέου, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένετε και σας καλημέρα, σχόλια και παρατηρήσεις, ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Μπορείτε και μέσω κινητού και διαδικτύου να το στείλετε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας εδώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό και όμορφο τριήμερο ή τετραήμερο αν φύγατε από εχθές, και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και όπως πάντα η συντροφιά στην δεύτερη

Παναγιώτικο, ε. Καλημέρες. Να είστε καλά σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Να, όπου φτάνει το διαδίκτυο, που ταξιδεύει παντού και μας συνδέει και μικραίνει τις αποστάσεις, εκμεταλλεύει τις αποστάσεις, να έχετε ένα όμορφο πρωινό.

0: Και όπως ακούσαμε στην Αγγελική Καρδιόλακα που εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων των 6, έχουμε στα 100 ευρώ πλέον αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ για τους δικαιούχους του ημεμένου οικομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα λοιπόν αφορούν τις μετακινήσεις μας με λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό και τρόλι σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεγκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίες θεωρούνται πλέον σοβαρά αδικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα. Επιπλέον, εισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινοφιλούς εργασίας σε δράστες μανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς ως εναλλακτική της χρηματικής ποινής. Τέλος, εγκαθίσανται κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη στα μέσα μεταφοράς με την πρώτη να λειτουργεί ήδη στο σταθμό ΙΣΑΠ Περισσός. Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο υπερψηφίστηκε στην Βουλή 23 Μαρτίου. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από σήμερα σε εφαρμογή, 100 ευρώ το πρόστιμο εάν δεν έχουμε επικυρωμένο εισιτήριο. Θα πάμε το χρόνο πίσω τώρα, αλλά στο σήμερα, διότι αμετάκλητη καθίσταται πλέον η ενοχή των τριών καταδικασμένων για την τραγωδία στο Μάτι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η Άννα Κανδύλη, χθες, με πολλά περισσότερα, μαζί με τη Χριστίνα Βίδου.
1: Οι τρεις ήταν που έχουν προσφύγει στον Άριο Πάγο, γι' αυτό και λέμε ότι είναι για τους τρεις. Συνολικά αυτοί που είχαν καταδικαστεί πρωτοδίκως ήταν 10. Λοιπόν, το δικαστήριο τι αποφάσισε? Το δικαστήριο έκρινε ότι ναι, για αυτά που τους αποδόθηκαν και τα έχουν κάνει και έπρεπε να κριθούν ένοχοι. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε για 2 υψηλόβαθμα στελέχη της πυροσβεστικής. Μιλάμε για τον Σωτήρη Τερζούδη, τον Βασίλη Ματθεόπουλο, πρώην αρχηγός και υπαρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας αντίστοιχα, και για τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Καπάκη. Το δευτεροβάθμιο λοιπόν δικαστήριο τους είχε καταδικάσει σωρευτικά σε 340 χρόνια φυλάκισης τον καθένα. Δηλαδή 5 χρόνια για κάθε νεκρό, 105 νεκρούς είχε αφήσει πίσω της αυτή η τραγωδία, και 2 χρόνια για κάθε σωματική βλάβη. Είχανε προσφύγει βέβαια στο ανώτατο δικαστήριο θεωρώντας ότι δεν έπρεπε να είναι οι ποινές τους τόσο υψηλές και ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί και ελαφρυντικό. Ως προς το σκέλος αυτό λοιπόν, το δικαστήριο τους το αναγνώρισε το ελαφρυντικό, κάτι που ναι, μπορεί να αλλάξει τις ποινές τους. Δηλαδή, μπορεί να τις μειώσει αυτές τις ποινές, γιατί ξαναπάει η υπόθεση στο εφετείο. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σου πω, Χριστίνα, είναι ότι ήδη έχουν μείνει ένα χρόνο στην φυλακή, γιατί τα εκτιτέα χρόνια είναι 5 χρόνια

0: πρέπει να το σημειώσουμε. Δεν μπορούν να μείνουν.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, προσμετράτε βεβαίως αυτό. Έχουν μείνει ένα χρόνο στη φυλακή. Όταν θα γίνει το δικαστήριο θα είναι περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή, είτε τους αναγνωριστεί είτε δεν τους αναγνωριστεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που γυρνάει πάλι η υπόθεση. Ούτως ή άλλως έχουν φτάσει ναι, στο όριο για να ζητήσουν την ηφόρο απόλυση. Οπότε ναι, θα μπορούσαν να βγουν.
2: Τώρα, ελεύθεροι αφέθηκαν εχθές το βράδυ μετά από τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε κάποιους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και της χρηματικής εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Μαρία Δουρδή σε περισσότερο ρεπορτάζ.
3: Το κατόφλι του ανακριτή πέρασαν σήμερα οι πρώτοι από τους συνολικά 22 συλληφθέντες στην Κρήτη που κατηγορούνται για συμμετοχή σε κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΕΠΚΕΠΕ με πρόκληση ζημίας σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ.
4: Αρνούμαστε τις κατηγορίες από το διαβαστικό το οποίο έχει σχηματιστεί από τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά.
3: Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, με ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και διεύθυνση αυτής κατά περίπτωση. Απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.
5: Είμαι κτηνοτρόφος και από μικρή ηλικία δραστηριοποιούμαι σε αυτόν τον τομέα. Τα βοσκοτόπια στοιχείο ήταν της γιαγιάς μου που πέθανε το 2023. Δεν προλάβαμε στο Ε9 να βάλουμε την αποδοχή κληρονομιάς.
3: Το κόλπο φέρεται να έχει στηθεί σε συνεργασία με υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, με την αξιοποίηση αδήλωτων ή ελεύθερων εκτάσεων γης που οικειοποιούνταν για να λάβουν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.
6: Τα χωράφια είναι δικά μου πάπου προς πάπου. Τα μίσθωνα νόμιμα. Υπάρχουν όλα τα έγγραφα που το αποδεικνύουν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκα κατηγορούμενος.
3: Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τα πρόσωπα που κατηγορούνται ότι είχαν πιο ουσιώδη ρόλο στο κύκλωμα.
2: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στο Αγίου του Δώρου στην Κόρινθο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξεράγει επαγγελματικό ψυγείο, τμήμα ψυχικής εγκατάστασης που λειτουργούσε στον χώρο του εργοστασίου. Από την έκρηξη προκλήθηκε διαρροή αμμονίας με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εκτεθούν σε αναθυμιάσεις και να αντιμετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τρεις εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση υγείας τους, της υγείας ενός εκ των τραυματιών κρίθηκε πιο σοβαρή, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εδώ στο νοσοκομείο της Αθήνας. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατύχηματος. Υποσχόταν δουλειές, αποσπούσε προσωπικά στοιχεία και συνέχεια τα χρησιμοποιούσε για να στείνει απάτες με νοικιάσεις διαμερισμάτων. Ο λόγος για έναν 27χρονο που κατάφερε να εξαπατήσει δεκάδες υποψηφίους εργαζόμενους και νοικιαστές, αποκομίζοντας έτσι περισσότερα από 85.000 ευρώ, περισσότερο στο ρεπορτάζ από την Κάθια Νιάκαρη.
7: Αυτός είναι ο 27χρονος που παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με υψηλές θέσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση αλλά και την ναυτιλία και τελικά εξαπατούσε πολίτες. Η δράση του φέρεται να ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2024 και τους τελευταίους 7 με 8 μήνες μίστωνε διαμερίσματα Airbnb, τα οποία στη συνέχεια αναρτούσε προς ενοικίαση σε ιστοσελίδες.
8: Κάλεσα στο τηλέφωνο, μου είπε ότι είστε οι συνεργάτες μας από την ναυτιλιακή εταιρεία που έχουμε. Λέω όχι, ενδιαφέρομαι για το σπίτι που έχετε αναβάσει στους...
7: Τότε της είπε ότι το σπίτι για το οποίο ενδιαφερόταν δεν ήταν διαθέσιμο και της πρότεινε να της δείξει ένα άλλο 50 τετραγωνικών με την τιμή ενοικίαση στα 500 ευρώ στα Πετράλωνα.
8: Κανονίσαμε ένα ραντεβού, πήγα από εκεί, ήταν πολύ καλοντημένος. Μου είπε ότι ο μπαμπάς του έχει μια πολύ μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία, είχε και πολλά έτσι τηλέφωνα εκείνη τη στιγμή στα οποία απαντούσε και υποδιόταν το στέλεχος νοσηλευτικής εταιρείας.
7: Αστυνομικοί της ασφάλειας Παγκρατίου παρίσταναν τους υποψήφιους ενοικιαστές για ένα διαμέρισμα στην περιοχή του Ζωγράφου. Το ραντεβού δόθηκε με τον 27χρονο στις 12 Μαΐου. Εκείνος τους περίμενε, μόλις τους είδε, ρώτησε χαρακτηριστικά: «Είστε το ραντεβού των 7. Οι αστυνομικοί τότε δήλωσαν την ιδιότητά τους και ακολούθησε η σύλληψή του.
8: Μας ανέβασε το συμβόλαιο μέσω Gov. Με κωδικούς τάξης στην ΑΔΕ, οπότε υπογράψαμε το συμβόλαιο και προβήκαμε και στην καταβολή της εγγύησης με την προοπτική ότι σε μία εβδομάδα θα μπαίνουμε στο σπίτι. Ήτανε 2 ενίκη, ήταν στα 1.000 ευρώ.
7: Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας μίσθωσης, διαμερίσματος στο Περιστέρι και μέσα σε μόλις λίγες ώρες κατάφερε να εξαπατήσει 21 υποψήφιους ενοικιαστές, αποσπώντας τους 22.000 ευρώ. Συνολικά εξιχνιάστηκαν 94 περιπτώσεις απάτης με τα χρήματα που αποκόμισε να ξεπερνούν τις 85.000 ευρώ.
2: Πάμε σε ένα διανόητο τώρα ρεπορτάζ και περιστατικό το οποίο συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Ένα 17χρονο κορίτσι με αναπηρία ξεχάστηκε μέσα στο λεωφορείο που το μετέφερε. Την καταγγελία έκανε η μητέρα του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι παρέμεινε για 2 ώρες μέσα στο θαυμένο όχημα, δεμένο με τη ζώνη ασφαλείας. Και δυστυχώς, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ, δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφονται παρόμοια περιστατικά παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα. Ο Νίκος Μαλιαράκης έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
6: Ξεχασμένη από τους συνοδούς που ήταν υπεύθυνοι για την ασφαλή μεταφορά της. Δεμένη με τη ζώνη ασφαλείας στο εσωτερικό ενός σταθμευμένου λεωφορείου που μετέφερε άτομα με αναπηρία. Ένα 17χρονο κορίτσι με νοητική υστέρηση έζησε 2 εφιαλτικές ώρες κατά τη διάρκεια μεταφοράς της από κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.
1: Λέω, χτυπιέμαι και τη λέω γρήγορα να μου φέρεις το παιδί. Έμεινε δεμένη 2 ώρες γιατί δεν μπορούσε να λύσει τη ζώνη της.
6: Η μητέρα της ανήλικης που βρέθηκε μόνη της κατά τη διάρκεια μετεπιβίβασης σε άλλο λεωφορείο περιγράφει στον Sky τις δραματικές στιγμές που έζησε.
1: Πήρα λοιπόν να ρωτήσω την υπεύθυνη αν είχε συμβεί κάτι. Μου είπε υπεύθυνη, όχι. Μου λέει μα δεν είστε σήμερα εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση, εκεί είναι. Ήρθε το λεωφορείο, την πήρε, εκεί είναι. Όχι, μου λέει.
6: Το αλαλούμ συνεχίστηκε. Αφού όπως καταγγέλει η μητέρα που κατέθεσε μήνυση, η υπεύθυνη της έλεγε ψέματα για το τι συνέβη με την κόρη της.
1: Έχω παγώσει φυσικά. Μάλλον λέει θα έχει ξεχαστεί στο GVAP. Την ξαναπέρω, ένα δοσί δεν βρέθηκε. Το παιδί λέω ανησυχώ. Το GVAP τελικά ξεχάστηκε. Μετά έστειλα μήνυμα στη διευθύντρια του GVAP και μου λέει η διευθύντρια του GVAP το παιδί ξεχάστηκε στο λεωφορείο.
6: Οι αρχές συνέλαβαν τόσο τον συνοδό της 17χρονης όσο και τον οδηγό του οχήματος.
9: Στους 2 συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημιλήματος για έκθεση ανηλίκου. Παραπέφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφορο από το οποίο πήραν αναβολή για τις 3 Ιουνίου.
10: Έχει συμβεί και άλλες φορές παλιότερα, αλλά βλέπω ότι συνεχίζεται. Κάποια αυλεψία, προφανώς δεν τηρήθηκαν κάποια πρωτόκολλα.
6: Πρωτόκολλα που όπως περιγράφουν υπεύθυνοι μεταφορά σε παρόμοια κέντρα, είναι κρίσιμο να τηρούνται για την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία.
11: Για σηκώστε μου χέρια να δω άτομα, να μετρήσω.
12: Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη γιατί έχουμε ζωές στα χέρια μας καθημερινά. Οι διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένες. Με το που μπούμε στο πούλμαν ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Υπάρχει λίστα με τους ωφελούμενους που πρέπει να παραλάβουμε, από ποια στάση, με όλα τα τηλέφωνα και τα email των γονέων, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους.
13: Πρέπει να έχεις τα μάτια σου 400, μπορούν πολλά να συμβούν ακραία. Τα δικά μου προβλήματα είναι κυρίως θέματα προσβασιμότητας και από υπαλλήλους. Να μην γνωρίζουν πώς να μου συμπεριφερθούν και πώς να απευθυνθούν με ευγένεια και με σεβασμό.
6: Οι γονείς ζητούν να αυστηροποιήσει των ελέγχων σε λεωφορεία που μεταφέρουν παιδιά με αναπηρία.
2: Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων τώρα μπαίνουν σήμερα Σάββατο, 31-30 το μηνός, οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Τώρα, άγχος, κρίσης πανικού και ένα τελείωτο σκρολάρισμα. Το λεγόμενο doom scrolling εξελίσσεται σε μια νέα ψηφιακή εξάρτηση για χιλιάδες παιδιά και εφήβους, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δώστε σημασία, δώστε, παρατηρήστε τα παιδιά, αφιερωθείτε στα παιδιά, ασχοληθείτε με αυτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μέρη Τούμπα.
14: Είναι κάπως εθιστικό το να βλέπουμε συνέχεια κάτι αρνητικό.
15: Προκαλεί άγχος, θλίψη, νεύρα, τα πάντα.
16: Doom scrolling, καμπανάκι κινδύνου για μια γενιά παιδιών που μεγαλώνει με ακατάπαυστο σκρολάρισμα και αιμονή στις αρνητικές ειδήσεις.
17: Αλγόριθμος, επειδή διαβάζει το μυαλό σου, αν βγάλει ένα βίντεο, ας το πούμε, κακό, ένα βίντεο για το οποίο δεν πρέπει να το δει το παιδί, αν το παιδί το δει αυτό το βίντεο, θα το βγάλει άλλο ένα μετά. Δεν θα τελειώσουν ποτέ αυτά τα βίντεο.
16: Έρευνες έχουν συνδέσει την έκθεση σε αρνητικές ειδήσεις με την αύξηση δυσάρεστων συναισθημάτων.
14: Σίγουρα δημιουργεί άγχος, πολλές φορές προκαλεί και κρίση πανικού, ίσως και κατάθλιψη.
16: Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, 3 στους 4 νέους βιώνουν το φαινόμενο του doom scrolling, ενώ συνεχίζουν να σκρολάρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν το περιεχόμενο τους προκαλεί άγχος.
18: Ένας νέος μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να εκτεθεί σε ειδήσεις για πόλεμο, οικονομική κρίση, βία.
16: Μελέτες επιβεβαιώνουν πως η χρήση του κινητού τις βραδινές ώρες επηρεάζει τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα του ύπνου.
19: Λόγω έλλειψης χρόνου έχω λίγες ώρες που μπορώ να είμαι στο κινητό. Είμαι, εντάξει, 3 έως 5 θα πω, εντάξει, αλλά συνήθως το βράδυ.
20: Τους γονείς καταρχήν θα μπορούσαν να μην τους δίνουν το κινητό ή το, από κάποια ώρα και μετά, μιλάμε για ανήλικα. Κάτω των 16 δεν θα έπρεπε να το έχουν, να τα έχουν. το βράδυ στον ύπνο.
16: Το λεγόμενο brain rot, δηλαδή σύψη του εγκεφάλου που ατελείω το scrolling, χαρακτηρίστηκε λέξη της χρονιάς για το 2024 από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.
2: Τώρα, 2021 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε 855 φορτηγά οχήματα, τα οποία ελέγχθησαν στο πλαίσιο της ειδικής εξόρμησης από τις 25 ως εχθές 29 Μαΐου για τον έλεγχο της στήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών στο οδικό δίκτυο της Αττικής. Οι περισσότερες παραβάσεις, 1836, αφορούσαν την παραβίαση του ωραρίου εργασίας, ανάπαυσης, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για εδώ την Αττική με τους ελέγχους που έγιναν από τα αρμόδια κλιμάκια. Τώρα, αιματηρό επεισόδιο μεταξύ γαμπρού και πρώην πεθερού σημειώθηκε χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Προσήχθη 38χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον πρώην πεθερό του, ηλικίας 67 ετών, μέσα σε διαμέρισμα. Εκτιμάται ότι τα τραύματα στο σώμα του 67χρονου προκλήθηκαν από μαχαίρι. Πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για άτομα και τα δύο εξαρτώμενα από ναρκωτικές ουσίες. Έχετε επίσης κατά νου ότι θα έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα τεθούν σε ισχύ σήμερα Σάββατο σε περιοχές των Νοτιών Ποραστίων λόγω της εξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα IG Ποσειδόνια Tour 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας, Σαρονικού και Λαυρωτικής. Όλα αυτά λοιπόν έχετε κατά νου από σήμερα το πρωί, διότι έχουμε έναν ποδηλατικό ακόμη γύρο. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανοίγουμε το παράθυρο μας στον κόσμο, και δύο τραυματίστηκαν όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο στην πόλη Οκτιάμπρσκι της ρωσικής περιφέρειας Μπέλγκοροντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πάντως προειδοποίησε τους Ουκρανούς ότι η Μόσχα ετοιμάζει ένα νέο μαζικό πλήγμα εναντίον της χώρας του, ενώ η Ρωσία κάλεσε τους ξένους διπλωμάτες να φύγουν από το Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τώρα θα πάμε, ανακοίνωσε χθες ότι θα συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να μεταβιβάσει τον έλεγχο του Κέντρου Περαστατικών Τεχνών Kennedy. Η ανακοίνωση ακολούθησε την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου που διέταξε την αφαίρεση του ονόματός του από τον εμβληματικό πολιτιστικό οργανισμό της Ουάσιγκτον. Ο Ομοσπονδιακός Δικαστής Κρίστοφερ Κούπερ έδωσε έντολη στην κυβέρνηση να αφαιρέσει όλες τις πινακίδες που φέρουν το όνομα του Τραμπ και να διαγράψει το όνομά του από όλα τα επίσημα έγγραφα εντός 14 ημερών.

Έχει βαλθεί να χορέψουμε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι αυτό το πρωινό, διότι ακούμε τον Γεράσιμο Λαβράνο, όπως γεννήθηκε σαν σήμερα, και είναι ο συνθέτης του Χαλιγκάλι. Έτσι, για τους όριμους νέους, ο οποίος θα ακολουθήσει ο πρέτανος φωτογραφών επιστημόνων και ο πρέτανος των ορμανών και ορισμένων μετά τις τίτλους των Κεμισή.

Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες σε 8 δήμους της Αττικής, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το Σούνιο, λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος οι ρυθμίσεις αρχίζουν στις 6.30 το πρωί στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φίξ και της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Στη μάχη των Πανελλήνιων εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακίνηση σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες το βράδυ στην αίθουσα επιχειρήσεων στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει σε ισχύ. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωσης συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Είμαστε το πρωινό του Σαββάτου, το τελευταίο Σάββατο του 5ου μήνα του έτους. Από Δευτέρα μπαίνουμε στον Ιούνιο, στο τρίμηνο του καλοκαιριού. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλημερίζουμε στον αέρα του Sky, τον Πρίτανη των Φορτεχνών Επιστημών και Πρίτανη των Όριμων Νέων, τον κύριο Σεμένη. Καλημέρα, κύριε Σεμένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Γιαννίδη, καλημέρα και σε πολλούς φίλους που μας ακούνε, το ξέρω αυτό γιατί. Να με συγχωρούν που δεν λέω το όνομά του, γιατί να μην χάνουμε χρόνο, διότι είναι πολλές ερωτήσεις σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Σπανό που μας βοηθάει πάντοτε.
0: Πάντα εδώ, βεβαίως. Καλημέρα και από τον Στέφανο τον Κουλουμπί, βεβαίως, από τον κύριο Αντώνη Βαλακούντη, τον Σωτήρα τα Μελίσια. Καλό πρωινό. Πριν ξεκινήσουμε αυτό που έχετε ετοιμάσει, θέλω να εξυπηρετήσουμε λίγο τον Δημήτρη από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία, κύριε Σεημένη. Ρωτάει, κύριε Σεημένη, ο Δημήτρης, στέλνω ανατακτά διαστήματα χρήματα σε φιλικό μου πρόσωπο στην Ελλάδα για να εξυπηρετεί τρέχοντα έξοδά μου, λογαριασμούς κλπ. Γύρω σε 1.500 ευρώ ετησίως. Τα χρήματα αυτά υπάρχει περίπτωση ότι δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα με την εφορία και τι πρέπει να τα κάνει για να τα αποφύγει? Τα στέλνω τα χρήματα σε τραπεζικό του λογαριασμό. Τι πρέπει να κάνει, υπάρχει πρόβλημα?
1: Ναι, υπάρχει πρόβλημα γιατί ο καχύποπτος καχύποπτη εφορία στην περίπτωση αυτή μπορεί να θεωρήσει ότι είναι, δωρεά άτυπη, ας πούμε. Ενώ εδώ θα μπορούσε να, εάν είναι φορολογικός εκπρόσωπος, το συγγενικό πρόσωπο εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα, θα μπορούσε ως έχουν αυτή την ιδιότητα να πάρει τα λεφτά και να τα χρησιμοποιήσει. Σε κάθε περίπτωση τα 10.000 ευρώ όπως θα είναι, ας πούμε, κάθε φορά θα τα βάλει σε ένα φάκελο, το χαρτί που ήρθε από την Αυστραλία, το τραπεζικό χαρτί. Θα βάλει και τα χαρτί που πλήρωσε για να λεπεί 10 πήρα, 10 πλήρωσα, για να φαίνεται στην εφορία όταν θα τον καλέσουν να του πούνε μήπως είναι καμιά δωρεά. Και ξέρετε, ο αδερφός προς αδερφό είναι 20% η θεματική αποστολή όταν, όταν θεωρηθεί δωρεά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Περισσότερα, Δημήτρη, εδώ με τον κύριο Σεμένη.
1: Αν έχει καμιά απορία, ας με πάρει τηλέφωνο ή να μου στείλει ένα email να το πω τι θα κάνει.
0: Λοιπόν, κύριε Σεμένη, με τι ασχολούμεθα σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε πολλά θέματα για χρέη προς τον ιδιωτικό τομέα, προς το δημόσιο τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι η τράπεζα κυρίως, έτσι.
0: Ναι,
1: η εφορία και ο ΕΦΚΑ είναι ο δημόσιος τομέας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Έχουμε να δούμε αν πρέπει να μπουν στις 72 δόσεις, αν πρέπει να παραμείνουν στον νόμο Κατσέλη ή να ενταχθούν και εκεί τα νέα χρέη των τραπεζών και του ΕΦΚΑ, της εφορίας και του ΕΦΚΑ, ή αν πρέπει να μεταπηδήσουν 72 δόσεις να πάνε στον εξοδικαστικό. Όλα αυτά μα τα έχουν ερωτήσει, θα τα πούμε στις ερωτήσεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Οι οποίες, δόξα τω Θεώ, σήμερα είναι 12-11.
0: Λοιπόν, πρώτο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Αν κάνω τώρα αίτηση και ενταχθώ στις 72 δόσεις, αλλά σε 5-10 μήνες βγει προεκλογικά, ας πούμε, νέα ρύθμιση με διαγραφή, ας πούμε, κάποιων προσαυξήσεων, μπορώ να ζητήσω απαλλαγή από τις προσαυξήσεις ή δεσμεύομαι από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, κύριε Σεμένη?
1: Κοιτάξτε, αν κάποιος ενταχθεί στις 72 δόσεις, κατά κανόνα αποδέχεται τους όρους της συγκεκριμένης ρύθμισης. Δηλαδή, δέχεται και τις προσαυξήσεις.
0: Ναι.
1: Εάν δεν μπορεί μάλλον να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα μεταφερθεί αυτομάτως σε μελλοντική ευνοϊκότερη ρύθμιση, δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από το αν διαβάζει κανείς τι προβλέπει ο νέος νόμος, ο πιθανός νέος νόμος ή η νέα υπουργική απόφαση. Παράδειγμα, αν κάποιος έχει 12.000 ευρώ οφειλή, εκ των οποίων 3.000 είναι προς αυξήσεις, και μπει στις 72 δόσεις, οι προσαυξήσεις εντάσσονται στη ρύθμιση, σίγουρα, έτσι. Ο φίλος μας, ο Στέφανος Κουλουμπής, λοιπόν, δίνει μια πρακτική συμβουλή εμπροκειμένου και λέει ότι αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατασχέσεων, η ένταξη στις 72 δόσεις μπορεί να είναι αναγκαία. Αν δεν υπάρχει άμεση πίεση όμως, χρειάζεται σύγκριση με τον εξοδικαστικό, να δούμε αν συμφέρει ο εξοδικαστικός ή 72 δόσεις, γιατί ο εξοδικαστικός μπορεί να δώσει, σας θυμίζω, περισσότερες δόσεις. Και υπό προϋποθέσεις διαγραφή μέρους οφειλής. Με το δικαστικό, λοιπόν, έχουμε και μέχρι 240 δόσεις να δώσουμε, αν χρειαστεί, δηλαδή μέχρι 240 δόσεις.
0: Ναι, πάνε μέχρι τόσο.
1: Άρα, λοιπόν, αλλά όμως με τον εξαδικαστικό έχει αναθεώρηση της εικόνας της του δανειολήπτη, του φορολογούμενου υπόχρεου. Οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το εξετάσουμε. Είναι πιο βαρύ, είναι πιο ελαφρύ, να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει ειδικό εκεί, ας πούμε.
0: Όλα αυτά πάντα με τον λογιστή μας, όλα αυτά τα οποία βεβαίως συγκρίνουμε τα υπέρ και τα κατά, τι μας συμφέρει, τι μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα μπορούμε να είμαστε συνεπείς και τυπικοί, έτσι ώστε να είμαστε, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Σεμένη, υπάρχει κάποιο, για 32 δόσεις υπάρχει ένας μήνας, ας πούμε, μπορείς να μην την πληρώσεις ή από τον πρώτο μήνα σε πετάει έξω, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, όχι, όπως θα δούμε παρακάτω, πρέπει αν δεν πληρώσεις δύο δόσεις, σε πετάει έξω.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα αφήνω για μετά.
1: Συμβαίνει και με τις άλλες δόσεις.
0: Τα αφήνω για μετά.
1: 48, ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερο ερώτημα. Η δυνατότητα ένταξη στο νόμο Κατσέλη τελείωσε το 19. Αν κάποιος έχει, αυτό το είναι δεδομένο, το ξέρουμε όλοι. Αν κάποιος τώρα έχει εντάξει παλιές οφειλές στο νόμο Κατσέλη, μπορεί να εντάξει νέες οφειλές μετά το 19 στον εξοδικαστικό μηχανισμό και να κρατήσει τις παλιές στο νόμο Κατσέλη, ή πρέπει, ρωτάει ο κρατής μας, να παραιτηθεί από το νόμο Κατσέλη και να ζητήσει εξοδικαστικό για όλες τις οφειλές, κύριε Σημαίνη? Επιμερίζονται.
1: Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
0: Α.
1: Η επίσημη θέση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι δεν επιτρέπεται η παγωγή στον εξοδικαστικό όταν υπάρχει εκκρεμότητα, ας πούμε, έτσι το λέω σε απλά λόγια, στην αίτηση που έχει κάνει κανείς στο νόμο Κατσέλη, χωρίς προηγούμενη έγκυρη παραίτηση από τη διαδικασία. Θυμίζω ότι ο νόμος 3869 του 10 είναι ο νόμος Κατσέλη, έτσι, έχει λήξει. Όμως για να μεταπηδήσει πρέπει να το δει με τον ειδικό του, ας πούμε.
0: Με το μετρήσει, ναι.
1: Με τον αυτόν που αντιμετωπίζει τα δάνεια, ας πούμε, με τον ειδικό που είναι ο μεσολαβητής. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Εάν έχει παλιά τραπεζικά δάνεια με τον νόμο Κατσέλη και νέες φορολογικές οφειλές από το 20 μέχρι το 23, δεν αποφασίζει απλώς έτσι κρατάω τον νόμο Κατσέλη, βάζω τούτο και κάνω το άλλο. Πρέπει πρώτα να ελεγχθεί αν υπάρχει οριστική απόφαση στον νόμο Κατσέλη, γιατί καμιά φορά και σήμερα ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες που υπάρχει η προσωρινή προστασία και σε περίπτωση παρέτησης πρέπει να υπάρχει παρέτηση. Δηλαδή να πει κανείς ότι παρετούμε από τον νόμο Κατσέλη για να επανεντάξω όλα τα δάνειά μου μαζί και τα νέα μετά την 1η Ιανουαρίου του 24. Αν ο νόμος Κατσέλη δίνει ισχυρή προστασία πρώτης κατοικίας ή μεγάλη διαγραφή ή παρέτηση, η παρέτηση μπορεί να είναι λάθος, δηλαδή αν έχει τέτοια προστασία. Αν όμως η ρύθμιση δεν τηρείται, δηλαδή είμαι εκπρόθεσμος εκεί, έχει χαθεί η προστασία και υπάρχουν πολλές νέες οφειλές, τότε πρέπει να εξεταστεί από ειδικό. Το συζήτησα με τον φίλο μου, τον Στέφανο τον Κουλουμπή, και μου λέει ότι τέτοιες περιπτώσεις έχει πολλές, διότι όταν χαθεί η προστασία, πιάνει κανείς όλες τις παλιές και καινούριες οφειλές και τις επανεντάσει για να μπορεί να έχει τα νέα ωφέλη που προκύπτουν με τις 72 δόσεις ή με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Τρίτο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Έχω υποβάλει αίτηση νόμου Κατσέλη για οφειλές έως το 2018. Μπορώ να κάνω αίτηση για απαγωγή σε 72 δόσεις για οφειλές από το 19 έως το 23, ή πρέπει να παραιτηθώ από τον νόμο Κατσέλη? Μπορεί κάποιος να έχει κάποιες οφειλές στον νόμο Κατσέλη και άλλες 72 δόσεις?
1: Θεωρητικά, αν κάποιος έχει στον νόμο Κατσέλη τραπεζικές οφειλές έως το 18 και έχει ξεχωριστές φορολογικές ασφαλιστικές εισφορές 19 μέχρι 23, μπορεί να εξεταστεί η ένταξη των νεότερων αυτών οφειλών στις 72 δόσεις. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι παρετούμε από τον νόμο Κατσέλη, έτσι. Αν έχω δηλαδή από το 19 μέχρι το 23, μπορώ να υποβάλω νέες υποχρεώσεις, ας πούμε. Μπορώ αυτομάτως να τις εντάξω στις 72 δόσεις χωρίς να παρατηθώ από τον νόμο Κατσέλη. Όμως πρέπει να ελεγχθεί αν οι οφειλές στο δημόσιο ή τον ΕΦΚΑ έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην αίτηση Κατσέλη, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Καμιά φορά κανείς λέει θα τις επανεντάξω, αλλά τις έχεις ήδη βάλει στον νόμο Κατσέλη. Έτσι, οπότε όταν εκκρεμεί η δικαστική διαδικασία και μια πρακτική συμβουλή του Στέφανου του Κουλουμπή που μου είπε χθες που αποσύζητησα μαζί του, μου είπε ότι αν ο οφειλέτης έχει στον νόμο Κατσέλη μόνο δάνεια τραπεζών και μετά το 19 δημιουργούσε 8.000 ευρώ στην ΑΔΕ και 5.000, ας πούμε, στον ΕΦΚΑ, η ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να είναι πρακτικό εργαλείο, λέει. Αν όμως παλιές οφειλές προς το δημόσιο ήταν ήδη μέσα στο δικόγραφο του νόμου Κατσέλη, θέλει προσοχή, γιατί εκεί μπορεί να μπλέξει κανείς. Δηλαδή μπορεί να χαλάσει την διαδικασία του νόμου Κατσέλη και να είναι εκτεθειμένος και από όλες τις υποχρεώσεις του μετά. Από την αρχή πάλι ξεκινάει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λιγάκι δύσκολα αυτά και δυνόητα λίγο, και Γιαννήρη, αλλά πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί θέλει βοηθό εκεί, δεν το κάνει.
0: Προφανώ. Μόνο σου δυστυχώ είναι ένα κικαιώνα, τον οποίο και δεν έχουμε και τι γνώσει όλοι. Αυτό είναι δεδομένο. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Ο κ. Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργό, είχε πει ότι το όριο για την αίτηση στον εξεταστικό μηχανισμό είναι πλέον 5.000 και όχι 10.000 ευρώ. Αν κάποιο οφείλει 8.000 ευρώ στην εφορία και 8.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ, τι είναι προτιμότερο, εξοδικαστικό ή 72 δόσει?
1: Άρα λοιπόν εδώ πέρα με τι. Συνολική οφειλή 16.000,
0: ναι.
1: Ο οφειλέτης πρέπει να συγκρίνει ψύχρεμα τα δύο αυτά εργαλεία. Δηλαδή να πει, ας πούμε, εξοδικαστικό ή 72 δόσεις. Έτσι. Ναι. Οι 72 δόσεις είναι πιο απλές, γρήγορες και κατάλληλες όταν η οφειλή είναι διαχειρίσιμη και ο οφειλέτης μπορεί να πληρώνει σταθερά τη μηνιαία δόση. Ενώ ο εξοδικαστικός μπορεί να προσφέρει περισσότερες δόσεις, έως 240 για το δημόσιο και τον ΕΦΕ, ναι. Και πιθανή διαγραφή τόκων και μέρους της οφειλής. Αλλά είναι πιο σύνθετη διαδικασία και απαιτεί οικονομική εικόνα, καινούρια οικονομική εικόνα. Όταν λέμε οικονομική εικόνα, εννοούμε να έρθουν οι λογαριασμοί στην τράπεζα, να τους δει η εφορία, να κοιτάξει τα περιουσιακά στοιχεία, να κοιτάξει τα εισοδήματά σου και να αποφασίσει.
0: Μια πλήρη καταγραφή.
1: Παράδειγμα απλού υπολογισμού. 16.000 ευρώ σε 72 δόσεις είναι 222 ευρώ το μήνα, από ό,τι κάναμε με τον Στέφανο τον Κουλυμπή χτες. Ενώ 16.000. Σε 240 δόσεις στον εξοδικαστικό σημαίνει 67 ευρώ το μήνα πριν από τις επιβαρύνσεις. Όμως λέει τώρα πάλι ο Στέφανος, αν ο οφειλέτης μπορεί να πληρώσει 220 με 250 ευρώ το μήνα, οι 72 δόσεις μπορεί να είναι πιο απλή λύση. Αν δεν μπορεί, ο εξοδικαστικός είναι ίσως ο καλύτερος. Αν υπάρχουν και τράπεζες, σέρβισες ή κίνδυνος κατάστασης πληστηριασμού.
0: Ειδικά εκεί είναι το καταφύγιο.
1: Είναι το καταφύγιο, βέβαια. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά, όπως μας είπε ο Στέφανος.
0: Μάλιστα. Μία ρύθμιση οφειλών, κύριε Σεημένη, στην εφορία ή στο ΚΕΑΟ, πώς μπορεί να χαθεί και τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να χαθεί όταν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις. Δεν υποβάλλει δηλώσεις εισοδήματος ΦΠΑ, αν είναι επιχείρηση, μέσα στις προλαμβάνουσες πρωτοσμίες. Δεν τακτοποιήσει νέους οφειλές που δημιουργούνται μετά τη ρύθμιση ή υποπέσει σε εφορολογικές παραβάσεις, λέει ο νόμος. Παράδειγμα, κάποιος ρυθμίζει παλιά χρέη σε 72 δόσεις, αλλά μετά αφήνει απλήρωτο το νέο το ΦΠΑ του ή νέο φόρο εισοδήματος. Αν δεν τον εξοφλήσει ή δεν τον ρυθμίσει έγκαιρα, κινδυνεύει να χάσει όλη τη ρύθμιση. Στον ΕΦΚΑ τώρα, η πάγια ρύθμιση των 72 δόσεων χάνεται όταν δεν καταβληθούν και εδώ δύο τις συνεχόμενες δόσεις. Στις ασφαλιστικές εισφορές συχνά. Το πρόβλημα είναι ότι ο οφειλέτης ρυθμίζει παλιές εισφορές, αλλά συνεχίζει να δημιουργεί νέες εισφορές. Νέες υποχρεώσεις, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Αν οι νέες εισφορές δεν πληρώνονται ή δεν ρυθμίζονται, χάνεται η ασφαλιστική ενημερότητα και μπορεί να ενεργοποιηθούν μέτρα του ΚΑΟ, έτσι. Παράδειγμα, ένας ελεύθερος επαγγελματίας μπαίνει στη ρύθμιση παλιών οφειλών, αλλά δεν πληρώνει τις τρέχουσες εισφορές του. Θεωρεί ότι είναι ρυθμισμένος, αλλά στην πράξη έχει γίνει μη ενήμερος.
0: Μάλιστα. Καταλάβαμε. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, κύριε Σεμένη, με πολλά επίσης ενδιαφέροντα ερωτήματα.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Προφανώς είναι μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσετε 14 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης δεν μπορείτε να χάσετε και δεν πρέπει να χάσετε την πολύ ωραία πρόσκληση που, και την ωραία έτσι, βρεδιά η οποία μας προσκαλεί το Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Θέατρο Άλσος, εκεί όπου για άλλη μια χρονιά ο Ρέπαλ Παπαθανασίου φτιάχνουν κάτι πάρα πολύ όμορφο, ακόμη μια χρονιά το Αγοριό Απέναντι, ένα καινούριο musical με πολλά στοιχεία από τα πολύ παλιά, τα αγαπημένα τα οποία έχουμε δει στον ελληνικό κινηματογράφο και στην ελληνική τηλεόραση, με τα θάνατα τραγούδια του Μίμη. Έτσι λοιπόν μπορείτε να κρατήσετε θέσεις για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου, αλλά και για την Πέμπτη επίσης 11 το μήνος. Μπαίνετε τώρα στο olimazimborume.gr ή στο more.com, κλείνετε τη θέση σας για αυτή την παράσταση, πολύ πολύ ωραία παράσταση, σε ένα πολύ ωραίο μέρος, στο κέντρο της Αθήνας, στο πεδίο του Άριος, στο θέατρο Άλσος. Εκεί λοιπόν για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, με αφορμή την, φυσικά την πρόταση που σας κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε. More.com και olimazimborume.com. Κύριε Σεϊμένη, και πάλι καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ γίνεται χαμός από τα μηνύματα, να το ξέρετε. Με όλα αυτά τα οποία λέμε, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και βεβαίως όλα αυτά τα οποία λέτε κάθε φορά. Κύριε Σεϊμένη, φορολογούμενος έχει παλιά οφειλή, μας λέει εδώ, προς την εφορία ύψους 18.000 ευρώ, η οποία έχει βεβαιωθεί μέχρι το 2023. Ενώ από το 2024 και μετά δεν έχει δημιουργήσει νέες οφειλές. Μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις ρυθμίσεις και συγκεκριμένα σε αυτές των 72 δόσεων.
1: Βεβαίως. Μπορεί. Και να εξοφλεί το ποσό περίπου των 250 ευρώ το μήνα πλέον προς αυξήσεων. Γιατί αν διαρρέσει το 18.000 με 72 δόσεις βγαίνει 250. Μπορεί να το κάνει αυτό βεβαίως. Έχει βεβαιωθεί έτσι. Να μην ξεχνάμε. Αυτό το πράγμα έχει βεβαιωθεί όμως στην εφορία. Έτσι βεβαίως.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο. Φορολογούμενος έχει χρέη 5.500 ευρώ που δημιουργήθηκαν πριν από το 2023 και τα οποία δεν έχει ρυθμίσει. Με ποιους τρόπους μπορεί να τα ρυθμίσει τώρα, κύριε Σεϊμένη?
1: Κοιτάξτε, μπορεί λοιπόν να ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων τώρα τον Ιούνιο που θα ξεκινήσει, καταβάλλοντας 70-75 ευρώ άμα το διαιρέσει με τις 72 δόσεις. Τόσο περίπου πρέπει να βγαίνει. Μηνιαίως πλέον προς αυξήσεων και τόκων. Γιατί πληρώνουμε και προς αυξήσεις και τόκους, έτσι, σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ο τόκος εδώ στην 72 δόση είναι 5,84%. Ενώ στο εξωδικαστικό είναι 3%. Το θυμίζω αυτό για να μην...
0: Να ξέρουμε και τι γίνεται.
1: Ωστόσο, ο λόγος φορολογούμενος μπορεί να εντάξει τα χρέη του στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Γιατί στο εξωδικαστικό το επιτόκιο είναι χαμηλότερο από τη ρύθμιση των 72 δόσεων, όπως είπαμε, είναι 3%.
0: Σωστά.
1: Για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ υπό υποθέσεις μπορεί να υπάρξει ακόμα και κούρεμα της βασικής οφειλής των τόκων και των προσαυξήσεων. Με προϋποθέσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία όμως είναι πιο σύνθετη εδώ. Ο οφειλέτης καλείται να άρει το τραπεζικό και το φορολογικό του απόρριτο στον εξωδικαστικό, έτσι. Να αξιολογηθεί συνολικά η οικονομική του κατάσταση, δηλαδή η περιουσία του ή τα εισοδήματά του. Σε αντάλλαγμα μπορεί να εξασφαλίσει έως και 240 δόσεις στον εξωδικαστικό. Ενώ σημαντικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα διαγραφής προς αυξήσεων και τόκων έως και 100% στο δικαστήριο. Ανάλογα με την περίπτωση, τώρα και όλα έτσι. Αλλά και μπορεί να γίνει και μερική διαγραφή βασικής οφειλής που μπορεί να φτάσει έως 28%, όπως με διαβεβαίωσε ο Στέφανος εχθές ο Κουλυμπής. Υπό αυστηρές προϋποθέσεις του έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις. Μου είπε, εγώ δεν το έχω δει αυτό βέβαια, αλλά το αντιγράφω από τον Στέφανο. Λοιπόν, Αυτό λοιπόν είναι, αυτό είναι ο τρόπος. Μπορεί με 72, μπορεί και με εξοδικαστικό. Πρέπει να το μελετήσει όμως, να δει ποιο το συμφέρει. Αν δεν έχει προβλήματα και αν έχει χρήματα, να μπει σε 72 δόση να τελειώνει. Διότι με τον εξοδικαστικό θα τον εξετάσουν τόσο πολύ τα στοιχεία του που θα μπουν στο λογαριασμό.
0: Θα τα πάντα.
1: Αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ναι. Ναι.
0: Ερώτημα τώρα, κύριε Σεμίνη, που γεννάτε τώρα καθώς κουβεντιάζουμε και αν θέλετε και από γνωστούς και φίλους και όλα αυτά. Σε ένα τέτοιο, ας πούμε, αυτό, το 5.500 ευρώ το χρέος, κύριε Σεμίνη, συμφέρει. Τώρα θα μου πείτε εντός εγωγικών το συμφέρει. Συμφέρει κανείς να μπει σε κάποια ρύθμιση όπου κάποια στιγμή μπορεί να μην είναι συνεπής ή να τα φέρει έτσι η κατάσταση που να μην μπορέσει να είναι συνεπής, αφήνει τον εξοδικαστικό. Από το να βάζει, ας πούμε, κάθε μήνα 100 ευρώ ή 150 ή 50, θα τον ενοχλήσει κάποιος. Πέρα, εντάξει, το θα ανεβαίνει το τόκος, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Το θέμα είναι να μπορεί να είσαι συνεπής και να μην κοκκινήσει ταυτότητά σου, να μην έχει ζητήματα άλλα, κατασχέσει και όλα αυτά. Σε ένα τέτοιο ποσό, αν χάσει τις δόσεις, δεν είναι χειρότερο από το να πεις ότι βάζω εγώ 100 το μήνα?
1: Αυτό ακριβώς εννοούμε, ότι εάν έχεις την δυνατότητα να πληρώνεις 72 δόσεις,
0: ναι,
1: είναι καλύτερο να το κάνεις αυτό, γιατί αν τυχόν μπεις στον εξοδικαστικό,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δουν όλη την εικόνα σου και όταν, ναι, βλέπουν την εικόνα σου, σου βγάζουν τα ρούχα σου,
0: ναι,
1: ενώ αλλιώς είσαι με τα ρούχα ντυμένος. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή,
0: ναι,
1: πρέπει να σε ελέγξουν, θα σε ελέγξουν από την τράπεζά σου, το εισοδήματά σου,
0: ναι,
1: δεξιά, αριστερά, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί.
0: Εγώ το λέω και στην περίπτωση που να μην μπήσχε σε καμία από τις δόσεις, ούτε 24, ούτε 72, ούτε τίποτα. Και είσαι, ας πούμε, εκεί, όχι, και βάζεις κάθε μήνα 100 ευρώ.
1: Όχι, θα γίνουν κατασχέσεις, πληστηριασμοί εκεί πέρα. Κοιτάξτε, η τράπεζα ή η εφορία ή το ΕΦΚΑ ή ο ΕΦΚΑ, στην περίπτωση αυτή, όταν περάσει καιρός, θα αρχίσουν μετά να γίνει κατάσχεση, να γίνει πληστηριασμός. Θα σου κάνει δεσμεύσεις τέτοιου τραπεζικού λογαριασμού. Δεν σα συμφέρει να μένει αδρανής. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μένει άδρανη κανείς.
0: Και σε κάθε περίπτωση, κύριε Σεμένη, θυμίζουμε σε όλες και σε όλους οπωσδήποτε τον μοναδικό δικαιούχο που και μοναδικό λογαριασμό πρέπει να κάνουμε για κατάσχετο. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Πρέπει να το πούμε ως οδηγία.
1: Άμα είναι χρηματικά ποσά στην τράπεζα, και δεν μιλάμε τώρα για ακίνητα, αλλά και, ναι, χρηματικά ποσά στην τράπεζα, και είναι πιο εύκολο για την τράπεζα, για την εφορία να τα δει, γιατί τα ελέγχει αυτά σχεδόν καθημερινώς. Δίνει αναφορά η κάθε τράπεζα, δίνει αναφορά στην τηλεφορία, και όταν βλέπει ποσά μικρά, μπορεί να μην μιλά προς το παρόν τουλάχιστον, αλλά τα μεγάλα ποσά, τα πάνω από 100.000, τα πάνω από 50.000, τα πάνω από 30.000, τα ελέγχει η εφορία.
0: Φορολογούμενος, κύριε Σεμένη, εμφανίζει σήμερα, μας λέει, συνολικό χρέος 30.000 ευρώ προς την εφορία. Από αυτά, 20.000 ευρώ έχουν βεβαιωθεί ως το τέλος του 23, ενώ τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ προέκυψαν από το 24 και μετά. Μπορεί να εντάξει το ποσό των 20.000 ευρώ στη ρύθμιση των έως 72 δόσεων?
1: Ναι, στη ρύθμιση των 72 δόσεων, λοιπόν, μπορεί να εντάξει μόνο τα 20.000, ενώ για τα 10.000 θα πρέπει να επιλέξει την πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 δόσεων. Αυτό είναι λοιπόν η λύση. Γιατί για τα 20.000 έχουν βεβαιωθεί έως το 23 μπορεί να εντάξει. Ενώ τα υπόλοιπα 10.000 ευρώ προέκυψαν από το 24 και μετά. Οπότε θα το πάει και στις 24 και στις 48 δόσεις ανάλογα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Φορολογούμενος επίσης, κύριε Σεμένη, μας λέει ότι έχει ανεξόφλητα χρέη από φόρους κληρονομιάς ύψους 12.000 ευρώ, τα οποία δημιουργήθηκαν εξ ολοκλήρου μετά από την 1η-1η του 2024. Μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των 72?
1: Δεν μπορεί να ενταχθεί σε ρύθμιση των 72 δόσεων ο φόρος κληρονομιάς. Αυτό είναι έκτακτη οφειλή. Μιλάμε ότι στις 72 δόσεις είναι οι τακτικές οφειλές που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο. Φόρος εισοδήματος, ας πούμε, που παραλαμβάνεται κάθε χρόνο, ή το έμφυα, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Αλλά η κληρονομιά που μια φορά κανείς πεθαίνει, έτσι, δεν θα πεθαίνει κάθε χρόνο.
0: Ναι, καλά, ναι.
1: Οπότε στην περίπτωση αυτή είναι έκτακτη η εισφορία. Αυτό συμβαίνει και με άλλους φόρους, όπως είναι, ας πούμε, εκτός από τους κληρονομιών, πρόστιμα από φορολογικούς ή τελωνειακούς ελέγχους, από φόρο εισοδήματος σε αναδρομικά μισθών και συντάξεων, καθώς και μη φορολογικές αφιλεύσεις, όπως πρόστιμα λόγου παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρόστιμα για αυθαίρετη δόμηση. Αυτά όλα πάνε στις 24 με 48 δόσεις, έτσι. Δεν πάνε στις 72 και στα άλλα.
0: Ωραία. Φορολογούμενος οφείλει συνολικά 22.000 ευρώ, κύριε Σεμένη, τα οποία έχουν βεβαιωθεί από το 2022 και μετά και έχει ήδη υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων. Μπαίνει στις 72.
1: Δεν δικαιούται να μεταφέρει το χρέος του στη ρύθμιση των 72 δόσεων και οφείλει να συνεχίσει κανονικά την αποπληρωμή του ώστε να αποφύγει τις επιβαρύνσεις. Είπαμε ότι οι 24-48 δόσεις έχουν μια ιδιορυθμία, δεν αλλάζει η μορφή τους, το είδος της οφειλής, οπότε συνεχίζει σαν 24 και 48 δόσεις.
0: Φορολογούμενος έχει μικρή οφειλή 1.800 ευρώ που δημιουργήθηκε 23. Αυτός μπαίνει σε 72, μπορεί?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πάει 72, γιατί 1.800 δια 72 βγαίνει 60.
0: Μες.
1: Άρα μπορεί να, θα τον βάλει σε 60 δόσεις. Η δόση, θυμίζω, στις 72 έχουν πει ότι θα είναι, η ελάχιστη δόση θα είναι 30 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν διαρρεύσω το 1.800 δια 30 είναι 60 δόσεις. Δεν είναι 72.
0: Τέλος, το προλάβαμε κύριε Σεμένη, φορολογούμενος είχε εντάξει παλαιότερα τα χρέη του έως το 23 σε ρύθμιση, αλλά την απόλυσε λόγω πληρωμής. Έχει δυνατότητα να επανεντάξει την οφειλή του σε 72?
1: Κοιτάξτε, έχει δυνατότητα να τα επανεντάξει την οφειλή του αυτή στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να ξεκινήσει εκ νέου την αποπληρωμή. Διότι μέχρι το 23 έχει τη ρύθμιση, απόλυσε λόγω μη ικανότητας να πληρώσει. Ο νόμος λέει ότι θα πάρει βέβαια τους στόχους του και τις αυξήσεις του. Να κάνω μια ανακεφαλαίωση μικρή, θέλω μόνο.
0: Πολύ σύντομα, βεβαίως.
1: Στο νόμο Κατσέλη υπάρχει προστασία απλώς της κατοικίας. Υπάρχει μεγάλη διαγραφή. Είναι ο νόμος που έχει τελειώσει, βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι για να πάει κανείς στο νόμο Κατσέλη να εντάξει τις 72 δόσεις, πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη του. Στον εξαδικαστικό έχουμε περισσότερες δόσεις και ίσως διαγραφή τόκων και μέρους του χρέους. Έχουμε και μέχρι 240 δόσεις και εδώ για δημόσιο και εύκα. Και στις 72 δόσεις έχουμε χρέωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23, δηλαδή εμπίπτουν τα χρέη μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23, επιτόκιο 5,84, ενώ στην εξοδικαστικό είναι 3, και έχουμε ελάχιστη δόση 30 ευρώ και έχουμε και προσαυξήσεις εδώ στις 72 δόσεις, οι οποίες μπαίνουν μέσα, ενώ στις άλλες ρυθμίσεις δεν μπαίνουν. Λοιπόν, αυτά λοιπόν προς τα παρόν.
0: Καλό τρίμερο.
1: Καλό κουράγιο έχουμε σε όλους που έχουν δάνεια.
0: Ό,τι χρειάζεστε, βεβαίως. Τον κύριο Σιμένη θα τον βρείτε πάντοτε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλό τρίμερο. Γεια χαρά. It's wonderful. Νομίζω να συζητήσουμε και έτσι για να ηρεμήσουμε και με αυτά τα οποία ακούσαμε, την πληροφορία. Χρειάζεται να είστε όλες και όλοι καλά. Ο Κώστας Πανός μαζί στη ρύθμιση του ήχου, η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η Ελένη Μπουλιέρη πάντα στην επικοινωνία μαζί σας. Ενώ έρχεται η Μεράνια Πασχαλίδη για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Πιταράς Γρηγοριάδης. Εμείς το πρωί της Δευτέρας 5 ώρα. Να είστε καλά. Μια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ενισχύσει σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας Αρονικού και Λαυρεωτικής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς Γλυφάδα θα είναι σε ισχύ από αυτή την ώρα μέχρι και τις 9.30, ενώ στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό από τις 8 μέχρι τις 9.30. Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 25η Μαρτίου στο Κερατσίνι, από το ύψος της οδού Μιαούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Σε ισχύ τίθεται από τις 8 το πρωί μέχρι και τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομένων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών σχολίασε χθες το βράδυ ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, καθώς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. 13χρονη παρασύρθηκε από γιώταχη αυτοκίνητο περίπου στις 10.30 χθες το βράδυ στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Η ανήλικη τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θοδόρους στην Κόρινθο. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στους δεύτερους αγώνες της μητελικής φάσης της Basket League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3:10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5:15. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στο πρωτάθλημα handball για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στον τέταρτο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 31-27. Στο δεύτερο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 1-1 νίκες στη σειρά.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανέμοι ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανέμοι και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τεπειρωτικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έθριος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πίτερας και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκαθιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Κώστα Σπανό στη ρύθμιση του ήχου. Η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Η κυρία Ελένη Μουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη καλοκαιρινή παρέα και ελπίζουμε να μας ακούτε κάτω από ένα αρμυρίκι σε μια όμορφη παραλία, κύριε Γιάννη.
0: Πού είναι όλα αυτά, Γιώργο, για πες λίγο.
1: Εκεί που έχουν πάει.
0: Εντάξει, εμείς άντε πες και ξυπνήσαμε στραβά. Για πες εσύ που ξυπνήσεις κανονικά σήμερα.
1: Κοίτα, τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν ο καιρός είναι καλός. Βεβαίως προς το μεσημέρι θα χαλάσει όπως έχουμε συνηθίσει πια.
0: Και θα μείνεις με το αλμύρι και αγκαλιά.
1: Έχουν φύγει καμιά 40.000 λέει από την πρωτεύουσα, από τα διόδια. Έχουν πάει τις διακοπές τους. Οπότε τι πιο. Όσοι έχουν μείνει εδώ θα έχουν πάει σε καμιά παραλία. Οπότε τι πιο όμορφα από το να ακούνε την θεσπέσια φωνή σου, αυτή την αισθαντική φωνή, κάτω από ένα αρμυρίκι βλέποντας τη θάλασσα και πίνοντας το καφεδάκι τους οι άνθρωποι.
0: Εγώ έπιασα ένα ρίγο το πρωί κατεβαίνοντας συγκρού,
1: ναι.
0: Γιατί η φωτεινή ταμπέλα της περιφέρειας Αττικής

0: τώρα που γι' αυτό είχε συμφόρηση.
1: Ναι.
0: Πήγα να προλάβουν το πρωινό, το 7:25 που φεύγει.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, όχι ότι τα άλλα είναι άδεια και για αργοσαρονικό, χαμός θα γίνεται σήμερα.
1: Παιδί μου, χθες φεύγανε όλοι. Η Εθνική Οδός, χθες το απόγευμα, 4-5 η ώρα, ένα μποτιλιάρισμα άνευ προηγουμένου. Προς κάτω, προς Σούνιο, Βάρκιζα, από εκεί πέρα, Σαρονίδα, Νάβησο, ο δρόμος Τίγκα. Φεύγει ο κόσμος. Φεύγει να διασκεδάσει. Κάτσε εσύ εδώ. Ναι. Κάνε εκπομπή, να σου πω. Καντίνες.
0: Ψόφια.
1: Ψόφια, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Πάει Μύκονο.
0: Φύγαν όλοι. Μύκονο που έχουν ανοίξει γύρω στα 15 σουβλατζίδικα, μου πάνε κάτι φίλοι μου.
1: Ναι.
0: Εκεί που δεν υπήρχε, υπήρχε ένα δηλαδή. 15.
1: 5,5.
0: Ακόμα και αυτοί δηλαδή που είχαν τα καλά, τα lounge, τα εστιατόρια εκεί με τα φαγητά, τα περίεργα, με σεφ και τρέχα γύρευε, που πήγαινε 100 το λιγότερο το κεφάλι, έχουν οι ίδιοι ανοίξει ακριβώς απέναντι στους βλατζίδικα.
1: Πάλι 100 το κεφάλι πάει.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι έτσι. Απλά τρως μια πίτα, στην έχει και λίγο μπαμπάτσικη, στην πουλάει 8 ευρώ, 10 πώς την πουλάει.
1: Τέλειος.
0: Τρως μια τέτοια, στην πόνη. Πηγαίνεις μετά, χορεύεις μέχρι το πρωί.
1: Μύκονος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Χρόνια πολλά οφείλω να σου πω. Για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί είναι η γιορτή πατάτα σήμερα. Παγκόσμια μέρα της πατάτας.
0: Ωπα, ρε. Ναι. Φτάζει ο Καπουνής.
1: Όχι ο Καπουνής.
0: Ποιος.
1: Είναι International Day of... International Day of Potato. Ετήσια εκδήλωση του ΟΗΕ που γιορτάζεται στις 30 Μαΐου για να δείξει τις πολλαπλές διατροφικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές αξίες της πατάτας ως ανεκτήμη του διατροφικού πόρου.
0: Ναι.
1: Και τη γη εισοδήματο
0: σε αγροτική να συγκριθούν με την Άξο, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Εγώ το είπα επειδή είσαι αξιώτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό σου είπα χρόνια πολλά, όχι για τίποτα άλλο.
0: Πατάτα εγώ θα γίνει σήμερα. Σπανέ, άκου. Πώς θα σε πάω τώρα στο μακρινό 1992. Να θυμηθείς τα νιάτα σου. 92. Κάτω εικόνα τώρα. Κυβερνάει ο Μητσοτάκης. 92. Ο Σαμαράς ετοιμάζεται να κάνει κόμμα. 92.
1: 92.
0: Τι απομένει? Να βρει και ο Παπανδρέου μια αεροσυνοδό για να κλείσει ο κύκλος. Θα ξαναζήσουμε το 92, μην γελάτε. Είμαστε πολύ κοντά, είμαστε ένα βήμα πριν.
1: Εννοείται ότι αλλάζει η τράπουλα, λες τώρα.
0: Ναι.
1: Ότι θα γίνει, ότι μπαίνουμε σε εβδομάδα κόλαση. Σε ό,τι αφορά στα πολιτικά και στις δημοσκοπήσεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα δημοσκοπήσεις τα έχει φουλ. Αλλά και αυτό το πράγμα τώρα ξαφνικά να γεννάτε πριν από μια εβδομάδα ένα ακόμα, μπαμ, του δίνουν μία. Το εκτοξεύουνε στο Θεό.
1: Έρχεται το εκτοξεύουνε ο... ή αυτά είναι τα ποσοστά. Εννοείς το εκτοξεύουν οι δημοσκόποι, αυτό λες.
0: Ναι, με το που γεννήθηκε, μπαμ, προσδοκίες, εκείνο, τα άλλο, όλοι από πίσω. Γεννάτε το δεύτερο κόμμα ξανά, με τη μία δεύτερο.
1: Ναι.
0: Περιμένουν του Σαμαρά. Ακόμα Σαμαρά και αυτό είναι στα σπάργανα. Ετοιμάζεται.
1: Αυτό δεν νομίζω να εκτοξευτεί στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Από ό,τι τουλάχιστον μαθαίνουμε.
0: Πάντως, επειδή η Λόγια 92 επανήλθε στο προσκήνιο με αυτά και με εκείνα και το γνωστό σήμα που φώναζες, κύριε Γιώργο.
1: Βεβαίως. Πιο απ' όλα φώναζα. Φώναζα πολλά.
0: Φώναζες το σήμα για το σύνθημα για το Σαμαρά.
1: Για πες το. Αυτό τώρα
0: δεν πήγαινες εκεί στην Πανδρό σου κάτω που είχε φτιάξει την πολιτική άνοιξη.
1: Αυτό ήταν της πολιτικής άνοιξης.
0: Με τους υπόλοιπους, ναι.
1: Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Ναι, τώρα τι θα λέμε, Ελλάς,
0: Αλέξης
1: Τσίπρας.
0: Αλέξης Τσίπρας, ναι. Βέβαια Βίκη Δημογλίδου έβαλε τα πράγματα σε τάξη.
1: Ναι. Ναι,
0: παιδιά, Ελλάς είναι μία. Και έχετε και το νου σας που μπαίνουν τελείες. Μην σας πιάσω αδιάβαστους.
2: Πώς νιώθετε τώρα που υπάρχει κι άλλη εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς?
3: Η ελληνική αστυνομία είναι μία, δεν αλλάζει αυτό.
2: Γιατί έβλεπα την κυρία Κουφονικολάκου χθες και έβλεπα εκπρόσωπο τύπου Ελλάς.
3: Είναι διαφορετικές οι τελείες που μπαίνουν στα γράμματα, προσοχή.
0: Το πιάσες το υπονοούμενο?
1: Το πιάσα το υπονοούμενο.
0: Και πρόσεξε τώρα, γιατί είχε ανοίξει άλλη φάμπρικα τώρα. Σε δικαστικό επίπεδο. Επειδή πήγε ο Τσίπρας στο φάκελο στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, τα ονόματα, τα αυτά, τα πρωτόκολλα, τα τρεχαγύρευε. Τώρα πρέπει να κληθεί ο Άριος Πάγος κάποια στιγμή να αποφανθεί για την νομιμότητα του καταστατικού ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα και της ονοματοδοσίας του. Υπάρχουν κάποιοι κύκλοι τώρα από το χώρο της δικαιοσύνης που βάζουν ένα ζήτημα χρήσης του αρτικόλεξου Ελλάς. Ασχέτως αν...
1: Το αρτικόλεξο είναι αρτικόλεξο όμως, δεν είναι τίτλος κόμματος.
0: Εντάξει, ναι, σου λέει ότι χρησιμοποιείται και μάλιστα

0: χρησιμοποιείται και σε φορέα δημοσίου συμφέροντος. Και βάσει συντάγματος αυτά δεν μπορούν ούτε να αντιγραφούν, ούτε να χρησιμοποιηθούν για άλλους λόγους.
1: Τα αρτικόλεξα.
0: Ναι.
1: Τα αρτικόλεξα. Μα το αρτικόλεξο προκύπτει από τη σύντιμηση των λέξεων. Δεν είναι.
0: Αφίσα το έχει, Γιώργο μου. Αφίσα.
1: Ελάς.
0: Στην αφίσα τι λέει. Γράφει Ελλάς. Τι γράφει, συμπαράταξη.
1: Εσύ από τη συμπαράταξη βγαίνει όμως. Πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί κάτι, δηλαδή αυτό μας λες.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι υπάρχει ζήτημα χρήσης του ονόματος.
1: Δεν το λέω. Και Ελλάς, το έχει πάρει από το, από το Δημοκρατικό Στρατό.
0: Άρα να φτιάξουμε και την ΕΔΕΣ και να κάνουμε συγκυβέρνηση. Δηλαδή, Γιώργο, μας τρελάρεις τώρα.
1: Αφού το πω, καμία.
0: Είχαμε τέτοια.
1: Δεν έκανε καμία τέτοια.
0: Είχαμε μια τέτοια συγκυβέρνηση, είχαμε, η αλήθεια είναι. Το 2015. Αλλά μην τα ξαναζήσουμε. Τώρα τα ζήσαμε μία. Δεν είναι για χόρταση αυτά τα πράγματα.
1: Τι να σου πω.
0: Ένα-ένα. Μην τρελαίνεσαι. Και εκεί που πας να σοβαρευτείς και παιδί μου και να μιλήσεις για όλα αυτά. Τσουπ, Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Τα βάλε τα πράγματα στη θέση τους.
0: Στη θέση τους τα βάλε έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται.
0: Και εκεί που δεν υπήρχε θέση, έβαλε. Άκου του.
2: Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη. Και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένο και ανοίγω τη τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσουν οι γυναίκες μόνο δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπο. Το βλέπω και λέω: ο γλόμπο είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχο από αυτή μου. Δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά. Το έβαλα σε 5 μέρες. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχή, μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Θα κάνει κάτι άλλο, όχι.
2: Όσο μάλλον δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πιστεύω καλά είμαι.
3: Δερμίδα, βλέπω.
2: Αδυνάτησα και λίγο, κάνω και τη γυμναστική μου. Παλά.
1: Αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση. Εντάξει, ο άνθρωπο σου λέει. Με είδα και τρελάθηκα.
0: Παιδί μου, καθένα τα προβλήματά του. Το θέμα είναι ότι πια για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Καλά το είπες.
0: Παλιά δημιουργούσαμε περισσότερα προβλήματα από τις λύσεις που είχαμε. Τώρα υπάρχουν λύσεις για όλα τα προβλήματα.
1: Ναι.
0: Δεν πας εδώ πέρα να σφάσεις, να λες για δημοσκοπήσεις, για πολιτικά πράγματα, για Τουρκετζίαν, για Ερντογάν. Βλέπεις ότι υπάρχουν προτεραιότητες στη ζωή. Ναι. Και αν μη τι άλλο, ο άνθρωπος να βάζει προτεραιότητα τον εαυτό του σε κάθε περίπτωση και μετά βέβαια στα υπόλοιπα.
1: Ότι ο άνθρωπος έβλεπε την κόντρα και τάχασε και σταμάτησε να ακούει και σταμάτησε να, να καταλαβαίνει και να αισθάνεται και το μόνο που βλέπει είναι ότι γυάλιζε το κεφάλι του.
0: Εσύ δεν σου έχει τύχει να δεις βιντεάκι παλιό που μπορεί να έχει κάνει ένα ρεπορτάζ, ένα ζωντανό. Πριν από 10 χρόνια σου λέω.
1: Ναι.
0: Και να λες έτσι ήμουνα.
1: Καλά, και τώρα με βλέπω και λέω έτσι είμαι.
0: Λέω. Αντίστοιχα τώρα α σε πιάσει καμιά αναταραχή, κάτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν σου λέω να. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα με τα μάλια, μια χαρά είσαι.
1: Εντάξει, έχω
0: άλλο. Λίγο με τη μούρη έχεις, αλλά αυτό, και αυτό διορθώνεται. Δηλαδή, δεν, τώρα πια η επιστήμη τα λύνει όλα.
1: Τι να πάω να βάλω χίλια, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, κάνε κάτι, βάλε, άλλαξε μούρη. Τι να σου πω.
1: Τέλος πάντων, πάντως ήταν μια.
0: Πέρσα μου, τι έγινε εδώ, είσαι Πέτρα. τώρα σε είδα.
1: Έχει έρθει εδώ και 8 και 7 λεπτά.
0: Πέρσα.
1: Η Πέρσα έχει τα δικά της.
0: Έχει μείνει εδώ γιατί έχει έξοδο το βράδυ, νυχτερινή.
1: Πού θα πάει η μπουζούκια. Μπουζούκια.
0: Έχει μείνει η Πέρσα και άλλοι δύο. Θαμώνες. Δεν φεύγουν αυτοί. Εδώ. Βρέξει χιονίσει.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει πανελλαδικές και συμμετέχουν. Σήμερα δίνουν και τα παιδιά από τα ΕΠΑΛ, νεοελληνική γλώσσα.
1: Σωστά.
0: Το θέμα χθες πολύ περίεργο που μπήκε για τα. Για το χάσμα γενεών, για την τρίτη ηλικία, για τη μοναξιά. Είχε και λίγο ένα καθαρευουσιάνικο κείμενο μέσα.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι τώρα τα παιδιά αυτά με τις προσλαμβάνουσες που έχουν.
1: Τα παιδιά αυτά βιώνουν τη μοναξιά από άλλη μπάντα.
0: Ναι.
1: Στην πραγματικότητα. Είναι απομονωμένα από μόνα τους. Γιατί είναι με ένα κινητό στο χέρι.
0: Αυτό λέω. Και πώς αυτά τα παιδιά εδώ θα μπορούσαν να προσεγγίσουν ένα θέμα για το οποίο δεν μπορούν να δώσουν τα ίδια λύση για τον εαυτό τους. Πώς θα δώσουν λύση ή θα μπορέσουν να σταθούν στο πλευρό. Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Ναι, τώρα τι να πεις.
0: Σοβαρό το θέμα, αν μη τι άλλο, δεν το συζητάμε. Πραγματικά σοβαρό.
1: Σοβαρό είναι, ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω απορία πώς μπορεί να το έχουν προσεγγίσει οι περισσότεροι μαθητές.
1: Ένας είπε, δεν είναι θες που τους κάνανε συνεντεύξεις έξω από τα σχολεία και λέει ένας, εγώ ρε παιδιά με τη μοναξία δεν τα πω καλά.
0: Ναι.
1: Τι να γράψω. Άλλος είπε, εγώ να λέει, ήρθα εδώ, εντάξει, θα δούμε, λέει, για του χρόνου κοιτάω, απλά ήρθα να δω τι γίνεται.
0: Έχουμε
4: τώρα θα δούμε γενικά. Τώρα εντάξει, τα θέματα αυτά, να σου πω αλήθεια, τα περιμέναμε. Εντάξει, τα ήξερε κιόλα. Για τη μοναξιά, τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν είμαι τόσο τη μοναξιά, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, βγαίνω έξω, περνάω καλά. Είναι λίγο κατά σε μένα μοναξιά, δηλαδή. Εγώ ναι, δεν είμαι τόσο τη μοναξιά. Ηλικιωμένη τώρα, εντάξει, λογικό είναι.
5: Αυτό ήταν το
4: πολύ ηλικιωμένη εκεί πέρα μου σε έγραψα, ξέρετε τι, ότι πολύ ηλικιωμένη δεν είναι. Τόσο γιατί, δηλαδή, δεν σου χαρακτηρίζει μοναξιά. Δηλαδή, βγαίνουν έξω, πολλοί οικειωμένοι ασχολούνται εκεί, παίζουν τάβλη, στα καπί. Καταλάβατε. Δηλαδή, τώρα. Εντάξει, εγώ δηλαδή έγραψα κιόλας ότι πολλές φορές βγαίνουν έξω με τους ηλικιωμένους. Πάω βόλτες.
1: Αυτό το είδε. Κατάλαβε. Αυτό σου λέει ρε, παιδιά, τι θέμα είναι αυτό που πάει. Δεν υφίσταται το θέμα. Εγώ τα βλέπω αλλιώ. Βγαίνω έξω, βγαίνω και με του ηλικιωμένου. Πάλι ηλικιωμένοι στα καπί.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να το γράψει το παιδί, εννοείται. Δεν το συζητάμε. Αν έχει τέτοιε εμπειρίε.
1: Κοίτα, εννοείται μπορεί να το γράψει. Προ Θεού. Έτσι. Αλίμονο. Εννοείται. Απλά ήταν άλλο το θέμα, αλλά δεν τρέχει και κάτι. Εντάξει, σου λέει. Εντάξει.
0: Γράψε με, πιάσατε αδιάβαστο.
1: Εντάξει.
0: Next time.
1: Εντάξει.
0: Τώρα που λέγαμε για αλλαγέ διάφορα σε μούρε, μαλλιά κτλ. Ο Σπανό το ξέρει γιατί το είπα χθε. Πήγε ένας δημότης Αγίου Στεφάνου.
1: Μάλιστα.
0: Σου έχω και την ανάρτηση, τη δημοσίευση, μάλλον στην εφημερίδα, εκεί στις ανακοινώσεις. Και λέει: Δήμος Αγίου Στεφάνου, αριθμός πρωτοκόλλου, τάδε.
1: Ναι.
0: Ανακοινώνουμε ότι ο Κόκαρας Θεοδόσιος του Γεωργίου και της Ειρήνης, κάτοικος Αγίου Στεφάνου, οδός τάδε, δεν έχει σημασία.
1: Ωραία.
0: Που γεννήθηκε στον Κορυδαλλού Αττικής το έτος 1980 και είναι γεγραμμένος στα δημοτολόγια του Δήμου Διονύσου. Με αύξοντα αριθμό τάδε, έχει υποβάλει αίτηση για αλλαγή του επωνύμου του από Κόκορας σε Αλέκτορας. Και μάλιστα καλεί ο...
1: Αλήθεια τώρα είναι αυτό.
0: Ναι, και καλεί ο Δήμος, λέει, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που δεν συμφωνεί με αυτή την αλλαγή, γιατί αυτό προβλέπει τη διαδικασία, να υποβάλει εγγράφος τις αντιρρήσεις του μέσα σε 15 μέρες από τη δημοσίευση στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου του Δήμου Διονύσου. Και έχει και τη διεύθυνση, όποιος έχει αντίρρηση, που ο Κόκορας έγινε Αλέκτορας.
1: Θα σου πω. Τον άλλο που το λέγανε Γιάννη Μπίπ και το άλλαξε και το έκανε Γιώργος Μπίπ, το ξέρεις. Δεν ενοχλούσε το επώνυμο. Το όνομα τον ενοχλούσε.
0: Κοίτα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία που πάει πίσω στην εποχή των Ινδιάνων. Όπου υπάρχει Ινδιάνος. Ο οποίος έχει. Τον λένε. Γιατί αυτοί έχουν τις κωδικές ονομασίες με βάση τη φύση, τα ζώα κτλ. Που τον λέγανε η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι. Και τον κορόιδευε όλος ο καταβλισμός εκεί των Ινδιάνων.
1: Ναι.
0: Στις τέντες. Τον φωνάζε, ρε, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι, έλα εδώ, αυτό από εδώ. Τι ας πούμε, γιατί τσαντιστεί ο άνθρωπος. Αυτός λέει, ρε παιδιά, αυτό σηκώνεται ένα πρωί, πάει στο σερίφι, στην πόλη, μπαίνει μέσα, λέει, γεια σας, λέει, ήρθα να αλλάξω το όνομά μου. Ωραία, πώς σε λένε, λέει, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε στο ποτάμι. Ωραία, να τα αλλάξουν. Τα αλλάζει το σώμα, γυρνάει χαρούμενος, τρισευτυχισμένος με τα φτερά του, με τα αυτά, στον καταβλισμό. Ρε, η πέτρα που κύλησε από το βουνό και έπεσε το ποτάμι. Πού είσαι όλη μέρα, λέει. Λείπει, σε ψάχνουμε, σε κάνουμε. Παιδιά, κομμένη πλάκα, λέει. Άλλαξα το όνομά μου. Και πώς σε λένε από εδώ και πέρα. Πλίτς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε λίγο και στα δικά σας τα μηνύματα. Εδώ ο Τάκης από το Λαγονίσι μας λέει. Καλά, πολλά μηνύματα, έτσι. Λοιπόν, να δω, λέει, έναν τενεκέ που θα διοργανώσει μια εκδήλωση με διακοπή κυκλοφορίας εκτός κέντρου και παραλίας. Εννοείται και Πειραιά, λέει. Τέλος πάντων. Ρε, ένας, καλημέρα και καλό σου κου. Έχουμε πάλι σήμερα ποδηλατικό αγώνα.
0: Έχει δάστο, ναι.
1: Έτσι, πάλι έχουμε.
0: Είναι σήμερα. Από κάτω εδώ την Ποσειδόνος, από Άλυμο μέχρι πέρα, Σούνιο.
1: Ναι, εντάξει. Κοίταξε, ευτυχώς γιατί είχα μια ανησυχία να
0: κλείσει.
1: Είχα μια ανησυχία να κλείσει ο δρόμος, Γιάννη.
0: Σωστά το σκεφτήκαν αυτοί. Σου λέει τριήμερο είναι, θα λείπουν όλοι. Ας βάλουμε ένα ποδηλατικό γύρο. Έτσι το σκεφτήκανε.
1: Καλά, και το προηγούμενο που δεν λείπαν όλοι πάλι είχαν βάλει.
0: Αυτό ήταν.
1: Και το προηγούμενο πάλι δεν λείπαν όλοι και πάλι.
0: Πότε το βάλουν γύρω καθημερινή που γίνεται ο χαμός, ο κακός χαμός. Κυριακή θα το βάλεις αυτό.
1: Καλά, ρε Γιάννη, εντάξει. Πάμε να το κάνουν στο Ολυμπιακό στάδιο, ας πούμε. Δεν μπορούν να πάνε να το κάνουν.
0: Και τι να κάνουν γύρω-γύρω.
1: Και τι θέλουν να δουν και τη φύση.
0: Πάνε να κάνει ποδηλατικό γύρο στο Ολυμπιακό στάδιο. Τσουπ, έχει μετάλλικα, λέει, δεν πλησιάζει κανείς. Ρε παιδιά, αφήστε μη ήσυχο λίγο. Να πάω το άλλο Σαββατοκύριακο. Πα το άλλο Σαββατοκύριακο, έχει Iron Maiden, λέει. Ναι. Ρε, δεν με παρατάτε, λέει εδώ πέρα. Έχετε πλακώσει όλοι οι μαλλιάδες εδώ.
1: Πα να παρκάρει στο σπίτι σου κλειστό ο δρόμο. Τι έγινε, ρε παιδιά, να λέει Ευρωμπάσκετ, έχουν έρθει ομάδες, λέει, και μένουν εδώ. Και εμείς που να μείνουμε, ρε παιδιά, δηλαδή, που ήταν οι ομάδες να μείνουν εδώ, να φύγουμε. Φύγετε, λέει. Μετά έχει ποδηλατικό. Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Και δεν ήσουν και στο Final Four, εσύ.
1: Και δεν ήμουν και στο Final Four.
0: Δεν πίκρα. Και βλέπει του άλλου.
1: Εκεί που λε, άντε, α φύγω να πάω κάπου αλλού, έρχεται και σε πατάει ένα πατίνι. Γιατί κυκλοφορούν και αυτοί ανάμεσά μα. Τέλο πάντων, λοιπόν, Μιχάλη, άμα είχε μποτιλιάρισμα, λέει προ το Σούνιο, ήταν από του υποψήφιου για το κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Ο Τάξης, ξανά ξεχάσατε, λέει τη Διανά του Στεφανόπουλου. Ο Διαμαντής, καλημέρα από Μπραχάμι. Ο Σαμαράς λέει να πει το κόμμα, τι λέει. Δεν ξέρω τι εννοεί. Ο Γεράσιμος, καλημέρα. Τώρα θα φωνάζουμε Ελλάς, Ελλάς, μας ξανατυρανάς για το κόμμα Τσίπρα. Και πολλά, πολλά άλλα, βέβαια.
0: Εντάξει, όλα καλά, παιδιά. Η Βιβί έχει στείλει το μήνυμά της. Ίσως το θέμα της έκθεσης είναι και ένα άτυπο στατιστικό από τα γραφόμενα των παιδιών και αφορούν αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Είμαι μία μαμά που μεγαλώνει αγόρι και προσπαθεί για έναν μελλοντικό υγιή ενήλικα. Φυλάκια.
1: Φυλάκια, Βιβί.
0: Δώσε τη μάχη σου, Βιβί.
1: Τη μάχη σου που πρέπει να την κερδίσεις κιόλας. Αν και τα παιδιά είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες που υπάρχουν, δηλαδή είναι τόσο χειριστικά τα βρωμόπεδα. Ξέρεις τι σκαρφίζεται το μυαλό τους για να πετύχουν αυτά που θέλουν. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Θα σε φέρουν έτσι, θα σε φέρουν αλλιώς, θα σε κάνουν κολοτούμπα, θα σε γυρίσουν, θα γελάσουν, θα κλάψουν, θα σε χαϊδεύουν.
0: Ναι, δεν στάνω να στο χαλάσω, αλλά ένα παιδάκι που είναι 3, 4 και 5 ετών.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει διαμορφώσει καν ούτε το σωματάκι του, πόσο μάλλον το μυαλό του.
1: Ναι.
0: Κουβαλάει ένα DNA από πίσω του.
1: Του το γονιών του εννοείς.
0: Κάποιου, ξέρω εγώ, από το σώμα γενικά. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.
1: Έτσι κάπως είναι, όπως το λες. Δίκιο έχεις.
0: Λίγο DNA, λίγο προσλαμβάνουσες, λίγο εσένα που βλέπει και σε μιμείται. Αν σε έχει και πρότυπο, ακόμα περισσότερο.
1: Την έβαψε. Έχεις δίκιο.
0: Ή ρίχνεις το φταίξιμο στα παιδιά.
1: Όχι, τα παιδιά μια χαρά είναι, μωρέ. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, σου λέω γρήγορα.
0: Πες γρήγορα.
1: Τι θες να πάμε για διαφημίσεις.
0: Πες το γρήγορα.
1: Άστο, μετά. Λοιπόν, πάμε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
1: Τι?
8: Ήρθε. Να παίξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
16: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
17: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
16: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής, από το Παλαιό Φάληρο μέχρι και το Σούνιο, λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 9.30 το πρωί, ενώ στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό, στο διάστημα 8 με 9.30. Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην 25η Μαρτίου στο Κερατσίνι, από το ύψος της οδού Μιαουλή στο ρεύμα και κυκλοφορίες προς τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων μπαίνουν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Με θλίψη τον αποχαιρετά ο πολιτικός κόσμος. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
20: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 7 και 34 πρώτα λεπτά, η ώρα και 34 δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με έναν υπέρλαμπρο ήλιο να κάνει την εμφάνισή του στον ουρανό της Αττικής και πολύ κόσμο να φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά, κύριε Γιάννη.
1: Εντάξει, είναι ωραία μέρα, ωραία έξοδος. Παραδοσιακά το Αγίου Πνεύματος ήταν ως προορισμός, ήταν η Μύκονος. Έτσι ξεκίναει εκεί η σεζόν.
0: Ναι.
1: Τα πιο παλιά χρόνια, τώρα δεν ξέρω αν είναι το ίδιο.
0: Που πηγαίνανε παλιοί ο κύριος Χατζηφωτίου και...
1: Όλοι, το Αγίου Πνεύματος ήταν
0: ναι,
1: η πρώτη.
0: Ναι, που η Μύκονος γινόταν το κέντρο του κόσμου. Αλλά μπορώ να σου πω κάτι, γιατί με βιάσει πριν μονότερμα και δεν προλαβα να σου το πω. Χθες, στο κέντρο του κόσμου.
1: Ναι.
0: Που το κέντρο του κόσμου, όπως έχουμε πει, είναι το φημισμένο ξακουστό Καρπέτα Χαΐας. Ναι. Έριξε κατακλυσμό.
1: Σώπαρε.
0: Πλημμύρισε ο Πηνιός. Και υπερχείλησε το φράγμα στο κακοτάρι πάνω. Πάνω στο κακοτάρι.
1: Περνάει μέσα από το χωριό, πέρασε.
0: Το μισό χωριό, το όριο του νομού Χαΐας με τον νομό Ηλίας είναι ο Πηνιός.
1: Ναι.
0: Και πέρασε και μέσα από το χωριό. Χαλάζια μου, λέγε ο θειός μου.
1: Τι, κατέστρεψε τα πάντα όλα.
0: Έχει κάνει ζημιές πάνω.
1: Έκανε ζημιές.
0: Γενικώς έβρεξε και είχε και πολύ χαλάζι σε πολλή περιοχή της Πελοποννήσου. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τον παίρνω τηλέφωνο για να δω τι γίνεται. Έλα ρε Μιτσουλιά, του λέω, πού είσαι. Πού να με ρε Γιώρη μου, λέει. Στα πρόβατα, εμαρμέγω. Ωρε θείε, του λέω, έγινε ζημιά. Ρε παιδί μου, εδώ λέει, έχει φούσκωσε, λέει. Εντάξει, μου λέει, δεν καβάλισε τη γέφυρα, αλλά πάνω στο κακοτάρι μου λέει, έχει κάνει ζημιές. Άρε θείε, του λέω, εντάξει, ξέρω εγώ τα. Μου λέει, έλα να σου πω με τον Τσίπρα, τι γίνεται, μου λέει.
1: Τον καημό του.
0: Τι ακούς, μου λέει, εσύ που είσαι εκεί πέρα στα πράγματα. Τι να σου πω, ρε θείε, ξέρω εγώ, του λέω, βλέπω ότι έχει ένα ρεύμα. Τον δίνουν δημοσκοπήσεις δεύτερο, ενδεχομένως άμα. Έτσι εμφανιστεί ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Μπορεί, του λέω, να δούμε και να έχουμε και κάποιες έτσι εξελίξεις σοβαρές και να μην μείνουμε σε αυτά που είμαστε τώρα. Γιώρη μου λέει, τι θα κάνουν οι Πασόκοι, ξέρεις. Τι θα κάνουν οι Ρεθίες, του λέει.
1: Α, δεύτερος καημός.
0: Ναι, άκου. Γιατί ο Μητσούλιας είναι Πασόκος που το γύρισε το 15 και πήγε με ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αλλά είναι και οι άλλοι Πασόκοι απέναντι τη Λίτσα που έχει το καφενείο. Μου λέει, ξέρεις τι θα κάνουν οι Πασόκοι, Γιώργη. Τι θα κάνουν, ρε Μητσουλιά, του λέω. Θα πάνε να ψηφίσουν το Μητσοτάκη, μου λέει.
1: Τσόπα, ρε.
0: Για να μην βγει ο Τσίπρας, μου λέει.
1: Ακούσα,
0: και μου κάνει μία κουβέντα την ώρα που
1: άρμεγε.
0: Άκουγα και την αρμεκτική από πίσω. Τζουκου, τζουκου, τζουκου, τζουκου. Αλλά είχε το άγχος του. Δηλαδή τώρα σου λέει, τι θα γίνει με τον Τσίπρα. Θα ανέβει, θα κατέβει. Τι θα ψηφίσουν οι Πασόκοι. Θα στηρίξουνε.
1: Αυτοί που λες τώρα, εσύ όπως το περιγράφεις.
0: Κουβέντα τεράστια τώρα.
1: Ναι, όπως ακριβώς το περιγράφεις, γιατί αντίστοιχες είναι οι συζητήσεις και στα καφενεία και τις υπόλοιπες
0: χώρες.
1: Είναι οι επωνομαζόμενοι αναποφάσιστοι.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι αναποφάσιστοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δεύτερο κόμμα. Εννοώ ποσοστιαία στις δημοσκοπήσεις.
0: Σωστά.
1: Αυτοί λοιπόν θα κρίνουν προς τα που θα γύρει η πλάστικα και γι' αυτό και τα κόμματα. Κεντράρουν λίγο και τις πολιτικές τους και τη στόχευσή τους σε αυτή την επωνομαζόμενη γκρίζα ζώνη. Γιατί δεν είναι αμεληταίο ποσοστό. Ένα 17, τώρα βλέπω εδώ στην Άλκο που δημοσιεύθηκε στο Flash.gr χθες.
0: Ναι.
1: 17,3 είναι αποφάσιστη.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το ποσοστό είναι ένα ποσοστό που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Εννοείται.
1: Όχι μόνο τα περί πρωτιάς αυτοδυναμίας κτλ. Εννοώ και τα υπόλοιπα. Δεύτερη θέση, τρίτη θέση, ποσοστά κομμάτων, ποιοι θα μπουν, ποιοι δεν θα μπουν στη Βουλή και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον αυτό που σου.
0: Τις δημοσκοπήσεις τις περιμένουμε τον κύριο όγκο τους την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Που θα δούμε εκεί πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, τουλάχιστον το αποτύπωμα της.
1: Τώρα έχει αρχίσει και μετράει και ο Αράπογλου.
0: Ναι,
1: της ΠΑΛΣ που θα το δούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα τη δημοσκόπηση.
0: Σου λέω πάρα πολύ γρήγορα, οι τρεις δημοσκοπήσεις που βγήκαν αυτή τη εβδομάδα δίνουν την Νέα Δημοκρατία στο 29,1, στο 23,5, στο 26,5. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο 16,1, στο 12,8, στο 13,5. Το κόμμα Καρισιανού στο 13,1, στο 9,5 και στο 11,1. Και το ΠΑΣΟΚ στο 8,6, στο 10 και στο 12,3. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι οι τρεις δημοσκοπήσεις της Real Polls. Τη Άλκο και τη Interview, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον βεβαίως το πολιτικό σχέδιο.
1: Όπως τα συζητάμε, θα κάνουμε κουβέντα τώρα και με τον κύριο Παύλο Χριστίδη από το ΠΑΣΟΚ που είναι στην παρέα μας. Έχει ξυπνήσει έτσι αχάραγα κι αυτός. Έτσι για να κάνουμε το κουτσομπολιό μας. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια δεν ξέρω αν στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να κάνουν κουτσομπολιό ή το βλέπουν το πράγμα, ξέρεις, με προβληματισμό, με σκεπτικισμό ή με αισιοδοξία.
1: Μια τάση είναι αυτό τώρα, μια καταγραφή τάσης.
0: Εντάξει, δείχνει,
1: πώς το λένε,
0: δείχνει κάτι όμως.
1: Είναι μια φωτογραφία της στιγμής, ωραία.
0: Ωραία.
1: Τώρα το τι θα το κάνει ο καθένας, πώς θα το κεφαλαιοποιήσει, πώς θα το χρησιμοποιήσει, είναι δικό του θέμα από
0: σωστά,
1: εδώ και πέρα.
0: Σωστά.
1: Εσείς πώς τα βλέπετε?
2: Με ψυχραιμία και νυφαλιότητα, κύριε Πιτάρα, τα βλέπουμε τα πράγματα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έχει δημιουργήσει ένα κόμμα πριν από λίγες ημέρες. Είναι προφανές και πολύ λογικό ότι αυτό έχει δημιουργήσει ένα πρώτο κύμα σε ανθρώπους οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να τον είχαν ψηφίσει, να ψάχνουν μια εναλλακτική επιλογή, να ψάχνουν κάτι το οποίο να έχει σε πρώτο επίπεδο ένα ενδιαφέρον. Θα κατακάτσει κάποια στιγμή ο κουρνιαχτός και θα δούμε η σκόνη, θα κάτσει η σκόνη και θα δούμε ακριβώς τι γίνεται. Θυμίζω ότι μετά από πολύ μεγάλα γεγονότα, είτε ήταν αυτά οι κομματικές εκλογές, είτε ήταν η δημιουργία νέων κομμάτων, είτε ανάλογες διαδικασίες, υπάρχει πάντα ένα πολύ μεγάλο φούσκωμα των πανιών όποιου κόμματος κάνει κάτι ανάλογο. Επομένως θέλω να σας πω ότι σε αυτή τη συζήτηση την δημοσκοπική πρέπει όλοι να έχουμε υπομονή και επιμονή, διότι σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πολλωστή φορά που αδικείται κατά την άποψή μου, αλλά τουλάχιστον αμφισβητείται κατά την άποψη των δημοσκόπων στις δημοσκοπήσεις. Δεν αναφέρομαι μόνο στα προηγούμενα εκλογικά αποτελέσματα, τα οποία το έχουν αδικήσει κατά κόρον σχέση με το τελικό το αποτέλεσμα, αλλά ακόμα και σε αυτά τα οποία βλέπαμε το Γενάρη ή το Δεκέμβρη, που κάποιοι μας παρουσίαζαν ότι είμαστε πίσω από τη ζωή Κωνσταντοπούλου, και αυτό, ξέρετε, όλο τυχαίως ερχόταν μετά από την τοποθέτηση, για παράδειγμα, μια σειρά υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή έβγαινε τη μία και λειτουργούσε συμπληρωματικά στην πολιτική γραμμή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι. Τώρα βέβαια, σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που αναφερθήκαμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή, έτσι?
1: Ναι, όμως να δούμε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό και να το βάλουμε στην κουβέντα μας. Ναι. Επειδή αναφερθήκατε και στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στο δικό σας κόμμα. Και το ΠΑΣΟΚ στην ΑΛΚΟ, στη χθεσινή δημοσκόπηση, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν μία πτώση. Τώρα, αν είναι σημαντικό ή όχι, θα το κρίνετε εσείς. Και φαίνεται ότι αυτή η πτώση οφείλεται στη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα. Δηλαδή, ο Τσίπρας ψωνίζει, να τον πω εντός εισαγωγικών, ναι, ναι, και από το δικό σας κόμμα και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και από τα υπόλοιπα κόμματα που
0: το ΣΥΡΙΖΑ
2: θα λέγατε, κύριε Πιταρά, ότι πράγματι είμαστε όμορφοι χώροι και όχι, όπως έλεγε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι δεν είμαστε όμορφοι χώροι.
1: Τώρα όμορφοι.
2: Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να το πάω στα θέματα τα οποία είναι ουσιαστικά, είναι προφανές αυτό το οποίο περιγράφεται. Η απάντηση που έχω να σας δώσω είναι ότι σε πρώτο επίπεδο, η άποψη δικιά μου είναι ότι το βλέπω ως κάτι το οποίο ακούγεται ή φαίνεται εύλογο. Πιστεύω όμως επίσης, κύριε Πιτάρα και κύριε Γρηγοριάδη, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα παραμείνει έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και είμαι σχεδόν βέβαιος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα φύγει, αν θέλετε, αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως, το αποτέλεσμα της παρουσίας του κυρίου Τσίπρα, τότε θα πάμε στην πραγματική συζήτηση. Και έχω να πω πολλά για αυτή την πραγματική συζήτηση και για το τι εκφράζει ο καθένας, όπως επίσης έχω να κάνω μία παρατήρηση στο γεγονός ότι δυστυχώς για αυτή τη στρατηγική την οποία έχει το ΠΑΣΟΚ, είμαστε αναγκασμένοι να συζητάμε για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος, είτε είναι από την κυρία Καριστιανού είτε είναι από τον κύριο Τσίπρα, και όχι για τις θέσεις και τις απόψεις του ΠΑΣΟΚ, που, ξέρετε, απασχολούν χιλιάδες ανθρώπους, όχι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, τα προβλήματα που προκύπτουν, δηλαδή από το κυκλοφοριακό μέχρι τα εργασιακά και τις συντάξεις, είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και τα οποία κάθε μέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τεράστια ζητήματα για τα οποία ο κόσμος θέλει προτάσεις, από το να συζητάμε, ξέρετε, σε παράλληλους μονολόγους.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως τα προβλήματα είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε, αλλά στην παρούσα χρονική στιγμή νομίζω ότι η δημιουργία των δύο νέων κομμάτων είναι αυτό που θα διαμορφώσει και το πολιτικό σκηνικό μέχρι τις εκλογές, και είναι σημαντικότατο.
2: Βέβαια. Απλά ξέρετε τώρα τι γίνεται, για παράδειγμα, στο ζήτημα των συντάξεων που απασχολεί 2 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες. Υπάρχει το εξής. Υπάρχει ένας πρωθυπουργός ο οποίος δημιούργησε το ζήτημα, που είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον κύριο Τσίπρα, και το ζήτημα του κυρίου Κατρούγκαλου και του νόμου που δημιούργησε, και ένας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, που δεσμεύτηκε στην κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, 10 χρόνια μετά, ο νόμος Κατρούγκαλου είναι ακόμα εδώ, με ότι αυτό συνεπάγεται. Λοιπόν, αν η συζήτηση είναι να αφορά το 15, το 16 και το 17, η άποψή μου είναι ότι είναι λάθος συζήτηση. Μάλιστα. Ο κόσμος θέλει πολιτική από το αύριο και για το αύριο. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο που λες. Σημαντικό. Σημαντικό.
1: Για αυτά που λες, σημασία. Αυτά τα ζητήματα εννοείται ότι καταρχήν μας απασχολούν εμάς ειδησιογραφικά κάθε μέρα.
0: Εννοείται.
2: Το γνωρίζω.
1: Ειδικά τα θέματα της κάθε μέρα. Όχι, όχι. Απλά το τονίζω. Υπήρχε όμως ένα μεσοδιάστημα. Δηλαδή από το. Μέχρι να ιδρυθεί το κόμμα Καρισθιανού. Και το διάστημα μεσολάβησε μέχρι την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Που για το ΠΑΣΟΚ η εικόνα που έβγαζε προς τα έξω δημοσίως και η περιέργωση ατμόσφαιρα είναι ότι εσείς ετοιμαζόσατε να κάνετε μια πρόταση δυσπιστίας εναντίον της κυβέρνησης. Και κάπου εκεί ενδεχομένως να χάθηκε και πολύ τελειωμός χρόνος ή να είχατε άλλη πολιτική στόχευση. Και ότι αυτά τα σχέδια πάγωσαν λόγω ακριβώς της δημιουργίας αυτών των κομμάτων. Ποια θα ήταν μια τέτοια η στόχευση μια τέτοια κίνηση, για πείτε μου.
2: Κοιτάξτε. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι ποτέ στο τραπέζι δεν μπορείς να βγάλεις ένα κοινοβουλευτικό σου όπλο, όπως είναι η πρόταση Μομφής.
1: Ναι.
2: Η επιλογή του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι μια επιλογή να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να δείξει τι στην πραγματικότητα είναι και όχι να δημιουργήσει μια συσπήρωση σε ένα κόμμα το οποίο είναι προφανές ότι έχει δύο πρωθυπουργούς εκτός, έχει μια σειρά βουλευτών που κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις και απλές ερωτήσεις, οι οποίες είναι πολύ σκληρές προς την κυβέρνηση και μάλιστα με απειλές απέναντι στους υπουργούς. Δηλαδή, χαρακτηριστικά έχω σε αυτιά μου τον κύριο Βλάχο να λέω ότι αν δεν μου απαντήσετε εσείς, κύριε Τσάφο, θα πάω ακόμα πιο ψηλά σε αυτά τα οποία ρωτάω. Άρα, στην ουσία του ζητήματος, εμείς ξέρετε, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να μιλήσουμε για το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και όσο και αν αυτό μπορεί να ακούγεται αυτή τη στιγμή ως κάτι το οποίο σε σχέση με τη δημιουργία των νέων δύο κομμάτων δεν είναι επίκαιρο, οφείλω να πω ότι αν βάζανε μία ερώτηση στις δημοσκοπήσεις που έλεγε ποιο είναι το κόμμα αυτό το οποίο έχει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, αυτό είμαι βέβαιος σήμερα που μιλάμε ότι θα ήταν το ΠΑΣΟΚ στη συνείδηση του κόσμου, γιατί από το στεγαστικό και το δημογραφικό μέχρι, όπως είπα πριν, τα εργασιακά και το συνταξιοδοτικό και το κυκλοφοριακό έχουμε σειρά συγκεκριμένων προτάσεων. Άρα εκεί πρέπει να δώσουμε την έμφασή μας, κύριε Πιταρά. Εγώ καταλαβαίνω ότι πολλές φορές η συζήτηση από τα στελέχη όλων των κομμάτων είναι ανταγωνιστική συζήτηση πάνω στα πάνελ. Είναι συζήτηση που αφορά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Αλλά θέλω να σας πω επίσης ότι εκεί έξω υπάρχει κόσμος που μας παρακολουθεί και θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις. Αυτή είναι η πρόκληση για μας. Και πιστεύω ότι αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι όταν κάτσει σκόνη, η συζήτηση θα πάει σε αυτά τα θέματα. Και σε αυτά τα θέματα έχουμε να πούμε πολλά. Όλοι μας, για όλους.
1: Ναι, μα η συζήτηση, παράδειγμα, για ακόμα ένα θέμα για το οποίο είχατε ποντάρει πολλά, την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, τώρα που αρχίζει και κάθεται η σκόνη, έχει βγει η έκθεση τη Χεροπούλου και αθώνει την πλειοψηφία των βουλευτών που είχε μπλέξει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο λέω από την αρχή και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε όλοι μας. Είναι πώς γίνεται όταν έρχεται ένα χαρτί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όταν η ελληνική δικαιοσύνη βλέπετε ότι κάθε μέρα πηγαίνει και είτε οδηγεί σε σύλληψη, δημιουργεί δικογραφίες και η αστυνομία συλλαμβάνει κόσμο όλη την ώρα, εδώ για δύο υπουργούς να μην γίνεται καν διερεύνηση. Εγώ ξέρετε, εγώ δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ κανέναν θεσμό. Είμαι εδώ για να υπερασπιστώ την ανάγκη που έχουμε να σταθούμε απέναντι στο φυσικό μας δικαστή. Διερεύνηση εμείς ζητήσαμε να γίνει. Όποιος ζητά εξεταστική επιτροπή ή προανακριτική επιτροπή, κύριε Πιταρά, ζητά διερεύνηση. Δεν βάζει κανέναν στη φυλακή. Και το ερώτημα είναι, γιατί ενώ για παράδειγμα η ίδια η Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ζητούσε στην αρχή την διερεύνησή της, στη συνέχεια γύρισε την επιλογή της. Εδώ αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Εδώ δηλαδή θέλω να πω ότι αν φέρνει η Νέα Δημοκρατία κάτι για να τελειώσει πιο γρήγορα η δικαστική διερεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής για τους 11, αν θέλει να πούμε ότι κακώς το έκανε. Δηλαδή όταν η Νέα Δημοκρατία αποφάσισε την πιο γρήγορη διερεύνηση, γιατί δεν είχαν φέρει το χαρτί. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι εδώ πρέπει να δούμε και ποιος κυβερνά τον τόπο. Δεν ζητάνε εμάς το λόγο για το γεγονός ότι ένας θεσμός, ας πούμε, που κυβερνάνε 7 χρόνια, έχουμε εμείς την ευθύνη και δεν την έχουν αυτοί.
1: Όχι, δεν ζητά ευθύνες από εσάς κάποιος. Αλλά εδώ πέρα, μην την πατήσουμε, λέω, σαν την Οβάρτης πάλι. που κυνηγάγαμε τροχίλα τις βαλίτσες και αφήσαμε από πίσω κέντρα διαγνωστικά και γιατρούς
2: να κάνουν πάρτι. Αυτά να τα λέτε σε όλους εκείνους.
1: Όχι, τα λέω για σαν υπόθεση, λέω.
2: Όχι, μην τα λέτε, κύριε Πιταρά, σε όλους εκείνους οι οποίοι τώρα έχουν ανακαλύψει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερός και ότι τους αρέσει. Βλέπω τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ήταν εμπλεγμένοι στην υπόθεση. Προσέξτε, μάλλον τους έμπλεξαν στην υπόθεση Νοβάρτη, για να μην παρεξηγηθεί αυτό το οποίο λέω. Λοιπόν, ότι ήταν, πώς να το πω, αναφερόμενα πρόσωπα, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, στην υπόθεση Νοβάρτη, να βγαίνουν στη τηλεοράση και να λένε εμένα μου αρέσει ο Τσίπρας.
1: Λοιπόν, είναι λαγός της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Τσίπρας.
0: Εσείς λέτε, τι λέτε, ότι
1: είναι λαγός της Νέας Δημοκρατίας?
2: Όχι, δεν είπα εγώ. Εγώ λέω πως ένας άνθρωπος, για να μην λέω γενικά, θυμόμαστε όλοι τον κύριο Γεωργιάδη πως εκφραζόταν για τον κύριο Τσίπρα πριν τις εκλογές του 2019, ναι. Και τι έλεγε για την υπόθεση της μέσα εισαγωγικά εμπλοκής στην υπόθεση Νόβαρτς, και πως 6-7 χρόνια μετά λέει ότι εμένα μου άρεσε, το θεωρώ λαμπερό, είναι ταλαντούχος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία, πώς να το κάνουμε, κάποια ερωτήματα βάζουν στους πολίτες, ή ερωτήματα που ξεχνάνε κάποιοι πάρα πολύ εύκολα, ή ότι εν πάση περιπτώσει σε μία από τις δύο περιπτώσεις, πώς να το πω, υπάρχει και έτσι,
0: μάλιστα,
2: μια δόση υπερβολής.
0: Μία ερώτηση να σας κάνω. Έβαλα στο ChatGPT τις τρεις τελευταίες δημοσκοπήσεις,
2: ναι,
0: και το ρώτησα πόσες έδρες με βάση αυτές τις δημοσκοπήσεις παίρνει κάθε κόμμα και τι θα συμβεί σε περίπτωση εκλογών. Λοιπόν, λέει Νέα Δημοκρατία 105 έως 115, Ελλάς 50 έως 58, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 40 έως 48, Πασόκ 35 έως 42, Κουκουέ 25 έως 30 κτλ. Αυτοδυναμία δεν έχουμε. Εσείς, σαν Πασόκ, υπάρχουν δύο δεδομένα σύμφωνα με το ChatGPT: κυβέρνηση συνεργασίας μεγάλου συνασπισμού Νουδού Πασόκ, προοδευτική διακυβέρνηση Τσίπρας Καριστιανού Πασόκ και πολιτικό διέξοδο και επαναληπτικές εκλογές. Εσείς, σαν Πασόκ, σε περίπτωση που η χώρα πήγαινε σε κατάσταση ακυβερνησίας, θα συνεργαζόσασταν? Βεβαίως ξέρουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου και γι' αυτό σας ρωτάω. Είτε με το ΣΥΡΙΖΑ και κάποιο άλλο κόμμα, συγγνώμη, είτε με την Ελλάς και κάποιο άλλο κόμμα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Πρώτα απ' όλα, κύριε Γρηγοριάδη, όπως ξέρετε και από το ChatGPT, αυτός ο οποίος παίζει τον κρίσιμο ρόλο είναι αυτός που ρωτάει. Για παράδειγμα,
0: εγώ ρώτησα.
2: Είναι σημαντικό να δούμε τι ερώτηση γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, παρόλα αυτά, επειδή δεν θέλω να μπω στη συζήτηση ο ChatGPT, αλλά στην ουσία του.
0: Στην ουσία, έτσι.
2: Ναι, εμείς πιστεύουμε σε μια πολιτική αλλαγή. Και η πολιτική αλλαγή αυτή σημαίνει άλλες πολιτικές. Και πιστεύω ότι οι υπουργοί, τα στελέχη, τα πρόσωπα, οι οποίοι εφαρμόζουν τις ίδιες θέσεις και ιδέες εδώ και 7 χρόνια, αλλάζοντας απλά τις καρέκλες, δεν μπορούν να συμβάλλουν σε μια.
0: Πώς μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτή η αλλαγή? Γιατί εγώ βλέπω κάποια παγιωμένα ποσοστά και στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σύμφωνοι. Να δείτε.
0: Ναι. Και στο Πασόκ τα ίδια εδώ και 8-9-10 μήνες.
2: Ναι, με την ψήφο του ελληνικού λαού. Αν ο ελληνικός λαός επιλέγει να συνεχίσουμε μια κατάσταση, να είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, να είμαστε με αυτούς τους μέσους όρους, με αυτές τις συντάξεις, με αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι ο ελληνικός λαός είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις. Εμένα η άποψή μου είναι, και αυτό το οποίο συναντώ καθημερινά, είναι ότι ο ελληνικός λαός θέλει μια πολιτική αλλαγή. Και σε αυτή θέλουμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εσύ, άμα φτάσαμε να ρωτάς τα μηχανάκια για το τι θα ψηφίσεις, δεν είσαι καλά.
0: Ρε Γιάννη, δεν ρώτησα τι θα ψηφίσω. Πόσες έδρες παίρνει το κάθε κόμμα, ήθελα να δω περίπου, πάνω κάτω.
1: Ναι.
0: Για να έχω μία εικόνα.
1: Καλά. Εντάξει, κύριε Χριστίδη.
2: Να πω κάτι με κίνδυνο να παρεξηγηθεί, αλλά είναι πολύ ωραίο.
0: Το έκανε χθες και ο Μαλέλης, να σου πω, το έκανε και ο Μαλέλης χθες.
1: Τα ίδια κάνετε. Τα ίδια μυαλάκια.
0: Να το πείτε βεβαίως.
2: Χθες ήμουν στο Sky στην τηλεόραση και βγαίνοντας έξω από την εκπομπή. Είχατε φέρει ένα ρομπότ το οποίο κάτι θα έκανε. Και ένας ωραίος κύριος εκεί μου σχολίασε: από ώρα σε ώρα θα έχουμε και κόμμα με ρομπότ. Λοιπόν, μπορεί ο Σκάι να είναι και 10-20 χρόνια μπροστά. Μπορεί να ήταν υποψήφια αρχηγός και αυτή η γυναίκα ρομπότ την οποία είχαν φέρει. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ζούμε σε μια εποχή. Θα ρωτάμε και τα ρομπότ τι να κάνουν.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα
2: ψηφίζουν κιόλας κάποια στιγμή. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία συζήτηση.
1: Γιατί μέχρι τώρα σε πολλές περιπτώσεις τα μπότ σκέτο. Κάνανε
0: άλλο, αυτό είναι άλλο.
1: Αυτό είναι άλλο τώρα. Αυτό δεν είναι
0: καλά. Πάμε break, φωνάζει ο Σπαλός. Έλα.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί. 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
0: Λοιπόν, παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking. Έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει το τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση. Και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου το dei.gr / Fiber και μάθε περισσότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
11: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: καλοκαίρι. Εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok. Κάντε μια στάση στο Μπαλί. Περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ. Κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ζάι 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας Αρονικού και Λαβριωτικής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 9.30, όπως και στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό. Στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, οι ρυθμίσεις αφορούν το διάστημα 8.30 με 2 από τη λεωφόρο Καλυβίου μέχρι το Σούνιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Σε ισχύ τίθεται από αυτή την ώρα μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομένων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει και στην αντιμετώπιση επιθέσεων σε ελεκτές και προσωπικό στα μέσα μεταφοράς, οι οποίες θεωρούνται πλέον σοβαρά δικήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυσή σκέψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μετά τη σύσκεψη. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως. Χωρίς διόδια ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, δήλωσε χθες το βράδυ ο εκπρόσωπος τύπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Αποφύτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια. Εξελέγει βουλευτής Κορινθίας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2012. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Ταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωση στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, καθώς και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Απολογούνται σήμερα το πρωί οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παρανόμες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 10 βρίσκεται ένα ενεργή αντιδήμαρχος Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ελεύθεροι αφέθηκαν χθες το βράδυ μετά τις απολογίες τους 12 κατηγορούμενοι, κάποιοι εκ των οποίων με περιοριστικούς όρους. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο ανακύκλωση συσκευών στους Αγίους Θεοδόρους στην Κόρινθο. Εξεράγει τμήμα ψυκτικής εγκατάστασης με αποτέλεσμα να προκληθεί διαρροή αμμονίας. Ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε πιο σοβαρή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρώτη θέση στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με άνεση πάνω από τα 6 μέτρα, καταγράφοντας το 20ο άλμα της καριέρας του πάνω από αυτό το ύψος.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανέμοι ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς, η ανέμοι και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήφερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
5: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση,
5: Duro-Stick
6: υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: 8 και 9 πρώτα λεπτά εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Μαζική λέει η έξοδος για το τριήμερο. Τα καύσιμα στο κόκκινο.
1: Έπεσε η βενζίνη. Γι' αυτό φύγα. Εγώ γέμισα χθες.
0: Εσύ γέμιζες. Και γιατί έμεινες εδώ αφού γέμισες.
1: Άλλο αυτό, ρε Γιάννη.
0: Μας τρελάνε.
1: Μην τα μπερδεύεις.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι το αυτοκίνητο παραμένει το οικονομικότερο μέσο μετακίνησης. Ειδικά για τόσο σύντομες αποδράσεις. Γιατί αν πάρεις το πλοίο, δεν το συζητάμε. Σε καμία περίπτωση δεν σου βγαίνει ο λογαριασμός. Έτσι κι αλλιώς.
1: Έχεις και τα διόδια όμως, μην ξεχνάς.
0: Εντάξει, έχεις και τα διόδια, έχεις και ένα φιλικό σπίτι όπως να πας ή ένα εξοχικό. Οπότε το ισοφαρίζεις. Αλλά και πάλι, παρά το γεγονός ότι μέχρι τώρα ο Τραμπ έχει ανακηρύξει καμιά δεκαριά φορές σε κεχηρία, όλο είμαστε σε συμφωνία. Πάλι χθες συζήταγε.
1: Δύο ώρες.
0: Ναι,
1: αλλά δεν βγήκε Λευκός Καπνός.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Τα νέα δεν ξέρω αν φτάνουν εδώ γρήγορα.
1: Πρωί-πρωί σήμερα, επειδή πάντα τσεκάρω για να σου το πω. Τα δύο πρατήρια αυτά που είναι το ένα δίπλα στο άλλο στην Καλλιρόης που λέμε πάντα. Το ένα, 1969.
0: Α, κάτω τα δύο.
1: 1969. Το δεύτερο, 2034.

0: πει τώρα εδώ πέρα τα στοιχεία συνολικά, να μην λέμε εμείς τι βλέπουμε στον δρόμο.
1: Και αν έχουν φτάσει και τα νέα, δηλαδή αν θα πέσει τώρα.
0: Καλώς την να.
2: Υπάρχει μια νηνεμία.
1: Υπέροχα.
2: Μου λείψατε. Ελάτε, είμαι στον δρόμο.
0: Και εμείς, και εσείς μας
2: λείψατε. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε δουλειά, έχουμε δουλειά. Mm-hmm. Ο κόσμος γεμίθηκε, φεύγει, δεν αντέχει άλλο, δεν αντέχει, αυτό μου λένε. Έρχεται, βάζει βενζίνη, το αυτοκίνητο είναι γεμάτο, έχει πράγματα, έχει ψώνια από τα σούπερ μάρκετ, προσέξτε. Και φεύγουν στα εξοχικά, τα οποία τα είχαν αφήσει τον τελευταίο καιρό και τώρα τα αξιοποιούν στους παππούδες, στις γιαγιάδες, στους θείους, όπου μπορούν να βρουν ένα καταφύγιο, να ξεφύγουν τρεις μέρες από τη ζούγκλα της πόλης όπου ζούμε εμείς. Πράγματι πέσαμε από τα 2,10 η απλή αμόλυβη, όχι όμως κάτω από τα 2 ευρώ. Μην τρελαθούμε. Καθόλου.
0: Σας είπα τι είδα, έτσι. Αυτές τις
2: τιμές. Ναι, όχι, σωστά. Εσείς θα πείτε τι λέτε και εγώ θα μιλήσω και θα πω ότι αυτή τη στιγμή η τιμή κυμαίνεται 2,7, 2,6, 2,5, εκεί είναι πάνω κάτω η απλή αμόλυβη. Mm-hmm. Το πετρέλαιο το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ με τη βοήθεια της κρατικής επιχορήγησης, η οποία από πρώτη του μήνου δεν θα είναι 20 λεπτά, αλλά 15 λεπτά.
0: Σωστά.
2: Γιατί λέει φτηνένουν τα καύσιμα. Αλλά με έναν τραπ τα πράγματα. Ποιος έχει εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα πάνε έτσι όπως είναι σήμερα? Άρα το μόνο που ξέρουμε ότι έχουμε 15 λεπτά στην Αντλία από 1η Ιουνίου.
1: Κυρία Ζάγκα, πριν από μία εβδομάδα τα συζητάγαμε, που
2: ναι,
1: ήταν η εκεχηρία. Ήταν
2: ναι,
1: η εκεχηρία.
2: Η εκεχηρία.
1: Ωραία.
2: Ναι.
1: Και η αμόλυβδη είχε καταγραφεί στις υψηλότερες τιμές της των τελευταίων 15 ημερών. Αυτό είναι παράλογο εντελώς.
2: Είναι παράλογο και μην ξεχνάτε ότι τα πρατήρια αγοράζουμε από τις εταιρείες μας, οι οποίες εταιρείες αγοράζουν τα 2 δηληστήρια. Και πρέπει να σας το πω υπεύθυνα, 3 μήνες πόλεμος, 3 μήνες, κλείσαμε 3 μήνες. Κάποιοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Κάποιοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Όχι βενζινάδες. Όχι βενζινάδες. Αυτό θα το πούμε ξεκάθαρα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Λέμε λοιπόν πέφτουν οι τιμές, δύσκολα τα πράγματα.
0: Άμα δεν είναι οι βενζινάδες, είναι οι εταιρείες ή τα δηληστήρια. Έτσι όπως το λέτε.
2: Μα τώρα τι λέτε. Καταρχάς οι εταιρείες.
0: Τους καρφώνετε.
2: Από πού. Τους καρφώνω. Πολύ τους καρφώνω. Γιατί η εταιρεία που παίζει παιχνίδι, προσέξτε, μία φορά την εβδομάδα και κατεβάζει ένα προϊόν, τώρα λέει, α, εγώ δεν θα κατέβω τόσο, θα κατέβω λιγότερο. Θα το πάρεις εσύ επάνω. Δηλαδή δεν είναι ότι ο βενζινάς έχει το πλαφόν στην πλάτη που έπρεπε να μπει και στα δύο δηληστήρια για να έχουμε αποτέλεσμα. Έχει το πλαφόν, τον έχουν στον τοίχο. Έχει τον αθέμητο ανταγωνισμό, όλους τους αλήτες αυτούς που τους κλείνουμε και αντίγουν σε τρεις μήνες. Είμαι πολύ θυμωμένη, Μαγαζιά που πιάσανε για πειραγμένες αντλίες και για νοθεία να μην μένουν κλειστά, όπως είχε πει ο νόμος, 2 χρόνια και να ανοίγουν στους 3 μήνες. Από πού παίρνουν την άδεια, μπορείτε να μου πείτε? Δεν μπορεί να είναι χαμηλά, αν όχι.
0: Τώρα τι να
2: σας
0: πούμε, εσείς έχετε το μαχαίρι και το καρπούζι στη συνδικαλιστική φορά.
2: Εγώ δεν έχω τίποτα τελικά. Ναι. Οπότε η εταιρεία που σας λέω αυτή, τι λέει, παιχνίδι, να έχω λίτρα, αλλά πλήρωνε βενζίνα εσύ. Όχι, μάλιστα. Ο βενζίνας πια είναι θεωρητής πράκτορας, ακούει τα πάντα, αλλά δεν φταίει αυτός.
0: Πείτε μας κάτι, τις επόμενες εβδομάδες.
2: Πάνω ή κάτω, ανάλογα θα πορευτεί. Το θέμα, ξέρετε τι είναι. Αυτός που έρχεται να πάρει τη βενζίνη είναι σωστή. Και στα λίτρα και στην ποιότητα.
0: Αυτό
2: να
0: είναι
2: μην το ξεγελάμε. Να μην το ξεγελάμε. Και ξέρετε πως ξεγελιέται.
0: Αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο αυτό που λέτε τώρα, έτσι. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να είναι θέμα υπόδειγμα διαπραγμάτευση.
2: Δεν υπάρχει. Πια να σας το πω, στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτονόητο.
0: Δεν υπάρχει. Υπάρχει
2: δεν, υπάρχει. Δεν υπάρχει. Σας το λέω εγώ τόσα χρόνια επαγγελματίας με μεγάλο μαγαζί και λέω είμαι τον Θεό. Γιατί, τα πράγματα πάνε περίεργα.
0: Πείτε μου κάτι για να κλείσουμε. Τις επόμενες εβδομάδες τι βλέπετε τώρα με τις τιμές στα καύσιμα? Θα έχουμε περαιτέρω μειώσεις εάν επιτευχθεί η συμφωνία?
2: Οι τιμές είναι πτωτικές επί του παρόντος.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά σας το είπα, είναι περίεργη η κατάσταση. Και μην εσείς βλέπετε ότι πέφτει το βαρέλι. Το βαρέλι μπορεί να πέφτει κάτω από τα 100 δολάρια. Τα δηληστήρια κατεβάζουν την τιμή.
1: Ναι.
2: Εγώ σας το είπα ξεκάθαρα. Τρεις μήνες κάποιοι βγάλαν δισεκατομμύρια. Και να σας πω και κάτι, αυτοί που έχουν κερδίσει πάρα πολλά, οι τράπεζες, από τις προμήθειες που παίρνουν, είναι δυνατόν η βενζίνη που έχει πολύ μικρό κέρδος να βάζει και από εκεί κράτηση το πλαστικό? Πετρέλαιο και βενζίνη, μην κρατάς.
0: Μάλιστα.
2: Βάλε την κάρτα, αλλά μην το κρατάς όπως δεν κρατάς και τα τσιγάρα.
0: Κάτι τελευταίο. Για πού πάτε, για πού πάτε?
2: Α, δεν το λέω. Τι λες καλέ? Εκεί που θα πάω, πάω.
0: Εγκόγκλητο!
2: Ναι,
0: γιατί άμα πάρουν χαμπάρι άλλοι που βρίσκεται η κυρία Ζάγκα, θα γεμίσει η παραλία από θαυμαστές.

0: τελείωσε. Λοιπόν,
1: εντάξει κυρία Ζάγκα.
2: Ζάγκα είναι πάρης.
0: Πάτε στη διάθεσή σας, χαίρομαι πολύ όταν μιλάω μαζί σας. Είσαστε πολύ ωραίοι δημοσιογράφοι. Σέβεστε τον άλλον και ο σεβασμός είναι κάτι που μας λείπει.
2: Τώρα ανοίγεται μεγάλη συζήτηση.
0: Όχι, να σας πω κάτι. Είχα πάει στο συνέδριο το μεγάλο, την ημερίδα που έκανε η ΚΕΔΕ, γιατί θα έχουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Και εκεί που είπαν όλοι και συμφωνήσαμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ηθική. Αυτό τα λέει όλα.
2: Ναι, καλά.
0: Χαίρομαι λοιπόν όταν τη συναντώ στον δρόμο.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, να περάσετε όμορφα. Άντε, ευχαριστούμε.
1: Λέει, φαντάσου τώρα να πω που πάω και να έρθουν οι θαυμαστές. Και αν μην μπορώ να κάνω μια βουτιά.
2: Έχει φουλάρει και όλα στα μάξη τώρα. Τι ανάγκη έχει.
1: Μάλιστα.
2: Να την πετύχουν στον δρόμο, αρχίζουν να βάζουν λάστιχα, να παίρνουν καύσιμο αυτή η Ζάγκα. Εν κινήσει.
1: Τώρα που ο κόσμος, τώρα που η Μύκονο, είπες, είναι έτσι το προορισμός για Αγίου Πνεύματος.
2: Αλλά θα βουλιάξει ο Αργοσαρονικός εδώ τώρα.
1: Και αυτό εγώ νομίζω.
2: Και είναι και ωραία και ημερήσια βόλτα αυτή.
1: Και σχετικά οικονομική σε σχέση,
2: ναι,
1: με,
2: παιδί,
1: με
2: είναι
1: το να φύγεις να πας.
2: Πολύ χαμηλό το εισιτήριο για να πας. Ως επιτοπλίστων δεν χρειάζεται να πάρεις όχημα.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή να κατέβεις κάτω, ας πούμε, στην Αίγινα, τι σιγά το πράγμα. Άσε που έχει και πολύ ωραίο αστικό λεωφορείο και σε πάει και βόλτα, αν θες.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν,
1: ναι,
2: χρειάζεται τίποτα. Το μόνο έξοδό σου είναι το που θα πάρεις ένα κιλό φιστίκια.
1: Με το που κατέβεις,
2: ναι,
1: από,
2: ναι,
1: τον πάγκο εκείνο.
2: Να πας εκεί στην Προβλήτα, στο Κλισάκι. Έχει και ωραία πεζούλια, θα κάτσεις εκεί.
1: Πετάς κάτω τα κουκούτσια.
2: Τα πετάς κάτω, τα μαζεύεις.
1: Τις φλίδες, πώς θα λένε. Τέλος πάντων, εντάξει, κοίταξε, πάντως γεγονός είναι ότι αυτό το τριήμερο που είναι και το πρώτο του καλοκαιριού, έτσι, γιατί τη Δευτέρα θα έχει πρώτη ο μήνας.
2: Ναι.
1: Είναι ένα τριήμερο που ενδείκνεται απόλυτα για διακοπές. Τώρα ο καιρός θα χαλάει λίγο, αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι ο κόσμος φεύγει.
2: Γιώργο, μα άμα φύγεις.
1: Δεν
2: τώρα, όταν λέμε τα χαλάει, τι τα χαλάει, θα έχει 27-28 και 30 σε κάποιες
1: περιπτώσεις. Ναι, αλλά σου λέει και βροχές θα πούμε και κάτι.
2: Εντάξει, σιγά. Θα δροστείς λίγο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, ο κύριος Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων, είναι στην παρέα μας, έτσι, για να μας δώσει και μια τη συνολική εικόνα που έχει επιλέξει να πάει ο κόσμος αυτό το τρίμερο. Εκτός από τον ίδιο που παραδοσιακά
1: πάει ανάβησο.
2: Ανάβησο.
1: Καλώς τον.
3: Παλιά φωκέα, έχω τσακωθεί με το μισό χωριό εδώ.
2: Άντε πάλι, ναι.
1: Εντάξει, Δήμο Σαρονικού, κύριε Τσιλίδη, μην γίνεστε κι εσείς τοπικιστής τώρα.
3: Εγώ καθόλου, αυτή είναι τοπικιστή.
1: Ποιοι?
3: Εγώ μια χαρά είμαι.
1: Οι παλαιοφωκίτες ή οι αναβησιάνοι?
3: Μεταξύ τους τσακώνονται. Αυτός δεν είναι δικός μας για να δεις. Αν είχα κανεί δεν τι να σου πω.
1: Σοβαρά.
3: Ναι, έχουν μεγάλη πλάκα. Είναι σαν τους κεφαλονίτες με τους λουξουριώτες.
2: Άκου τώρα.
1: Εμένα το σπίτι μου εδώ μεταξύ είναι το στενό αυτό που είναι το σπίτι μου, είναι παλαιά φωκέα. Η απέναντι πολυκατοικία είναι ανάβησος.
2: Ναι.
3: Είδες.
2: Ιστόριο.
1: Ακριβώς. Ο δρόμος είναι.
2: Εκεί που είστε, κύριε Τσιλίδη, τι ωραίο έχει.
3: Εδώ πάρα πολύ καλό. Είμαστε κοντά στη θάλασσα.
2: Ένα.
3: Έχει
2: ένα.
3: Πολύ ωραία φρέσκα ψάρια που βγάζουν τα καΐκια στο λιμανάκι.
1: Δύο.
3: Και δεν είναι ένα δύο.
1: Ωραία έχει. Προβατίνα στα πεφκάκια.
3: Έχει όντως. Έχει κρέατα πολλά, γιατί ακόμη υπάρχουν βοσκοί που έχουν δικά τους κοπάδια στη γύρω περιοχή.
1: Σωστό.
3: Ναι. Τώρα δεν φτάνουν αυτά τα κοπάδια να φάει όλη η Ελλάδα.
1: Βουνό από πάνω. Βουνό από πάνω. Μπορεί να πας να μπει στα μεταλλεία μέσα.
3: Βεβαίως.
1: Να χαζέψεις.
3: Έχει αρκετά εινοποιεία, μικρά, ωραία εινοποιεία,
1: έτσι.
3: Πολλά κτήματα. Έχει μια καταπληκτική εκκλησία, τον Άγιο Νικόλα, που είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ξέρεις που λέει, στον Άγιο Νικόλα, εκεί που είναι η λωρίδα της γης και πας και παντρεύεσαι.
2: Αλλά άμα δεν κατέβει τη δεκαετία του 80 και του 90 ο Παπανδρέου κάτω ο Ανδρέας, ούτε θα ξέρατε που είναι η περιοχή.
1: Ορίστε.
2: Σας ξεστράβωσε. Έλα.
1: Λοιπόν, για πάμε εκτός λοιπόν από εμάς που είμαστε ευλογημένοι και τυχεροί. Οι άλλοι υπόλοιποι συμπολίτες μας τώρα προς τα πού ταξιδεύουν?
3: Πάνε παντού, κυρίως η πυρωτική Ελλάδα με το μεταφορικό του μέσο, γιατί είναι πιο φτηνό. Δηλαδή θα πάει μια οικογένεια και δεν θα πάρουν 4 εισιτήρια αεροπορικά, δεν θα πάρουν 4 ακτοπλοϊκά, ή αν πάνε πλήρω να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους. Εάν πάνε σε κοντινά νησιά, Σαρονικού και κοντά σε άλλα μέρη που δεν είναι μακριά από το χώρο που μένουν, θα δείτε να αφήνουν τα αυτοκίνητα τους πίσω και να πηγαίνουν μόνο ως επιβάτες.
2: Mm-hmm.
3: Έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η κρίση με το κόστος καυσίμων. Αυτό θα ξεπεραστεί, πιστεύουμε, πολύ αργότερα από ότι αν σταματήσουν αύριο όλες αυτές οι ανησυχίες, σταματάμε, βομβαρδίζουμε, δεν ξεκινάμε. Θέλει καιρό να επανέλθει η αγορά, διότι δεν θα επανέλθουν οι τιμές τόσο εύκολα. Αυτό είναι το κυρίαρχο κομμάτι λοιπόν του πώς κινεί του Έλληνας εντός Ελλάδος. Θα πάει και με πλοίο, θα πάει και με αεροπλάνο. Όσοι έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αυτό, η πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα πάει κυρίως στα σπίτια τους. Μην ξεχνάτε ότι το Αγίου Πνεύματος αυτή τη χρονιά είναι πρόωρο, γιατί το Πάσχα ήταν νωρίς.
2: Ναι.
3: Δεν είναι αργότερα. Και έχουμε τώρα και τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έχουμε και το πρόβλημα της ανησυχίας, όπως είπαμε πριν. Άρα δεν είναι τετραήμερο κανονικό. Είναι διήμερο. Αν υπολογίσετε ότι Σάββατο κάποιοι δουλεύουν και την Δευτέρα επίσης κάποιοι δουλεύουν, ενώ κάποιοι δεν δουλεύουν τη Δευτέρα και δεν δουλεύουν το Σάββατο, είναι μισός κόσμος που κινείται. Βάλτε και τις υποχρεώσεις με τις εισαγωγικές. Τα πράγματα περιορίζονται. Mm. Άρα δεν είναι μόνο η κρίση, είναι και πολλά άλλα γεγονότα που συντρέχουν.
2: Ναι.
3: Ότι έχουμε μια κάμψη.
2: Και έχετε δίκιο τώρα, γιατί και εγώ συζήταγα για το χωριό και με κάποιους φίλους που γενικά μαζεύονται έτσι σε περιόδους αργιών κτλ. Και δεν θα έρθουν γιατί έχει το παιδί που διαβάζει, α πούμε, δίνει εξτάσεις.
1: Σωστό, σωστό. Βεβαίως έχουμε και τις πανελλαδικές.
3: Βλέπετε, ό,τι συμβαίνει το οποίο επηρεάζει τη μαζικότητα για, για ένα θέμα ή διακοπών ή οτιδήποτε άλλο έχει μια οικογένεια να κάνει. Πρέπει να συντρέχουν λόγοι που να μπορείς να το υλοποιήσεις.
2: Ναι.
1: Πάντως εδώ, επειδή η συνάδελφος η Κάτια Νιάκαρη έδωσε τα στοιχεία χθες από την Τροχέα, ναι, από χθες από τις 6 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα από την Αθηνών Κορίνθου φύγανε 30.500 αυτοκίνητα και από την Αθηνών Λαμίας 23.344. Δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη η έξοδος, έτσι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στα.
2: Ναι, απλά όσοι, επειδή έχουμε γίνει πάρα πολύ, πια δεν φαίνεται ότι η Αθήνα αδειάζει.
1: Όχι, δεν φαίνεται.
2: Δεν αδειάζει ποτέ στην πραγματικότητα.
3: Αυτό είναι γεγονός. Άλλωστε τα αυτοκίνητα τα μετράμε, γιατί τώρα κάθε οικογένεια έχει ανάλογα με τα πόσα μέλη έχουν για ένα αυτοκίνητο. Αν φύγει το ένα παιδί με ένα αυτοκίνητο, μετρά ένα αυτοκίνητο στα δύο, δεν μετρά τέσσερα τη οικογένεια. Είναι πόσοι επιβάτες έχει μέσα.
1: Καλά, σωστό, σωστό.
2: Για καλοκαιρινή σεζόν υπάρχει έτσι η κίνηση.
3: Ναι, υπάρχει κίνηση. Είναι στο εντός εκτός Ελλάδος το μείον 18%, το ίδιο και οι ξένοι προς την Ελλάδα προσωρινά. Έχουμε πάγωμα στις αφρίξεις, έρχονται πολύ αργά οι κρατήσεις. Γιατί σας είπα τα γεγονότα ποια είναι. Δεν πρέπει να έχουμε τώρα πλέον τον φόβο του ότι δεν θα έρθουν. Θα έρθουν. Δεν θα κάνουμε ρεκόρ και θα σταματήσουμε αυτό. Πρώτα να έρθει ξανά ο κόσμος, να επανέλθει η αγορά και να ξαναπανηγυρίζουν όσοι πανηγυρίζουν.
2: Ναι.
3: Πραγματικότητα είναι μία.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ κάτι εδώ πέρα. Γράφει ο Κώστας, παλαιά Φώκαια ή παλαιά Φωκαία.
3: Παλαιά Φωκαία.
1: Παλαιά Φωκαία.
3: Ναι.
1: Μάλιστα. Επίσης, μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω τώρα, αυτό το παγιαστείο. Πείτε μου κάτι, φέτος το καλοκαίρι οι Έλληνες θα κάνουν οικονομικότερες διακοπές σε ό,τι αφορά στα καταλήμματα? Υπάρχουν προσφορές, υπάρχουν εκτόσεις?
3: Βεβαίως υπάρχουν. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες που θα βγάλουν προσφορές, θα πάρουν προσφορές και οι ξένοι ταξιδιώτες. Βλέπουμε ότι οι tour operator μεγάλοι, που είναι οι άνθρωποι της δικιάς μας δουλειάς, για να κάνουν μια ολοκληρωτική πτήση σε οποιοδήποτε προορισμό, προσφέρουν last minute εκπτώσεις, όχι μόνο last minute κρατήσεις και εκπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αυτοί έχουν αγοράσει ήδη και κάνει συμβόλαια σε όλο τον κόσμο για αγορές αεροπλάνων charter. Τα κλείνουν, δεν μπορεί να μην πληρώσει το charter ολόκληρο, δεν παίρνει μια θέση και ένας άλλος παίρνει μια άλλη. Είσαι αναβλωτής, συμβόλαια ξενοδοχείων προπληρωμένο. Άρα, όταν θα πρόκειται να πας σε έναν προορισμό και θα έχει κενό επιβατών που η εβδομάδα που πέρασε, το χρήμα θα χαθεί. Δεν είναι στόχ στην αποθήκη να το πουλήσει την επόμενη μέρα με εκτόσεις. Ό,τι χάνεται πρέπει να αντικαθίσταται πριν την αναχώρηση. Και αυτές οι εκτόσεις γίνονται για να μειώσει τη ζημιά του. Και εμείς να λέμε από την άλλη πλευρά, δεν πάμε καλά. Έχουμε ποτέ πληρώσει ζημιά για να καταλάβουμε τι είναι το καλό και το κακό.
1: Ναι.
3: Καταλάβατε.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε μπαίνοντας σε διάφορα site, εν πάση περιπτώσει, να βρούμε καλές τιμές και καλές προσφορές για το φετινό καλοκαίρι, λέτε?
3: Το είναι δεδομένο. Και αντί να πάτε στα site, να μπαίνετε στα γραφεία ταξιδίων, γιατί αύριο θα μιλάτε με τα site, όχι με εμάς.
1: Εντάξει,
3: το AI.
1: Κάπου. Εντάξει.
2: Λοιπόν, κύριε Τσιλίδη, να περάσετε όμορφα εκεί με την παρέα σας.
3: Καλά
2: μας που τα είπαμε.
3: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να διαβάσω απλά μια είδηση που μας αφορά όλους και έχει να κάνει με τα. Με τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σωστά, σωστά.
2: Από σήμερα λοιπόν τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Οι επιβάτες που θα εντοπίζονται χωρίς έγκυρο ή επικυρωμένο εισιτήριο θα βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, ενώ όσοι δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο έτσι θα πληρώσετε το μισό, τα 50 ευρώ. Μέχρι τώρα οι ποινές ήταν 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλάζει αυτό, είναι 100 ευρώ.
1: Μάλιστα. Αυτό από πότε θα ισχύσει, Γιάννη?
2: Από σήμερα.
1: Από σήμερα ισχύει το,
2: ναι, βέβαια,
1: το μέτρο, μάλιστα.
2: Από σήμερα, Σάββατο,
1: λοιπόν,
2: 30 Μαΐου.
1: Εντάξει, αν θέλουμε να έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, καλό να το πληρώνουμε το εισιτηριάκι
2: μας. Εντάξει, είχε μεγάλη σιδηροδιαφυγή,
1: ναι,
2: γι' αυτό.
1: Ναι. Εγώ δεν μπήκα ποτέ σε λεωφορείο από πιτσιρικάς που έμπαινα δηλαδή συνέχεια, γιατί ντρεπόμουν. Δηλαδή, έλεγαν με πιάσουνε, τι θα πω.
2: Πάντως,
1: αλλά πλέον έχει γίνει.
2: Επειδή
1: μάστιγα,
2: εγώ το χρησιμοποιώ, ειδικά Δευτέρα, Τρίτη που καθόμαστε, δηλαδή άμα είναι για δουλειές και αυτά, επειδή πρέπει να περπατάω κιόλας, παίρνω το μετρό για να πάω κέντρο,
1: ναι,
2: το πρωί.
1: Ναι.
2: Και μετά γυρίζω με τα πόδια. Αλλά πάω με το μετρό. Είναι τεράστια διευκόλυνση, γιατί πια συμβαίνει και εδώ αυτό που γίνεται στο εξωτερικό. Δεν ασχολείσαι ούτε με το να τρέχεις να βρεις το κισέ να πάρεις εισιτήριο, ούτε στο μηχάνημα, ούτε τίποτα. Τα έχεις όλα στο κινητό.
1: Με το κινητό, βέβαια.
2: Έχεις κατεβάσει το application του ΑΣΑ, έχεις αγοράζεις επιτόπου, βάζεις μέσα ένα ποσό, πηγαίνεις εκεί, σκανάρεις πάνω στο ακυρωτικό μηχάνημα. Κατευθείαν.
1: Τελείως.
2: Δεν ασχολείσαι καν τίποτα. Είναι τεράστια διευκόλυνση αυτή.
1: Ναι, άρα και δεν είναι και δικαιολογία πλέον στις μέρες μας, δεν βρήκα εισιτήριο.
2: Εντάξει, όλα πάνω σου πια.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα που μου έχει κάνει έτσι που θέλω να το πω είναι του Αλέξανδρου, του φίλου σου. Λέει, σας λατρεύω, λέει, επειδή είστε σειρές. Ακούς τώρα εδώ.
2: Ναι.
1: Σας λατρεύω επειδή είστε σειρές και ας είστε απέσιοι κομμουνιστές, φθονεροί και κακόψυχοι.
2: Για σένα, λέει.
1: Όχι για μένα. Σας λατρεύω, λέει, δεν καταλαβες.
2: Αλλά κομμουνιστής ήσουν κάποτε.
1: τώρα Νέα Δημοκρατία θα κοτώ.
2: Ποιο δεξιός πεθαίνεις τώρα. Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς.
1: Επιδοματίας.
2: Κανονικός.
1: Ζω με τα επιδόματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ζω με τα επιδόματα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Καλά, εσύ τα επιδόματα τα έχεις για τα... Ρε Γιώργο, εσύ τα επιδόματα τα έχεις για να τα δεις μπουρμπουάρτ.
1: Ρε Γιάννη, ας τις ιδεολογίες εδώ πέρα, ας ζούμε επιδοματίες. Λοιπόν, σε λατρεύει λοιπόν επειδή είσαι σειρά.
2: Θα πάρει, σπανέ.
1: Και ας είσαι κομμουνιστής, φθορεύος και κακόψυχος.
2: Σε ένα μήνα από τώρα, ο κύριος βλέπεις εδώ,
1: πάγκο,
2: θα πάρει και το 150.
1: Πάγκο,
2: πόσα 150 θα πάρεις?
1: 4.
2: 4 150.
1: 4 παιδιά δεν έχω.
2: Θα του δώσω ο Μητσοτάκης 150 ευρώ για το κάθε παιδί.
1: Και αν τα φάω στα μπουζούκια.
2: Καταλαβαίνω.
1: Αργυρό. Λοιπόν, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων.
2: Κάνει εδώ κοινωνική πολιτική και κουλτούρα και αυτά και προβλήματα του κόσμου, καθημερινότητα, καύσιμα, σούπερ μάρκετ.
1: Καλά, ρε Γιάννη, 600 ευρώ θα πάρουμε. Δεν θα πάρουμε κανένα δισεκατομμύριο. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
2: Κύριος που τον βλέπει εδώ, 4 επί 150 θα πάρει. Σε ένα μήνα.
4: Λεφτά υπάρχουν.
2: Θα ψηφίζει Δαγκωτό, Δαγκωτό, εννοείται, το συζητάμε. Τι.
5: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
6: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.askunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Χούμπι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Σούνιο λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ το ρεύμα προς τη Γλυφάδα θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 9.30 όπως και στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Σε ισχύ θα είναι μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών για τη διευκόλυνση των εκδρομένων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες το βράδυ στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.

0: 8 και 36 πρώτα λεπτά και 48 δευτερόλεπτα η ώρα. Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ένας υπέροχος ήλιος κάνει την Αθήνα να μοιάζει λίγο ομορφότερη και το χαλιρικό δέλτα.
1: Θα κρίσουμε πάλι με αυτά που τα ποιητικά, δηλαδή, εντάξει.
0: Τα χελιδόνια έχουν έρθει στον ουρανό.
1: Μια μέρα σαν τις άλλες.
0: Μέρες υπέροχες.
1: Σιγά το πράγμα. Όλα μάτια, όλα λάθος, όλα ψέμα. Το έχουμε πει αυτό τώρα.
0: Τα λουλούδια έχουν ανθίσει και δίνουν έτσι μια όμορφη νότα στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι.
0: Και ο Γιάννης ο Πιταράς είναι εδώ.
1: Και μετά θα ανημέλησες.
0: Και μετά θα ανημέλησες. Κύριε Πιταρά, δεν χρειάζεται καν να έχεις την εφαρμογή του ΟΑΣΑ. Με την πιστωτική χρεωστική κάρτα σου μπορείς σε φυσική μορφή ή με Tap and Pay, αν την έχεις περασμένη στο κινητό σου. Λέει να πληρώσεις το εισιτήριό σου.
1: Ωραία.
0: Παλαιά φώκια είναι, λέει, το σωστό. Ψάξτε το στο ίντερνετ. Ο Κώστας, η Φώκια ήταν αρχαία πόλη της Ιωνίας στα παράλια της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για την ιστορική παραθαλάσσια αρχαία πόλη της Ιωνίας στη Μικρά Ασία, από την οποία προέρχονται και ονομασίες Παλαιά Φώκια, οικισμός στην Ανατολική Αττική και Νέα Φώκια στη Χαλκιδική. Και εγώ Παλαιά Φώκια το ξέρω ότι είναι το σωστό, εννοείται ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά όντως κάτω στην παραλία εκεί το λένε Φωκαία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα. Ο Γιώργος, μέσα στη φτώχεια είναι όλοι, αφήστε. Λέει για το θέμα που συζητούσαμε για τις διακοπές, τώρα αν μπορούμε να πάμε διακοπές ή όχι. Και πολλά πολλά άλλα μηνύματα θα διαβάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής, όταν βρούμε τον χρόνο. Βέβαια, χθες είχαμε, δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι, ωραίες εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη.
1: Τι ωραίες, Γιώργο.
0: Φαντασμαγορικές.
1: Καλά τώρα, φαντασμαγορικές. Ο Ερντογάν πήγε μέσα στην Αγία Σοφιά, άρχισε να διαβάζει το Κοράνι. Κάνανε σόου με ντρόουν, με προβολές πάνω σε ιστορικά μνημεία.
0: Ναι, ναι.
1: Είπε ότι αναπαράσταση της άλωσης και τα λοιπά.
0: Ναι, είπε ότι εκείνη την ημέρα το κακό, το φως έδιωξε το σκοτάδι από την πόλη.
1: Ναι.
0: Τι άλλο είπε, ότι...
1: Ότι σώσαμε την Κωνσταντινούπολη, ναι. Κάποιοι δεν θέλουν να το χωνέψουν, λέει αυτό.
0: Ναι, τη σώσανε.
1: Ναι, σου λέω τι λένε τώρα. Ότι ξυνόμαστε... Έγραφε ο τύπος μέσα στην εβδομάδα.
0: Σωστά.
1: Ξύνονται οι Έλληνες.
0: Πυροτεχνήματα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ξύνονται και τρώγονται.
0: Πρωτοσέλιδα, τα πρωτοσέλιδα λες τώρα.
1: Ναι, και ετοιμάζουν βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί το μεγάλο αυτό που περιμένουμε είναι αυτό το νομοσχέδιο, το νέο νόμο περί γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή ουσιαστικά γκρίζες ζώνες. Με νόμο πια.
0: Ναι, του, με τουρκικού... Νόμο, του τουρκικού κράτους βέβαια, εντάξει. Που δεν έχει διεθνή ισχύ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ένα όπλο στη φαρέτρα τους. Και επίσης είχαμε και ένα περιστατικό φοβερό. Δεν ξέρω, ένα βίντεο που δώσανε όλα μαζί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που δείχνει την προπαγάνδα της Τουρκίας, γι' αυτό το λέω, με ένα περιστατικό που είχε συμβεί πριν από 6 μήνες στο Φαρμακονήσι. Αυτοί το παρουσίασαν σαν σημερινό και έκαναν και το άσπρο μαύρο, ότι οι Έλληνες λιμενικοί απειλούσαν τον Τούρκο ψαρά με όπλα, κάτι που δεν προέκυπτε σε καμία περίπτωση, έτσι. Όλο αυτό κάτι δείχνει.
1: Κάτι δείχνει, και μην τυχόν έχουμε τα χειρότερα μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής είναι στην παρέα μας για να τα συζητήσουμε, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Έτσι, να μας δώσετε λίγο τα φώτα σας και αν σας προβληματίζουν ή αν νομίζετε ότι κάπου το πάει η Τουρκία.
0: Και bye bye ρε μανερά, έτσι. Bye bye ρε μανερά που λέγαμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Προφανώς. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμα και όταν τα νερά ήταν λάδι, θα λέγαμε, πάντοτε είναι μια εύθραυστη, πολύ εύθραυστη κατάσταση και ατμόσφαιρα. Γιατί τα προβλήματα παραμένουν. Δεν λύνονται. Η συμπεριφορά της Τουρκίας είναι αυτή που είναι. Εν πάση περιπτώσει, το ξέρουμε. Δυστυχώς δεν έχει καταστεί δυνατόν να υπάρχει πρόοδος. Θα μας επέτρεπε να είμαστε αισιόδοξοι. Κοιτάξτε, καλά, τώρα δεν θέλω να σχολιάσω το ζήτημα των γιορτών, έτσι, στην Αγία Σοφιά και την επέτειο της άλωσης της πόλης. Αυτό είναι ένα αφήγημα που έχει γίνει για τον Ερντογάν και για όσους και όσες τον ακολουθούν, σχεδόν ταυτωτικό. Και βεβαίως αγγίζει τα όρια του Κίτσι, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό, αλλά τι να κάνουμε, μπορεί να κάνει κανείς πολλά πράγματα. Μακάρι να έμεναν μόνο σε αυτό.
1: Επειδή δεν μένουν μόνο σε αυτό, εσείς πιστεύετε ότι όλα αυτά που κάνουν είναι μια προσπάθεια του Ερντογάν να ξεφύγει από τα εσωτερικά προβλήματα που είναι τεράστια σε οικονομικό επίπεδο? Τεράστια.
2: Εντάξτε, δεν θεωρώ ότι είναι κυρίως είναι αυτό. Έτσι, η Τουρκία ψάχνει εδώ και αρκετό καιρό κάποιο τρόπο να αντιδράσει σε ελληνικές πρωτοβουλίες. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας. Η Τουρκία όλο το προηγούμενο διάστημα, τα τελευταία 3 τουλάχιστον 4 χρόνια, έχει ευνηδιαστεί από το πώς κινείται η Ελλάδα σε ολόκληρη την περιοχή, ενοχλείται, για να χρησιμοποιήσω μια μετριοπαθή έτσι, έκφραση, ενοχλείται πάρα πολύ από τις συνεργασίες και τις συμμαχίες που έχουμε χτίσει, ιδιαίτερα βεβαίως η σχέση μας με το Ισραήλ στην Τουρκία σε κάποιους κύκλους προκαλεί πραγματικά υστερία. Και βεβαίως ό,τι έχει γίνει στο Αιγαίο με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της Ελλάδος, κυρίως ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δεν είχε, κατά την άποψή μου, δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει παρά μόνο αυτό που περιμένουμε να κάνει, δηλαδή ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες εμπάσχεται τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα. Τώρα οι πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα και οι διάφορες διαρροές, όπως ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι αντικρουόμενες. Ξεκινήσαμε με ένα μπαράζ έτσι πολύ επιθετικών διαρροών, μαξιμαλιστικών, και έχουμε φτάσει σε μια αναμονή βεβαίως του νομοθετήματος, έχουμε φτάσει στο νομοσχεδίο, έχουμε φτάσει σε μια αναδίπλωση όπου τώρα ακούμε ότι δεν θα υπάρχει ούτε χάρτη θα υπάρχει, ούτε λεπτομέρειες θα υπάρχουν, ούτε 152 νησιά θα υπάρχουν. Θα δούμε τι από όλα ισχύει.
1: Συγγνώμη, ο τουρκικός τύπος πάντως γράφει άλλα πράγματα. Ο τουρκικός τύπος μέσα στην εβδομάδα έγραφε ότι το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας περιλαμβάνει τις γκρίζες ζώνες, ότι πολλά νησιά η Τουρκία θα τα θεωρεί πλέον τουρκική κυριαρχία και ούτω καθεξής.
2: Να δούμε. Επισήμως δεν έχουμε κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί ακόμα και αν δεν παράγει τίποτα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, το να έχεις ένα νομοσχέδιο που να λέει ότι αυτά τα νησιά είναι τουρκικά, είναι ένα ποιοτικό άλμα ακόμα και από τις γκρίζες ζώνες, όπου η Τουρκία έλεγε απλώς δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, ελάτε να συζητήσουμε.
1: Ναι.
2: Αν είναι έτσι τα πράγματα, επαναλαμβάνω, τότε στείνεται ένα σκηνικό όχι απλώς επιστροφής στην ένταση, την παραδοσιακή ελεγχόμενη ένταση στο Αιγαίο, αλλά δημιουργούνται προϋποθέσεις μείζωνος κρίσης. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε.
1: Πάντως υπάρχουν πληροφορίες και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, πρέπει να σας πω, και ήδη από χθες το βράδυ, όπου λένε ότι και η Αθήνα δεν τα αφήσει έτσι, δηλαδή προετοιμάζει τη δική της απάντηση και είναι πολύ πιθανό, εάν φτάσουμε εκεί, δηλαδή τον Ιούνιο, και έχει αυτές τις αναφορές μέσα το νομοσχέδιο του Ερντογάν κτλ., τότε και η Αθήνα να προχωρήσει επισήμως πια στην ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Ανατολικό Αιγαίο.
2: Ναι, νομίζω σήμερα το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής έτσι. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε η Αθήνα θα αντιδράσει, δεν μπορεί να μην αντιδράσει, και θα πρέπει η αντίδρασή μας κατά την άποψή μου να είναι τέτοια ώστε να μην χρεωθούμε εμείς μια στρατιωτικοποίηση της έντασης. Αν αυτό ισχύει, δηλαδή η οριοθέτηση, η ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων, τότε αυτό είναι ένα πολύ καλό βήμα για την διεμβόληση αυτού που πάει να κάνει η Τουρκία. Δηλαδή παραμένουμε σε ένα επίπεδο τέτοιο, συγκεκριμενοποιείται μια νομική διαφορά, θα είναι λάθος κατά την άποψή μου εμείς πρώτοι να κλιμακώσουμε σε επίπεδο στρατιωτικό, έτσι, γιατί αυτό θα είναι αυτό που ίσως επιθυμεί η Τουρκία. Αλλά πολλές φορές δεν μπορείς να αποφύγεις.
0: Βέβαια, το ερώτημα είναι ότι μετά από μια παραδεδαμένη περίοδο ήρεμων νερών, γιατί επιλέγει αυτή τη χρονική στιγμή η Τουρκία για να σηκώσει ξανά τους τόνους? Είναι ενδεχομένως λόγω των προβλημάτων με την αντιπολίτευση, είναι για εσωτερική κατανάλωση, είναι κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε ή δεν φανταζόμαστε?
2: Είναι και αυτό, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εξυπηρετεί και κάποιες εσωτερικές σκοπιμότητες, αλλά το βασικό δεν είναι αυτό. Το βασικό νομίζω είναι το πώς η Τουρκία αντελήφθη, πώς προσέλαβε όλα αυτά τα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα, την αποστολή των Patriots, την Κάρπαθο. Όλα αυτά προκαλούν εκνευρισμό. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Και νομίζω ότι εάν όντως επιβεβαιωθούν όλα αυτά τα οποία διαραίουν στον τουρκικό τύπο, όπως είπα και νωρίτερα, τα πράγματα. Φαντάζομαι όμως ότι στο εσωτερικό εδώ, στην Αθήνα, όσοι και όσες ήταν εναντίον των ήρεμων νερών, τώρα θα επιχαίρουν. Επιστρέφουμε.
0: Είναι ακόμα μία κίνηση στη γεωστρατηγική παρτίδα Σκάκη που παίζεται εδώ και δεκαετίες στην περιοχή. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής. Να έχετε μία όμορφη μέρα. Καλή δύναμη.
1: Η Πέρσα Μπόλια μας ενημερώνει ότι στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, υπάρχει συνεργείο καθαρισμού στην αριστερή λωρίδα και καθαρίζει την εισίδα και στο σημείο, τώρα από αυτή την ενέργεια, υπάρχει μποτιλιάρισμα. Είναι από τα Σεπόλια μέχρι το σημείο πάνω,
0: μέχρι
1: τη Νέα Φιλαδέλφεια. Και μας έχει ενημερώσει, έχει στείλει μήνυμα, μας έχει πάρει ο φίλος μας ακροατής, ο κύριος Ηλίας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Οπότε προσοχή στο. Αυτά τώρα τα κάνουν οι πρωί, δεν έχω καταλάβει.
0: Εντάξει, κοίτα, τώρα είναι τριήμερο, αυτό είναι μια σωστή ενέργεια. Πρέπει κάποια στιγμή να καθαριστεί και η νησίδα, θα δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα εννοείται, αλλά αυτό είναι απαραίτητο να συμβεί. Δεν είναι, και είναι έχουν επιλέξει μια μέρα που ο κόσμος υποτίθεται φεύγει.
1: Ναι.
0: Τα χρειάστα να περιορίσουμε και για ό,τι.
1: Εντάξει, προσοχή τώρα, αναγκαίο. Γιατί είναι και δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Λοιπόν. Προφανώς θα υπάρχουν εικόνες εκεί, θα προειδοποιήσεις. Το μποτιλιάρισμα είναι για λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια ανάσα να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται με τις AI κάμερες. Ερχόμαστε.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα!
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

0: Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Λοιπόν, και κάτι που μας αφορά και εμάς, κύριε Πιταρά, καθώς οι άνδρες μεγαλώνουν, είναι συχνό να εμφανίζονται ενοχλήσεις που σχετίζονται με το ουροποιητικό σύστημα και τον προστάτη, όπως η συχνοουρία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανακαλύψτε το φυτικό συμπλήρωμα διατροφής Προσταζάν της κορυφαίας ελβετικής εταιρείας A. Vogel με εκχύλισμα φρέσκου Σάο Παλμέτο που συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του προστάτη και του ουροποιητικού συστήματος και στη φυσιολογική αναπαραγωγική λειτουργία. Η καθημερινή λήψη του Προσταζάν έχει ευεργετική δράση στη βελτίωση της άνεσης και της ποιότητας ζωής των ανδρών. Το Προσταζάν δεν περιέχει γλουτένη, λακτόζη και ζάχαρη και είναι συμβατό με ομοιοπαθητική αγωγή. Θα το βρείτε σε φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
0: Υπέροχα.
1: Να το έχεις και αυτό στο νου σου.
0: Πραγματικά νομίζω μερικές διαφημίσεις είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σου.
1: Γι' αυτό το
0: δηλαδή,
1: βάλαμε.
0: Και το ότι επιλέγουν εσένα να το πεις, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Άνθρωπε μου, γι' αυτό το βάλα στην εκπομπή σου.
0: Οι διαφημίσεις πρέπει να είναι βιωματικές.
1: Βιωματικές.
0: Ο άνθρωπος που τις λέει πρέπει να το νιώθει αυτό.
1: Εννοείται.
0: Να έχει προσωπικά αυτά, δηλαδή αλλιώς τι νόημα έχει.
1: Εννοείται.
0: Και μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θάλος λέει: ρε παιδιά, τι θα γίνει με τους αγώνες που κλείνουν για ώρες τους δρόμους μας στα νότια. Την προηγούμενη φορά δεν μπορέσαμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Έλεος λέει: ας βρουν κάποιο μέρος να μην μας ζαλίζουν κάθε λίγο. Ο Σούλης: καλημέρα παλικάρια. Το αδιαχώρητο πανικός χαμός στο λιμάνι του Πειραιά. Και λέει μετά: άνεργοι επιδηματούχοι και φτωχοί κλαψιάριδες φεύγουν για τα νησιά του Αιγαίου. Και κλείνει: βάλε φόρους Μητσοτάκη. Άσε μας ρε Σούλη δηλαδή. Τι θες να κάτσουμε να κλειστούμε στα σπίτια μας να κλαίμε. Θα διασκεδάσουμε και μια φορά το χρόνο.
0: Ναι, μια φορά το χρόνο.
1: Οι άλλοι, εμείς δεν διασκεδάσουμε καμία.
0: Ελάς. Αυτό θα φωνάζεις τώρα από εδώ και πέρα.
1: Ελάς.
0: Λοιπόν, δίνουμε ραντεβού 10 παρα 20 τηλεόραση του Sky με τους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς και καλά να είμαστε αύριο το πρωί. 7 με 9 Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
1: Να περάσετε φανταστικά, υπέροχα, καταπληκτικά και θα τα πούμε στη συνέχεια στις 9:40 στην τηλεόραση. Καλή δύναμη.

0: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
1: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
0: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
1: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
2: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
0: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
1: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας φάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
6: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι! Calma Water Park.
10: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
11: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
12: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα.
11: Τελικά,
12: μείναμε.
11: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση.
13: Έλα, πας στο Φλωράτο, σου μου λέει.
11: Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
14: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
11: Είναι του τύπου σας.
15: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας Αρονικού και Λαβρεωτικής. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι ρυθμίσεις στο ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 9.30 το πρωί, όπως και στο τμήμα μεταξύ της Συγκρού και μέχρι το Ελληνικό. Στην παραλιακή λεωφόρο Αθηνών Σουνίου, οι ρυθμίσεις αφορούν το διάστημα 8.30 με 2 από τη λεωφόρο Καλυβίων μέχρι και το Σούνιο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω εργασιών στην αριστερή λωρίδα. Σε ισχύ θα είναι έως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμίζει το State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλο στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψήφιους των πανεγκελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν στο μάθημα των νέων ελληνικών, το οποίο είναι μάθημα γενικής παιδείας. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή διορισή σκέψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορ ειδήσεων αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Σε ηλικία 70 ετών έφυγε χθες από τη ζωή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Κατέληξε σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του Νίκου Σταγαρά ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτηρίζει ολόκληρη τη διαδρομή του, έγραψε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία, όπως επίσης υπουργοί και βουλευτές του κόμματος, καθώς και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Απολογούνται σήμερα το πρωί οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανέμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
7: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Ασπόρτος Άλτε.
1: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Παίρνει ο αγέρας στην κραυγή να την εταξιδέψει στις ράχες των αετών. Να την επάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης. Να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα. Να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους. Σε παιδιά και γέροντες η μάχαιρα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με ρυσίδες και σκοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένιες, ανέγγιχτες και παιδόπουλα τρυφερά σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουν σε πηγάδια όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου «Πήραν την πόλη, πήραν την».
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει σχέση με την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική, αλλά θα μας πάει σε κάποιους αιώνες πίσω. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα από τον Κωνσταντίνο Φίλη να μην είμαστε παρέα, για να φιλοξενήσω στην συχνότητα του Sky 100,3 και στο περιεχόμενο αυτής της εκπομπής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνάδελφός μου, αλλά τα τελευταία πολλά χρόνια έχει προσθέσει και έναν άλλον δρόμο επαγγελματικής διαδρομής. Είναι στην αναζήτηση της ιστορίας ως ένας ιστοριοδήφης και συγγραφέας βιβλίων τα οποία βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα. Σήμερα κυρίες και κύριοι γυρίζουμε νοητά στο 1453 και θα συζητήσουμε όχι πια την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τα γεγονότα που ήδη ξέρουμε, αλλά πάνω σε ένα υποθετικό ερώτημα: μπορούσε να αποφευθεί η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ? Ήδη στην εφημερίδα Καθημερινή κυρίες και κύριοι φιλοξενήθηκε μια σελίδα αφιερωμένη σε ένα βιβλίο που πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης». Είναι αγγλική έκδοση, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μεταφραστεί και για το ελληνικό κοινό, του καθηγητού Αντώνη Καλδέλη, το περιεχόμενο του οποίου βιβλίου θα το χρησιμοποιήσουμε φίλες και φίλοι στην σημερινή μας συζήτηση. Ο κύριος Καλδέλης είναι καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καθώς θα συζητούμε με τον καλεσμένο μας που είναι ο δημοσιογράφος, ερευνητής, συγγραφέας Πέτρος Κασιμάτης, θα ακούμε και αποσπάσματα από αφήγηση με τη φωνή του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη σε εκπομπές αφιερώματα του ραδιοφώνου του Sky, πάντα σχετικά με την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Αγαπητέ, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω 40ετή γνωριμία με τον συνομιλητή μου, να μιλήσουμε στον ελληνικό. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί δεν θα ταιριάζει κιόλας και ο ποιητικός. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη.
2: Καλημέρα, Άρη. Ο ελληνικός είναι ο αριθμός των εφιών, έτσι λένε. Λοιπόν, ας σταθούμε σε αυτό και ας μιλήσουμε και για τα 600 χρόνια μοναξιάς, αυτά που βιώνουμε, αλλά και αυτό που είπες, το κρίσιμο δημοσιογραφικό ερώτημα. Θα μπορούσε να αντέξει η πόλη υπό κάποιες συνθήκες, βέβαια, μετά αν δεν γράφεται η ιστορία. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν λιγότερο αποφασιστικός ή ο Χαλίλ Πασάς περισσότερο πιστικός. Ότι
1: ποιος είναι ο Χαλίλ Πασάς?
2: Είναι το δεξί χέρι του Μωάμεθ, ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι τον είχε προσεγγίσει ο μέγας λογοθέτης, ο πρωθυπουργός δηλαδή τότε του Βυζαντίου, ο Λουκάς Νοταράς, και ήταν ένας άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε από τους Οθωμανούς αργότερα ότι ήταν προδότης, γι' αυτό και του έκοψαν το κεφάλι. Αυτός προσπαθούσε να πείσει τον ίδιο τον Σουλτάνο ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πολιορκηθεί η Κωνσταντινούπολη, όλες οι άλλες προσπάθειες έχουν αποτύχει, θα καταγράψει στο βιογραφικό του ο Σουλτάνος μια αποτυχία και πρέπει να αποσυρθεί. Αυτά βέβαια γίνονταν και κατόπιν οικονομικής έτσι, χρηματοδότησης, ναι, από τον
1: ανταλλαγμάτων και χρηματισμού.
2: Λένε ότι έφταναν με έναν τρόπο που...

0: αναλάμβανε την υπεράσπιση πόλεων που βρίσκονταν υπό απειλή.
1: Ναι. Ο κ. Χαδέρης λέει επίσης ότι ήταν και αντίπαλος των Βενετσιάνων, δηλαδή οι Γενοάτες
0: με τους Βενετσιάνους. Ήταν γενοατικής καταγωγής, βέβαια.
1: Οι Γενοάτες με τη Βενετία είχαν κόντρα για το ποιοι θα είναι η κυρίαρχη δύναμη.
0: Στην θάλασσα, ακριβώς. Απ' άλλη πλευρά, βέβαια, άρχισε και κάτι άλλο σημαντικό. Αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος. Αν δηλαδή προλάβαινε να εισακούσει και να λειτουργήσουν όλα αυτά οι εισηγήσεις του
1: Φρατζή. Να κάνει γάμο με τη Δύση όμως, με νύφη από τη Δύση.
0: Με νύφη από τη Δύση. Ναι. Είχαν ευοδοθεί προσπάθειες να έρθει η πριγκίπισσα Μίριαμ της Γεωργίας με 600 τοξότες. Ως συνοδεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοί ένα πολύ σημαντικό έτσι ανάχωμα. Από την άλλη πλευρά, την Άπολη, μία πριγκίπισσα. Ο Κωνσταντίνος όμως ήταν ερωτευμένος με την Άννα Νοταρά. Και δεν μπορούσε να πουλήσει την ψυχή του. Και ήταν σε ένα μεγάλο δίλημα. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο, να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία.
1: Ωραία. Τώρα, βέβαια, το κεντρικό θέμα είναι η ενωτική και η ανθενωτική. Έτσι, πάνω εκεί είναι ο καμβάς ο μεγάλος. Δηλαδή, υπήρχε το κόμμα το δυτικόφιλο και το κόμμα που έλεγε ότι καλύτερα το Οθωμανικό φακιόλιο, α πούμε. Από την Τιάρα
0: την Παπική. Βέβαια. Αυτή ήταν μια πολύ έτσι, έντονη και πιεστική προσπάθεια.
1: Αντιπαράθεση.
0: Ο Κωνσταντίνος προσπάθησε, αν και το είδαμε τις προηγούμενες μέρες, να συλλειτουργούν Λατίνοι, ενωτικοί, ανθενωτικοί, να βρίσκονται δηλαδή στην ίδια εκκλησία, να έχουν επαφές, να έχουν αυτά. Αλλά ήταν τέτοιο το κλίμα που ήταν πολύ αργά πλέον.
1: Η Δύση την εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, νομίζεις?
0: Την εγκατέλειψε. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα μπορούσαν να είναι ακριβείς στις ημερομηνίες, βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Οι γαλέρες άργησαν να έρθουν.
0: Υπήρχαν βέβαια άνθρωποι που ήταν πιστοί στον αυτοκράτορα. Μην ξεχνάμε ότι ένα βενετσιάνικο πλοίο έφυγε λίγες μέρες πριν για να δει αν υπάρχουν τα άλλα πλοία. Και μετά, γνωρίζοντας την κατάληξη, ότι αργούσαν να φανούν, επέστρεψε πάλι, γύρισε στο Βόσπορο.
1: Ναι. Τώρα, όλα αυτά εσύ είναι ένα προϊόν έρευνας και ετοιμάζεις κάτι για να, να καταλάβουμε πώς προέρχονται όλα αυτά τα στοιχεία, η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων.
0: Θα βγει ένα βιβλίο μαγικού ρεαλισμού, θα έχει έντονα έτσι όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία από ένα χαμένο χειρόγραφο, αυτό βρέθηκε στο Άγιον Όρος και αναφέρεται σε μια εκστρατεία των Κρητών, οι οποίοι μετά από κάλεσμα του αυτοκράτορα ήρθαν να βοηθήσουν την πόλη, την υπεράσπιση της. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάθει πολλά δεινά στο βιό τους. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει πλέον ήταν η εκδίκηση. Πέντε πλοία έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, είχαν πληροφορίες, στοιχεία και αποδεκάτησαν ή απομάκρυναν με πολλούς τρόπους τους πειρατές στο Αιγαίο. Στην Προποντίδα βρήκαν μια ισχυρή αντίσταση από 60 πλοία του Οθωμανικού στόλου. Τα κατατρόπωσαν. Το ένα βυθίστηκε και μπήκαν άρι στην Κωνσταντινούπολη, μπήκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά σε σχήμα σταυρού. Το ένα πλοίο ήταν μπροστά, το άλλο πίσω, το άλλο αριστερά, το άλλο δεξιά. Είναι μια χολιγουντιανή εικόνα αυτή. Αν τη δούμε από ένα σημερινό ντρόουν από ψηλά. Μπήκαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο αυτοκράτορας με όλους τους επισήμους και τους άρχοντες και τιμητικά τους έδωσαν τους τρεις πύργους που υπήρχαν στα θέατρα για να τύχει, από τα οποία μπορούσαν να ελέγχουν και να βλέπουν τα πάντα. Είναι λοιπόν οι αυτόπτες μάρτυρες της άλωσης. Βλέπουν τα πάντα. Βλέπουν την άλωση, βλέπουν την πτώση του Ιουστινιάνη, βλέπουν.
1: Και εκεί πάνω στείνει τον καμβά, εσύ τώρα επιπηλούν οι δύο πάπυροι, ας πούμε.
0: Έχουμε πολλούς παπύρους, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Είναι ο πάπυρος της πραγματικότητας, που ποτέ δεν τον έφερναν οι αγγελιοφόροι στα σωστά πρόσωπα. Είναι ο πάπυρος της αμφιβολίας. Είναι ο πάπυρος της ένωσης, που θέλει να ενώσει
1: τη Δύση και
0: τη Δύση και να το λύσει μέσω ενός γάμου που θα έκανε ο Κωνσταντίνος.
1: Και την Κωνσταντινούπολη.
0: Ήταν μια αλληλουχία και γι' αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα που από το Πανεπιστήμιο UNAM του Μεξικού, βυζαντινολόγοι όπως η Μαρία Φερνάντα Γκαλάρο, λέει ότι η πένα του συγγραφέα είναι ευκίνητη όπως τα βέλη. Και το βιβλίο είναι αριστουργηματική ταινία. Αυτό γράφει, είναι κορυφαία βυζαντινολόγος η Γκαλάρντο. Και τα παραθέτω αυτά διότι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου μεταφράστηκε ήδη στα ισπανικά και τους ενδιαφέρε πάρα πολύ. Είχαμε και Ισπανούς κοντά στον αυτοκράτορα την ώρα της άλωσης.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λεπτομέρως. Απλώς θα δώσω ένα περίγραμμα πρώτα απ' όλα. Πραγματικά έχεις δίκιο ότι αν είχαμε ένα Hollywood στη διάθεσή μας, θα το τροφοδοτούσαμε με πολύ ωραία σενάρια. Πρώτα απ' όλα από την περίοδο τη μεγάλη των χιλίων χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Όπως είπε κάποιος Άρη.
1: Που αργότερα ονομάστηκε Βυζαντινή, τότε ήταν
0: η Ρωμαίων Πολιτεία.
1: Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι.
0: Και δεν μπορείς βέβαια 11 αιώνες να τους συμπυκνώσεις σε δύο γραμμές. Τι να πεις. Έχουμε μάθει στη δημοσιογραφία να λέμε τα πάντα με λίγες λέξεις, αλλά 11 αιώνες δόξας και ιστορίας είναι πολύ δύσκολο να τα συρρυκνώσεις όλα
1: και
0: αυτά.
1: Ευκαιρία εδώ να κάνουμε μια υπόμνηση στην αείμνηστη Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, η οποία τόνισε τη σημασία του Βυζαντίου, γιατί το Βυζάντιο από τη Δύση, από την δυτική ιστοριογραφία, είχε αδικηθεί. δεδομένων

0: ότι θεωρεί το συνώνυμο του μεσαίωνα, ότι δεν ήταν συνώνυμο της προόδου. Αντιθέτως, και πανεπιστήμια υπήρχαν και ακριβώς. Πολιτισμός υπήρχε, δεν ήταν μόνο δηλαδή η θρησκευτική τέχνη, αντιθέτως ήταν μέρος μιας βυζαντινής αναγεννήσεως όλο αυτό το περιβάλλον το αυτοκρατορικό των χιλιοντών και της κοινωνίας και κυρίως της Κωνσταντινούπολης που ήταν η Μητρόπολης για 1000 χρόνια, η Νέα Υόρκη της εποχής για 1000 χρόνια. Ένα πολύ συνταρακτικό πράγμα να το σκεφτεί κανείς για το πόσο είμαστε οι άνθρωποι σαν κουκίδα μέσα στη διάρκεια του χρόνου και τι σημαίνουν 11 αιώνες. Ακόμα και το εξής, διαβάζοντας και εγώ αυτή τη σελίδα στην Καθημερινή που έλεγε τον καθηγητή κύριο Καλδέλη, και αν ακόμη δει κανείς το 1453 που είναι πια μια περίοδος παρακμής, ας πούμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια κτλ. Αν πάμε 3 αιώνες πίσω από το 1453, η αυτοκρατορία λάμπει. Αλλά είναι 300 χρόνια. Μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα την παρουσία μας τι θα πει 300 χρόνια πίσω, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την έννοια του χρόνου, ας πούμε, και να ανοίξουμε αυτό το πράγμα σε 11 αιώνες. Φοβερό, είναι συγκλονιστικό.
1: Αν ανατρέξει ναι. Άρη κανείς και στο σχολικό πρόγραμμα της μαθητείας, τα παιδιά δηλαδή που πήγαιναν στα σχολιά εκείνης της εποχής, τι μάθαιναν, θα εκπλαγείς ευχάριστα βλέποντας αυτό το πλούτο. Αστρονομία, μαθηματικά, όμηρο, μια σειρά γραμματιών πολύ σημαντικών, μουσική, μελωδίες, μια απίστευτη γνώση επίλεκτων στοιχείων ενός παρελθόντος, ενός ένδοξου παρελθόντος και πολιτισμού. Και μάλιστα πριν από λίγους μήνες, αν θυμάσαι, τι έγινε στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφιο, μαζεύτηκαν όλα τα ελληνικά σχολεία από όλο τον κόσμο και απότισαν φόρο τιμής στη μεγάλη μας ποιήτρια την Κική Δημουλά. Και έγινε πριν λίγους μήνες. Πού έγινε? Στη Κωνσταντινούπολη. Όλα τα ελληνικά σχολεία επέλεξαν αυτή την πόλη. Την πόλη των πόλεων. Τα λέω σε ένα που είναι ένα σωστά, αποτύπωμα πολύ ισχυρό στη ζωή σου.
0: Και βιωματικός. Ναι, γιατί να πω ότι αυτό που στη συνέχεια γίνεται στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, ότι στην καρδιά της πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Ρωμιοσύνη, ο ελληνισμός, με τους μεγιστάνες της εποχής, κτίζει σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών. Όλα αυτά τα σχολεία, το Ζάπιο, το μεγάλο του Βγαίνου σχολείο που προϋπήρχε, αλλά αργότερα το Ζωγράφιο, το κεντρικό, ακόμη και τα τοπικά, ενώ τα δημοτικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κτίζονται σε κάθε ενορία των Ρωμιών που ζουν εκείνη την εποχή, μιλάω για το 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, η Κωνσταντινούπολη έχει 300.000 Έλληνες, Ρωμιούς. Αργότερα έρχεται η πολιτική των Τούρκων για την εκδίωξη, όμως πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση πάνω στην οποία, σε συνδυασμό με την πίστη και με τη γλώσσα, κρατιέται η Ρωμιοσύνη παρά τα χρόνια της υποδούλωσης από το 1453 και μετά. Αυτά όλα πρέπει να διδάσκονται με έναν τρόπο στη δική μας παρούσα εκπαίδευση, για να μπορούν να γίνονται όχι με μια προγονολατρεία, αλλά για να γίνεται κατανοητό το νόημα όλης αυτής της ιστορίας. Η ιστορία παράγει νοήματα. Αυτά πρέπει να τα διδαχθούμε.
1: Ο ορισμός της παράδοσης είναι τα επιλεκτά στοιχεία παρελθόντων πολιτισμών και η ενσωμάτωσή τους με το σύγχρονο. Σήμερα δηλαδή να μάθεις ότι ο Ιουστινιάνης, στη μεγάλη του κόντρα που είχε με τον Λουκάνο Ταρά, τον πρωθυπουργό του Βυζαντίου τότε, τον αποκαλούσε Αλάστορα. Αλάστορ στον Όμηρο, που είναι καταγεγραμμένο, είναι ένας δαίμονας της εποχής. Δηλαδή χρησιμοποιούσε ομηρικές εκφράσεις με ελληνική παιδεία. Δηλαδή,
0: γιατί είχαν κόντρα αυτοί οι δύο?
1: Είχαν κόντρα γιατί πίστευε ότι ήταν μιας άλλης αντίληψης. Ήταν και αυτό σε διαφορετική οπτική από αυτήν του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Λουκάς Νοταράς. Πρώτον, ήθελε να έρθει πιο κοντά με τους Τούρκους. Προτιμούσε δηλαδή την τουρκική κατοχή.
0: Ο Νοταράς.
1: Ναι. Ήθελε να διασώσει και την τεράστια, την αμύθιτη περιουσία του και γι' αυτό δεν την διέθεσε, δεν την ξόδεψε ποτέ στο αίτημα του αυτοκράτορα που έφτανε στο σημείο να μπαίνει στις εκκλησίες και να λιώνει τα ιερά σκεύη προκειμένου να πληρώσει τους μισθοφόρους ή να πληρώσει τις ανάγκες. Η ένδυα ήταν πολύ έντονη εκείνες τις 54 μέρες, αλλά και σε προγενέστερο χρόνο. Γιατί ο αυτοκράτορας, ξέρεις, ακόμα και τα διάσημα που φορούσε, το στέμμα που φορούσε, δεν ήταν από πέτρες πολύτιμες και ακριβές, ήταν από γυαλάκια. Γι' αυτό έβαζαν τους ειδικούς απεσταλμένους των ξένων κυβερνήσεων, Οθωμανούς και άλλους, να βρίσκονται σε μια απόσταση, ώστε να μην διακρίνουν αν τα διαδήματα και όλα αυτά είναι αληθινά. Όταν λοιπόν παντιοτρόπος του ζήτησε ο παλαιολόγος να δώσει ένα μέρος της περιουσίας του ή να δανείσει την αυτοκρατορία, εκείνος αρνήθηκε ή βρήκε άλλους λόγους κτλ. Και όταν τα πρόσφερε αυτά αμέσως μετά στο Μωάμεθ, μετά την άλωση, εξοργισμένος ο Σουλτάνος του είπε: «Δεν τα έδωσες στον αυτοκράτορά σου που τα ζήταγε εναγωνίως και τα δίνει σε μένα?» Και τον αποκεφάλισε.
2: Την πόλη δεν μπορώ να σου την παραδώσω. Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος από τους κατοίκους της. Για την κοινή απόφαση όλοι να πεθάνουμε υπερασπίζοντάς την. Και κανένας από εμάς δεν θα λυπηθεί τη ζωή του. Με αυτά τα λόγια απάντησε ο τελευταίος αυτοκράτορας στο Σουλτάνο Μεχμέτ το δεύτερο, που του είχε στείλει μήνυμα να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη και να φύγει με όλο το αρχοντολόι.
0: Λοιπόν, εσύ στην προσπάθειά σου αυτή για να ετοιμάσεις αυτό το καινούριο θέμα, το βιβλίο σου, στην ερώτηση που έψαξες απαντήσεις, εάν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εάν δηλαδή μπορούσε να προστατευτεί η Κωνσταντινούπολη, πήγες σε κάποιες πηγές, διερεύνησες.
1: Βέβαια, διερεύνησα
0: και
1: όλους
0: εκτός
1: αυτούς,
0: ελλαδικού χώρου και εκτός Κωνσταντινούπολης, δεδομένα.
1: Δεν έμεινα μόνο στα Οθωμανικά αρχεία, αλλά κινήθηκα στο Φραντζί οπωσδήποτε, που είναι πολύ σημαντικό. Έλαβα υπόψη μου και τον Μπάρμπαρο, είδα και κατέγραψα και αυτά που έλεγε και ο Κουρτόβουλος και όλοι οι άλλοι, που εντάξει ελέγχονται όλα αυτά γιατί γράφτηκαν αργότερα, αρκετά χρόνια μετά, αλλά έμεινα κυρίως στον Φραντζή. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η μυθοπλασία, υπάρχουν και πολλές άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά και τους συμφωνάριους. Οι συμφωνάριοι είναι οι χειριστές του Υγρού Πυρός, οι οποίοι είχαν και το σαρδόνιο νερόνιο χαμόγελο την ώρα που πατούσαν τα πλήκτρα. Το σημαντικό που με εντυπωσίασε πολύ ήταν και οι λαγουμιτσίδες. Αυτοί δηλαδή που και στη μία πλευρά και στην άλλη έσκαβαν τους υπονόμους, και οι Βυζαντινοί μαζί με τον διάσημο τότε για την εποχή μηχανικό Γκραντ έβαζαν τεράστια βαρέλια με νερό και έβλεπαν τις δονήσεις που παλόταν το νερό από το σκάψιμο που γινόταν κάτω από τη γη. Οπότε τότε αντιλαμβανόντουσαν τι ακριβώς συμβαίνει, σε ποιο συγκεκριμένο κομμάτι μπορεί να σκάβουν οι αντίπαλοι, και ερχόντουσαν οι συμφωνάριοι με το Υγρό Πυρ για τα περαιτέρω.
0: Γράφει ο κύριος Καρδέλης ότι το κανόνι, η βομβάρδα, που είναι και το προηγμένο όπλο εκείνης εποχής,
1: πρώτα απ' όλα, το πρόγραμμα της εποχής.
0: Ακριβώς, το οποίο αυτό το όπλο παράγει έναν ήχο που με τον άκουσμα της εκρήξεως τρομάζει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν από ήχους σκληρούς εκείνα τα χρόνια. Αλλά βρίσκει ο Μωάμεθ ένα κομμάτι του τείχους το οποίο από κάτω έχει επισφαλέσει πέδαφος, γιατί περνάει κάποιο ποτάμι, υπάρχει μια κοιτή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα θεοδεσιανά τείχη είχαν προβλήματα. Ήταν παλαιά τείχη, ήταν σαθρά σε διάφορα σημεία και χρησιμοποιούσαν οι Οθωμανοί τους τριγωνικούς κανιοβολισμούς. Δηλαδή έριχναν στην αρχή του τριγώνου στο πάνω σημείο και στα δύο άλλα σημεία της βάσης του τριγώνου. Γινόταν η μία βολή εδώ και μετά δύο βολές εδώ. Αυτό πολλαπλασίαζε, ήταν ένας πολλαπλασιαστής ισχύος.
0: Γκρέμιζε κομμάτι.
1: Λένε, και αυτό είναι ακριβές βέβαια, ότι ο Ουρβανός που ανακάλυψε, ο μηχανικός δηλαδή αυτός, ο Ούγγρος, που ανακάλυψε το κανόνι, ότι έπρεπε μετά από λίγες ώρες να μείνει για 4-5 ώρες χωρίς χρήση, σε αχρηστία, προκειμένου
0: να
1: γίνει απόψυξη. Γι' αυτό έριχναν και νερό, το έτριβαν με πανιά κτλ.
2: Βγήκε ο ήλιος, φώτισε καλά. Πάψανε να φαίνονται οι αστραπές των κανονιών. Μαύροι καπνοί ανέβαιναν στα στεριανά τυχιά, κοντά στην κοιλάδα του λύκου. Καπνοί από μπαρούτι και ξύλα που καίγονταν, από θιάφη, από πίσα. Σταματήσανε τις προσευχές και κοιτάξαν πάλι πέρα. Στα τυχιά, όπου κοιμάτιζαν οι σημαίες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς. Όσο ανέμιζαν οι χριστιανικές μπανδιέρες, η πόλη ήταν άπαρτη. Αν πέφταν, τα μάτια τους στερέψαν από δάκρυα. Τώρα πια κοιτούσαν τα τυχιά χωρίς να κλαίνε. Τις μπανδιέρες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς, ώσπου κάποια στιγμή και οι δυο τους νιώσανε την καρδιά τους να σταματάει μέσα στα στήθια τους. Εκεί στα τείχη του Θεοδόσιου, πάνω σε ένα πύργο, εκεί που πρώτα ανέμιζε η σημαία της αυτοκρατορίας, κοιμάτιζε η κόκκινη μπανδιέρα του Μωάμεθ. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
0: Σταματούμε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη, και συνεχίζουμε αμέσως το επόμενο μισό ώρα.

0: Sky 89,4.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Κατάστημα! Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Σούνιο λόγω ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια λόγω εργασιών στην αριστερή λωρίδα. Σε ισχύ θα είναι έως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών για τη διευκόλυνση των εκδρομέων του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμή στο State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Τεχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του δέχτηκε χθες το βράδυ 67χρονος μέσα στο σπίτι του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο άντρας να καταλήξει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Πένθυμος ερχόταν ο αχός από τις καμπάνες που χτυπούσαν μέχρι το αντέρισμα που πολεμούσαν ακόμη οι αντριωμένοι. Πένθυμες και οι φωνές που σπάραζαν και λέγανε τα τρία λόγια μοναχά που σήμαιναν το τέλος. Πήραν την πόλη. Πήραν την. Ο Λάσκαρης ζήγωνε τον αυτοκράτορα. Τον ζήγωνε πολεμώντας, ενώ στο νου του σχηματίζονταν εικόνες φευγαλαίες, εικόνες φρίκης. Έβλεπε, καθώς εσκότωνε τους Τούρκους, γυναίκες τρομαγμένες να τρέχουνε σαν παλαβές, έχοντας στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους, να τρέχουνε και να ξεφωνίζουνε το κακό που πλάκωσε στη βασιλεύουσα. Πήραν την πόλη, πήραν την. Έβλεπε γέροντες με κάτασπρα μαλλιά και γένια, γονατιστούς μπροστά στα εικονοστάσια των σπιτιών τους, να δέονται στο Χριστό, στην Παναγιά τη μάνα του, στον πλάστη τους, να κάνει ακόμη και τούτη τη στιγμή το θαύμα του. Έβλεπε τις προσευχές να κόβονται απότομα μπροστά στα εικονίσματα από το θάνατο που ερχότανε με μια σπαθιά. Πήραν την πόλη, πήραν την. Οι θρήνοι λες κι είχαν σκεπάσει την κάθε φωνή της μάχης. Ο Λάσκαρης πολεμούσε σαν να βρισκόταν σε έναν κόσμο βουβό, σε έναν κόσμο ονείρου, που μόνο τούτες οι λέξεις ακουγόντουσαν. Πήραν την πόλη, πήραν την. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θυμόμαστε την άλωση της Κωνσταντινούπολης που συνέβη πριν από 573 χρόνια. Είμαστε στην 573η επέτειο αυτού του θλιβερού γεγονότος, της αποφράδος ημέρας, όπως έμεινε στην ιστορία και ενεγράφει στο θυμικό του ελληνισμού. Φιλοξενούμε σήμερα στο Ραδιοθάλαμο τον δημοσιογράφο, ερευνητή και συγγραφέα Πέτρο Κασιμάτη, προκειμένου να συζητήσουμε μία διάσταση ενός μεγάλου γεγονότος γεωπολιτικής σημασίας όπως αυτού που συνέβη τότε, δηλαδή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τον Σουλτάνο Μωάμεθ. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την ιστορία της ανθρωπότητας, δεδομένου ότι η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα επί χίλια χρόνια της Βυζαντινής, όπως ονομάστηκε στη συνέχεια, αυτοκρατορίας, δηλαδή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι έχουν εισβάλει στην Ανατολή από το 1071 με την μάχη του Μαντζικέρτ, και αρχίζει από τότε η εξάπλωση φυλών που έρχονται από την Κεντρική Ασία και πιάνουν χώρο στην Ανατολία, στα σύνορα δηλαδή της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δίσδυσή τους θα γίνει σύντοχρόνο, θα φτάσουν προηγούμενες οικογένειες, να το θέσω έτσι, να καταλήξουν στη δημιουργία των Οσμανίδων, από τους οποίους Οσμανίδες προκύπτει ο πολιορκητής Μωάμεθ και κατακτητής Μωάμεθ. Έχουν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, αλλά αυτός που το κατορθώνει τελικά είναι ο νεαρός Μωάμεθ, ο οποίος, επειδή ακριβώς δεν έχει ναυτική δύναμη δική του υποσύσταση πριν από κάποιους αιώνες αυτοκρατορική οικογένεια, ο ίδιος επιλέγει να εισβάλλει στην Κωνσταντινούπολη μέσω της ξηράς. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι μέσω του πέραν του σημερινού, από το Σταυροδρόμι, ανεβάζει με μια κατασκευή τα πλοία, τα οποία τα ρίχνει εντός του κερατίου κόλπου και παρακάμπτει έτσι την μεγάλη αλυσίδα που έκλεινε τον κεράτιο κόλπο ακριβώς στην είσοδό του, εκεί που σήμερα βρίσκεται η περίφημη γέφυρα Γαλατά. Ας φανταστούμε ότι η γέφυρα Γαλατά ήταν η αλυσίδα που απέκλειε τον κεράτιο κόλπο. Στην απέναντι πλευρά του κερατίου κόλπου, στην δυτική πλευρά, βρισκόταν και το παλάτι, αλλά με την αλυσίδα προστατευόταν από τα πλοία τα οποία κατέβαιναν το Βόσπορο για να βγουν στην Προποντίδα και από εκεί μέσω των Δαρδανελίων στο Αιγαίο. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη περιγραφή. Πέτρο Κασιμάτη, καλημέρα.
12: Καλημέρα. Και πάλι τιμούμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τιμούμε την διάθεσή του να ξεπεράσει τα όρια.
11: Να θυσιαστεί επί της ουσίας.
12: Γιατί όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς, και ο Ράνσιμαν το λέει, ότι ό,τι αν είχε γίνει, ακόμα και αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος και έρχονταν 600-700 τοξότες να συνδράμουν τον Ιουστινιάνη, αν ερχόντουσαν τα πλοία του Πάπα, αν συνέβαιναν άλλα γεγονότα και ήταν λιγότερο αποφασιστικός ο Μωάμεθ, αν η μητέρα του δεν τον έπειθε τόσο, η Μάρα, η χριστιανή, να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, σε μια δεκαετία θα είχαν αλλάξει πάλι τα πράγματα. Θα είχε γίνει δηλαδή μια δεκαετία το πολύ,
11: να θα μπορούσε να καθυστερούσε την άλωση.
12: Ναι.
11: Άρα το ισχυρό ποιο ήταν.
12: Ο Κωνσταντίνος ήξερε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί η πόλη. Ήταν 7.000. Και από τους 7.000.
11: Οι υπερασπιστές του Ιουστινιάνη λοιπόν.
12: Και ήταν φρουρά πόλη. Δηλαδή οι 700 ήταν μαζί με τον Ιουστινιάνη, από τους 700 οι 300 ήταν οι κατάφρακτοι. Η επίλεκτη δύναμη του. Αυτή ήταν που. Αλλά τι ήθελε να κάνει. Ήθελε να σωθεί στους αιώνες και το κατάφερε. Η αφήγησή του Άρη. Ήθελε να σώσει την ψυχή του. Και να σωθεί αυτή η αφήγηση ότι όταν είσαι σε ένα τέτοιο τόπο 11 αιώνων.
11: Στέκεσαι στον Προμαχώνα και παλεύεις.
12: Ακριβώς. Και διατηρήθηκε αυτή η δόξα, αυτή η φήμη.
11: Και τα τείχη αυτά έδιναν την αίσθηση και δίνουν την αίσθηση μεταφορικά για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εμείς το χρησιμοποιούμε μεταφορικά σήμερα η έννοια στέκομαι στον Προμαχώνα. Ήταν ακριβώς τα τείχη τα ψηλά και η οργάνωση, η αμυντική της Κωνσταντινούπολης από αιώνες, μετάφρο μπροστά κτλ.
12: Όπου δόθηκαν φοβερές μάχες, διότι υπήρχαν μυστικά τούνελς που έφευγαν κάποιοι και κατάσκοποι πολλές φορές μεταμφιεσμένοι για να πάνε στα στρατόπεδα του Σουλτάνου, αλλά και άλλοι κατάφρακτοι του Ιουστινιάνη για να δώσουν μάχες. Μάλιστα υπάρχει και στο βιβλίο μου μια έτσι, καταγραφή που την αγαπώ πολύ, που ξαφνικά νύχτα από το στρατόπεδο του Σουλτάνου φεύγει ένας Οθωμανός με το άλογο του, μάλλον μεθυσμένος όπως έλεγαν εκεί, στα τείχη και αρχίζει και φωνάζει μπροστά στη θάλασσα ή θα σε κατακτήσω ή θα με κατακτήσεις εσύ. Και γελούσαν οι υπερασπιστές της πόλης λέγοντας ότι αυτός είναι ένας ερωτευμένος, μεθυσμένος και έβαζαν στοιχήματα πόσες βουρδουλιές θα φάει την επόμενη μέρα από τον Σουλτάνο για το ατόπιμά του. Όπως το ξώτης ο Αρμένιος λοιπόν στόχευε εκείνη την ώρα και ο Κάρχας ο αρχηγός των Κρητών του λέει τώρα μάλλον είμαστε εκτός βουλής, λέει τον έχω μπορώ να τον χτυπήσω αλλά του λέει άστον και τον άφησε. Την επόμενη μέρα οι κατάσκοποι τι έμαθαν ότι ήταν ο ίδιος ο Σουλτάνος. Ο οποίος είχε τρελαθεί με όλη αυτή την κατάσταση και είχε πει ότι εννοούσε όχι καμία ερωμένη γυναίκα, αλλά εννοούσε την ίδια την πόλη. Ή θα με κατακτήσεις Κωνσταντινούπολη ή θα σε κατακτήσω εγώ.
10: Δεν φώναζαν όμως μόνο οι Τούρκοι. Φώναζαν και οι Χριστιανοί και τα σημαντρά τους χτύπαγαν σαν δαιμονισμένα και φωνές πρακτικές καλούσαν όποιον μπόραγε να κρατήσει ένα όπλο να έλθει πάνω στα τείχη να βάλει μπρος τον Τούρκο το κορμί του. Στα τείχη, στα τείχη, φωνάζαν οι άνθρωποι. Στα τείχη, στα τείχη, βροντούσαν τα σήμαντρα και τρέχαν οι καλόγεροι και οι καλογέρισες, οι γυναίκες και τα παιδιά που τρέμαν από τον άγριο φόβο τους και κουβαλούσαν πέτρες και σαγίτες και τόπια και μολύβια να έχουν οι υπερασπιστές να σκοτώνουν τους Τούρκους, τους γενίτσαρους που διαβόλοι αληθινοί δεν έλεγαν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους. Μόνο ρουμούσαν συνέχεια πάνω στα παλούκια και σκαρφανώνανε τις σκάλες και γκρεμίζονταν κατά γης και σκότωναν και σκοτωνόντουσαν πάντα ουρλιάζοντας, πάντα δονώντας τον αγέρα με τις επικλήσεις των Αλλάχ και των Μωάμεθ, τον μόνο του προφήτη. Ούρλιαζαν πάντα οι Τούρκοι, φωνάζανε και βλαστημούσαν οι Χριστιανοί, χτυπούσανε τα σήμαντρα και οι καμπάνες, βροντούσαν και οι μπομπάρδες, χάλαγε ο Θεός την πλάση. Και ο ήλιος που βγήκε χαροπός από την Ανατολή κρύφτηκε σε ένα σύννεφο να μην βλέπει τη συμφορά, το θάνατο των αντριωμένων που δεν λέγαν να λυγίσουν. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο «Η πόλη σε άλλο».
11: Άρα κάτι που θα έσωζε την Κωνσταντινούπολη έπρεπε να είναι κάτι πιο ισχυρό και όχι απλώς μια κατάσταση που εν πάση το θες έδινε και άλλα 10 χρόνια ζωής. Το πιο ισχυρό ποιο ήταν επί της ουσίας να παραδοθεί η Κωνσταντινούπολη στη Δύση, να παραδοθεί στον Πάπα. Με την έννοια πια δηλαδή να ζητηθούν, γιατί υπήρξε μια σοβαρή διάσταση με εκείνους που έλεγαν να ενωθούμε και με τους άλλους που έλεγαν όχι και ήταν οι ονομαζόμενοι ανθενωτικοί. Άρα για να ερχόταν η μεγάλη υπεράσπιση της Δύσης να συγκρουστεί με τον νεαρό Μωάμεθ, θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα εχέγγυα.
12: Τα ανταλλάγματα, ναι,
11: και τα ανταλλάγματα ήταν πολύ μεγάλα.
12: Θα ήταν μεγάλα, αλλά έχω την αίσθηση ότι μέσα σε ένα οικονομικό έτσι, περιβάλλον θα μπορούσαν αυτά να ανταλλαγούν. Δηλαδή στα θέματα της ναυσιπλοείας, στα θέματα των φόρων, οι Ενουάτες, οι Ενετοί, όλοι αυτοί.
11: Έχει την άποψη δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει αυτή η σύγκληση με τη Δύση.
12: Ναι, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια γιατί όλες οι άλλες περιοχές, το δεσπότατο του Μιστρά, το δεσπότατο της Υπήρου, τα θέματα στην Καπαδοκία και στις άλλες περιοχές, στην Τραπεζούντα κτλ.
11: Τα θέματα με την έννοια των περιφερειών.
12: Των περιφερειών είχαν αποκοπεί από τον Οθωμανικό στρατό και δεν μπορούσαν να συνδράμουν και να βοηθήσουν. Είχαν κατακτηθεί, αλλά βρίσκονταν υπό ένα καθεστώς απειλής. Αν ήταν ανοιχτή αυτή η διαβλή, θα μπορούσαν να συνδράμουν αυτές οι δυνάμεις και να αλλάξει η εικόνα. Και βέβαια, αν μπορούσαν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δηλαδή να αποτύχανε και αυτή η τελευταία προσπάθεια, θα είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια ο Σουλτάνος. Θα είχε επιστρέψει πίσω στην Ανδριανούπολη. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και βέβαια το μεγάλο όπλο της εποχής, όπως είπες και εσύ Άρη, ήταν το όπλο του Ουρβανού, η βασιλική, αυτό το μεγάλο κανόνι δηλαδή, που για την εποχή ήταν κάτι απίστευτο. Λένε ακόμα ότι ήταν υπεύθυνο και για τις πολλές αποβολές γυναικών, λόγω του θορύβου, λόγω της έντασης αυτής.
13: Συμπληρωματικά με αυτά που λέει ο κύριος Κασιμάτης, κυρίες και κύριοι, όπως συνηθίζουμε σε αυτήν την εκπομπή και το κάνουμε πράξη, είναι ότι να συνοδεύουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο. Κυκλοφορεί λοιπόν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, Oxford University Press, βιβλίο του καθηγητού Αντώνη Καλδέλη με τον τίτλο «Κυρίες και κύριοι, η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης είναι στην αγγλική γλώσσα». Αυτό το βιβλίο, επαναλαμβάνω, μπορείτε να το βρείτε, ήδη υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα, και μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο Σάκη Ιωαννίδη. Ο συγγραφέας δημοσιεύτηκε πριν από κάποιες Κυριακές στην εφημερίδα Καθημερινή με τον τίτλο «Η άλωση δεν ήταν αναπόφευτη. Αν το 1453 υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της πόλης αποσιωπητικά».
12: Ακόμα και αν υπήρχε ο ίδιος αριθμός, ο πολύ μικρός αριθμός Άρη, αλλά να μην είχε τραυματιστεί ο Ιουστινιάνης, τα πράγματα σαφέστατα θα είχαν γύρει την πλάστιγγα προς την πλευρά των Ελλήνων.
13: Πώς τραυματίζεται ο Ιουστινιάνης?
12: Από ένα θράψμα της μπορμπάδας του Ουρβανού. Κατάλληλος υπήρχε και δεύτερο πλήγμα από κάποιο βέλος σε ένα σημείο της ομοπλάτης. Βλέπει ότι χάνει τον κόσμο, η ψυχολογία του είναι τέτοια που βλέπει ότι δεν υπάρχει σωτηρία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαν γίνει και διάφορα άλλα. Για παράδειγμα, είχε πάρει τα κανόνια από την πύλη του Ρωμανού ο Λουκάς Νοταράς και τα είχε μεταφέρει στα θαλάσσια τείχη, σε ένα σημείο που δεν χρειάζονταν. Και αυτό ήταν ο λόγος της έντασης που μέσα στο παλάτι προσπάθησε ακόμα και να τον απειλήσει με το ξύφος του. Είχαν γίνει τέτοια πράγματα.
13: Ο Νοταράς, αλήθεια, ποια είναι η μοίρα του όταν γίνεται η άλωση της πόλης?
12: Παρουσιάζεται στον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος του ζητά τα παιδιά του να παρουσιαστούν μπροστά. Γίνονται διάφορα, τέλος πάντων, διότι έχει και μια ιδιαιτερότητα ο Σουλτάνος όσον αφορά τις προτιμήσεις των επαφών του. Αντιδρά εκείνη την ώρα ο Νοταράς. Γίνεται η στοιχομηθεία με τα ποσά, τα αμύθιτα, με τα Κωνσταντινάτα, με τα χρυσά, με όλους αυτούς τους θησαυρούς. Τον σκοτώνει. Το ίδιο γίνεται μπροστά στα μάτια του με τα παιδιά του. Μια φοβερή ιστορία. Ναι. Όπως και άλλα παιδιά, όπως η Θαμάρη. Η Θαμάρη ήταν η σύντροφος του Ιουστινιάνη, ήταν η κόρη του Φρατζή, 20 χρονών. Την πήρε ο Σουλτάνος μετά στο χαρέμι και πέθανε από μια λοιμώδη ασθένεια. Ήταν ένας βαθύς έρωτας που αναπτύχθηκε εκεί.
13: Μεταξύ Ιουστινιάνη και της
12: Θαμάρ. Στη συνέχεια, από τους λίγους που διασώθησαν ήταν ο Φρατζής με τη σύζυγό του, που κατέφυγαν μετά την άλωση σε ένα μοναστήρι στην Κέρκυρα και έζησαν εκεί και κατέγραψε όλη αυτή την αυτοκράτορας, να γράψει την
13: ιστορία.
12: Είχε
13: κακό τέλος δηλαδή ο Νοταράς, ο οποίος ήταν μεταξύ της παπικής θιάρας, να προτιμήσουμε
12: με τα χρήματα όμως, με πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία ήρθαν στην κατοχή μετά της Άννας Νοταρά, της κόρης του, της γυναίκας που συνδεόταν με τον αυτοκράτορα, αυτή διέφυγε στη Βενετία και με τα χρήματα αυτά διέσωσε Βυζαντινούς πολίτες να ξεφύγουν από τη σκλαβιά, τους εξαγόρασε δηλαδή, και ήρθαν στην Ιταλία και σώθηκαν.
13: Μετά την άλωση παραδίδεται για τρεις μέρες σε λαιλασίες η πόλη. Αυτόν τον δώρο που κάνει ο Μωάμεθ στο στρατό του.
12: Ναι, βέβαια προβαίνουν κυρίως και οι γεννήτσαροι σε ακρότητες, σε βιοπραγίες, καταστρέφουν αγάλματα, μπαίνουν στην Αγία Σοφιά, κάνουν διάφορα.
13: Αλλά ούτε οι άνθρωποι, φαντάζομαι, πληττώνουν. Δηλαδή οι Βυζαντινοί πολίτες, έτσι.
12: Ναι, εννοείται. Ναι. Εξανίσταται τότε ο Σουλτάνος και διατάσσει την πάυση των λαιλασιών για να δουν τι ακριβώς θα γίνει.
10: Είδαν γεννήτσαρους να σπρώχνουν μπροστά τους εκατοντάδες ανθρώπους δεμένους με σκοινιά, με μαντήλια, με σαρίκια, με γαλινάρια αλόγων. Γυμνούς σχεδόν ανθρώπους που ολοφύρονταν και ανέβαιναν μέχρι τα ουράνια οι φωνές τους. Είδανε κι άλλους Τούρκους φορτωμένους με τα Άγια Δισκοπότηρα από τις εκκλησιές, κι άλλους που γυμνώναν οι γυναίκες μέσα στις εκκλησιές. Είδανε άτακτους που είχαν αρπάξει χρυσούς σταυρούς και τους κρατούσαν ψηλά και φώναζαν και ούρλιαζαν και πέρναγαν σαρίκια από πάνω τους για να τους εξαυτελήσουν. Είδαν κοπέλες να αλλάζουν χέρια μια, δυο και τρεις φορές, καθώς ο ένας Τούρκος τις γύμνωνε και τις άρπαζε από τον άλλο. Είδαν και μάχες που τρέξε άφθονο το αίμα ανάμεσα σε γεννήτσαρους που καυγάδισαν για λίγους αχμαλώτους. Αντίκρισαν ιερωμένους που προδίνονταν από τα μακριά τα γένια τους, γυμνούς, δεμένους δίπλα σε αμαρτωλές του λιμανιού, σε πόρνες και σε αρχοντοπούλες. Απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα Κυριαζή, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
12: Οι Κρήτες συνεχίζουν. Από 1500 έχουν μείνει 176 στα τείχη. Οι περισσότεροι ακροτηριασμένοι, σε μια κατάσταση φοβερή. Τους δίνει χάρη ο Σουλτάνος να φύγουν με τις σημαίες τους και με τα όπλα τους και με την εικόνα που τους χάρισε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που ήταν η εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Και φεύγουν λοιπόν με τα όπλα τους από την πόλη. Ο αρχηγός τους είναι ακροτηριασμένος, είναι τραυματισμένος βαριά. Τους λέει: αν με πάτε στην Κρήτη σε 10 μέρες που θα φτάσουμε, θα έχω πεθάνει μες στο πλοίο. Αφήστε με στο Άγιον Όρος να ζήσω εκεί και να με περιθάλψουν οι μοναχοί. Πηγαίνει στο Άγιον Όρος και τότε τον πείθει ο γραμματικός της Μονής να αφηγηθεί την ιστορία του. Την αφηγείται και έτσι μένει το χειρόγραφο αυτό για το πώς έγινε, τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο κάθε ένας από τους υπερασπιστές της πόλης βλέπει με διαφορετική οπτική εικόνα, όπως βλέπουμε και εμείς σήμερα τα πράγματα. Εσύ τα βλέπεις αλλιώς, ο άλλος τα βλέπει διαφορετικά, τη ροή των γεγονότων. Ο ένας βλέπει ότι ο αυτοκράτορας έπεσε με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος λέει: όχι, έγινε νωρίτερα. Ο άλλος που είναι στο ίδιο σημείο βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχουμε λοιπόν και μια αλληγορία μες στο βιβλίο μου, που θα βγει το Σεπτέμβριο από τις εκδόσεις Οξύ. Βλέπουμε λοιπόν μια αλληγορία γεγονότων μαζί με τα στοιχεία μαγικού ρεαλισμού που έχει μέσα. Συνθέτει μια ιστορία απίστευτη, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που δεν έχουν αλλοιωθεί καθόλου. Απλώς προσθέτει βέβαια η ιστορική γραφή και η λογοτεχνία ορισμένα γεγονότα που δεν αλλοιώνουν βέβαια τον ιστορικό καμβά. Αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο το καταχάρηκα, το απόλαυσα, μου άρεσε πολύ. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε ότι το χέρι του δημοσιογράφου ή του συγγραφέα οδηγείται από το Θεό, δεν το γράφει κανείς μόνος του.
13: Μάλιστα, σε ένα θέμα το οποίο μας φουντώνει τη φαντασία, είναι γεγονός. Θα σταθώ λίγο σε αυτό τώρα, το τι είναι αυτό που φουντώνει τη φαντασία μας. Μόλις γίνεται η κατάκτηση, μένει στη λαϊκή φαντασία πρώτα απ' όλα η Κερκόπορτα. Την έψαξες την Κερκόπορτα?
12: Ναι, λένε όμως.
13: Υπάρχει Κερκόπορτα.
12: Κοίταξε, στις επίσημες αναφορές, και κυρίως αναφέρομαι στο Φρατζή που είναι ο πιο έγκυρος, δεν υπάρχει Κερκόπορτα. Υπάρχει ένας θρύλος. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να θεύει. Αν θες να σου μιλήσω με ποσοστά, μπορώ να σου πω κατά 80-90% δεν υπάρχει Κερκόπορτα. Κατά ένα 10-15% μπορεί να υπάρχει. Και υπάρχει και σε μια Οθωμανική πηγή ότι υπήρχε ένας καλόγερος, ο οποίος γι' αυτό λέγεται και Παπά Καπίση.
13: Η πόρτα του Παπά.
12: Ότι εκείνος την άνοιξε, εκδικούμενος τέλος πάντων το ενωτικό πνεύμα που ήταν κυρίαρχο.
13: Πάντα ενωτικό πνεύμα, εννοούμε με τη Δύση ενωτικό.
12: Με τη Δύση ενωτικό. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα οξύμορο σχήμα. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε ειδωλολάτρες που είναι στο πλευρό του αυτοκράτορα, Βάνδαλους και Γότθους και άλλους τέλος πάντων από τις βόρειες βαλτικές χώρες που είναι στη φρουρά του αυτοκράτορα.
13: Γερμανικά φύλλα δηλαδή.
12: Έχουμε τον πρίγκιπα Ορχάν που είναι Οθωμανός, που είναι το μεγάλο χαρτί, το διπλωματικό χαρτί της αυτοκρατορίας, το οποίο χάθηκε βέβαια γιατί έκανε μια λανθασμένη κίνηση ο Παλαιολόγος να ζητήσει αύξηση των λίτρων. Γιατί πληρώναν λίτρα οι Οθωμανοί για τον Ορχάν, ο οποίος ήταν διεκδικητής του θρόνου. Ήταν ο επίσημος διεκδικητής του θρόνου. Τον είχαν παραγωνίσει μαζί με τη φρουρά του, τις παλακίδες του και όλους αυτούς. Τους είχε αγκαλιάσει εφιώς σκεπτόμενο το Βυζάντιο. Αλλά στη συνέχεια ανετράπει αυτό. Άρχισαν να μην πληρώνουν οι Οθωμανοί για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν Οθωμανούς μουσουλμάνους. Έχουμε ειδωλολάτρες. Στην πλευρά του Σουλτάνου έχουμε Ορθόδοξους Σέρβους, οι οποίοι είναι λαγουμιτζίδες, που δουλεύουν για λογαριασμό του Σουλτάνου. Δηλαδή, άνθρωποι άλλης πίστης συνενώνονται και πολεμούν τα αντίπαλα στρατόπεδα. Δηλαδή, μια εικόνα έτσι πολύ περίεργη. Και βέβαια, έχουμε και αποστολές μεταφοράς των ιερών κοιμηλίων. Ό,τι απέμεινε από την πρώτη άλωση με τους Φράγκους το 1204, κάποια εναπομείναντα ιερά κοιμήλια, λέγεται ότι είναι κάποια κομμάτια από το Ακάνθινο Στεφάνι του Χριστού ή κάποιο καρφί τέλος πάντων.
13: Από τον Τίμιο Σταυρό, μάλιστα.
12: Ναι, υπήρχαν κρυμμένα κάπου και κάποια από αυτά.
13: Και αυτά είναι με στη λαϊκή φαντασία.
12: Με στη λαϊκή φαντασία. Ότι κάποια μεταφέρθηκαν. Αυτό έχει μια δόση βέβαια αλήθειας για κάποια ιερά σκεύη και αντικείμενα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Άγιον Όρος για να διασωθούν. Αυτό είναι ακριβές. Και τα βλέπουμε και τα βρίσκουμε σήμερα στο Άγιον Όρος.
13: Το πιο χαρακτηριστικό τώρα σε αυτό το σκέλος, στη χωρία της ιστορίας στην πλευρά, είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δηλαδή, στο λαϊκό θυμικό μένει πάντοτε θα έρθει κάποιος άνθρωπος να απελευθερώσει την πόλη. Η ιστορία του μαρμαρωμένου βασιλιά.
12: Ναι, αυτό
13: ο οποίος θα ξυπνήσει κάποια στιγμή.
12: Ναι. Έγινε στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε η σωρός του. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες.
13: Του Παλαιολόγου δηλαδή η σωρός.
12: Ναι, ότι κόπηκε το κεφάλι του, μεταφέρθηκε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Πρέπει να στεκόμαστε με απόλυτη ακρίβεια. Άλλωστε, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα είχε φροντίσει ο Σουλτάν Τιράνο να το διατυμπανίσει και να γίνει γνωστό και να παραμείνει στους αιώνες. Δεν βρέθηκε λοιπόν μέσα στη σωρό των πτωμάτων. Μην ξεχνάμε ότι τα διάσημα και τα εμβλήματα και όλα αυτά τα έβγαλε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος για να μην αναγνωριστεί από τους εχθρούς του και γίνει ο πρώτος στόχος. Και κανείς δεν ξέρει βέβαια τι ακριβώς έγινε με λεπτομέρειες εκείνη την ώρα. Δεξιά του ήταν ο Δαλμάτης, αριστερά του ήταν ο εξάδελφός του, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, κάποιοι εκατόνταρχοι της αυτοκρατορικής φρουράς, οι δύο βάνδαλοι που ήταν μπροστά, που ήταν άνθρωποι της προσωπικής του ασφάλειας. Οι δοκιμαστές είχαν μείνει στο παλάτι. Οι δοκιμαστές ήταν αυτοί που, επειδή υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να δηλητηριαστεί ο αυτοκράτορας, κάτι που ακολουθεί το βέβαια σε όλους τους ηγεμόνες της εποχής, πριν δοκιμάσει τα φαγητά ή το λιτό φαγητό το οποίο είχε απομείνει από τη μαγείρισσα του Παλαιολόγου, την κυρά Ευδοξία, όπως την αναφέρω μέσα στο βιβλίο, υπήρχαν δοκιμαστές. Και επίσης δειπνούσε, σύμφωνα με την παράδοση, μια παράδοση που είναι πραγματικό γεγονός βέβαια, μάζευαν κάθε φορά που ήταν να δειπνήσει ο αυτοκράτορας 12 ζητιάνους. Γιατί πίστευαν τότε στο Βυζάντιο ότι από τα κατώτατα στρώματα της κοινωνικής ζωής μπορεί να ενσαρκώνεται ο Κύριος. Και μέσα στους 12 υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να συντρώγει ο αυτοκράτορας μαζί με τον Χριστό. Αυτό πίστευαν τότε. Υπήρχαν πολλοί θρύλοι, πολλές δυσιδαιμονίες. Έλεγαν τον Ψαλμό 99 πολλές φορές, έναν ψαλμό τον οποίο τον αναφέρομαι στο βιβλίο. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχαν δυσδαιμονικές τάσεις πολλές, υπήρχαν αστρολογικά φαινόμενα τα οποία ερμηνεύονταν. Μάλιστα, για να γυρίσει την πλάστιγγα της Πυθούς, η γυναίκα που μεγάλωσε το Μωάμεθ, η Μάρα που ήταν χριστιανή, ήταν η γυναίκα του πατέρα του. Αυτή λοιπόν του είπε ότι τα αστρολογικά φαινόμενα σε ευνοούν. Δεν
13: και
12: πρέπει να γυρίσει.
13: Και κάνε τώρα την επίθεση.
12: Πρέπει να γίνει τώρα. Μα λέει ο Χαλίλ Πασάς μου είπε ότι θα είναι ένας ψώος στην ιστορία μου και στη φήμη μου κτλ. Μην τον ακούς. Τα άστρα λένε αυτά, τα αστρολογικά φαινόμενα. Δες τη σελήνη που είναι κόκκινη. Δες τι ακριβώς γίνεται πάνω από την Αγία Σοφιά. Εσύ θα τα καταφέρεις. Εσύ ο μόνος που θα τα καταφέρεις. Και τότε πίστηκε ο Σουλτάνος και είπε: θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, θα προτάξουμε τις δυνάμεις των γενιτσάρων, αφού αναλωθούν πρώτα οι Βαζιβούκοι και οι άλλοι οι οποίοι θα ταλαιπωρήσουν τους άγρυπνους πια υπερασπιστές, και τελικά το κατάφεραν από ένα ρήγμα του τείχους.
13: Το βιβλίο έχει τίτλο, αυτό που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο?
12: Υπάρχουν πιθανοί τίτλοι, ένας από τους πιθανούς τίτλους είναι «Ο Εμφύλιος των Παπύρων».
13: Πολύ ωραία.
12: Γιατί οι πάπυροι λένε άλλη ιστορία, υποστηρίζουν άλλα γεγονότα οι άλλοι, μιλούν τα για τα γάνια τα οποία.
13: Αυτό είναι πια με τη φαντασία.
12: Με τη φαντασία, λένε κάποιον ψάλμο ή οτιδήποτε άλλο. Μέσα στο μαγικό ρεαλισμό, τον οποίο τον αναφέρουν οι διαπρεβείς βυζαντινολόγοι και από το παρελθόν της Γάνδης και από τα λατινοαμερικάνικα πανεπιστήμια, λένε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι συναρπαστική η γραφή, γιατί είναι αυτό. Και με τιμά πολύ αυτό που λένε. Το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή. Γι' αυτό σου είπα ότι το καταχάρηκα πολύ. Και ότι...
13: Χάρηκα
12: και
13: εγώ τη συζήτησή μας. Εσύ για τη γραφή και εγώ για τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Γίνεται η άλωση και στη συνέχεια ο ιστορικός Κώστας Σταματόπουλος, πριν από λίγα χρόνια, γράφει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπών με τον τίτλο «Η Ρωμιοσύνη της πόλης από το 1453 έως το 1600 και εκεί περιγράφεται πως ανασυγκροτείται από τον Μωάμεθ η Κωνσταντινούπολη, που στο μεταξύ έχει αδειάσει λόγω της αλώσεως. Ο κύριος Σταματόπουλος με έχει πληροφορήσει ότι θα συνεχίσει την ανάπτυξη της πόλης και με ένα δεύτερο βιβλίο που έχει ετοιμάσει από το 1600, θα διανύσει δηλαδή τον 17ο αιώνα, για την ιστορία πάντα της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διάρκεια της ημέρας. Το αυριανό μας ραντεβού στις 9 το πρωί με την οικονομική ιστορία των 200 ετών του ελληνικού κράτους. Ζήνω Ζαμπακίδης, συνεχίζουμε την παράθεση. Είμαστε πάντα στην διάρκεια του 19ου αιώνα. Καλή σας ημέρα.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο, 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία.
10: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
11: Open mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
12: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
13: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
12: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
13: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
12: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
13: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
14: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
15: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Σκροπίας Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφορείου Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια λόγω εργασιών στην αριστερή λωρίδα. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι ως τη 1 το μεσημέρι. Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Από χθες η τροχιά βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Χωρίς έκτακτα δρομολόγια λεωφορείων, αλλά με πληρότητα που αγγίζει το 100%, συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμής του State Department, σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή διορισή σκέψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου είχε εξευθύνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο Χέξεθ, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στη δέσμευση πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Σε αυτό το στάδιο είμαστε επικεντρωμένοι στον τερματισμό του πολέμου και δεν συζητούμε τις λεπτομέρειες του πυρηνικού σχεδίου, τόνισε χαρακτηριστικά. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο, την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του δέχτηκε χθες το βράδυ 67χρονος μέσα στο σπίτι του στον Εβασμό Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ο άνδρας να καταλήξει. Σε λίγη ώρα ο δράστης θα οδηγηθεί στα δικαστήρια με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Θύμα και δράστης είχαν αποσχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για ναρκωτικά. Απολογούνται σήμερα το πρωί οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 10 βρίσκεται ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στους δεύτερους αγώνες για την ημιτελική φάση της μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3:10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5:15. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Το πρωτάθλημα handball για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στον τέταρτο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 31-27. Στο δεύτερο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη επικράτησε 11-9 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε με ένα νίκες στη σειρά.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
0: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανεμία ασθενής μέχρι 4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανέμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στην Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 10 και 10 πρώτα λεπτά. Εκτάκτως μας ακούτε. Νομίζω από το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έρθουν τα πράγματα να αποκατασταθούν. Guns N' Roses, Paradise City. Θα μπορούσε να είναι η Αθήνα μια πόλη παραδεισένια αυτό το Σαββατοκύριακο ιδίως, που η πόλη λόγω του τριημέρου έχει ελαφρύνει λιγάκι, έχει αδειάσει. Αλλά τι να το κάνεις, μαθαίνω πως στα νότια αρκετοί από εσάς ταλαιπωρείστε. Διαβάζω μηνύματα, ακούω τα τηλεφωνήματα που υποδέχεται η Ελένη. Οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται και αν συνήθως μας φταίει το αυτοκίνητο, τώρα φταίει το ποδήλατο. Αυτός ο ποδηλατικός γύρος που διεξάγεται αυτήν την ώρα είναι η επίσημη ποδηλατική εκδήλωση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδόνια. Σας το λέω δηλαδή σε περίπτωση που δεν ξέρετε και το λόγο για τον οποίο αυτή την ώρα ταλαιπωρείστε. Τελικός προορισμός είναι το Σούνιο. Η Μεράνια έχει φροντίσει από το πρωί να σας ενημερώσει ότι εξαιτίας αυτές τις εκδήλωσεις είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πιάνουν αρκετές περιοχές των νοτίων προαστίων. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει αλλού στον κόσμο όταν είναι να προγραμματιστεί κάποια τέτοια εκδήλωση. Εδώ στη χώρα μας χρόνια πολλά τώρα κάτι μικρό συμβαίνει, κάτι μεγάλο συμβαίνει. Οποιοδήποτε γεγονός, δρόμοι κλείνουν με περισσή ευκολία και ο κόσμος ταλαιπωρείται σαν να είναι αυτό η εύκολη λύση. Και ούτε μας περνά από το μυαλό πως δεν μπορεί, κάποιος άλλος τρόπος θα υπάρχει. Παρατήρηση δεύτερη. Έχει να κάνει με την κίνηση επίσης. Ίσως το ακούσατε πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων. Είναι πάρα πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στο ανωδικό του Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, λόγω εργασιών που γίνονται στην αριστερή λωρίδα. Καλώς γίνονται οι εργασίες. Είναι Σάββατο πρωί, δεν κυκλοφορεί τόσο κόσμο, είναι και τρίμερο. Καλώς λοιπόν το προγραμμάτισαν σήμερα. Επειδή έτυχε να περνάω, είδα ότι γίνονται κάποια κουρέματα, κάποια κλαδέματα εκεί στα δεντράκια που έχει ο Κηφισός. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ανύπαρκτα. Οι άνθρωποι που κάνουν τις εργασίες αυτές φορούν μεν αυτές τις φωσφοριζέ φόρμες, αλλά κινούνται σχεδόν πάνω στο οδόστρωμα. Η απόσταση δηλαδή του

0: Για τα τηλεφωνήματά σας και στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Καταρίνα Δράκου στο μικρόφωνο, εκτάκτως αυτό το Σάββατο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Πανολιός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή του. Διότι κύριε Πανολιά, καλημέρα σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε αυτό, με το να κλείνει με μεγάλη ευκολία ένα δρόμο.
1: Με μεγάλη ευκολία κλείνουμε τους δρόμους. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτές οι ναυτιλιακές εκθέσεις, όπως είναι τα Ποσειδόνια, γίνονται σε πολλά μέρη του κόσμου. Γίνεται στο Λονδίνο, γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, γίνεται στη Σιγκαπούρη. Ρωτάτε ποτέ αν εις βάρος του πληθυσμού των ντόπιων κλείνουν οι δρόμοι για να ευχαριστήσουμε τους εκθέτες ή τους ανθρώπους που επισκέπτονται την Αθήνα αυτή την περίοδο? Είναι ντροπή μας. Ντροπή να αδιαφορούμε για τους ανθρώπους, τους ντόπιους, τους ανθρώπους που ζουν και κινούνται και λειτουργούν εδώ. Δεν είδα ποτέ στο Λονδίνο να κλείσουν έστω και ένα δρόμο για χάρη των κάποιων αντίστοιχων Ποσειδονίων. Είναι ντροπή. Ναι. Αυτό που σημαίνει χωρίς πολλή σκέψη, κλείς τον δρόμο, πήγαινε στο Σούνιο, είναι ντροπή. Και το όλοι μαζί μπορούμε να κάνει αγώνες δρόμου. Mm-hmm. Προσπαθούμε να μην ενοχλήσουμε ούτε έναν άνθρωπο. Πάμε στα βουνά, πάμε στα λαγκάρια. Ας κάνουν κολυμπητικούς αγώνες, ας κάνουν αγώνες ιστιοπλοείας. Δεν υπάρχει λόγος να ταλαιπωρούμε. Επίσης οι άνθρωποι που ζούμε εδώ.
0: Ξέρετε, έχουν έρθει μηνύματα ακροατών οι οποίοι αναφέρουν ότι αυτό δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει και την προηγούμενη φορά και τώρα δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Οποιοδήποτε πλάνο έχει κάνει κάποιος για το πρωί του Σαββάτου δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το προχωρήσει. Δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που υπάρχουν και έκτακτες ανάγκες. Έτσι.
1: Άστε το αυτό. Πριν από δύο εβδομάδες δεν είχαμε κάτι αντίστοιχο στην παραλιακή, πάλι στα νότια προβάσια.
0: Ναι.
1: Έτσι με πολύ ελαφριά καρδιά και οι δήμαρχοι, και λυπούμε που το λέω, και οι δήμαρχοι που συντελούν και συμφωνούν στο να ταλαιπωρήσουν τους δημόσιους τους. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Ας ακούσουν οι υπεύθυνοι, ας ακούσουν οι ντόπιοι, ας ακούσουν όλοι. Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα εις βάρος των κατοίκων της πρωτεύουσας. Mm-hmm.
0: Ναι. Κάποια στιγμή, μετά από πολλά χρόνια που το συζητάμε, πρέπει να αποφασίσουμε τι θα αλλάξουμε. Γιατί κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
1: Μυαλό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Μυαλό, κυρίως. Πρωτίστως.
1: Να μην ενδίδουμε προκειμένου να φέρουμε 5, 6, 10 χιλιάδες ξένους, να μην δείχνουμε αυτή τη δουλοπρέπεια. Ανοίξτε την πόλη σας, κάντε την ό,τι θέλετε προκειμένου να ευχαριστήσουμε τους επισκέπτες. Όχι, πρώτα θα ικανοποιηθούν οι ντόπιοι, οι Αθηναίοι, οι Έλληνες και μετά οι ξένοι. Mm-hmm.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλό πρωινό. Λοιπόν, ελάτε εντάχει πριν πάμε στην επόμενη κουβέντα που θα ανοίξουμε και θα είναι επίκαιρη γιατί αφορά στις πανελλαδικές που ξεκίνησαν χθες. Να ρίξουμε έτσι εντάχει μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδρασή της στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Αν το έχετε ακούσει πως αυτό το καλοκαίρι έτσι, με έναν τρόπο αναμένεται θερμό, και αυτό γιατί η Τουρκία όχι απλώς επαναφέρει το αφήγημα περί γαλάζιας πατρίδας, αλλά στην πραγματικότητα νομοθετεί, το μετουσιώνει σε ένα νόμο. Η απάντηση της Αθήνας έρχεται με ένα θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Αυτό, η ανακήρυξη δηλαδή θαλάσσιων πάρκων και στο Ανατολικό Αιγαίο, σχεδιάζεται ως ένα από τα βέλη στη φαρέτρα της Αθήνας προκειμένου να αντικρούσει το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές στο νομικό οπλοστάσιο, το δικό μας, το ελληνικό. Εάν και ποιες θα ενεργοποιηθούν, νομίζω ότι θα αποφασιστεί με βάση το κατά πόσο όλα αυτά τα οποία ακούμε σε επίπεδο ρεπορτάζ θα προχωρήσουν πράγματι. Αν προχωρήσουν, το μόνο βέβαιο, το προφανές, είναι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από τα ήρεμα νερά που βρίσκονται σήμερα περνούν σε άλλο επίπεδο, στα ταραγμένα νερά, στις σχέσεις που επιδεινώνουν.

0: Μόνο τεραγδαία. Στην καθημερινή η ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στην Ρουμανία. Το ρωσικό ντρόν που έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία ήρθε να ανεβάσει κατακόρυφα την ένταση μεταξύ Μόσχας και ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας έκανε να θυμηθούμε ξανά πως υπάρχει άλλος ένας πόλεμος που δεν τελειώνει, αυτό στην Ουκρανία. Στο κυνήγι της Αθανασίας ο Πούτιν, διαβάζω στην καθημερινή, μια έρευνα από το Κρεμλίνο. Όταν τον περασμένο Σεπτέμβριο ένα ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε τους Βλάντιμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο να συζητούν για την Αθανασία, πολλοί θεώρησαν ότι πρόκειται για συζήτηση θεωρητικού χαρακτήρα, μην πω και φιλοσοφικού. Όπως αποκαλύπτεται ωστόσο, ο Ρώσος Πρόεδρος έχει καταστήσει την έρευνα κατά της γύρανσης προτεραιότητα του Κρεμλίνου, ρίχνοντας σε αυτό το πεδίο δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, στην καθημερινή θα διαβάσετε και για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, βεβαίως για το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ πέρασε πολλές ώρες κλεισμένος σε αυτό το δωμάτιο με τους συμβούλους του χθες. Δεν μάθαμε όμως κάτι συγκεκριμένο. Θέτει όρους και υπάρχουν κάποιες προσδοκίες για την συμφωνία. Εντάξει, μην το δέρουμε και κόμπο, γιατί αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Πόσο είναι τώρα, είναι 3 μήνες αυτή η ιστορία. Τα νέα Σαββατοκύριακο. Τα κόμματα αναπεριφέρεια που κερδίζουν και που χάνουν. Οι κομματικοί μηχανισμοί αναγνωρίζουν τα διλήμματα και τις μαύρες τρύπες. Παραδέχονται ποιες μάχες είναι ανώφελο να δώσουν και προετοιμάζονται να παλέψουν εκεί που υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Αναφέρουν τα νέα και θα έλεγε κανείς ότι αυτό είναι ένα προεκλογικό πρωτοσέλιδο. Διαφωνείτε ότι έχουμε μπει έτσι σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο? Ελεύθερος Τύπος, πρεμιέρα Πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Στην εποχή μου ο Παπανούτσος ήταν στα σος, δηλαδή έτσι προετοιμαζόμασταν, διαβάζοντας κατά βάση δοκίμια. Αυτό το θέμα θα ανοίξουμε και εμείς και με αφορμή το χτύπημα στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, να καλωσορίσω έναν άνθρωπο που ξέρει το εκπαιδευτικό ρεπορτάζ ως ολίγη. Τον ευχαριστώ πολύ, ο κ. Χρήστος Κάτσικας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω, θέλω ένα σχόλιο. Πώς σας φάνηκε το θέμα, αλήθεια, το θέμα που έπεσε χθες στην πρώτη ημέρα των Πανελλαδικών, έκθεση, τα τελευταία χρόνια το έχουμε συνηθίσει, είναι έκθεση το θέμα στο οποίο διαγωνίζονται. Έχει αλλάξει βέβαια και η έκθεση πάρα πολύ. Κάποτε έγραφες ένα σεντόνι και καθάριζες. Τώρα παλεύουμε να κατακτήσουμε την κριτική σκέψη.
1: Μάλλον η αλλαγή έγινε γιατί υπήρχε μεγάλη... υπήρχαν πάρα πολλές αναβαθμολογήσεις, διότι η έκθεση είναι, οι ιδέες είναι ιδέες προσωπικές και οι βαθμολογητές έχουν και αυτοί τις ιδέες τους, ακόμα και όταν δίνονται οδηγίες στο Υπουργείο Παιδείας, από το Υπουργείο Παιδείας, πάντοτε οι ιδέες του καθένα βαθμολογητή επηρεάζει και τη διόρθωση που θα κάνει. Γι' αυτό η έκθεση τώρα είναι ένα μικρό κομμάτι πλέον του μαθήματος που λέγεται νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Το θέμα δεν ήταν άσχημο, καλό θέμα ήταν. Βέβαια, να πω ότι δεν συμφωνώ καθόλου ότι ήταν απλό και ότι βατό και ότι οι υποψήφοι ανταποκρίθηκαν και τα λοιπά, γιατί όπως βλέπουμε κάθε χρόνο, στα βατά και εύκολα που λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι για τα θέματα αυτά, δεν είναι καθόλου έτσι, μιας και οι βαθμολογίες δεν δείχνουν τέτοιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια πρόβλεψη, και δεν είναι μαγεία, είναι με βάση τα στατιστικά 1,5-2% θα είναι τα άριστα γραπτά, όπως κάθε χρόνο τα πολλά τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα, σημαντικό. Λοιπόν, λέω και για τους ακροτές που έτυχε να μην το γνωρίζουν, το θέμα που έπεσε ήταν οι τρόποι με τους οποίους, το λέω έτσι... κάπως, δεν ξέρω ακριβώς αν είμαι μέσα, οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας να συνεργαστούν για να θεραπευτεί η μοναξιά από την οποία υποφέρουν και οι δύο γενιές. Διαφορετικής φύσης μοναξιά, αλλά μοναξιά σε κάθε περίπτωση.
1: Η νεαρή γενιά είναι αθέατη και ακόμα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα, τις συνέπειες μάλλον.
0: Ναι.
1: Που οδηγούν σε αυτή τη μοναξιά. Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω με αφορμή τα όσα είπατε στον Απόστολο Λακασά στην καθημερινή χθες, θέλω το σχόλιο σας, γιατί γίνεται μια διαπίστωση στο ρεπορτάζ της καθημερινής, την οποία κανείς δεν μπορεί να αποκρούσει. Ακούμε για τις πανελλαδικές και για την κατάργησή τους πόσα χρόνια τώρα, κύριε Κάτσικα?
1: Κοιτάξτε, κυρία Δράκου, εγώ διάβασα για πρώτη φορά ότι καταργούνται οι πανελλαδικές το 1978. Υπάρχει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες, τη της εποχής, που λέει καταργούνται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θυμίζω ότι τότε το τότε Υπουργείο Παιδείας είπε καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και έβαλε ένα σύστημα που είχε πανελλαδικές εξετάσεις και μάλιστα πιο αυστηρές, μόνο που δεν ονομάζονταν πανελλαδικές εξετάσεις, το ονόμασε διαφορετικά. Μάλιστα το είχε και στη Δευτέρα και στην Τρίτη Λυκειού εξετάσεις τότε. Ακολούθησαν τα χρόνια, το 1994 αλλάζουν οι εξετάσεις και πάλι τότε το Υπουργείο Παιδείας καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις και φέρνουμε ένα νέο σύστημα που θα καταργήσει τα φροντιστήρια. Το ίδιο διαβάσαμε και 10 χρόνια αργότερα, το ίδιο διαβάσαμε και το 2014 από τον υπεύθυνο της εκπαίδευσης του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπου εντάξει, τώρα έχουμε και την εμπειρία, δεν καταργήθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Το ίδιο ακούμε και τώρα.
0: Και είναι και δέσμευση, παραμένει δέσμευση από όλους. Δηλαδή και από την παρούσα κυβέρνηση, από την αρμόδια υπουργό συγκεκριμένα, αλλά και από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος το επανέλαβε πρόσφατα.
1: Το
0: νέο κόμμα.
1: Και,
0: ναι.
1: Κοιτάξτε, τώρα έχουμε πλέον την εμπειρία και όποιος έχει μάτια να δει και την τιμιότητα να πιστέψει στα μάτια του, καταλαβαίνει ότι η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων ουσιαστικά από πίσω έχει ότι θα έχουμε πανελλαδικές εξετάσεις που θα ονομάζονται αλλιώς, που θα περιγράφονται αλλιώς, όμως που θα είναι εξετάσεις. Και όσον αφορά το νέο σύστημα, το εθνικό απολυτήριο, όπως ονομάζονται πλέον, θα ονομαστεί υποτίθεται η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, θα έχει και εξετάσεις και στη Δευτέρα Λυκείου, θα έχει και εξετάσεις και στην Τρίτη Λυκείου, δηλαδή θα έχει εξετάσεις περισσότερες που καθόλου δεν μπορούν να υποσχεθούν ότι θα μειώσουν το οικογενειακό κόστος, ότι θα μειώσουν τα φροντιστήρια.
0: Γιατί αυτό είναι και το κίνητρο, έτσι θέλω να πω. Ένα από τα επιχειρήματα όσων είναι υπέρ, επιχειρηματολογούν υπέρ, είναι αυτό ακριβώς που λέτε και με έναν τρόπο το αποδομείτε κιόλας, κύριε Κάτσικα.
1: Ναι, ναι. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο εργολάβος των εξετάσεων είναι τα φροντιστήρια. Mm-hmm. Όταν υπάρχουν εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις, τα φροντιστήρια οριάζουν. Υπάρχουν τα στατιστικά στοιχεία μετά τη μεταπολίτευση με αυτό. Όταν αυξάνονταν οι εξετάσεις, παραδείγματος χάρη επί Γεράσιμου Αρσένη το 97-98-99,
0: κάτσε καλά Γεράσιμε.
1: Κάτσε καλά Γεράσιμε. Απογειώθηκαν τα φροντιστήρια και το κόστος της ελληνικής οικογένειας. Mm-hmm. Από την άποψη αυτή πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Βεβαίως ένα στενάχωρο γέλιο βγαίνει όταν ακούμε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων. Όσο υπάρχει μια κοινωνία με θέσεις γιατρών, τραπεζιτών, εργατών, αυτών που θα δουλεύουν χειρονακτικά και αυτών που θα δουλεύουν πνευματικά, αυτών που θα αμείβονται πολύ και αυτών που θα αμείβονται λίγο, δηλαδή θέσεις άνισες, τόσο θα υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες θα μοιράζουν τους ανθρώπους ανάλογα βέβαια και με τα μορφωτικά τους πλεονεκτήματα στην Α ή στη Β θέση.
0: Ναι. Και τα οικονομικά βέβαια. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ηθικό κομμάτι εκεί.
1: Συνδέονται.
0: Έτσι δεν είναι. Γιατί η κατάργηση των πανελλαδικών μπορεί να ακούγεται, πώς να το πω, για τους γονείς ότι απαλλάσσονται από ένα βραχνά, για τα παιδιά ότι απαλλάσσονται από μια πολύ στρεσογόνα διαδικασία. Απ' την άλλη, πρέπει να βάζουμε, πηγαίνουμε και από το δύσκολο δρόμο. Ο δύσκολος δρόμος μπορεί να σε βγάζει σε πιο ωραία θέα. Αν όλα τα απλοποιήσουμε και κινδυνεύουμε στο τέλος να χάσουμε την ουσία της εκπαίδευσης, που σίγουρα δεν είναι πληρώνω για να αποκτήσω ένα πτυχίο, έτσι.
1: Ακριβώς, κυρία Δράκου, και θα έλεγα ότι η ουσία της εκπαίδευσης, δηλαδή η κουβέντα που θα έπρεπε να κάνουμε όλοι, είναι πως το σχολείο θα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε αυτός που θα τελειώνει το σχολείο να βγαίνει και να δικαιώνει, τουλάχιστον από την άποψη τη μορφωτική του, να μπορεί να αναγνωρίζει πώς είναι ο κόσμος, πώς αλλάζει, τι πρέπει να κάνει, να δικαιώνει ότι προχωράμε με δύο πόδια και όχι με τέσσερα. Mm-hmm. Γιατί αν το σχολείο, ας πούμε, χρειάζεται και το φροντιστήριο συμπληρωματικά, παίρνει υπόψη και τις ανισότητες που υπάρχουν και τις αναπαράγει και δεν τις μικραίνει, αυτός που έρχεται στο σχολείο με άνισες μορφωτικές αποσκευές, πρέπει το σχολείο να έχει το καθήκον, την ευθύνη, να τον φέρει παραπάνω. Ναι. Όχι να τον αναπαράγει.
0: Σωστά.
1: Την ανιστότητά του.
0: Και από εκεί και πέρα, ναι, ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητές του, οι οποίες, ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, είναι πνευματικές, οικονομικές και οτιδήποτε άλλο, προχωρά. Κύριε Κάτσικα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό πρωινό Σαββάτου. Να είστε καλά. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
4: Μπούμπης. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι έως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότεροι από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής, σύμφωνα με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση των ακτοπλοϊκών εταιριών. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σε οδικούς άξονες 8 δήμων της Αττικής από το Παλαιόφαλιρο μέχρι και το Σούνιο λόγω ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμίζει το State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στη δέσμευση πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ετοιμότητα του Ιράν να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσιάν. Κατέληξε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε χθες το βράδυ άγρια στον Ευόσμο Θεσσαλονίκης από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας, σε όσους ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας, να ευχηθώ καλημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου και καλό τριήμερο, ιδίως σε εσάς που φύγατε και καλά κάνατε και μια χαρά καιρό θα έχει. Και είναι το πρώτο τριήμερο αυτό που μας βάζει για τα καλά, έτσι, σε αυτή την... Πώς να το πω, σε αυτή τη διάθεση την πιο καλοκαιρινή. Λοιπόν, ζήτησα από τη Μεράνια να μείνει εδώ μαζί μου στο στούντιο, διότι από πολύ νωρίς το πρωί παρακολουθεί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα νότια προάστια, για αυτόν τον ποδηλατικό γύρο που πολύ σας έχει ταλαιπωρήσει, αν κρίνω από τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Λοιπόν, τι γίνεται, πότε, με ρωτούν οι ακροατές.
1: Καλημέρα,
0: πότε...
1: Κατερίνα μου, κοίταξε, μέχρι τις 10.30 στο κομμάτι της Ποσειδόνος ήταν οι ρυθμίσεις. Αυτό τελειώνει σιγά σιγά, αλλά μέχρι τις 2 το μεσημέρι, στο κομμάτι που αφορά τα καλύβια και το Σούνιο, θα έχει ρυθμίσεις και εκεί. Είναι τμηματικές ρυθμίσεις από το σημείο που περνάνε οι ποδηλάτες.
0: Μέχρι Σούνιο δηλαδή.
1: Ναι, μέχρι εκεί φτάνει. Οπότε καλή υπομονή.
0: Ωραία. Αν είχε σκοπό δηλαδή να πας για καμπανάκι στο Σούνιο.
1: Ακριβώς, αυτό είναι το ζήτημα. Ότι πολλοί που δεν φύγανε θα θέλανε να πάνε μια βόλτα στην παραλία και είναι λίγο απαγορευτική ή θα πρέπει να οπλιστούν με πολλή υπομονή.
0: Ναι, όχι, δεν το ρισκάρεις τώρα. Έχει που έχει κίνηση, βάλε και τα
1: ποδήλατα. Έχει κίνηση, γιατί τις εξόδους.
0: Ακριβώς.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
1: Καλή υπομονή.
0: Ωραία. Άρα λες το πρώτο κομμάτι όπου να είναι θα αποκατασταθεί
1: ναι,
0: η κυκλοφορία.
1: Το κομμάτι της Ποσειδόνος που είναι τμηματικά στο Παλαιοφάλιρο, στον Άλυμο και λίγο πιο κάτω στο ύψος της Γλυφάδας. Mm-hmm. Μετά θα έχει πιο κάτω. Θα έχει στη Βάρη, θα στη Βουλιαγμένη, στα Καλύβια. Σε αυτά τα κομμάτια θα είναι μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
0: Ωραία. Λοιπόν, και στο sky.gr ανά πάσα
1: ναι,
0: και στιγμή
1: υπάρχουν όλες
0: μπαίνουν οι ακροατές μας και βλέπουν και από εκεί βάσει της ενημέρωσης χαράσουν για το δρομολόγιο που θέλουν να ακολουθήσουν. Σε ευχαριστώ.
1: Μπορεί να μην έχει και μεγάλα προβλήματα. Ναι. Μπορεί να έγινε μικρές καθυστερήσεις, ωστόσο όπως και να έχει πάντοτε στην παραλία εκεί έχει κίνηση. Ειδικά σε λόγω και του καλού καιρού που κάποιοι που δεν μπορούν να φύγουν θα πρέπει να πάνε μια βόλτα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Η Μεράνια την ακούτε και σας ενημερώνει καθημερινά και πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, και μία είδηση ακόμα, θα δούμε παράληψη να αναφέρουμε στην σημερινή επικαιρότητα. Είναι μία είδηση έτσι βαριά, μία ακόμα απώλεια. Χθες το βράδυ συνέβη. Νίκος Σταγαράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος, έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, ένας άνθρωπος πολύ συμπαθής, αν κρίνει κανείς και από τα μηνύματα που στέλνει σήμερα η πολιτική του οικογένεια, οι φίλοι του, με έναν πολύ γλυκό τρόπο τον αποχαιρέτησε χθες ο γιος του και έτσι μάθαμε όλοι μας ότι ο Νίκος Σταγαράς δεν είναι πια μαζί μας. Είναι ο άνθρωπος που ήταν πίσω από τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Πάντα ευγενής, πάντα πρόθυμος να σου εξηγήσει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τι άλλο. Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ στα νέα, το διαβάζω, πως το ρεπορτάζ λέει πως ο Πρωθυπουργός αρχές Σεπτεμβρίου θα αποφασίσει για το χρόνο των εκλογών. Όλοι οι υπόλοιποι βέβαια με έναν τρόπο έχουμε αποφασίσει το πότε θα γίνουν οι εκλογές και οι περισσότεροι, αν κρίνω από τις κουβέντες που κάνουμε, αλλά και από τα όσα πια λένε άνθρωποι που μετέχουν στην κυβέρνηση και υπουργοί ακόμα, οι εκλογές δεν θα γίνουν στην ώρα τους. Ο μόνος που με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους είναι ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση, εκείνος ξέρει και εκείνος θα αποφασίσει και θα λάβει την τελική απόφαση. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι αποφάσεις θα κλειδώσουν αρχές Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε είναι αρκετό το διάστημα και κανείς δεν ξέρει τι γεγονότα θα μεσολαβήσουν. Προφανώς όμως η ανακοίνωση δύο κομμάτων, το ένα από την κυρία Καριστιανού, το άλλο από τον Αλέξη Τσίπρα, μας έχει βάλει όλους σε αυτό το τρυπάκι να συζητάμε έτσι προεκλογικά για το ας πούμε πως ο κύριος Τσίπρας αποφάσισε να ονοματίσει, να βαφτίσει το κόμμα του Ελλάς, ποια άλλα ονόματα ήταν στη short list. Η Μπαρτσελόνα αναφέρει ότι είναι πολύ λογικό η ομάδα μας να εμπνέει. Κάνουμε μια κουβέντα η οποία θεωρούμε ότι είναι πολιτική, στην πραγματικότητα είναι μια κουβέντα παραπολιτική, μικροπολιτική, μια κουβέντα για το πώς χαράσουν τα κόμματα την επικοινωνιακή τους στρατηγική. Ναι, Γι' αυτό και εμείς κρίναμε σκόπιμο να συζητήσουμε με έναν επικοινωνιολόγο τα όσα είδαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες και με έναν τρόπο να δούμε τι είναι αυτό που περιμένουμε τις επόμενες. Ο κύριος Γιώργος Φλέσσας είναι μαζί μας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Λοιπόν,
2: αν και ο όρος επικοινωνιολόγος δεν είναι ταιριαστό σε μένα, γιατί περισσότερο είμαι σύμβουλος στρατηγικής, αλλά τέλος πάντων, αφού το έχουμε συνηθίσει τώρα να το συνηθίσω και εγώ.
0: Αλήθεια, ποια είναι η διαφορά δηλαδή μεταξύ του επικοινωνιολόγου και...
2: Κοιτάξτε τώρα, έχει γεμίσει ο τόπος από... Και αυτό είναι και χαρακτηριστικό, αν θέλετε, και που αντανακλά και στη στρατηγική και στην επικοινωνία των κομμάτων. Έχει γεμίσει ο τόπος από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ειδικοί στα θέματα επικοινωνίας και πολιτικής επικοινωνίας, πράγμα το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο και ως δουλειά, δηλαδή περίπλοκο ως δουλειά και ως πώς θα το πω, σε όλα τα επίπεδα χρειάζεται μεγάλες γνώσεις, ιστορικές γνώσεις. Δεν είναι μόνο να ψάχνουμε να βρούμε κάτι εντυπωσιακό για να κερδίσουμε τις εντυπώσεις στιγμής. Και αυτό το βλέπουμε και αποτυπώνεται και στην επικοινωνία των κομμάτων, την εγγραφή των εξαιρέσεων και των πολιτικών κτλ. Ναι. Στην Ελλάδα, πάντα.
0: Η επικοινωνία είναι κομμάτι της ευρύτερης στρατηγικής, πάντως.
2: Προφανώς. Μα κοιτάξτε, δεν υπάρχει επικοινωνία χωρίς στρατηγική. Γι' αυτό και λέμε, επειδή ξέρετε ότι η επικοινωνία δεν προέκυψε από την πολιτική μόνο, προέκυψε και από το εμπόριο, από τη διαφήμιση δηλαδή και όλα αυτά, είναι ότι μια λάθος στρατηγική μπορεί να, ακόμα και αν έχει μια άριστη επικοινωνία, να οδηγήσει στην καταστροφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
0: Ναι. Ο λόγος που δεν ξέρω αν είναι, πάντως έτσι φαίνεται.
2: Και εδώ, για να το συνδέσω λίγο, νομίζω το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτής της εποχής, είναι αυτό ακριβώς. Ότι ακολούθησε, εντακάθαρεται, έχει ακολουθήσει λάθος στρατηγική και να τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι θέμα επικοινωνίας, αν είναι συμπαθητικός ο Ανδρουλάκης, αν είναι θυμωμένος, αν είναι χαρούμενος, αν. Όλα αυτά είναι δευτερεύοντα.
0: Δεν είναι. Δηλαδή δεν παίζει ρόλο το πρόσωπο. Ξέρετε γιατί σας το λέω. Εσείς ξεκινήσατε με το ΠΑΣΟΚ, αλλά εγώ θέλω να σας πάω στα δύο πρόσωπα.
2: Εγώ είπα για την πολιτική.
0: Για την πολιτική. Εντάξει, δεν εννοώ κάτι προφανώς. Θέλω να πω ότι και η κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο εκτός του φρέσκου, λαμπερό. Και ο κύριος Τσίπρας αποδεικνύεται δημοφιλής. Αυτά είναι, ξέρετε, χαρακτηριστικά προσωπικά που τα κουβαλάς και ενισχύεις στο κόμμα σου. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το έχουν. Αυτό είναι πολύ καλή πολιτική όμως. Εδώ μιλάμε για μια ακτινοβολία. Έτσι τουλάχιστον φαίνεται.
2: Στην Ελλάδα, ακούστε, πάντοτε και σε όλο τον κόσμο δηλαδή, είναι ελαχίστων περιπτώσεων, ίσως στη Δυτική Γερμανία, στη Γερμανία μάλλον, στη Γερμανία. Το πρόσωπο του επικεφαλής παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Γι' αυτό και στην Ελλάδα πάντα μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το Σιμίτιμπο δεν ήταν και ο πιο επικοινωνιακός ο κ. Σιμίτης, παρά τα αυτά ήταν ένας πολύ επιτυχημένος πολιτικός και πρωθυπουργός. Σίγουρα ο κύριος Τσίπρας διαθέτει ένα ταλέντο επικοινωνίας. Αυτό το ξέρουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Δεν είναι κάτι που το είδαμε σήμερα. Ούτε εξαφανίστηκε η επικοινωνιακή του ικανότητα επειδή έχασε τις εκλογές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η δε κυρία Καριστιανού είναι ένα πρόσωπο που δεν έχω την έχω παρακολουθήσει τηλεοπτικά. Την έχω δει από κοντά δηλαδή, αλλά είναι μια κυρία η οποία και αυτή έχει κάποια χαρίσματα, είναι πολύ καλοβαλμένη κτλ. Μιλάει όσο μιλάει, τέλος πάντων, ακόμα δεν έχει μιλήσει πολλά.
0: Με το μίνιμουμ βαθμό έκθεσης πολιτικής όμως.
2: Ναι. Σωστά, πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν λέει παρούφες και μένει να αποδειχθεί τώρα αν αυτό το πράγμα θα έχει αντοχή στον χρόνο. Όμως για την κυρία Καριστιανού, όπως και για τον κύριο Τσίπρα, θέλω να παρατηρήσω ότι η κυρία Καριστιανού έχει τύχει μιας τρομερής προώθησης τους τελευταίους, θα έλεγα, στον τελευταίο 1,5 χρόνο και από τα κόμματα που σήμερα την πυροβολούν, δηλαδή και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από την αριστερά Εγγένη και από τον Βελόπουλο. Οι πάντες όλοι προσπαθήσαν να εκμεταλλευτούν το ατύχημα των Ντεμπόν, το δυστύχημα των Ντεμπόν και την, και την προσωπικότητα της κυρίας Καρισιανού. Απλά της κυρίας Καρισιανού τους άδειασε. Και τώρα βλέπουμε και τα επίχειρα αυτού του πράγματος. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, και ο κύριος Τσίπρα δεν είναι καινούριο αυτό που συνέβη. Απορώ με διάφορες οι οποίες εκκλείσονται. Απλά ο άνθρωπος έχει δηλώσει από το Σεπτέμβριο ήδη ότι θα ιδρύσει κόμμα. Το είδε, προφανώς υπάρχει. Α, επίσης να πω κάτι άλλο, κύριε Δράκο. Υπάρχει σοβαρή προετοιμασία, εννοώ ότι τελική προετοιμασία πίσω από πόσες κινήσεις βλέπουμε.
0: Φάνηκε νομίζω, ιδίως και στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, ήταν άδειο το αποτέλεσμα, ας πούμε, στην περίπτωση της κυρίας Καρισιανού, ήταν με έναν τρόπο εντός εισαγωγικών ερασιτεχνικό σε κάποια επίπεδα.
2: Ναι, μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό η κυρία Καρισιανού, γιατί ο πολλής επαγγελματισμός βλάπτει όταν φαίνονται, αλλά... και επειδή έγινε και μεγάλη συζήτηση περί του ονόματος, εγώ κόβω το χέρι μου ότι το έχουν τεστάρει το όνομα σε προσωπικές και ποιοτικές έρευνες. Δεν βγάζουν ένα όνομα νέου κόμματος με τέτοιες φιλοδοξίες και με τέτοια προετοιμασία μηνών, έτσι επειδή του ήρθε μία έμπνευση ή επειδή του έδωσε ένα χαρτί για ένα κουλτσάκι.
0: Δηλαδή αυτό το οποίο λέει ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, ότι έλαβε την απόφαση ξαφνικά με έναν τρόπο, προσπαθεί να το παρουσιάσει ως κάτι πάρα πολύ αυθόρμητο. Αντιθέτως, χθες η κυρία Κανέλη, η οποία ήταν καλεσμένη εδώ, αυτό το αποδόμησε εντελώς, λέγοντας ότι αυτό δεν είναι μια αυθόρμητη απόφαση. Αυτό είναι ζυγισμένο από 100 πλευρές. Εξού και οι πολλαπλές.
2: Το ίδιο πιστεύω κι εγώ, αν και φαντάζομαι η κυρία Κανέλη. Ναι, η κυρία Κανέλη προφανώς εξυκνείται από διαφορετικό σημείο αφεντηρίας, αλλά εγώ σας το λέω σαν τεχνικός, σαν τεχνοκράτης.
0: Πετυχημένο όμως, κύριε Φλέσσα, σε κάθε περίπτωση το ΕΛΑΣ.
2: Νομίζω ότι το μήκος του χρόνου δεν θα αποδειχθεί πετυχημένο. Θα το δείτε, εδώ θα είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε. Το ΕΛΑΣ μπορεί να εξελιχθεί σε μπελάς, αυτό σκεφτόμουν. Διότι από τη μία μπορεί να συγκινεί κάποιους πιο ηλικιωμένους και τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να έχουν τέτοια σύνδρομα ή πιο αριστερούς, αλλά αφήνει παγιρός αδιάφορο τη συντριπτική, πώς το λένε, την ψηφία του κόσμου.
0: Ναι.
2: Και όχι μόνο των νέων, γιατί. Πιο νέο, δηλαδή σκεφτείτε κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος είναι σήμερα 50 ετών, που δεν είναι νέος είναι, αλλά δεν είναι και δεν θεωρείται.
0: Δεν είναι
2: άνθρωπος,
0: πρώτη, γιατί.
2: Ναι. Λοιπόν, τι ακριβώς σχέση έχει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος έχει γεννηθεί μετά το 1975. Το 1975, ναι. Μετά τη μεταπολίτευση δηλαδή, χοντρικά. Άρα τι να συγκινηθεί από το ΕΛΑΣ. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, κάτι τα μνημόνια, τι να πω. Έκανε ντόρο, εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε, έκανε ντόρο γιατί ακριβώς είναι ένα provocative, έτσι, πώς το λένε, όνομα.
0: Προβοκατόρικο.
2: Ναι, εγώ αν ήμουν, ας πούμε, σύμβουλος επικοινωνίας της κυβέρνησης, θα τους έλεγα να βγάλει η ΕΛΑΣ, η ελληνική αστυνομία, 10 ανακοινώσεις τη μέρα, να δούμε ποιες θα επικρατήσουμε.
0: Θα το δούμε λοιπόν, όπως λέτε και εσείς, κύριε Φλέσσα, πώς θα πορευτεί. Και ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του, και η ουσία βέβαια είναι να μην εστιάζουμε στο πώς λέγεται το κόμμα, αλλά στα νέα στελέχη που δοκιμάζονται τώρα και επιχειρούν τις πρώτες τους εμφανίσεις, νομίζω σε λίγο στην τηλεόραση του Sky θα φιλοξενήσουν οι Δεκατιανοί ένα από αυτά τα καινούργια πρόσωπα.
2: Ναι, αυτό,
0: δηλαδή,
2: αυτό
0: λίγο έχουμε χάσει, θέλω να πω, στο βωμό της επικοινωνίας που τα πάντα ανεβοκατεβάζει σήμερα, έχουμε χάσει λίγο και την ουσία.
2: Προφανώς, αλλά τα πρόσωπα δεν είναι μόνο αν στέκονται γοητευτικά στην τηλεόραση, γιατί υπάρχουν νέοι άνθρωποι που είναι, πώς το λένε, εμφανίσιμοι, μπορούν να σταθούν, μπορούν να μιλήσουν. Το ζήτημα είναι το πολιτικό περιεχόμενο. Και το πολιτικό περιεχόμενο θα είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω ποιο θα είναι. Διότι από αυτά που είδα μέχρι στιγμής δεν περίμενα πολλά πράγματα. Γενικές διακηρύξεις είναι. Αλλά είναι το επίπεδο ότι αν δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε φως. Ξέρω εγώ τέτοιου τύπου. Ότι είναι καλό πράγμα η ελευθερία και η δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Αυτά τα ξέρουμε.
0: Μάλιστα. έναν απλοϊκό τρόπο, λέτε, δόθηκαν.
2: Ναι, είναι τα στοιχειώδη. Τώρα, αν θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη, ποιος είναι αυτός που δεν θέλει κοινωνική δικαιοσύνη?
0: Σωστά.
2: Το ζήτημα είναι πώς την επιτυγχάνουμε.
0: Και
2: με την κόστος, έτσι.
0: Και με την κόστος, κυρίως.
2: Θέλω να σας δώσω μια ιδέα, επειδή το διάβασα προλίγο πριν μιλήσουμε, επειδή ξέρω ότι εσείς έχετε ενδιαφέρον για διάφορα πράγματα. Κυκλοφόρησε μια έρευνα χθες προχθές από την εταιρεία Aetheron. Δεν τη γνωρίζω πολύ καλά, αλλά σοβαρή μου φαίνεται η έρευνα, η οποία εξετάζει τις οικονομικές τις απόψεις των Ελλήνων για την οικονομία.
0: Ναι.
2: Είναι να κλαίτε. Δηλαδή, με μαύρο δάκρυ. Μετά από μια χρεοκοπία 10 χρόνια κρίσης και όσα έχουν μεσολαβήσει από τότε μέχρι σήμερα, οι αντιλήψεις των Ελλήνων είναι της 1970.
0: Φορολογήστε τους πλούσιους, λέει, το 86,5%.
2: Ναι. Για και πλούσιοι είναι κορόιδα, θα κάτσουν να τους φορολογήσουν. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Αλλά νομίζω όμως, μιας και το θέτετε, ότι επειδή τα κόμματα θα αρχίσουν να ξεδιπλώνουν όλα τους τα επιχειρήματα, ένα από τα πεδία θα είναι αυτό, αν κρίνω από τα όσα είπε ο κ. Τσίπρας. Με τους εφοπλιστές, τη φορολόγηση.
2: Ναι, αυτό το είπα. Κοιτάξτε, το
0: πέρα απάντησε βέβαια σε αυτό που είπε ο κ. Γιούνκερ. Ότι εγώ σου
2: πρότει... Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ακούστε, κοιτάξτε, αυτό που είπε ο κ. Γιούνκερ ήταν ένα έβριμα. Παρά το γεγονός ότι εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Γιούνκερ και την συνδρομή του και τη βοήθεια την οποία έδωσε στη χώρα μας, αυτό που είπε είναι μάλλον
0: η μισή αλήθεια,
2: δεν είναι σωστό.
0: Λένε κάποιοι ότι...
2: δεν είναι η μισή αλήθεια. Κανένας Έλληνας πρωθυπουργός δεν κορόιδα ή πρωθυπουργοί. Μια χαρά ευκολία είναι να φορολογήσουν εφοπλιστές. Έλατε όμως που οι εφοπλιστές, όπως ξέρουμε οι περισσότεροι, πρώτον δεν έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. Κάποια ακίνητα έχουν και κάποιες άλλες business κάνουν. Το κύριο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας που βγάζει τα πολλά λεφτά είναι στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν, άμα κάνεις πράγματα τα οποία θα τους ενοχλήσουμε, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει και στο Λονδίνο, θα αφήσουν την Ελλάδα και θα είναι κάπου αλλού.
0: Θα πάνε σε άλλη παραλία λοιπόν. Ναι.
2: Ναι, γι' αυτό και κανείς πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα πέρασε οικονομικές στιγμές δύσκολες και άλλες φορές, δεν ήταν μόνο στην τετραετία 15-19, εν τούτης κανείς άλλος πρωθυπουργός δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές. Λοιπόν, να είμαστε τιμοί.
0: Και να ξέρουμε τι περιμένουμε και τι δυνατότητες όντως υπάρχουν. Κύριε Φλέσσα, αυτήν την εβδομάδα είδαμε βεβαίως κάποιες δημοσκοπήσεις. Έχει μετατοπιστεί κουβέντα και εκεί, με αφορμή τη στάση του Πασόκ πιο πολύ, για το αν οι δημοσκοπήσεις κάνουν τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν. Βέβαια, κάποιοι λένε, και νομίζω είναι και οι πιο σωστοί στο τέλος της ημέρας, ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν κάτι που ανά πάσα και στιγμή θα αλλάξει και σίγουρα θα αλλάξει όσο προχωράμε και με έναν τρόπο ξεκαθαρίζει και η εικόνα με τις εκλογές. Η εβδομάδα που έρχεται όμως θα είναι μια εβδομάδα που θα μετρήσουμε όσα είδαμε τις προηγούμενες δύο. Λένε κάποιοι ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να σβήνουν από την είσοδο αυτών των δύο εντός εισαγωγικών λαμπερών προσώπων. Το πιστεύετε κι εσείς?
2: Ναι, το πιστεύω, το έχω πει και άλλες πολλές φορές δημόσια, αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση εδώ, κυρία Δράκου, ότι το Πασόκ, αν ενθυμίστε, έχει αρχίσει να επιτίθεται στις δημοσκοπήσεις εδώ και κανένα 1,5 μήνα. Δεν τα έκανε χθες που βγήκαν αυτές τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, γιατί το έκανε αυτό? Γιατί προφανώς κάνει γι' αυτό τις έρευνες και έβλεπε τις επιπτώσεις της δημιουργίας των δύο νέων κομμάτων στην εκλογική δυναμική. Άρα λοιπόν άρχισε να καταγγέλει τις εταιρείες δημοσκοπήσεων προληπτικώς για να κλιμακώσει και εν πάση περιπτώσει να καλύψει ό,τι μπορεί να καλυφθεί. Είναι μαθηματικός βέβαιον ό,τι συμβαίνει. Δηλαδή, προφανώς όταν διεκδικείς τον ίδιο χώρο με άλλα αυτοκόμματα και δημιουργούνται δύο καινούρια, προφανώς κάποιοι θα χάσουν.
0: Ποιοι θα είναι οι χαμένοι λοιπόν εκτός από το Πασόκ?
2: Οι χαμένοι εκτός από το Πασόκ δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να συγκρατήσει. Δεν, προφανώς έχει ένα σκληρό πυρήνα οπαδών, αλλά από εκεί και μετά τα κόμματα τα... Καλά, δεν συζητώ για ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και όλα αυτά, δεν είναι. Αυτά θα εξελιχθούν εντελώς. Ήδη ήταν σε μια πορεία εξαλείωσης.
0: Τους δίνει δηλαδή τη χαριστική βολή η είσοδος
2: Ποιο θα μείνει, δηλαδή, με συγχωρείτε, ποιο θα μείνει, δηλαδή, ακόμα και αν είσαι οπαδός του ΣΥΡΙΖΑ και πιστεύει και τα λοιπά, τι θα μείνει να κάνει τι, δηλαδή, με ποιον. Και στην αριστερά, καταρχήν βλέπετε ότι δεν συμφωνούν μεταξύ του, είναι 10 άτομα και δεν συμφωνούν μεταξύ του. Επομένως, δεν νομίζω. Ο κ. Τσίπρας έχει ένα ρεύμα, έχει μια ηγετική παρουσία, έχει κάνει ένα σοβαρό εγχείρημα, ένα σοβαρό ξεκίνημα. Γιατί να, αν είμαι αριστερός, γιατί να μην πάω μαζί του, δηλαδή, να κάτσω να υπερασπιστώ τι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, σίγουρα η κυρία Κωνσταντοπούλου θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα. Ήδη κάτι τέτοιο φαίνεται, αλλά νομίζω το ξέραμε από την αρχή. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, εν αντιθέσει με τον Βελόπουλο, χάνει και προς τις δύο πλευρές. Χάνει και προς τον Τσίπρα, χάνει και προς την κυρία Χριστιανού. Τώρα, το κόμμα Βελόπουλου προφανώς χάνει προς την κυρία Χριστιανού, δεν υπάρχουν. Και ο άνθρωποι που θα πάνε στον Τσίπρα από τον Βελόπουλο, αυτή είναι η άποψή μου. Και οπωσδήποτε θα εξαλειφθούν όλα αυτά τα κόμματα που ούτως ή άλλως δεν υπήρχαν τώρα. Δηλαδή, αν δεν είχαν κάποια παρουσία στην Βουλή, δεν είναι πρόκειτο να. Πώς το λένε, δεν θα τους συζητούσαμε καν. Εντάξει, αλλά πάνε και αυτοί. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα που θέτεται εσείς οι δημοσιογράφοι είναι το θέμα τι θα γίνει με το χώρο της αδιευκρίνησης της ψήφου και όλα αυτά. Θα δείξει, αλλά νομίζω ότι όποιοι είναι να πάρουν θέση μένουν. Δεν έχουν κανένα λόγο να μένουν στην γκρίζα ζώνη. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι δεν έχουν αποφασίσει. Νομίζω θα αποφασίσουν όσοι αποφασίσουν στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Περιμένουμε
2: και τις
0: δημοσκοπήσεις. Και εγώ μιλάω πολύ, κύριε Φλές, οπότε ταιριάζουμε σε αυτό. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλό τρίμερο.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό τρίμερο σε όλους.
0: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε και εμείς διαφημίσεις. Στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Επιστροφή αμέσως μετά για μία ώρα και κάτι ψηλά ακόμα.

0: καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο κι αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Ρωμαίος!
1: Γιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου!
3: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
4: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η ισχύ θα είναι μέχρι τη 1 το μεσημέρι, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Περισσότεροι από 28.000 επιβάτες αναμένεται να χωρίσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σήμερα το πρωί σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού, Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κροπίας, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Στο μάθημα των νέων ελληνικών εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμίζει το State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς η χθεσινή δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου ολοκληρώθηκε χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης. Υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη στη δέσμευση πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και των περιφερειακών εντάσεων, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα κλιμακώνει τις επιχειρήσεις στο Λίβανο το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να εγκαταλείψουν 7 κοινότητες στο Νότιο Λίβανο, ενόψει πληγμάτων κατά της Χεσμπολάχ. Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας υπήκοος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχε βοήθεια σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, που σύμφωνα με τις Βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομιστρού το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Τα νέα μέτρα αφορούν μετακινήσεις σε λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τρόλεϊ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατέληξε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης από τον 38χρονο πρώην γαμπρό του. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, όταν σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες καυγάτισαν για προσωπικές διαφορές. Η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 67χρονος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του νωρίς το πρωί. Μετά το θάνατο του 67χρονου, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 38χρονου αναβαθμίστηκε και αφορά πλέον το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών, συνελήφθηκε κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού σε τυχαίο έλεγχο της ομάδας Δίας στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσυκλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας. Κατά τον έλεγχο που έγινε στον αστυνομικό, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια, 262 φυσίγκια, ένα σπρέι πιπεριού, δύο μαχαίρια και περίπου 8.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η εμπλοκή του αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών. Απολογούνται σήμερα το πρωί οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 10 βρίσκεται ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδέεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός. Η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανέμοι ασθενής μέχρι 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς. Η ανέμοι και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθερος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα. Οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

0: Καλημέρα σας, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Εκτάκτως φέραμε τις απογευματινές ιστορίες το πρωί του Σαββάτου. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο όμως η τάξη θα αποκατασταθεί και το πρόγραμμα θα αποκατασταθεί. Αλλά δεν πειράζει, χαριτωμένο είναι να μπαίνει κανείς έτσι σε ένα πρόγραμμα και να το ανακατεύει. Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό Σαββάτου να έχετε όλοι όσοι είστε εδώ και όσοι την έχετε κάνει ήδη για το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπω πως όσοι δεν φύγατε χθες είχαμε έξοδο, αλλά όχι έτσι ιδιαίτερα πράγματα, διαχειρίσιμα θα έλεγε κανείς. Όσοι δεν φύγατε χθες λοιπόν, φεύγετε σήμερα κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο. Μέχρι και τη μία το μεσημέρι θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών και είναι περισσότεροι από 28, σχεδόν 29.000 οι επιβάτες που αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται και η έξοδος από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Να πάτε να περάσετε καλά, να επιστρέψετε με ασφάλεια, εύχομαι. Κώστας Πανός απέναντί μου, εδώ μας ρυθμίζει τον ήχο. Πέρσα Μπόλια ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τα τραγούδια μας. Και η Ελένη Μπουλιέρη είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-48-00-170-174 τα τηλέφωνά μας. Ο έτερος τρόπος επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, νωρίτερα όσοι καλέσατε την Ελένη, καλέσατε κυρίως για να διαμαρτυρηθείτε για τις ρυθμίσεις, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από νωρίς σήμερα το πρωί και επηρεάζουν αρκετές περιοχές των νοτιών προαστίων λόγω ενός ποδηλατικού αγώνα. Μπαίνετε στο sky.gr, ακούτε τα δελτία μας, ενημερώνεστε. Έχετε το όμως υπόψη σας πριν κινηθείτε για κάποια διαδρομή, γιατί ο ποδηλατικός αγώνας θα ολοκληρωθεί αρκετές ώρες αργότερα, μετά τις 3 το μεσημέρι. Η τελική διαδρομή, η διαδρομή καταλήγει στο Σούνιο και σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας οι ρυθμίσεις αφορούν οδικούς άξονες αρκετών δήμων: Παλαιοφάλιρο, Άλυμος, Ελληνικό Αργυρούπολη, Γλυφάδα, τα 3Β, Βαρεβούλα, Βουλιαγμένη, Σαρωνικός, Λαβριωτική. Ενημερωθείτε πριν κυκλοφορήσετε. Λοιπόν, τα της πολιτικής τα συζητήσαμε το προηγούμενο ημίωρο με τον κύριο Γιώργο Φλέσσα. Ας ανοίξουμε για καμία άλλη έτσι πιο κοινωνική, αν θέλετε, συζήτηση. Ένα από τα πιο ωραία θέματα που φιλοξενεί σήμερα η Καθημερινή, το έλεγα νωρίτερα, το ξαναλέω για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, είναι η αθανασία, στο κυνήγι της οποίας έχει μπει ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Έχει ξεκινήσει μια έρευνα το Κρεμλίνο. Μάλιστα θα θυμάστε εκείνο το σκηνικό ενδεχομένως, τότε που ήταν Σεπτέμβριο, στο περασμένο Σεπτέμβριο, ένα ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε Πούτιν και Σι Τζιπίνγκ στο Πεκίνο να συζητούν για την αθανασία. Κάποιοι λοιπόν νομίζαμε τότε ότι είναι μια θεωρητική συζήτηση. Στην πραγματικότητα ο Ρώσος πρόεδρος μιλούσε στον Κινέζο για μια έρευνα κατά της γύρενσης που αυτή τη στιγμή είναι η προτεραιότητα του Κρεμλίνου, μέσα σε όλα τα υπόλοιπα βεβαίως που έχει να διαχειριστεί. Οι Ρώσοι ξοδεύουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια στοχεύοντας την αθανασία. Μια γονιδιακή θεραπεία με στόχο την επιβράδυνση της κυταρικής γύρανσης έχει ανακοινώσει η ρωσική κυβέρνηση και είναι μέρος ενός προγράμματος που κοστίζει, ακούστε, 26 δις δολάρια για το πώς θα επιμηκυνθεί η ανθρώπινη ζωή. Αυτά λοιπόν γράφει η Wall Street Journal. Ωραίο είναι αυτό. Δεν είναι μόνο ο Πούτιν που αγωνιά για την αθανασία. Μπέζος, Άλτμαν, πολλοί κατά καιρούς προσπαθούν να βρουν αυτό το ελιξίριο της νεότητας. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Το βέβαιο είναι ότι πια ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε και την τρίτη ηλικία και που κάνουμε έτσι πολύ εύκολα το χαρακτηρισμό αυτός είναι νέος, αυτός είναι γέρος, όλα έχουν αλλάξει. Και επειδή το ξέρετε, γιατί το συζητάμε στο πλαίσιο και της μεγάλης κουβέντας που κάνουμε για το δημογραφικό, πια η μεγαλύτερη ηλικία, να το πω έτσι κομψά, θα είμαστε περισσότεροι σε αυτή τη γη σε σχέση με τους νέους, με τα μωρά και τους νεότερους, πρέπει να φροντίσουμε το μέλλον μας και να το δούμε σοβαρά ή τουλάχιστον σοβαρότερα από ό,τι το βλέπαμε κάποιες δεκαετίες πριν. Είναι μαζί μας λοιπόν και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Χρήστος Κλησιάρης. Είναι καθηγητής κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας. Δεν ξέρω αν σας ακούγεται παράξενο, αλλά αυτός είναι ο τίτλος του, στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για να συζητήσουμε με αφορμή μια έρευνα που έτρεξαν εκεί και έχει συγκεκριμένα και πολύ απτά αποτελέσματα. Τι σημαίνει καλά γεράματα ή επί το ορθότερον, τι εστί ευδόκιμος γύρανση. Γεια σας κύριε Κλησιάρη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, το διάβαζα με μεγάλο ενδιαφέρον στην Καθημερινή της προάλλες και νομίζω γίνατε κι εσείς ανάρπαστος, γιατί το ίδιο ενδιαφέρον που διέγνωσα εγώ το διέγνωσαν κι άλλοι συνάδελφοι για αυτή την έρευνα που κάνατε με 178 ηλικιωμένους που μας έδειξαν και τον δρόμο για τα καλά γυρατιά.
1: Ναι. Αυτή είναι μια έρευνα που έγινε στα πλαίσια των παρεμβάσεων, των κλινικών παρεμβάσεων στην κοινότητα. Αυτό ήταν και πριν που είπατε το κατοίκον νοσηλευτική φροντίδα. Εννοούμε εμείς ένα γνωστικό αντικείμενο στο Πανεπιστήμιο που λέγεται κοινοτική νοσηλευτική ευρύτερα και πιο στοχευμένα στην κατοίκον φροντίδα. Δηλαδή πώς φροντίζουμε τους ηλικιωμένους στο σπίτι. Mm-hmm. Σε σχέση με αυτό που αναφέρατε πιο πριν. Τώρα, για να πούμε κάποιον όρο ότι όπως είπατε και πριν στην ερώτηση,

0: έχουμε πρώτα μια ενεργό γύρανση, μια υγιή γύρανση και παραγωγική υγεία και τελική στόχευση τα καλά γεράματα. Δηλαδή είναι αλληλένδετοι παράγοντες που όλοι μαζί συνθέτουν μια τα καλά γεράματα, πιο απλά να πούμε αυτό τον όρο. Αυτό έτσι για να ξέρουμε λίγο πολύ το κόνσεπτ που μιλάμε και τι πρέπει να καταλαβαίνουμε για απλά πράγματα, τι σημαίνει καλά γεράματα ή επιτυχή γύρανση.
1: Ναι. Ναι, ξέρετε, γιατί μερικές φορές συζητάμε και λέμε μπροστά σε μια γενέθλια τούρτα, ας πούμε, να ζήσω πολύ, να καταφέρω να ζήσω για να δω αυτά που θέλω να δω ή να κάνω. Το θέμα δεν είναι μόνο πόσο θα φτάσεις, πού θα τερματίσεις το κοντέρ, τι ηλικία θα γράφει δίπλα, είναι και πώς θα φτάσεις και πώς θα είναι τα χρόνια αυτά μέχρι να φτάσεις εκεί που είναι να φτάσεις, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, είναι αυτό που λέμε και ουσιαστικά αυτό το δύο είναι το μότο των δύο ευρωπαϊκών μεγάλων ενώσεων για την υγιή γύρανση, ότι συγκεκριμένα και στα αγγλικά που λέγεται live longer than necessary, mean living healthier, δηλαδή το να ζήσεις περισσότερο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα ζεις καλύτερα. Και ο σκοπός αυτό είναι ουσιαστικά λέει, να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια και όχι απλά χρόνια στη ζωή μας. Mm-hmm. Άρα σε αυτά το μοντέλο τα εναπομείνοντα χρόνια, ουσιαστικά ο άνθρωπος πρέπει να βάλει ζωή στον εαυτό του. Εκεί εστιάζει η δική μας η μελέτη περισσότερο, δηλαδή στους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό πάντως, γιατί ανεξάρτητα από τα γονίδια που κουβαλά κανείς και σε έναν βαθμό μπορείς ή θα μπορείς αργότερα να τα επηρεάσεις, να τα αλλάξεις, και σε έναν άλλον δεν θα μπορείς, γιατί αυτή είναι η φύση. Είναι σίγουρα τα κοινωνικά πλαίσια μέσα στα οποία μεγαλώνουμε όλοι μας, μπορείς να τα αλλάξεις, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να αλλάξεις αυτό το πλέγμα των κοινωνικών και ψυχολογικών τελικά παραγόντων που παίζουν τεράστιο ρόλο στο πώς μεγαλώνουν οι κοινωνίες.
0: Βεβαίως, αυτή ουσιαστικά αυτά που πρέπει να αλλάξει ο άνθρωπος για να έχει καλά γεράματα είναι τροποποιήσιμοι με παράγοντες, πέρα από την κληρονομικότητα που είπατε, είναι, τα υπόλοιπα είναι τροποποιήσιμοι με παράγοντες. Όμως από μόνος του πάλι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γιατί υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό και ευθύνη του κράτους, θα λέγαμε. Πέρα από την ατομική ευθύνη του καθενός, το πώς θα, τι στυλ ζωής θα επιλέξει για να ζήσει τη ζωή του την υπόλοιπη, είναι και οι πολιτικές χάραξης υγείας, δηλαδή η βοήθεια και η στήριξη της πολιτείας.
1: Εκεί που είμαστε, κύριε Κλησιάρη.
0: Μην ξεχνάμε από την πολιτεία, θα σας πω σε λίγο, αλλά εισαγωγικά θα έλεγα ότι μην ξεχνάμε από το 2010 ακόμη και σήμερα βιώνουμε μια μεγάλη οικονομική κρίση και ξεχάστηκε ίσως λόγω της πανδημίας του COVID ότι υπάρχει ακόμα από 2010 η οικονομική κρίση, που πολλοί επιχειρηματίες έχουν χάσει δουλειές τους, έχουν κλείσει επιχειρήσεις, έχουν πέσει οι συντάξεις, έχουν κατέβουν οι μισθοί, όλοι περάσαν 15 χρόνια, η ενδυνάμει τότε ηλικιωμένη, σήμερα είναι πλέον ηλικιωμένη, δηλαδή άνω των 65 ετών επιδημιολογικά. Άρα ζούμε όλοι σε κάποια στιγμή με μειωμένο μισθό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες δεν στην πορεία των χρόνων σε επίπεδο πολιτείας, τουλάχιστον γνωρίζουμε και το βιώνουμε καθημερινά όλοι μας, δεν διορθώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Δεν υποστηρίχθηκε το κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας. Αυτό ακριβώς που θέλει κάποιος ηλικιωμένος, τουλάχιστον σε αυτό που συζητάμε. Να μπορέσει ο άνθρωπος να ανακάμψει ψυχολογικά. Mm-hmm. Ένα σε ψυχικό επίπεδο και μετά οικονομικά.
1: Και το οικονομικό παίζει τεράστιο ρόλο τώρα, κακά τα ψέματα. Ναι, την υγειά μας να έχουμε σαφώς, αλλά το βλέπει κανείς. Πώς ζει ένας συνταξιούχος σήμερα που έχει μια καλή σύνταξη, πώς ζει ένας συνταξιούχος με τη βασική σύνταξη? Είναι άλλο πράγμα. Να είμαστε ρεαλιστές.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Να μπορείς, ας πούμε, να κάνεις μια εξέταση χωρίς την ταλαιπωρία που μερικές φορές συνεπάγεται μια δημόσια δομή. Κάτι το απλό, δεν μιλάμε τώρα για τα εξεζητημένα, γιατί στα εξεζητημένα όλοι στα δημόσια καταλήγουμε. Ένα τυχαίο παράδειγμα ήταν αυτό. Κύριε Κλησιάρη, μετρήθηκε καθόλου στην έρευνά σας τι ρόλο παίζει στο γύρας και στις εκφάνσεις του, εν πάση περιπτώσει, η κοινωνικοποίηση, μιας και χθες είναι και επίκαιρο το θέμα των πανελλαδικών, ήταν η μοναξία των νέων και η μοναξία των μεγαλύτερων. Οι άνθρωποι που ζουν με ένα σύντροφο, με μια σύντροφο, με ένα κατοικίδιο, είναι κοντά στην οικογένειά τους, ζουν καλύτερα?

0: Ακριβώς αυτό έδειξε και η μελέτη. Ουσιαστικά εμείς βάλαμε μια παράμετρο τα άτομα που είναι παντρεμένα έναντι των ατόμων που δεν είναι παντρεμένα, αλλά η παράμετρο, γίνεται μια σύγκριση μεταξύ δύο παραμέτρων, οι οποίοι αυτοί που δεν είναι παντρεμένοι, ουσιαστικά εννοούμε τα άτομα τα οποία έχει πλέον από. Έχει φύγει από τη ζωή ο σύζυγος, που ένας φροντίζει τον άλλον. Άρα ζουν μόνο τους. Δηλαδή τα άτομα που είναι παντρεμένα με την έννοια που ζουν με κάποιον έναντι των ατόμων που ζουν μόνο τους, βλέπουμε ότι τα παντρεμένα άτομα ή που ζουν με κάποιο άτομο συμπορεύονται είτε οποιοδήποτε, τουλάχιστον υπάρχει μέσα στο σπίτι κάποιος άνθρωπος για τη φροντίδα, ζουν σημαντικά περισσότερο ή έχουν σημαντικά καλύτερη γύρανση. Mm-hmm. Αυτό έδειξε τα αποτελέσματα, που σημαίνει ότι όλες οι προσπάθειες και οι πρωτοβουλίες σε επίπεδο πρόληψης πρέπει να στραφούν πλέον στην κοινωνική εμπλοκή αυτών των ατόμων. Δηλαδή τα άτομα δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους. Στην Ευρώπη ήδη γίνονται πρωτοβουλίες να βγάζουμε τους ηλικιωμένους από το σπίτι. Δηλαδή πρέπει να βρει τρόπους η πολιτεία. Εμείς ως ερευνητές αυτών σε ακαδημαϊκό επίπεδο βρίσκουμε και κάνουμε οι έρευνες μας, αυτό πρέπει να βρούμε. Δηλαδή απλά πραγματάκια για την καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή να είναι γραμμένοι σε κοινωνικά δίκτυα, να είναι γραμμένοι σε κάποιο καπί, να χορεύουν, δηλαδή που έχει δράσει στο καπί, που θα έχει κάποιο χορό, εκδρομές, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, να βρίσκονται με κόσμο, δηλαδή να μην κλείνουν στο σπίτι. Mm-hmm. Γιατί επέρχεται η μοναχικότητα, η μοναξιά, κοινωνική απομόνωση. Όλα αυτά είναι καταστάσεις, κακές κοινωνικομικές καταστάσεις που, αν θέλετε, δεν προωθούν την, όχι μόνο τα ενεργά γράμματα, αλλά και οδεύει ο άνθρωπος σιγά σιγά.
1: Χάνει το ενδιαφέρον του.
0: Χάνω
1: το ενδιαφέρον. Άρα, κλείνομαι ναι. στον εαυτό μου και αυτό όλο μπορεί να φέρει πολλά μαζί.
0: Το στοίχημα το μεγάλο ότι ακριβώς αυτό για να συμβεί, δηλαδή τα καλά γεράματα, με μια λέξη για να γίνει και πιο κατανοητό στους ακροατές, είναι ο άνθρωπος και γενικότερα μόνο ηλικιωμένοι. Όλοι μας. Πρέπει να αρχίσουμε πλέον να βρούμε εκείνο και τα πραγματάκια εκείνα που να αποκτά νόημα η ζωή μας. Και να σκεφτόμαστε θετικά. Εάν συμβούν αυτά τα δύο πράγματα, αμέσως, δηλαδή βλέπουμε, ανακάμπτουμε ψυχολογικά mm-hmm. πρώτα, βρίσκονται στο νόημα, ξέρουμε τα επόμενα βήματα, τι θα κάνουμε, πώς θα λειτουργήσουμε, έχουμε ένα θάρρος πολύ περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε τη ζωή και ουσιαστικά δίνουμε ένα νόημα στη ζωή.
1: Ναι, να μην παρετήσει δηλαδή, με δύο λόγια, να μην παρετήσει.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που πάει να στηρίξει, δηλαδή, δες το λίγο αλλιώς. Ναι. Αυτά είναι εύκολα να τα λέει κανείς στην πράξη. Ξαρτάται βέβαια και τι έχει να διαχειριστεί ο καθένας. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που διαχειρίζονται πραγματικά αντικειμενικές δυσκολίες και άλλοι που στην πραγματικότητα διαχειρίζονται μικρά πτεσματάκια, αλλά τα βλέπουν βουνά. Είναι και αυτό.
0: Ανθρώπινο πολύ.
1: Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης.
0: Στην πράξη πρέπει να γίνουν πραγματάκια από πλευράς πολιτείας. Δηλαδή η πολιτεία δεν είναι μόνο να στραφεί στη γύρανση με την έννοια στους βιολογικούς παράγοντες. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα γίνονται προσπάθειες, αλλά γίνονται επιδερμικές, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή η πολιτεία με το προγράμμα τα διάφορα πρόληψης για τραχύλου, μήτρας, καρκίνων και διάφορων άλλων μορφών καρκίνων π.χ. Δίνει αυτή την παροχή για δωρεάν εξετάσεις σε προληπτικό επίπεδο.
1: Ναι, αυτό, δεν λέει τίποτα από μόνο του.
0: Με τους βιολογικούς παράγοντες. Όμως, όλο το στίχημα, το πώς θα ζήσουμε, δεν είναι οι βιολογικοί παράγοντες, γιατί ήδη κάποιος ηλικιωμένος είναι διαγνωσμένος, πάσχει από κάτι, το έχει ρυθμίσει, αυτό δεν αλλάζει. Είναι χρόνιος πάσχων. Έτσι. Οπότε, επί της ουσίας, πρέπει να φτιάξει την κοινωνική του ζωή. Η κοινωνική ζωή θα έχει αποφάσεις πολιτείας. Πέρα από το εισόδημα, μπορεί να μην τα καταφέρει ποτέ. Αυτή είναι η σύνταξη. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να δημιουργηθούν δράσεις από την πολιτεία ώστε να μπορεί να εμπλακεί κοινωνικές δράσεις. Είτε μέσω Δήμων, αλλά όλα και ξεκινάνε με πολιτικές χάραξεις. Ούτε πιστεύω και ένας Δήμος, ακόμα και μεγάλος ή λίγο μικρότερος, μπορεί να καταφέρει όλα αυτά. Θέλει οργανωμένες υπηρεσίες, εκπαίδευση του προσωπικού που δουλεύει εκεί, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, νοσηλευτών, ιατρών, επαγγελμάτων υγείας γενικότερα, που θα στραφούν στους κοινωνικούς παράγοντες και προσδιοριστές, όπως αλλιώς λέγονται.
1: Ναι.
0: Τους τροποποιήσιμους.
1: Κύριε Κλησιάρη, μία τελευταία ερώτηση έχω να σας κάνω. Η έρευνα που κάνατε και συζητήσαμε έτσι εκτεταμένα και τα ευρήματα αφορά 178 ηλικιωμένους από την Κρήτη. Πώς εσείς από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρήκατε το δείγμα σας στην Κρήτη, μας το περιγράφετε λίγο?
0: Όχι, έτυχε ότι ήμουνα στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο στην Κρήτη πιο πριν, και επειδή ουσιαστικά η έρευνα εκτελήθηκε με συνεργασία και με φοιτητές, mm-hmm. Και έτυχε να είναι καταγωγή από εκεί. Και να δώσουμε και συγχαρητήρια στην κοπέλα που ήταν η πτυχιακή της ουσιαστικά μέσα σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που εξελίσσεται σε διδακτορικό κτλ. Ήταν η καταγωγή από το Ρέθινο και ήταν το εύκολο, η δειγματοληψία, η ευκολία να
1: λύσει
0: το
1: τους,
0: δείγμα από την Κρήτη. Ήμουνα και εγώ στην Κρήτη, τώρα έχω μεταφερθεί πολύ πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Οπότε θα λέγαμε ότι εντάξει, η μελέτη ανήκει στην Κρήτη.
1: Έχουν και καλοκαίρι όλο το χρόνο στην Κρήτη. Είναι και αυτό βασικό να το πούμε. Γιατί και
0: έχει καλά ευρήματα ωραία. Δηλαδή βλέπουμε και δηλαδή στους κοινωνικούς παράγοντες ότι τα άτομα που ζουν στην πόλη είχαν καλύτερα γεράματα, να το πούμε απλά για να είναι κατανοητό, δηλαδή να το εξηγήσουμε με άλλους, σε σχέση με τα άτομα που ζούσαν στην επαρχία, στα χωριά, έξω από την πόλη του Ρεθύμνου, παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ήταν στην πόλη του Ρεθύμνου. Αυτό τώρα έχει διάφορες ερμηνείες, επειδή είναι μια συσχέτιση, αλλά δεν ξέρουμε αιτιολογικούς παράγοντες. Όμως σε σύγκριση και με άλλες μελέτες, να λάβουμε υπόψη, τι μπορεί να συμβαίνει εδώ πέρα. Λογικά. Πολλές υπηρεσίες πλέον έχουν μαζευτεί στις πόλεις. Υπάρχει μια τεράστια δραστηριότητα. Όλοι οι ηλικιωμένοι ζουν στις πόλεις. Τα χωριά έχουν ερημώσει με αυτή την έννοια. Οπότε, όπου βρίσκει αποκούμπη κάποιος ηλικιωμένος ή βοήθεια, υποστήριξη, γενικότερο το τι χρειάζεται για τα γεράματα, τα βρίσκει πλέον στην πόλη. Δεν έχει τα περιφερειακά ιατρία, που λειτουργούν υποπούφοι, έξω στα χωριά είναι έρημα πλέον. Κάποιος για να ζήσει εκεί και να έχει πρόβλημα υγεία, για να μεταφερθεί στην πόλη, σε ένα νοσοκομείο π.χ. το Ρεθύμνο. Θα προλάβει. Τίθενται πολλά ερωτήματα. Επομένως, ας πούμε, λογικά απαντάνε ότι ναι, έχουν καλύτερα γεράματα. Γιατί τους προσφέρουν οι υπηρεσίες. Κάπως έτσι ερμηνευτικά θα λέγαμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κλησιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Μάθαμε τι σημαίνει και ευδόκιμος γύρανση. Και να στείλω και χαιρετισμούς στους φοιτητές σας, γιατί ξέρω ότι έχετε μάθημα και μας ακούνε. Τώρα έχουν συντονιστεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό
0: βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Κλησιάρης, καθηγητής κατοίκων νοσηλευτικής φροντίδας, στο τμήμα νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για αυτή την έρευνα. Τέτοιες έρευνες θα μας απασχολούν, νομίζω, συχνότερα από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, τώρα αν διαβάζετε στις ιστοσελίδες για φωτιά στο Λυκαβιτό, μην πανικοβάλλεστε. Από ό,τι με ενημερώνει η Πέρσα, μια μικρή εστία ήταν σε Πούλμαν, στο περιφερειακό του Ιμητού ξέσπασε. Η φωτιά έχει σβήσει ένα όχημα της πυροσβεστικής, χρειάστηκε μόνο, έσπευσε αμέσως, τέλος καλό, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε και εμείς σιγά σιγά προς τις επόμενες διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Στούτουζας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Αύριο Κυριακή είναι Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Τα ξέρετε, εμείς πάλι οφείλουμε να τα λέμε. Για λίγο λοιπόν θα είναι μαζί μας ο κύριος Στούτουζας να μας πει τι δράσεις λαμβάνει και φέτος η Καρδιολογική Εταιρεία. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
3: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
4: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι έως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότερο από 28.800 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σε οδικούς άξονες 8 Δήμων της Αττικής από το Παλαιό Φάληρο μέχρι το Σούνιο λόγω ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των νέων ελληνικών, πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων. Κλειστό παραμένει από τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδος στο αεροδρόμιο του Μονάχου, επίτα από την πιθανή παρουσία ντρόν στην περιοχή. Δεν πραγματοποιείται καμία απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών, ενώ η διεύθυνση του αερολιμένα δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει πότε θα αποκατασταθεί η λειτουργία του. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώθηκε η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Την ετοιμότητα του Ιράν επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 10,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ για λίγο ακόμα. Ακολουθεί το Euronet. Η Κόρινα και ο Νίκος για να σας μίσουν έτσι στις τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι θέμα έχουν σήμερα. Ξέρω ότι αυτό με το οποίο θα καταπιαστούμε εμείς έτσι λίγο πριν το φινάλε, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, είναι η αυριανή ημέρα, η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει φτιάξει και ένα μικρό φυλάδιο, έναν οδηγό για τους καπνιστές, για να τους βοηθήσει, για να τους παροτρύνει να ξεκινήσουν την προσπάθεια για διακοπή του καπνίσματος. Καμιά φορά αρκεί, ξέρετε, μια φράση, κάτι που θα διαβάσεις, κάτι που θα ακούσεις από κάποιον για να σε κινητοποιήσει και να το κάνεις. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει να καπνίσει τσιγάρο από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και τώρα που καλοκαιριάζει το παλεύει να μην ενδώσει. Θα μου πείτε, είναι θέμα εποχής? Είναι θέμα τελείως προσωπικό, γι' αυτό και είναι δύσκολο. Πώς το έχει συνδυάσει ο καθένας? Το τσιγάρο είναι και μνήμη, είναι και απόλαυση. Αλλά το βέβαιο είναι ότι είναι μια πολύ πολύ βλαβερή συνήθεια. Τα βλέπετε, τα ακούτε κάθε μέρα στην... σε αυτά που συζητάμε, στους φίλους, στους κύκλους μας. Λοιπόν, ας μας πει ο κύριος Τούτουζας τα υπόλοιπα. Γεια σας κύριε Τούτουζα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Εδώ, 200, γιατί στην προηγούμενη σε κάποια χρόνια δική μας συνομιλία στο ραδιόφωνο. Είχατε πει ότι θα έχουμε κάνει την εκκλησία, που έχετε καταφέρει. Και πράγματι, οι μήνες είναι εκεί, 6-9 μήνες γίνονται οι υποτροπές.
0: 6-9. Άμα περάσει και αυτό το καλοκαίρι, θα τα καταφέρουμε, πιστεύω. Δεν ξέρω, γιατί είναι λίγο το... ο συνειρμός που κάνει ο καθένας με τη χαλαρότητα. Και το τσιγάρο για πολλούς λειτουργεί έτσι, ως αποσυμφόρηση, ως αγχολητικό.
1: Γιατί και εγώ ήταν καπνιστής.
0: Κύριε Τούτουζα, είστε κάπου που δεν έχει καλό σήμα, μιλάμε από Bluetooth. Δεν ξέρω, δεν σας ακούω πολύ καλά. Φαντάζομαι το ίδιο και οι ακροατές. Τώρα δεν σας ακούω καθόλου. Λοιπόν, πέρσα κάνε τα μαγικά σου αν μπορείς να έχουμε μια καλύτερη γραμμή, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει να τον διαχειριστούμε σωστά.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα, μας ακούει ο κύριος Τούτουζας ή μάλλον τον ακούμε εμείς? Όχι, δεν την έχουμε τη γραμμή. Δεν την έχουμε τη γραμμή. Για να δούμε. Λοιπόν, άντε να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να τα πούμε, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Πρέπει να δώσουμε για διαφημίσεις και για το Euronet. Σε κάθε περίπτωση, εγώ για να κερδίσω λίγο χρόνο, να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στην Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και να δείτε αυτό το φυλάδιο το οποίο έχουν ετοιμάσει. Το τσιγάρο μπορεί να σε σβήσει. Σβήσε το πρώτο, εσύ είναι το σύνθημα. Κύριε Τούτουζα.
1: Ναι. Ναι, γεια σας.
0: Τώρα σας ακούω καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ναι.
1: Τέλει, λοιπόν, εντάξει.
0: Είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά είναι μια απόφαση πάρα πολύ σημαντική.
1: Όχι, είναι σημαντική. Γι' αυτό και εμείς θέλω να τονίσω ότι αναφέρουμε ότι έχουμε τουλάχιστον αυτή τη στιγμή 25 ιατρία διακοπής καπνίσματος στην Ελλάδα, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό φορέα. Και τα ενισχύουμε πάρα πολύ, έτσι ώστε να διαφημιστούν, έτσι ώστε ο κόσμος που θέλει πραγματικά να το διακόψει να έχει μια βοήθεια από όλες τις. Και νομίζω ότι είναι και το φυλάδιο που δείχνουμε, ότι σβήσε πρώτα εσύ το τσιγάρο πριν σου κάνει εκείνο το δάκο. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό να ενθαρρύνει κόσμο να καταλογιστεί για ποιο λόγο καπνίζει και τι μπορεί να κάνει να το διακόψει.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος όλης αυτής της προσπάθειας.
0: Πάντως γενικά τα πάμε καλά. Θέλω να πω, όσο τα χρόνια περνούν, το ποσοστό των νέων καπνιστών μειώνεται.
1: Τον αλήθεια, είναι αλήθεια, δηλαδή και με την βοήθεια των δική σας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και τις προσπάθειες που κάνουν όλες οι ιατρικές εταιρείες, καρδιολογική, πνευμονολογική, γενικότερα ο κόσμος. Νομίζω πάμε πολύ καλύτερα. Το πρόβλημα είναι τα παιδιά, να μην έχουν, αυτό που προσπαθούμε να τονίσουμε, να μην έχουν καθόλου πρόσβαση. Είναι εις αυτό, που βάσει του νομοθεσίας δηλαδή, όχι κάτι παραπάνω, να γίνεται πραγματικότητα. Και επίσης τα νέα προϊόντα τσιγάρου, που ειδικά στα παιδιά, με τις γεύσεις που δίνουν άλλες χώρες βέβαια, προάγουν την κίνηση, το να μάθει δηλαδή σιγά σιγά την κίνηση του καπνίσματος, το οποίο και αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι θέλει σωστή ενημέρωση ο κόσμος, τι κάνουν οι νικοτίνοι, τι κάνουν τα άλλα παράγωγα, έτσι ώστε να μην το ξεκινήσει καν. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί
0: αυτό
1: έχουμε
0: μπλέκεις χωρίς να το καταλάβεις, για πλάκα. Ναι.
1: Θα σας πω ότι ποιο είναι το παράδοξο, ότι πράγματι το μειώνει ο κόσμος, αλλά υπάρχει ένα ποσοστό που αυξάνεται συνεχώς. Ποιοι δηλαδή, αυτοί που καπνίζουν το κλασικό τσιγάρο, το κανονικό τσιγάρο, είναι αυτό που κάνουν τα νέα προϊόντα καπνού. Είναι ένας περίεργος πληθυσμός αυτός, που τώρα φαίνεται ότι όσο πάει αυξάνει, που δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, από τη μία θέλει να το κόψει, γι' αυτό πάει σε άλλα προϊόντα, αλλά από την άλλη κρατάει και το τσιγάρο. Δηλαδή, είναι ένας περίεργος πληθυσμός που δυστυχώς αυτός αυξάνει τον τελευταίο καιρό.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Ναι,
0: νομίζεις
1: ναι.
0: ότι το κόβεις, αλλά στην πραγματικότητα κάνεις ένα μίξ που και κανείς δεν μπορεί να σου πει. Έτσι, γιατί θα πω δεν έχουν γίνει στον ίδιο βαθμό έρευνες. Εντάξει, το κλασικό τσιγάρο ξέρουμε, το έχουμε μετρήσει, ξέρουμε ότι είναι επιβλαβές. Αλλά για όλα τα υπόλοιπα, νομίζω σε κάποια χρόνια θα ξέρουμε ποιες είναι ακριβώς οι βλαβερές του
1: συνέπειες. Σίγουρα θα έχουμε πιο πολλές μελέτες, πιο πολλά στοιχεία. Παρά τα αυτό που πρέπει να τονίσουμε στον κόσμο, μην ξεκινήσει το τσιγάρο. Είναι, το βλέπετε, το είπατε και εσείς, το έχω βιώσει και εγώ παλιότερα. Είναι δύσκολο να το κόψει μετά. Οπότε το καλύτερο είναι να μην το ξεκινήσουμε. Αυτό το τονίσουμε ειδικά στα νέα παιδιά. Να μην το ξεκινήσουμε.
0: Κύριε Τούτουζα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό τριήμερο σας εύχομαι.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης.
0: Λοιπόν, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Καλό τριήμερο εύχομαι και σε εσάς που ξεκινήσατε τώρα, μπήκατε στο καράβι και ποιο στη χάρη σας. Τι ωραία εικόνα. Με τη λιακάδα καλοκαίρι να μυρίζει Αιγαίο. Και Σαρωνικός. Και οτιδήποτε δηλαδή. Θάλασσα να είναι και ό,τι να είναι. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα στις 6. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Μιλάνο,
12: Ζάγκρεπ,
11: Τολίνο,
13: Βρυξέλλες,
14: Σόφια,
15: Ρίγα, Μαδρίτη.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και εμείς με την ευρωπαϊκή σας ενημέρωση. Η κυρία Κορίνα Γεωργίου στο στούντιο.
1: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο μαζί μου και Νίκο μου ζέστη, πολύ ζέστη.
0: Ζέστη, αλλά νιώθεις? Λιγότερο από ό,τι στην κεντρική Ευρώπη και τη δυτική Ευρώπη.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, που δοκιμάστηκαν απίστευτα αυτές τις ημέρες. Δυστυχώς είχαμε και νεκρούς και αυτές τις θερμές αέριες μάζες από την Αφρική που εγκλωβίστηκαν πάνω από τη δυτική Ευρώπη και ουσιαστικά έφεραν θερμοκρασίες έως και 15 βαθμούς Κελσίου, οι υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή.
1: Και μάλιστα,
0: οπότε μην παραπονιόμαστε.
1: Στο Ηνωμένο Βασίλειο έσπασαν και πολλά ρεκόρ, ναι, πολλών δεκαετιών, και έχει ενδιαφέρον και μία έκθεση που λέει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, φαντάζομαι είναι μία από τις χώρες που δεν είναι έτοιμες, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει φαινόμενα καύσωνα υπό τις παρούσες συνθήκες. Ναι. Πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα. Δεν παραπονιέμαι καθόλου, γιατί ξέρω ότι εγώ τη βρίσκω τη λύση πάντα όταν πρόκειται για καύσωνα ή
0: υψηλές. Και το πρόβλημα για αυτές τις χώρες είναι ο συνδυασμός και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αλλά ταυτόχρονα με πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Οπότε
1: σωστά,
0: όλο αυτό είναι εντελώς αποπνικτικό
1: είναι
0: σε
1: εκρηκτικό.
0: Χώρες που δεν είναι συνηθισμένες και σε τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες.
1: Δεν είναι όμως μόνο αυτό το πρόβλημα της Ευρώπης. Θα στραφούμε σήμερα σε μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι η στεγαστική, που δεν ταλανίζει μόνο την Ελλάδα, αλλά συνολικά την Ευρώπη. Και έχει ενδιαφέρον ότι από το 2010 οι τιμές των ενοικίων σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 30% και οι τιμές αγοράς των κατοικιών κατά 60%. Είναι κάτι που το νιώθουμε εμείς πολύ έντονα στη χώρα μας, αλλά είναι κάτι που το βιώνουν συνολικά οι Ευρωπαίοι, και γι' αυτό το λόγο σήμερα θα αφιερώσουμε ένα κομμάτι της εκπομπής μας σε αυτό το
0: ακριβώς,
1: θέμα.
0: Ακριβώς, διότι είχαμε και μία ενημέρωση που έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Δευτέρα που μας πέρασε, ακριβώς γι' αυτό το θέμα, το θέμα της στέγασης, και αξίζει να πούμε εισαγωγικά και τι δήλωσε ο Ισπανός Ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μπόρχα Λαράθ Χιμένεθ, που ήταν εδώ στην Αθήνα, και τι είπε, ότι για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στέγης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χτίσουμε 10 εκατομμύρια κατοικίες. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι την οξύτητα του προβλήματος και το μέγεθος. Παρών στην ενημέρωση που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας, κύριε Μανιάτη.
1: Γεια σας, κύριε Μανιάτη, ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας. Κάνατε μια ωραία εισαγωγή. Να προσθέσω μόνο το εξής. Κύριε Γεωργίου, σωστά είπε ότι τα τελευταία 15 χρόνια τα σπίτια αυξήθηκαν κατά 60% και τα νίκια κατά 30%. Μόνο που περίπου αυτές τις αυξήσεις και λίγο παραπάνω η Ελλάδα δυστυχώς τις είχε μέσα σε μόνο μια πενταετία, την τελευταία πενταετία, από το 2020 μέχρι το 2025. Άρα εμείς ως Έλληνες δικαιούμαστε να είμαστε πιο απαιτητικοί προς
1: το Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ζήσαμε στο πετσί μας.
2: Ακριβώς, γιατί το ζούμε πολύ πιο έντονο αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι ζωφερά παντού τα στοιχεία, κύριε Μανιάτη.
2: Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης που το θέμα της στέγασης γίνεται κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Γιατί μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι το κλίμα, είναι η ενέργεια, είναι η αγροτική πολιτική κλπ. Είναι η πρώτη φορά που η στέγη ταλανίζει, που βασανίζει όλες τις χώρες, λίγο πολύ, αλλά περισσότερο από όλους την Ελλάδα, είναι κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Ναι, διότι παράδειγμα, το 10% των Ευρωπαίων δαπανούν περισσότερο από το 40% των εισοδημάτων τους για τις στεγαστικές τους ανάγκες. Και αυτό κιόλας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Το 10% του μέσου όρου της Ευρώπης, ξέρετε πόσο είναι στην Ελλάδα? Είναι το 29%. Δηλαδή το 29% του πληθυσμού θα πάνε πάνω από 40% του διαθέσιμου. Εμείς λοιπόν στην Ελλάδα ζούμε σε μία από τις ακραίες, αρνητικά ακραίες καταστάσεις στα θέματα της στέγασης. Δηλαδή έχουμε τριπλάσιο ποσοστό πληθυσμού που δίνει πάνω από 40% του εισοδήματός του για τα θέματα της στέγασης. Είναι το νίκη, είναι οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας κλπ. Αλλά είναι όλο αυτό της καθημερινότητάς μας. Άρα είμαστε σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη που, αν κανείς λάβει υπόψη του μάλιστα ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο Ευρωπαίοι είναι άστεγοι, από τους οποίους τα περίπου 400.000 είναι παιδιά, το ζήτημα πια αποκτά απίστευτα μεγάλη κοινωνική σημασία.
0: Όπως επίσης και μία άλλη παράμετρος που θέσατε και εσείς στην ενημέρωση που έγινε και έχει να κάνει με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και κατά πόσον έχουν πρόσβαση στη στέγαση.
2: Να το πούμε αυτό, ξέρετε, γιατί και εγώ εντυπωσιάστηκα, αν μου επιτρέπετε να το επαναλάβω. Δεν ήξερα ότι υπάρχει το λεγόμενο σύνδρομο του τετάρτου ορόφου. ξέρετε τι είναι αυτό, το μάθαμε τώρα εμείς ως μέλος της Επιτροπής Στέγασης που είμαι και επισκεφτήκαμε αρκετές πρωτεύουσες να δούμε τις καλύτερες εμπειρίες. Mm-hmm. Υπάρχουν σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πολυκατοικίες που δεν έχουν ασανσέρ. Mm-hmm. Και πολλές φορές στον τέταρτο ή τον πέμπτο όροφο μένουν άτομα με αναπηρία ή υπέργυροι άνθρωποι. Και αυτοί ακριβώς επειδή δεν μπορούν να κατέβουν με τα σκαλιά στο ισόγειο, ζουν ένα είδος δικής τους απομόνωσης. Mm-hmm. Σας ομολογώ ότι συγκλονίστηκα όταν συνειδητοποίησα.
1: Μιλάμε για ένα κοινωνικό πλέον πρόβλημα.
2: Ναι, είναι τεράστιο. Είναι και απάνθρωπο δηλαδή να ζουν αυτοί οι άνθρωποι έτσι. Πάντως τώρα να δούμε, να σας πω λίγο έτσι που βρισκόμαστε και ποιος είναι ο σχεδιασμός μας.
0: Ναι, και ποιες είναι οι προτάσεις, διότι είναι και τέσσερις άξονες που έχει εκπονήσει η συγκεκριμένη Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Ναι, να σας πω καταρχήν ότι το πρώτο επίτευγμά μας είναι ότι καταφέραμε και ήταν αίτημα των ευρωσοσιαλιστών προεκλογικά πριν 2 χρόνια περίπου να αποκτήσουμε Επίτροπο Στέγασης. Mm-hmm. Να είναι ένας άνθρωπος, επίτροπος δηλαδή στέγασης. Και το χαρτοφυλάκι αυτό ανατέθηκε στον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης πλέον, που είναι και φίλος μας, τον Ντάν Γιόργενσεν. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργήσαμε αυτή την Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου που έκανε πολύ καλή δουλειά και δουλέψαμε αποτελεσματικά από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και έβγαλε και συγκεκριμένο πόρισμα. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι ζητήσαμε και νομίζω το έχουμε ήδη εξασφαλίσει να διπλασιαστεί στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής η χρηματοδότηση που δίνεται για προσιτή στέγαση. Αν θυμάμαι καλά, το Ταμείο Συνοχής έδινε γύρω στα 7,5 δισεκατομμύρια για στεγαστική χρηματοδότηση. Ναι. Τώρα αυτό θα είναι 15 δις και πάνω. Mm-hmm. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πρέπει να σας πω ότι εμείς είχαμε ζητήσει και συνεχίζουμε να το ζητούμε γύρω στα 50 δις δημόσια χρηματοδότηση από τον καινούριο προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου ακριβώς να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που ασκούν την αντίστοιχη πολιτική. Ακόμη σημείο πολύ, πολύ σημαντικό που έχει ενδιαφέρον γιατί τίθεται πια σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν από αυτήν νομοθετική πρωτοβουλία για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, για τα Airbnb κλπ. Καθώς επίσης και για το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων. Επιτρέψτε μου να σας πω εδώ ότι επίσης είναι η πρώτη φορά που υπάρχει επίσημο αίτημα από το Κοινοβούλιο προς την Επιτροπή τα χρήματα, οι επενδύσεις που κάνουν τα κράτη-μέλη σε θέματα στέγασης, κυρίως κοινωνικής στέγης, δηλαδή για δημόσια κατοικία, αυτά τα κονδύλια να μην συνυπολογίζονται στις συμβατικές ρήτρες με υπέρβασης των ελλημάτων και του χρέους.
1: Υπάρχει, κύριε Μανιάτη, πρόβλεψη για φορολογικό σύστημα για τις στεγαστικές πολιτικές?
2: Ναι, υπάρχει τώρα και μια άλλη πρόταση οριζόντια, θα δούμε πώς θα τη χειριστούμε στις λεπτομέρειές της, για μείωση του ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ επίσης θα μπορούσε να είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Θα δούμε, γιατί ο ΦΠΑ είναι οριζόντιο θέμα όλης της Ευρώπης, που υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Πάντως εμείς ως Επιτροπή, όλα τα κόμματα στην πραγματικότητα, ζητήσαμε να υπάρχει μια τέτοια επαναπροσέγγιση. Πάντως να σας πω έτσι λίγο, υπάρχει το εξής ζήτημα που πρέπει κάθε κράτος μέλος και εμείς εδώ στην Ελλάδα να το ισορροπήσουμε. Από τη μια πρέπει να δημιουργηθούν μια σειρά από κατοικίες κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή για παράδειγμα στην Ελλάδα και εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε πει ότι πρέπει άμεσα να βάλουμε ένα στόχο να δημιουργηθούν 5.000 νέες κατοικίες κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή πάνω σε δημόσια ή δημοτικά ακίνητα, και αυτές οι κατοικίες να δημιουργηθούν από μια εταιρεία δημόσιου χαρακτήρα που μπορεί ασφαλώς να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα κλπ. Αλλά και αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα. Mm-hmm. Από την τάγια, για παράδειγμα, πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν κλειστά σπίτια, τους ιδιοκτήτες δηλαδή.
1: Έτσι, ώστε αυτό είναι και πολύ σημαντικό ελληνικό πρόβλημα
0: στην αγορά.
1: Φύσω, όχι μόνο σου.
2: Τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν επίσης τις δικές τους αιτιολογήσεις γιατί δεν τα ανοίγουν τα σπίτια. Γιατί φοβούνται προφανώς θα έχουν αρνητικές εμπειρίες από προηγούμενους ενοικιαστές που μπορεί να τους κατάστρεψαν το σπίτι. Που ξέρουμε, σε αυτή τη χώρα ζούμε όλοι. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας και του ιδιοκτήτη, βεβαίως και μια κινητροδότηση. Ότι για παράδειγμα όποιος δώσει για ενοικίαση κατοικία που τώρα είναι κλειστή να έχει κάποιες φορολογικές απαλλαγές, γιατί αυτό πια θα διευκόλυνε. Και επίσης πρέπει να σας πω, έχουμε καταθέσει μια πρόταση που νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα, το ζήτημα του Airbnb και της Golden Visa. Νομίζω ότι στην Ελλάδα μία από τις αιτίες που είμαστε στα ακραία αρνητικά όρια και των ενοικίων και του κόστους της στέγασης είναι ακριβώς η ασίδωτη λειτουργία και του Airbnb και της Golden Visa.
0: Που έχουν αφαιρέσει κατοικίες από τη μακροχρόνια μίσθωση.
2: Ας πούμε, στα μικρά νησιά ή στη Θράκη να καταργηθεί η Golden Visa. Τελείωσε. Δεν μπορεί να υπάρχει Golden Visa στην Θράκη, όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν και συμφέροντα πολύ συγκεκριμένα σοβινιστικού χαρακτήρα συμφέροντα γειτονικών κρατών που πάνε και αγοράζουν μαζικά ακίνητα στην παραμεθόρια και κανείς δεν ξέρει πώς θα συμπεριφερθούν.
1: Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο αυτό που ανοίγουμε, κύριε Μανιάτη, και θα έχουμε τη χαρά να το συζητήσουμε σε επόμενη εκπομπή.
2: Να σας πω κάτι που είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση.
0: Και να κλείσουμε με αυτό.
2: Αντί για Golden Visa που είναι φέρε 200.000 ή 500.000 και σου δίνω την Golden Visa, αντί και αγόρασε ένα κίνητο δηλαδή, αντί γι' αυτό να υπάρχει λεγόμενη Angel Visa, δηλαδή Visa αγγέλων startups επιχειρήσεων. Δηλαδή θέλεις να αποκτήσεις δικαιώματα στην Ελλάδα, μάλιστα. Αν χρηματοδοτήσεις startup επιχειρήσεις, καινοτόμες επιχειρήσεις, νέες μικρές επιχειρήσεις και με ένα συγκεκριμένο ποσό, θα πάρεις την αντίστοιχη Visa.
0: Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ναι, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μανιάτη, για όλες τις πληροφορίες. Πολύ μεγάλη χαρά να σας φιλοξενούμε πάντα. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για ένα τεράστιο ζήτημα και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι και την τελευταία πενταετία εξεδόθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 20% λιγότερες οικοδομικές άδειες για την ανέγερση κατοικιών. Κάτι που βέβαια επιδείνωσε και το πρόβλημα.
0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με τις οικονομικές προβλέψεις τις εαρινές αυτή τη φορά, της Άνοιξης. Για τη χρονιά που διανύουμε προβλέπουν ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή προκαλεί νέο ενεργειακό σοκ, αναζωπηρώνει τον πληθωρισμό και κλονίζει το οικονομικό κλίμα. Η πρόβλεψη στα τέλη Φεβρουαρίου του 2026 ήταν ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνέχιζε να αναπτύσσεται με συγκρατημένο ρυθμό, παράλληλα με την περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού. Όμως, από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές έχουν αλλάξει σημαντικά. Λίγες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης και λόγω της απότομης αύξησης των τιμών στα βασικά ενεργειακά προϊόντα, ο πληθωρισμός άρχισε να ανεβαίνει και η οικονομική δραστηριότητα να χάνει τη δυναμική της. Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί ελαφρώς το 2027, του χρόνου δηλαδή, Κορίνα, εάν χαλαρώσουν οι εντάσεις στις αγορές ενέργειας. Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού έφτασε το 1,5% το 2025, προβλέπεται τώρα να επιβραδυνθεί στο 1,1%, κάτι που αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τις φθινοπορεινές οικονομικές προβλέψεις πριν ξεσπάσει ο πόλεμος.
1: Πάμε τώρα και σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, την επισητιστική ασφάλεια. Η Κομισιόν ενέκρινε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των γεωργών που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος και την έλλειψη λοιπασμάτων, για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και για τον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Το σχέδιο αυτό λοιπόν θα συμβάλλει άμεσα στην επισητιστική ασφάλεια και την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης, υπηρετώντας παράλληλα υψηλούς κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Και να πούμε επίσης πως οι πρόσφατες ταραχές του εφοδιασμού και η αστάθεια των τιμών έχουν θέσει τους γεωργούς σε ολόκληρη την Ευρώπη υποπίεση, αναδεικνύοντας την ευπάθεια της Ευρώπης σε εξωτερικούς κλειδονισμούς ως προς τον εφοδιασμό με τα λοιπάσματα.
0: Και πριν κλείσουμε, να αναφερθούμε και σε αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που έχει να κάνει με το πρόστιμο που επέβαλε η Κομισιόν στην ΤΕΜΟΥ στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η εταιρεία, η ΤΕΜΟΥ, δεν κατάφερε να εντοπίσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει επιμελώς τους συστημικούς κινδύνους των παράνομων προϊόντων που προσφέρονται στην πλατφόρμα της και την επακόλουθη βλάβη για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα επειδή είναι πολύ σημαντικό και σε επόμενη εκπομπή.
1: Λοιπόν, για κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, όμως εμείς σας ευχόμαστε να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, να το απολαύσετε. Αν μπορέσετε να κάνετε τις βόλτες σας, μακάρι, σας το ευχόμαστε.
0: Και εμείς... τις βουτιές σας,
1: εννοείτε,
0: γιατί όχι, έτσι, του Αγίου Πνεύματος,
1: τι άλλο, λοιπόν, θα γεμίσουν οι παραλίες.
0: Να είστε καλά, τα λέμε το επόμενο Σάββατο.
1: Την επόμενη εβδομάδα, γεια σας.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι μέχρι τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναμένεται να χωρίσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής λόγω διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Το κυνήγι των ονείρων και η εκπλήρωσή τους μέσα στο σύγχρονο κόσμο βρέθηκαν στο επίκεντρο της σημερινής εξέτασης στο μάθημα των νέων ελληνικών πρώτη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό μετά από αναφορές για παρουσία ντρόν. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις. Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10, όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν ντρόν. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώθηκε η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ. Την ετοιμότητα του Ιράν να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Πέσε Σκιάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, η υπογραμμή στο State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στην φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου, που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερίου του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι χθες το βράδυ έκανε μαζί με τον 67χρονο χρήση ναρκωτικών ουσιών και ότι σε κάποια στιγμή το θύμα έπεσε στο πάτωμα, ο ίδιος επιχείρησε να του προσφέρει βοήθεια. Ο 38χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υποκράτηση.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στους δεύτερους αγώνες για την ημιτελική φάση της μπάσκετ League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 3 παρα 10 τον Παναθηναϊκό και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στις 5 και 4. Αν επικρατήσουν οι φιλοξενούμενοι, θα πάρουν την πρόκριση στον τελικό. Την πρώτη θέση στο διεθνές meeting της Κύπρου με άλμα στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Το πρωτάθλημα handball για τρίτη συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ο Ολυμπιακός στο τετάρτο τελικό με αντίπαλο την ΑΕΚ. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν με 31-27.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα.
7: Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η άνεμη ασθενής μέχρι 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς, η άνεμη και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις θα έχουν έντες 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στα δυτικά θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα περιοδικά θα φτάσει 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλάρινος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγείς που μας κάνει.
13: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
14: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
16: Λίμνη και Ζουλούλου μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
17: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
18: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
15: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
19: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
20: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
21: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο Τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάς. Όχι του Μιχάλη, την Ελλάς, τη δικιά του, πρέπει να το διευκρινίζουμε συνέχεια αυτό, γιατί δεν λέμε η Ελλάς, άνοιξε θεία από την Ελλάς είμαστε και δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κρυφτείς. Τώρα που το σκέφτομαι, πήγε να είναι κρύψου καλού κάπου, δεν ξέρεις τι γίνεται. Θέλω να πω απλώς, του Αλέξη είναι λίγο πιο επικίνδυνη. Ο Αλέξης μας, ο οποίος εμένα τουλάχιστον και θέλω να πιστεύω και σε εσάς, έφτιαξε την εβδομάδα και μπορεί να φτιάξει και το μήνα και το χρόνο, τη δεκαετία, ό,τι με το καινούριο του κόμμα. Τι έγινε, Αλέξη?
1: Σε περιμένω να δεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
2: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Καλά, άστο να πάει στο... Δεν μπορεί ο Φουκαράς μπερδεύεται άμα δεν έχει να διαβάζει. Παρουσίαση την Τετάρτη, ελπίζω την είδες, Νίκο.
3: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο, λέει, είδα. Είχαμε τελικό Champions League, έχουμε σήμερα. Να σου πω ότι Δευτέρα τον είδα, λίγο πολύ δεν μπορούσα.
3: Τι τελικό θα δω, βρε.
0: Θα δεις τελικό Champions League και δεν είδες παρουσίαση Τσίπρα?
3: Ναι.
0: Πολύ πιο διασκεδαστικός. Δεν ξέρω πώς θα είναι σήμερα ο τελικός, αλλά αποκλείεται να φτάσει το επίπεδο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να σου πω, ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς. Ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς που δεν είχαν μάθει τα λόγια τους και διάβαζαν εκεί και τα αστεία τους. Κάνανε και καλά αστιάκια, αλλά τα διαβάζανε. Αυθόρμητα. και ήταν αυθόρμητο διάβασμα. Δεν τα λέγανε καλά. Τέλος πάντων, χωρίς πρόβα, πώς να τα πεις καλά. Μετά είχαμε τον Αλέξη μας, ο οποίος τι του κάνανε. Ο Αλέξης μας ο γνωστός είναι πολύ άσχολος και δεν προλαβαίνει καθόλου να μάθει τα λόγια που του γράφουνε στις ομιλίες του. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να τις διαβάζει. Αυτό δεν είναι. Τι περισσότεροι πολιτικοί διαβάζουν. Τι κάνουν οι περισσότεροι πολιτικοί όταν εμφανίζονται έτσι σε κόσμο και τέτοια. Οι πιο παραδοσιακοί και με πιο φτηνές παραγωγές έχουν ένα πόντιουμ και πάνω έχουν τα χαρτιά και διαβάζουν, έτσι. Και σηκώνουν που και εγώ, αλλά διαβάζουν. Βλέπουν τα χαρτιά που διαβάζουν. Στις πιο καλές παραγωγές έχουμε αριστερά και δεξιά δύο που φαίνονται σαν γυαλιά από το κοινό, σαν τζάμια. Αλλά από την πλευρά του πολιτικού προβάλλεται το κείμενο της ομιλίας του. Και έτσι φαίνεται, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να διαβάζει, αλλά να φαίνεται ότι κοιτάει και το κοινό του. Τι του κάνουν του Αλέξη μας? Του βάλαν τα μόνιτορ κάτω στο πάτωμα. Και ο Φουκαράς πέρασε όλη την ομιλία κοιτώντας κάτω στο πάτωμα. Νόμιζε ότι τι φοβάται, Δεσναργή, λέω, τι φοβάται, μην του χυμίξουν κατσαρίδες. Μετά είδε ότι τα μόνιτορ είναι κάτω. Εντάξει, το κάνανε για να γελάσουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Κάτω τα μόνιτορ τα βάζουμε, να πω, συμβαίνει καμιά φορά. Αλλά μόνο όταν θέλουμε να θυμόμαστε σημεία. Ξέρεις, όταν ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε. Και πού και πού, να ρίξουμε και μια ματιά άμα ξεχαστούμε στα κεφάλαια, να πούμε αυτόν που λέμε. Άμα δεν έχουμε διαβάσει καθόλου, άμα δεν ξέρουμε αυτό που θα πούμε γενικώς, δεν βάζουμε κάτω τα monitor, γιατί έχουμε το θέμα του Αλέξη που ήταν συνέχεια κάτω. Έλεγε και ήταν και μιλούσε από καρδιάς και ήταν κάτω τα μάτια του, στο πάτωμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και οι διοργανωτές θέλουν να γελάσουν. Αλλά ρε, εσείς μην το ξεφτιλίζετε τόσο πολύ. Είναι αρχή ακόμα, μετά τι θα του κάνετε? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ένα πράγμα έλειπε μόνο από την παρουσίαση, από την πρεμιέρα της παράστασης.
4: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Έλειπε η Τσαπανίδου. Προσπάθησε η Φουκαριάρα ή του Μασάτου, αλλά ήταν κάπως πιο πίταν ψόφια.
4: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Ψόφια. Και επίσης δεν ανακοίνωσε καμιά ομάδα, να πούμε. Συνήθως αυτό το λέμε όταν θα πει ονόματα συνεργατών. Όχι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Οι κειμενογράφοι ήταν πολλοί και δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν και η μόνη, κατά την ταπεινή μου άποψη, το μόνο που μου έλειψε από την πρεμιέρα.
4: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
5: Έλα με φόρα!
0: Κατά τα άλλα, ο Αλέξης μας ήταν αυτός ο υπέροχος Αλέξης, ο αδίστακτος άνθρωπος που μπορεί να πει τα πάντα από αυτά που λέει, καταλαβαίνει το 1/3 με 1/4 περίπου, μπερδεύεται, δεν ξέρει. Τέλος πάντων, αυτός ο υπέροχος ταξιδιώτης.
6: Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε και είστε όλες και όλοι εδώ χιλιάδες συνταξιδιώτες. Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
0: Είναι η κλασική δουλειά της αριστεράς. Έχει μείνει πραγματικότητα, δεν μπορεί να την περιγράψει και την αλλάζει. Λέει τα δικά της. Λέει, όχι, δεν είναι αυτό, είναι. Μα είναι κόκκινο το αμάξι. Όχι, το βλέπεις εσύ κόκκινο, είναι άλλο πράγμα. Είναι το κεφάλαιο, διότι το οποίο η αλωτρίωση, ο καπιταλισμός είναι αυτό το ταξίδι.

0: Ο αριστερός, πώς γίνεται να μην είσαι, θες να φέρεις τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μην είσαι διαφανής, να βγεις να πεις ο τάδε και ο τάδε μου τα σκάνε και οργανώνω, έχω ιδρύματα, έχω κόμματα, γραφεία στην Αμαλίας. Θέλω να πω, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, για αυτά που κάνει ο Αλέξης. Δεν είναι ότι είναι πολλά τα λεφτά. Και καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που όσο να είναι θέλουν κάπως να διασκεδάσουν, θέλουν να γελάσουν. Και εγώ δηλαδή, άμα είχα λεφτά πολλά, θα έλεγα να δώσω μερικά μυριάκια στον Αλέξη να γελάω. Και να καμαρώνω στους φίλους μου. Το βλέπετε αυτό το θέαμα. Εγώ το πληρώνω. Οπότε καταλαβαίνω αυτούς που τα δίνουν τα λεφτά, αλλά να μην τους ξέρουμε, ρε παιδί μου. Όχι, ξέρεις γιατί, Αλέξη μου. Γιατί ο κόσμος είναι κακός και σκέφτεται διάφορους επιχειρηματίες, Αλέξη. Και σκέφτεται και συγκεκριμένους. Ο Καρανίκας είπε κιόλας, θα τον ακούσουμε, δεν θυμάμαι. Είπε το Μελισανίδη ο Καρανίκας, ότι του πήρε εφημερίδα. Ότι πήρε την εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Αλέξη. Έτσι είπε. Ο Καρανίκας, φίλος του ήταν. Κολλητός. Ξέρω εγώ. Δεν είναι. Αλλά λέω, Αλέξη, πρέπει να βγεις και να πεις: ορίστε η χρηματοδότησή μας, όλα καθαρά. Εδώ ο κόσμος έρχεται και μας δίνει λεφτά. Με συνδρομές τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν είναι κανένας επιχειρηματίας από πίσω να μας τα σκάει. Το λέω, Αλέξη, εγώ γιατί ο κόσμος είναι κακός. Ξέρεις τώρα πώς είναι. Τέλος πάντων, ο Αλέξη, ο οποίος για άλλη μια φορά μιμήθηκε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
0: Άμα, Αλέξη, είναι αυτή που βλέπεις μόνο, δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα διασκεδάσουμε. Το ραντεβού με την ιστορία ήταν Ανδρέας, μετά έκανε και... Μιμήθηκε, αυτό το είδες, δεν μπορεί, είδες τη φωτογραφία που μιμείται τον Ανδρέα με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Πήγε ο Φουκαράς και τη σήκωνε έτσι, ο καημένος. Βρε, πού πας βρε Καραμήτρο, που θα λέγει εγώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει και ο Κασιμάντης που τον λέει Καραμήτρο, σωστά. Τέλος πάντων, πάσχισε ο άνθρωπος εκεί να μιμηθεί. Η ομιλία δεν είχε τίποτα έτσι, τίποτα. Και νη περιεχομένου. Ήταν σαν ένα κείμενο που θα έγραφε ένας επιμελής, αλλά όχι ευφυής, νεολαίος κόμματος της αριστεράς. Ένα τέτοιο. Με τα γνωστά λέξεις, αυτό, το ένα, το άλλο. Το μόνο σημείο που κάτι καταλάβαμε ήταν εκεί που αναφέρθηκε στον κόσμο και στις συγκρούσεις του κόσμου. Προσέξτε τη διαφορά στην αναφορά στην Ουκρανία και στην αναφορά στην Παλαιστίνη. Προσέξτε διαφορά.
1: Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Λοιπόν, από τη μια έχουμε ο Νετανιάχου και το Ισραήλ βομβαρδίζουν και δολοφονούν στην Παλαιστίνη. Στην Ουκρανία τα κορμιά πέφτουν μόνα τους. Είναι στην Ουκρανία πέφτουν. Φυσάει ο αέρας, πέφτουν τα κορμιά. Τι να κάνουμε, δεν είναι ότι φταίει κάποιος. Δεν είναι... Γιατί οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν τον καλό μας. Αν πάμε να λέμε για Ρωσίες και τον κύριο Βλαδίμηρο, για όνομα, πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία, έτσι. Πέφτουν. Εκεί οι άλλοι είναι. Μπράβο ρε Αλέξη, και αυτό ήταν το μοναδικό κομμάτι που κάτι είπε, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν αυτό το κάτι είναι οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν το καλό μας. Μετά άρχισε τα... Αυτό το έχει ξανακάνει αυτό. Πάνε διάφοροι χαβαλέδες, ρε παιδιά, και σας έχω πει: εμένα μου αρέσει γιατί είναι η δουλειά μου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και άνθρωπος, τον ελυπάμαι. Πάτε διάφοροι, επειδή θέλει να κάνει το χαβαλέ, και πάτε και του λέει: προχώρα μόνο σου, προχώρα, Αλέξη, σε στηρίζουμε. Και πάει το φουκαριάρικο και τα πιστεύει, ρε παιδιά.
1: Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι. Προχωρήστε, βγείτε μπροστά.
0: Κάντε κάτι, δεν έχει τηλεόραση τίποτα. Πάνε να κάνουν κομικές σειρές, τις κοιτάς, δεν μπορεί να γελάσεις. Σε πιάνουν δάκρυα από τη θλίψη που σου προκαλούν οι κομικές σειρές. Κάντε κάτι, να έχουμε κάτι να γελάμε. Και το έκανε ο Αλέξης, ο οποίος μετά άρχισε τα συγκινητικά του, παιδιά. Γιατί άρχισε το γνωστό παραμύθι. Δεν ξέρω ποιο, κάποιος το είχε ξεκινήσει αυτό πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι ποιος. Που λέει: είδα το Γιώργο. Και λέει παραμύθια. Πώς παλιά οι θεολόγοι στα σχολεία φτιάχναν ιστορίες από το κεφάλι τους. Έτσι είναι και η πολιτική. Πια φτιάχνουν ιστορίες. Συνάντησα τον Νίκο που είναι καφετζής εκεί και μου είπε: αυτό δεν βγαίνω με τα νίκια. Και, Τρίχες κατσαρές. Θα τους έχει πει κάποιος από αυτούς που τους βουτάνε τα λεφτά και τους συμβουλεύουν τους πολιτικούς να κάνουν διάφορες κινήσεις αστείες και να λένε αστεία πράγματα, ότι χρειάζεται.

0: Χρειάζονται τέτοια παραδείγματα. Και χρειάζονται τέτοια παραδείγματα, αλλά χρειάζονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Για να βγαίνει αυτό.
1: Με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά, συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία, που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη, που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα, με 2 πτυχία, που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Με τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε το χωριό του, το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Να ήταν, να ζούσε και να ήταν νεαρός ο Νίκος ο Ξανθόπουλος να ερμηνεύσει Αλέξη Τσίπρα η Οδύσσια ενός ριμπραντιασμένου. Ρε, τι παραμυθάς είναι αυτός, ρε. Κακός, ενώ κακός παραμυθάς δεν πείθει, αλλά διασκεδαστικός που είναι αυτό το οποίο έχει σημασία. Και μετά λέξεις.
1: Νέα Ελλάδα, νέο όραμα, ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο, ηθική επανάσταση, πατριωτισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και την εμβάθυνσή της, πραγμός στην ασυδοσία της ολιγαρχίας, ασφάλεια του πολίτη, δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών για όλους, συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Λέξεις, ωραίο. Είναι αυτές οι ωραίες λέξεις, παιδιά, αξιοπρέπεια. Ό,τι θέλει ο καθένας σημαίνει. Σου λέει, θα πω αυτό και ο καθένας ό,τι θέλει θα φανταστεί. Είναι λέξεις που δεν περιγράφουν τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι λέξεις που όσο περισσότερο τις ακούτε να τις χρησιμοποιεί κάποιος, τόσο μεγαλύτερος απατεώνας είναι. Όπως μεγάλος απατεώνας είναι αυτός που επαναλαμβάνει συνέχεια το περίφημο «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς».
1: Έναν πατριωτισμό που τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.
0: Παπατζηλίκη, έτσι όταν ακούτε «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς» κρατάμε πορτοφόλια, γιατί όποιος δεν θέλει να κοιτάμε τους αριθμούς θέλει να μας κοροϊδέψει, παιδιά, με παραμύθια. Γιατί αν κάτι μπορεί να περιγράψει, το μοναδικό που μπορεί να περιγράψει τους ανθρώπους στο σύνολό τους, όχι τον κάθε, είναι οι αριθμοί. Δηλαδή, πουχού, για να καταλάβουμε μια χώρα, λέμε το προσδόκιμο ζωής είναι τόσο, κάτι καταλαβαίνουμε. Ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής, λέμε, α, καλύτερα οι άνθρωποι. Έπεσε η παιδική θνησιμότητα, άρα ζουν καλύτερα οι άνθρωποι. Όλα αυτά με αριθμούς μπορούμε να τα διαπιστώσουμε. Αλλιώς χωρίς τους αριθμούς είμαστε έρμεο του κάθε παπατζή. Οπότε όταν ακούτε άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, λέτε αυτός είναι παπατζής. Είναι απατεώνας. Διάλειμμα.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
3: Έλα με φόρα!

0: Πόσο κάνει 50 επί 200?
1: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
8: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
9: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
8: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
9: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
13: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοπία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
12: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ θα είναι έως τη 1 το μεσημέρι απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στις εξόδους των εθνικών οδών. Περισσότεροι από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος από τα κτέλ Κηφισού και Λιωσίων. Το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει και χτυπά το ελληνικό FBI. Τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός, εξάρθρωσε 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή ανέρχονται σε 1.151. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Χωρίς τελική απόφαση από τον Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώθηκε η χθεσινή σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Είμαστε απολύτως ικανοί να επαναλάβουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ. Την ετοιμότητα του Ιράν να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Πεζεσκιάν. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό μετά από αναφορές για παρουσία ντρόουν. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου, το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξη Τσίπρα στη διασκέδασή μας, που από την Τετάρτη έχει γίνει πολύ ποιοτικότερη. Πια και εσείς φαντάζομαι βλέπετε με άλλη όρεξη τα δελτία ειδήσεων. Είναι ο Αλέξης μας. Είναι ο καημένος ο Νίκος, ο καημένος που βάζει τα κλάματα, γκρινιάζει, εμένα δεν με παίζουν τα συμφέροντα και, δηλαδή ένα αριστούργημα. Είμαστε στη φάση, εμείς τώρα είμαστε ακόμα στην φάση, στην ομιλία του, στην πρεμιέρα πια ομιλία, την πρεμιέρα της παράστασης ο Τσίπρας ξανάρχεται, στην οποία είχε και δεσμεύσει, παιδιά, ο Αλέξης, δεν είναι κανένα κορόιδο, δεσμεύτηκε. Τι δεσμεύτηκε? Πες Αλέξη μου, έλα, πάμε, δεσμεύσεις Αλέξη, πάμε, ξεκίνα.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Για ζωή με αξιοπρέπεια, σου λέω ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι δέσμευση, εμένα θέλω ό,τι θέλεις εσύ, είναι δέσμευση. Συνέχισε Αλέξη, κι άλλο, δεσμεύσου.
1: Δεύτερη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία,
0: ναι,
1: χωρίς ασυλία.
0: Ω, ωραίο πράγμα ρε παιδί μου, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Τι ωραίο πράγμα που ακούγεται. Έχεις κι άλλα ρε Αλέξη, πες κι άλλα.
1: Τρίτη δέσμευση.
0: Ωραία, τρία.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή οικονομία,
0: δίκαιης
1: ανάπτυξης και αξιοπρέπειας.
0: Πάλι αξιοπρέπεια μπαίνει μέσα παντού. Τη βάζει την αξιοπρέπεια, όπου γουστάρει τη βάζει. Λέξη πασπαρτού. Έτσι κι αλλιώς δεν σημαίνει τίποτα. Ωραίο, ωραίο. Ακούει ισχυρή οικονομία. Ποιος δεν θέλει. Και δίκαιη και αξιοπρέπεια. Ωραία. Έχεις κι άλλο, Αλέξη.
1: Τέταρτη δέσμευση.
0: Τέταρτη. Ωχώ, το αφεντικό τρελάθηκε.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων,
0: ναι,
1: απέναντι στην κερδοσκοπία.
0: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι, ωραίο, δικαιώματα, ωραίο πράγμα είναι τα δικαιώματα. Απέναντι στην κερδοσκοπία είμαστε με τη χασοσκοπία εμείς. Οπότε, ναι, ωραία, πάμε κι άλλο.
1: Πέμπτη
0: δέσμευση, μην κολώσεις.
1: Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα.
0: Τι?
1: Σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.
0: Τι είναι προφυλακτικό? Τι είναι η Ελλάδα, ένα θεκτική σε ένα... Τέλος πάντων, ωραίο και αυτό, ωραίο ακούγεται. Συνέχισε Αλέξη, πες κι άλλα.
1: Έκτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
0: Τι ψηφιακή, τα ψηφίζουμε στο Facebook, θα κάνεις poll στο Facebook. Τι είναι αυτά, Αλέξη, είπαμε να πεις, αλλά όχι και έτσι. Έχεις κι άλλο.
1: Και έβδομη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
0: Πω, τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου. Πω, ισχυρή Ελλάδα με γέφυρες. Τέτοια παιδιά, τέτοια έλεγε ο Αλέξης μας και μετά αποκάλυψε το όνομα του κόμματος, το οποίο ήταν επίσης μια κομική φοβερά στιγμή, του την κάνανε πάλι δύο οργανωτές. Δεν φτάνει που τον είχαν να κοιτάει το πάτωμα τον Φουκαρά και να φαίνεται ότι φοβάται τις κατσαρίδες. Του κάνανε και το εξής χουνέρι, σκηνοθετούν ένα κλιπάκι όπου τέλος πάνω στο πλαίσιο της μίμησης του Ανδρέα του Παπανδρέου σκάει ένα κοριτσάκι στη σκηνή και του δίνει ένα χαρτί που υποτίθεται θα ήταν το όνομα του κόμματος. Το παίρνει το χαρτί ο Φουκαράς, κάνει, επειδή εντάξει δεν έχει μυαλό, κάνει τον έκπληκτο. Α, τι ωραίο. Λες και το έπανε πρώτη φορά. Και υποτίθεται εκείνη την ώρα με το που ανοίγει το χαρτί θα φανούν την οθόνη, το βίντεο που είναι τα χέρια που ανοίγουν το χαρτί και δείχνουν τέτοιο. Αν δεν ρίξανε το βίντεο και ήταν ο Φουκαράς με το χαρτί στα χέρια και κοίταζε αριστερά. Κοίτα, έκανε στο κοριτσάκι, ναι, έκανε στον κόσμο. Και επειδή είναι και δεν έχει και πολύ μυαλό, αν είχε λίγο μυαλό, θα έλεγε, έλα ρε παιδιά, ρίχτε το βίντεο, θα έκανε κάτι, θα ήταν λίγο άνετος. Επειδή δεν μπορεί ο καημένος, κοίταζε, καθόταν εκεί 10 δεύτερα και πει, μέρα δόθε. Και τελικά έπεσε το βίντεο και αποκαλύφθηκε το όνομα. Είναι ο μόνος που λείπει για να συμπληρωθεί ο θείας. Το πολιτικό σκηνικό τώρα να είναι ξεφτύλα τώρα να ανακοινώσει και εσύ κόμμα μετά την Καριστιανού και τον Τσίπρα να είναι και ο Σαμαρά. Είναι ξεφτύλα όπως να το κάνουμε, αλλά απ' την άλλη για το Σαμαρά, παιδιά, να ξέρετε ότι ένα πράγμα μόνο είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του για τον εαυτό του. Το μίσος για τους Μητσοτάκηδες. Αυτό. Οπότε μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ξεφτυλιστεί έτσι και να τον βάλουμε μαζί με την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Να λέμε να και τα άλλα τα λοιπά. Τα λοιμά. Είναι η Τσίπρα, ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Αντώνης. Τέλος πάντων, ένα φανταστικό όνομα το Ελλά, γιατί είναι η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία.
2: Λένε κάποιοι θέλει το Ελλάς και να το θέλει το Ελλάς. Όταν ακούμε η Ελλάς, ένα πράγμα σκεφτόμαστε μόνο. Και τώρα αυτοί θα υποστούν να ακούγεται συνέχεια η Ελλάς και η Ελλάς. Αυτοί θέλαν να παραστήσουν τους αντάρτες και να ξυπνήσουν μνήμες με την κακιά δεξιά που ήταν ο ΕΔΕΣ. Mm-hmm. Γι' αυτό έβγαλε ο συνέτερος του Τσίπρα, ο Καμένος, τέτοιο. Είμαι κι εγώ εδώ, ΕΔΕΣ, πάμε για νέο Γοργοπόταμο. Ποιο νέο, το κάνουν το 15, τα είδαμε. Τεινάξαν όλες τις γέφυρες στον αέρα, δεν αφήσανε και καμία. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, πήγαν να παίξουν με το Ελλάς, αλλά επειδή το είπαν η Ελλάς. Όλοι ακούμε εκπρόσωπος της Ελλάς και σκεφτόμαστε τη Δημογλίδου καταρχήν. Και έρχεται η άλλη, η Κουφονικολάκου, ξέρω εγώ πώς τη λένε, μια άλλη φαρσέρ, θα ακούσουμε μετά τι λέει για τον έχουν βρει και τον εδουλεύουν, παιδιά, και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Γελάω μεν, αλλά μετά κάθομαι και σκέφτομαι, βρε το φουκαριάρι, καφίστε τώρα, αφού δεν είναι. Τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία. Άμα περνάει καλά, δεν μας πέφτει και λόγος και στον κοροϊδεύουν. Αποκαλύφθηκε λοιπόν το όνομα, είναι το ίδιο με την ελληνική αστυνομία, τα ίδια αρχικά. Και ο ταξιδιώτης μας είπε:
1: ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
2: Όρτσα τα πανιά, προσοχή ξέρα, οσόσον εαυτό σωθήτω, τα γυναικόπαιδα πρώτα, όλα αυτή είναι η κανονική σειρά. Λοιπόν, ο καημένος ο Αλέξης μας με το ταξίδι του, που ξαναλέω δεν έχουμε μάθει ποιος το χρηματοδοτεί. Γιατί εντάξει να ταξιδεύεις, αλλά να ταξιδεύεις βγάζεις λεφτά από τη δουλειά σου και πας ταξίδια. Όταν τα λεφτά είναι πάρα πολλά και δεν δικαιολογούνται από τη δουλειά σου, πρέπει να ξέρουμε... Ή είναι καλό να ξέρουμε τέλος πάντων ποιος σου τα σκάει, ποιος σου πληρώνει τους παρατρεχάμενους, τα γραφεία, τα ιδρύματα, τα κόμματα, τις εκδηλώσεις. Ποιος καλός άνθρωπος, θέλω να πω, ευεργέτης όχι μόνο του Αλέξη, αλλά και αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μετά άρχισε τα ψαρέματα από εδώ και από εκεί.
1: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης. Της ΕΔΑ των αγώνων για δημοκρατία και ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Δηλαδή του Βαρουφάκη, του Πολάκη, του Τσακαλώτου, του Λαφαζάνη, της Θεανός της Φωτίου, του πώς τον είναι αυτόν που γελάει, του Νικόλα του Παπά. Νικόλα του Παπά και φίλος. Πώς τον λένε, αυτόν που χαζογελάει στον ντοκιμαντέρ. Το Σταθάκι. Όλων αυτών, του Τέρενς Κουίκ, του Καμένου του Πάνου, του Παύλου του Χαϊκάλη, του Μπαλάφα, αυτούς εννοεί. Και το Πασόκ της Αυριανής. Γιατί αυτό είναι το Πασόκ. Είναι εντωμεταξύ τόσο θολωμένα τα μυαλά τους που λίγο μετά η Κουφονικολάκου. Η Κουφονικολάκου, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, γιατί έχει μια βασικιά και 4 αναπληρωματικούς. Έχει κάνει rotation στην εκπροσώπηση, αλλά έχει βασικά την Κουφονικολάκου. Είπε: εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε σχέση με το Πασόκ, δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Αυτοί για τους οποίους είπε ότι είμαστε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε άλλη κουλτούρα. Θα τα ακούσουμε αν προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να ψαρέψει κανείς καλό είναι. Ας πρόσεχε ο Νίκος που ήθελε να κάνει το ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Οπότε τι είπαμε, ένας μένει.

0: Μετά την πρεμιέρα της παράστασης, διάφοροι μίλησαν. Η πιο ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι είναι ένας κολλητός του Προέδρου. Ήταν τέλος πάντων για πολλά χρόνια μαζί. Ο Νίκος ο Καρανίκας είπε για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ήταν ο Μπαλάφας, ο Μπίστης. Όλοι αυτοί φρεσκαδούν. Ο Μπαλάφας, δεν ήταν ο Μπαλάφας, νομίζω ήταν ο Μπαλάφας. Ήταν ο Γαβρόγλου. Ήταν εκεί παρόντες. Τέλος πάντων, μια φρεσκαδούρα, ρε παιδί μου, είναι αξιόλογοι που λέμε της πολιτικής ζωής, για τους οποίους ο Καρανίκας ήταν λίγο άδικος, νομίζω.
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν. Εγώ ρετάνιο τα λέω.
0: Όχι, είναι, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Τα ρετάλια μπορεί να είναι χρήσιμα πουθενά. Δηλαδή, όχι και ρετάλια. Τα ρετάλια χρειάζονται. Δεν είναι τέτοιο. Και μετά ο φίλος του Τσίπρα, που τον ξέρει καλύτερα και ξέρει και τι είδους άνθρωπος είναι, είπε.
1: Αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με το Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε, όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
2: θα τον παίξουν, λέτε. Θα τον προβάλλουν.
1: Τον παίζουν και τον προβάλλουν.
0: Το θα τον παίξουν ήταν μια χαρά. Δεν χρειαζόταν διόρθωση με προβάλλον. Θα τον παίξουν γιατί ήταν πιο εύστοχο. Πώς να το πούμε, πήγαινε εκεί που έπρεπε. Για αυτά τα κανάλια και τις εφημερίδες ήταν πιο ταιριαστό με το λειτουργήμα το δημοσιογραφικό εννοώ. Και μετά είπε ότι ο Μελισσανίδης αγόρασε εφημερίδα και έχει συνεχώς πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα. Εγώ διαχωρίζω εννοείται τη θέση μου. Νομίζω ότι ο Μελισσανίδης είναι ένα καλός επιχειρηματίας, δεν μπορεί να σε κουτσά άλογα, τέλος πάντων. Αλλά ξαναλέω, ο Καρανίκας είναι φίλος του, ξέρει τι είδους άνθρωπος είναι ο Αλέξης, άνθρωπος ορμητικός εννοώ.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα, με φω...

0: Και τώρα πάμε στις πλάκες. Ήδη μιλήσαμε για τις πλάκες που του στήσανε στην πρεμιέρα με τα monitor που ήταν κάτω και με το βίντεο που δεν εμφανιζόταν και τον άφηναν με το χαρτί στη σκηνή να χασκογελάει σαν τέλος πάντων. Τώρα του λένε και άλλα ρε παιδιά. Και ξαναλέω, γελάω, δεν το αρνούμε. Παίζω τα αποσπάσματα στην εκπομπή, γελάτε κι εσείς. Ταυτοχρόνως όμως ρε παιδιά. Και λίγη ανθρωπιά, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύουμε ένα συμπολίτη έτσι. Η βασικιά εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, όχι Δημοκλίδου, η άλλη.
1: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν οι συζητήσεις για συνεργασίες.
2: Καθόλου, καθόλου.
1: Τι πάει για αυτοδυναμία το νέο κόμμα.
2: Αυτός ο φορέας, αυτή είναι η στόχευση.
0: Ότι θα, όχι ότι δεν θα έρθει απλώς πρώτος. Θα είναι και αυτοδύναμος. Θα πάρει 40% ο Τσίπρας, έτσι. Ρε εσείς, μην του τα, ρε, τα πιστεύει το καημένο αυτό, μην του τα λέτε. Εσείς ξέρετε ότι είναι παραμύθια, αλλά το άλλο δεν είναι, είναι. Τα πιστεύει, το νομίζει. Κρίμα είναι, ρε παιδιά, έλεος. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Δεν, ορμή.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα!
0: Έλα με φόρα, πρόεδρε! Αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η πρεμιέρα του Αλέξη. Πιο μετά θα ακούσουμε και τα κλάματα από το Πασόκ. Αλλά προς το παρόν, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που βλέπω τον Αλέξη.
5: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι. Μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
6: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Μπήκε μέσα του ο γαπ. Αυτό είναι γαπ. Δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει. Α, αλλά. Α, δεν ξεκινάμε ακόμα. Όπου έχουμε ξεκινήσει. Δεν μου δόμανε. Τι τον καημένο, τι τρικυμία είναι αυτή. Όταν πρέπει να μιλήσει εκτός κειμένου, δεν έχει σχεδιάσει τι να πει, δεν μπορεί καθόλου. Και μπράβο του, γι' αυτό τον αγαπάω.

0: θεωρείτε ότι θα έχουμε περισσότερο Τσίπρα πιο μετά. Προς το παρόν όμως θα κάνουμε ένα. Τώρα δεν μπορώ να πω ευχάριστο διάλειμμα, γιατί δεν ήταν δυσάρεστος ο Αλέξης μας. Ευχάριστος ήταν και ο Αλέξης μας και η παρατρεχαμενή του. Αλλά ακόμα πιο ευχάριστο διάλειμμα με την Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η οποία είναι οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού της Μαρίας της Καριστιανού και υπήρξε και πρίτανε στο Άπουθου, για να καταλάβετε γιατί είναι έτσι η ελληνική παιδεία. Η Μαρία Δελιβάνη, Νεγρεπόντι Δελιβάνη ή το πρίτανης. Η Μαρία, η οποία φέρνει ως παράδειγμα, είναι, έχει επιχειρηματολογήσει ότι έπρεπε να είχαμε πάει στη Δραχμή. Θυμάστε, είχαμε ακούσει τα σχετικά αποσπάσματα. Λέει εντάξει, θα είχαμε θύματα, αλλά όσοι ζούσανε μετά, ωχώ, τι ωραία που θα περνούσαμε. Ήταν αυτό, όσοι ζούσαν. Εντάξει, οι υπόλοιποι θα. Εντάξει, αλλά όσοι τα καταφέρνανε και επιβιώνανε, ω, θα ήταν φοβερή ζωή, ζωάρα θα ζούσανε. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν το λέει μόνο η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, το λέει και ο Έπστιν. Ναι, αυτός, όχι αυτός.
1: Θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν. Και σε αυτά τα οποία λέει για τη Δραχμή.
0: Ναι, θέλω να πω, μήπως δεν είναι ο καταλληλότερος να μιλήσει. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι ωραίο να τον επικαλούμε. Θα εξηγήσω γιατί, προσέχτε. Κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, μήπως έχετε λίγο χρόνο να πείτε όχι, δεν θα το πάω στο να λέει ότι θέλει ο... ή θέλετε να συνεχίσετε, για πείτε.
1: Σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη Δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος θα το λέει, ποιος θα το λέει, και θα εξηγήσουμε και γιατί. Ο άνθρωπος ήταν, έκανε εμπόριο λευκής σάρκας και ανήλικης σάρκας. Εννοείται ότι θέλει να αγοράζει φτηνότερα. Είναι έμπορος, είναι. Σου λέει η Ελλάδα φυσικά καλύτερη με Δραχμή. Σου λέει θα πουλήσω Ελληνίδες και Έλληνες. Δεν κρίνουμε έτσι, είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Θα είναι Δραχμή, θα ψωμολισάνε, θα εκδίδονται για το τίποτα. Με ένα κατοστάρικο θα την έχεις για ένα μήνα την άλλη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος εμπορικά σκεφτόμενος πολύ σωστά είπε ότι πολύ καλύτερα με Δραχμή θα είστε. Και αν είχε μουστάκι θα το στρίβε κιόλας καθώς το έλεγε. Α, πολύ καλύτερα με Δραχμή. Ναι. Και, αλλά το πιστεύει και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, δηλαδή κατ' επέκταση η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού.
1: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει. Και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: πάνω σε αυτό, γι' αυτό και το ρωτώ.
1: Το 2015.
0: Έχει γράψει και δύο βιβλία. Τέλος πάντων, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού, θα μιλήσει για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα να χωθεί στη Βουλή και η Μαρία Καριστιανού. Αυτό είναι το όνομα του κόμματος. Παρακαλώ.
1: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι. Έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Περιμένουμε να οριμάσουν, ακόμα είναι άγουρα, τα βλέπουν πράσινα. Ναι, περίμενα να οριμάσουν, πρώτα να δαγκάσουμε. Άσε το πάνω στο δέντρο. Περιμένουν τέτοιο. Νίκο, δεν ρωτάς και εσύ για ρώτα κάτι.
2: Το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
1: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
1: Συγκροτημένο πρόγραμμα, από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τι να το κάνει το πρόγραμμα, μα που ρωτάει και ο άλλος. Εσύ θα βγει, θα πει Τέμπη, δάκρυα, θα κλάψει και τέτοιο. Όποιος συγκινηθεί θα την ψηφίζει. Τι να το κάνει το οικονομικό πρόγραμμα. Έλα Παναγία μου, λέει οικονομικό πρόγραμμα. Τι λες, αυτό περιμένα για να ψηφίσουν την Καριστιανού, το οικονομικό της πρόγραμμα. Για να δούμε και το οικονομικό πρόγραμμα, μήπως την ψηφίσουμε κιόλας. Ρε η άλλη ποζάρει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι οικονομικό πρόγραμμα βάλει? Και άμα άντε και το βγάζει ένα οικονομικό πρόγραμμα, τι σημασία έχει? Είναι, λέει, κβαντική ιατρός. Δηλαδή, έλεος.

0: πάμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Όταν θα επιστρέψουμε θα ακούσουμε Γαβρόγλου, ήταν στην πρεμιέρα του Αλέξη, να δείχνει γιατί πρέπει να τους δώσουμε παιδιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Άλλη μια ευκαιρία. Το καλό της εκπομπής αυτής, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο, αλλά δεν είναι και λίγο. Θέλω να πω για εσάς που ακούτε, θα γελάμε, θα πηγαίνει καλά η εκπομπή. Εντάξει, και όποιος ζήσει ρε παιδί μου, δεν έγινε τίποτα, σιγά να πούμε. Τι είναι, σιγά, ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Τι έχουμε να χάσουμε, που θα έλεγαν και οι μπουτούδες του Συντάγματος. Λοιπόν, τελειώνουμε το πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας. Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μην μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
4: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται αλφα κάζα.
5: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
11: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής Γυαλός, Μύκονος.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Περισσότερα από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ αποκαλύπτει και χτυπά το ελληνικό FBI. Τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός κατάφερε να εξαρθρώσει 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότερα από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κρυθεί προφυλακιστέοι. Απολογούνται εντωμεταξύ υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους 10 βρίσκεται ο εν ενεργεί αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζαταμπά Χαμενεΐ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δύο ώρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου τόνισε σήμερα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου, εξέφρασε ο πρόεδρος της Τεχεράνης Πεζεσκιάν. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς τη βόρεια Ισραηλινή πόλη Κυριάτ Σμόνα, καθώς ο Ισραηλινός στρατός εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές και τη χερσαία επίθεσή του στο Λιβανό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, υπογραμμή στο State Department, σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή, τονίζεται στην ανακοίνωση. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υποκράτηση. Ζημιές σε πίστα κάρτ έξω από τη Θεσσαλονίκη στο Λάκκομο προκάλεσαν ανεμοστρόβιλος χθες το απόγευμα. Ξυλώθηκαν τέντες και κατασκευές. Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Εξεχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάντηση βάρους 74χρονης που έγινε την περασμένη Τρίτη σε χωριό του Κελκής. Για την υπόθεση σχηματίσης και δικογραφίας σε βάρος ένας 27χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός του τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της ηλικιωμένης και προσποιούμενος τον συμβολογράφο την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τις αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα, τα οποία παρέλαβε ο προαναφερόμενος άνδρας και διέφυγε με όχημα ιδιοκτησίας της 32χρονης αδερφής του. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόπινες πράξεις.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός, η θερμοκρασία από 18-29 βαθμούς, η ανέμοια ασθενής μέχρι 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 28 βαθμούς, η ανέμοια και εδώ ασθενής. Γενικότερα στη χώρα, σήμερα Σάββατο, προβλέπεται γενικά ήθρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα περιοδικά το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο, τη Δυτική Στηριά, τη Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο θα εκλωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πλέον από βόρειες ευθύνη θα έχουν ένταση 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 με 4, στα δυτικά θα είναι ασθενής. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στα υπηρετικά θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και την Δευτέρα ο καιρός γενικά έφυρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά, οπότε θα εκλωθούν και λίγες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως όμως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, η θερμοκρασία στα περιοδικά λίγο θα ανέβει, θα φτάσει τοπικά τους 31 βαθμούς. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Σαν ο μαγιές που μας κάνει.
9: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
10: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
12: Πουλί μου και ζουλούλου μου, γιόλα και κατηφέ μου.
13: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
14: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
16: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
17: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
18: Να καταγγείλω και από αυτήν εδώ τη Σαββατιάτικη εκπομπή, γιατί στην Καθημερινή το έχω ήδη καταγγείλει, την εξαφάνιση της συντρόφισσας Βάσιας. Μια συμβουλή είπε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο ήθελε με τη... αυτή ήταν η Βαφές, είναι αυτό που καταλαβαίνει, για τις Βαφές μίλησε. Και να την εξαφανίσατε. Και ποιος θα λέει τώρα για τις προγραμματάρες, προεδράρες, πασοκάρες. Δεν θα πω τώρα τι. Τέλος πάντων, γιατί μετά τον Αλέξη έρχονται άλλα πράγματα. Μετά τον Αλέξη δεν πάμε καλά στο Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ρε παιδιά, φέρτε μας πίσω τη Βάσια μας. Θέλουμε, δηλαδή, αυτή η εκπομπή. Εντάξει, τώρα με τον Αλέξη δεν έχει ανάγκες, αλλά πάντα χρειάζεται και μια Βάσια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι καλύτερος και ο Δουδονής. Πιο μεγάλος κοντράδες, λέει ο Δουδονής. Αλλά λογικό είναι, γιατί ήταν παλιός φαν του Μητσοτάκη και θέλει κάπως να μην τον βλέπουν έτσι οι σύντροφοι. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αλέξη Τσίπρα στην επιστροφή και μαζί με την επιστροφή έρχονται και αυτοί τους οποίους αδίκως ο σύντροφος Καρανίκας ονομάζει ρετάλια. Παραδείγματος χάρη, ο παλαιός υπουργός παιδείας, ο σύντροφος Γαβρόγλου, ο οποίος, και επειδή είπε ο Αλέξης μας ότι η Ελλάς, όχι του Μιχαλή, δικιά του η Ελλάς, έχει, πώς να το, κουβαλάει την πρώτη φορά αριστερά μέσα της, δηλαδή βαρουφάκηδες και τα λοιπά, ο σύντροφος Γαβρόγλου μας εξηγεί πόσο καλούς υπουργούς είχε εκείνη η πρώτη φορά αριστερά.
1: Πρώτα απ' όλα, και τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
2: Όχι,
1: άτομα...
2: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κυρίως.
1: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που είναι εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία.
0: Να σας κάνω μια μετάφραση. Ήταν πολύ καλή στο αντικείμενό τους, αλλά είχαν μεσάνυχτα από την πραγματικότητα. Για κάποιο λόγο, επειδή είναι αριστεροί μάλλον, είχαν διαχωρίσει το αντικείμενό τους από την πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω η αριστερά σύνδεση πανεπιστημίου και αγοράς. Δηλαδή, αυτό που μαθαίνεις να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί η αγορά είναι η πραγματικότητα. Είναι, στην πραγματικότητα, όταν λέμε αγορά, είναι ο έξω κόσμος. Έτσι την πατήσανε και οι σύντροφοι, λογικό. Ήτανε, δηλαδή, εκείνοι είχαν διαβάσει τα βιβλία τους, αλλά από πραγματικότητα είχαν μεσάνυχτα. Ήταν σε έναν άλλο κόσμο που ήταν εφικτός, δηλαδή στον κόσμο τους ζούσανε, και αυτό ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα. Κατά τα άλλα, παιδιά, ήταν ο ένας πάρ' τον έναν και χτύπα τον άλλο. Όχι, συγγνώμη, αλλιώς το είπε. Πώς το είπε?
1: Να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
2: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη?
1: Αναφέρομαι σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Πιο καλό το πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον, αλλά έχει δίκιο, έχει δίκιο, γιατί να θυμηθούμε. Τώρα, Νίκο, πάμε. Βαρουφάκης, Καμένος, Χαϊκάλης, Σταθάκης, τα είπαμε πριν, πάμε, Θεανό Φωτίου με, τα, που, με γεμιστά, Κωνσταντοπούλου την είχαν στη Βουλή, δεν την βάλω στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν παλαβεί, εντελώς δεν την αντέχανε, σου λέει βάλ την κάπου να με ζαλίζει, φαντάζεσαι να την είχαν και στα Υπουργικά Συμβούλια, είπαμε δεν είναι μαζοχιστές, ήταν στο, αλλά όχι τόσο στον κόσμο τους, είχαν και αυτοί ένα όριο. Τέρενς Κουίκ, Νικόλας Παπάς, Σταθάκη τον είπαμε. Χαϊκάλη τον είπαμε. Κατρούγκαλος, τον ξεχάσαμε πριν τον Κατρούγκαλο. Ποιοι άλλοι ήτανε? Ήτανε πολύ, ένας και ένας που λέει, ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
3: Τζανακόπουλος
0: βεβαίως. Τι δεν ήταν ο Τσακαλώτος, Λαφαζάνης, Κουρλέτης. Ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πολύ, ο Γαβρόγλου ο ίδιος, ο καλύτερότερος. Καλύτερος όλων και μπράβο του. Ο Γαβρόγλου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Σταμάτη του Σαχαρού. Θυμίζω ήταν υπουργός παιδείας, παιδιά, έτσι. Αυτό που θα ακούσετε βγαίνει από στόμα υπουργού παιδείας. Και ο υπουργός παιδείας αποφαίνεται ότι δεν είναι, ρε, σιγά οι καταλήψεις στα τέτοια. Σιγά το πρόβλημα να έχουμε.
1: Το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη σας, ήταν καταλήψεις.
2: Ναι.
1: Δεν ήταν.
2: Όχι, αφήστε με να. Κύριε Γαβρόγλου, σας σέβομαι, σας εκτιμώ. Αφήστε με να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Για μένα οι καταλήψεις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι, να, αν σας ρωτήσω λοιπόν, πόσες καταλήψεις γινόταν κάθε χρόνο, είστε σε θέση να μου απαντήσετε?
2: Φυσικά, είστε. Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο.
0: Του τη χάλασε. Ο Γαβρόγλου, παιδιά, να πούμε, είναι αριστερός, έτσι, που σημαίνει ότι ως αριστερός ξέρει τα πάντα καλύτερο από τους άλλους, ακόμα και αυτά που αφορούν τις ζωές των άλλων. Αυτό σημαίνει ο αριστερός, ότι δεν ξέρω μόνο τα δικά μου, ξέρω και τα δικά σου καλύτερα. Ξέρω τι συμφέρει εσένα, τι σκέφτεσαι, τι μπορείς να κάνεις. Και όταν μου λες όχι, δεν αρνούμε. Δηλαδή, οπότε τώρα του λέει ο Ζαχαρός, του λέει, ναι, ξέρω να σας απαντήσω. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έκανε λάθος. Δεν κάνει λάθος ποτέ ένας αριστερός. Έτσι είναι οι συνθήκες που τον προδίδουν. Ή έχουν και άλλες λέξεις που λένε. Δεν τις θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι πρόβλημα οι καταλήψεις. Δεν μπορείς να μου πεις, και συνεχίζει ο υπουργός παιδείας.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη.
1: Στο πανεπιστήμιο. Ναι.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη. Μόνιμη, συνεχόμενα. Αν θυμάμαι καλά, ή για 4 ή για 6 εξάμηνα, συνεχόμενοι.
1: Σας Θα σας πω, δεν ήταν κατάληψη αυτή.
2: Πώς δεν ήταν, εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, κατάληψη ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κατάληψη του Πανεπιστημίου. Ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι.

0: Ότι Python αυτό είναι σκετσάκι. Αλλά στο μυαλό του αριστερού βγάζουν νόημα όλα αυτά που λέει, όπως βγάζει νόημα και το ότι αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ό,τι και να λέει ο νόμος δεν έχει καμία σημασία. Παραδείγματος χάρη.
1: Κανείς δεν αυτοδιοικεί χώρους που ανήκουν
2: γιατί
1: στο...
2: Γιατί αν τυχόν σύγκλητο σα δίνει το δικαίωμα αυτό όπως είχε γίνει στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1: Εγώ σε αυτό το κτίριο ήμουν και είχα τρομερά μεγάλο πρόβλημα στο να προσέλθω να κάνω μαθήματα.
2: Αποκλείεται αυτό να, ήτανε, να μην ήταν με απόφαση τη Γενική Συνέλευση.
1: Δεν
0: έχει. Έχει πρόβλημα. Βρε, αφού το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Μα. Δεν έχει σημασία. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, ας πούμε, μπορεί να αποφάσει να βιάσουμε τον Νίκο. Θα πει, ω, γιατί ρε παιδιά. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να. Άκου, λέει, πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα, να κλέψουμε ένα σπίτι. Πάμε να χτυπήσουμε για να πούμε είμαστε από τη ΔΔΕ. Αυτό είναι παράνομο. Αν πει, είμαστε από τη Γενική Συνέλευση, θεία άνοιξε, υποχρεωμένη άλλη να σου ανοίξει. Δεν είναι αλλιώ που κάνει μέσα και τη παίρνει ό,τι έχει και δεν έχει. Γιατί το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή. Στις φοιτητικές εκλογές βλέπετε. Αυτή είναι αυτό που λένε η Γενική Συνέλευση. Ο Γαβρόκλου λέει: άμα τα αποφάσισε, τι να κάνουμε, θα βιαστείς. Θα σε δίρουνε, θα σου στερήσουν το μάθημα. Άμα τα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Και ξαναλέω, τα πιστεύουνε παιδιά αυτά. Αυτό είναι που τους κάνει και σκετσάκι Monty Python. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια ωραία κωμωδία, αλλά τέτοιο. Αλλά το τα πιστεύουνε, τους κάνει κανονικού Monty Python. Φοβερά επικίνδυνους βέβαια στην πραγματικότητα έχουν υπάρξει. Τώρα ευτυχώς ακόμα και ελπίζω να παραμείνουν, είναι μόνο αστείοι.
3: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...

Συνεχίζουμε με το θέμα της εβδομάδας που είναι η Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας. Να το λέμε κάθε φορά, αυτό δεν είναι φοβερό. Πώς τα κατάφερες έτσι, ρε Αλέξη? Θα μιλάμε για το κόμμα σου και πρέπει να λέμε δεν είναι η αστυνομία. Ρε Αλέξη, μπράβο, δεν είναι η μυαλό, όχι αστεία. Παρεπτόντως, επειδή το ακούω συνέχεια αυτό, παιδιά, αυτή την μπούρδα. Πάντως συζητήθηκε. Οπότε τα κατάφερε ο Αλέξης. Αυτό είναι στη λογική του ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Α, ναι. Για ρωτήστε τον Πέτρο Φιλιππίδη ή τον Δημήτρη Λιγνάδη, να δείτε, ρωτήστε τους αν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Φυσικά και υπάρχει κακή δημοσιότητα. Και επίσης, μιλάμε τώρα για πολιτική, δεν μιλάμε για influencers στο TikTok. Πρέπει να έρθουν να σε ψηφίσουν, όχι να σε συζητάνε. Γιατί αλλιώς, αν ήταν να τον συζητάμε τον Αλέξη, πιο πολύ θα τον συζητούσαμε άμα πήγαινε και έχει SMS στο Σύνταγμα. Άμα τα κατέβαζε, τότε, ω, συζήτηση που θα κάναμε, θα ήταν καλό. Όχι, οπότε είναι μια μπούρδα, παιδιά, αυτό που ακούτε. Το, ω, συζητήθηκε. Συζητήθηκε επειδή γελάγαμε. Δεν είναι ωραίο να συζητήσει. Να είσαι, όταν είσαι θέλει να κατέβει στην πολιτική και η συζήτηση αφορά ανθρώπου που σε κοροϊδεύουν, τότε δεν έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Έχει γελιοποιηθεί. Και η γελιοποίηση μπορεί να λειτουργεί για του influencers του TikTok, διότι εκεί σε βλέπουν οι άλλοι, αλλά κοίτα τον καραγκιόζει και γελάνε. Αλλά στην πολιτική δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Αυτό το λέω γιατί το ακούω συνέχεια αυτή την μπούρδα. Ότι α, συζητήθηκε, άρα τα κατάφερε. Όχι βέβαια. Γιατί ο στόχος του δεν είναι να συζητηθεί, είναι να ψηφιστεί. Άμα συζητιέται με γέλια, δεν έχει πετύχει το στόχο του, να πούμε. Ξαναλέω, υπάρχει και πολύ κακή δημοσιότητα μάλιστα. Μην ακούτε, αν δεν ακούτε κανένα να λέει δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα, πάει να πει δεν παίρνει χαμπάρι μία από επικοινωνία και από. Έτσι. Λοιπόν, στην πολιτική υπάρχει πολύ κακή δημοσιότητα και το να σε συζητάνε γενικώς και ορίστως δεν είναι πάντα καλό. Καμιά φορά είναι καλύτερο να μην σε συζητάνε. Γιατί άμα είναι να μην σε συζητάνε ή να συζητάνε και να σε δείχνουν και να γελάνε, καλύτερα να μην σε συζητάνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κλείνω την παρένθεση. Σαουλίδης ήταν ένας Πασόκος που δεν τον πολυπέζανε στο Πασόκ, ήταν εξοφυλαρούχας και σου λέει θα πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα. Σου λέει εντάξει δουλειά είναι, αφού είμαι εξοφυλαρούχας στο Πασόκ, θα πάω στο Τζίπρα. Οπότε βγήκε 2-3 φορές τηλεοράση, δεν ξέρω, μπορεί να και στο Τζίπρα εξοφυλαρούχας να καταντήσει πάλι, αλλά τουλάχιστον τώρα εμφανίστηκε σε 2-3 εκπομπές και είπε για τον κατώτατο πολύ σοφά, γιατί τον

0: Ρωτάει εδώ στον Άκη το Δημήτρη και ρωτάει πόσο θα είναι ο κατώτατος. Τώρα, επειδή είναι ο Σαουλίδης, είναι Πασόκος. Πριν και Τσίπρας, δηλαδή με πατέντα που λέμε. Σου λέει όσο θέλουμε ή μάλλον όσο θέλετε.
1: Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους.
0: Με λίγα λόγια, όσο θέλει, τι θέλει ο κατ' ανάγκες, λέει οι ανάγκες του. Οι ανάγκες μου είναι 5.000 το μήνα. Αυτές είναι οι ανάγκες μου. Έχω ένα δάνειο, δύο αυτοκίνητα, τρεις συνδρομές τηλεοπτικές. Θέλω να βγαίνω τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτοί οι ανάγκες μου είναι τόσες. Πολύ σωστά σου λέει ο Σαλίδης, γιατί να πω. Άλλος μπορεί να θέλει 2.000 το ναι. Άλλος μπορεί να θέλει 1.200. Άλλος, άσε να πω γενικά. Ό,τι σε ευχαριστεί θα είναι ο κατώτατος μισθός. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους που και την ακρίβεια θα την πατάξουν, θα την βάλουν κάτω και θα την πατάνε.
1: 1.200, 1.300 κατώτατος. Ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλε, σας υπενθυμίζω.
1: Να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό
1: άρα
2: μπορούμε
1: πρέπει να δώσετε πολλά λεφτά.
2: Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, ναι.
0: Γιατί θα κολώσουμε? Θα άκου λέει, λέει ο Άκης, λέει, δεν μπορείτε να το υποσχεθούν. Γιατί δεν μπορούν να το υποσχεθούν? Εδώ υποσχόντουσαν με ένα νόμο και ένα άρθρο να ρίξουν τα μνημόνια. Θα κολώσουν στην ακρίβεια? Έλα Παναγία μου, έλα. Δεν κολλούν πουθενά, λέμε παιδιά αυτοί. Θα πούνε και τον πόλεμο θα σταματήσουν. Γιατί αλλιώς η ακρίβεια δεν πέφτει, οπότε και τον πόλεμο θα σταματήσουμε. Έπρεπε να πει ο Σαουλίδης κανονικά. Κανονικά, κρατήθηκε μάλλον. Θα το σκέφτηκε, αλλά κρατήθηκε. Σου λέει, άσε, θα πω μόνο για την ακρίβεια. Προς το παρόν, τον πόλεμο το λέω μετά.
3: Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
1: Δηλαδή,
3: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά τώρα σε ζαλίζομαι και λίγο, άστο, δεν πειράζει. Αχ, ποιος είμαι, Παναγία μου, μου είμαι.

Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε τον Νίκο. Τον Νίκο να κρινιάζει και να κλαψουρίζει. Ο Νίκος, ο οποίος, παιδιά, τι να κάνει, σου λέει για τις ικανότητες μου που δεν έχω, δεν θα με ψηφίσει κανείς. Οπότε ας αρχίσω να γκρινιάζω ασταμάτητα, μπας και μου πούνε να σε ψηφίσουμε να σταματήσει την γκρίνια. Είναι μια στρατηγική και αυτή, δεν ξέρω που θα οδηγήσει βέβαια. Το Πασόκ παραμένει ο μεγάλος ευεργέτης του Μητσοτάκη και ο Τσίπρας το ίδιο. Έχουν μπει τώρα και οι δύο στιλοβάτες του Μητσοτάκη. Οπότε αν αμφιβάλαμε για την αυτοδυναμία, λέγαμε δύσκολα θα πιάσει την αυτοδυναμία. Τώρα και με Τσίπρα παίζεται. Οπότε Ανδρουλάκης, όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Του αγοριού απέναντι.
11: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Περισσότερο από 28.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν από τα λιμάνια της Αττικής. Με πληρότητα που αγγίζει το 100% συνεχίζεται η έξοδος από τα κτέλη Κηφισού και Λιωσίων. Το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΠΚΠ αποκαλύπτει και χτυπά το ελληνικό FBI. Τους τελευταίους 6 μήνες, με την επιχείρηση Θερισμός, εξάρθρωσε 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι τη Βόρεια Ελλάδα. Οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή ανέρχονται σε 1.151. Απολογούνται εντωμεταξύ αυτή την ώρα οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτσενταμπά Χαμενεΐ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, διεμήνυσε σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του χθες το βράδυ στον Εύωσμο Θεσσαλονικής. Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε χθες το απόγευμα ανεμοστρόβιλο σε πίστα καρτ στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Οι Συριάνεμοι παρέστησαν τέντες και διάφορα αντικείμενα, χωρίς ωστόσο να σημειωθούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Νίκος, πρόεδρος Νίκος, στην κλάψα. Στην κλάψα. Τι να γίνει, βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Τρίτο-τέταρτος. Η τρίτος είναι η καλή εκδοχή. Είναι η δημοσκόπηση που το αρέσει. Τέταρτος είναι αυτή που δεν του αρέσει. Μπορεί όμως αληθινή να είναι αυτή που θα είναι τέταρτος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά έτσι όπως τα έχει καταφέρει, αφού αποφάσισε να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο αυθεντικός και Νίκο άφησε στο κέντρο όλο τον Κυριάκο. Και τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να κλαίγεται για τα μηντιακά συμφέροντα.
1: Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
2: Δηλαδή,
1: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν.
0: Σωστό. Δεν είναι λάθος, αλλά θέλω να τον καθησυχάσω. Δεν φταίνει οι εξαρτήσεις και τα συμφέροντα που πατώνει. Θέλω να πω, έτσι, νιούγω, δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, εντάξει. Και εγώ, άμα με βάλεις τώρα, με πας να πάω έξω μπάσκετ, σε μια ομάδα θα ξεφτυλιστώ, θα γελάει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορώ. Όση πρόθεση και να έχω την καλύτερη πρόθεση, και να έχω και ιδέες, και να ξέρω πώς θα το κάνω. Άμα άλλος είναι 2-10. Ό,τι και να ξέρω εγώ, τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω, εκτός αν ήμουν ο Tyrone O'Boggs. Επειδή δεν είμαι εγώ ο Tyrone O'Boggs, αλλά ούτε και εσύ Νίκο μου είσαι ο Tyrone O'Boggs, άστο. Δεν μπορούμε. Δεν τραβάμε που λέμε. Είναι αυτό. Δεν μπορεί το παλικάρι που θα έλεγε και ο Αλέφαντος. Ξαναλέω, όχι ότι έχει άδικο για αυτούς. Άλλωστε ο Καρανίκας τους είπε και ονομαστικά. Και αφού είπε ο Καρανίκας, δεν μπορεί ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κολώνει να πει ονόματα. Γιατί όταν λες τα συμφέροντα πρέπει να πεις αυτός και αυτός. Αυτό το κανάλι, αυτή η εφημερίδα. Νίκο, δεν κολώνουμε εμείς, είμαστε σοσιαλιστές, δεν είμαστε των συμφερόντων.
1: Έχετε δει πολλά site και εφημερίδες ή ολιγάρχες να αγοράσανε εφημερίδες και κανάλια να στρίξουν το Πασόκ? Όχι. Άρα, ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός. Ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις.
0: Κάνει ότι δεν άκουσε ο Νίκος. Γιατί το ρώτησε, υπάρχει ο ολιγάρχης που το αγόρασε κανάλι. Και καλά κάνει, παιδιά, γιατί σκέφτεται ο Νίκος, είναι πονηρός. Σου λέει, κάτσε ρε, μην πούμε τίποτα. Άσε, γιατί να κλείνουμε τώρα πόρτες. Αύριο μεθαύριο μπορεί να στηρίξουν εμάς. Σου λέει, άσε τώρα, καλή. Εντάξει, θα καταγγείλουμε, θα κάνουμε, αλλά δεν θα πούμε τώρα. Χαλάζουμε τις καρδιές μας με επιχειρηματίες, είμαστε σοσιαλιστές. Δεν είναι. Για όνομα του και με τα συμφέροντα, για όνομα του Θεού. Και μετά βέβαια τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Τι να κάνει, για πες Νίκο τον πόνο σου.
1: Είχαμε λοιπόν δύο δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
1: Η μία δημοσκόπηση δείχνει μισό τα 100 διαφορά Πασόκ και κυρίου το κομμάτι Ελλάς. Η άλλη δημοσκόπηση είναι 7-8 μονάδες. Ναι. Πώς γίνεται σε τις ίδιες μέρες να υπάρχει αυτή η διαφορά? Πώς γίνεται? Ο ένας τρίτος, ο άλλος τέταρτος.
2: Ναι, ακούστε, βέβαια, αν
1: κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης.
0: Αυτοί που σε δείχνουν κοντά, θες να πεις. Νιούγκο, γιατί εντάξει, κάποιοι κάνουν, αλλά ποιοι είναι αυτοί που σε δείχνουν κοντά ή αυτοί που δείχνουν ότι σου ρίχνει τα αυτιά ο Αλέξης? Δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, Νιούγκο, θα σου πω από την εμπειρία, έτσι, που παρακολουθώ χρόνια. Όποιος αρχίζει και κλαψουρίζει για τις δημοσκοπήσεις, στο τέλος χάνει πάρα πολύ. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις, μπορεί να είναι και λάθος και τέτοια, αλλά βλέπει ο κόσμος και σου λέει, αυτό που κλαψουρίζει θα κάνουμε αρχηγό, αυτός κλαψουρίζει. Και κλαψουρίζει για όλα. Από το που τον παρακολουθούν, που τα συμφέροντα, οι δημοσκοπήσεις, όλα του φταίνε. Τον κάνουμε για αυτός, δεν είναι για αρχηγός. Αυτός είναι για να κάνουμε, παρανεβάσουμε παράσταση, αφιερώμα στη Μάρθα Βούρτση. Νίκο, δεν ξέρω, εγώ με την καλή μου την καρδιά δίνω τη συμβουλή. Άντε, πες πάλι συμφέροντα, άντε πες τα.
1: Δεν υπάρχουν συμφέροντα στον τόπο, τώρα τα ακούσατε?
2: Προφανώς όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Αλλά δεν κατακαίλω κάτι.
1: Ρωτάω, είδατε πολλά πρωτοσέλιδα, είδατε πολλά site να χαϊδεύουν και να προωθούν το Πασόκ? Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα μέρα?
0: Να κάνουν τη νύχτα μέρα. Αυτό καλό δεν είναι να κάνεις τη νύχτα μέρα? Τέλος πάντων. Νίκο, πες βρε και ένα όνομα, βρε. Πες βρε. Όχι δημοσιογράφου. Δεν είναι το εύκολο. Πες βρε Νίκο που είσαι παλικάρι και δεν κολώνεις πουδενά και τα... Πες ένα όνομα επιχειρηματία, αφού είναι τότε τα ξέρεις. Πες ένα κανάλι, πες ένα κορόιδο. Σου λέει, άσε καλύτερα, μπορεί να τα βρούμε. Α. Δεν μπορεί να τα βρει και με τον Τσίπρα, παιδιά. Διότι τον ακούσατε, έλεγε τα συμφέροντα. Ο Τσίπρας σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη είναι διαπλεκόμενος. Έχει εξαρτήσεις από μεγάλα συμφέροντα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί ο έντιμος Ανδρουλάκης με τον εξαρτημένο Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Ρε, εσύ είμαστε Πασόκ, ρε! Ρε, βεβαίως και θα. Εντάξει, δεν το αποκλείουμε κιόλας, δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή.
3: Αν και εφόσον, όπως έχετε πει, εσείς είστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο σε μία συνεργασία με ένα κόμμα όπως το Αλέξη Τσίπρα.
4: Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει, κύριε Κολοκυθά. Εγώ αγωνίζομαι για να είμαστε πρώτοι, για να πάρουμε την εντολή και βάσει του προγράμματός μας να οικοδομήσουμε την επόμενη κυβέρνηση.
3: Πρακτικά λοιπόν.
0: Λοιπόν, Νίκο, πρώτα απ' όλα, αν αγωνίζεσαι για να έρθει πρώτη, κάτσε κάτω, αγόρι μου, μην κουράζεσαι, και ώρα τσάμπα είναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεύτερον, δεν ξέρω, παρατηρήσατε ότι δεν είπε εγώ με τον Τσίπρα που είναι διαπλεκόμενος, που έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα, εγώ να συνεργαστώ. Ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε ο λαός αποφασίζει, και άμα αποφασίζει ο λαός, βεβαίως και με τον εξαρτημένο αγκαλίτσα θα πάω. Τι κουράζει, εδώ μιλάμε για εξουσία. Αχ, Θεομπαίχτες, μπορεί να πει κάποιος, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, δουλειά είναι. Και προχωράμε, έτσι Αλέξη μου.
5: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Αλλά εμένα δεν με έχει ειδοποιήσει κανείς. Και δεν ξέρω, ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε. Τι κάναμε ρε παιδιά, πείτε μου και εμένα να έχω κάτι να λέω. Μένουν άλλα δύο λεπτά.
6: Ναι.
0: Και σε αυτά τα δύο λεπτά θα πω τα εξής.
6: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση αυτούς τους ηλίδιους. Ναι. Αλέξη, καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι αποκορύφημα της κατάντιας μας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά, ρε παιδάκι. Αυτά δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, έτσι δεν τα είπα από μέσα μου. Τα είπα διαβάζοντας αναρτήσεις του συντρόφου Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι της Δημοκλείδου αναπληρωτής, της άλλης, της Κουφονικολάκου, του Αλέξη μας. Δηλαδή τον ενδιαφέρει. Γιατί ξέρει να διαλέγει συνεργάτη ο Αλέξης. Και έλεγε αυτά τα πράγματα για τον Τσίπρα, τα οποία τα ξέρει, παιδί μου, κάπως χοντρά είναι τώρα. Καραγκιόζης. Θα μου πεις, εκείνος είναι εκπρόσωπος, εκείνος θα ξέρει. Μας δεν μας πέφτει λόγος. Άμα το δέχεται ότι είναι Καραγκιόζης ο άλλος και τον παίρνει, του λέει, έλα να μου κάνεις και τον εκπρόσωπο τύπου. Εγώ πάω πάσο. Στηρίζουμε Νιφούδη. Νιφούδης, ο οποίος ξεκίνησε από Πασόκ. Γιατί να δείτε πώς διαλέγει τους καλύτερους. Έγινε βουλευτής με το ποτάμι, εγώ δεν τον εθιμόμουν, τώρα το διάβασα. Εξελέγει βουλευτής με το ποτάμι, μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει. Και τώρα Αλέξης. Και τώρα Ελλάς. Ελλάς. Και υπάρχει και ένα βίντεο που μιλάει με τοπική ΟΝΕΔ Λονδίνου, ξέρω εγώ κάτι. Είναι... Σου λέει, εντάξει, δουλειά είναι ρε παιδιά. Τώρα μας έφερε η δουλειά εκεί. Τώρα, αύριο μεθαύριο μπορεί κάπου αλλού. Τι να κάνουμε να πούμε. Αλλά ξέρω, γι' αυτό δεν γράφουμε καραγκιόζι κανέναν. Επειδή είναι δουλειά. Άστο να πάει στο. Δεν βλέπεις ο Νίκος που λέει καταγγέλει τα συμφέροντα, αλλά δεν λέει ο τάδε. Σου λέει δουλειά είναι. Αύριο μπορεί να πάω στο συγκρότημά του να με πάρει αγκαλίτσα. Δεν είναι. Και με αυτά τα κατορθώματα του Αλέξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε ναι, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι του οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν. Εμείς τη δουλειά έχουμε. Όλοι δουλεύουμε εμείς. Οι χειρονάκτες. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

0: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα, αγαπημένο μου ρολόγιο NFL, με για μία ακόμη φορά εδώ στις σελίδες σου να με ακούσεις, να με κατανοήσεις, μπορείς και να με βρήσεις, δεν πειράζει, εγώ όλα τα δέχομαι. Πάμε να δούμε τι σου έχω σήμερα γραμμένο, εγγεγραμμένο θα έλεγε κανείς.

0: Κυριακή, 6 το απόγευμα. Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης με το Άισουρου και τους YouTubers. Και θα σου πω τι έχει συμβεί, γιατί δεν έχεις ιδέα. Λογικό. Εσύ ραδιόφωνο ακούς, τηλεόραση ακούς, το Άισουρου ξέρεις ότι αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του. Οπότε, γιατί να σε νοιάζει το ελληνικό YouTube. Βέβαια, θεωρώ ότι πλέον όλος ο κόσμος βλέπει και λίγο YouTube, αν μη τι άλλο, και σκρολάρει στα social media. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να ρυθμιστεί το οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής τους. Δηλαδή, τόσο την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση που παρακολουθείς εσύ, τις διάφορες κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αλλά για πρώτη φορά και τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο. Με απλά λόγια, το YouTube. Απλά νόμως το λέω λίγο πιο κλεπτισμένα, γιατί αν σταματήσουμε και στους νόμους τους ελληνικούς να χρησιμοποιούμε σωστά ελληνικά, θεωρώ ότι καήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι το Άισουρου με αυτή την απόφαση που έβγαλε, την απόφαση 1 του 2022, υποχρέωσε όλους τους YouTubers να εγγραφούν σε ένα μητρό. Χωρίς όμως να εξειδικεύει πόσους χρήστες πρέπει να έχει αυτός ο YouTuber εγγεγραμμένος στο κανάλι του για να γραφτεί σε αυτό το μητρό, ή πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, να κερδοφορεί μέσω του YouTube AdSense, που είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένας YouTuber κερδίζει λεφτά από τα views, που λέμε και εμείς οι YouTubers, και αυτούς τους υποχρεώνει όλους χωρίς όμως να λέει πρέπει να έχεις τόσους ή να βγάζεις τόσα. Αυτή η απόφαση ερείδεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο και σε έναν κανονισμό επίσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Και σκοπός αυτής της οδηγίας και του κανονισμού ήταν να περιορίσει ουσιαστικά τους YouTubers οι οποίοι τα παίρνανε, να τα πούμε, από ρωσόφυλλα κανάλια, προκειμένου να διασπείρουν ρώσικη προπαγάνδα και γενικότερα να περιορίσει αυτό το κομμάτι του πολέμου. Τώρα, βέβαια, επειδή στην Ελλάδα είμαστε λίγο copy-paste και δεν εξειδικεύουμε και πάρα πολύ στο δικό μας νομοτεχνικό περιβάλλον, λίγο τη φύση, λίγο τα άστρα, όραμα, Μίριαμ Τζόσουα, κατάλαβε. Δηλαδή, απλά κάνουμε ένα copy-paste χωρίς να μας ενδιαφέρει οι εξειδικευμένες ηθίκες που μπορεί να ισχύουν στις δικές μας πλατφόρμες. Γιατί YouTube Ελλάδας είναι πάρα πολύ διαφορετικό με YouTube Ουκρανίας, με YouTube Αμερικής, με YouTube You name it, ας πούμε. Κορέας, της Νότιας, γιατί η Βόρεια δεν νομίζω ότι έχει YouTube. Anyway. Και λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, στείλανε σε πάρα πολλούς YouTubers, χωρίς όμως κάποιο κριτήριο με τους subscribers τους. Δηλαδή, πήραν άτομα που έχουν 10.000 subscribers, που είναι τίποτα, και πήραν και άτομα που έχουν 800.000 subscribers, που καταλαβαίνετε τη διαφορά είναι τεράστια. Και τους ζητάνε τώρα να εγγραφούν σε αυτό το μητρό. Το πρόβλημα είναι ότι αν εσύ εγγραφείς σε αυτό το μητρό, έτσι χωρίς να ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, καταρχάς όντως δεν ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, μπορεί να γίνεται για σκοπούς, πώς να το πούμε, για απογραφικούς σκοπούς, μπορεί όμως, και αυτό δεν εξειδικεύεται, και όταν κάτι έχει πάρα πολύ μεγάλο κενό σε ένα νόμο, τίθεται και το ζήτημα της ερμηνείας του. Δηλαδή, όσο πιο ευρύ είναι, τόσο πιο ευρεία είναι και η ερμηνεία που μπορείς να του κάνεις. Και τώρα καθόμαστε εμείς οι YouTubers και σκεφτόμαστε. Είναι OK, αναλογικό δεν είναι σίγουρα. Βάλει κατά της προσωπικότητας, βάλει της καλλιτεχνικής έκφρασης σίγουρα, να εξομοιώνεις τους YouTubers με τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γιατί το να υπάγεσαι στη δικαιοδοσία του Άισουρου σημαίνει ότι δεν μπορείς να καπνίσεις ένα βίντεο σου στο YouTube. Δεν μπορείς να παίζεις διαφημίσεις που μπορεί να προσβάλλουν την ανηλικότητα, όπως παιχνίδια κάποια συγκεκριμένη ώρα. Είσαι υπόλογος αν ένας καλεσμένος στο κανάλι σου βρίσει, κάνει ράνι. Γενικότερα η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πώς να το πω, είναι δέσμια μιας ευρείας έννοιας που λέγεται χρηστά ήθη, και οτιδήποτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, όχι χριστιανικά ήθη, χρηστά ήθη, επειδή είναι δέσμια αυτής της μεγάλης ομπρέλας, να το πούμε, μπορεί και πάρα πολύ εύκολα να φάει και ένα πρόστιμο αν κάποιος πει κάτι που προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Το οποίο βέβαια χρηστά ήθη είναι, πώς να το πω, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση που καταλήγει στα δικαστήρια, εξειδικεύεται ανάλογα την περίσταση. Αν φτάσει ποτέ, ξέρεις, μια τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, πώς γίνεται να εξασφαλίσεις εν έτη 2026 την έννοια χρηστών ηθών, γιατί για κάποιους το να είσαι εσύ ΛΟΑΤΚΙ και να φοράς 12 ποντό και γκλίτερ και κάτι που να είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό, βάλει κατά των χρηστών ηθών σου. Αυτό στην τηλεόραση το ακούω. Είναι περιορισμένες και συχνότητες, είναι πολύ διαφορετικά. Και άσε και που τα προστήματα που κόβονται για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι ανάλογα του τζίρου τους. Δηλαδή 20.000 πρόστιμο στο Sky ή στον Αντένα ή στο Μέγκα είναι καταλαβαίνεις, αν κόψεις 20.000 πρόστιμο σε έναν YouTuber στην Ελλάδα, μπορεί να είναι το εισόδημά του του χρόνου. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε, και γι' αυτό το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα, της κακής εφαρμογής μίας οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Και αυτό είναι επειδή δεν αφιερώνουμε χρόνο να... Γιατί η οδηγία αφήνει την ευχέρεια στα κράτη-μέλη, πώς να το πω, υπηρετώντας τους σκοπούς της οδηγίας, να το εφαρμόσουν στα δικά τους μέτρα κάθε κράτος μέλος. Αλλά εμείς, επειδή μάλλον βαριόμεθα και έχουμε και πιο σοβαρά ζητήματα, πώς ασχοληθούμε με το κόμμα του Τσίπρα, τα νερά που δεν είναι ήρεμα στο Αιγαίο, να κάνουμε μικροπολιτικά παιχνίδια, να κάνει αγωγή ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη και Τούμπαλιν. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαστε με αυτά, πού χρόνος τώρα για κάτι τέτοιο? Είναι σοβαρό τώρα αυτό που σας περιγράφω εγώ τώρα 5 λεπτά? Όχι. Δευτέρα, 9 το πρωί. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, έχει γίνει τις τελευταίες μέρες στα ελληνικά media και στα social media το απόλυτο σεμινάριο για το πώς μπορείς να σερβίρεις μια τεράστια fake είδηση και να την καταπιεί όλος ο κόσμος αμάσιτη. Μέχρι και σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και πρωινές εκπομπές το είδαμε να παίζει αυτό. Τι ακούσαμε δηλαδή? Ότι ο Λένα Ζελένσκα, η σύζυγος του Ουκρανού Προέδρου, είναι, λέει, ένα βήμα πριν τη σύλληψη για ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς εκατομμυρίων, και το σενάριο είχε και γαργαλιστεί. Ρεπορτάζ, βεβαίως, ότι οι σύμβουλοι του Ζελένσκι του λένε να πάρει διαζύγιο τώρα για να μην καταστραφεί πολιτικά. Εντάξει, έτσι όπως σας το πούλησα κι εγώ, ακούγεται σούπερ πιασάρικο, μόνο που είναι 100% κατασκευασμένο παραμύθι. Αν κάτι λατρεύω σε αυτή τη ζωή, να το πω έτσι, στη χώρα να το εξειδικεύσω, πέρα από τη φέτα, αν και δεν είναι τόσο τη φέτα, θα μπορούσα να πω προβατίνα, είναι τα ελληνικά χόξεις, φίλες και φίλοι, τα οποία ελληνικά χόξεις με έχουν υπερασπιστεί στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μου, με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Όταν είχα πει εγώ στο Μητσοτάκη, επί Νέες Δημοκρατίες αυξήθηκαν μετακλητοί, μου είπε ο Μητσοτάκης, λες ψέματα. Και εγώ δεν έλεγα ψέματα, γιατί κυριολεκτικά είχα τα χαρτιά μπροστά μου που έβλεπα τις αυξήσεις των μεταγγελμάτων της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση. Και μετά βγήκανε και με υποστηρίξανε με τεράστιο άρθρο. Πείτε μου, να μην συγκινούμε τώρα εγώ? Να συγκινούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα ελληνικά χόξεις για μία ακόμη φορά έκαναν τη δουλίτσα τους, έψαξαν αυτή τη διαδρομή της είδησης με την κυρία Ζελένσκα και ξεγύμνωσαν. Τι άλλο, έναν μηχανισμό ρωσικής προπαγάνδας. Και θέλω να πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς στήθηκε αυτό το κόλπο, γιατί έχει τρελό ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ιστορία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Αυτή ήταν εκεί η πηγή, και επικαλέστηκαν, λέει, κάποιες πηγές από την Ουκρανία, κλασική αόριστη δικαιολογία. Και μέσα σε λίγα λεπτά αυτή η είδηση πέρασε σε φιλορωσικά κανάλια στο Telegram. Και εκεί στο παιχνίδι μπήκε το βαρύ πυροβολικό που λέγεται ένα τεράστιο δίκτυο ρώσικης παραπληροφόρησης με όνομα Pravda. Αυτό το δίκτυο έχει δεκάδες sites μαϊμού σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, βεβαίως. Τα οποία τι κάνουνε? Παίρνουν τη ρωσική είδηση, τη μεταφράζουν αυτόματα με AI στη γλώσσα της κάθε χώρας και τη σερβίρουνε στους ντόπιους με πάρα πολύ βαρύγδουπους τίτλους. Έτσι έφτασε και στα δικά μας sites, που απλά είδαν ένα έτοιμο κείμενο και το αναπαρήγαγαν χωρίς να ελέγξουνε τίποτα. Οπότε ελληνικά hoaxes πήγαν κατευθείαν στην πηγή. Πρώτον, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας και η ειδική εισαγγελία που είναι κατά της διαφθοράς, που υποτίθεται ότι έκανε και αυτή την έρευνα και βγάλαν ότι ο Λένα Ζελένσκα, ξέρεις, ευθύνεται και αυτά και αυτά, έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις και είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα, δεν έχει γίνει καμία ποινική δίωξη και κανένα έντολμα σύλληψης δεν έχει εκδοθεί για την Ολένα Ζελένσκα. Και ένα πάρα πολύ ακόμα σημαντικό είναι ότι το ρώσικο δημοσίευμα έδειχνε για κάποιον δίθεν έγγραφα της εισαγγελίας, μόνο που αν τα κοιτάξει ένας Ουκρανός, βγάζει μάτι ότι είναι, ξέρεις, AI. Είναι γεμάτα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Μάλλον επειδή οι Ρώσοι που τα πλαστογράφησαν χρησιμοποίησαν Google Translate για να μεταφράσει νομικούς όρους από τα ρώσικα στα ουκρανικά. Και κοιτάξτε να δείτε, το κακό δεν είναι ότι οι Ρώσοι κάνουν προπαγάνδα. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι, όπως όλοι εκεί πέρα, σε πόλεμο βρισκόμαστε. Το κακό είναι ότι οι δικοί μας εδώ δημοσιογράφοι και παρουσιαστές, που για μένα το να είσαι παρουσιαστής και να μην κάνεις δημοσιογραφία είναι ύβρις. Δηλαδή, οι περισσότεροι που βλέπετε στα κανάλια που είναι μέσα στην καρέκλα και κάθονται, δεν κάνουν επιπλέον, έχουν σταματήσει να κάνουν ρεπορτάζ και δημοσιογραφία. Απλά περιμένουν.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει. Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Τάκης και Χούγκης.
11: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
12: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
11: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
12: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
11: Και τι λέτε.
12: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
11: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
12: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
11: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Χούγκης.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Sky 89,4.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλό τριήμερο. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός. Στην αρχισυνταξία υπέρ Σαμπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά και την χθεσινή άκαρπη δίωρη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Δεν έδωσε το πράσινο φως ο Ντόναλντ Τραμπ για την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν. Δρυμεί κατηγορά από την Τεχεράνη. Κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παράλογες απαιτήσεις. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναρχίσει ο πόλεμος, αφήνει ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέξεθ.
1: Still no deal. The US President ends a situation room meeting with no decision on Iran.
0: Συναγερμός σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου έπειτα από αναφορές για παρουσία ντρόουν με τις αρχές να προχωρούν στη διακοπή της λειτουργίας του για μία ώρα πλέον. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.
2: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο...
0: Νέα διάσταση στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρουν στο φως οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι αρχές έχουν εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες 5 εγκληματικές οργανώσεις. Πάνω από 1000 οι κατηγορούμενοι για εμπλοκή, μόλις 90 έχουν συλληφθεί μέχρι σήμερα. Το δρόμο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης παίρνει το νομοσχέδιο των 15 σημείων για τη γαλάζια πατρίδα. Το σχέδιο αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία ξεκινά στην Τουρκία, αυτή της ανυποχώρητης κυριαρχίας της θάλασσας, και πως όποια χώρα θελήσει να την αμφισβητήσει αυτό θα αποτελέσει casus belli, δηλαδή αιτία πολέμου.
2: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα.
0: Κορυφώνεται σήμερα η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα είναι αυτήν την ώρα η κίνηση στις εξόδους των δύο εθνικών οδών. Πάνω από 28.000 οι επιβάτες που αναχωρούν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Στο 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ.
3: Πάρους.
4: Νάξο.
5: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
6: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
7: Στα Γρεβενά θα πάω.
8: Γιάννενα. Κατερίνη. Εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα. Συνέχεια.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, ανατροπές και έντονη αντιπαράθεση φέρνει στο πολιτικό σκηνικό η επισημοποίηση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Νέα δημοσκόπηση είχαμε χθες, αυτή τη φορά τη Σάλκο και του Flash.gr, από την οποία προκύπτει πως η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 23,5%, το κόμμα Ελλάς στη δεύτερη θέση με 12,8%, το Πασόκ στην τρίτη με 10% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην τέταρτη με 9,5%.
9: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα, φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά.
10: Μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνεδριό, ήταν να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσέπρας, ούτε τίποτα. Τώρα τα πληρώνει.

και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 5 και 4 και το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη, σέντρα στις 7, οι δύο ομάδες που θα μονομαχήσουν για το βαρύτιμο τρόπαιο, Paris Saint-Germain και Arsenal. Όσο για τον καιρό, καλός θα είναι όλο το τριήμερο, με την θερμοκρασία μάλιστα να σημειώνει από αύριο άνοδο.

0: Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. 2 και 6 πρώτα λεπτά. Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις που δεν έχουμε τελικά στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή. Εκεί που ανέμεναν όλοι πως θα υπάρχει μια πρώτη συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών για 60 ημέρες, ώστε να μην υπάρχει παραμικρή εχθροπραξία και να κυλήσουν μετά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών, ώστε να φτάσουν κάποια στιγμή σε μια ολοκληρωμένη, σε μια συνολική συμφωνία. Φαίνεται τελικά πως η συμφωνία αυτή δεν επετεύχθη. Είχαμε χθες μια δύο-ώρη σύσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με τους διαπραγματευτές και την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τελικά δεν έδωσε το πράσινο φως για να συμφωνήσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, οπότε μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Πάμε να συναντήσουμε τη Χρύσα Τσίχλη, είναι εδώ μαζί μας, για να δούμε μαζί που βρισκόμαστε, ποια είναι όλα τα νεότερα, ποια είναι τα δεδομένα. Γεια σου Χρύσα μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Έκανα μια μικρή εισαγωγή.
1: Το παρατήρησα.
0: Λοιπόν, για πάμε, τι έχουμε.
1: Όπως είπες και εσύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με το Ιράν και έτσι πάμε σε παράταση του θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη, του θρίλερ των διαπραγματεύσεων και μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Η δύο-ώρη αυτή σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς ανακοινώσεις, ενώ ο ίδιος είχε νωρίτερα γνωστοποιήσει ότι πάω σε αυτή τη σύσκεψη για να λάβω αποφάσεις. Κάτι που τελικά δεν συνέβη. Ανταυτού, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μας ενημέρωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για τις ΗΠΑ και θα ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές του, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Αργότερα, ο υπουργός του πολέμου, ο Πιτ Χέξεθ, ανακοίνωσε, γνωστοποίησε ότι είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον πρόεδρο Τραμπ και ο ίδιος ο πρόεδρος ήθελε να επαναλάβει πόσο υπομονητικός είναι. Ναι. Έβαλε δηλαδή τον υπουργό του να πει στον κόσμο πόσο υπομονητικός είναι ο πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνει υπομονή για να επιτύχει περαιτέρω κέρδη για τις ΗΠΑ.
0: Πάντως είναι η πολλωστή φορά τις τελευταίες ημέρες, Χρύσα, που ο Λευκός Οίκος προαναγγέλει την υπογραφή μιας συμφωνίας με τους Ιρανούς και δεν το έχουμε αυτό τελικά στο τέλος της ημέρας. Πάλι όλα είναι στον αέρα.
1: Πράγματι έτσι. Είναι ακριβώς όπως το περιγράφεις. Γι' αυτό από ένα σημείο και μετά δεν ξέρω πόσο πιστευτός θα είναι ο Λευκός Οίκος όσον αφορά την.
0: Υπάρχει κάποια εξήγηση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που έχουν και περισσότερη πληροφόρηση τι ακριβώς έχει συμβεί, τι δεν άρεσε στη συμφωνία στον Ντόναλντ Τραμπ και τελικά δεν έδωσε το πράσινο φως?
1: Ούτως ή άλλως, όλοι οι αναλυτές αναρωτιόντουσαν πώς θα ήταν αυτή η συμφωνία, γιατί τα βασικά ζητήματα δεν έχουν επιληθεί.
0: Τα πυρηνικά.
1: Τα πυρηνικά. Το Ιράν λέει ότι με το μνημόνιο κατανόηση θα τα συζητήσουν μετά, αφού θα πάρουν την παράταση των 60 ημερών. Οι Ιρανοί λένε ότι δεν πρόκειται να φύγει το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν. Οι Αμερικανοί λένε ότι αυτό έχει κλείσει, έχουν δεχθεί να πάρουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο. Για τα στενά του Ορμούζ, οι Ιρανοί επιμένουν ότι εμείς θα είμαστε αυτοί που θα τα ελέγχουν την επόμενη μέρα. Οι Αμερικανοί λένε ότι με το μνημόνιο κατανόησης θα έχουμε απεριόριστη πρόσβαση και διέλευση στα στενά του
0: Ορμούζ. Ούτε διόδια, ούτε κάποια αντίτιμο να πληρώνει κανείς τους φρουρούς της Επανάστασης. Ναι.
1: Δεν έχουν επιληθεί τα βασικά προβλήματα των δύο πλευρών.
0: Γι' αυτό μιλάνε και οι Ιρανοί.
1: Πάντα για το πώς θα μπορούσε, υπό ποιες συνθήκες έχει κλείσει αυτή η συμφωνία.
0: Και πώς γεφυρώθηκε αυτό το χάσμα το οποίο μας περιγράφεις. Γι' αυτό διαβάζουμε και τις αντιδράσεις των Ιρανών, συμβούλων του Προέδρου του Ιρανικού καθεστώτος, να λένε πως υπήρξαν και πάλι παράλογες απαιτήσεις. Προφανώς οι παράλογες απαιτήσεις των Αμερικανών είναι αυτά τα δύο βασικά κεντρικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις.
1: Ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι το σίγουρο, ναι, και το στενό του Ορμούζ. Με τον σύμβουλο ακριβώς του Μοτζνταμπά Χαμενέι να δηλώνει ότι για άλλη μια φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες προδίδουν τη διπλωματία, αναφέρθηκε σε τρίτη συνεχόμενη φορά. Προφανώς εννοεί ότι τις δύο προηγούμενες ήταν πριν ξεκινήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις τον Ιούνιο, τον προηγούμενο που πράγματι βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις, και πάλι τον Φεβρουάριο που βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις ενώ ξεκίνησε ο πόλεμος. Μιλούν επίσης οι Ιρανοί, λένε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων, άρα δεν έχει κλείσει και ο διπλωματικός δρόμος της διπλωματίας. Μπορεί να μην έδωσε το πράσινο φως ο Τραμπ, αλλά συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα με κάποιο τρόπο. Και ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρει ότι είναι έτοιμη η χώρα για μια διπλωματία με αξιοπρέπεια, σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο. Οι Ιρανοί επίσης χλεβάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο, γιατί χθες σε περίπου στην ανάρτηση που μας ανακοίνωσε ότι θα πάω πάρω αποφάσεις τώρα, είπε ότι θα άρει και τον ναυτικό αποκλεισμό. Τώρα βγαίνει το ΤΑΣΝΙΜ, το πρακτορείο ειδήσεων που πρόσκειται στους φρουρούς της Επανάστασης, και διαψεύδει ότι έχει υπάρξει άρση του ναυτικού αποκλεισμού και τονίζει μάλιστα ότι εξακολουθούν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να απειλούν και να προειδοποιούν τα πλοία που προσπαθούν να περάσουν. Εννοεί φυσικά τα ιρανικά πλοία, τα πλοία ιρανικών συμφερόντων που προσπαθούν να περάσουν από εκείνο το σημείο. Άρα και εκεί υπάρχει κινητοποίηση, τουλάχιστον όσο αναφέρουν από το πεδίο οι Ιρανοί.
0: Μάλιστα. Πάντως κρατούμε το σημαντικότερο, που είναι αναμφίβολα το γεγονός πως για μια ακόμη φορά η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους Ιρανούς και τους Αμερικανούς δεν φέρνει αυτά τα αποτελέσματα τα οποία περίμενε όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, όλος ο πλανήτης, για να τελειώσει αυτή η ιστορία κάποια στιγμή. Τώρα,
1: δεν φέρνει αποτέλεσμα, ναι, αλλά συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται, ναι, ναι, ναι. Οπότε περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε καλά νέα να μας μεταδώσεις κάποια στιγμή. Δεν είναι βέβαια στο χέρι σου, να το πούμε και αυτό, μακάρι να ήταν. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Πούτιν, Χρήστα, αν θέλεις και εσύ. Εδώ τώρα είχαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με ένα ντρόουν το οποίο κατέπεσε σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία. Συνέβησαν, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ο κύριος Πούτιν χθες έκανε δηλώσεις, είπε επί της ουσίας ότι δεν δικό μας το ντρόουν και να κοιτάξετε προς την πλευρά των Ουκρανών.
1: Αυτό ακριβώς είπε, ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει αν χρειαστεί και έρευνα γι' αυτό, για το θέμα, να δοθούν τα ερείπια του ντρόουν που συνετρίβει στη Ρουμανία. Έτσι κι αλλιώς, λέει, δεν είναι γνωστή η προέλευσή του. Πιθανότατα θα είναι ουκρανικό. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ξανά ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για την Ευρώπη, ότι εμείς δεν πρόκειται να επιτεθούμε στην Ευρώπη. Όλες αυτές οι αναφορές και όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ψευδείς, και εξήγησε μάλιστα πως δεδομένης της κατάστασης στο πεδίο, ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του, αρνούμενος να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα εδώ πέρα με το ουκρανικό.
0: Σωστά.
1: Είμαστε σε μια χρονική στιγμή όπου ο Πούτιν έχει πει ήδη από τις 9 Μαΐου ότι ο πόλεμος οδεύει προς το τέλος του λόγω της κατάστασης στο πεδίο, ενώ οι Ουκρανοί, ειδικά την τελευταία εβδομάδα, φωνάζουν σε κάθε περίπτωση ότι εμείς ανακαταλαμβάνουμε εδάφη στον Ντονέτσκ και γέρνει η ζυγαριά προς την πλευρά μας. Και περιμένουμε μέσα σε όλο αυτό και την μεγάλη επίθεση που έχουν προαναγγείλει οι Ρώσοι στο Κίεβο.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ και φουντώνουν και οι φήμες, όχι οι φήμες, φουντώνουν οι ισχυρισμοί των Ρώσων ότι ντρόουν φεύγουν από ευρωπαϊκό έδαφος, από χώρες της Βαλτικής μάλλον, για να χτυπήσουν τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Είναι μια περίεργη κατάσταση και στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο,
0: ναι,
1: που μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξεφύγει από τον έλεγχο. Το έλεγε αυτό ίδιο πράγμα εχθές και ο επικεφαλής των ΗΠΑ.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάντως με τα ντρόουν υπάρχει ένα ευρύτερο ζήτημα και θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή η Ευρώπη, και νομίζω αυτή είναι η καλύτερη γέφυρα για να πάμε στο επόμενο μας θέμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Να είσαι καλά. Το οποίο θέμα σχετίζεται πάλι με ένα ακόμη περιστατικό που έχει να κάνει με ντρόν, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά υπήρξε συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου, διότι έγινε αντιληπτό πως υπάρχει ένα ντρόν στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό οδήγησε εκεί τις γερμανικές αρχές στο να αποφασίσουν να κλείσουν το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γεια σου, Δήμητρα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Γεια σας από το Βερολίνο. Πράγματι, για περίπου μία ώρα σήμερα το πρωί, στις 9 τοπική ώρα, παρέλυσε το αεροδρόμιο του Μονάχου. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Γερμανίας και σημαντικός κόμβος για τη Λουφθάνσα. Μετά από ύποπτη παρουσία ντρόουν στον εναέριο χώρο, όλα ξεκίνησαν όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι είδαν ένα άγνωστο αντικείμενο, και έκτοτε για περίπου μία ώρα, όπως είπαμε, ανεστάλησαν οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις. Γρήγορα ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας του αεροδρομίου, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μάλιστα με ελικόπτερο της αστυνομίας για τον εντοπισμό του ντρόουν. Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, δεν επιβεβαιώθηκε τελικά συγκεκριμένη απειλή και έτσι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου. Όμως είναι γεγονός ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό.

0: Συγκεκριμένου περιστατικού, δεν νομίζω πως κρίνεται ως επιτυχής. Εδώ έκλεισε το αεροδρόμιο για περίπου μία ώρα. Ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο, όπως πολύ σωστά εσείς σημείωσες. Να μην ρωτήσω, Δήμητρα, για την προέλευση του ντρόν. Φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση από τις γερμανικές αρχές.
1: Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση και η αλήθεια είναι ότι οι γερμανικές αρχές είναι πλέον πολύ προσεκτικές σχετικά με τέτοιες τοποθετήσεις. Είδαμε και χθες σε σχέση με τον ντρόουν στη Ρουμανία. Έσπευσαν οι Γερμανοί αξιωματούχοι να πούνε ότι πρόκειται για ρωσικό ντρόουν. Στη συνέχεια ήρθε μεν η διάψευση από το Κρεμλίνο και τον Πούτιν. Βέβαια, σήμερα από ό,τι διαβάζουμε στα γερμανικά μέσα.
0: Επιμένουν σε αυτό οι Γερμανοί.
1: Οι Γερμανοί επιμένουν ότι πρόκειται για μια περαιτέρω κλιμάκωση που προέρχεται από τη Ρωσία. Πάντως, ούτως ή άλλως, οι σχέσεις Ρωσίας και Γερμανίας βρίσκονται πλέον στο απόλυτο ναδύρ. Είχαμε αυτή την εβδομάδα και νέα κρίση με τον Ρώσο πρέσβη να καλείται στην πρεσβεία, στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο για εξήγηση.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα. Ελάτε να σταθούμε στα δικά μας, σε θέματα της εγχώριας επικαιρότητας και στα όσα μαθαίνουμε αναφορικά με τα κυκλώματα που είχαν έντονη και συστηματική δράση σε σχέση με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα έρχονται στο φως οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και, αν θέλετε, μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε και εμείς μια διαφορετική ανάγνωση της όλης υπόθεσης. Είναι πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν και έχει συγκεντρώσει το λεγόμενο ελληνικό FBI, διότι εδώ μιλάμε πως έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικά δίκτυα, 5 εγκληματικές οργανώσεις που είχαν αναπτύξει μια πολυετή και συστηματική δράση και μιλάμε και για κατηγορούμενους, για εμπλεκόμενους που ενδεχομένως θα ξεπερνούν και τα 1000 άτομα. Πραγματικά πολύ μεγάλος αριθμός και ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα για το οποίο θα μας πει περισσότερα η Κάτια Νιάκαρη. Γεια σου, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι. Με την επιχείρηση που φέρει την κωδική ονομασία Θερισμός, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος, το υπονομαζόμενο ελληνικό FBI, όπως είπες και εσύ, χτύπησε το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το τελευταίο εξάμηνο εξαρθρώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, 5 εγκληματικές ομάδες με δράση από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. Η δράση τους χρονολογείται τουλάχιστον το 2018. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151. Μέχρι σήμερα συνελήφθηκαν πάνω από 90 και τουλάχιστον 17 κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Η ζημία από τη δράση των 5 αυτών εγκληματικών οργανώσεων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Με συγχωρείτε. Καθώς δεν έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το ποσό αυτό, αφού οι έρευνες συνεχίζονται. Μόνο τον Μάιο, πρέπει να σας πω, το ελληνικό FBI διαλέφθηκαν τη δράση ομάδας που κινούνταν σε Κρήτη. Ακόμα 2 εγκληματικές ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία και πλοκάμια σε Κρήτη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Σε μία από αυτή με δράση από το 2018 εμπλέκονται 404 κατηγορούμενοι. Τέλος, να σας πω ότι όπως ανέφερε αρμόδια κυβερνητική πηγή πάντως, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις βλέπουν οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση, πολίτη δράση και πρόκειται για μία πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κάτια. Περισσότερο ρεπορτάζ για αυτές τις σημαντικές αποκαλύψεις, τα σημαντικά στοιχεία και ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα, ξαναλέω, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Σήμερα έχουμε και την απολογία 10 κατηγορουμένων από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, ενός από τα πολλά, όπως αντιλαμβάνεστε, κυκλώματα που εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι και είναι σε εξέλιξη οι απολογίες των κατηγορουμένων. Να έχει ολοκληρώσει την απολογία του ανενεργία τη Δήμαρχο σε Δήμο του Ρεθύμνου, ο οποίο διέθετε κέντρο υποδοχή δηλώσεων. Φέρεται να εντόπιζε εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα, μεταξύ άλλων, 3 υπάλληλοι κέντρων υποδοχής αλλά και 2 λογιστές, 2 αδέλφια από την Κρήτη, οι οποίοι σύμφωνα με το κατηγορητήριο προχωρούσαν σε υποβολή ψευδών δηλώσεων, είναι και οι μόνοι στους οποίους αποδίδεται το κακούργημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Θυμίζουμε ότι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 12 από τους συνολικά 22 κατηγορουμένους που έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση. Σε κάποιους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, καθώς και η χρηματική εγγύηση από 5 έως 10.000 ευρώ. περιμένουμε.

0: Θέλουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των 10 κατηγορουμένων για να αποφασίσει ανακριτής και εισαγγελέας την ποινική μεταχείρισή τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.

0: Μη χάσεις το exclusive Nova Deal. Το μέλλον της Πάτρας
1: έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
2: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι. Calma Water Park.
11: Σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά σύντατα στα 12 μίλια στο Αιγαίο.
12: Ναι.
11: Αυτό θα περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, δεν είναι, όπως και θα υπάρχουν ειδικά άρθρα που θα δίνουν δικαιοδοσία στον Ερντογάν να κηρύξει ειδικές περιοχές όπως Αλιεία, θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, σε περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υφαλοκρηπίδα.
12: Ναι. Μάλιστα. Βέβαια, θα είναι, νομίζω, το καταλαβαίνεις και εσύ, το καταλαβαίνουν και οι ακροατές που μας ακούν, πολύ σημαντικό να δούμε αν θα υπάρχουν, για παράδειγμα, αν θα συνοδεύουν αυτό το νομοσχέδιο χάρτες. Τι θα περιλαμβάνουν αυτοί οι χάρτες, τι θα δείχνουν και τι θα γίνει.
11: Ναι. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρχουν, αλλά μπορεί να υπάρχουν ανάλογες συντεταγμένες και είναι κάτι σαν χάρτες και αυτό, όπως καταλαβαίνετε.
12: Ναι.
11: Και βεβαίως, επειδή συνέχεια λένε για τις γαλάζιες πατρίδες κτλ. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή να θυμίσουμε ότι η τουρκική κρατική τηλεόραση πριν από περίπου μία εβδομάδα είχε υποστηρίξει ότι θα περιλαμβάνει και τις γκρίζες ζώνες, δηλαδή την αμφισβήτηση της κυριαρχίας νησιών, νησιών και βραχονησίδων. Να θυμίσουμε ότι κυρίως στην περιοχή των Δωδεκανήσων υπάρχουν περιοχές όπου η Τουρκία, αν κηρύξει θαλάσσια πάρκα ή ειδικές περιοχές αλίας, θα αγνοεί ακόμα και τα χωρικά ύδατα των ελληνικών νησιών, νησιών και βραχονησίδων.
12: Ναι.
11: Κάτι το οποίο είναι μια πολύ σοβαρή αμφισβήτηση,
12: βέβαια,
11: γιατί και αγγίζει τα όρια της κυριαρχίας.
12: Σωστά. Και όλα αυτά έρχονται ως απάντηση στις κινήσεις προφανώς που έχει κάνει η Αθήνα το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τα νομοσχέδια για το θαλάσσιο χωροταξικό. Είναι προφανές αυτό. Την αναμέναμε κάποια στιγμή αυτή την απάντηση από πλευράς Τουρκίας. Είχαν ενοχληθεί πολύ στην Άγκυρα μετά και από αυτές τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι και σε σένα. Ακούμε τον Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Μίλησε για αυτό το θέμα και το νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει. Ακούσατε το Μανώλη Κωστίδη να το επιβεβαιώνει τις επόμενες ημέρες στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήταν καλεσμένος στους Δεκατιανούς ο κ. Ιφαντής. Τον ακούμε.
3: Ένα εσωτερικό νομοθέτημα το οποίο θα αποτυπώνει με αυτόν τον τρόπο τις πάγιες τουρκικές θέσεις, αυτές τις οποίες τα τελευταία χρόνια ονομάζουμε γαλάζια πατρίδα. Τώρα οι πληροφορίες που έρχονται από την Άγκυρα είναι αντικρουόμενες. Ξεκινήσαμε με ένα μπαράζ πολύ επιθετικών διαρροών, μαξιμαλιστικών, εν αναμονή βεβαίως του νομοθετήματος. Έχουμε φτάσει στο νομοσχεδίο, έχουμε φτάσει σε μια αναδίπλωση, όπου τώρα ακούμε ότι δεν θα υπάρχει ούτε χάρτη θα υπάρχει, ούτε λεπτομέρειες θα υπάρχουν, ούτε 152 νησιά θα υπάρχουν.
12: Τώρα, χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη για την Ελλάδα και τις ελληνικές θέσεις που έχει να κάνει με αυτό το περίφημο εμπορικό σήμα το οποίο είχε λανσάρει το 2021 η Τουρκία, το Turkegean. Έχουμε την απόρριψη σε δεύτερο βαθμό της τουρκικής προσφυγής κατά της ακύρωσης του εμπορικού αυτού σήματος. Είναι η απόρριψη από το αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Απέρριψε λοιπόν και την προσφυγή αυτή της τουρκικής πλευράς. Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Επικυρώνεται η διαγραφή και ακύρωση του Turkegean ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος. Μια εξέλιξη που χαρακτηρίζεται από την Αθήνα ως δικαίωση των εθνικών θέσεών της. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος, στο ίδιο μήκος κύματος, η δήλωσή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό το αυτονόητο. Ο όρος Turkegean στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης και τίθεται οριστικά στο περιθώριο. Αντικρούσαμε με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα την απόπειρα παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού διεθνώς και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων. Η Ελλάδα απέδειξε στην πράξη ότι είναι μια χώρα ισχυρή, σοβαρή, προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο.
12: Φεύγουμε από το πεδίο των ελληνοτουρκικών, πάμε μέχρι το Λονδίνο, πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανιωτάκη. Θα μας ενημερώσει για την δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης με πρωταγωνιστή έναν Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται ότι παρήχε πληροφορίες και υποστήριξη σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, η οποία σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν. Ένας κατάσκοπος δηλαδή, κάπως έτσι, ως τέτοιος περιγράφεται από τις βρετανικές αρχές. Γιάννης Χανιωτάκης με το ρεπορτάζ. Γεια σου Γιάννη.
14: Καλό μεσημέρι. Άλλη μια υπόθεση κατασκοπίας έχει σημάνει συναγερμό στις βρετανικές αρχές, αυτή τη φορά με φερόμενο ως πρωταγωνιστή έναν Έλληνα υπήκο 46 ετών, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος του Μονάχου στη Γερμανία και συνελήφθη στο δυτικό Σάσεξ στις 16 Μαΐου μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν είχε στρατολογηθεί από τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες με σκοπό να παρακολουθεί έναν δημοσιογράφο ο οποίος εργάζεται για το Iran International, ένα μέσο το οποίο ασκεί σφοδρή κριτική στο ιρανικό καθεστώς και έχει στοχοποιηθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ο 46χρονος, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, επισκέφθηκε δύο φορές το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, και φέρεται να φωτογράφιζε το διαμέρισμα του δημοσιογράφου στο Brighton της Αγγλίας, καθώς και πινακίδες αυτοκινήτων αλλά και άλλες τοποθεσίες που συνδέονται με το δημοσιογράφο. Και μάλιστα είχε τοποθετήσει και μία κάμερα μέσα σε μία κάλτσα έξω ακριβώς από το διαμέρισμα του δημοσιογράφου, κάμερα η οποία έστελνε δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα στο εξωτερικό. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε χθες στο πρωτοδικείο του Westminster, δεν δήλωσε ούτε ένοχος ούτε αθώος, και η υπόθεση έχει πλέον παραπεμφθεί στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου θα εμφανιστεί στις 19 Ιουνίου. Είναι μια υπόθεση που έχει κινητοποιήσει έντονα τις βρετανικές αρχές, όπως καταλαβαίνουμε. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι δεν προκύπτει περαιτέρω κίνδυνος από τη συγκεκριμένη υπόθεση.
12: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε και πάλι να συναντήσουμε την Χρύσα Τσίχλη. Θα μας ενημερώσει για την δυσαρέσκεια των Αμερικανών του State Department, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ακριβείς, για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι και πάλι, Χρύσα.
15: Καλό μεσημέρι. Το State Department με γραπτή ανακοίνωση δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την υπόθεση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ηγέτη και εγκέφαλο της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Καλεί μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλο στη φυλακή. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ενεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες, καταλήγει η ανακοίνωση του State Department.
12: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα. Σε ειδήσεις από την περιφέρεια τώρα, ξεκινώντας από την Θεσσαλονίκη και τον Παναγιώτη Αχλατλή, θα μας ενημερώσει για την τραγική κατάληξη που είχε αυτό το περιστατικό με τον ξυλοδαρμό ενός 67χρονου από τον πρώην γαμπρό του στον Εύωσμο. Φαίνεται πως ο 67χρονος τελικά κατέληξε. Ο Παναγιώτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Παναγιώτη.
16: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, σε τραγωδία εξελίχθηκε το άγριο επεισόδιο ανάμεσα σε έναν 67χρονο και τον 38χρονο πρώην γαμπρό του, το διαμέρισμα του δεύτερου στη Δυτική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ευόσμου, χθες περίπου στις 9 το βράδυ. Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο συμβάν εντόπισαν ανέσθητο το θύμα, ενώ πέρασαν χειροπέδες στον αφαιρόμενο δράστη. Να πούμε ότι ο 67χρονος έχασε τη μάχη για τη ζωή σήμερα περίπου στις 6 τα ξημερώματα, ενώ ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, του ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί εντός των επόμενων 24 ώρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε ότι οι δύο τους έκαναν χρήση ναρκωτικών. Ο πρώην πεθερός του έπεσε ανέστητος και στην προσπάθειά του να τον συνεφέρει τον χτύπησε στο κεφάλι.
12: Μάλιστα. Τώρα πάμε από τον Εύωσμο στη Χαλκιδική. Εκεί είχαμε πραγματικά ένα απίστευτο περιστατικό με έναν ανεμοστρόβιλο να σαρώνει μία πίστα καρτ. Να πω πως οι φίλοι ακροατές που το επιθυμούν θα μπορέσουν να δουν σχετικό βίντεο το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είναι πραγματικά απίστευτες οι εικόνες και ήταν πραγματικά τυχεροί όλοι αυτοί οι θεατές και όσοι συμμετείχαν σε αυτό τον αγώνα καρτ που δεν τραυματίστηκαν, Παναγιώτη.
16: Πραγματικά, και να τονίσουμε ότι αυτό είναι το ευτυχές, ότι δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό, ναι. Γιατί η εικόνα παραπέμπει σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Mm-hmm. Εκτελήθηκαν, όπως πολύ σωστά είπε, σκηνές πανικού στην πίστα καρτ, στην περιοχή του Λακώματος στη Χαλκιδική, όταν ανεμοστρόβιλος τάρωσε τα περίπτερα στα οποία ήταν εγκατεστημένοι οι οδηγοί και οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση. Είναι εκτεταμένες οι φθορές που σημειώθηκαν στις εγκαταστάσεις. Πλην όμως δεν είχαμε τον παραμικρό τραυματισμό. Είναι πραγματικά θεαματική εικόνα. Φαίνεται η μανία με την οποία το φαινόμενο σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του.
12: Ναι. Και ήταν ένας αγώνας που είχε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον αρκετών πολιτών. Το λέω διότι ουσιαστικά πραγματοποιείται εκεί αυτές τις ημέρες ένας παγκόσμιος αγώνας καρτ. Οπότε είχε και πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή αυτό θέλω να πω. Βεβαίως και καλοκαιρία εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής που επέτρεψε ώστε πολλοί να βρεθούν στην πίστη αυτή των καρτ. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Να σε καλά. Πάμε στην Θεσσαλία τώρα. Πάμε να συναντήσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Αυτή την εβδομάδα οι αστυνομικές αρχές εξάρθρωσαν ένα μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Σήμερα έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Έγινε η παρουσίαση όλων των ευρημάτων και πως είχαμε αυτή τη δράση του κυκλώματος για πάρα πολύ καιρό. Φαίνεται πως, Πάνο Γαρουφαλιά, καλό μεσημέρι, οι συνεχείς καταγγελίες κατοίκων αυτών των περιοχών της Καρδίτσας και της Λάρισας οδήγησαν.
17: Κυρίως αγροτών.
12: Ναι.
17: Είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία καταρχήν που ακούσαμε εμείς στην παρουσίαση σήμερα. Mm-hmm. Κάναν 25 συλλήψεις και ταυτοποίησαν άλλους 4. Δηλαδή, ναι, συνολικά ξέρουν ότι είναι 29 άτομα σε αυτή τη σπήρα. Τι έκανε αυτή η σπήρα? Φαίνεται λοιπόν ότι βρούσε στις αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές. Εκεί λοιπόν πήγαινε, έπαιρνε το χαλκό, τα καλώδια και άλλα στοιχεία όπου είχαν χαλκό ή πολύτιμα μέταλλα από τους μετασχηματιστές στη ΔΕΗ, άφηναν στην ουσία στα κρύα του λουτρού τους αγρότες που ήθελαν να ποτίσουν, ειδικά από το Φεβρουάριο και μετά, και καταλαβαίνετε ότι χτυπούσαν και μάλιστα με μεγάλη επανάληψη. Παράδειγμα, έφτιαχνε σήμερα ο ΔΕΔΙΕ έναν μετασχηματιστή και λίγες ώρες μετά ξαναχτυπούσαν αυτόν τον μετασχηματιστή. Μάλιστα πέρυσι είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ όπου κατάφεραν να τραβήξουν ολόκληρο μετασχηματιστή, την ουσία με ένα 4x4 και με εργάτη να τον ξυλώσουν για να πάρουν το χαλκό. Πρέπει να σας πω ότι τουλάχιστον ταυτοποιήθηκαν 561 τέτοιες περιπτώσεις. Ο ΔΕΔΙΕ έχει χάσει τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία.
12: Μεγάλη οικονομική ζημιά αυτή την
17: οποία αναφέρεις. Μεγάλη οικονομική ζημιά και πρέπει να σας πω ότι 890.000 ήταν τα ωφέλη, τα χρήματα που αποκόμισε η Σπύρα όταν έδωσε αυτόν το χαλκό σε σκραπ, σε εταιρεία σκραπ στην περιοχή της Λάρισας. Όμως είχαν σημαντική ζημιά και οι αγρότες. Κάναμε σήμερα ρεπορτάζ στην περιοχή των Σοφάδων, στην Καρδίτσα. Εκεί λοιπόν ο τοπικός το ΕΒ για κάθε χρόνο που δρούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα έχανε 30.000. Δρούσε το 24 και το 25 μέχρι πριν από λίγες ημέρες. Δηλαδή χοντρικά ο το ΕΒ, εκείνος, μόνο ο τοπικός το ΕΒ, έχασε 60.000 ευρώ από τη δράση αυτού του κυκλώματος. Βέβαια όλοι έχουν πάει στον εισαγγελέα της Καρδίτσας και αντιμετωπίζουν τις σχετικές κατηγορίες.
12: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας σε εξάρτηση αυτού του κυκλώματος. Ευχαριστούμε πολύ, Πάνο. Να είσαι καλά. Στο κλίμα του τριημέρου θα κινηθούμε για τη συνέχεια να δούμε αν έχει κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων. Είχε πολλή κίνηση από νωρίς το πρωί στα λιμάνια της Αττικής. Η Βιβί Γκίκα πριν από λίγο ήταν στο λιμάνι του Πειραιά, οπότε θα μας μεταφέρει τη συνολική εικόνα. Γεια σου, Βιβί.
18: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Εκδρομή με σύμμαχο τον καλοκαιρινό καιρό. Από χθες το απόγευμα φεύγουν για απόδραση με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Με τα λιμάνια κυρίως του Πειραιά αλλά και της Ραφίνας και του Λεβδού να έχουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και τα πλοία αναχωρούν για τους νησιωτικούς προορισμούς με πληρότητα που αγγίζει σχεδόν το 100%, να σου πω. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία από το λιμάνι του Πειραιά, έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο, στο σύνολό τους, έχουν ήδη ξεκινήσει να αναχωρούν από το πρωί, αλλά έχουν προγραμματιστεί στο σύνολό τους να αναχωρούν 56 δρομολόγια, 19 δρομολόγια από την Αθήνα, ενώ από το λιμάνι του Λαβρίου μας έχουν προγραμματιστεί 9 δρομολόγια. Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά, συγγνώμη, για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος υπολογίζονται στους 18.000. Να σου πω ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει το εισιτήριό τους, ενώ ο τελικός αριθμός εκτιμάται ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερος, καθώς αναμένονται και οι ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής, ναι. Πέτρο.
12: Είναι η πρώτη καλοκαιρινή εξόρμηση αυτή. Βοήθησε και ο καιρός, οπότε έφυγε πολλοί κόσμος και θα φύγει κι άλλος ακόμα.
18: Ήταν πολύ ευδιάθετοι, ναι. Οπότε ναι. Τους είδαμε στο λιμάνι. Ευδιάθετοι, όλοι μας λέγανε φεύγουμε για το τριήμερο. Έχει και πολύ καλό καιρό. Πάμε να απολαύσουμε το τριήμερο, μας λέγανε οι περισσότεροι.
12: Ευχαριστούμε πολύ, Βιβί. Να είσαι καλά. Ίδια εικόνα και στα ΚΤΕΛ, όπου είχαμε και εκεί πληρότητα της τάξης του 100% και εκεί συνεχίζεται σήμερα η έξοδος από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιωσίων. Να ακούσουμε συμπολίτες μας που μίλησαν στην Βιβί Γκίκα και βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί.
19: Πάρους.
20: Νάξο.
21: Πάω Καλαμάτα. Θα μείνω μέχρι την Τρίτη.
19: Θα πάω μέσω του ΚΤΕΛ για να πάω στην Οικουμενίτσα και μετά θα πάρω το καράβι επαξού.
22: Θα γρεβενά θα πάω.
23: Γιάννενα. Κατερίνη. Εμείς έχουμε θάλασσα δίπλα συνέχεια.
24: Έχουμε κοιμηθεί 4 ώρες και πέφτουμε Αθήνα.
25: Για το τρίμηνο θα πάμε από την Καστορία στη Θεσσαλονίκη.
26: Χαλκιδική.
12: Μάλιστα. Και άνθρωποι οι οποίοι επέλεξαν τα ΚΤΕΛ προφανώς για την μετακίνησή τους. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων, για το ποιο μέσο είναι αυτό το οποίο επέλεξαν οι περισσότεροι για να ταξιδέψουν, διότι εδώ μπαίνουν και οι οικονομικοί παράγοντες στη μέση και η αυξημένη τιμή της βενζίνης και η αυξημένη τιμή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Μεγάλο θέμα αυτό. Ακούμε τον κύριο Τσιλίδη.
27: Πάνε παντού, κυρίως η πυρωτική Ελλάδα με το μεταφορικό του μέσο, γιατί είναι πιο
0: φτηνό. Δηλαδή θα πάει μια οικογένεια και δεν θα πάρουν 4 εισιτήρια αεροπορικά, δεν θα πάρουν 4 ακτοπλοϊκά, ή αν πάνε πλήρω να μεταφέρουν και το αυτοκίνητό τους. Εάν πάνε σε κοντινά νησιά, Σαρονικού και κοντά σε άλλα μέρη που δεν είναι μακριά από το χώρο που μένουν, θα δείτε να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους πίσω. Έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η κρίση με το κόστος καυσίμων. Η πλειοψηφία των ταξιδιωτών θα πάει κυρίως στα σπίτια τους.
12: Το κόστος των καυσίμων είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες οδηγοί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών της Αττικής, εδώ στο Sky 100.3, στους Δεκατιανούς, για το που κυμαίνεται η τιμή της αμόλυβδης και τι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να δούμε στα πρατήρια καυσίμων.
1: Ο κόσμος γεμίζει και φεύγει. Ναι. Αυτή τη στιγμή η τιμή κυμαίνεται 2,7, 2,6, 2,5, εκεί είναι. Ωραία. Πάνω κάτω η απλή αμόλυβδη. Mm-hmm. Το πετρέλαιο το έχουμε κρατήσει κάτω από τα 2 ευρώ με τη βοήθεια της κρατικής επιχορήγησης, η οποία από πρώτη του μήνου δεν θα είναι 20 λεπτά, αλλά 15 λεπτά.
12: Σωστά.
1: Γιατί λέει κτηναίνουν τα καύσιμα.
12: Τώρα, σε μια είδηση που αφορά όσους μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, πλέον το πρόστιμο αυξάνεται στα 100 ευρώ για όσους δεν έχουν επικυρωμένο εισιτήριο ή την απαραίτητη κάρτα μετακίνησης απεριόριστων διαδρομών. Για τους δικαιούχους μειωμένου προσκομίστρου το πρόστιμο ορίζεται στα 50 ευρώ και βεβαίως όλα αυτά τα νέα μέτρα αφορούν το σύνολο των μέσων μεταφοράς εδώ στην Αττική και τα λεωφορεία και το μετρό και το τραμ και τον ηλεκτρικό βεβαίως και τα τρόλεϊ. Υπάρχει πεδίο εφαρμογής για αυτή την απόφαση φυσικά και στη Θεσσαλονίκη, έτσι, όχι μόνο στην Αθήνα, για να τα γνωρίζετε όλα αυτά και να ξέρετε πώς πορεύεστε εφόσον πάρετε το αυξημένο ρίσκο, μιας και γίνονται πλέον περισσότεροι έλεγχοι, να μπείτε σε κάποιο μέσο μεταφοράς δίχως να έχετε επικυρώσει το εισιτήριό σας ή δίχως να έχετε αγοράσει καν εισιτήριο. Να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου η πολιτική επικαιρότητα. Καταρχάς υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση από την οποία θα ήθελα να ξεκινήσω και έχει να κάνει με την απώλεια ενός μετριοπαθούς πολιτικού. Αναφέρομαι στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά. Χθες έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο. Σύσσωμη πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της χώρας έχει εκφράσει τα συλληπιτήριά της προς την οικογένεια του εκλειπώντος. Όταν αναφερόμαστε στον Νίκο Ταγαρά, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από μια πολύ μεγάλη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που είχε να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές δεκαετίες. Οι πολεοδομίες και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν εδώ και χρόνια, η διαφθορά που υπάρχει σε αυτές και πώς πραγματικά στις συναλλαγές που κάνουμε εμείς οι πολίτες με τις πολεοδομίες ταλαιπωρούμαστε σε καθημερινή βάση. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα καθημερινότητας που κλήθηκε να διαχειριστεί ο Νίκος Ταγαράς. Ο Πρωθυπουργός σε δήλωση την οποία ανέκανε τονίζει ότι η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, ενώ να πούμε πως η είδηση του θανάτου του γνωστοποιήθηκε από τον γιο του Χρήστο, ο οποίος μέσα από μια πολύ γλυκιά ανάρτηση στα social media ευχήθηκε στον πατέρα του καλό ταξίδι στο φως. Ήσουν και θα είσαι ο παντοτινός σου περιρωάς μου, τώρα θα ξεκουραστείς, σε αγαπώ πολύ. Ο Νίκος Ταγαράς είχε εκλεγεί βουλευτής Κορινθίας τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Βεβαίως και στις εκλογές του 2019 και ξαναλέω είχε διατελέσει όχι μόνο υφυπουργός αλλά και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος το 2014. Στο χαρτοφυλάκιό του ήταν κυρίως αυτά τα θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας και προσπάθησε πράγματι ο άνθρωπος να κάνει μεταρρυθμίσεις σε τομείς που δεν είναι καθόλου εύκολο σε αυτήν εδώ τη χώρα να τους μεταρρυθμίσεις και να κάνεις ριζικές δομικές αλλαγές οι οποίες τρέχουν και μάλιστα είχε πραγματοποιηθεί και μια συνέντευξη τύπου πριν από μερικές ημέρες που αφορούσαν ένα κομμάτι αυτών των αλλαγών που είχε μεταξύ άλλων προωθήσει ο Νίκος Ταγαράς. Τα συλληπιτήρια μας στους οικείους του. Τώρα να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται και το πολιτικό σκηνικό. υπάρχουν ήδη αλλαγές σημαντικές στη διάταξη της πολιτικής κακέρας μετά και την ανακοίνωση δύο νέων κομμάτων, του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Το νέο αυτό το οποίο προκύπτει πλέον και μέσα από δημοσκοπήσεις. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας μία ακόμη δημοσκόπηση, τη Σάλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 23,5%. Στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα Ελλάς με 12,8%. Το Πασόκ έρχεται τρίτο, 10% το ποσοστό που παίρνει σύμφωνα με αυτή την εταιρεία δημοσκοπήσεων, την Άλκο. Τέταρτη η Μαρία Καριστιανού με 9,5%, πολύ κοντά το ποσοστό της κυρίας Καριστιανού με αυτό που παίρνει σε αυτή τη δημοσκόπηση το ΠΑΣΟΚ, με τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν να δείχνουν σε αυτή τη δημοσκόπηση πως ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναμενόταν άλλωστε, αντλεί σημαντικά ποσοστά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το 56% των ανθρώπων που λένε εκδηλώνουν πρόθεση ψήφου προς το πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και από την πλεύση ελευθερίας της κυρίας Κωνσταντοπούλ που φτάνει το 28%. Μικρές οι διαρροές από το ΠΑΣΟΚ της τάξης μόλις του 8%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπογράφει ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο. Φέρει τον τίτλο «Μαζί για την πολιτική αλλαγή» με τον κύριο Ανδρουλάκη για μία ακόμη φορά να επιτίθεται δίχως να τον κατονομάζει κατά του Αλέξη Τσίπρα. Κάνει λόγο για μία πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα με το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή, όχι μία απλή εναλλαγή προσώπων ή μία διαφορετική διαχείριση της ίδιας παρακμής. Αλλαγή κουλτούρας διακυβέρνησης, αλλαγή προτεραιοτήτων και αλλαγή πορείας για τη χώρα, αναφέρει μεταξύ άλλων σε αυτό το άρθρο του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες πραγματοποίησε περιοδία στην Βρετανία, επεφύλασε πειρά και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Είχαν και οι δύο 5 χρόνια ευκαιρία ο ένας, 7 χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα. Φτάνει, πρέπει να πάμε μπροστά. Πρέπει να κάνουμε μια νέα αρχή και αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία.
12: Στον κύριο Ανδρουλάκη απάντησε από πλευράς κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, παραχώρησε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά. Τον ακούμε.
4: Μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα από ότι ήταν το συνέδριο, ότι να πει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν τον ένοιαζε ούτε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε ο κύριος Τσίπρας, τίποτα. Τώρα τα πληρώνει αυτό. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Ούτε θα κερδίσει τη μάχη της εμπιστοσύνης των πολιτών η Νέα Δημοκρατία, αν είναι καλύτερη από έναν πρώην πρωθυπουργό, όπως ήταν ο κύριος Τσίπρας, που έχει κρυθεί τόσες πολλές φορές.
12: Ένα από τα νέα πρόσωπα που εκπροσωπούν αυτό το νέο πολιτικό εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα στα τηλεοπτικά πάνελ είναι ο Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ελλάς. Ήταν καλεσμένος σήμερα το πρωί εδώ στον Sky στην εκπομπή της Face Μαυραγάνη. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
5: Όχι, δεν το βλέπουμε ως ομοφόρο με την έννοια των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να ηγηθούν του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει κατά μία έννοια τον κύκλο του, έχοντας συμμετάσχει στην κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία. Προφανώς και απευθυνόμαστε όμως στον δόσμο που βρίσκεται σε αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς του ΠΑΣΟΚ.
7: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα θέλετε?
5: Θέλουμε οποιοδήποτε δημοκρατικό πολίτη, ο οποίος έχει τη διάθεση να καταθέσει κατά μία έννοια το βιογραφικό του, δηλαδή τη ζωή του, τι έχει κάνει, και να συνταχθεί όπως όλους εμάς. Δεν δεχόμαστε βουλευτές της Ελλάς, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα σε αυτή τη Βουλή.
12: Επίθεση προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα και από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ο κύριος Κουτσούμπας κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για καπήλευση των αγώνων της αριστεράς.
20: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, να απαλλαγεί και να μην ξαναεμπιστευτεί όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού μας μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ.
6: Και είναι έκδηλη η αμηχανία στις τοποθετήσεις όλων των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τον Δημήτρη Μελίδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος, μίλησε εδώ στον Sky.
8: Πρέπει να υπάρξει ένας οδικός χάρτης προς αυτό που συζητάτε. Συμφωνούμε ότι έχει υπάρξει καθυστέρηση ως προς αυτό. Ξαναλέω όμως όχι με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει ό,τι μπορεί ο τελευταίο 1,5 χρόνο. Πώς θα υπάρξει αλλαγή, αν το ένα κόμμα έχει 15, το άλλο 13 ή και ανάποδα. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και εκείνες τις ρίζες στην ελληνική πολιτική ιστορία αλλά και στην ελληνική κοινωνία.
9: Μάλιστα.
8: Όχι απλά για να αντέξει, αλλά για να αποτελέσει και τον καταλήτη
9: για
8: την
9: επόμενη μέρα. Για να γυρίσουμε λίγο.
6: Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη, σύνδεση με τη Χρύσα Βαχτσεβάνου, για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από αναφορές για πιθανή παρουσία ντρόουν. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για την τουρκική αντιπολίτευση. Και ένα νέο κόμμα φέρνει τη Μελώνη και πάλι στις ρίζες της πολιτικά για να μην χάσει τους ψηφοφόρους της. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Συναγερμός σήμανε σήμερα νωρίτερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου, έπειτα από αναφορές πιλότων για πιθανή παρουσία ντρόουν κοντά στις εγκαταστάσεις, παγώνοντας όλη την κίνηση στο γερμανικό αεροδρόμιο και οδηγώντας περίπου 20 αεροπλάνα να αναζητήσουν αεροδρόμιο για εναλλακτική προσγείωση. Ωστόσο, καθώς δεν εντοπίστηκε κανένα ύποπτο αντικείμενο, ο συναγερμός έληξε και η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαταστάθηκε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να μην ανακοινώνει αν έχει επιτευχθεί η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε σήμερα ότι με τα σημερινά δεδομένα, οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι μια καλή συμφωνία, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα των Ηνωμένων Πολιτειών ιστορικό. Στο ουκρανικό μέτωπο τώρα, μια ακόμη ανήσυχη νύχτα με ανταλλαγή πυράβλων και επιθέσεων με ντρόουν ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκάλεσε θύματα και στις δύο πλευρές. Στο μεταξύ, η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Αρμενία για διαβουλεύσεις στη Μόσχα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την προσέγγιση του Ερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Πάμε Τουρκία τώρα, όπου χωρισμένη στα δύο είναι η τουρκική αξιωματική αντιπολίτευση, μετά την δικαστική απόφαση για καθαίρεση ΟΖΕΛ από την ηγεσία του κόμματος. Και η σημερινή μέρα φαίνεται να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του κόμματος, αλλά και του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία. Παραμένουμε σε ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, πάμε όμως στην Ιταλία, όπου η Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να κάνει μια στροφή και να επανέρχεται στις ρίζες της ρητορικά. Αφορμή είναι η ίδρυση ενός νέου κόμματος από πρώην μέλος της Λέγκα. Στην Ουγγαρία τώρα, μια απόφαση με έντονο συμβολισμό, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Πέτερ Μάγκιαρ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περίοδου και στις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την αποδέσμευση πάνω από 16 δισεκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Ουγγαρία, τα οποία παρέμεναν παγωμένα για χρόνια. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου ξεκίνησε σήμερα στο Βερολίνο το διήμερο ομοσπονδιακό συνέδριο των φιλελευθέρων του FDP σε μια κρίσιμη συγκυρία μετά τις πρόσφατες και επαναλαμβανόμενες εκλογικές αποτυχίες. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εκλογή νέας ηγεσίας με μοναδικό υποψήφιο τον σημερινό αντιπρόεδρο του κόμματος, Wolfgang Kubicki. Ο απερχόμενος πρόεδρος, Christian Dürr, κάλεσε τα στελέχη να μην θεωρήσουν το FDP πολιτικά τελειωμένο, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα αλλάζει και επιδιώκει μια πιο θετική δημόσια εικόνα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
6: Ευχαριστούμε τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια. Με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Τελικός Champions League σε τέσσερις ώρες. Πολύ νωρίς, για πρώτη φορά τόσο.
6: Οπότε
22: νωρίς.
6: Δεν μπορούμε να πούμε απόψε το βράδυ, το απόγευμα.
22: Το απόγευμα, ναι.
6: 7 η ώρα, ε.
22: 7 η ώρα. Επειδή έχει πει διάφορες δικαιολογίες η UEFA για τη συγκεκριμένη απόφαση, ναι. Το μόνο που στέκει είναι να πιάσει την αγορά της Ασίας. Δύο ώρες νωρίτερα, τρεις ώρες νωρίτερα, γιατί ήταν στις 10. Να πιάσει
6: εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο, ναι, τηλεοπτικό κοινό.
22: Αυτό το δέχομαι. Όλα τα άλλα, ότι για να μην έχει άγχος ο οπαδός, για να βρει μέσα μαγικής μεταφοράς, να φύγει από το γήπεδο. πάντα υπάρχουν τα
12: μέσα. Υπάρχει και ένα ακόμη παράδοξο πάντως, αν το σκεφτείς, ότι κανένας από τους υπόλοιπους αγώνες την υπόλοιπη χρονιά δεν διεξάγεται αυτή την ώρα, 7 δηλαδή. Και αυτό είναι
22: μόνο
12: στην Αστάνα.
22: Μόνο με την ομάδα που είχε παίξει ο Ολυμπιακός, που ήταν
12: φαντάζομαι για συγκεκριμένους λόγους.
22: Λοιπόν, Παρίς Σεν-Ζερμέν Άρσεναλ. Οι Γάλλοι πάνε για τον back-to-back. Η Άρσεναλ για πρώτη φορά διεκδικεί, όχι διεκδικεί το τρόπο, για πρώτη φορά θέλει να κατακτήσει το τρόπο. Είχε και τον τελικό με την Βαρτσελόνα που είχε χάσει 2-1. Έχουμε τώρα σε εξέλιξη τον δεύτερο ημιτελικό για την Basket League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. 3-5 άρχισε, συγγνώμη. Και στις 5 και 4 το ΙΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.
12: 8-5 βλέπω στα πρώτα λεπτά.
22: Αν νικήσουν οι φιλοξενούμενοι, τελειώνουν. Αν υπάρξει σε ένα από τα δύο ζευγάρια νικητής γηπεδούχου, παίζουν τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Όποιος νικήσει περνάει. Τετάρτη αρχίζουν οι τελικοί. Αυτό είναι de facto. Είχαμε handball χθες με τον Ολυμπιακό να νικάει την ΑΕΚ 31-27 και να κατακτά το τίτλο. Στο τέταρτο τελικό. Στο πόλο των γυναικών 11-9 η Βουλιαγμένη σοφάρισε τον Ολυμπιακό σε 1-1. Και σήμερα στις 5 παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στους άντρες. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Αν νικήσει, κατακτά το πρωτάθλημα. Στο τένις. Η Σάκαρη προηγήθηκε 1-0 της Σβαλίνσκα, αλλά έχασε μετά τα δύο επόμενα σετ και αποκλείστηκε. Και είχαμε τον Μίλτο Τεντόγλου στο Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου με άλμα 8 μέτρα και 49 εκατοστά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση και να σημειώνει την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο.
12: Επέστρεψε στα μεγάλα άλματα ο Μίλτος Τεντόγλου και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστούμε και σένα, Νίκο. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Μίλτο Τεντόγλου και τον Εμμανουήλ Καραλή τι δήλωσαν μετά και τη συμμετοχή του σε αυτό το Διεθνές Μίτινγκ της Κύπρου.
3: Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση και από τον πρώτο μου αγώνα κιόλας που έκανα στην Κεφαλονιά. Στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω μεγάλα άλματα και εδώ επίσης. Και πιστεύω και την άλλη εβδομάδα που έχω τον Diamond League στη Ρώμη θα κάνω και εκεί μεγάλα άλματα.
9: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήρθατε. Αγαπάμε την Κύπρο όλοι οι αθλητές. Αγαπάμε να ερχόμαστε εδώ, αγαπάμε όλη την αγάπη σας, την νιώθουμε, την αισθανόμαστε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
16: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
15: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
26: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
27: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
26: Είναι του τύπου σας.
28: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
29: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
30: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
31: Διασκέδασε και αυτό το καλοκαίρι στο Calma Water Park. Οι νεροτσουλήθρες σε περιμένουν. Οι ναυαγοσώστες μας πάντα σε ετοιμότητα. Το ίδιο και ο σεφ του εστιατορίου μας. Με πλούσιο μενού, παγωτά και κοκτέιλς. Οι κρατήσεις για τα συναρπαστικά πάρτι ξεκίνησαν. Calma Water Park. Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Δωρεάν μεταφορά από το κέντρο της πόλης και δωρεάν χώρο στάθμευσης. Στην παραλία Δρεπάνου. Τηλέφωνο 2610 87 44 70 και σε όλα τα social media. Καλό καλοκαίρι!
0: Κατάστημα! Κατάστημα!
1: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
2: Η ώρα είναι 3.
4: Sky 89,4.
7: Του Σκάι με την Άσπρο Παναγωπούλου. Τροχαίο σημειώθηκε στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Παιανίας προς αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα. Καθυστερήσεις καταγράφονται μετά τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας έως και το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών, καθώς και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο Χαϊδάρι. Προβλήματα και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. 5 κλιματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορουμένοι ανέρχονται σε 1151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 κλιματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ενενεργή αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και 2 λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές ημέρες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν 25 άτομα και να ταυτοποιήσουν άλλα 4 στο πλαίσιο της έρευνας που έχουν διεξάγει. Η ζημιά για το ΔΔΕ σε αυτό το διάστημα ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε πως το κύκλωμα είχε προβεί σε 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού σε Λάρισα και Καρδίτσα και αποκόμισε όφυλος που ξεπερνούσε τις 890.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεϊ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, τόνισε σήμερα ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Την ετοιμότητα της Ισλαμικής Δημοκρατίας να επιτύχει ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλικό πλήγμα κατά της μονάδας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στη βάση Μερών στο βόρειο Ισραήλ. Η βάση Μερών βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Λίβανο. Είναι εγκατάσταση επιτήρησης και διοίκησης της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Το Κατάρ αντιτίθεται στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ωστόσο θεωρεί ότι ένα προσωρινό τέλος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της Σομαλής ναυσιπλοείας μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, δήλωσε ανώτατος αξιωματούχος του Εμμυράτου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου πρώην πεθερού του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο 38χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα, ενώ έως τότε παραμένει υποκράτηση. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη σε βάρος 74χρονη σε χωριό του Κιλκής. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 27χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιούμενος τον συμβολιογράφο, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τις αποσπάσουν 5.300 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
8: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
10: Λες για την πατητή Τσιμεντοκορνία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Durostik.
8: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
10: Εννοείται.
8: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
10: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Durostik.
11: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Έτοιμοι είμαστε. Είμαστε στον αέρα. Δεν είπες 10, 9, 8, 7. Όχι. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Είστε στον Sky 100,3. Αυτή είναι η σωστή συχνότητα στην οποία πρέπει να παραμείνετε μέχρι και τις 5. Για μένα, φυσικά. Και από εκεί και πέρα, φυσικά, και για τους υπόλοιπους, γιατί ενδιαφερόμαστε για τους συναδέλφους και το μιλησίο. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 3, είναι Σάββατο σήμερα 30 Μαΐου, το τελευταίο Σαββατοκύριακο τούτου εδώ του μήνα. Μεγάλος φάνηκε αυτός ο μήνας. Καλά, ήταν καλά για σένα, ήταν πολύ καλά. Τι θα γίνουμε με σένα. Λοιπόν, Σάββατο 30 Μαΐου σήμερα είναι ο Σίου Ισακίου του Ομολογητού. Σε παρακαλώ. Μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης Αγίας Εμελίας. Γιορτάζει η Εμέλεια. Ή αλλιώς η Εμελία. Ανέτειλε ο ήλιος 5 λεπτά μετά τις 6. Κάπου εκεί ξύπνησα. Όχι εσύ. Γιατί οι άνθρωποι των μεγαλών ξυπνάνε νωρίτερα. Και θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Θα έχουμε φως, ηλιοφάνεια για 14 ώρες και 35 λεπτά. Είναι τόσο μεγάλες οι μέρες του Ιουνίου. Είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές. Γιατί καλά, όλοι οι μήνες είναι ωραίοι για διακοπές, αλλά τον Ιούνιο. Έχεις πάει ποτέ? Δεν θα το πει. Όχι. Δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις. Δηλαδή, ξεκινάει η μέρα λίγο μετά τις 6 και μέχρι τις 9 παρά το βράδυ είναι μέρα. Δηλαδή, μπορείς να σηκώνεις, πας πρωινό, μπάνιο, μεσημεριανό, ύπνο. Πώς?
1: Σβήσε
0: ο ήλιος, Και είναι η μέρα, ρε παιδί μου, μεγάλη. Και ξέρεις τι. Οι διακοπές τον Ιούνιο, ο κόσμος, ειδικά του τουρισμού, είναι στην αρχή, έχει όρεξη. Ενώ τον Αύγουστο, που πλακώνουμε όλοι μας και έχουμε όλη την, ξέρεις, απέτηση με το που θα καθίσουμε στο τραπέζι, να είναι όλα έτοιμα, να τρέξουν εμάς να υποδεχτούν, να είναι όλα καθαρά. Τι δυνάμεις να έχουν οι άνθρωποι. Τώρα που το σκέφτομαι, λοιπόν, να ευχηθώ και καλή δύναμη για όσους ξεκινάνε τη σεζόν, για όσους έχουν φύγει, ξέρετε, για καμαριέρες, σερβιτόροι, στον τουρισμό, οι πάντες. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Να πω καλησπέρα στο City 106,1 στη Θεσσαλονίκη. Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και από εκεί, αν μας ακούτε, από παντού δηλαδή. Να δω τι μου γράφει ο φίλος μου Ιάσονας. Είναι ψυχοσάββατο σήμερα. Ναι, σωστά. Γιατί και η αδερφή μου χθες μου έστειλε πολύ ωραία κόλυβα που έφτιαξε και πηγαίνουν για τις ψυχές. Και η μαμά σου έκανε, Γιώργο. Ναι, καλά μου λέει ο Ιάσονας ότι είναι ψυχοσάββατο σήμερα. Και καλησπέρα και στην Τασούλα Θωμαϊδού. Α, λοιπόν, για βρεις λίγο το συννεφιασμένη αγάπη. Τασούλα, με αυτό θα ξεκινήσω, γιατί το ξέχασα να το πω. Που είναι αγαπημένο και ωραίο και το τραγουδάμε και μαζί. Ναι. Με την Ελένη Δήμου, φυσικά. Καλά έκανε και μου στείλε μήνυμα τώρα η αγαπημένη Τασούλα Θωμαϊδού. Δεν ξέρω αν θυμάστε, πρόσφατα βγήκαμε μαζί εδώ με την σημαντική αυτή στιχουργό που έχουμε και έχει γράψει πολύ και μεγάλες επιτυχίες που έχετε χορέψει όλοι σας. Καλό είναι να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που γράφουν τα τραγούδια. Λοιπόν, σε ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, ο οποίος έχει πάει στους Metallica.
1: Όλε.
0: Ναι, όλε. Στους. Και είναι η Αθία. Iron Maiden, ωραία, όλε. Θα πας στην Κατερίνα Κούκα, όλε.
1: Όχι.
0: Ναι. Εντάξει, μωρέ, σταμάτα. Ποιος άλλος ήρθε? Ποιος άλλος θα έρθει?
1: Megadeth.
0: Πώς? Megadeth.
1: Ναι.
0: Παντέρα. Πώς?
1: Παντέρα.
0: Παντέρα, ναι.
1: Halloween.
0: Πώς?
1: Halloween,
0: ναι.
1: Και άλλο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή το καλοκαίρι σου θα είναι... Με λεφτά και αν. Παίρνεις καλά εισιτήρια?
1: Τα φτηνά.
0: Ναι, θέλω να πω, θες να είσαι κοντά, ρε παιδί μου, στην. Μετάλλικα, ωραία.
1: Πάρα πολύ.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ και για τη βοήθεια που μου στέλνεις και εσύ τα βιντεάκια και όσοι συνάδελφοι ήταν εκεί. 100 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Εδώ είσαι. Θα έπρεπε να είσαι και εσύ στην Άξο για τρίμερο, αλλά δεν είσαι, Μου στέλνουν και το πρωί κάτι φωτογραφίες από την Άξο και μαζί έπρεπε να ήμασταν εκεί, Σοφία. Μουσική επιμέλεια είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιρούλα Βρετάκου. Σας απαντά στο 210-4800-170-174. skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Επίσης και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook Μαρία Ντουρουντή, Ντουρουντή στο Instagram, Ντουρουντή στο X. Μαρία Ντουροντή, papaki@gmail.com. Ο Χρήστος μου λέει: η Αγία Εμέλεια ήταν η μητέρα του Μεγάλου Βασιλείου. Πολύ ωραία πληροφορία αυτή. Και ο κύριος Λάζαρος Γιαννούδης, ο πρώτος που στέλνει το μήνυμα εδώ. Έτσι θέλω να παραμείνετε, κύριε Γιαννούδη, από το κτήμα του Γερο Βασιλείου, εκεί το καταπληκτικό που δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ξέρω πόσο ποτέ θα μαζευτούν εδώ πέρα, δεν ξέρω. Δροσερή επανομή λόγω θάλασσας. Ωραία, και σήμερα εδώ είναι μια πολύ ωραία μέρα. Καθαρός ουρανός. Έχει λίγο ζέστη. Και πάμε να ξεκινήσουμε ακούγοντας αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι της Στασούλας Θωμαΐδου. Και γεια σου να ψηλά το κεφάλι,

0: Εδώ είμαστε 17 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3, Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5 σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου. Ο Στέφανος μου γράφει: σύμφωνα με τα λεγόμενά σας, οι διακοπές τον Αύγουστο θα έπρεπε να είναι φθηνότερες αφού προσφέρουμε χαμηλότερες υπηρεσίες. Αυτό είπα. Γιατί δεν με κατανοείτε. Είπα ότι είναι τώρα αρχή, στην αρχή είμαστε όλοι ορεξάτοι, μετά κουράζεται ο κόσμος. Και είναι λογικό και εδώ, και εμείς. Όταν όλη η σεζόν μέχρι να φτάσουμε την περίοδο των διακοπών, αγαπητέ Στέφανε, δεν είμαστε το ίδιο παραγωγικοί όπως όταν ξεκινούμε μετά από διακοπές ή μετά από ρεπό. Αυτό λέω, δεν είναι χαμηλότερες υπηρεσίες και οι άνθρωποι εκεί δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Το ξέρω, μιας και είχαμε και εμείς μαγαζί στην Μυτιλίνη και ξέρω πώς είναι. Αλλιώς όταν ξεκινούσαμε, όταν τελείωνε το σχολείο και ξεκινούσαμε, και αλλιώς γύρω στον Αύγουστο που πια είναι πάρα πολύ ο κόσμος και έχεις ήδη κουραστεί. Όχι χαμηλότερες υπηρεσίες, απλά έχεις περισσότερο κούραση. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Δήμαρχο Αλίμου, τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη. Τι κάνετε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Κι εγώ ευχαριστώ. Δεν έχετε φύγει τριήμερο, Δήμαρχε?
1: Όχι, όχι μόνο δεν έχω φύγει, αλλά εργάζομαι πυρετοδός και εργαζόμαστε όλη η ομάδα πυρετοδός, γιατί έχουμε δύο πολύ ωραίες εκδηλώσεις αυτές τις μέρες, μία αύριο Κυριακή και μία τη Δευτέρα, και θέλουμε ο κόσμος που επίσης έχει μείνει εδώ να περάσει πάρα πολύ όμορφα.
0: Και γι' αυτό βγήκαμε σήμερα, γιατί τα έμαθα από τον συναδελφό μου τον Μάνο τον Πανασάκη που έχετε εκεί στο γραφείο σας και λέω ωραία πράγματα είναι αυτά εκεί. Αύριο είναι η έκθεση κλασικών αυτοκινήτων.
1: Σωστά. Έχουμε Classic Alimos Classic Car Sunday. 7, η 7η κατά σειρά, για 7η χρονιά κατά σειρά που διοργανώνουμε αυτή την μεγαλύτερη στην Ελλάδα έκθεση κλασικού αυτοκινήτου. 200 πανέμορφα, υπέροχα, συλλεκτικά αυτοκίνητα από το 1900 μέχρι και τα κλασικά του μέλλοντος, όπως λέμε, θα είναι παραταγμένα στην παραλία του Αλίμου από τη 1 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6 η ώρα το απόγευμα, για να τα θαυμάσει ο κόσμος, να τα φωτογραφήσει, να φωτογραφηθεί μαζί τους, και επιπλέον θέλουμε να κατέβει όλη η οικογένεια και να περάσει όμορφα, γι' αυτό υπάρχει μια ατμόσφαιρα γιορτής. Μουσική ροκ που θα παίζει από τα ηχεία, street food, κληρώσεις με δώρα. Είναι δηλαδή μια μεγάλη γιορτή που απευθύνεται και σε αυτούς που αγαπάνε τα κλασικά αυτοκίνητα, αλλά και σε όσους θέλουν να περάσουν μια βόλτα από την παραλία, να πάρουν τον αέρα τους, να είναι δίπλα στη θάλασσα, να δουν αυτά τα κινητά μνημεία πολιτισμού και να συμμετάσχουν σε μια ατμόσφαιρα γιορτής. Με δωρεάν είσοδο, δωρεάν συμμετοχή.
0: Αυτό θα σας ρώταγα τώρα. Δωρεάν είσοδο, δωρεάν συμμετοχή. Οπότε είναι μια πολύ ωραία βόλτα αύριο. Έτσι κι αλλιώς το παραλιακό μέτωπο σου δίνει μια ανάσα.
1: Βέβαια.
0: Μπορείς πάντα έτσι, είτε κάνεις μπάνιο, είτε πας κάπου να πιεις καφέ, είτε απλά να περπατήσεις. Ξέρετε τι, θυμάμαι επί εποχές μνημονίου. Δεν ξέρω αν το, αν το θυμάστε κι εσείς που γράφτηκε, τότε γραφόντουσαν διάφορα έτσι ωραία τσιτάτα. Έλεγε, έχει γράψει κάποιος για τη Μέρκελ, όσο και να με πληγώνεις, πάντα θα απέχουμε 20 λεπτά από τη θάλασσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Οπότε καταλαβαίνετε πώς μπορεί να αλλάξει η ψυχολογία μας με όλα αυτά τα δύσκολα που περάσαμε.
1: Ακριβώς. Είναι η αματική επαφή με το νερό, με τη θάλασσα, και ειδικά όταν είναι μια όμορφη τοποθεσία, όταν είναι καθαρά τα νερά, όταν υπάρχει αυτή η ομορφιά του τοπίου που εμείς εδώ, σε αυτό που λέμε Ελληνική Ριβιέρα, έχουμε στην Νότια Αθήνα, πραγματικά είναι μεγάλη τύχη για τους ανθρώπους να έχουν αυτό δίπλα τους. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι ανάμεσα στα διάφορα αυτοκίνητα που θα έχουμε και τις δύο ιστορικές λιμουζίνες του Ωνάση, τις οποίες πρόσφατα το Ίδρυμα Ωνάση με πρωτοβουλία του Προέδρου του αποκατέστησε πλήρως στην αρχική τους μορφή και για πρώτη φορά εκτίθεται δημόσια στην εκδήλωσή μας αύριο.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Εκτός από τα αυτοκίνητα του Ωνάση, τι άλλο αυτοκίνητα που ανήκουν σε ποιον?
1: Είναι οι ιδιοκτήτες που τα φέρουν. Και τα
0: αυτό θα σας ρωτούσα. Ναι, τα φέρνουν οι ιδιοκτήτες.
1: Έχουμε όμως και από το

0: μουσείο αυτοκινήτου, τρία οχήματα, και έχουμε επίσης, πρέπει να σας πω, και αυτό που αποκαλούμε τα κλασικά του μέλλοντος, δηλαδή αυτοκίνητα που τώρα είναι super cars, είναι power cars, και τα οποία στο μέλλον κάποια στιγμή θα γίνουν κλασικά. Μιλάμε τώρα για McLaren, για Bugatti, τα οποία έχουν κόστος εκατομμυρίων ευρώ να τα αποκτήσεις και δεν έχουν εκτεθεί ξανά στην Ελλάδα για να τα δει ο κόσμος. Είναι δηλαδή ευκαιρία για κάποιον να έρθει, ακόμα και αν δεν είναι πολύ σχετικός με τα αυτοκίνητα, να έρθει να δει αυτοκίνητα τα οποία είναι σπανιότατα, πανάκριβα, και είναι ένα κινητό μνημείο τεχνολογίας σύγχρονης, το καθένα από αυτά. Επίσης πρέπει να σας πω, έχουμε και κάποια πολύ παλιά αυτοκίνητα τα οποία έχουν ιδιαίτερα ιστορική αξία. Δηλαδή έχουμε Ford αυτοκίνητο, το οποίο στη θέση που κανονικά είναι τα φώτα, είχε φώτα, αλλά τι ήταν τα φώτα του τότε, ήταν καντιλάκια. Οι ταχύτητες ήταν στο πόδι. Λοιπόν, έχουμε αυτοκίνητα ελληνικής κατασκευής, γιατί και οι Έλληνες φτιάχνουν αυτοκίνητα, και μάλιστα κάποια πολύ ιδιαίτερα και πολύ δυναμικά αυτοκίνητα. Έχουμε λοιπόν μία μεγάλη γκάμα που αφορά την τεχνολογία, την ιστορία, την αισθητική. Κάτι θα βρει ο καθένας σε κάποιο ή σε κάποια από αυτά τα οχήματα που θα του μιλήσει πάρα πολύ.
1: Τέλεια. Και εσύ φτιάξατε και μία ταινία στην οποία παίζετε κι εσείς.
0: Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό. Ξεκινήσαμε να φτιάξουμε, ήταν ένα πρωτοποριακό εγχείρημα πολιτιστικό, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε μία κινηματογραφική ταινία η οποία θέλαμε να έχει συντελεστές αλλημιώτες, δηλαδή ερασιτέχνες ηθοποιούς από τα πολιτιστικά μας τμήματα, τεχνικούς εδώ από τον Άλυμο, και όλη η ταινία να γυριστεί στην πόλη του Αλίμου. Να είναι κατά κάποιο τρόπο να γίνει όλη η πόλη ένα sound stage, ας πούμε, για μια κινηματογραφική ταινία. Δουλέψαμε πάρα πολύ καιρό με τον Τόμι τον Σκλάβο, τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο. Σκεφτείτε ότι κάνανε 8 μήνες πρόβες οι ηθοποιοί. Η ταινία γυρίστηκε με ελάχιστα χρήματα. Διήρκησαν τα γυρίσματα όσο κρατάνε κανονικά τα γυρίσματα κάθε ταινίας. Το αποτέλεσμα λοιπόν που βγήκε ήταν πάρα πολύ όμορφο. Μιλάμε για μια μαύρη κωμωδία. Ήταν πάρα πολύ όμορφο. Εναλλάσσεται η συγκίνηση με το δράμα, με το γέλιο. Και επειδή πήγε πολύ ωραία η ταινία αυτή, στην οποία, όπως λέτε, όχι μόνο εγώ και άλλοι συνάδελφοι, αιρετοί και ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και αντιδήμαρχοι, κάνουν από ένα μικρό πέρασμα.
1: Πολύ
0: από
1: ενδιαφέρον
0: ένα μέσα.
1: Πάρα πολύ
0: είναι ενδιαφέρον. Πήρε διανομή για τους κινηματογράφους και βγαίνει, ναι, βγαίνει 25 Ιουνίου στους κινηματογράφους όλη τη χώρα. Λέγεται «Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπή Αλίμου». Και έχει ήδη δημιουργήσει ένα ρεύμα η ταινία. Δηλαδή την πήγαμε και στο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, πήρε και βραβείο στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει ήδη δημιουργήσει ένα ρεύμα σε ανθρώπους έτσι που ψάχνουν τον κινηματογράφο. Νομίζω ότι θα αρέσει τον κόσμο και θα πάει και καλά από εισιτήρια.
1: Γίνονται πραγματάκια στους Δήμους. Πολύ ωραία και μπράβο σας.
0: Γίνονται πραγματάκια. Να σας πω, μιας και μιλάμε για κινηματογράφο, ότι έχουμε φτιάξει και το Συνεάλιμος ως Δημοτική Αρχή, το οποίο φέτος κλείνει τα 10 χρόνια ζωής και θα μας το έχει εγκαινιάσει ο Γιάννης Μαραγδής και θα ξανάρθει ο Γιάννης Μαραγδής την Δευτέρα 1η Ιουνίου που έχουμε το επίσημο άνοιγμα, την πρεμιέρα της φετινής σεζόν με τον Καποδίστρια, θα προβληθεί ταινία, θα μιλήσει με τον κόσμο Μαραγδής και ξεκινάει η λειτουργία του κινηματογράφου μας για φέτος, η οποία καλώς χρόνων των πραγμάτων και αν μας βοηθήσει λίγο και ο καιρός θα φτάσει σίγουρα μέχρι τέλη Σεπτέμβρη, μπορεί και αρχές Οκτώβρη.
1: Και μπράβο σας. Σας εύχομαι έτσι να έχετε μια καλή καλοκαιρινή περίοδο, μιας και μπαίνει και ο Ιούνιος από την Δευτέρα, και να περνάνε καλά οι άνθρωποι εκεί και οι δημότες, αλλά και όλοι όσοι επιθυμούμε να ερχόμαστε στον Άλυμο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό επιθυμώ και εμείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε.
1: Καλό
0: απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς, ο κύριος Ανδρέας Κονδύλης, δήμαρχος Αλίμου. Ακούς, Βαγγέλη, ωραία πράγματα που γίνονται στους Δήμους.
2: Και ωραία πράγματα γίνονται στους Δήμους και καταπληκτικά τα θερινά σινεμά.
1: Βαγγέλης Λακόγκονα, συνάδελφος από τους Δεκατιανούς, περνούσε. Γιατί δεν κοιτάς.
2: Σε κοίταξα, αλλά ήσουν αφοσιωμένη στο πολύ ωραίο θέμα που παρουσίασε τα θερινά σινεμά. Εγώ ανυπομονώ να. Δεν έχω πάει το πρώτο ακόμα, εσύ έχεις πάει.
1: Δεν θα πάμε μαζί.
2: Αυτό είναι το θέμα, γι' αυτό σε ρώτησα. Γιατί αν είχε πάει, θα την έλεγα. Πρέπει να πάμε μαζί.
1: Άκου να δεις κουκλάκι ζωγραφιστό τώρα εσύ που πηγαίνεις στα θέατρα χωρίς να μου πεις.
2: Σε ένα στα τρία πάω χωρίς να σου πω. Στα άλλα δύο στα τρία ποιοι πάνε μαζί.
1: Έτσι, δεν μου λες ότι τελείωσε η εκπομπή και τώρα.
2: Τελείωσε η εκπομπή, τελείωσε η προετοιμασία των Δεκατιανών για αύριο.
1: Είστε έτοιμοι.
2: Είμαστε έτοιμοι. Όσο μπορεί να είναι έτοιμη μια ενημερωτική εκπομπή που
1: κάθε φορά
2: ολοκληρώνεται και το βράδυ και τα ξημερώματα της άλλης μέρας φυσικά, γιατί έχει και αστυνομικά θέματα μεταξύ άλλων και κοινωνικά θέματα και πολιτικά θέματα. Όμως τώρα χρειάζεται λίγος ήλιος. Οπότε.
1: Αν θα πας να λιαστείς τώρα.
2: Θα πάω λίγο
1: ή θα πας να κολυμπήσεις.
2: Δεν νομίζω να πάω να κολυμπήσω γιατί είμαι ιδιαίτερα κουρασμένος λόγω του ξυπνήματος του πρωινού, αλλά λίγο ήλιο θα πάρω έτσι μια βόλτα.
1: Γιατί ο Βαγγέλης, να ξέρεις, Γεώργιε, στις πισίνες συνέχεια. Και πάει και κολυμπάει, ναι. Και είναι
2: και
1: πάρα
2: τώρα
1: πολύ
2: σιγά
1: καλό.
2: Σιγά στις θάλασσες. Μεθαύριο θυμίζουμε είναι 1η Ιουνίου. Έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: πρέπει
1: ναι,
2: να βουτήξουμε λυσασμένα στις παραλίες τώρα. Πρέπει να τρέξουμε όλοι.
1: Λυσασμένα στις παραλίες, είπε ο Αγγέλης Ζελιακόγκονας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Έστω για τη μικρή έτσι λίγο καλησπέρα.
2: Βεβαίως.
1: Που ήθελα να την πω.
2: Βεβαίως. Καλησπέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και καλά να περάσουν όσοι φεύγουν ή φύγαν.
1: Σωστά, όσοι φύγαν για την Ήπειρο, να περάσετε όμορφα. Στείλτε μας μηνύματα να δούμε που βρίσκεστε. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστροφή σε λίγο παρέα.
3: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφιά? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
8: Κατάστημα! Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
11: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
12: Βάζουμε Star APP από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
11: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
12: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
13: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
14: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
15: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
16: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
9: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
17: Αέριες κυκλοφορίες της βάσης Μερών στο Βόρειο Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά ήθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Η φωνή του Σαλαμέ εδώ έκανε τον ντεμπούτο του στην ταινία Call Me By Your Name και είναι το κομμάτι αυτό Mystery of Love. Πολύ πολύ ωραίο κομμάτι. 5 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100.3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο, ζωντανά μέχρι και τις 5 μαζί σας αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου. Το πολύ ωραίο αυτό τριήμερο με το οποίο υποδεχόμαστε και το καλοκαίρι, γιατί τη Δευτέρα είναι 1η Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος. Έχετε φύγει αρκετοί που έβλεπα και στις εξόδους και στους τηλεοπτικούς δέκτες, έβλεπα ότι φύγατε πολύ με πλοία, αεροπλάνα, με τα αυτοκίνητα. Όσοι μπορέσατε, φύγατε και πολύ καλά κάνατε, να περάσετε όμορφα. Δεν ξέρω αν εσύ, Βασιλική, είσαι στους τυχερούς και σε διακόπτω τώρα από το τριήμερό σου. Βασιλική Σιώτη στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Καλησπέρα Μαρία. Όχι, δεν είμαι από τους τυχερούς, είμαι από αυτούς που θα καθίσουν στην Αθήνα αυτό το τριήμερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν παραπονιέμαι. Δεν θεωρώ ότι, εντάξει, ωραία είναι να μπορεί κάποιος να κάνει μια εκδρομή αυτές τις μέρες, αλλά και εδώ όσοι μείνουμε υπάρχουν δημιουργικά πράγματα να κάνει κανένα.
0: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, η Βασιλική είναι συνάδελφος, Βασιλική Σιούτη. Δεν ήξερα ότι ήρθε στην Καθημερινή και πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
1: Καλώς όρισες. Ευχαριστώ, Μάρια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις, δεν ήξερα, δηλαδή, όταν σου στείλα, επειδή μια φορά, δύο φορές το χρόνο θα ήθελα και περισσότερο να μιλάμε, βρισκόμαστε στη Life Oisona. Πόσα χρόνια?
1: 8.
0: Και τώρα έκανες το επόμενο βήμα στην Καθημερινή.
1: Ναι, είμαι πολύ καινούργια ακόμα, μόλις μια εβδομάδα.
0: Πολύ ωραία. Σου εύχομαι λοιπόν καλή σταδιοδρομία και στο νέο αυτό βήμα που κάνεις.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία.
0: Λοιπόν, ξέρεις, ήθελα να συζητήσουμε πώς συζητάμε στις παρέες. Μια και η εκπομπή επίσης λέγεται παρέα. Ξέρεις, αυτό το διάστημα τώρα που προεκλογικά όλοι λίγος πολύ κάτι θα συζητήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας απασχολεί. Και σκεφτόμουν λοιπόν, με όλα αυτά τα κόμματα τώρα που μπαίνουν, τα καινούργια, μιας και μπαίνουν και στην προεκλογική περίοδο, ένα κόμμα εμφανίζεται γιατί προφανώς υπάρχει κόσμος που θέλει να εμφανιστεί. Το σκέφτομαι σωστά? Δηλαδή τα κόμματα είναι, αντικατοπτρίζουν εμάς την κοινωνία.
1: Σωστά, σωστά, ναι. Όταν τα κόμματα εκφράζουν μια ανάγκη της κοινωνίας, τότε τα κόμματα αυτά προχωράνε. Αν δεν εκφράζουν όμως κάποια ανάγκη της κοινωνίας, τότε τα κόμματα αυτά σβήνουν. Πολύ συχνά έχουμε δει πολλές φορές κόμματα μιας χρήσης που εκφράζουν κάτι για ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά, επειδή δεν εκφράζουν τίποτα, πάβουν να υπάρχουν. Το έχουμε δει πολλές φορές. Νομίζω ότι και τώρα θα έχουμε πάλι άλλο ένα τέτοιο ξεκαθαρίσμα.
0: Α, λες, να υπάρχει εκλογές. Και τώρα κάπως έτσι. Τέλος πάντων, τώρα είναι μια περίοδος πάντως που δείχνει ότι υπάρχει πολλή όρεξη για δημιουργία νέων πραγμάτων.
1: Ναι, και κόμματα τελειώνουν και κόμματα δημιουργούνται. Βλέπουμε, ας πούμε, τον ΣΥΡΙΖΑ να σβήνει, για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι?
0: Για να μου πεις λίγο, αυτό θεωρείς εσύ έτσι πως οδηγούνται και τα πράγματα? Ο Αλέξης Τσίπρας δημιούργησε το καινούργιο κόμμα, Ελλάς. Θεωρείς ότι θα απορροφήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ή θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη διαλυθεί μετά τις τελευταίες εκλογές σταδιακά. Βλέπεις και τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δεν έχουν καμία σχέση με τα ποσοστά που έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι παλιά, από τις τελευταίες εκλογές και μετά, έτσι να το δούμε. Υπάρχουν ήδη δύο κόμματα, τρία τώρα με τον Τσίπρα, και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά υπάρχουν και πολλά στρατόπεδα. Δεν είναι δηλαδή και όλοι. Υπάρχει και διχασμός και μέσα στα κόμματα αυτά που είναι πάρα πολύ μικρά, που προέρχονται. Ο ένας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ό,τι έχει μείνει, και η Νέα Αριστερά.
0: ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς και Νέα Αριστερά, έτσι είμαστε τώρα.
1: Ναι, αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε διαλύεται πάλι, γιατί δεν εκφράζει αυτό για το οποίο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει καμία σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ του Κωνσταντόπουλου και του Αλαβάνου. Ήταν ένα κόμμα το οποίο μετά το 15-19 απορρόφησε και τους ΑΝΕΛ. Ήταν ένα κόμμα με άλλα χαρακτηριστικά, έτσι, και πιο λαϊκίστικα από αυτά που είχε η ανανεωτική αριστερά, η οποία δεν μπορούσε να πει ότι ήταν λαϊκίστικο κόμμα έτσι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα καταργήσουμε τα μνημόνια κτλ. Και ξέρουμε τι έγινε, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε αυτά. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δεν εκφράζει κάποια ανάγκη αυτή τη στιγμή, δεν ανταποκρίνεται σε κάποια ανάγκη κοινωνική και γι' αυτό διαλύεται. Ο Αλέξης Τσίπρας, βλέποντας ότι το προηγούμενο δημιουργήμα του δεν έχει λόγο ύπαρξης, κρίνοντας, φτιάχνει τώρα ένα καινούριο κόμμα στο οποίο δίνει άλλα χαρακτηριστικά. Έχουμε δει κάποιους από τους εκπροσώπους του να λένε μέχρι και περίπου ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός δεξιά-αριστερά. Έχουμε δει εκπροσώπους οι οποίοι πριν ήταν στο ποτάμι, ήταν στο Πασόκ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ασκούσαν και πάρα πολύ σκληρή κριτική και προσωπική, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, μέχρι πρότινος, όχι κατά την περίοδο της διακυβέρνησης.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ ποιος είναι, ένα συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί έχει και πολλούς εκπροσώπους τύπου πια η Ελλάς. Και ήταν...
1: Ναι, ο κύριος Νηφούδης.
0: Ο κύριος Νηφούδης, ο οποίος έχει.
1: Λέω για την κυρία Κουφονικολάκου, η οποία ήταν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και τα προηγούμενα χρόνια και ήταν και κοντά στην κυβέρνηση. Η κυρία Κουφονικολάκου ήταν σε αυτό το χώρο. Αλλά οι υπόλοιποι και κάποιες μεταγραφές από τον κύριο Σαουλίδη που εμφανίζονται και μιλάνε κτλ. Στο Πασόκ ήταν ο άνθρωπος, δεν κατάφερε να εκλεγεί, ήταν από αυτούς τους δυσαρεστημένους που θεωρούσαν ότι δεν αξιοποιούνται, και ενώ ασκούσε σφοδρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, έτσι, ότι δεν έλεγε ανικανότητα για ένα σωρό πράγματα, μέχρι πριν από λίγους μήνες. Τώρα, εντάξει, υπάρχει και ένας κινησμός και ένας οπορτουνισμός πάρα πολύ έντονος, ο οποίος δεν νομίζω ότι κάνει καλή εντύπωση στους πολίτες.
0: Ξέρω εγώ. Βασιλική, είχε πει, ας πούμε, ο κύριος Νηφούδης, ο πιο επανάληπτος ψεύτης στην ιστορία για τον κύριο Τσίπρα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να αλλάξει γνώμη περνώντας τα χρόνια.
1: Φυσικά.
0: Δεν
1: φυσικά μπορεί.
0: Μπορεί να τότε αλλάξει. Έλεγα αυτό, τώρα δεν το πιστεύω πια.
1: Φυσικά μπορεί να αλλάξει γνώμη και είναι και απολύτως θεμητό. Όταν αλλάζουν οι συνθήκες, ο καθένας μπορεί να αλλάξει και γνώμη. Ή να αλλάξει και ο τρόπος που σκέφτεσαι εσύ, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, αλλά ο κύριος Νηφούδης δεν τα έλεγε αυτά πριν από 15 χρόνια. Τα έλεγε αυτά μέχρι πρόσφατα, αφού είχε δει τον Αλέξη Τσίπρα και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Και ο κύριος Νηφούδης έχει πει και πράγματα. Θυμάστε τι φασαρία έγινε με μια όχι πρέπουσα, είναι η αλήθεια. Κριτική, τώρα δεν το λες και κριτική. Η κυρία Βάση Αναστασίου έκανε ένα σχόλιο για τα,
0: μαλλιά.
1: Μαλλιά του κυρίου Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, υπονοώντας ότι θα βάσει κάτι τέτοιο.
0: Τι έχουμε να ακούσουμε.
1: Όλοι τις ασκήσαμε κριτική ότι αυτό δεν είναι.
0: Δεν είναι σχόλιο.
1: Πολιτικός λόγος, εν πάση περιπτώσει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και σωστά, πράγματι δεν είναι πολιτικό σχόλιο αυτό. Δεν αφορά την πολιτική ζωή. Δεν μπορεί να γίνεται τέτοιο διάλογο στην πολιτική. Ο κύριος Νηφούδης έχει κάνει και αυτό αντίστοιχα σχόλια για τον κύριο Τσίπρα.
0: Τώρα θα βγουν όλα αυτά, Βασιλική.
1: Τα βγαίνουν ήδη στα social media, αυτά κυκλοφορούν. Αλλά θέλω να πω, ναι, φυσικά, θέλω να πω ότι είναι σαν να βλέπαμε την κυρία Αναστασίου σε 2-3 μήνες να πηγαίνει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Έτσι είναι κάπως η περίπτωση.
0: Γιατί και τις προηγούμενες προεκλογικές περίοδοι και δεν βλέπαμε τέτοιες να μεταπηδούν από το ένα κόμμα στο άλλο διάφοροι βουλευτές. Δεν ξέρεις εσύ βουλευτές που έχουν αλλάξει 3-4 κόμματα.
1: Ναι, αν το εξηγείς αυτό και βγεις και πεις ότι κοίταξε να δεις, εγώ είχα τότε, ήμουνα, ξέρω εγώ, δεξιός και τώρα έχω γίνει αριστερός, ας πούμε, άλλαξα γνώμη. Και γι' αυτό έχω αλλάξει και άποψη γι' αυτό. Λέω τώρα, δεν λέω για την περίπτωση του κύριου Νηφούδη, λέω γενικώς. Θέλω να πω ότι αν κάποιος τεκμηριώνει το γιατί άλλαξε γνώμη και λογοδοτεί στην κοινωνία στους πολίτες από τους οποίους θα ζητήσει και την ψήφο τους μεθαύριο, εντάξει, μετά θα κριθεί σε σχέση με το πώς. Αλλά όταν δεν εξηγεί, δεν αισθάνεσαι την ανάγκη καν να λογοδοτήσει, ενώ θέλει να είσαι δημόσιο πρόσωπο και να είσαι στην πολιτική, και απλά έτσι με κινησμό. Επειδή εξυπηρετούνται τα προσωπικά σου συμφέροντα καλύτερα σε έναν άλλο χώρο, έτσι αλλάζεις χώρους και δεν τρέχει τίποτα σε σχέση με αυτά που έλεγες πριν. Εντάξει, τώρα υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα εκεί.
0: Μιας και το συζητάμε τώρα με τη Βασιλική Σιώτη, τη δημοσιογράφο της Καθημερινής, συνομιλούμε τώρα όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας. Ακούγοντας κιόλας σήμερα το πρωί τον κύριο Νηφούδη, έτυχε και εγώ τώρα, έπεσα πάνω στην περίπτωση. Έλεγε ότι οι άνθρωποι του κόμματος του κυρίου Τσίπρα τον πλησίασαν. Θέλω να πω, Βασιλική, μήπως είναι έτσι και λίγο προβοκατόρικο το να βρίσκεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κόντρα σε σένα, έχουν πει τέτοια πράγματα για σένα και τελικά να καταφέρνεις να τους φέρνεις κοντά σου και τώρα να είναι εκπρόσωποι τύπου κόμματος?
1: Κοίταξε, Μαρία, τώρα μιλάμε για πρόσωπα και εγώ δεν το προσωπιώ ούτε στον κύριο Νηφούδη, ούτε στον κύριο Σαουλίδη, ούτε σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Μιλάμε γενικά, γιατί αυτό είναι ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε και όχι μόνο στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και σε άλλα κόμματα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Όταν βλέπεις πολιτικούς οι οποίοι έχουν πετύχει το στόχο τους, πηγαίνουν σε ένα κόμμα για να δώσουν και όχι για να πάρουν, εκεί είναι άλλο. Όταν βλέπεις έναν πολιτευτή ο οποίος απέτυχε να εκλεγεί βουλευτής ή απέτυχε να εκλεγεί στην Κεντρική Επιτροπή στα όργανα, δεν τον αξιοποίησε το κόμμα του και αυτόν τον παίρνει το άλλο κόμμα, εντάξει, θέλω να πω, δεν είναι ότι πηγαίνει ακριβώς για να δώσει. Για παράδειγμα, να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Ο κ. Φαραντούρης έτσι, που πήγε στο Πασόκ πρόσφατα, είναι σε ένα χώρο ο οποίος διαλύεται και αναγκαστικά θα έπρεπε να επιλέξει αν θα μείνει στον ΣΥΡΙΖΑ που σκέφτονται να τον κλείσουν, αν θα πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αν θα πάει στη Νέα Αριστερά, αν θα πάει στο Πασόκ που προφανώς είχε κάποια προσέγγιση από εκεί. Και το κριτήριό του είναι, γιατί όταν μιλάμε για ευρωβουλευτές πρέπει να σκεφτόμαστε και τις ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο κ. Σταραντούρης είναι ένας δραστήριος ευρωβουλευτής. Θέλω να πω γιατί θέλω να είμαι δίκαιη με όλους. Πολύ ενεργός. Νομίζω στην ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ξεχώριζε ότι ήταν από τους πιο δραστήριους ευρωβουλευτές. Όταν είσαι στην ΛΕΦΤ, στην ομάδα της αριστεράς, η ομάδα της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο είναι μια πάρα πολύ μικρή και αδύναμη ομάδα. Δεν έχει ισχύ δηλαδή εκεί, ό,τι και να φωνάξεις και να πεις και να κάνεις, δεν ακούγεις τόσο δυνατά. Οι μεγάλες ομάδες είναι η ομάδα στην οποία βρίσκεται και η Νέα Δημοκρατία, έτσι, της κεντροδεξιάς και των σοσιαλδημοκρατών. Ο κύριος Φαραντούρης επέλεξε να πάει στο Πασόκ προφανώς για να είναι και σε μια μεγάλη ομάδα των σοσιαλδημοκρατών, στην οποία θα έχει και μεγαλύτερη δύναμη η φωνή του. Είναι ένα κριτήριο αυτό. Και πηγαίνει για να δώσει στο Πασόκ στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι ευρωβουλευτής, έτσι, έχει εκλεγεί και έχει άλλα 4 χρόνια θητείας μπροστά του. Αν ήταν ένας αποτυχημένος πολιτευτής όμως, που δεν είχε καταφέρει να εκλεγεί στην Ευρωβουλή πουθενά αλλού, στο ΣΥΡΙΖΑ, και πήγαινε στο Πασόκ, είναι προφανές ότι πάει για να πετύχει αυτό που δεν πέτυχε πριν στο κόμμα του. Θέλω να πω, είναι άλλο πράγμα όταν πας σε ένα άλλο κόμμα και δίνεις κιόλας κάτι, έτσι. Εκεί προσφέρει μια έδρα. Στην Ευρωβουλή τους προσέφερε ο Φαραντούρης, για παράδειγμα. Είναι άλλο πράγμα όταν δεν κουβαλάς τίποτα και πηγαίνεις για να πάρεις κάτι που δεν πήρες πριν στο άλλο κόμμα.
0: Το κατάλαβα αυτό που λες, αλλά για να φύγεις από ένα κόμμα και να πας σε ένα άλλο, Βασιλική, χωρίς να κάνουμε ψυχανάλυση τώρα στους ανθρώπους, δεν θα πρέπει η φιλοσοφία ενός κόμματος να σε έλκει, να είσαι κοντά, να συμφωνείς με τις ιδέες και τις απόψεις? Πώς μεταπηδώ από το ένα κόμμα στο άλλο? Και να πω εδώ προφανώς για τα προηγούμενα που λέγαμε, ο Θόδωρος μου γράφει μήνυμα, μου λέει να μας πει, λέει, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, όταν ήταν στο Λαός, τι έλεγε για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, πολύ φυσικά, σωστά. Πολύ φυσικά. Σωστά. Γι' αυτό είπα πριν ότι.
0: Δεν το προσωποποιούμε.
1: Και το είπα πριν ότι δεν αφορά μόνο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, απλά ήταν η αφορμή, γιατί αυτός έχει κάνει τώρα τις μεταγραφές αυτές τελευταία. Φυσικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο ανέφερε, είναι από τα πιο χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα που άλλαξε χώρο, αλλάζει απόψεις κτλ. Και χωρίς να. Εντάξει, έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις, δεν ξέρω αν πείθουν κάποιους.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς στην πολιτική πολλά πρόσωπα το βλέπουν ως καριέρα, ως επάγγελμα. Και όχι ως θέμα αρχών, πολιτικών αρχών και αξιών. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο απαξιωμένη η πολιτική στα μάτια της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
0: Τους οποίους πολιτικούς όμως εμείς ψηφίζουμε και βγάζουμε. Εμείς δίνουμε τη δύναμη,
1: Ναι, αλλά εγώ δεν θα κατηγορήσω τόσο πολύ τον ελληνικό λαό στην προκειμένη περίπτωση, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει και πολλές επιλογές, Μαρία.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι, δεν θέλω να πω τώρα το κόμμα, ένα μεγάλο κόμμα. Κοιτούσα να δω τι πρόσωπο έχει στις προηγούμενες εκλογές σε μια μεγάλη εκλογική περιφέρεια. Υπήρχε ένα πρόσωπο πάρα πολύ γνωστό, αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι ήταν και το πιο πετυχημένο στέλεχος. Και λέω να δω αν κάποιος σε αυτή την περιφέρεια θέλει να ψηφίσει κάποιον άλλο, και όχι αυτόν τον πολύ γνωστό που είναι και από αυτά που λέμε τζάκι κτλ. Τι επιλογές έχει? Και κοιτούσα τις υπόλοιπες επιλογές, οι οποίες ήταν είτε εντελώς άγνωστοι, είτε άνθρωποι που δεν έχουν διακριθεί πουθενά, δεν είναι δηλαδή γνωστοί, γιατί κάτι αγωνίστηκαν, μια πρόταση έκαναν, κάτι κτλ. Και ήταν δηλαδή, θέλω να πω, ότι ήταν έτσι φτιαγμένα κάποια ψηφοδέλτια, ήταν έτσι φτιαγμένα κάποια ψηφοδέλτια ώστε να προωθούνται συγκεκριμένοι άνθρωποι και να μην υπάρχει μέσα σε αυτό το ψηφοδέλτιο καμία άλλη έτσι, επιλογή που θα μπορούσε να κάνει ένας πολίτης. Κατάλαβες με κάποια κριτήρια. Οπότε δεν έχουν πάντα και οι πολίτες πολλές επιλογές. Γι' αυτό και υπάρχει και μεγάλη αποχή, έτσι.
0: Ναι. Που δεν συμφωνώ καθόλου. Δηλαδή θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει, οι πολίτες, πέρα από το ότι είναι αναφέρωτο δικαίωμα, είναι υποχρέωση να ψηφίζεις. Δηλαδή η αποχή για μένα είναι, δεν ξέρω πώς να την πω την λέξη, δεν μπορώ να πω τη λέξη που λες. Δεν πρέπει να απέχουμε από τις εκλογές. Θέλω να μου πεις, λοιπόν, σήμερα.
1: Αποφασίζουν άλλοι για σένα μετά.
0: Αυτό.
1: Δεν πας εσύ να αποφασίσεις.
0: Γιατί συνήθως.
1: Θα αποφασίσουν άλλοι για σένα.
0: Συνήθως λένε, Βασιλική, και τι θα αλλάξει τώρα. Φυσικά και θα αλλάξουν όλα. Στο δικό μας χέρι είναι. Θέλω να μου πεις, λοιπόν, σήμερα εδώ που είμαστε και βρισκόμαστε, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση? Γιατί είδες με την άμα την εμφανίση του Αλέξη Τσίπρα, δεύτερο κόμμα. Πού βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία τώρα, εδώ που είμαστε και μιλάμε, γιατί εάν γίνουν εκλογές πριν το τέλος της χρονιάς, φαντάζομαι πολλά πράγματα έτσι θα αλλάξουν μέχρι τότε.
1: Εγώ, Μαρία, θα ήμουν πολύ επιφυλακτική με τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή. Για ποιο λόγο? Το λένε όλοι οι σοβαροί πολιτικοί αναλυτές που ξέρουμε, ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα και ότι αν δεν γίνουν 2 και 3 κύκλοι δημοσκοπήσεων, δηλαδή χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα περίπου για να δούμε πού θα καθίσει το πράγμα. Δεν είναι ενδεικτικές αυτές οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει τώρα. Δηλαδή καλά δεν πρόλαβε να ανακοινώσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας. Και εντάξει, δεν νομίζω, δεν είναι αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις. Δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς για να αποτυπώσουν το πραγματικό κλίμα και την πραγματική απήχηση. Αυτό, ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα θα βγάλουμε νομίζω μετά από ένα μήνα.
0: Ναι, για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού?
1: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν ξέρω. Εγώ δεν νομίζω ότι κάποιος από αυτούς που λένε ότι θα ψηφίσουν τώρα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού σκέφτεται να το ψηφίσει για να κυβερνήσει. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα κερδίσει κάποιες από τις ψήφους της λεγόμενης διαμαρτυρίας. Δηλαδή εκεί παίζει νομίζω, στο να κερδίσει όσο πιο πολλούς ψηφοφόρους μπορεί σε σχέση με αυτούς που θα πάνε για να διαμαρτυρηθούν. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό αυτό. Αν έχεις δει στις δημοσκοπήσεις, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό λέει ότι θα πάει σε αυτές τις εκλογές για να ρίξει ψήφο διαμαρτυρίας και όχι ψήφο εμπιστοσύνη σε κάποιο κόμμα. Οπότε νομίζω ότι εκεί παίζει. Κατά τα άλλα, εντάξει, ναι, δεν έχουμε δει κάποιο πρόγραμμα κυβερνητικό κτλ. Αλλά και δεν νομίζω ότι θα δούμε, πέρα από κάποιες αρχές ενδεχομένως. Γιατί δεν νομίζω ότι και οι ίδιοι το ξέρουν ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν και νομίζω ότι και οι ψηφοφόροι τους το ίδιο σκέφτονται.
0: Ο Γιάννης ακροατής στέλνει μήνυμα, Βασιλική, και λέει: η πολιτική σταματά να είναι καριέρα όταν υπάρχει ο κόφτης των 2 θητείων. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Μετά από 2 θητείες τα πράγματα, δεν ξέρω, έρχονται και ζορίζουν. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα. Δημοκρατία είναι η εναλλαγή των ανθρώπων στην εξουσία.
1: Μέχρι τώρα, κοιτάξτε, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτά να λένε οι πολιτικοί ότι θα τα κάνουν και ότι θα πάρουν κάποια μέτρα κτλ. Αλλά πάντα υπάρχουν παράθυρα, πάντα αυτό αλλάζει και ποτέ δεν γίνεται στην πράξη. Ή μπορεί να κάνουν να είναι 2 θητείες, ας πούμε, και μετά να μπορείς να γίνεις ευρωβουλευτής και μετά, αφού γίνεις ευρωβουλευτής, να μπορείς να ξαναγίνεις βουλευτής. Οπότε τα έχουν εξαγγείλει πολλές φορές οι πολιτικοί αυτά και ποτέ δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Και έχουμε και πάρα πολλούς αυτή τη στιγμή και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή που έχουν κάνει πάρα πολλές θητείες. Επίσης, έχουμε δει πάρα πολλούς ανθρώπους και τώρα με το πόθεν έσχεση, τα οποία εντάξει, δεν είναι, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν δείχνουν τίποτα σχέση με την περιουσία των πολιτικών στην πραγματικότητα. Απλά ορισμένα περιουσιακά του στοιχεία δείχνουν κάποιοι, ό,τι θέλουν να δείξουν τέλος πάντων. Αλλά παρόλα αυτά, παρότι δεν κάνει την κανονική δουλειά που θα έπρεπε να κάνει το πόθεν έσχεση, έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταθέσεις, έχουν περιουσίες, έχουν ακίνητα, χωρίς να έχουν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή τους εκτός από το να είναι πολιτικοί. Έχουμε τέτοιους στην πολιτική ζωή.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείς? Που σημαίνει ότι για κάποιους είναι και επικερδές επάγγελμα. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν θα είναι. Τι θεωρείς τώρα αυτή την περίοδο ενδιαφέρουσα, προεκλογική περίοδο?
1: Θεωρώ γενικά την περίοδο αυτή ενδιαφέρουσα, γιατί έχουμε τα κόμματα τα παλιά που είναι σε ένα έτσι πραγματικά κρίσιμο σημείο για το αν θα επιβιώσουν ή
0: έχει
1: όχι.
0: Έχει δυνάμεις, ας πούμε, και η Νέα Δημοκρατία έχει δυνάμεις όπως είχε στην πρώτη θητεία?
1: Όχι βέβαια, δεν έχει δυνάμεις και είναι ένα θέμα τώρα αν δεν πετύχει αυτοδυναμία τι θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία και αν θα βγει ενωμένη ή δεν θα βγει ενωμένη και τι εξέλιξε. Νομίζω ότι μετά τις πρώτες εκλογές είναι κάτι που το βλέπουν όλοι αυτό το πράγμα, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι μετά τις πρώτες εκλογές θα έχουμε εξελίξεις, θα έχουμε νέα κινητικότητα. Κάποια κόμματα θα αντέξουν, κάποια κόμματα δεν θα αντέξουν και θα ξεκινήσει να αναδιαμορφώνεται το νέο πολιτικό τοπίο. Είμαστε σε αυτή την εκκρεμότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, είμαστε 15 χρόνια σε αυτή την κατάσταση της ρευστότητας. Που κάτι πάει να αλλάξει και δεν αλλάζει ακριβώς. Οι αλλαγές γίνονται με πιο αργά βήματα. Δεν γίνονται ποτέ έτσι τόσο. Δηλαδή, περάσαμε κρίση, περάσαμε μνημόνια και πάλι βλέπουμε ίδιες πολιτικές δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική εξουσία. αλλά θα αρχίσουν λίγο να επιταχύνονται κάποιες αλλαγές κατά τη γνώμη μου, και είναι αυτή η εκκρεμότητα η οποία υπάρχει από την οικονομική κρίση και μετά. Δεν έχει ολοκληρωθεί η κρίση έτσι όπως έχει μεταφερθεί και στην πολιτική ζωή και στα κόμματα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάντως, εμένα μου αρέσει που μεγάλη πλειονότητα του κόσμου, του ελληνικού δηλαδή λαού, ενδιαφέρεται για τα πολιτικά. Δεν υπάρχει δηλαδή παρέα σπίτι που να μην συζητήσει λίγο κάτι τέτοιο. Είμαστε πολιτικά, αν δεν μας ενδιαφέρει.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ. Ακόμα και οι νέοι άνθρωποι, παρότι θεωρούμε ότι Gen Z, για παράδειγμα, ότι δεν ασχολείται, ασχολείται, δεν εκφράζει το σημερινό πολιτικό προσωπικό που έχει χώρα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλλά και πολιτικοποιημένη είναι και πολιτική άποψη έχει. Και μια χαρά είναι τα παιδιά που τα κατηγορούμε συχνά, τέλος πάντων, εμείς οι μεγάλοι.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Βασιλική.
1: Έγινε, Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Βασιλική Βασιλική, δημοσιογράφος της Καθημερινής. Την ευχαριστώ πολύ που ήταν μαζί μας αυτό το Σάββατο. Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, μίλησα πριν λίγο, ενώ συμβαίνουν αυτά στην πολιτική, για τις ανάγκες τηλεοπτικού ρεπορτάζ για το Δελτίο το βραδινό, με δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι υποψήφοι για το βραβείο το Ευρωπαϊκό Εφευρέτης 2026. Και θέλω να σας πω, όταν λέμε εφευρέτες, μην φανταστείτε τώρα ότι φτιάξαν κάτι, ένα ρομποτάκι που σου φέρνει το καφέ. Με την κυρία Αγγελική Τριανταφύλλο που μίλησα, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει το γάλα από τη Βρώμη. Γάλα Βρώμης. Όταν πηγαίνετε να παίρνετε καφέ και ζητάτε, όχι γάλα γιατί είστε, πώς το λένε, έχετε, ναι, στη λακτόζη, δυσανεξία, εκείνη είναι που έφτιαξε το γάλα Βρώμης. Ενώ ο κύριος Ευάγγελος Ελευθερίου, ο οποίος ήταν στη Ζηρίχη λίγο πριν φύγει να πετάξει για το Τόκιο, είναι ο άνθρωπος που έχει εξελίξει τον σκληρό δίσκο για τη μνήμη. Δηλαδή, του λέγα, εξηγήστε μου με ποιο τρόπο τι είναι αυτό που κάνετε. Είναι ένας καινούριος μαγνητικός τρόπος, μου έλεγε, με φλάς, όπου η συλλογική μας μνήμη, επειδή είναι τεράστιο πια το υλικό, το έχει φτιάξει με τέτοιο τρόπο. Τέλος πάντων, και αυτοί οι δύο Έλληνες είναι υποψήφοι για το βραβείο Εφευρέτης 2026 και πολύ χαρικά που μίλησα μαζί τους. Πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή παρέα.

0: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Sky 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτήν την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο ενενεργή αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και 2 λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές μέρες. Οι αστυνομικοί κατέφεραν να συλλάβουν 25 άτομα και να ταυτοποιήσουν άλλα 4. Η ζημιά για το ΔΔΕ ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε πως το κύκλωμα είχε προβεί σε 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού σε Λάρισα και Καρδίτσα και αποκόμισε όφελος που ξεπερνούσε τις 890.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο αξιωματούχος του Ιράν. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέξεθ δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πυραυλικό πλήγμα κατά της μονάδας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της βάσης Μερών στο βόρειο Ισραήλ. Η βάση βρίσκεται περίπου 8 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Λίβανο και είναι εγκατάσταση επιτήρησης και διοίκησης της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε το πρωί νέα προειδοποίηση προς κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους εν ώψη επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Το Κατάρ αντιτίθεται στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ωστόσο θεωρεί ότι ένα προσωρινό τέλος θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να συμβάλλει στην αποκατάσταση της Σόμαλης ναυσιπλοείας μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κατάρ. Ο Αλθάνη προχώρησε στη δήλωση απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συνομιλίες Ιράν-Ομάν για την επιβολή μόνιμου συστήματος διονδύων. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους το μεσημέρι 25χρονη μητέρα και 27χρονο σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών του Παγνή. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν ήδη πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Ο 27χρονος Πακιστανός είχε καταδικαστεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και 25χρονη μητέρα για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Χειροπέδεσε αλλοδαπό άνδρα πέρασαν αστυνομικοί στην Έδεσσα για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων. Η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα και κατά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας τη συνέχεια ζημιές σε άλλα 3 οχήματα και ένα μοτοποδήλατο. Εξεχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη σε βάρος 74χρονη σε χωριό του Κιλκής. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 27χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιούμενος τον συμβολαιογράφο την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τις αποσπάσουν 5.300 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7 το απόγευμα.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ήπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρούδη.

0: 9 λεπτά μετά τις 4, ΣΚΑΙ 100,3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου. Η Μανιάνα μου γράφει, άσε που αν δεν πήγαινες να ψηφίσεις εκεί που ήσουν εγγεγραμμένος. Για την κουβέντα που κάναμε πριν με τη Βασιλική Σιώτη. Εγγεγραμμένος ο τεροδημότης, λέει η Μανιάνα. Έπρεπε να παίρνεις βεβαίωση από το αστυνομικό τμήμα της κατοικίας. Σωστά. Ο Γιάννης μου λέει: οι σημερινοί ψηφοφόροι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική, ενδιαφέρονται για τα κομματικά. Οι ψηφοφόροι δεν έχουν ιδέα από πολιτική, από προγράμματα, από οικονομική πολιτική, από το πώς λειτουργεί η οικονομία, οι τράπεζες, η δικαιοσύνη, οι θεσμοί. Και η Μανιάνα μου ξαναγράφει ότι ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή στις εκλογές. Αν δεν αποδείχνεις ότι είχες ψηφίσει, δεν μπορούσες να βγάλεις διαβατήριο. Ναι. Και εκλογικό βιβλιάριο παλιά. Να επαναφέρουμε το μέτρο, λέει, να αποτρέψουμε την αποχή. Ναι, ίσως να ήταν και αυτό μια λύση ώστε να πηγαίνει ο κόσμος να ψηφίσει, γιατί όπως είπαμε, πέρα από τα αναφέρατα δικαιώματά μας, είναι και υποχρέωση και πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα τελείως κλίμα, να ανοίξουμε πόρτες παράθυρα και να ταξιδέψουμε λίγο προς Κρήτη μεριά, προς το Ηράκλειο. Και είναι στο τηλέφωνο ο Ευστράτιος Στρατάρας, είναι το επίθετο, σωστά το λέω, ε?
1: Στρατάρας είναι το παρατσόκλι μου, καλησπέρα σας.
0: Α, αλήθεια, το επίθετο ποιο είναι?
1: Είναι Γιουσέφ.
0: Γιουσέφ.
1: Είναι Ευστράτιος Γιουσέφ, ναι.
0: Ευστράτιος, γιατί αυτό δεν στο ρώτησα. Λοιπόν, καλησπέρα, Ευστράτιος Γιουσέφ.
1: Καλησπέρα σας, από την όμορφη Κρήτη.
0: Από την όμορφη Κρήτη. Επομένως και στρατάρα, να σου πω, μια χαρά σε καταλαβαίνουν ποιος είσαι, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Άσε που και τα κομμωτήρια, γιατί κομμωτής είσαι, είναι στρατάρας.
1: Ναι, σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, γιατί συνομιλούμε τώρα με τον Ευστράτιο Γιουσέφ ή αλλιώς στρατάρα? Γιατί υπάρχουν λοιπόν και αυτές οι πολύ ωραίες ιστορίες που εμένα μ' αρέσει να τις μοιραζόμαστε, να τις ακούμε. Γιατί όπως ξέρετε είμαι προσιλωμένη στην καλή είδηση, τις κακές σας ακούτε ανά μισή ώρα στο δελτίο. Καλά δεν λέω, Σοφία μου? Ας πούμε λοιπόν και τις καλές ειδήσεις. Λοιπόν, Στράτο, εσύ είσαι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, από πατέρα που είναι από την Αίγυπτο και από μητέρα από την Κρήτη, σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ως παιδάκι μεγάλωνες εκεί στο Ηράκλειο, δεν ήσουν και πολύ εύκολο παιδί από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ήσουν λίγο μοσκολούτσικος, ζωηρούτσικος, δεν έτρωγες και όλα τα φαγητά. Τέλος πάντων δεν μπορούσαν να σε κάνουν και πολύ καλά οι δικοί σου. Για να πάμε την ιστορία να την προχωρήσω, επειδή άκουσα και άλλη συνέντευξή σου, γι' αυτό τα λέω αυτά. Και κάποια στιγμή λοιπόν αποφάσισαν οι δικοί σου να σε πάνε στους θείους σου το καλοκαίρι, φαντάζομαι, στο κομμωτήριο εκεί και να δουλέψεις δίπλα τους.
1: Ακριβώς, στην Αθήνα, στην Κελευσέα.
0: Και για πες μας λίγο την εμπειρία ως μικρό παιδί μέσα σε ένα κομμωτήριο, εσύ το παιδί από την Κρήτη, σε ένα κομμωτήριο στην Καλυθέα, πώς ήταν?
1: Η αλήθεια ήταν δύσκολα, γιατί ήταν δύο ζωές. Ήταν η ζωή που ήμουν στο κομμωτήριο και η ζωή εκτός κομμωτήριου. Οπότε, σαν ένα κομμωτήριο φιλού παιδού που έχει μεγάλες απαιτήσεις, όταν είσαι. Γιατί εκεί πέρα ήμουν για δουλειά. Οπότε περιμένουν πράγματα από μένα, και ας ήμουν μικρός. Είναι διαφορετικό το να δουλεύεις και το να είσαι παύλα διακοπές με το θείο σου και τη θεία σου.
0: Βέβαια. Ωστόσο όμως μπήκες κανονικά μέσα σε αυτή τη δουλειά, έμαθες δηλαδή, έτσι, σκούπιζες.
1: Από μικρός.
0: Ό,τι χρειαζόταν εκεί πέρα από το να σκουπίζεις, ας πούμε, σε ένα κομμωτήριο, σε βάζανε λίγο να κουρεύεις.
1: Τα έκανα από τα 14 τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Κάνω μηχανικός υπάλληλος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα εσύ κατάλαβες εκεί ότι θα ήταν μια δουλειά αυτή που θα σου τέριαζε?
1: Όχι μόνο μου τέριαζε, έβγαινε μόνο του. Ήταν φυσικό επεκόλουθο.
0: Φυσικό επεκόλουθο, ε. Μάλιστα. Και μεγαλώνεις λοιπόν μετά, πας σε σχολή?
1: Ναι, πήγα στο έδωμα του Εκκομματικής εδώ στη Ηράκλειο. Ασχέτως τη γνώριζα. Έπρεπε να βγάλω και το χαρτί μου. Μετά έκανα και τις σπουδές στο εξωτερικό. Και είμαι εδώ που είμαι σήμερα.
0: Τώρα, το εδώ που είσαι σήμερα είναι το εξής. Έχεις ανοίξει ένα κομμωτήριο. Συγχρόνως υπάρχει ένα ισόπεδιο.
1: Είναι ένα κομμωτήριο στο κέντρο και είναι ένα φυσικό κατάστημα με προϊόντα κομμωτηρίου και δύο ισόπ, ένα χοντρικής και ένα λιανικής.
0: Ωραία. Και θα πει κάποιος που μας ακούει τώρα τι το ιδιαίτερο είναι αυτό και συζητάμε. Είναι ότι εσύ, ένας άνθρωπος λοιπόν, με τρεις επιχειρήσεις, τρεις, το λέω σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Τρεις επιχειρήσεις, πέντε παιδιά.
1: Πέντε παιδιά.
0: Είναι όλο στο δημοτικό?
1: Όχι, ο μεγάλος μου είναι πρώτη γυμνασίου, τα δύο είναι δημοτικό και τα άλλα δύο είναι στο νήπιο και βρεφικό.
0: Ωραία. Πέντε παιδιά, δεν το λες και εύκολο. Τρεις επιχειρήσεις με τη γυναίκα σου μαζί. Και συγχρόνως έχεις βραβευτεί από το Facebook και το Instagram ως περίπτωση που αξίζει να ασχοληθεί κανείς, και η στάντι που λέμε, εξαιτίας των e-shop. Για να μας πεις λίγο, πώς το αίσθησες όλο αυτό το πράγμα και έχει γίνει το όνομά σου τόσο πολύ γνωστό, και ένας άνθρωπος που έχει έτσι με τα πέντε παιδιά, τρεις επιχειρήσεις, μπορεί να γίνει κάτι, μπορεί αυτό δηλαδή να σταθεί. Τι χρειάζεται για να γίνει αυτό το πράγμα? Πολλοί κόσμος να βοηθήσει? Χρειάζεται πίσω να έχεις χρήματα, πλάτες? Πώς τα κατάφερες?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πλάτες. Ήταν η συνέχεια του κομμωτήριου μου. Το 2023 είδα ότι υπάρχει μια ανάγκη στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δηλαδή, σαν ανάγκη, εγώ σαν επιχειρηματίας δεν έδειξα τα πράγματα που ήθελα. Οπότε, ψάχνοντας την ανάγκη που ήθελα, δημιούργησα το e-shop και έκανα κάποιες συνεργασίες.
0: Το οποίο e-shop τι προϊόντα έφερνες που ήταν διαφορετικά, ας πούμε, στην ελληνική αγορά?
1: Ότι κάλυπταν κάποιες ανάγκες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα σαμπάνι για τα κρύα μαλλιά για τους άντρες, που για τους άντρες είναι ταμπού, ή προϊόντα τριχόπτωσης που λύναν το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Οπότε, αμέσως με το που το δοκιμάζαν οι άνθρωποι, τα προϊόντα γίνανε πολύ γνωστά. Αλλά για να φτάσουμε να γίνουν γνωστά,
0: ναι,
1: δεν έφτανε μόνο να κάνω κάποιες χορηγούμενες ή να κάνω κάποια κάποια ποσταρίσματα. Η πραγματική εκτόξευση έγινε όταν έκανα βίντεο. Έχω ένα πολύ καλό μου φίλο,
0: ναι,
1: τον φίλο τον Αντριανό, που με έφρωξε με τα βία να κάνω βίντεο, και να είναι καλά αυτός ο άνθρωπος, γιατί χάρη στα βίντεο που κάναμε μπήκα σε κάθε ελληνικό σπίτι.
0: Δηλαδή έκανες βιντεάκια στο TikTok όπου εξηγούσες και παρουσίαζες κάθε προϊόν?
1: Ακριβώς. Δείχναμε τα προϊόντα μας, δείχναμε εμάς. Ο κόσμος έχει συνδεθεί με εμάς, με εμένα και τη Σταφώτη, τη γυναίκα μου, και μας εμπιστεύεται. Και όλο αυτό χτίστηκε βήμα-βήμα με την αξιοπιστία που έχουμε σαν ανθρώποι, σαν υπηρεσίες, σαν προϊόντα, και έχει γίνει σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, μπορώ να πω με νούμερα βέβαια, ένα από τα πέντε μεγαλύτερα e-shop στον τομέα μου.
0: Δηλαδή, όταν πρωτοξεκίνησες, οι παραγγελίες, ας πούμε, πόσες ήταν? Θυμάσαι, ας πούμε, ποια ήταν η μέρα που ξυπνάς και βλέπεις? Να, για πες.
1: Εμείς βλέπουμε.

0: 700 παραγγελίες.
1: Και εσύ είχες τέτοιο απόθεμα ώστε να μπορείς να εξυπηρετήσεις 700 παραγγελίες?
0: 700 παραγγελίες ήταν επειδή είχα το συγκεκριμένο απόθεμα. Αν είχα κι άλλο, θα είχα περισσότερες. Τι είχες αντληθεί?
1: Τρομερό είναι αυτό. Δηλαδή, σήμερα στην αποθήκη, ας πούμε, που έχεις τα προϊόντα σου, τα αποτιμάς σε τι ποσό?
0: Η αποθήκη μου, η αξία του εμπορεύματος.
1: Ναι.
0: Είναι γύρω σε 700.000.
1: Πολύ μεγάλο ποσό επίσης.
0: Που είναι in stock, που είναι άμεσα διαθέσιμο.
1: Αυτά τώρα τα προϊόντα, τα οποία από ό,τι μου είπες τα εισάγεις και από την Αγγλία?
0: Όχι, έχουμε εργοστάσιο στην Ιταλία, στη Βουλγαρία και στη Γερμανία.
1: Α, και από εκεί τα παίρνεις? Ναι.
0: Ή τα εισάγω ή τα κατασκευάζω, ακριβώς.
1: Α, και κατασκευάζετε προϊόντα εσείς?
0: Ακριβώς, τώρα φτιάχνουμε δικιά μας βράντα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Με δικές μας φόρμουλες.
1: Αυτό που μου έλεγες πριν, το σαμπουάν για τα γκρίζα μαλλιά για τους άνδρες. Επειδή, ξέρεις, λένε καμιά φορά ότι οι γυναίκες είναι αυτές που κινούν τον πλανήτη όσον αφορά την κοσμετολογία, ειδικά για τα κομμωτήρια. Πήγε τόσο καλά αυτό το προϊόν που σημαίνει ότι ενδιαφέρονται οι άνδρες για τα μαλλιά τους ώστε να μην είναι λευκά? Το θέλουν αυτό το προϊόν, ε?
0: Ακριβώς. Γενικά ο άνδρας περιποιείται τον εαυτό του πλέον.
1: Και πολύ καλά κάνει. Ναι.
0: Γιατί ήταν ταμπού και είναι ακόμα ταμπού. Ο άντρας να περιποιείται, να βάλει την κρέμα του, να βάλει το σαμπάν του το συγκεκριμένο, να κάνει θεραπείες, να βάλει ένα σαμπάν για να καμουφλάρει τα μαλλιά του. Όλα αυτά μέχρι ακόμα και σήμερα είναι ταμπού.
1: Και δεν μου λες τώρα, αυτή η βράβευση από την Meta, από το Facebook και το Instagram, πώς ήρθε, τι σας είπανε, τι είδους βράβευση είναι αυτή?
0: Αυτό είναι ένα case study της Meta που δείχνει την επιτυχία των διαφημίσεων και της πορείας που έχει το κατάστημά μας όλο αυτό το διάστημα. Είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που βράβευσε το Meta.
1: Α, αυτό είναι πολύ ξεχωριστό. Η πρώτη ελληνική εταιρεία που δείχνει δηλαδή ότι πρόκειται για μια υγιή επιχείρηση, η οποία προφανώς ακολουθεί εφάνταστους τρόπους ώστε να γίνει ευρέως γνωστή, και γίνεται και ευρέως γνωστή και γρήγορα. Είναι τρεις επιχειρήσεις, είπαμε τώρα αυτές. Με την γυναίκα σου πώς τα έχετε καταφέρει να τα μοιράζετε? Είναι άλλο στο e-shop και άλλο στο κομμωτήριο. Εσύ συνεχίζεις να κάνεις κουρέματα?
0: Ακριβώς, η δουλειά μου είναι να είμαι κομμωτής. Οπότε εγώ είμαι στο κομμωτήριο και η γυναίκα μου σαφώς για να λάβει το e-shop. Αλλά όλοι κάνουμε τα πάντα. Και η δουλειά δεν σταματάει μόνο στο μαγαζί, είναι και στο σπίτι. Δυστυχώς.
1: Και τα παιδιά.
0: Ακόμα και σήμερα.
1: Τα παιδιά, τα πέντε παιδιά.
0: Τα πέντε παιδιά. Τώρα τι να σου το πω.
1: Αχ, Θεέ μου, ναι, για πες.
0: Είναι πολύ δύσκολα. Θέλουν το χρόνο τους, θέλουν τις ευκαιρίες τους να κάνουν δραστηριότητες. Να παίξουν μαζί μας, δεν μας βλέπουν πολλές ώρες. Είναι και αυτά όλη μέρα στο σχολείο. Είναι δύσκολα, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να είσαι γονιός.
1: Ναι, προσπαθώ να φανταστώ, γιατί όταν είναι μια, έχετε ας πούμε μια τέτοια απαιτητική δουλειά που την έχεις ανοίξει και τόσο πολύ, και προφανώς θέλεις εσύ κι άλλο να ανεβαίνετε, να εξελίσσεστε, να μην παραμένετε ίδιοι. Ο κόσμος προφανώς σας έχει αγαπήσει, άρα και εσείς θα θέλετε να βάζετε και καινούργια προϊόντα. Όλα αυτά θα παίρνουν και χρόνο και από την προσωπική σας ζωή και από τα παιδιά.
0: Έτσι, έτσι. Γι' αυτό προσπαθούμε το Σαββατοκύριακο να το αφιερώνουμε τουλάχιστον στα παιδιά.
1: Μάλιστα, κάνετε ό,τι μπορείτε γι' αυτό. Πόσες οικογένειες δουλεύουν γύρω από τις επιχειρήσεις σου, Στράτο?
0: Είναι 7 in-house και σίγουρα άλλες 10 εκτός που συνεργαζόμαστε.
1: Δηλαδή, άλλες 17 οικογένειες που παίρνουν μισθό από αυτή την επιχείρηση.
0: Σίγουρα. Φανταστείτε ότι έχουμε 7 οικογένειες στο μαγαζί, 2 εξωτερικούς συνεργάτες και οι συνεργάτες οι άμεσοι που συνεργαζόμαστε, άλλοι για το e-shop, άλλοι για τα καταστήματα, ο HR της εταιρείας μας. Είμαστε πολλοί. Και δόξα τω Θεώ, μακάρι να γίνουν περισσότεροι.
1: Έχεις πάρει κάποιο δάνειο, χρωστά, ας πούμε, κάπου? Πώς κινήθηκες?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ δάνειο.
1: Ούτε ένα ευρώ. Πώς το έκανες αυτό?
0: Ξεκίνησα το e-shop με 1000 ευρώ. Ναι. Η πρώτη επένδυση μου ήταν να αγοράσω ένα εμπόρευμα, ένα κεφάλαιο αρκετά, δηλαδή ήταν γύρω στις 30.000 ευρώ την πρώτη μου παραγγελία. Και η διαφήμιση που έκανα επένδυση ήταν 1.000 ευρώ το μήνα. Και από αυτά τα 1.000 ευρώ και τα 30.000 ευρώ εμπόρευμα που ξεκίνησα, έχω φτάσει σε αυτό που είμαι σήμερα. Παρότι είναι μια επιθετική αγορά και είναι δυσκίνητη και νομικά και λογιστικά και φοροτεχνικά γενικότερα, νομίζω ότι έχουμε πολύ καλά.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι πραγματικά αξιοπρόσεκτο για άνθρωπο που έχει φτάσει στο επίπεδο που έχει φτάσει εσύ, να μην έχεις πάρει ούτε δάνειο και να κινείσαι έτσι. Τώρα, αυτό

0: μαθηματικό μυαλό το πήρες από τον πατέρα σου?
1: Από τον μπαμπά, ναι, 100%.
0: Ναι. Δηλαδή ο πατέρας σου τι σου συμβούλευε πάντα, τι σου έλεγε?
1: Επειδή γενικότερα ήμουν από μικρός πάταλος, δηλαδή είχα 10 χαλούς στα 12, είχα τον πατέρα μου αρκετά χρόνια δίπλα μου και στο κομμωτήριο, στο να με συμβουλεύει. Και μου έρχεται το μυαλό, το επιχειρηματικό μυαλό. Γιατί δεν είναι μόνο να είσαι, παραδείγματος χάρη, ένας καλός κομμωτής, όσο καλός και να είσαι, αν δεν είσαι και καλός επιχειρηματίας, δεν πας μπροστά. Δυστυχώς. Δηλαδή πρέπει να είσαι μέτριος κομμωτής, παραδείγματος χάρη, και καλός επιχειρηματίας για να πας μπροστά.
0: Μέτριος και κομμωτής και καλός επιχειρηματίας, ε.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, αυτό ας πούμε μπορεί να μετρήσει στον πελάτη, γιατί ο πελάτης που θα έρθει, η πελάτησα, θέλει να δει να είναι βαμμένα τα μαλλιά της σωστά.
1: Να σίγουρα, γι' αυτό δεν υπάρχουν στους συνεργάτες.
0: Γι' αυτό κοιτάς εσύ να έχεις καλούς συνεργάτες, ε?
1: Ακριβώς. Να έχουμε καλούς κομμωτές, κομμώτριες, να έχουμε πολύ καλή υπηρεσία, μια πολύ φιλόξενη υποδοχή στον κόσμο και όλη αυτή η εμπειρία και αξία που δίνουμε στον κόσμο να ανταμείβεται.
0: Εσύ περίμενες ποτέ? Τι ηλικία είσαι τώρα, αν επιτρέπετε?
1: Τώρα είμαι στα 36, είμαι το 90.
0: Είσαι πολύ νέος. Περίμενες ποτέ όταν ξεκίναγες το κομμωτήριο, πότε το άνοιξες, σε τι ηλικία?
1: Το 2010 τον Ιούνιο, όχι, δεν το περίμενα.
0: Στα 20 σου δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Μετά που είχα τελειώσει ο Φαντάρος. Γύρισα από Φαντάρος και ο πατέρας μου προς τιμήν του μου είχε ετοιμάσει ήδη το κομμωτήριο.
0: Α, επομένως είχες μια βοήθεια για το ξεκίνημά σου.
1: Η βάση μου ήταν αυτή, ναι. Η βοήθεια του πατέρα μου.
0: Ναι. Αλλά μετά σε άφησε να κολυμπήσεις μόνος σου.
1: Εννοείται, εννοείται. Μάλιστα. Και έχω περάσει και πολύ δύσκολα, δηλαδή και στα Capital Control και στην καραντίνα. Ήμουνα σε ένα μικρό μαγαζάκι 35 τετραγωνικά. Τώρα έχουμε ένα μαγαζί 250 τετραγωνικά. Σε κομμωτήριο όταν μιλάω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε βήμα που έκανα ήταν μόνο εξέλιξη. Γενικότερα, αν πω σαν στράτος τι μου έχει μείνει πίσω, θα πω ότι δεν έχω χρήματα. Αλλά τουλάχιστον έχω χτίσει ένα πολύ καλά θεμέλια και έχω πολύ μεγάλες βάσεις.
0: Α, εννοείς. Τι εννοείς δεν έχεις χρήματα, αφού έχεις κάνει μεγάλη επένδυση, ή κοιτάς ό,τι βγάζεις συνεχώς να επενδύεις?
1: Εγώ προσωπικά μέχρι και τώρα, ότι κρατάω ένα μικρό ποσοστό, πάνω μαξιλάρια ασφαλείας, αλλά τα έχω επενδύσει όλα.
0: Ώστε να αγοράζεις καινούργια προϊόντα, να μεγαλώνεις το e-shop, φαντάζομαι, να κάνεις καλύτερο το κομμωτήριο.
1: Ακριβώς. Mm. Και την εμπειρία του κομμωτήριου και γενικότερα την εμπειρία του e-shop. Δηλαδή, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ό,τι υπάρχουν να τα φτιάξουμε, τα έχουμε κάνει. Και κάθε μέρα εξελισσόμαστε.
0: Νομίζω ότι εδώ έγκυται και η εξυπνάδα και το γεγονός ότι είναι μια επιχείρηση που ξεχώρισε και από την Meta, Facebook και Instagram. Το γεγονός ότι ξέρεις, μπορεί ένας άνθρωπος άλλο στη θέση σου να έβγαζε πολλά χρήματα και να τα έπαιρνε, να τα έβαζε απλά στην τράπεζα. Εσύ δεν τα αφήνεις έτσι, συνεχώς επενδύεις και εξελίσσεις και αυτό σε πάει και ένα βήμα παραπέρα για ένα βήμα παραπέρα. Θυμάσαι την πρώτη μέρα που άνοιξε το κομμωτήριο, ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που μπήκε μέσα?
1: Θυμάμαι, είναι ο κύριος Γιώργος που τον κούρευσα και προχθές πάλι και, και είχαμε αυτή την πέντα.
0: Είχε έρθει για κούρεμα.
1: Λέει 16 χρόνια.
0: Για κούρεμα είχε έρθει.
1: Για κούρεμα. Και βρήκε ένα πιτσίρικι. Μου λέει καλώς ήρθες στη γειτονιά μας και ήταν ο πρώτος μου πελάτης.
0: Τι ίδιο κούρεμα, με ρωτάει από λίγο. Τότε από τότε μέχρι τώρα, λέει ο ηχολήπτης μου Γιώργος ο Βραχνός, το ίδιο κούρεμα κρατάει.
1: Δεν έχω προσπαθήσει να αλλάξουμε διάφορα πράγματα. Το μόνο που έχω καταφέρει είναι να το αλλάξω λίγο το χρώμα. Από άσπρο το κάνω πιο γκρίζο.
0: Α, δέχτηκε να αλλάξει και το χρώμα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, τουλάχιστον ναι.
0: Ξέρεις, Στράτο, με τον Ευστράτιο Ιουσέφ μιλάμε, ο οποίος είναι κομμωτής στο Ηράκλειο και έχει διακριθεί η επιχείρησή του και με το e-shop και το κομμωτήριο, ξεκινώντας πριν 16 χρόνια και σήμερα στα 36 του με 3 επιχειρήσεις και με 5 παιδιά. Θέλω να μου πεις, ακούγοντας τώρα νέοι άνθρωποι που δίνουν και πανελλήνιες, που ξέρεις, μπορεί να πετύχουν, μπορεί να μην πετύχουν, τι είναι αυτό που μετρά τελικά στη ζωή για να τα καταφέρεις, ό,τι και αν σημαίνει αυτό, τα καταφέρνουν? Τι μετράει?
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Αν κάποιος με ακούει σήμερα και σκέφτεται να ξεκινήσει κάτι δικό του, θα του έλεγα να μην περιμένει τέλεια στιγμή. Δεν υπάρχει τέλεια στιγμή. Ξεκινάς με φόβο, με αμφιβολίες, με λίγα μέσα, αλλά πρέπει να ξεκινήσεις. Και αν περνάει δύσκολα, θα του πω να κάνει υπομονή. Και πολλές φορές να είμαστε πιο κοντά στους στόχους από ό,τι νομίζουμε. Έτσι νομίζω το motivation το δικό μου. Με αυτά τα πράγματα πορεύτηκα και δεν με έχει προδώσει ποτέ μέχρι σήμερα.
0: Μπράβο. Τέλεια στιγμή δεν υπάρχει. Αυτό θα κρατήσουμε. Είναι η αρχή, είναι το ίμιση του παντός, όπως λένε και πιο πολύ έτσι κι αλλιώς. Να σε ευχαριστήσω πολύ, να σου πω πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό που είχε καταφέρει και εσύ και η γυναίκα σου. Να χαίρεσαι τα παιδιά σας. Φαντάζομαι ότι ένα από τα πέντε θα μείνει με στην επιχείρηση, δεν μπορεί.
1: Μακάρι να μείνουν όλα. Εγώ αυτό θέλω. Αλλά ό,τι θέλουν εκείνα. Δεν θα του χαλάσω ποτέ χατήρι.
0: Εντάξει, έστω και ένα είναι κέρδος. Σε ευχαριστώ πολύ, Στράτο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα και σε σένα, Στράτος Ιωσέφ, ή αλλιώς Στρατάρας, όπως το γνωρίζουν στην περιοχή του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ένας κομμωτής που ξεκίνησε στα 20 δειλά-δειλά και σήμερα έχει τρεις επιχειρήσεις. Επενδύει συνεχώς τα χρήματα που βγάζει. Τον έχει βραβεύσει η Meta, Facebook και Instagram ως case study, ως επιχείρηση πρότυπο. Ακούτε, τέλεια στιγμή δεν υπάρχει. Οπότε το πάνε είναι να ξεκινήσουμε κάτι και όλα τα άλλα θα έρθουν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστροφή σε λίγο παρέα.
2: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το. Ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Να δω.

0: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως αυτήν την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Συνέλειψαν 25 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 4. Η ζημιά για το ΔΔΕ ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τη δίωρη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, διαμήνυσε σήμερα ο επικεφαλής του Πενταγώνου. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους, η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών του Παγνή. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4.30, Sky 100,3, Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο, κάνουμε παρέα μέχρι και τις 5. Να σας πω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Να του Γιώργο εδώ, του Βραχνοφέτος, οι κορυφαίοι δημιουργοί, Μιχάλης Ρέπας και Θανάσης Παπαθανασίου, επιστρέφουμε το καινούριο τους musical του Αγοριού Απέναντι, μία γιορτή του έρωτα αντιμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν την Παρασκευή 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τι κάνουν? Μπαίνουν στο όλοιμαζιμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες και στο more.com για να κλείσουν τη θέση τους. Να πω καλησπέρα στην Έρση Πασχαρίδου που μας ακούει από τον Αρμενιστή Χαλκιδικής. Τι καταπληκτικά νερά είναι εκεί, τέλεια. Και στη Μέρη Δέλιου και σε όλους όσοι μας ακούτε και δεν θέλετε να στείλετε μήνυμα ή να πάρετε τηλέφωνο στο 210-48-00-170-174 ή να στείλετε μήνυμα στο skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου. Δεν πειράζει, δεν στέλνετε. Εγώ νιώθω ότι είστε εδώ μαζί μας και κάνουμε παρέα. Όπως και με τη Φρόσο Φωτεινάκη τώρα θα κάνουμε παρέα, η οποία είναι συμβουλευτική ψυχολόγος, ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεύτρια, τρία και συγγραφέας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ Μαρία μου για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που ξανασυναντιόμαστε.
0: Πού έχεις χαθεί?
1: Έχω χαθεί κάπου ανάμεσα στα νέα γραφεία,
0: ναι,
1: στις θεραπείες, στις εποπτείες, στα βιβλία, σε όλα τα όμορφα που και εγώ προσπαθώ να δημιουργώ.
0: Με την ομάδα Αιγαίου δεν έκανες κάτι εξορμήσεις, καλά θυμάμαι?
1: Με τη σύμπνευση. Με την άλλη ομάδα
0: με έτσι, τη που εκείνη
1: προσφέρει πολλά στα κριτικά νησιά, βεβαίως. Φέτος δεν μπόρεσα να είμαι μαζί τους, παρότι κάνανε καταπληκτικές δράσεις, αλλά θα επανέλθω δρυμύτερη, τους το έχω υποσχεθεί και το θέλω πολύ.
0: Γιατί θυμήθηκα τώρα, βγαίναμε πολλές φορές από τα νησιά εκεί.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Είδα ένα story που είχες ανεβάσει, μία ανάρτηση στο Instagram. Μετά και την που παρακολούθησες, πες σωστά το όνομα.
1: Ναι, αυτό το όνομα Γκάμπορ Ματέ.
0: Αυτό είναι το σωστό, Γκάμπορ Ματέ.
1: Ναι, Γκάμπορ Ματέ. Είχε έρθει ο Γκάμπορ Ματέ, λοιπόν.
0: Ένα συγγραφέα και ψυχοθεραπευτή επίση.
1: Ναι. Είναι γιατρό, είναι συγγραφέα, είναι ένα πολύ επιδραστικό ομιλητή παγκοσμίω αυτή τη στιγμή, ο Γκάμπορ Ματέ, αναφορικά με το ψυχικό τραύμα. Μα επισκέφτηκε λοιπόν στην Ελλάδα, ήρθε στη Στέγιο Νάση και στο Peel's College, έκανε ομιλίε και πραγματικά ήταν συγκλονιστικά όσο μοιραστήκαμε. Και νομίζω κάτι από όσα μοιράστηκα είδες και εσύ και εμπνεύστηκες για τη σημερινή μας κουβέντα.
0: Γράφεις λοιπόν, Dr. Γκάμπορ Ματέ, η κόρη μου, λέει μία από τις, από τους θεατές, έτσι, που
1: σωστά,
0: ήταν εκεί.
1: Σωστά.
0: Η κόρη μου βιάστηκε από τον παππού και τον θείο της στα 9 της χρόνια. Αληθινή ιστορία τώρα, μιλάει στον Γκάμπορ Ματέ που είναι στη στέγη. Και θέλω να σας ρωτήσω, ρωτάει η ακροάτρια εκεί, θα μπορέσει να θεραπεύσει το τραύμα της? Είναι τώρα 22 χρονών και συνεχώς μου λέει να μη στεναχωριέμαι και πως ήμουν εκεί για εκείνη. Όχι, δεν ήσουν, άρχισε να ψιθυρίζει ο Γκάμπορ Ματέ από τη σκηνή. Πότε σας μίλησε για αυτό που τη συνέβη, τη ρώτησε ο Ματέ. 6 μήνες μετά, αφού κατάλαβα πως κάτι δεν πήγαινε καλά, συμπλήρωσε εκείνη. Γιατί άραγε πήρε 6 μήνες για να μάθεις τι είχε συμβεί σε εκείνη, τη ρώτησε ο συγγραφέας. Μα δεν μου μίλησε νωρίτερα, απάντησε η μητέρα. Όταν ήταν βρέφος μωρό, σου μιλούσε για τις ανάγκες της, λέει εκείνος. Όχι, λέει η μητέρα από κάτω, τις ένιωθα, μαμά ήμουν. Όταν τη συνέβη αυτό, δεν το ένιωσες. Και αυτό δείχνει πως δεν μπορείς να είσαι εκεί για εκείνη να την προστατεύσεις. Γιατί ήσουν αποσυνδεδεμένη από εκείνη, μα κυρίως από τον ίδιο σου τον εαυτό. Δεν σε κατηγορώ, της λέω, Ματέ, έκανες ό,τι μπορούσες. Και εκείνη σε προστάτευσε από τον πόνο της. Ακόμα σε προστατεύει όταν σου λέει πως ήσουν εκεί για εκείνη. Και γράφεις εσύ, Φρόσο, είχαμε όλοι παγώσει μέσα στην αίθουσα, κατακλυσμένη από συναισθήματα, στραμμένη προς τη μητέρα. Ένιωθα τόσο βαθιά την ανάγκη να σηκωθώ και να την αγκαλιάσω, γράφεις εσύ. Θα σου προτείνω κάτι και σε παρακαλώ μην το κάνεις επειδή θα σου το πω εγώ. Κάντο αν κάνει νόημα για σένα. Ο Ματέ της το είπε αυτό. Ωραία. Πες της πως δεν χρειάζεται να σε προστατεύει πια και πως μπορείς να σε φροντίσεις. Και ναι, μπορεί να γιατρέψει τις πληγές της και εσύ τις δικές σου, εκείνες που σε αποσύνδεσαν από τον εαυτό σου.
1: Και να σου πω, Μαρία μου, εδώ ότι εκείνη τη στιγμή, όταν της είπε ότι σε καταλαβαίνω, δεν σε κατηγορώ, αλλά δεν μπόρεσες να είσαι εκεί για το κορίτσι σου που παρενοχλήθηκε, γιατί δεν ήσουν εσύ η ίδια σε επαφή με τα δικά σου συναισθήματα. Εκεί λοιπόν εκείνη παραδέχτηκε ότι ναι, γιατί με είχαν διώξει από το σπίτι μου οι γονείς μου, είχα γεννήσει ένα ανάπηρο παιδί, άρα εκεί πραγματικά ανέπτυξε και όλα τα δικά της τραύματα που την είχαν αποκόψει από τον ίδιο του τον εαυτό. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές, πραγματικά.
0: Με αφορμή λοιπόν αυτό, αγαπημένη Φρόσο, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή εσύ έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο που προφανώς έρχεται και σου εμπιστεύεται τα τραύματά του. Mm. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για αυτά τα τραύματα και την επούλωσή τους, που τελικά η επούλωση αυτή έρχεται μέσα από δική μας και μόνο δουλειά, από συγκυρίες με τους ανθρώπους που θα βρεθούμε, γιατί μπορεί να γίνουν χειρότερα ή καλύτερα. Γιατρεύονται ποτέ τα τραύματα που φέρουμε από την παιδική μας ηλικία, τα οποία πραγματικά είναι σφραγίδα ανεξίτηλη?
1: Αρχικά θεωρώ χρήσιμο με δύο λέξεις να πούμε τελικά τι είναι και αυτό το τραύμα, το ψυχικό τραύμα, γιατί επίτρεψέ μου να πω ότι έχει γίνει και μια viral λέξη, ένας viral όρος που πολλές φορές καταχρηστικά χρησιμοποιείται. Το τραύμα είναι κάτι που μου συμβαίνει, μπορεί να είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, μπορεί να είναι κάτι που συμβαίνει κατ' επανάληψη και το οποίο ξεπερνά τη δυνατότητά μου, την ικανότητά μου να απορροφήσω ψυχικά, να διαχειριστώ αυτό που συμβαίνει. Μπορεί να είναι κάτι πολύ απρόβλεπτο, κάτι ακραίο, κάτι το οποίο το περνώ μόνος μου, δεν έχω την υποστήριξη και δεν είναι ένα γεγονός που για όλους είναι τραυματικό, έτσι. Είναι ο τρόπος, η στιγμή και οι άνθρωποι, το τονίζω αυτό που είχα κοντά μου, όταν αυτό το οποίο τραυμάτισε εμένα μου συνέβη. Από εκεί και πέρα όλοι κουβαλάμε τραύματα διαφορετικής υφής, μορφής και μεγέθους, διότι η ζωή συμβαίνει σε όλους μας, Μαρία, και νομίζω αυτό ναι. κάνει νόημα, έτσι. Από εκεί και πέρα το πόσο κάτι μας καθορίζει και μας στιγματίζει έχει να κάνει με αυτό το σπουδαίο υποστηρικτικό δίκτυο που πάντα συζητάμε ειδικοί και λέμε ότι ό,τι και να μου συμβεί, αν έχω ένα μαζί, αν είμαι ένα παιδί, δηλαδή όπως είπε ο Γκάμπρο Ματρές, εκείνη τη μητέρα, ότι δεν μπόρεσες να είσαι κοντά της, αν ήμουν κοντά της, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Όταν έχουμε κάποιον στο μαζί μας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γι' αυτό και η επούλωση των τραυμάτων σε πρώτο επίπεδο έρχεται με αυτή την αυτοσυμπόνια που λέμε οι θεραπευτές, να καταφέρω δηλαδή να δω αυτό το παιδί, τον εαυτό μου ως παιδί, τον εαυτό μου ως ενήλικα, και αντί να τον κατηγορώ, γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμα και αυτό το κορίτσι που παρενοχλήθηκε, τον εαυτό του κατηγορούσε. Και οι άνθρωποι που τραυματίζονται έχουν και αυτή τη φοβερή αυτομορφή. Κατηγορούν τον εαυτό τους και δεν μπορούν να βγουν από όλη αυτή τη χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυταξία. Όταν λοιπόν αποκτήσω αυτοσυμπόνια και το δουλέψω αυτό το κομμάτι, αρχίζει η επούλωσή μου, η οποία βαθαίνει πώς με τις υποστηρικτικές σχέσεις. Και αν κάποιος με ρωτήσει και μου πει, Φρόσο, κύριε Φωτεινάκη, γιατί σήμερα είμαστε τραυματισμένοι ως λαός, ως λαοί, θα πω γιατί χωλαίνουμε, μας λείπουν οι σχέσεις. Είναι η περίοδος της υπεραυτονομίας και της μοναξιάς και αυτό από μόνο του βαθαίνει τα τραύματα, δεν τα επουλώνει.
0: Έχει κάποιο νόημα, Φρόσο, θεωρείς εσύ με την εμπειρία σου, να βγάζεις από μέσα σου κάτι που σε έχει πληγώσει πολύ, που έχουν περάσει τα χρόνια, να τώρα, όπως αυτό το παράδειγμα που είπες και εσύ στην εκδήλωση εκεί με τον Γκάμπρο Ματέα, έχει κανένα νόημα μετά από 10, 20, 30 χρόνια να πω στον πατέρα μου, στη μητέρα μου κάτι που με πλήγωσε πολύ?
1: Θα σου απαντήσω με τον εξής τρόπο. Αυτό το οποίο κρατάω μέσα μου είναι η αρχή της νόσου μου, λέμε οι θεραπευτές. Δηλαδή, ακόμα και δεν το πει σε εκείνη, σε εκείνον, γιατί αυτό έχει μέσα πολλές παραμέτρους, έτσι, το να το απευθύνω τελικά στη μητέρα μου, αυτό μου το τραύμα, θα είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να το πεις κάπου, να ρευστοποιηθεί. Η θεραπεία, λέμε, ρευστοποιώ την εμπειρία μου και αυτό επιτρέπει να μεταβολήσω. Διαφορετικά συγκρατώ, κρατάω μέσα μου και όλα αυτά μέσα μου αρχίζουν και με βαραίνουν. Και αυτό το καταλαβαίνουμε και από τους ίδιους μας σε αυτούς, αν αναστοχαστούμε πράγματα που έχουμε κρατήσει. Και να σου το πω κι αλλιώς, Μαρία, τι κρατάμε? Κρατάμε συνήθως αυτά για τα οποία ντρεπόμαστε. Αυτά δεν εξομολογούμαστε και αυτά δεν μοιραζόμαστε. Ή θέλουμε να προστατεύσουμε τους άλλους. Σε αυτό το μοίρασμα που έκανα στο Instagram, πόσοι μου στείλαν ότι και εμένα με βίασαν όταν ήμουν παιδί, με άγγιξαν και δεν το έχω πει ποτέ στους γονείς μου, γιατί ήθελα να τους προστατεύσω από τον πόνο μου.
0: Ναι, πόσο? Αυτό λέω. Υπάρχει κάποιο νόημα, ας πούμε, τώρα στην μητέρα μου που είναι 70-80 χρονών να την πληγώσω λέγοντάς της κάτι τέτοιο και να μοιραστώ αυτό το τραύμα που έτσι κι αλλιώς εγώ φέρω όλη μου τη ζωή?
1: Πρόσεξε. Το θέμα είναι και πώς τελικά έρχομαι να της το πω. Δεν είναι απαραίτητο να το πω σε εκείνη, ξαναλέω. Για μένα είναι απαραίτητο όμως να το μοιραστώ, να το ρευστοποιήσω και να το διερευνήσω μέσα μου πρώτα απ' όλα. Από εκεί και πέρα, αν θέλω να το πω στη μητέρα μου, είναι διαφορετικό να έχω εγκλωβιστεί στο θυμό μου και να πάω να την κατηγορήσω, αν θες, Και είναι αλλιώς να έχω καταλάβει ακόμα και εκείνη, όπως ο Γκάμπορ Ματέ είπε, και εσύ δεν μπόρεσες γιατί και εσύ υπέφερες. Και εκεί έρχεται κάτι άλλο, ότι σε καταλαβαίνω και σε νιώθω και σε συγχωρώ και απλά ήθελα να ξέρεις, αν το θέλω. Η θεραπεία δεν έρχεται με πρέπει να το πεις ή δεν πρέπει. Η θεραπεία έρχεται με το ότι δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι για τίποτε από όλα αυτά, έλα να τα φωτίσουμε μαζί και εσύ θα δεις αν έχει νόημα το μοίρασμα πέρα από εδώ και με ποιον. Είναι μια πολύ προσωπική απόφαση. Γιατί όπως λες, κάποιες φορές μπορεί να κρίνουμε ότι δεν έχει νόημα.
0: Ναι, ξέρεις, σκέφτομαι τώρα και είναι κάποιες προβολές που ο καθένας κάνει ακούγοντας τα αυτά. Γιατί όλοι έχουμε μικρά ή μεγάλα τραύματα. Δεν μιλάμε τώρα που λέμε καμιά φορά δεν τρώγαμε πολλές τηγανιτές πατάτες όταν ήμασταν μικροί. Δεν μιλάμε για τέτοια τραύματα ή μας λέγανε, ξέρεις, μη φας.
1: Μιλάμε για πραγματικά και ουσιαστικά τραύματα της ψυχής μας.
0: Και μπορεί καμιά φορά να μην μπορεί να πιστέψει και ο γονιός ότι μια κουβέντα του, μια λέξη του μπορεί να τη φέρεις χρόνια φρόσο και να τη φέρεις στην πλάτη σου.
1: Και ένα βλέμμα του ακόμα. Ξέρεις, τώρα με τις πανελλήνες σου ανοίγω τώρα πολλά θέματα, αλλά θέλω να σου το πω αυτό.
0: Βέβαια.
1: Μου έλεγε μια θεραπευόμενη μου ότι φρόσο, όταν έδινα πανελλήνες, θυμάμαι που πήγαμε με τη μητέρα μου στο σχολείο να δούμε τα αποτελέσματα. Τότε τα αναρτούσαν στα χαρτιά στο σχολείο, ξέρεις, σε λίστες. Και έψαχνε στις λίστες και έβλεπε όλα τα ονόματα και το δικό μου δεν ήταν στους επιτυχόντες. Και θυμάμαι το βλέμμα της. Της απογοήτευσης. Για σκέψω τώρα. Και αυτό το βλέμμα με έχει στιγματίσει. Υπάρχουν βλέμματα, λέξεις, συμπεριφορές που ναι, μας φραγίζουν, όπως είπες, για πάντα.
0: Έτσι, Φρόσο, τελικά, ποια είναι πιο ψηλά, η σωματική υγεία ή η ψυχική υγεία?
1: Δεν θα σου το διαχωρίσω. Θα σου πω ότι.
0: Δεν παίρνεις το ζύγι.
1: Ακριβώς, θα σου πω ότι είμαστε ένα όλον. Θα σου πω ότι ο άνθρωπος που υποφέρει ψυχικά δεν υποφέρει λιγότερο ή περισσότερο από αυτόν που υποφέρει σωματικά. Είναι πόνος, είναι φυλακή πολλές φορές, έτσι. Και τελικά ο τρόπος για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε για μένα είναι η συμπόνια και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Πολλές φορές λέω, γιατί στην εποχή μας έχουμε λίγο εγκλωβιστεί και στο θυμό προς τους γονείς, Μαρία. Εγώ το βλέπω ως θεραπεύτρια αυτό. Τα κάνανε λάθος, πώς τα κάνανε έτσι, και λέω. Μπορείς να δεις τη ζωή από το παιδικό βλέμμα των γονιών σου. Μπορείς να δεις το παιδικό βλέμμα της μητέρας σου. Τι είδε στη ζωή της, τι κουβάλισε. Δεν πάω να δικαιολογήσω. Πάω όμως να αιτιολογήσω και πάω να εξηγήσω ότι οι άνθρωποι ίσως τελικά κάνουμε αυτό που μπορούμε και το νόημα είναι και εμείς ο καθένας να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και να φροντίσει τον εαυτό του με τρυφερότητα και καλοσύνη.
0: Μεγάλος αγώνας αυτός πάντως, Φρόσο.
1: Μεγάλος. Και παντοτινός.
0: Και παντοτινός. Τι βιβλίο βγάζετε με τον Μάριο?
1: Λοιπόν, με τον Μάριο Μάζαρη, τον εξαιρετικό αυτό δάσκαλο, γράψαμε το βιβλίο με τίτλο «Μαζί, ό,τι και αν συμβεί», εκδόσεις Διόπτρα. Ένα βιβλίο που σε δύο μήνες είναι ευπόλυτο καθημερινά και είμαστε πολύ συγκινημένοι. Να πω λοιπόν ότι είναι ένα βιβλίο με αληθινές ιστορίες από τη σχολική τάξη και το θεραπευτικό δωμάτιο. Αγγίζει όλα τα δύσκολα της οικογένειας, της οικογενειακής ζωής, το διαζύγιο, τον εθισμό στις οθόνες, το πένθος, την ασθένεια, το τέλος μιας φιλίας, υπέροχα θέματα, και μας δείχνει πως μαζί, κρατημένοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα χωρίς τελικά να τραυματίζεται η ψυχή, γιατί το μαζί θεραπεύει.
0: Το μαζί είναι η λύση για όλα,
1: Ναι.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί.
1: Και εγώ για αυτό το μαζί μας.
0: Για το μαζί.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα.
1: Σε φιλώ. Γεια, γεια.
0: Φρόσο Φωτεινάκη, συμβουλευτική ψυχολόγος, ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Πόσο κάνει 50 επί 200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
6: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.

αυτό θα διαβάσουμε τώρα έτσι κλείνοντας. Αν τρως έξω λέει κάθε βράδυ, πολύ θα θέλαμε να τρώμε έξω κάθε βράδυ, αλλά δεν γίνεται. 7 μικρές συνήθειες διαβάζω στο cookout.gr για να το κάνεις πιο σωστά. Γιατί και αυτό είναι στοιχείο κοινωνικότητας, το να βγαίνουμε με τις παρέες έξω και να τρώμε. Έτσι. Γράφουν εδώ τώρα στο cookout. Το απόγευμα είναι καλύτερο για φαγητό. Αν σου είπαν λέει ότι το δείπνο στις 9 είναι σωστό, ίσως σου λένε ψέματα. Το after office είναι η καλύτερη ώρα, δηλαδή μετά το γραφείο. Φυσικά και είναι η καλύτερη ώρα. Αλλά Σοφία μου, ποια είναι η ώρα μετά το γραφείο? Για ποιο γραφείο? Για αυτούς που τελειώνουν στις 5. Όχι για αυτούς που τελειώνουν στις 9. Καλά τα λέω, Σοφία, κουνά στο κεφάλι, σωστά τα λέω. Ωραία, μην ξεχνάς τα αγαπημένα σου μέρη. Ωραία είναι να καλύπτεις νέα μέρη και να δοκιμάζεις καινούργιες γεύσεις. Ναι. Πάντα όμως να γυρίζεις στα στέκια σου. Βρες αυτά τα 2-3 εστιατόρια τα οποία θα σε ικανοποιούν κάθε φορά που και ξέρεις θα φας εκεί καλά. Ωραία. Γενικό στήμα τα παλιά αγαπημένα. Πολύ ωραία και αυτό. Να παραγγείλεις σαλάτα, λέει. Αν βγαίνεις κάθε μερινά έξω για φαγητό, όρισε κάποιες μέρες που θα τρως κάτι πιο ελαφρύ. Δεν σημαίνει αυτό ότι θα είναι βαρετό, αλλά σου λέει ότι μπορείς να φας και μία σαλάτα βγαίνοντας έξω. Δεν χρειάζεται να πάρεις την μπριζόλα, την ντόμαχο καυτή, την τεράστια. Βγες μόνος σου για φαγητό. Έχεις βγει μόνος σου ποτέ για φαγητό? Σε σινεμά έχω πάει μόνη μου. Για να φάω μόνη μου όμως όχι, δεν έχω βγει ποτέ. Είναι θέμα που συζητιέται έντονα, γράφουν στο cookout.gr. Τελευταία το solo dining, που στο εξωτερικό βέβαια είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένο. Και στην Ελλάδα φαίνεται έχει αρχίσει αυτό. Μοναξιά, αυτά συζητούσαμε πριν με τη Φρόζο Φωτεινάκη. Το μαζί είναι η απάντηση σε όλα. Η τρίτη φορά λέει την αλήθεια. Λοιπόν, τα εστιατόρια είναι από τη φύση τους ασυνεπή. Εξαρτώνται από τη διάθεση των ανθρώπων, τα υλικά της μέρας, την ένταση της μουσικής κτλ. Η μία επίσκεψη δεν είναι αρκετή για να βγάλεις το συμπέρασμα για ένα εστιατόριο. Οι τρεις επισκέψεις είναι ένας τρόπος. Εγώ πάντα λέω ότι για τα εστιατόρια τρία πράγματα μετράνε για μένα για να ξαναπάω. Είναι το φαγητό, το περιβάλλον και το πώς θα μου συμπεριφερθούν και θα με σερβίρουν. Αν δύο έστω έχει από αυτά, θα ξαναπάω. Όχι, θα ξαναπάω. Ας λείπει το ένα. Ακόμα και δεν μου φερθούν ωραία, αν είναι πολύ ωραίο το μέρος και το φαγητό. Αλλά να έχει τα δύο, έτσι. Όταν δεν ξέρεις τι επιτόπιο να πάρεις, πιες το. Πολλοί σεφ θα παραδεχτούν ότι προτιμούν τη μαγειρική από τη ζαχαροπλαστική και συχνά όταν τα οικονομικά πιέζουν, το πρώτο τμήμα που κόβεται από ένα εστιατόριο είναι τα γλυκά. Καλύτερα να τα αποφεύγουμε τα γλυκά. Λοιπόν, όπως και να έχει, είτε βγαίνετε έξω, είτε όχι, να κοιτάτε να περνάτε καλά. Και στο τριήμερό σας εκεί που είστε αρκετοί. Καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3. Ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.

0: Κάτω από τον Αττικό Ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια με Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραπάνω.

0: δείτε.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγωπούλου. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτή την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και 2 λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της διεύθυνσης της εγκληματικής οργάνωσης. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές μέρες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν 25 άτομα και να ταυτοποιήσουν άλλα 4. Η ζημιά για το ΔΔΕ ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε πως το κύκλωμα είχε προβεί σε 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού σε Λάρισα και Καρδίτσα και αποκόμισε όφελος που ξεπερνούσε τις 890.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός αξιωματούχος. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, τόνισε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους το μεσημέρι, 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παίδων του Παγνή. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν ήδη πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Ο 27χρονος Πακιστανός είχε καταδικαστεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και η 25χρονη μητέρα για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Χειροπέδεσε αλλοδαπό άνδρα, πέρασαν αστυνομικοί στην Έδεσα για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών. Η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή, καθώς σε σήμα των αστυνομικών ο δράστης ανέπτυξε ταχύτητα και μετά τη διαφυγή του προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας στη συνέχεια ζημιές σε άλλα 3 οχήματα και ένα μοτοποδήλατο. Συνεργός του αλλοδαπού, προσποιούμενος στο λογιστή, είχε πείσει ηλικιωμένη σε χωριό της Πέλλας να δώσει στον αλλοδαπό 3 χρυσές λίρες και κοσμήματα, καθώς ο γιος της κινδύνευε με φυλάκιση. Με τον ίδιο τρόπο, ο συλληφτής και ο συνεργός του προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμα 2 ηλικιωμένες στην πόλη της Έδεσας, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία τηλεφωνική απάτη σε βάρος 74χρονης σε χωριό του Κιλκής. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 27χρονου, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιούμενος το συμβολιογράφο την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα προκειμένου δήθεν να καταμετρηθούν. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν 5.300 ευρώ, 32 λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα. Συνλήφθη χθες το απόγευμα στην Αττική 23χρονος αλλοδαπός σε βάρος το οποίο κρεμούσε ποινή κάθεξης 65 ετών και χρηματική ποινή 450.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τον Αύγουστο του 24, ως χειριστής ταχύπλοου σκάφους, μετέφερε συνολικά 26 μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας προς τη Λέρο. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7. Στην πρόκριση στον τελικό της Basket League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 102-94. Τζάμπολ σε λίγα λεπτά στην αναμέτρηση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
0: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος, ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και αρκετά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας, τα οποία μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Για όλα αυτά μιλάμε κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα, παρέα εδώ στο Sky. Η ιστορία με το Χανταϊό είναι ακόμη νοπή στη μνήμη μας και σε πολλούς ανθρώπους ξύπνησε τον εφιάλτη της πανδημίας του COVID. Όμως οι άνθρωποι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το σενάριο των ζωονόσων ή ζωοανθρωπονόσων όπως λέγονται, τα νοσήματα που πολύ απλά μεταδίδονται με φυσικό τρόπο από τα ζώα στον άνθρωπο ή από τον άνθρωπο στα ζώα. Έως σήμερα έχουν περιγραφεί πάνω από 150 ζωονόσοι. Οι ζωοανθρωπονόσοι υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Όμως αυτό που έχει αλλάξει τις τελευταίες 2 δεκαετίες είναι πως οι επιστήμονες παρατηρούν αύξηση των αναδυόμενων ή των νέων εμφανιζόμενων ζωονόσων. Και για να κατανοήσουμε γιατί μιλάμε, θα αναφέρω ορισμένες από αυτές, που είναι η SARS, ο Ebola, ο κίτρινος πυρετός, ο Zika, το MERS, ο COVID-19, ο ιός του Δυτικού Νείλου, η γρήπη των πτηνών, ο δάγκιος πυρετός, η ευλογιά των πυθίκων και άλλες νόσεις. Πριν από 5 χρόνια, στο τέλος της πανδημίας, ο διακεκριμένος καθηγητής του Yale Νικόλας Χριστάκης, σε συνέντευξη που μου είχε δώσει για το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, είχε προβλέψει ότι είναι πιθανό να έχουμε και άλλες πανδημίες στο μέλλον, λέγοντας συγκεκριμένα πως η περίοδος από τη μία πανδημία στην άλλη δείχνει να μειώνεται στα 20 με 30 χρόνια από τα 50 που ήταν έως τώρα. Μάλιστα, μου είχε πει ότι αν η επόμενη πανδημία συμβεί, ας πούμε, το 2030 ή το 2040, θα είμαστε κατά κάποιο τρόπο τυχεροί, καθώς θα είναι πρόσφατη η εμπειρία από την πανδημία του κορονοϊού και θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Όμως, γιατί οι ζωονόσοι κάνουν την εμφάνισή τους πιο έντονη τις τελευταίες δεκαετίες στον κόσμο? Οι αιτίες βρίσκονται στο ότι έχει χαθεί η βιοπικιλότητα, βιώνουμε μια κλιματική κρίση, καταστρέφουμε τα φυσικά οικοσυστήματα, αλλά και παρεμβαίνουμε συνεχώς σε αυτά. Όλα αυτά, αλλά και η έμφυτη περιέργεια των ανθρώπων να έρχονται πιο κοντά σε ανεξερεύνητα μονοπάτια της πανίδας και της χλωρίδας, συμβάλλουν ώστε οι ιοί και παθογόνα μικρόβια να βρίσκουν όλο και περισσότερες ευκαιρίες να περάσουν από τα ζώα στον άνθρωπο. Αυτό το γεγονός προβληματίζει πλέον σοβαρά την επιστημονική κοινότητα, με τον καθηγητή Χριστάκη να μου λέει σε εκείνη την συνέντευξη ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κλιματική αλλαγή θα οδηγήσει στην εμφάνιση τέτοιων μικρών ή μεγαλύτερων εξάρσεων των νοσημάτων αυτών ανά δεκαετία. Ο λόγος, όπως μου είπε, είναι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος έχει επέμβει πλέον στο ζωτικό χώρο ακόμη και των άγριων ζώων. Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, 6 στις 10 μολυσματικές ασθένειες στον πλανήτη αφορούν ζωονόσους, ενώ το 75% των αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων στον άνθρωπο, όπως ο ιός HIV, ο Ebola ή ακόμη και ο ιός της γρήπης, προέρχονται από τα ζώα. Από τις 5 νέες ασθένειες που εμφανίζονται κάθε χρόνο στον άνθρωπο, οι 3 προέρχονται από τα ζώα. Οι ασθένειες αυτές παίρνουν ενδημικές ή και πανδημικές διαστάσεις, καθώς ο τρόπος μετάδοσής τους δεν είναι πάντα εξαιρετικά δύσκολος ή σπάνιος όπως πιστεύουμε οι περισσότεροι. Η επαφή και μόνο με βιολογικά υγρά όπως το σάλιο, το αίμα, τα ούρα ή άλλες εκρήσεις μολυσμένων ζώων γίνονται πιο εύκολα από ό,τι πιστεύουμε πηγές μετάδοσης από τα ζώα στον άνθρωπο. Η μετάδοση μπορεί να γίνει όμως και με έμεσο τρόπο, όπως είναι η κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων, όπως για παράδειγμα το ομό κρέας ή το μη παστεριωμένο γάλα και βέβαια το νερό. Επίσης, στην ιστορία της μετάδοσης εμπλέκονται και οι διαβιβαστές, δεν είναι τίποτε άλλο από έντομα, όπως τα κουνούπια, τα τσιμπούρια, οι ψήλοι, που με ένα τσίμπημα στον άνθρωπο μεταδίδουν το νόσημα, καθώς προηγουμένως έχουν τραφεί από το μολυσμένο ζώο. Στο υποθετικό ερώτημα αν μπορούν να προληφθούν οι ζωονόσοι, ίσως να υπάρχει μια καταφατική απάντηση και αυτή θα είχε να κάνει με τον απόλυτο σεβασμό του ανθρώπου προς την άγρια πανίδα και τα οικοσυστήματα. Όμως αυτό μοιάζει ουτοπικό, σε έναν κόσμο που ο άνθρωπος παρεμβαίνει όλο και πιο βία στο φυσικό περιβάλλον με στόχο το κέρδος. Αν σκεφτούμε ότι η ακραία δόμηση των πόλεων, η καταστροφή των δασών, οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, η έλλειψη σεβασμού στους βιότοπους σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή περιορίζουν ή και μπορούν να εξαφανίσουν τους φυσικούς θηρευτές, καταλαβαίνουμε πόσο έχουμε παρέμβει στη ζωή πολλών ειδών. Έτσι, ορισμένα ζώα που λειτουργούν ως φορείς ασθενειών όχι μόνο πολλαπλασιάζονται, αλλά βρίσκονται μοιραία πιο κοντά στον άνθρωπο και στα κατοικίδια ζώα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μου γραμμής είναι ο καθηγητής παθολογίας, φυσιολογίας, λοιμοξιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, κύριος Νίκος Σύψας. Καλησπέρα, κύριε Σύψα.
4: Καλή σας πέρα.
3: Και δεν είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά που λέω σήμερα, απόγευμα Σαββάτου, αλλά κατά τη γνώμη σας, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που έκανε ή συνεχίζει να κάνει ο άνθρωπος, ώστε να μιλάμε τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά για τις ζωονόσους, με αποτέλεσμα βέβαια να βιώνουμε και αυτή την πρωτόγνωρη πανδημία του COVID?
4: Κύριε Κεφαλογέννη, κάνετε μια εξαιρετική εισαγωγή, η οποία θέτει πολύ σωστά τη βάση της συζήτησης γύρω από την προσέγγιση της ενιαίας υγείας. Είναι αυτό το οποίο λέγεται διεθνώς One Health, ενιαία υγεία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι η στενή διασύνδεση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και του περιβάλλοντος. Όσον αφορά το ερώτημά σας, το μεγαλύτερο λάθος μας είναι αυτό που ήδη αναφέρεται, είναι η βίαιη και ανεξέλεγκτη παρέμβαση στα φυσικά οικοσυστήματα. Ο άνθρωπος έχει εισβάλει στο ζωτικό χώρο της Άγριας Πανίδας, η αποψήλωση των δασών, η άναρχη αστικοποίηση, η καταστροφή των βιοτόπων, η κλιματική κρίση, όλα αυτά έχουν ανατρέψει τις ισορροπίες.
3: Ακόμα και η περιέργεια όμως, δηλαδή δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η πληροφορία για το Χανταϊό, ότι το ζευγάρι που πρώτο έχασε τη ζωή του στο κρουαζιερόπλοιο είχε επισκεφθεί μια χωματερή για να φωτογραφίσει άγρια πουλιά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η πληροφορία. Δηλαδή αυτή η δίψα παρακαλώ των ανθρώπων να ανακαλύψουν και να δουν τα πάντα ως τουρίστες, ως ερευνητές, ως δεν ξέρω.
4: Σωστό. Και το ερώτημα είναι τι δουλειά έχει ένας σκουπιδότοπος μέσα σε ένα οικοσύστημα πουλιών, τα οποία πήγαν να δουν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα, βλέπετε, έχουμε ήδη κάνει μια τεράστια παρέμβαση μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Το αποτέλεσμα είναι να προσελκύσουμε εκεί ποντίκια και τα ποντίκια με τα κρίματά τους να βοηθούν τους ανθρώπους. Επομένως, όταν καταστρέφουμε το περιβάλλον των αγρίων ζώων ή, όπως είπατε, εξαφανίζουμε τους φυσικούς τους θηρευτές, σημαίνει ήδη τα οποία είναι φορείς διαφόρων παθογόνων να παράγονται ανεξέλεγκτα, έρχονται σε επαφή με τον άνθρωπο όπως έγινε στην Λατινική Αμερική αλλά και με τα οικόστα ζώα. Ένα παράδειγμα είναι και η πανδημία της COVID-19. Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της αφύσικης επαφής με την άγρια φύση, γιατί στην Κίνα που ξεκίνησε αυτή η πανδημία είχαν την κακή συνήθεια να παρεμβαίνουν στο οικοσύστημα των νυχτερίδων, που είναι οι σπηλιές νότια της Γουχάν, να τρώνε τις νυχτερίδες, να τις φάζουν μέσα στην ανοιχτή αγορά και να εκθέτουν το ανθρώπινο είδος μέσα στους ιούς της νυχτερίδας. Το μεγάλο λάθος μας είναι παρεμβαίνουμε στη φύση με ανεπίτρεπτο τρόπο.
3: Είναι όντως αλήθεια αυτά που ισχυρίζονται πολλοί επιστήμονες διεθνώς, ότι θα πρέπει να μάθουμε στο εξής, να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι θα ζούμε συχνότερα με ενδημικά φαινόμενα ή και πανδημίες που οφείλονται σε ζωονόσους? Πιο απλά σας ρωτώ, είναι ένα σενάριο ή είναι κάτι που αναπόφευκτα θα συμβαίνει?
4: Δεν είναι σενάριο, είναι η πραγματικότητα. Είναι εδώ αυτό που το οποίο περιγράφεται και αν δείτε τους αριθμούς, το είπατε προηγουμένως, το 75% των νέων αναδυόμενων λοιμωτών νοσημάτων στον άνθρωπο προέρχονται από τα ζώα. Και όσο αυτές οι αιτίες που είπαμε, δηλαδή η κλιματική αλλαγή, η απώλεια της βιοποικιλότητας παραμένουν ενεργές, η εμφάνιση νέων ζωονόσων ή η έξαρση παλιών ζωονόσων θα είναι συχνότερη. Και επίσης θα δούμε και μια συρρήγνωση ανάμεσα στα μεσοδιαστήματα των πανδημιών.
3: Αυτό που μου έχει πει ο κ. Χριστάκης σε αυτή τη συνέντευξη που μου είχε δώσει, δηλαδή ότι το μεσοδιάστημα μπορεί να είναι, ας πούμε, 20-30 χρόνια, ενώ παλιότερα ήταν 50. Δηλαδή κάθε 20 χρόνια θα έχουμε αυτή την ιστορία, ας πούμε, πιστεύετε?
4: Αυτό είναι εντελώς απρόβλεπτο και ανεξέλεγκτο για να είμαστε απόλυτος ειλικρινείς. Αλλά παρόλα αυτά όμως είμαι και εγώ υπέρ της άποψης ότι λόγω της τεράστιας παρέμβασης του ανθρώπου στη φύση θα εκτιθέμεθα όλο και περισσότερο σε νέα παθογόνα. Με αποτέλεσμα, ο κίνδυνος είναι να έχουμε πανδημίες όχι κάθε 30-40 χρόνια που περιμέναμε μέχρι τώρα, αλλά πολύ νωρίτερα. Και αυτό δυστυχώς.
3: Ίσως και νωρίτερα. Να σας ρωτήσω, με δεδομένο αυτό που λέτε, ποιους τρόπους μελετά, αν μελετά η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, και θα ήταν αφελές αν δεν μελετά, ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Δηλαδή να προλάβει τη διασπορά, φαντάζομαι, ενός τέτοιου ιού, αλλά και να καταφέρει να την ελέγξει με πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι συνέβη στον COVID. Πήραμε, φαντάζομαι, κάποια μαθήματα. Σας το ρωτώ αυτό, γιατί όπως είπα, ο Χανταϊός ξύπνησε μνήμες της πανδημίας και όλοι ελπίζουμε να μην είναι η αρχή μιας νέας. Δηλαδή, πώς αυτό το πράγμα θα περιορίζεται? Έχουμε σχέδιο, έχουμε πάρει μαθήματα από τον κορονοϊό για όλο αυτό?
4: Αρχικά να καθησυχάσουμε τον κόσμο που μας ακούει ότι για το χανταϊό είναι ένας παλιός ιός, γνώριμος ιός, δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, επομένως δεν υπάρχει πιθανότητα μιας νέας πανδημίας. Αλλά πέρα από αυτό όμως, η νέα πανδημία μπορεί να προέλθει από οποιοδήποτε άλλο παθογόνο που είναι στη φύση. Επομένως, πώς το αντιμετωπίζουμε? Υπάρχουν τρεις βασικοί πυλώνες. Ο πρώτος είναι συστηματική επιτήρηση, δηλαδή όλη η ανθρωπότητα επιτήρει όλο την υδρόγειο. Υπάρχει ένα δίκτυο παρακολούθησης, το οποίο αν δει κάποιο ύποπτο συμβάν, όπως λέω χάρη ο χανταϊός, αμέσως να κινητοποιείται ένα σύστημα αντιμετώπισης. Πρέπει να υπάρχει πολύ
3: ένα έγκαιρη, σύστημα, λέτε, διεθνές, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό σε όλο τον κόσμο όταν εντοπιστεί κάτι να φτάνει στο κέντρο αποφάσεων, στο κέντρο ελέγχου, ας πούμε, που είναι το ECDC.
4: Να υπάρχει αμέσως συναγερμός και αμέσως να υπάρχει ένα έθιμο σύστημα αντίδρασης. Αυτό υπήρξε στο χανταϊό. Η προσωπική άψονα δεν υπήρξε.
3: Δεν υπήρξε.
4: Το ερώτημά σας, δηλαδή, έχουμε ένα πλοίο στο οποίο περιγράφεται κρούσματα, οι μισοί επιβάτες κατεβαίνουν σε ένα νησί και μπαίνουν στο αεροπλάνο. Αυτά δεν είναι προφανώς μια σωστή αντιμετώπιση. Και στη συνέχεια το πλοίο περιφερότερο από νησί σε νησί και ο τοπικός δήμαρχος έλεγε δεν θα κατέβουν οι επιβάτες. Αυτά, ξαναλέω, δεν είναι ενιαία αντιμετώπιση και δεν είναι ένα οργανωμένο σύστημα. Και άρα στο ερώτημά σας, αν πήραμε το μάθημα από την COVID, δεν βλέπω να το έχουμε πω υπάρχει, γιατί ξαναρχόμαστε στα ίδια που είχαμε πάθει στην αρχή της COVID. Και τώρα να πάμε και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ποια είναι τα μαθήματα που πήραμε την πανδημία της COVID? Κάναμε μια μελέτη να δούμε τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος και τι θα κάνουμε στο μέλλον? Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
3: Α, δεν κάναμε μελέτη.
4: Δεν υπάρχει. Άρα, δυστυχώς, αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, δεν πήραμε το μάθημα, αλλά το αφήσαμε να το ξεχάσουμε.
3: Ωστόσο, είπατε για τρεις βασικούς πυλώνες που οφείλει η παγκόσμια κοινότητα. Το ένα είναι η επιτήρηση. Το άλλο ποιο είναι?
4: Το δεύτερο είναι να έχουμε ετοιμότητα για να παράξουμε εμβόλια και φάρμακα. Και εδώ πέρα είχαμε την εμπειρία της COVID. Εδώ πέρα είχαμε πολύ θετική εμπειρία, γιατί παράξαμε μέσα σε μήνες ένα πολύ αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό. Άρα έχουμε αυτή την καλή εμπειρία από την COVID, την τεχνολογική ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε την επόμενη πανδημία. Και στο τέλος, ο τρίτος πυλώνας είναι να έχουμε μια πολιτική ενίας υγείας που προαναφέραμε, δηλαδή να συνεργάζονται οι γιατροί, οι κτηνίατροι, οι περιβαλλοντολόγοι, οι πολιτικοί, όλοι μαζί να προστατεύουμε τα ζώα, τους ανθρώπους και το περιβάλλον για να μην έχουμε τις νέες πανδημίες.
3: Δεν μπορώ να μην σχολιάσω το θέμα του εμβολίου, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τάχθηκαν εναντίον του από την αρχή και πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά και επιστήμονες, που λένε ότι στην πορεία ίσως βιαστήκαμε να παράξουμε ένα εμβόλιο που θα έσωζε την ανθρωπότητα, αλλά τελικά δημιούργησε και αρκετά προβλήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη.
4: Θα σας πω, συμφωνώ.

0: Ελλάδα που οφείλονται σίγουρα στο εμβόλιο, αλλά βλέπετε ποιο είναι το κέρδος, ποιο είναι το κόστος. Δεν υπάρχει καμία παρέμβαση φαρμακευτική εμβόλια που είναι εντελώς 100%
1: Ναι, απλώς
0: ασφαλής.
1: λέμε ότι πήραμε το μάθημα ότι δεν μπορούμε ίσως να παράγουμε τόσο γρήγορα τα εμβόλια. Δηλαδή, ίσως χρειάζεται περισσότερος χρόνος δοκιμασίας, αλλά θα μου πείτε σε μια πανδημία πώς θα αντιδράσεις αλλιώς.
0: Ακριβώς. Και αν πάρετε μια ασπιρίνη, αν πάρετε για τον πονοκέφαλό σας, μπορεί να πάτε στο νοσοκομείο με διάθεση στομάχου. Έτσι, ή να πάτε με ένα.
1: Ναι, προφανώς όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, είναι αστείο τώρα να λέμε ότι σώσαμε εκατομμύρια ανθρώπους στον πλανήτη Γη με το εμβόλιο και το πρόβλημά μας είναι ότι 5 ή 10 άνθρωποι έχουν ενδεχομένως παρενέργειες στο εμβόλιο. Μπαίνουν είναι, τα νούμερα είναι πολύ τεράστια για να τα αμφισβητήσουμε ή για να τα.
1: Θέλω, κύριε Σίψα, να μιλήσουμε λίγο πιο πρακτικά για τις βασικές αρχές που εσείς γνωρίζετε και αφορούν τους ιούς και τα μικρόβια. Υπάρχουν απλά πράγματα που θα μπορούσε να κάνει ένας άνθρωπος στην καθημερινότητα, ο καθένας από εμάς, ξεχωριστά, ως μονάδα, ως ατομική ευθύνη, ώστε να μην ευνοήσουμε ακόμα και άθελά μας την ανάπτυξη ή τη μετάδοση ζωονόσων. Προφανώς μπορούμε να συνεχίσουμε να ταξιδεύουμε, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν και αυτή η έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου να καταγράψει τα πάντα πλέον με τη φωτογραφική του μηχανή ή με το κινητό του είναι μια ακίνδυνη πρακτική.
0: Κοιτάξτε, δεν θα σταματήσουμε να ταξιδεύουμε σε καμία περίπτωση, αλλά θα ταξιδεύουμε με ασφάλεια. Έτσι, πρέπει να είμαστε πολύ ασφαλείς όταν εκτιθέμαστε στη φύση. Επομένως, πρέπει να έχουμε μερικούς πολύ βασικούς ατομικούς κανόνες. Το πρώτο είναι να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων. Δεν θα τρώμε αμφίβολα τρόφιμα ή street food το οποίο δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι καλά μαγειρεμένο ή γάλα το οποίο δεν είναι απεστηριωμένο, για παράδειγμα. Θα προστατεύουμε τον εαυτό μας από τους διαβιβαστές, δηλαδή τα έντομα, κουνούπια, τσιμπουρία, ψηλούς, οτιδήποτε, τα οποία μπορούν να μας μεταδώσουν ζωονόσους. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε αντιμοπαθητικά, να έχουμε μακριά μανίκια, να έχουμε κουνούπια στο κρεβάτι μας εκεί που ταξιδεύουμε.
1: Φαντάζομαι δεν αναφέρεστε στη χώρα μας, αναφέρεστε σε χώρες όπου ενδεχομένως είναι και πιο επικίνδυνο αυτοί οι ξενιστές να μεταδώσουν κάποιους ζωονόσους.
0: Ακριβώς. Όταν ταξιδεύουμε λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ ασφαλείς. Δεν θα σταματήσουμε να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να είμαστε ασφαλείς. Τώρα για τη χώρα μας, εάν πάμε στο χωριό μας, δεν θα πιούμε απαστερίο το γάλα για παράδειγμα, για να κινδυνεύσουμε λόγω από βρουκέλα. Και πάλι και εδώ ισχύει ότι δεν θα εκτεθέμεθα σε τσιμπούρια, δεν θα εκτεθέμεθα σε περιττώματα ποντικών, δηλαδή να πάμε να καθαρίσουμε το υπόγειό μας, το οποίο ενδεχομένως πάνω ποντίκια με γυμνά πόδια ή χωρίς να φοράμε μάσκα. Είναι πολύ απλά μέτρα αυτά. Όταν έρχομαστε σε επαφή με ζωικά προϊόντα, πρέπει να πιάνουμε καθαρά τα χέρια μας και να φοράμε γαλώσεις, να φοράμε γάντια, να φοράμε μάσκα. Και τέλος, όταν είμαστε στην άγρια φύση, δεν πρέπει να αγγίζουμε τα άγρια ζώα. Δηλαδή, πηγαίνουμε στο Μαρόκο και χαϊδεύουμε τους πιθήκους. Είναι λάθος. Έτσι, μπορεί να πάρει λύσα από τους πιθήκους. Άρα λοιπόν, πολύ απλοί κανόνες, κοινής λογικής, δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός να το πει, είναι αρκετοί για να μην μας εκθέτει στους κινδύνους αυτούς.
1: Καταλαβαίνω ότι οι υποθετικές ερωτήσεις δεν αρέσουν στους επιστήμονες, αλλά υπάρχει σήμερα ένα μοντέλο πρόβλεψης, τουλάχιστον όσον αφορά το χρόνο, που είναι πιθανό να ξεσπάσει μια νέα πανδημία. Θα είμαστε αυτή τη φορά σε θέση να καταλάβουμε ότι είμαστε στην αρχή, τι πρόκειται να συμβεί, ενώ για να το ελέγξουμε και να το περιορίσουμε. Είναι ουτοπικό να πιστεύουμε ότι επειδή είμαστε μακριά από τον τόπο που ξεσπά αυτή η πανδημία, είμαστε και προστατευμένοι.
0: Κοιτάξτε, ακριβή ημερομηνία για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς δεν μπορεί να προβλεφθεί, αλλά υπάρχουν μαθηματικά μοντέλα και επιδημιολογικά μοντέλα, τώρα μάλιστα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία δείχνουν ξεκάθαρα σε δημοσιεύσεις που υπάρχουν ότι ο χρόνος μεταξύ των πανδημικών κυμάτων είναι μικραίνει. Βέβαια, είπε σωστά ο κύριος καθηγητής Χριστάκης ότι αν έρθει σχετικά νωρίς η επόμενη πανδημία, θα έχουμε τουλάχιστον τη μνήμη και την τεχνογνωσία της προηγούμενης πανδημίας για να αντιδράσουμε πολύ πιο γρήγορα. Όσο απομακρυνόμαστε από την προηγούμενη πανδημία, τόσο την ξεχνάμε και τόσο χαλαρώνουμε και λέμε δεν θα ξανασυμβεί ποτέ.
1: Πάντως ευχόμαστε να μην ξανασυμβεί, η αλήθεια είναι. Και θέλω να σας ρωτήσω αν οι διεθνείς οργανισμοί προετοιμάζονται πλέον μετά την εμπειρία του κορονοϊού για μια πιθανή εμφάνιση ενός νέου ιού που θα περάσει από τα ζώα στον άνθρωπο. Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σχέδιο. Δηλαδή, μου είναι αδιανόητο ως πολίτης να σκέφτομαι ότι έχουν επαναπαυθεί οι διεθνείς οργανισμοί και απλώς περιμένουν πότε θα ξαναμάθουν ότι έγινε κάτι στην Κίνα ή κάπου αλλού, τέλος πάντων. Θέλω να πω, υπάρχουν σχέδια τα οποία τουλάχιστον μπορούν να μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς στο άμεσο μέλλον.
0: Για να είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αλλά και το ECDC στην Ευρώπη, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έχουν δημιουργήσει προγράμματα, τα οποία μάλιστα τα λέμε προγράμματα για το παθογόνο X, δηλαδή το άγνωστο παθογόνο το οποίο θα εμφανιστεί στο μέλλον. Υπάρχουν επίσης προσύμφωνα με μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες για την άμεση παραγωγή εμβολίων και επίσης υπάρχουν και έτοιμα σχέδια και γεμάτες σε αποθήκες υλικού. Γιατί ξέρετε, στην COVID δεν είχαμε υλικό προστασίας, άνθρωποι, είχαμε μάσκες, δεν είχαμε γάτια κλπ. Τώρα, σε ελληνικό επίπεδο, η αλήθεια επίσης είναι ότι ο ΙΟΔΗ έχει ένα επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο, έχει ένα σύστημα καταγραφής το οποίο μας έμεινε από την εποχή της COVID. Έχουμε ένα σύστημα που μπορούμε να χορηγήσουμε εμβόλια στον πληθυσμό πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια. Και επίσης έχουμε πλέον και μεγαλύτερη εμπειρία στα νοσοκομεία και από τους γιατρούς, αλλά έχουμε και περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας.

0: χρειαστούν στο μέλλον.
1: Αλλά λέτε δηλαδή ότι άφησε μια παρακαταθήκη καλή ο κορονοϊός πίσω όσον αφορά το σύστημα και στην Ελλάδα.
0: Πολύ σωστά, αλλά η ουσία είναι ότι αυτό το οποίο πάντα λέμε, ότι εκτός από το ένα πάρα πολύ καλό σχέδιο στα χαρτιά, πρέπει να υπάρχει και σωστή εφαρμογή του σχεδίου αυτού, όταν και αν προκύψει ένας νέος
1: και έχω να πω, κύριε, ναι,
0: και το χανταλίου δεν μας εθαρρύνει σε αυτό.
1: Και έχω να πω, κύριε Σύψα, να υπάρχει και ανθρώπινο δυναμικό, γιατί το μεγάλο πρόβλημα στα ελληνικά νοσοκομεία είναι η έλλειψη προσωπικού. Το ξέρετε, αυτό το έχει παραδεχθεί και ο Υπουργός ευθέως και επισήμως. Δηλαδή ότι χρειαζόμαστε σίγουρα και ανθρώπινα χέρια. Δεν έχουμε φτάσει στο σημείο ακόμα που θα τα κάνει όλα η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ. Οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι τελικά θα κάνουν πάλι τη διαφορά. Ευχόμαστε να μην συμβεί ή να αργήσει να συμβεί, να μην το ξαναζήσουμε. Δεν ήταν μια πολύ καλή εμπειρία, η αλήθεια είναι, για όλο τον κόσμο. Και βλέπετε τώρα τα απόνερα και πόσα ψυχολογικά και άλλα ζητήματα έχουν προκύψει. Ίσως έχει ενδιαφέρον να κάνετε αυτό που λέτε, μια μελέτη για το μετά.
0: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το οποίο είναι κάτι απολύτως επίγον είναι η ελληνική πολιτεία να οργανώσει μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα δει τι κάναμε σωστά και τι κάναμε λάθος την προηγούμενη πανδημία, όχι για άλλο λόγο, για να πούμε αν είμαστε καλοί ή κακοί, αλλά για να πάρουμε τα μαθήματα και την οργάνωση για την μελλοντική πανδημία, η οποία δεν είναι αν θα έρθει, θα έρθει. Έτσι πρέπει να είμαστε έτοιμοι από τώρα.
1: Ώστε αυτά που λέτε να είναι κάπου καταγεγραμμένα, να υπάρχει δηλαδή ένα πρωτόκολλο, ένα οδηγό επιβίωση. Τώρα ακούγεται λέξη ακριβώς λίγο ακραία, αλλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι ξεκάθαρο και από αυτά που μας είπε ο κύριος Σύψας ότι η παγκοσμιοποίηση, η έκρηξη των μετακινήσεων και του τουρισμού μετά τον COVID, όχι μόνο ανθρώπων αλλά και προϊόντων, κάνουν σχεδόν βέβαιη, όπως είπε, και γρήγορη ενδεχομένως την εξάπλωση νέων ασθενειών. Αυτό το γνωρίζουν οι επιστήμονες. Γι' αυτό φωνάζουν, αλλά ποιος τους ακούει? Ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς μια θεωρητική διαπίστωση, αλλά μια πραγματική απειλή για τη δημόσια υγεία. Η αύξηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, οδηγεί ουσιαστικά πολλά είδη ζώων, με κυριότερα τα έντομα και τα τροκτικά, σε νέες περιοχές. Όμως τα ζώα αυτά μεταφέρουν ιούς και παθογόνα μικρόβια σε άλλες περιοχές, παρθένες, εκτός και εντός εισαγωγικών έως εκείνη την ώρα. Η ιστορία με το χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius δεν έφερε πάλι στο προσκήνιο τη συζήτηση για μια ζωονός. Ουσιαστικά είναι ένα από τα πολλά καμπανάκια που έχουν χτυπήσει συναγερμό στην επιστημονική κοινότητα τους τελευταίες τουλάχιστον 2 δεκαετίες. Νοσήματα που απασχολούν κατά καιρού στην επικαιρότητα φαίνεται προς στιγμήν ότι ελέγχονται. Όχι μόνο αποτελούν παρελθόν για τους επιστήμονες, αλλά αντικείμενο συνεχούς μελέτης και παρατήρησης. Οι μεταλλάξεις τους είναι στο μικροσκόπιο των ειδικών, παρότι αρκετοί από αυτούς τους ιούς δεν έχουν καταφέρει έως σήμερα να μεταδοθούν μαζικά και να πλήξουν το σύνολο του πλανήτη. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι πολύ συχνά πλέον παρατηρείται το φαινόμενο οι ιοί που εντοπίζονται μόνο σε πτηνά να εμφανίζονται και σε θηλαστικά. Όλα αυτά δεν θα πρέπει να προκαλούν στον καθένα από εμάς υπέρμετρη ανησυχία. Όμως καλό είναι να μας βάζουν σε σκέψεις για τον τρόπο που εμείς οι ίδιοι συμβάλλουμε σε όλη αυτή την κατάσταση. Αν πιστεύετε ότι όλα όσα ακούτε σε αυτή την εκπομπή έχουν ενδιαφέρον, μην ξεχνάτε και το τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή «Ζω καλά» κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30 το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Ραντεβού αύριο στις 5 το απόγευμα εδώ στο Sky 100,3. Καλό απόγευμα.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Του αγοριού απέναντι.
8: Όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρε Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι, στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την ευρωπαϊκή άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους, καλώντας τους να σταματήσουν τα κηρύγματα. Προειδοποίησε επίσης ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας. 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως αυτήν την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισσας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθησαν 25 άτομα και ταυτοποιήθηκαν άλλα 4. Η ζημιά για το ΔΔΕ ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με την Τεχεράνη. Διασώστες ανέσυραν 4 ακόμα άνδρες που παρέμεναν εγκλωβισμένοι για 10 μέρες σε σπήλαιο στο Λάος, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ιλανδοί διασώστες. Συνολικά έχουν ανασυρθεί 5 άτομα και εξακολουθούν να αγνοούνται 2. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
1: Ακολουθούν Μινάς Τσαμόπουλος, Νίκος Σταματέλος.

0: Δώσε μικρόφωνο, άνοιξε μικρόφωνα. Αρχίζει η εκπομπή, δύο φίλοι, τρεις απόψεις. Sky 100,3, Νικόλα Σταματέλος. Μινώ. Στη ρύθμιση του ήχου θα ροκάρουμε σήμερα γιατί είναι ο Γιώργος ο Βραχνός. Δημοσιογραφική επιμέλεια, το τρολ. Κάτσε, έχουμε την Καλαβρού.
1: Ναι, το τρολ.
0: Δύο φίλοι, τρεις απόψεις.
1: Και ένα τρολ.
0: Όποτε είναι η μικρή άξια απόφυτος του Νότη, του Παπαγιαννάκου, που είναι ο πρίδανης του τρολαρίσματος στον Όμιλο, αλλάζει και η εκπομπή. Μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Ήρθαν από το Λονδίνο για να τη δούνε. Η Ρούλα με δύο ταφ, Βρετάκου. Στο 210-4800-170-174, άλλους τρόπους επικοινωνίας. Είναι skyradio.gr, Αντώνη.
1: Πες τα, Αντώνη.
0: Και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσύ δεν τη λες, τη γράφεις και στέλνετε αυτό που θέλετε. Δεν μου λες, ρε Αντώνη.
1: Για πες μου, ρε Αντώνη.
0: Ποιο είναι πιο ασφαλές όπλο, ρε Αντώνη? Αυτό με το μήλο ή το άλλο με τη θήκη?
1: Αυτό με το μήλο, δεν αφήνει ίχνη.
2: Εγώ δεν. Μ' αρέσει το νιάρι, το έχει πει στροφό.
0: Και πού τα ξέρει αυτά, ρε Αντώνη?
2: Στα έχω πει, ρε Αντώνη. Είχα ειδική εκπαίδευση στο στρατό. Με το μήλο απλώ έχω ρίξει 2-3 φορές.
0: Ναι, Αντώνη.
1: Καμπόι, ήταν.
2: Γιατί ήθελα να δω αν μπορούσαν στην άγρια δύση να πυροβολήσουν όντω τόσο γρήγορα.
0: Και τι έγινε, ρε Αντώνη?
2: Ούτε στα 6 μέτρα δεν πετύχαινε κάτι.
0: Να σου κάνω δώρο ένα όπλο, ρε Αντώνη!
1: Να στείλουμε χαιρετισμό.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσουν τα όπλα, απλώς σωστά το έχω μια ειδική εκπαίδευση, ξέρεις. Ναι, ρε, το συζητάγαμε προχθές. Και τους λέγα, δεν ντρέπεστε, συζητάτε για τα όπλα στην εκπομπή. δεν φταίω, εγώ πέρασα ειδική εκπαίδευση. Δεν ξέρω τι ήταν στο στρατό, ρε φίλε. Ο Καρβετόπουλος.
1: Καταρχάς, και ο πιστόλης στο στρατό έχει μήλο.
2: Είχαμε μήλο.
1: Μόνο στα western υπάρχουν αυτά.
0: Ο Καρπετόπουλος δεν λέει παραμύθια. Μπορεί να είχαν μήλο. Το άλλο πώς το λέει, με το γεμιστήρα.
1: Ναι.
0: Μετά από αυτό.
1: Ναι. Αυτό με το γεμιστήρα το είχαν οι εξωματικοί.
0: Α.
1: Με μήλο εγώ.
0: Με αυτό έριχνε. Απλώς δοκίμασε με μήλο.
1: Ναι.
0: Και δοκίμασε να δει αν στο Far West. Ο Τζον Γουέιν, Θεός κορέστονα. Αν στο Far West μπορούσε να πυροβολήσει τόσο γρήγορα.
1: Αντώνη. Έχω πάει πριν από 25 χρόνια, φαντάζομαι.
0: Δηλαδή... Δεν έχεις εσύ μήλο.
1: Δεν είχα δει.
0: Ναι, αλλά έκανε ειδικές δυνάμεις. Κάτι ήταν. Δεν μας έχει εξηγήσει. Είναι πολύ ταπεινός ο Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Και στις ειδικές δυνάμεις.
0: Φάγανε 5 λεπτά της εκπομπής για να συζητάνε για το μήλο ή το. Πώς το πάω.
1: Με το γεμιστήρα. Ναι. Στις ειδικές δυνάμεις, όταν είχα πάει εγώ τουλάχιστον, είχαν εξελιγμένα όπλα.
0: Εσύ...
1: Όχι. Είχαν εξελιγμένα όπλα. Οι άνθρωποι των ειδικών δυνάμεων δεν είχαν. Με μήλο πρέπει να
0: ήταν.
1: Το βρει σε αρχαιολογικό μουσείο μόνο.
0: Λόλα, να ένα μήλο. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Κάνω ολόκληρη συζήτηση. Και μετά τους κράζανε γιατί διαφημίζανε, λέει, τα όπλα. Ό,τι να είναι, ρε φίλε, και το ακροατήριο.
1: Να στείλουμε χαιρετισμού στο Χρήστο από το Λονδίνο.
0: Έλα, ρε Χριστάρα, γιατί έχουμε δύο φίλες εδώ από το Λονδίνο, Χριστάρα.
1: Διάβασε το μήνυμα του Χρήστο.
0: Τη Μαργαρίτα 7. Ποιο είναι η Μαργαρίτα? Κοντά στο μικρόφωνο πήγε.
3: Μαργαρίτα. Γεια σου, Μινά, γεια σου, Νίκο.
0: Και είναι δεύτερη φορά που έρχεται η Μαργαρίτα. Αυτή η Μαργαρίτα από το Λονδίνο που λέμε 7. Μαζί με την κόρη τη, την Κατερίνα. Δώσε την Κατερίνα. Πάρε το άλλο μικρόφωνο. Θα γίνει βραχνέ, σαν χταπόδι. Θα ανοίγει όλε
4: τι. Γεια σα.
0: Είναι Κατερίνα.
1: Διάβασε και το μήνυμα του Χρήστου.
0: Χρήστος, την ώρα.
1: Ξέρεις, λατρεία για Χρήστο πλέον. Έτσι κι αλλιώς τον εκτιμούσα. Διάβασε.
0: Την ώρα του Dr. Kev είπα στη γυναίκα μου να βάλει σκούπα. Δεν θα μας τρελάνει αυτός. Μια ζέστη και γλίτσα μέρα στους 32 βαθμούς. Θα πεθάνουμε. Με ζέστη και γλίτσα. Είναι πολλή δουλειά. Βάλτε καλή μουσική. Χαιρετίσματα από το τρισάθλιο Λονδίνο. Ο Χριστάρα ζει στο Λονδίνο, έχει οικογένεια στο Λονδίνο και το αποκαλεί τρισάθλιο.
1: Συνεχώς.
3: Το ξέρω, τον ακούω.
1: Είναι η υπογραφή του σε κάθε μήνυμα.
3: Τον ακούω.
0: Κατερίνα, είναι τρισάθλιο το Λονδίνο?
3: Όχι, καλό είναι.
4: Εντάξει είναι.
3: Όχι πολύ ενθουσιασμό.
1: Δεν μας έπεισες.
0: Κατερίνα, έχουν γεννηθεί τα παιδιά εκεί.
3: Όχι, ενός χρονού πήγε. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι που έγινε πλάκα. Ότι έχουμε φύγει από το Λονδίνο προχθές με 35 βαθμούς και έχουμε
0: έρθει εμείς. Τι γίνεται αυτό.
3: Σαν τους τουρίστες μισόγυμνες, φτάνουμε στο αεροδρόμιο και φτάνουμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και βλέπουμε όλους με ψηλά μπουφανάκια.
0: Έβρεχε.
3: Όχι, αλλά είχε μία ψύχρα, ρε παιδί μου.
1: Ψύχρα δεν είχε.
0: Τα ύστερα του κόσμου.
1: Μια μέρα έβρεξε. Και αυτό,
3: πάντως φοράγανε ρε παιδί μου κάτι και αυτά. Και εμείς είχαμε έρθει από το Λονδίνο πολύ καλοκαίρι.
0: 35 βαθμούς. Τα ύστερα του κόσμου. Τα ύστερα του κόσμου. Καλησπέρα παιδιά. Είδατε την Πέμπτη στους ατέρια στους τα ρομπότ στο στούντιο. Φρικάρανε λίγο στο τέλος όταν έφευγαν όλα τα λεφτά. Ήταν στο ύφος του Γιάννη. Πραγματικά σιάχτηκε.
1: Το είδα, ναι. Συγκλονιστικό. Ανθρωπόμορφο και σκύλος. Ο σκύλος ήταν λίγο τρομακτικός.

0: πώς την περάσατε, πάλεψατε με την ζέστη? Όλη η κεντρική Ευρώπη, νότια, Ισπανίες, βόρεια, 32-35. Πώς είναι η ζωή στο Λονδίνο με 32-33 βαθμούς?
1: Περνάς στην ξαπλώστρα, κάθεσαι έξω στον κήπο και απλά ξέρεις ότι την επόμενη εβδομάδα θα βρέχει και θα έχει πέσει θερμοκρασία 15 βαθμούς. Θα ξαναβάζεις το μπουφανάκι.
0: Μου λες, μπορεί να έχεις air condition εκεί? Γιατί πήγε μια φίλη
1: αυτό
0: να
1: είναι
0: βάλει.
1: Δύσκολο. Είναι το επάγγελμα του μέλλοντος. Δεν μπορείς να βάλεις.
0: Δεν μπορείς να βάλεις. Είναι λίγο να πάρεις ειδική άδεια.
1: Αφενός αυτό και για αισθητικούς και για λόγους τις ασφαλιστικές και αυτά.
2: Και εδώ στη χώρα μας, σε πολλές πολυκατοικίες σου λέει μη βάλεις την πρόσωψη. Βάλεις το πλάι, βάλε κάτω στο μπαλκόνι να μην φαίνεται. Να μην βάλεις air condition. Φαντάζομαι όταν υπήρξε αυτός ο κανονισμός, νόμος, δεν ξέρω τι είναι. Καλοκαίρι στο Λονδίνο είχε maximum 18.
1: Ναι.
2: Τώρα έχει 35.
1: Όχι μόνο αυτό, παλιά έκανε και κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να έχει 30 τη μέρα και τη νύχτα να πέφτει 10-15 βαθμούς, έτσι.
2: Που σαχάρα,
1: δηλαδή ξεπερνώσουν. Ναι. Τώρα, πολλές φορές κρατάει υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή προχθές είχε 27 το βράδυ. Για Λονδίνο αυτή η θερμοκρασία είναι, ναι, τρελή. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό, ότι πας στα shopping centers που είναι φτιαγμένα, ξέρω εγώ, για
0: βροχή
1: και τέτοια και έχουν πάνω τις γυάλινες οροφές για να έχει φως.
0: Θερμοκήπιο.
1: Είναι θερμοκήπιο. Και είναι
2: ούτε εκεί δεν υπάρχει air condition.
1: Όχι, βάζουν τώρα αυτά που είναι σαν ντουλάπες τα τεράστια, αλλά είναι μόνο εκεί πίσω μπροστά.
0: Τα έχουν βάλει στο σεφ απέναντι.
2: Sold out και προχθές.
0: Ποιο, τα κλιματιστικά.
2: Σε ακούνε οι άνθρωποι της ναυτιλίας. Σε ακούνε.
0: Το ξέρω.
2: Ακούνε οι άνθρωποι της ναυτιλίας. Sold out και προχθές. Μια χαρά δουλεύει το κλιματιστικό.
0: Λέω τότε, ρε παιδί, λέω όχι τώρα. Αλλά το έχουμε ζήσει κι αυτό στο σεφ.
2: Για τώρα είπε.
0: Όχι τώρα.
1: Έλα, είδαμε και τα γυάλινα φλόρ.
2: Σε ακούνε οι άνθρωποι της ναυτιλίας.
0: Όχι τώρα, ρε. Αυτό τώρα εντάξει, ξέρω. Δεν έκανε πλάκα ο Τσάκος όταν είχε πει τότε στη συνέντευξη με τα νερά. Λέει να φτιάξουμε και. Θα έχουμε και ένα θέμα, λέει, με τα κλιματιστικά. Βέβαια, εμείς νερά πουλάμε, μας συμφέρει. Μανιάνα, αγαπημένη, καλησπέρα, αγαπημένη μου, καλησπέρα και στους Αντώνιδες. Απόψε είμαι ο παδός, καθώς είμαι της αγγλικής κουλτούρας. Εύχομαι να το σηκώσει η Arsenal. Τα φιλιά μου! Και εσύ είσαι Arsenal.
1: Arsenal,
2: ναι.
0: Ναι. Και εγώ με την Arsenal είμαι. Δεν θέλω τους Καταριάνους της Paris Saint-Germain.
2: Καλά, ούτε και εγώ τους θέλω, αλλά επειδή παίζει η Arsenal, με την Paris. Αφού με τότε να μου.
1: Τροπή.
0: Εκεί, τι εγώ με μάτι στο United.
2: Θα υποστήριζε τη City.
0: Ε?
2: Θα υποστήριζε τη City.
0: Ναι, ξέχασα, είναι οι ομάδες συνοικιακές, λονδρέζικες συνοικιακές.
2: Δύο στάσεις στο μετρό είναι η διαφορά μας. Η απόσταση έχει διαφορά.
0: Γίνανε και συνοικίες ομάδες, ρε, αν είναι δυνατόν.
1: Φεύγαμε που είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό και πανηγυρίζαν οι Άγγλοι και ήταν με τις κόκκινες. Και λέγαμε πόσο Ολυμπιακούς έχει το Λονδίνο. Τις κόκκινες φανέλες.
0: Ένας τελικός λοιπόν, η Παρί θέλει να κάνει το back to back. Πέρσι είχε συντρίψει την Ίντερ 5-0.
2: Δεν το είχε κάνει τη μεγάλη Μίλαν με τους Ολλανδούς μέσα, που είχε σκορπίσει τη Στεάουα. Απίστευτο, 5-0. Και ξέρεις, είχαν βγει ειδικοί, θα προβάλλει αντίσταση η Ίντερ. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι.
0: Και είναι, αν το κάνει, θα είναι μετά τη Ρεάλ που το έχει κλειδώσει τρεις φορές, 16, 17, 18.
2: Από τη μέρα που έγινε, νομίζω, Champions League. Μόνο η Real το κάνει το τρεις φορές.
0: Ναι. Οι άλλοι πάνε να το κάνουν back to back. Που θα είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση. Η Άσενα δεν το έχει πάρει ποτέ. Ένα τελικό είχε επί Βενγκέρ το 2006.
2: Με την Μπάρτσα.
0: Με Βαρσελόνα στο Παρίσι 2-1 είχαν χάσει. Δεν έχουν πανηγυρίσει κατάκτηση Champions League. Και φέτος θεωρούν ότι ήρθε η ώρα τους.
2: Άστο να το θεωρούν.
0: Ρε φίλε, 7 η ώρα Ελλάδος. Δεν θα προλάβουμε να φύγουμε.
2: Κοιτάξε,
0: να το δούμε.
2: Διάβασα πολλές δικαιολογίες για την απόφαση της UEFA. Κάτι ότι να προλάβουν, λέει, τα τρένα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι, το είπε η UEFA. Όχι, γιατί προσεγγίζει τηλεοπτικά και τις αγορές της Ασίας.
2: Μπράβο,
0: και της Ινδίας.
2: Πες αυτό μόνο και άσε τώρα. Δεν υπάρχει πόλη που θα διοργανώσει τέτοιο γεγονός. Και δεν θα έχει παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Βλέπεις όμως ότι σιγά σιγά, ρε φίλε, σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός τι ώρα έπαιξε?
2: 9. Έξω είναι με τελικό, 9 το τελικό.
0: Θα το διορθώσω και τον τελικό.
2: Ναι.
0: Βλέπει σιγά σιγά όλοι που έρχονται στο ωράριο του Τσαμόπουλου. 10 η ώρα στα κρεβάτια μας, παιδιά, ό,τι και να είναι. Έχω δώσει μάχες, αλλά σιγά σιγά μετά από δεκαετίες δικαιώνομαι βήμα προς βήμα. Εγώ έπρεπε να ζω σε, βόρεια, σε πόλη τη Βόρεια Ευρώπη τελείω.
2: Έξι μήνες νύχτα.
0: 8 η ώρα στα σπίτια όλοι.
1: Και στην Αγγλία μια χαρά θα ήσουν.
0: Α, ναι.
1: Ναι, η Κατερίνα προχθές που φτάσαμε μια ώρα στο αεροδρόμιο λέει: πόσα φώτα έχετε εδώ. Πού πάνε όλοι αυτοί. Πέμπτη βράδυ, πού πάνε όλοι αυτοί.
0: Μια ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, τη λέω τώρα βγαίνουνε.
2: Καλοκαίριασα.
0: Γεια σου Άρη Ρολογά, καλησπέρα παιδιά. Άκουγα σε πρωινή εκπομπή του Sky σήμερα μηνύματα ακροατών που ήταν μόνο μουρμούρα. Τους έφταιγε ο ποδηλατικός τους... Εγώ για τον ποδηλατικό παιδιά, την περασμένο Σάββατο που είχαμε εδώ τον Βόκο το Θοδωρή, διευθύνοντα σύμβουλο, που δεν είναι αρμοδιότητά του, που λέει θα κλείσει παραλιακή με 400 ποδήλατα, λέω οχ, οχ, γιατί... Δεν είναι το ζούνε στην παραλιακή πρώτη φορά. Μην ξεχνάς Άρη Ρολογά ότι είχαμε και τον ποδηλατικό γύρο της ΔΕΗ. Σπόνσορας η ΔΕΗ.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει. Ε? Αλλά μόλις άκουσα τον Βόκο να μου λέει θα έχουμε ποδηλατά, αλλά λέω εντάξει.
2: Θα κλείσουν πάλι όλοι οι δρόμοι. Ναι. Καλοκαίρι κιόλας θέλουν να πάνε για μπάνιο. Καληνύχτα.
0: Στους πεζοναύτες είχαμε
2: εφνή. Εφνή. Αυτό, ακριβώς.
0: Τι εφνή ρε βλάχο να πούμε.
2: Εφνή πάρα. Εφνή το λέγανε και οι πεζοναύτες εφνή το λέγανε. Ρώτα και τον Άρη, θα σου απαντήσει. Εφνή πάρα. Ναι, και το πάρα ήταν το πιο εξελιγμένο.
0: Και τι ήταν αυτό δηλαδή.
2: Πώς είχε το G3 Α3.
0: Ναι.
2: Τι ήταν το.
0: Το πιο σύγχρονο.
2: Πολύ πιο σύγχρονο, καμιά σχέση. Το ένα ήταν για να κυνηγά.
0: Πεταλούδες.
2: Και δεν τις έπιανες. Και το άλλο ήταν για δικές αποστολές.
0: Γεια σου, ρε Μίλτα από το Τέξας. Γεια σου, ρε πυρηνική επιστήμονα. Σε περιμένουμε να έρθει. Σε περιμένω να έρθει και πάλι. Περιτώ να σου
2: έλα,
0: πω ότι βγήκα. Περιτώ να σου πω, δεν την έχω ανεβάσει ακόμα. Αλλά χτες βγήκα φωτογραφία σε ένα από τα receptions που πήγα με τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Και ξεκινάς εδώ και λες σε περιμένω να έρθεις και πάλι.
0: Ήθελα να σε πικάρω.
2: Με το ποδήλατο θα σε κυνηγάει.
1: Με το ποδήλατο θα φύγεις να πας σπίτι σου.
0: Και ξέρεις επειδή έχει σκοτεινά και αυτά. Είναι ωραίος χαμογελαστός. Και λέγανε πάω στους άλλους και τους λέω παιδιά από Παντρέο είναι αυτός. Μου λέει ναι φοράει και μια τραγιάσκα.
2: Ναι δεν είναι δύσκολο να
0: το μάθεις. Και του λέω πρόεδρε. Τι κάνεις μου λέει ευγενής
2: πρόεδρε, πάντα. Πρόεδρε σε κορόιδεψε.
0: Ευγενής πάντα. Να βγάλουμε μια φωτο. Λέω σας αναγνώρισα του λέω. Μου λέει τώρα μέσα σκοτάει φορά και την τραγιάσκα και που να ήταν με την κόρη του. Πολύ καλός χαμογελαστός και τέτοια, εντάξει. Κύριος.
1: Ωραία τύπη πολιτική.
0: Κύριος.
2: Όχι όλοι.
1: Δεν σε έκανα.
0: Λοιπόν, απέναντι στην αμυντική μηχανή του Αρτέτα, φίλε, γιατί άρχισε να τα πάει πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Έχει δεχθεί μόνο 6 τέρματα στη διοργάνωση, τα 4 στη League Face, με το Ράγια να κρατάει ανέπαφη την αισία του σε 9 παιχνίδια. Έφτασε μέχρι τη Βουδαπέστη αίτητη και απέχει μόλις ένα παιχνίδι από το να μπει στη χρυσή λίστα με τις ομάδες που έχουν φτάσει σε κατάκτηση χωρίς ήττα. Η Άρσενα. Απέναντι όμως έχει τη μηχανή του Λουίζ Ερίκε, 44 γκολ έχει πετύχει πάρει σε ζερμέ. Θα χαθεί το τόπι. Τη φέρνουν μια ανάσα από το ιστορικό ρεκόρ της Μπαρτσελώνα τη σεζόν 99-2000 με τα 45 τέρματα.
2: Να βάλει δύο, να το πάρει, να γράψει και ιστορία.
0: Κοκο, κολόπεδο τάκι. Πούμε ότι πέρασε ο Παναθηναϊκός στους τελικούς του μπάσκετ. Πώς είναι η ΑΕΚ τελείως, ο ΑΕΚ Ολυμπιακός?
2: Όχι, δεν είναι σε εξέλιξη. Άρχισε 5.30 και είναι 19.31 στα μισά της δεύτερης περίοδου.
0: Ομίλησα από το Τέξας λοιπόν. Καλημέρα από Τέξας στους The Best. Μια εβδομάδα για Ελλάδα ακόμα να είστε καλά, Μίλτο. Σε περιμένουμε, φίλε. Ρεμπάσκι είχε πάρει ένα όπλο και ένα μήλο για δεκατιανό και το έσυσε για στόχο και απλά μπλέξαμε το όπλο με μήλο. Εγώ στο στρατό μου έδωσα περίστροφο και ήταν κατασκευή του 30, λέει. Κάτι χωρίς μήλο. Άγγελος, ερώτηση για το μήλο. Όχι, παιδιά, το είπε ο Καρπετόπουλος. Μήλο με ύψιλο, κανονικά.
2: Εγώ σου λέω δεν.
0: Αφού σου λέω το είπε. Και μάλιστα εγώ σου λέω δεν είναι. Και το λόγο που το δοκίμασε για να δει αν μπορούσε να πετύχει αυτοί οι καουμπόιδες στο Far West, αν όντως μπορούσαν να τραβήξουν ευρώ και να πετύχουν μακριά.
2: Μάλιστα. Έκανε το σερίφι ΕΡΠ. Έκανε τον ΕΡΠ.
0: Ναι, τον ΕΡΠ. Πού το θυμήθηκες? Α, έστειλε ο φίλος που είναι εσύ. Ναι. Ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης Λιξούρη. Πέντες καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχετε. Τι ξενέρα ο τελικός λέει σήμερα. Αντί πίτσα, σουβλάκι, μπύρα, θα τη βγάλουμε φραπέ, φρέντο, εσπρέσο και κρουασάν. Καλά τα λέει ο Ροντινέη. Φρεντάκι, φίλε, φρεντάκι. Νικόλα σώθηκε στο τέλος, βλέπε Τότεναμ. Εγώ σας West Ham πανηγυρίζω, άλλος Iron Maiden. Θα παλέψω να ανέβω πάλι. Μηνά στα Ποσειδώνα, θα γίνει χαμός. Έχει αρχίσει εδώ και δύο εβδομάδες, φίλε. Η προηγούμενη και αυτή. Έρχονται μετά από κάποιες ώρες και δεν θυμάμαι πως θα πού να στρίψω. Λοιπόν, πάντως η Βερζίνη ρε εσείς, δεν λέει να πέσει με τίποτα. Κώστρα Βαχνέ, ακούς, βάλε Τζούντα ή Σάξο να γιορτάσουμε. Σας ευχαριστώ που να γουστάρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, Βαγγέλης.
2: Κώστα είπες. Κώστα είπες.
0: Ναι, εντάξει μου.
2: Τι εντάξει, θα το αλλάξουμε και το όνομα.
0: Εντάξει, αφού Κώστα τον έγραψε. Να τον πω Γιώργο, να του χαλάσω ότι. Γιώργο το λένε. Βαγγέλη, αλλά εντάξει, ακούγεται στο Κώστα.

0: Α, Απόστολος από Κυψέλη. Γεια σου, Απόστολε. Το εφνή παρά είναι
1: πάρα.
0: Το... Πάρα.
1: Ναι, το έστειλε και ο Άρης Ορολογάς.
0: Είναι το τυφέκιο με το σπαστό κοντάκιο και σκοπευτικά με διαβάθμιση στα 200 και 100 μέτρα και μισό κιλό περίπου πιο ελαφρύ. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι ίδιο με το εφνή στάνταρ. Καλησπέρα, καλό τριήμερο. Ακούω κάθε μέρα την εκπομπή από την εποχή του Θαναϊλάκη. Καλό τριήμερο, τρελά αγόρια. Γεια σου, ρε Απόστολε, να είσαι καλά. Τώρα Θαναϊλάκη άφησε μουστάκι.
1: Σαν τον Νταρτανιάν είναι.
0: Δεν θα είναι, γεια.
1: Έτσι, τελευταία φορά που τον είδα, αυτό μου θύμισε.
0: Έχει τη μουστάκι αφήσει.
1: Με το.
0: Σαν το θείο αυτό. Απ' την περιφέρεια είναι. Έχεις δει την ταινία που έχει γίνει δύο φορές με τον Κωνσταντάρα που έχει το γιο του και έρχεται εδώ πέρα και
1: α, που ξέρεις το μουστάκι που ήταν παχιό σαν Πατανόβουρτσα.
0: Παχιό έτσι.
1: Σοβαρά.
0: Έχει αφήσει και ένα μουστακάκι από κάτω.
1: Α, γι' αυτό έπαθε τον Νταρτανιάν, αλλά την Πατανόβουρτσα δεν την πρόσεξα.
0: Νταρτανιάν από την καρδίτσα είναι, ρε φίλε. Όχι, γιατί έχω την πάρα με την καρδίτσα, θέλω να σας πω. Νταρτανιάν τώρα. Πώς το έλεγε ο Έβερτ. Καρδίτσα! Καρδίτσα! Μια φορά ο γύρος της Δημοκρατίας από τις πολλές περιοδίες είχε θολώσει ο Χριστιανός. Και είχε πάει τώρα, εγώ θα πω τυχαία της πόλης.
1: Κοίταξε, ήτανε στη Λάρισα και το είπε Βόλο ή στο Βόλο και είπε Λάρισα.
0: Ναι, και λέει Λαέ του Βόλου! Κοίτα στη Λάρισα, ας πούμε. Λάρισα είμαστε. Έπρεπε να είσαι εδώ να δεις το λαό της Λάρισας! Να θαυμάσει το λαό τη Λάρισα.
1: Σε ξεπέρασε. Γιατί ήταν μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτή από την προηγούμενη.
0: Άντε παίχτανε αυτό τον τώρα, ε, τότε. Σε κλάδο του δευτερολέπτου το άλλαξε όλο. Λάρισα είμαστε, πρόεδρε Λάρισα. Γεια σου, Ράνια. Καλησπέρα, Μινά. Καλώ αδείχθηκε στα κορίτσια μα από το Λονδίνο. Η Ράνια Μαλτέζου. Γεια σου, Ράνια. Να είσαι καλά. Γεια σου, καπετά Νικόλα. Καλησπέρα, Μινά, Νικόλα. Και όμορφη παρέα στο στούντιο και φανατικό ακροατήριο. Άρε, κάπτεν. Γεια σου, γιατρέ, από το Long Island. Ο Γιώργος Εμμανουλαράκης. Γεια σου, αδελφέ μου.
1: Ο περιβόητος γιατρός.
0: Δύο φορές έχω πάει στη ζωή μου New York και άμα δεν ήταν ο γιατρός, θα είχα δει μόνο το συντριβάνι. Δεν υπάρχει γιατράρα, δεν υπάρχει. Δηλαδή σε προσκυνώ, έχει γίνει κομμάτι τη ζωή μου. Μόλι σκεφτώ Νέα Υόρκη, ήσουν δύο φορέ πήγα. Και μεγάλο, πριν 2-3 χρόνια. Με γύρισε παντού, ρε φίλε. Παντού. Να είσαι καλά, να είσαι γερό. Που θυμάσαι που είχε έρθει εδώ με το γιο, εδώ ήσουν.
1: Όχι, μου το έχει πει ότι είχε έρθει, δεν ήμουν εδώ.
0: Καλησπέρα, αρχηγέ από το κατακόκκινο Long Island. Αφού είσαι και μέτοχο τη Manchester United, πώ θα υποστηρίξει τη City. Ναι, μου είχε αγοράσει, μου είχε κάνει δώρο μια μετοχή τη Manchester.
1: Ποιος?
0: Μπορούσα να αγοράσεις. πριν τον δω διαζώσεις. Ναι ρε.
2: Μέτοχος.
0: Ναι.
1: Μεγάλο μέτοχος.
0: Μια μετοχή. Μπράβο ρε γιατρέ, καλά που μου το θύμισες. Γεια σου Δημήτρη Κοταρίδη. Έλα μωρή αρρώστια. Γεια σου ρε γίγαντα. Αδελφούλη να σε καλά. Κοταρίδης κάθε Σαββατοκύριακο στην ΕΤ.
1: Ναι και δεν άκουγα χθες τα παιδιά της αλλαγής που λέγανε ότι αν θα είναι σπέτσες ή όχι. Τελικά έχει εκπομπή ο Δημήτρης.
0: Έχει εκπομπή. Τα παιδιά της Αλάκης το ζηλεύουνε τον Κοταρίδη, ρε. Αυτός ο φίλος μου, ο Γιάννης.
1: Απ' τις πέτσες.
0: Όχι ρε, ο Γιάννης, ο...
1: Α, απ' τα παιδιά της Αλλαγής.
0: Ναι, ρε.
1: Τον πικραμένο Γιάννη λες.
0: Τον πικραμένο Γιάννη. Ο Κολοκυθάς τώρα, κατάλαβες, είναι βαγμένος Ολυμπιακός ο Κοταρίδης, που κάθεσε λίγο στα...
1: τι να κάνουμε.
0: Γιατί με τον Αναστασοπούλου δεν νομίζω να έχει πρόβλημα.
1: Γιατί έβγαλε και γλώσσα, δεν είναι διάλεξη ομάδα.
0: Α, ναι.
1: Ο Γιάννης.
0: Ναι.
1: Παρασκευή ασχολείσαι με Final Four, μετά δεν έχει άλλο.
0: Α, έλεγε
1: τέτοια. Ναι, έλεγε πολλά. Εγώ απλά του έχω πει εδώ και τρεις μήνες, θα το πιείς το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Έβγαλε γλώσσα. Εγώ του έλεγα απλά, θα πιείς το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος. Και όταν αποκλειστήκαν από τη Βαλένθια. Και λέει εντάξει, τέλειωσε η καζούρα. Του λέω δεν τέλειωσε. Το τέλος το γράφουν ισχυροί. Οι νικητές, και εσύ δεν είσαι σε αυτούς.
0: Τι γίνεται, παιδιά, όλα αυτά γίνονται μέσα στο σκάι, έτσι.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοί επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια κεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
7: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
6: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
7: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Η ώρα είναι 6.

0: Sky 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Κατά την ομιλία του στη διάσκεψη του διαλόγου του Σανγκριλά, εγκομίασε τις ασιατικές χώρες που, όπως είπε, έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μια βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκληση εθνικών συμφερόντων. Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν τα συμφέροντά μας αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η Δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτήν την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων, καθώς και 2 λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το δίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές μέρες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν 25 άτομα και να ταυτοποιήσουν άλλα 4. Η ζημιά για το ΔΔΕ ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Από την έρευνα προέκυψε πως το κύκλωμα είχε προβεί σε 561 περιπτώσεις κλοπής χαλκού σε Λάρισα και Καρδίτσα και αποκόμισε όφελος που ξεπερνούσε τις 890.000 ευρώ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για 3η φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με την Τεχεράνη μετά τη 2ωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός αξιωματούχος. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους το μεσημέρι, 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρους του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής παιδών του Παγνή. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα και ο σύντροφός της είχαν ήδη πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Ο 27χρονος Πακιστανός είχε καταδικαστεί για παράνομη εισοδό στη χώρα και η 25χρονη μητέρα για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στην Αττική 23χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ποινή κάθειρξης 65 ετών και χρηματική ποινή 450.000 ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Τον Αύγουστο του 24, ο χειριστής ταχύπλοου σκάφους μετέφερε συνολικά 26 μετανάστες από τα παράλια της Τουρκίας προς τη Λέρο. Συνελήφθη χθες στις αφήξεις του αεροδρομίου Αθηνών, ερχόμενος από το Σικάγο, 33χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου κρεμούσε ένταλμα σύλληψης για πορνογραφία ανηλίκων. Τον Οκτώβριο του 23 κατήχε στο σπίτι του υλικό παιδικής πορνογραφίας και διέφυγε στο εξωτερικό προκειμένου να δυσχεράνει τον εντοπισμό του. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα την ανάκληση του πρεσβευτή της από την Αρμενία για διαβουλεύσεις σχετικά με τις σχέσεις του Γερεβάν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χθες ο Ρώσος Πρόεδρος προειδοποίησε τη χώρα να μην οικοδομήσει στενότερους δεσμούς με τις Βρυξέλλες. Τις τελευταίες μέρες η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τις προειδοποιήσεις κατά του Γερεβάν για τις ευρωπαϊκές επιδιώξεις του.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν απόψε Paris Saint-Germain και Arsenal. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη και θα αρχίσει στις 7 η ώρα. Την πρόκριση στον τελικό της Basket League εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας του ΠΑΟΚ με 102-94. Σε εξέλιξη στην αυτήν την ώρα η αναμέτρηση ΑΕΚ Ολυμπιακός. Την ήττα με 2-1 σετ από την Χβαλίνσκα από την Πολωνία γνώρισε η Μαρία Σάκαρη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Ρολάν Γκάρος.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-δυτικοί 2 με 4 μποφόροι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Μινά Τσαμόπουλο και τον Νίκο Σταματέλο.
6: Πάς, παππού, πάς!
7: Σένα!

0: Εδώ είμαστε στο τελευταία ώρα της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις
0: και ένα τρολ. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ηχού, Σοφία Καλαβρού στην δημοσιογραφική επιμέλεια, το τρολ μας. Μουσική επιμέλεια, αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσά, μη χάνετε την εκπομπή της. Με ενδιαφέρουσε συνεντεύξει κάθε Κυριακή, μία με δύο, η αγαπημένη Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Πρέπει να κάνω ένα κενό για να προσφωνήσω τη φίρμα του ομίλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου, κυρίες και κύριοι, στο 210-4800-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου, εσύ δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Γεια σου GBU57, ο Κολοκυθάς μάλλον είναι ο Θάνος, το κολοκυθάκι της Φρουτοπίας, γι' αυτό ζηλεύει τον Κοταρίδη.
1: Με την καλή έννοια τον ζηλεύει.
0: Με την καλή έννοια. Ο Διονύσης από τα Πατήσια λέει περιμένει πότε θα έρθει ο Έμπολα στην Αθήνα και ο Ερντογάν στην Κίμη.

0: Γεια σου Τάγια από Παλαιό Φάληρο. Καλησπέρα στο παρεάκι. Νικόλα, στο έλεγα θα σωθούμε στο τέλος. Τέλος, καλό, όλα καλά. Καλή επιτυχία στην Παρή.
1: Τάγια, αφενός δεν το πίστευα. Αφετέρου και να το πίστευα για το γούρι δεν θα το έλεγα. Να το ξέρεις.
0: Γιώργος Κανίδης, καλησπέρα κύριε. Είναι να προβληματίζεται κανείς σας? Στην Αγγλία κάνει τόσο ζεστή. Ακούγεται ότι έχουν ξεκινήσει να καλλιεργούν ντομάτες, βάζουν air condition και άλλα. Τότε εμείς εδώ τι θα γίνουμε? Ετοιμάσου, ετοιμάσου Γιώργο Κανίδη, ετοιμάσου, γιατί ο θερμός θόλος έρχεται και στην πατρίδα. Έρχεται και στην πατρίδα. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε το θερμό θόλο Νίκο Σταματέλε. Πήρε μέτρα
1: όχι,
0: η κυβέρνηση.
1: Όχι.
0: Και αν πήρε, ποια μέτρα έχει πάρει για να αντιμετωπίσουμε το θερμό θόλο? Πώς να το πεις?
1: Έτοιμος και πολιτικός.
0: Τι να κάνει και αυτός ο Μητσοτάκης? Πώς να μας δώσει και αυτός?
1: Και εσύ, και επειδή σε βλέπω με το κυβερνών κόμμα κατεβαίνεις, δεν σε ψηφίζω, στο λέω.
0: Για πες μαζί μας, Μαργαρίτα. Μαργαρίτα η 7 από το Λονδίνο, μαζί με την κόρη, την Κατερίνα. Πες πάλι μια καλησπέρα, σας ακούσουν οι
2: εξωτερικοί. Γεια σας.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι για τα...
0: Τα air conditioning και τις ντομάτες.
3: Όχι, ναι, αυτό. Ακούγα μια εκπομπή στην Αγγλία προχθές και παίρνανε οι ακροατές και λέγανε τη μεγαλύτερη θερμοκρασία που είχε μετρήσει κάποιος. Μπορεί να ήταν ακόμα και στο αυτοκίνητο που το είχαν αφήσει. Και παίρνει ένας που είχε του grower, ήταν, έκανε άνθη και φυτά και τέτοια για κήπους. Και εκεί που είχαν στα φυτά τη θερμοκρασία έπιασε 47 βαθμούς. Το άκουσα και μιλάμε το άκουσα. Και έλεγε ο άνθρωπος ότι προσπαθούσαν να παράξουν αέρα, κάτι να κλείσουν, να τους ανεμιστήρες αυτά. Γιατί, ναι, γιατί ο αέρας που έβαζε ήταν ζεστός και τους έκανε χειρότερο κακό και δεν ξέραν πώς να κρατήσουν τα φυτά ζωντανά.
0: Το ακούτε συνέλληνες! Θα καεί το πελεκούδι!

0: Ορίστε, φαγωθεί, είδατε ότι ήταν άρρωστο το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Σας τα λέω εγώ, δεν θα τελειώσει ο πόλεμος. Θα κατεβάσουν την ένταση,
1: ναι.
0: Δεν θα λήξει ποτέ,
1: ναι.
0: Και θα σέρνετε έτσι.
1: Ποιον εξυπηρετεί αυτό?
0: Όλους, εκτός από την Ευρώπη. Κονομάνε όλοι.
1: Όλοι άλλοι.
0: Όλοι κονομάνε δισεκατομμύρια, φτιάχνονται περιουσίες, σας λέω. Τρεις μήνες. Θα μειωθεί η ένταση.
1: Ναι.
0: Θα είναι πάτα καρφή εκεί. Θα κονομάνε όλοι. Θα τον πίνει η Ευρώπη. Τον πικρό καφέ.
1: Ναι.
0: Κανονικά. Δηλαδή εμείς οι καταναλωτές. Και θα συνεχίζεται αυτό το πανηγύρι. Λοιπόν, το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί μπορεί να λένε δημοκρατική. Κάντε υπομονή, σε τρία χρόνια φεύγει. Δώσε βραχνέ, δώσε! Στηρίζουμε αγόρι με πορτοκαλί μαλλί, δώσε! Τελειώνουν τα όπλα, τελειώνει υπομονή! Θέλει 1,5-3 επιχορήγηση! Είσαι θεούλης!

0: Διαβάζω στο sky.gr, με επιτρέπεις, ε?
1: Εννοείται.
0: Άριστη υγεία του Τραμπ. Γιατί λέγανε ότι είναι άρρωστος και παραπέει και τέτοια.
1: Και ποιος το βγάζει την ανακοίνωση?
0: Ο πρόεδρος του Ιώσκα. Ο Λευκός Οίκος. Ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει σε άριστη υγεία, ναι, παρουσιάζοντας
1: ισχυρή... είχε πρόβλημα, θα το λέγανε.
0: Δεν, αυτό είναι σκάνδαλο. Ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και γενικά... και γενικά σωματική λειτουργία. Το πιάσες το υπονοούμενο, σταματέλε. Ο Ντόναλντ και Βέρνη!

0: Παρασκευή βράδυ έγραψε ο γιατρός του σε ένα σημείωμα που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Παρασκευή όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και περιγράφει τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας ιατρικής εξέτασης του Τραμπ που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή τη βδομάδα από το Doctor.
1: Μακάρι να είναι γερός ο άνθρωπος.
0: Πώς το λένε το γιατρό, ξέρεις?
1: Doctor Death.
0: Όχι, αυτό είναι δικό μας. Σον Μπαρμπαμπέλα.
2: Θα δεις που είναι Έλληνας. Σαν αυτούς που δίνει τα τέτοια για τα διπλώματα. Σε αυτούς που είναι 80 χρονών και τέτοια.
0: Έλα μόρι Μπαρμπαμπέλα, άρχοντα.
2: Ο Μπαρμπαμπέλας.
1: Όσο αυτοί που παίρνουν 80 χρονών δίπλωμα μπορούν να οδηγήσουν όλα τόσο καλά και τα.
2: Αυτό.
0: Μπαρμπαμπέλα.
2: Έτσι την πήρε την γνωμάτευση.
0: Μόνο Τραμπ θα μπορούσε να έχει γιατρό τον Μπαρμπαμπέλα.
1: Και για τις πιο παλιές, όπως λέει και Βραχνός, Μπαρμπαρέλα.
0: Γιατρέ μου, σε σεβόμαστε, δεν λέμε απλώς για το όνομα. Λέμε, ε. Λοιπόν,
2: αυτά. Μπαρμπαρέλας.
0: Μπαρμπαρέλας. Βελτίωση στο ελαφρύ πρίξιμο στο κάτω μέρος του ποδιού.
1: Τι είχε και πρίξιμο στο κάτω μέρος του ποδιού.
0: Ναι,
1: ο Dr. Kef τι λέει.
0: Κυκλοφορικό.
1: Άμα δεν το πει ο Dr. Kef, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Λαμβάνει δύο φάρμακα για τον έλεγχο της χοληστερόλης και ασπιρίνη.
1: Ασπιρίνη για ποιο πράγμα?
0: Προφανώς για να έχει ροή το αίμα, παιδί, να μην γίνει.
1: Το ξέρεις ότι η ασπιρίνη παλιά ήταν ντόπα?
0: Όχι. Αλλά το θέμα είναι ότι από τα δύο.

0: του Τραμπ σε συνδυασμό με τις συχνές χειραψίες συμβάλλει στους συνηθισμένους και καλοήθεις μόλοπες στο χέρι του.
1: Από τη χειραψία βγάζει μόλοπα στο χέρι.
0: Ναι, γιατί παίρνει ασπιρίνη όμως.
2: Μήπως παίρνει και τη χλωρίνη που μας έλεγε για το COVID.
0: Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια γιατί εντάξει. Τι σου στέει η κόρη σου τώρα που θα έρθει το φορτηγάκι με τα φιμετζάμια από κάτω. Κάτσε παιδί μου εσύ εδώ, κάτσε εδώ.

0: Το ξέρεις το άλλο που διάβασα στην Καθημερινή, να μείνω στο ίδιο θέμα και θα περάσουν αντίπαλοι πλέον.
1: Καλή μόνο, ναι.
0: Ναι. Λιγότερα από μία ώρα έξω από την πρωτεύουσα Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Έγχαρτη, όχι.
1: Ναι, έντυπη.
0: Στο, έντυπη, ναι. Ναι. Στο νεκροταφείο της κοινότητας Τσάουνινγκ.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι ξεθάβουν τους νεκρούς τους.
1: Γιατί?
0: Η εκταφή είναι απαραίτητη.
1: Μην δίνεις ιδέες στον Dr. Death.

0: Φράση που μπορεί να βγει ο Dr. Κεφ και να πει ότι έχω πάει στο νεκροταφείο αυτό. Απ' τον Μπαρμπαμπέλα θα πάρεις, Μιχάλη, συνέντευξη. Λοιπόν, ξέρεις γιατί? Η εκταφή, λέει, είναι απαραίτητη ώστε να προχωρήσει το έργο που είναι προγραμματισμένο να ανεγερθεί στο ίδιο σημείο. Πολυτελείς κατοικίες και ένα γήπεδο γκολφ.
1: Στο νεκροταφείο.
0: Το πιάσει το πρόνομα, έτσι, γκολφ. Κόστους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την υπογραφή της οικογένειας και του ομίλου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
1: Θα κάνει το νεκροταφείο κατοικίες και γκολφ.
0: Εκεί που υπάρχει θάνατος, ο Ντόναλντ φέρνει τη ζωή.

0: Αφαιρόμενο στο εν λόγω πολυτελές συγκρότημα.
1: I want to break free.
0: Λοιπόν, που θα εκτείνεται περίπου σε 10.000 στρέμματα. Ακούς ρε, το πολυτελές συγκρότημα. Και θα περιλαμβάνει πεντάστερα ξενοδοχεία και υπορπολυτελείς βίλες.
2: Ψυχοσάββατα θα κάνουν, ναι.
3: Είναι σήμερα. Είναι σήμερα ψυχοσάββατο.
2: Εντάξει, δεν είμαι και Λουκά, αλλά ξέρω.
3: Όχι, όχι, προς Θεού. Απλά όσοι έχουμε
2: χάσει. Λέω, Τράμπα θα κάνει μια και...
3: Αυτός θα... Ξυλώνει το νεκροταφείο, το κάνει ξενοδοχεία, αν είναι δυνατόν.
0: Εκταφεί νεκρών για να γίνει πολυτελής εγκαταστάσεις. Γατάκια, φαίνει ζωή ο άνθρωπος.
2: Έχω ιδέα. Μπορεί να τα κάνουν όπως τα αρχαία, ξέρεις, που τα βάζουν μέσα και τα εκθέτουν όταν τα βρίσκουν.
3: Μπράβο, γυαλί από πώς είναι στο μετρό.
2: Μπράβο, έτσι.
3: Όπου υπάρχει αρχαίο γυαλί από πάνω, περνάς να πάρεις το τρένο, βλέπεις και τα αρχαία.
2: Ναι.
0: Θέλω να ρωτήσω τη μικρή Κατερίνα πώς της φαίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Όχι, δεν λέει για τη δικιά μας γενικά. Η δικιά μας δεν είναι παροδία.
2: Τη δικιά σας έχει πει.
4: Μου αρέσουν, είναι πιο χαμογελαστά από τα αγγλικά. Τα αγγλικά τα ακούς και μερικές φορές μιλάνε για άσχετα, αλλά εντάξει.
2: Εδώ είναι,
4: πολύ σοβαρά. Ναι, πολύ σοβαρά. Αλλά μου αρέσει.
0: Ωραία. Και επειδή το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί μοιάζει αθάνατος.
3: Highlander.
0: Ναι, δεν έχει τίποτα. Ναι. Μια ασπιρίνη παίρνει.
3: Ναι, και ζει 800 χρόνια.
0: Ο Πούτιν θέλει να γίνει αθάνατος. Ρε που μπλέξαμε, ρε. Και επενδύει 26 δισεκατομμύρια δολάρια σε γενετικές θεραπείες και μεταποσχεύσεις από μίνι γουρούνια.
3: Δεν θα κάνεις πλάκα τώρα, δεν γίνεται.
0: Ναι, ρε. Ο ένας δεν έχει τίποτα και ο άλλος, επειδή βλέπει ότι ο Ντόρα θα φτάσει στα 200 χρόνια.
3: Ένταση στο πόλο.
0: Ένταση στο πόλο.
3: Ναι, και ήλξε. Και την ώρα πήγα να δώσω τα χέρια.
0: Τι έγινε τώρα. Τον Παναθηναϊκό, δεν λέει.
3: Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Πόσο είναι.
3: Είδα το γεννηδουνιά. Δεν πρόλαβα να δω με ποιον του Παναθηναϊκού.
0: Αυτοί όλοι οι ίδιοι είναι μεταξύ του, ρε φίλε. Αλλά στι ομάδε γυρίζουν.
3: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι λέω.
0: Ο Παναθηναϊκό μεγάλο, εντάξει, ηρεμήσα.
3: Το γεννηδουνιά δεν τον βλέπω τόσο ήρεμο.
0: Ναι. Εντάξει, θα τον ηρεμήσουν. Πού παίζουνε?
3: Στο Παπαστράτιο.
0: Παπαστράτιο, μπράβο.
3: 17-12 τελικό, Ολυμπιακός Πρωταθλητής, 3-0 νίκες.
0: Ναι, πάντως μπράβο στον Παναθηναϊκό. Από πού άρχισε, από δεύτερη κατηγορία που ήταν και φτάσε να διεκδικεί.
3: Φέτος έχει φτιάξει καλή ομάδα.
0: Λοιπόν, το Κρεμλίνο, αδερφούλη, χρηματοδοτεί φιλόδοξα προγράμματα βιοτεχνολογίας με στόχο την παράταση της ανθρώπινης ζωής και την

0: ανάπτυξη νέων θεραπείων κατά της φθοράς του οργανισμού και μεταμοσχεύει κρυοθεραπεία, μεταμοσχεύσης οργάνων που αναπτύσσονται σε γενετικά τροποποιημένα ζώα. Στόχος είναι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής των Ρώσων και η επιβράδυνση της βιολογικής γύρασης μέσω προηγουμένων βιοτεχνολογικών εφαρμογών. Δεν χωράμε που δεν χωράμε. Όμως ζούμε και παραπάνω.
1: Μετακομίσουμε στη Σελήνη.
0: Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα.
1: Το λέγανε, δεν το λέγανε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες.
0: Σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα φέρονται να έχουν η κόρη του Πούτιν Μαρία Βοροντσόβα και ο φυσικός Μιχαήλ Κοβάλτσουκ. Α, είναι και η κόρη του στον κόλπο.
1: Σιγά που δεν ήταν.
0: Ποια κόρη όμως.
1: Μία από.
2: Εγώ ένα σκέφτομαι. Ότι κάνουν όλα αυτά και στο τέλος έχουμε για τα κουνούπια ακόμα φιδάκι.
1: Όποιος επέζησε από το φιδάκι που ανάβαμε το καλοκαίρι.
0: Και ακόμα υπάρχουν.
2: Ακόμα υπάρχει αυτό.
1: Όποιος επέζησε πιτσιρικά από το φιδάκι θα ζήσει 800 χρόνια περισσότερα και από τον Τραμπ.
0: Ω, γεια σου Δημητρία! Μία ακόμη γυναίκα φίλη τη ελληνική ναυτιλία. Γεια σου Δημητρία! Είδε μόνο η Δημητρία με καταλαβαίνει. Μου λέει όλα καλά. Προσπαθώ Δημητρία! Ακόμα δεν αρχίσανε επισήμως τα Ποσειδόνια και τα έχω φτύσει.

0: Ρε Δημητρία, γιατί με ρωτάς εν Ελλάδη εκπομπή. Τι είναι τόσο τέλεια
1: πιστεύει,
0: εκπομπή.
1: Όχι, πιστεύει ότι είσαι κομμάτια και αποκλείεται να είσαι στο στούντιο. Από την κούραση.
0: Μπράβο, μεγάλο μου. Μόνο να, ο αδελφός μου εδώ.
1: Η εκπομπή παροδία είναι. Αμάνω τα ακουστικά
0: μου.
1: Η εκπομπή παροδία είναι. Είναι τέλεια. Την ημέρα που θα κάνουμε τέλεια εκπομπή θα παραιτηθούμε μόνοι μας. Σκοφούμε να φύγουμε.
0: Έλα ρε Νίκο τώρα.
2: Έχει δημοσιογραφική επιμέλεια πάντως.
0: Τι? Έχουμε δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο ξαναπεί, θυμάμαι το μήνυμα που είχε στείλει η ακροατή σε εκπομπή του Φουνταριστού.
1: Ο Αλέξανδρος από το Πειραιά. Γιατί το είχε στείλει, ναι. Το είχε διευκρινίσει.
0: Το ότι αυτή η εκπομπή λέει έχει και δημοσιογραφική επιμέλεια με ξεπερνάει.
2: Το έχω ακούσει από το live.

0: απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr. Να δω.

0: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Κάτω από τον Αττικό ήλιο, η Vogue Greece Ιουνίου ανοίγει το καλοκαίρι με ιστορίες που μας συναρπάζουν. Λίζα Κούντρου, Άννα Γουίντουρ, Μέριλ Στρίπ, Χάρης Φραγκούλης, Κατερίνα Παπουτσάκη. Ένα τεύχος γεμάτο μόδα και έμπνευση. Vogue Greece, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, 100 χρόνια Marilyn Monroe σε ένα καταμάχητο λεύκωμα.
2: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Πάπα Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίνι Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε ο Αμερικανός Υπουργός, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως αυτή την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Συνέλευσαν 25 άτομα, ταυτοποιήθηκαν άλλα 4. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με την Τεχεράνη. Πέθανε σε ηλικία 104 ετών ο Γάλλος κοινωνιολόγος και φιλόσοφος Έντγκαρ Μορέν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Δύο φιλοί.
1: Τρεις απόψεις.
0: Και ένα τρολ. Μαργαρίτα και Κατερίνα εδώ μαζί μας και έχει έρθει μήνυμα από τον Άιντραχτ Φαφούτη. Καλησπέρα, φιλιά στην παρέα και ειδικά στην ειδωλάρα Μαργαρίτα.
2: Καλά τώρα, ναι. Υπερβόλες.
0: Ο Δημήτρης λέει είμαστε large, όλα τα φώτα της Κηφισίας από Αλεξάνδρας μέχρι Ερυθρό Σταυρό είναι αναμένα. Εδώ άλλες φορές πάμε στα σκοτάδια και ανάμε ξαφνικά. Τώρα είναι αναμένα. Θα έχουν φύγει για τρίμερο, φίλε. Βάλανε το αυτόματο.
1: Τα αφήσανε αναμένα και φύγανε.
0: Ναι.
1: Μεγάλο μήνυμα ο Χρήστος από το Λονδίνο. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε ακόμα φιδάκια, αλλά δεν κάνουν τίποτα πια. Πλέον τα κουνούπια κάθονται πάνω τους με ουίσκι και πούρο.
0: Φίλε, υπάρχει έρευνα ότι συστήνουν τη χρήση εντομοποθητικού, αλλά εκπαιδεύουν τα κουνούπια να τσιμπούν όσο τα χρησιμοποιούν.
1: Για ξαναπέστε με τρέλανες τώρα. Ποιος εκπαιδεύεται? Εκπαιδεύουν τα...
0: Το πείραμα λέει που απέδειξε ότι τα κουνούπια μπορούν να εκπαιδευτούν και η εύλογη απορία για τη χρησιμότητά του. Όχι, δεν κάνει λέει δουλειά, ναι. Αλλά εκπαιδεύουν κουνούπια.
1: Ποιος εκπαιδεύει τα κουνούπια?
2: Δηλαδή τι δουλειά κάνεις εκπαιδευτής κουνουπιών?
0: Ναι.
2: Ε?
0: Η άλλη δεν είχε πάει στο τηλεπαιχνίδι και τι λέει, τι είσαστε λέει, πώς το πει. Παρατηρήτρια πουλιών, πώς το λένε ρε.
1: Άλλο παρατηρήτρια πουλιών.
2: Ναι, άλλο αυτό.
0: Ναι, όχι. Ναι, λέει, το, δηλαδή το τι κάνετε, λέει δουλεύω σε ουρολογικό.

0: Λοιπόν, το διαβάζω. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια μέθοδο που θυμίζει το διάσημο πείραμα του Παυλόφ, κατά το οποίο τα σκυλιά μάθαιναν να συσχετίζουν ένα συγκεκριμένο ήχο με την παροχή τροφής. Με παρόμοιο τρόπο, λέει, τα κουνούπια εκπαιδεύτηκαν να συνδέουν τη μυρωδιά του DIT. Είναι αυτό το υλικό που έχουν το.
1: Το συστατικό.
2: Ναι.
0: Τη πιο διαδεδομένη δραστική ουσία στα εντομοποθητικά με την ανταμοιβή ενός γεύματος. Παρά λέει τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η έρευνα δεν αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του DIT. Λοιπόν, αρχικά λέει τα έντομα εκτέθηκαν σε σακουλάκια με ζεστό αίμα προβάτου. Τα...
3: να δω κουνουπάκι να του λες κάτσε, θα σου δώσω τρίτα ένα.
0: Τα οποία προσέγγιζαν με ιδιαίτερη προθυμία. Όταν όμως τα ίδια σακουλάκια είχαν εμποτιστεί με τον DIT, τα κουνούπια απομακρύνονταν όπως αναμενόταν. Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνδύασαν τη χορήγηση τροφής με την παρουσία του εντομαποθητικού κατά τη διάρκεια σύντησης. Τα κουνούπια εκτίθενται στη μυρωδιά του DIT. Διαδικασία που επαναλήφθηκε αρκετές φορές. Λοιπόν, όταν αργότερα βρέθηκαν αντιμέτωπα μόνο με τη συγκεκριμένη οσμή, χωρίς τροφή, περίπου το 60% εξακολουθούσε να ζητά γεύμα, προσπαθώντας να τσιμπήσει το δίχτυ μπροστά του. Και τι σημαίνει η ανακάλυψη?
2: Ότι είχαμε λεφτά για πέταμα.
0: Η αντίδραση των κουνουπιών, λέει, δεν οφείλεται αποκλειστικά στις χημικές ιδιότητες του DIT, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος των εντόμων επεξεργάζεται και ερμηνεύει τα ερεθίσματα που δέχεται.
2: Καλά,
0: τι εκπομπάρα έχουμε κάνει, φίλε.
2: Πάμε για Πούλιτζερ. Πάμε για Πούλιτζερ.
0: Για Πούλιτζερ πάμε. Γεια σου, Κώστα Καβέρα. Γεια σου, δικηγοράρα. Καλησπέρα, μιλάει πολλές επιμέλειες σε μια ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή. Την κάνουν στεγνή.
3: Εσείς που δεν έχετε καμία δηλαδή.
0: Γεια σου Κώστα. Ορίστε, Δημητρία, επανέρχεται όσο για τα Ποσειδόνια, πάρε βιταμίνες, πολλά ρούχα στο αυτοκίνητο, για τα διάφορα receptions και 5 ευρώ για τους παρκαδόρους.
2: Πάρε τζελάκια για, με καφέινη που είναι για το γυμναστήριο για να σου δίνουν ενέργεια.
0: Αυτά να μου τα φέρεις εσύ.
2: Το
0: Μίνα από Καλυθέα, γεια σου Μίνα. Τον εγκέφαλο δεν πρόσεξα, λέει, για να καταλάβουν ότι η βαφή του έχει κάνει ζημιά. Οπότε το αγόρι λέει και κάνει ότι του κατέβει. Αγόρια μου, καλό απόγευμα και καλό σουκού. Δεν κάνει ότι του κατέβει. Δεν κάνει ότι το κατέβει. Το πρόγραμμα σήμερα είναι BBC Radio. Τι φλανάχιο Sky. Τα κορίτσια θα έρθουν για χειμώνα εδώ, μια και έχει καλοκαίρι στο England. Παιδιά, φιδάκι και φλιτ που ψέκαζε η γιαγιά. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένα τρελό κεφαλονίτη.
2: Φλίτε.
0: Θα φύγετε.
3: Μα έστελαν μήνυμα και μα λέγανε έρχονται οι Άγγλοι εδώ πέρα για να δροσιστούν.
0: Ο 57 και για τον Biden έλεγα ότι ήταν μια χαρά και μετά όταν έφυγε από πρόεδρος ανακαλύφθηκε ότι είχε άνοια και το έκρυβαν. Αυτός ο Μπαρμπαμπέλα. Δεν μπορώ να μου χαρακτηρίσει τώρα τον γιατρό, σε παρακαλώ. Διάβασε το Μινά να δούμε θα έρθουν τα αυτοκίνητα της πρεσβείας να σε πιάσουνε. Ρε είσαι τρελός ρε. Θα διαβάσω εγώ τέτοιο μήνυμα. Κάτσε γιατί μετά θα πάρουν το email σου και θα το ξεσκονίσουν. Θα σε ψάξουν τρεις γενιές πίσω. Εγώ για σένα το κάνω, δε. Άγγελος, για τη ζέστη, η απάντηση είναι απλή για το φίλο που ρώτησε τι θα κάνουμε εδώ, αφού στην Αγγλία έσπηραν ντομάτες. Τώρα λέει που θα βγάλουμε αέριο και πετρέλαια, θα βάλουμε λέει και κελεμπίες, γινόμαστε Saudi Arabia. Ελπίζω λέει να μην μας μείνει μόνο η ζέστη βέβαια. Ο Κατομερίτης λέει, Μινά είπε σε θερμό θόλο και εγώ άκουσα θερμό... Όλο. Μινά, μην λες υπερβολικά για το θερμό θόλο και θα σε κυνηγάει η Σούζη με μπαζούκας. Εγώ τι διαβάζω λέω. Γιώργος από Πάτρα, καλησπέρα ρε μάγκες. Τι ευχάριστες ειδήσεις ακούσαμε. Παράνομοι λέει και τα λοιπά. Μπαίνουν στη χώρα και τα λοιπά. Δεν το έχω ακούσει αυτό πάλι λέει, στη χώρα που ζω.
2: Έλα, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά το ξανακούω. Αυτός ο Τίτη. Ο Τίτη που τον πιάσανε εδώ. Που είχε ληστείες, τράπεζες, δολοφόνη. Τι είχε?
3: Όλα τα καλά παιδιά.
2: Να σε κυνηγάνε παντού και να σε πιάνει η ελληνική αστυνομία. Σαν τον Μαγκουάιρ στην Μύκονο.
0: Ο Μαγκουάιρ δεν έφταιγε ρε. Αυτός πήγε να χωρίς. Μάθανε μετά. Πήγε να υπερασπιστεί τον άλλον. Και τσάμπα και...
2: Κρίμα το παιδί
0: Εντάξει το σώσαμε. Εντάξει ναι. Μινά, θα μας κάψει τον εγκέφαλο με το πείραμα τα κουνούπια.
2: Πες τα RGBU.
0: Οι επιστήμονες.
2: Οι επιστήμονες.

0: Καλησπέρα στο Δημήτρη, στον Νίκο, στη Μέρη, στον Γιώργο, στον άλλο Γιώργο, τον Γιάννη, τον Χρήστο και τον Αλέκο. Α, και τον Κωνσταντίνο. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Όλοι ναυτιλία.
0: Ναι.
1: Αλλά μόνο.
0: Άβρε να δεις που θα φύγω σφεντών από εδώ.
1: Τι έχει?
0: Έχω 3-4 reception, θα πάμε. Ξημερώμα.
1: Δεν πιστεύω να σε συμφέρει το πρωί.
0: Όχι, αύριο θα το κάνω.
1: Ναι,
0: για
1: να είσαι, να είσαι.
0: Όχι, όχι.
1: Για να κοιμηθείς, μην ξυπνήσεις κυριακάτικα χαράματα.
0: Βαραϊδεύω, δεν θα άντεχα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μεγαλώνουμε, φιλέ. Εγώ δηλαδή, εσύ είσαι παιδί.
1: Εγώ είμαι στην κατηγορία Dr. Death, θα πεθάνετε όλοι.

0: φτάσει στο τελικό του Champions League εδώ. 7 η ώρα, ρε.
1: Ναι, αφού έχουμε δελτίο.
0: Η Ουγγαρία είναι μια ώρα πίσω, η Αγγλία είναι 2. 5 ώρα το απόγευμα να δει τελικό Champions League.
1: Εντάξει,
0: καλή ιδέα που έκανε ο Πλάτινι, αν και μας χάλασε συνήθειες ετών, που έβγαλε τους τελικούς που ήταν καθόλου γινόντουσαν Τετάρτες, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη μέρα σχολείο, που πρέπει να ξενυχτήσουμε.
1: Καλά, ξενυχτάγαμε.
0: Όπως λέγει, ναι.
1: Ξενυχτάγαμε.
0: Αλλά ναι, που λέει, παιδιά, να το βάλουμε Σάββατο.
1: Ναι.
0: Ωραία ιδέα ήταν.
1: Το μόνο κακό για μένα είναι ότι η απονομή γίνεται στην εξέδρα των επισήμων και κάποιοι δεν βλέπουν την απονομή έτσι όπως είναι τα γήπεδα. Θυμάμαι, ας πούμε, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Μίλαν Λίβερπουλ. Εκεί που καθόμουν δεν μπόρεσα να δω την απονομή.
0: Πού, συγγνώμη, δεν σ' άκουσα γιατί.
1: Στο Ολυμπιακό Στάδιο, το Μίλαν Λίβερπουλ.
0: Μίλαν.
1: Εκεί που καθόμουν δεν μπορούσα να δω την απονομή. Ενώ όταν η απονομή γινόταν μέσα στο γήπεδο, δεν βλέπω όλο ο κόσμο.
0: Είχα βρει εισιτήριο.
1: Εγώ
0: ήμουν στο κέντρο. Έβλεπα.
1: Όχι, εγώ ήμουν.
0: Από εκεί που το πήρα εγώ το εισιτήριο.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Εσύ είναι. Όχι, ρε.
1: Όλα είναι θάλασσα.
0: Όχι, ρε. Δεν ξέρει με ναυτιλία. Ήταν φανατικό πενταριστό. Τώρα κάνει καριέρα στην UEFA. Δεν πάω σπουδαίο.

Γεια σου πάρει, Μπαρμπαμπέλα είναι ψευδόνυμα από το AI. Ρώτησαν το ChatGPT για το Τραμπ πώς είναι ο Μπαρμπάς. Ωραίος απάντησε.

0: Ο 57 λέει μηνά, οι φίλοι ναυτικοί ακούνε από όλα τα μέρη του κόσμου, ακόμα και μέσα από τον Ατλαντικό. Με το Starlink τελικά έκανε κάτι καλό ο τρελό Μάσκ, μα το περιμένανε πώς και πώς αυτούς τους δορυφόρους καμιλής τροχιάς. Ναι. Γιατί η ναυτιλία ήταν η τελευταία που έμπαινε. Γιατί άντε ενώ στον Ειρηνικό τώρα. Πού θα βρεις.
1: Τίποτα. Τίποτα, πού θα βρεις ίντερνετ.
0: Βέβαια, πότε... εντάξει, και να έχουν ίντερνετ, έχουν μέχρι ένα σημείο, μετά. Πρέπει να πληρώσουν, μετά του λένε όχι, δεν θα βάλουν παραπάνω. Έχουν και κάτι θέματα.
1: Καλά, αυτά τα ξέρεις εσύ που είσαι της ναυτιλίας. Αλλά ναι, παλιότερα έπρεπε να πιάσεις λιμάνι για να πιάσεις, να έχεις επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
0: Ναι, δεν υπήρχε αυτό το ίντερνετ και οι ταχύτητες. Γενικά έχουν κάτι θεματάκια ναυτικοί μας. Αλλά αυτό θα το συζητήσουμε άλλη φορά.
2: Η ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των Δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τεκμήρια τρικυμίας στα ήρεμα νερά. Η επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία και οι περιουσίες των Ομογενών. Ελληνικό βάπτισμα στη Silicon Valley. Η κόρη του Κάστρο μιλάει για τον πατέρα της και τη φυγή της από την Κούβα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Είμαστε στο βιράζ τώρα για τα τελευταία 100 μέτρα. Στρίβουμε! Ρε 57, αυτό δεν είπα. Λέει δεν είναι δωρεάν το διαδίκτυο στα πλοία στους ωκεανούς. Βάζουν τους ναυτικούς να πληρώνουν. Τους δίνουν ένα.
1: Πασό.
0: Μια χωρητικότητα, μια αυτά συγκεκριμένη που δεν προλαβαίνουν στο πεντάλεπτο. Δηλαδή αυτό. Να μιλήσουν με WhatsApp, να σερφάρουν στο ίντερνετ. Σε αυτά την εταιρεία.
1: Ναι.
0: Μετά άλλοι πληρώνουν το επιπλέον, αλλά και κάποιες εταιρείες δεν τους δίνουν πρόσβαση. Ακόμα και να θέλουν να πληρώσουν.
1: Γιατί?
0: Ξέρω, είναι πολιτική. Μην χαζεύουμε. Στο μεταξύ, τώρα στην εποχή της τεχνολογίας, ιδίως οι πιο νέοι ζορίζονται.
1: Χωρίς ίντερνετ. Δεν περνάει η ώρα με τίποτα.
0: Αλλά είναι ένα θέμα που θα θίξουμε σε άλλη εκπομπή. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τώρα ότι πρέπει να προσέχουν γιατί μπορεί από το κινητό ο hacker να σου κάνει κυβερνοεπίθεση και να πιάσει όλο το σύστημα του πλοίου. Από το κινητό σου. Το ξέρεις αυτό, γιατί παρακολουθώ και τέτοια συνέδρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Είσαι εσύ με το κινητό στην καμπίνα σου, έχεις πάει να ξεκουράσει. Μπαίνεις στο σερφάρι.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να σου χτυπήσει το κινητό.
1: Ωραία, μου χτυπάει ο hacker το κινητό. Το ναι, καράβι πώς με... το επηρεάζει.
2: Μέσω του WiFi και ίσως. Αυτό δεν ξέρω ακριβώς να σου πω την ώρα.
0: Δεν είμαι hacker, φιλέ. Και μπαίνουν από το κινητό σου και χτυπάνε το. Μπορεί να τυφλώσουν το πλοίο. Να το αφήσουν να κυβέρνουν.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως, ε.
0: Ναι. Ενδεχομένως.

0: Εσύ τι λέει αυτό εδώ πέρα. Α, Βασίλης από Μέγαρα. Καλησπέρα, κουνουπολόγη. Ρε άμα όλο πασαληφθείς με ξύδι, δεν σε πιάνει τίποτα.
1: Και δεν σε πλησιάζει και άνθρωπος.

0: φτάνουμε προς το τέλος, Μαργαρίτα. Καλά, δεν κλείνουμε ακόμα, αλλά... Πώς και ήρθατε, Αθήνα?
1: Για να δούμε το Champions League στις 7, γιατί ήταν πολύ νωρίς την Αθήνα.

0: Κατερίνα, τι χουλιγκάν είναι αυτό η μάνα σου.
1: Το λέω κι εγώ. Εγώ πρέπει να ζω με αυτή.
2: Το μέλλον κάτω από τη μιλιά, έτσι.

σου Γιώργο Μεγαλιέ, ήχος και φως. Μας ακούνε, γεια σου καπετάνιε. Ο Πούτιν από το Κρεμλίνο λέει θα πάρει μεταγραφή Κρεμλίδου, λέει, να τρελάνει τον Τραμπ. Ρε τι πίνεις ρε και δεν μας δίνεις. Δεν φτάνουν για όλους.

0: να σας αποχαιρετούμε σιγά σιγά. Πάει και αυτή η εκπομπή, πάει και αυτό το Σάββατο. Εγώ νομίζω ότι είναι Κυριακή εδώ μεταξύ σήμερα.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
2: Γιατί θα ήθελα.
0: Ναι, Μινά, αν είναι το κινητό συνδεδεμένο με το WiFi του πλοίου και το χακάρουν, μπορούν μετά να χακάρουν όλο το πλοίο και άλλα κινητά των υπολείπων μελών του πληρώματος και τα συστήματα του πλοίου όλα μαζί. Βέβαια, μεγαλύτερο κίνδυνο σου λέει. Να σε αφήσουν καραβοφάνω όλο το πλοίο. Φαντάζεσαι. Ζητάνε λίτρα με εδώ, τι γουστάρουν. Είναι όλα ηλεκτρονικά. Δεν έχουν εξάντα. Δεν ξέρω να χρησιμοποιούν τον εξάντα που κάνανε παλιοί.
1: Ναι, μου έχει πει ποτέ πώς λειτουργούν πλέον τα πλοία. Είναι πυρηνική φυσική πλέον.
0: Ωραία, διαστημόπλοια είναι.
1: Διαστημόπλοια,
0: τα
1: ναι.
0: Τα καινούργια πλοία είναι. Δεν σου είχα πάει σε ένα κουραζιερόπλοιο τεράστιο. Και ήταν Έλληνα σε πλοίο. Και μου λέει τσαμού, μου λέει να πάω στην Κύθυρα. Γιατί απαγορεύεται κανονικά. Δεν άδειε και. Μου λέει από εδώ, από εκεί μου δίνει και αυτά. Μου λέει και από εδώ κυβερνάμε το πλοίο, το καθοδηγούμε. Μου λέει τι είναι αυτό, ένα στικάκι. Όχι στικάκι μεγάλα που έχουμε στα τηλεπαιχνίδια που έχει λαβεί.
1: Ναι.
0: Ένα στικάκι. Ένα μικρό τόσο. Πόσο είναι αυτό.
3: Nintendo.
0: Ναι, ένα μικρό, ένα στικάκι.
1: Και.
0: Με αυτό κάνουν όλες τις κινήσεις του πλοίου. Του λέω, έλα ρε, του λέω, βρεις κανέναν άλλο να δουλεύει. Όχι, Μινά, μου λέει με αυτό. Του λέω, θα το κάνω θέμα. Μου λέει, κάντο. Και τον φωτογράφησα κοντά, μακριά, αυτά, εκείνα, με ένα στικάκι. Και ένα πλοίο τεράστιο, πολύ. Λέω πάει ρε φίλε.
1: Με το μοχλό που παίζαμε Pac-Man με τις τσιρικάδες κυβερνάμε το πλοίο.
0: Κάπως έτσι ναι, αλλά δεν είναι στρογγυλά πάνω, είναι
1: okay.
0: σαν μελιτζάνα. Α, μικρό.
2: Μετά τρέλα. Σου λέει δύσκολο έτσι. Δύσκολη δουλειά.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε την Μαργαρίτα. Μαργαρίτα, για ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ
0: και για την παρέα που μας κάνεις από το Λονδίνο.
1: Να περάσετε υπέροχα στην Ελλάδα, εκτός από απόψε. Μέχρι 7 με 9. Μετά τις 9, ό,τι και να κάνεις.
2: Ανάλογα, θα πέσει δούλεμα, ανάλογα.
0: Λοιπόν, Κατερίνα, σου εύχομαι καλή δύναμη.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Επειδή έχει μάνα εμένα.
3: Ναι.
0: Ναι, απάντα η μόνη. Να είσαι καλά, ρε Κατερίνα, και συγχαρητήρια για τα ελληνικά σου και στη μαμά. Λοιπόν, σιγά σιγά Γιώργος Βραχνός, Σοφία Καλαβρού, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, Νικόλα Σταματέλος
1: και στο κεντρικό μικρόφωνο στο ραδιοθάλαμο Μινό.
0: Ακολουθεί Άσπα Παναγοπούλου με δελτίο ειδήσεων
1: και μετά Πετράν Κυρκυλής και με εκπομπή και με μαγκαζίνο.
2: Άλλος βαζέλος.
1: Δεν είναι προκλητικός όμως Αντώνη Γιάννη.
0: Τι έχουμε παρεμβολές. Τα ακούτε, έχουμε παρεμβολές.

0: γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα. Τι κάνουν?
1: Βάζουμε Star App από την B2Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
0: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
1: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
0: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
3: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
4: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
3: Είναι του τύπου σας.
5: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
8: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Κατά την ομιλία του στη διάσκεψη του διαλόγου του Σανγκριλά, εγκομίασε τις ασιατικές χώρες που, όπως είπε, έχουν από καιρό αντιληφθεί ότι το κλειδί για μια βιώσιμη σύμπραξη δεν είναι ιδεαλιστικές αξίες, αλλά συγκεκριμένη σύγκληση εθνικών συμφερόντων. Όταν τα συμφέροντά μας συγκλίνουν, ενεργούμε μαζί με αποφασιστικότητα. Όταν αποκλίνουν, προσαρμοζόμαστε με ρεαλισμό, χωρίς δράματα και χωρίς να κάνουμε κηρύγματα. Πιστεύω ότι η Δυτική Ευρώπη θα μπορούσε να πάρει ένα μάθημα, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός. 5 κλιματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. Έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων τουλάχιστον 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 κλιματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτή την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22 οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για μία ακόμα φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ιρανός αξιωματούχος αναφερόμενος στον Αμερικανό Πρόεδρο. Το Ισραήλ έπληξε και πάλι σήμερα το Νότιο Λίβανο και ο στρατός συνέχισε την προέλασή του σε βάθος στη χώρα, αγνοώντας την εκεχηρία που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Σήμερα το πρωί ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους 10 χωριών να τεκενώσουν εν ώψη επιδρομών. Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι η Ισραηλινή στοχευμένη επίθεση τραυμάτισε σοβαρά 2 Λιβανέζους στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα στο Νότιο Λίβανο. Από την πλευρά της Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε με ρουκέτες στο έδαφος του Βορείου Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε τις περισσότερες από αυτές. Ουκρανικό ντρόουν έπληξε σήμερα τον ελεγχόμενο από τη Ρωσία πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας Ρόσατομ. Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό του σταθμού, όμως δημιουργήθηκε μια τρύπα στον τοίχο ενός μηχανοστασίου. Ο επικεφαλής της Ρόσατομ χαρακτήρισε την επίθεση σκόπιμη. Δεν υπάρχει προς το παρόν κάποιο σχόλιο από την ουκρανική πλευρά. Χειροπέδεσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια πέρασαν στις 6 το πρωί μοτοσυκλετιστές της Δία στην Ιερά Οδό. Λίγα λεπτά νωρίτερα οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 20χρονη στην Αδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και της άρπαξαν κινητό τηλέφωνο. Τα 2 αγόρια, 14 και 16 ετών, είχαν συλληφθεί στις 21 Μαΐου για ληστεία σε υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων στο Παγκράτη. Το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν αυτή την ώρα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν τη ΣΑΕΚ με 95-68 και οι Πράσινοι νίκησαν τον ΠΑΟΚ με 102-94. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εθρίως θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά εθρίως καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.
0: Καλησπέρα σε όλους.
2: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες από πανταχού της Ιφιλίου μας. Ακούνε.
3: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
4: Ποια γέλασε!
5: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα καλές θέσεις μας, δεν γίνεται. Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα.
6: Γιατί σοσιαλιστές και αριστεροί φτωχοί δεν υπάρχουν. Και στο Μάρξ άρεσε η καλοπέρα.
7: Είστε το Μάρξ.
8: Τι είναι αυτό, τι τρέλα είναι αυτή.
9: Θέλεις να γίνεις viral προφανώς, ε.
10: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα.
11: Αλέξη, τι φάση.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
14: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία.
15: Για μένα κυρία Καρισιανού είναι ήδη πρωθυπουργός.
16: Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε. Αυτή είναι η Ελλάδα.

γίνεται βρε παιδιά, τα ύστερα του κόσμου ζούμε, τα ύστερα του κόσμου. Τελικός Champions League στις 7 το απόγευμα. Πού ακούστηκε αυτό, πείτε μου εσείς, πού ακούστηκε? Ίσα ίσα για να μην το δούμε εμείς. Εγώ, ο Γιώργος Βραχνός, δεν ξέρω ποιος άλλος. Φαντάζομαι η Σοφία Καλαβρού δεν τρελάθηκε κιόλας σιγά δηλαδή. Ναι. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-174. Για να κάνουμε πρώτα τις συστάσεις και θα τα πούμε όλα. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-174. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9 όπως άλλωστε κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή. Εκτός από αύριο, αύριο να πούμε πως διαμορφώνεται κάπως διαφορετικά το πρόγραμμα. Θα τα πούμε εκτάκτως στη θέση της Κριστίνας Βίδου 10 με 12 το πρωί. Βεβαίως και στις 2 με το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Το απόγευμα θα ακούσετε τον Βασίλη τον Κουφόπουλο. skyradio.gr, μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας αυτό το απόγευμα Σαββάτου ή 30η ημέρα του Μάιου. Πάει τον φάγαμε και το Μάιο. Ξεπροβάλλει το καλοκαίρι, αν και θα έλεγε κανείς πως έχει έρθει ήδη, εδώ είναι, μας γλυκοκοιτάζει. Τα λέμε και στα social τα media, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pekirk@gmail.com. Έβαλαν οι αθεόφοβοι της UEFA τον τελικό του Champions League, το νούμερο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός και ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά γεγονότα, διότι ένας μεγάλος ποδοσφαιρικός αγώνας είναι ενδεχομένως και πρωτίστως τηλεοπτικό γεγονός. Τον έβαλαν τον τελικό 7 η ώρα το απόγευμα. Οι λόγοι τους οποίους επικαλούνται είναι αστεί, το λιγότερο αστεί δηλαδή, ότι θα πρέπει να διευκολυνθούν, λέει, οι φίλαθλοι στη Βουδαπέστη. Λες και η Βουδαπέστη είναι καμιά κομμόπολη, παιδιά. Λες και τους έχουν στείλει σε κάποιο χωριουδάκι να κάνουν εκεί τον τελικό και δεν θέλουν να διαταράξουν την ησυχία των κατοίκων της πόλης της Βουδαπέστης, που φαντάζομαι γίνεται ο κακός χαμός εδώ και μέρες. Ζουν και αναπλέουν όλοι για τον τελικό του Champions League, τον οποίο μια πόλη όπως η Βουδαπέστη δεν τον φιλοξενεί και κάθε μέρα. Λοιπόν, μεγάλο γεγονός για την πόλη, οπότε η πόλη θα το ξημερώσει εκεί. Λοιπόν, η πόλη, Γιώργο Βραχνέ, η πόλη. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς φαντάζομαι υπάρχει πρόβλεψη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης που το έχει σκεφτεί τα Σάββατα να πηγαίνουν και πιο μετά τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, και εκεί θα υπήρχε πρόβλεψη αν ο τελικός ξεκινούσε στις 10 το βράδυ όπως ξεκινάει συνήθως. Νομίζω η ώρα ανάρξης είναι 10 παρατέταρτο, εκεί μια κανονική, μια λογική ώρα να έχεις παραγγείλει τις πίτσες σου, να έχεις τις μπύρες σου κρύες μέσα στο ψυγείο και να περιμένεις να δεις τον μεγάλο τελικό του Champions League. Άλλος λόγος που διάβασα, να προσελκύσουμε, λέει, τους νέους, τους πιτσιρικάδες, τα μικρά παιδιά. Να ενημερώσουμε κάτι την UEFA, ότι ούτως ή άλλως τα καλοκαίρια και όταν κλείνουν τα σχολεία και όταν κατεβάζουν ταχύτητα εκπαιδευτική και παιδιά, τα παιδιά κοιμούνται και 12 η ώρα το βράδυ, τα αφήνουμε καμιά φορά, όχι κάθε μέρα να το κάνουμε σύστημα, αλλά δεν χάθηκε και ο κόσμος να κάτσει ο μικρός Γιωργάκης μέχρι τις 12 μια φορά να δει έναν αγώνα. Δεν χάθηκε και ο κόσμος, είπαμε. Εντάξει. Να υπάρχει πειθαρχία στο ελληνικό το σπίτι, αλλά όχι και έτσι. Και κλείνοντας το θέμα αυτό, ο βασικός λόγος που το κάνουν δεν είναι άλλος από τα λεφτά, παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά, αλλά οι τύποι είναι και άπλιστοι. Δηλαδή έχουν βγάλει δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. Δισεκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τα λεφτά τα οποία παίζουν σε ό,τι έχει να κάνει με το Champions League. Η Euro League που πήρε ο Ολυμπιακός διαχειρίζεται ψίχουλα, κάτι ψιχουλάκια. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Ήθελαν αυτήν την ώρα να γίνει σέντρα στον τελικό του Champions League για να ικανοποιήσουν την μεγάλη, την τεράστια τηλεοπτική αγορά της Ασίας. Αυτό θέλαν να κάνουν και μην παραξενευτείτε αν του χρόνου ξεχάσουν αυτούς τους λόγους και γενικότερα το καθιερώσουν
και το πάνε εκεί. Αν και λένε ότι μόνο για φέτος 7 η ώρα τελικός, από του χρόνου και πάλι στις 10. Ας το ελπίσουμε για να δούμε και εμείς κανένα τελικό, Γιώργο Βραχνή. Ο οποίος ο Γιώργος Βραχνός ήρθε μαδιανά τα χέρια, ούτε πίτσες φίλε μου, ούτε μπύρες, τίποτα δηλαδή για την περίσταση, κοκακόλες, κάτι δηλαδή, σουβλάκια, δεν ξέρω τι, με τι εσύ συνοδεύεις τέτοιες περιστάσεις, δηλαδή τι προτιμάς, νηστεία δηλαδή, ναι. Φτωχολογιά καταραμένη εδώ στον Sky, όπως καταλάβατε, στο νέο το Φάληρο. Να πω πως εγώ είμαι τρελαμένος που δεν θα δω τον τελικό του Champions League, διότι δεν θα τον έβλεπα τον τελικό και ως ουδέτερος. Γιατί το λέω αυτό, όσο σας αφορά τώρα αυτό, έτσι μια προσωπική αναφορά που θα είναι, υπόσχομαι, σύντομης διάρκειας, από τα 90's, από τη δεκαετία του 90, που υποστηρίζω φανατικά τον Παναθηναϊκό, η δεύτερη μεγάλη μου αγάπη είναι η Arsenal. Από τότε, από τη δεκαετία του 90. Και επειδή η Arsenal δεν είναι και πολύ σύνηθες να βρίσκεται στον τελικό του Champions League, είχαμε βρεθεί το 2005, αν δεν κάνω λάθος, την προηγούμενη φορά, με αντίπαλο την Μπαρτσελώνα, και είχαμε προηγηθεί τότε στον τελικό με τον Thierry Henry, παιχτούρα ασύλληπτη ο Thierry Henry, δεν το συζητώ, μεγάλος παίχτης, ο Γάλλος επιθετικός που είχαμε την τιμή να φοράει τη φανέλα της ομάδας για πολλά χρόνια, και με αυτό να πάρουμε και πολλούς τίτλους τότε. Και στα 90's και το 2000 και μετά, τότε είχαμε βρεθεί στον τελικό απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε την Paris Saint-Germain, οπότε εμένα η καρδιά μου χτυπάει μαζί με την καρδιά των φίλων των κανονιέριδων πολύ πολύ δυνατά για την Arsenal. Εύχομαι να την κατακτήσουμε την κούπα, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, την κούπα του Champions League. Και φαίνεται πως μπορεί και να το κάνουμε, διότι ήδη προηγούμαστε με ένα 0, με ένα εκπληκτικό τελείωμα του Havertz, και παρότι η σύνθεση της ενδεκάδας της Arsenal, δεν ξέρω, είπανε συνθέσεις ο κύριος Σταματέλος με τον κύριο Τσαμόπουλο, όχι, μισές δουλειές και αυτή, τίποτα καθόλου, σαν να μην υπάρχει ο τελικός του Champions League. Πόσο παπατζίδες αυτοί οι άνθρωποι που προηγήθηκαν, παιδιά, πόσο παπατζίδες. Η σύνθεση της Arsenal ήταν αρκετά αμυντικογενής, θα έλεγε κανείς, δηλαδή έχει βάλει 5 αμυντικούς πίσω. Όμως ξεκινήσαμε με το δεξί, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1, με τον Havertz, το Γερμανό, που είναι και αιχμή του δώρατος για λογαριασμό της Arsenal, ο μοναδικός προωθημένος στο center for της ομάδας σήμερα, με ένα εκπληκτικό τελείωμα στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα που φέρει και ευθύνη ο τερματοφύλακας της Πάρη. Έχουμε κάνει το 1-0 και προηγούμαστε. Ο ύμνος να πέσει, κύριε Βράχνε, για το γούρι.

Αυτός είναι ο ύμνος της Arsenal, ο νέος ύμνος της Arsenal. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε viral και δεν είναι του Φίβου, Γιώργο Βραχνέ, όχι. Είναι του Louis Danford, ο οποίος είναι φανατικός οπαδός της Arsenal. Κυκλοφόρησε το κομμάτι αυτό τον Φεβρουάριο του 2022. Αρχικά το έγραψε ως μια ερωτική επιστολή για την περιοχή που μεγάλωσε, το Islington του Βόρειου Λονδίνου, όχι αποκλειστικά για την ομάδα. Όμως το τραγούδι άρεσε στους φιλάθλους της ομάδας, τράβηξε την προσοχή και του Μίκελ Αρτέτα, του προπονητή της ομάδας, και σε αυτόν άρεσε πάρα πολύ. Για πρώτη φορά ακούστηκε επίσημα από τα μεγάφινα του Emirates Stadium, του γηπέδου της Arsenal, στις 8 Μαΐου του 2022, και από τότε τραγουδιέται live από τους οπαδούς και τους παίκτες της ομάδας μετά από κάθε νίκη, μετά από κάθε επιτυχία και πριν από κάθε αγώνα από τους οπαδούς. Και τώρα στο τελευταίο μάτς, αφού κατακτήσαμε το πρωτάθλημα Αγγλίας μετά από 20 τόσα χρόνια, ναι, όλα τα χρόνια, ήμουν νιώσεις και γέρασα, Γιώργο μου, ας τα να πάνε, και πάλι τραγουδούσαν οι παίκτες με τους φιλάθλους της ομάδας το τραγούδι αυτό. The Angel λέγεται, όσοι ενδιαφέρεστε, και είναι ο νέος επίσημος ύμνος της Arsenal επί της ουσίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Αυτά για τον τελικό του Champions League. Δεν ξέρω πόσοι μας ακούν αυτή την ώρα, φαντάζομαι λίγοι ή τέλος πάντων λιγότεροι από ό,τι συνήθως, διότι ξαναλέω, μιλάμε για ένα μεγάλο αθλητικό παύλα τηλεοπτικό γεγονός. Κατά τα λοιπά, η πόλη έχει αδειάσει. Εντάξει, νομίζω πως είναι και λογικό και αναμενόμενο. Είναι η πρώτη φορά, το πρώτο Σαββατοκύριακο, που οι θερμοκρασίες και ο καιρός παραπέμπουν σε καλοκαίρι. Είναι και το τριήμερο μπροστά μας. Κυριακή, αύριο, Δευτέρα, του Αγίου Πνεύματος, μεγάλη γιορτή. Οπότε τα βάλατε κάτω και κάποιοι φύγατε και από την Παρασκευή, και μπράβο σας. Κίνηση είχε αρκετή, σήμερα όχι τόσο. Πέμπτη Παρασκευή όμως γινόταν εκεί έξω ο κακός χαμός, τώρα έχει αδειάσει η πόλη. Ευχάριστο για μας, πιο ευχάριστο για σας το γεγονός ότι έχετε φύγει. Ως προς τις θερμοκρασίες, βλέπω μπαίνοντας στο meteo.gr πως μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στη χώρα 33 βαθμούς Κελσίου, και έχει ο Θεός, γιατί από αύριο να είστε σίγουροι πως θα ανέβει ο υδράργυρος ακόμη περισσότερο. Τρίκαλα, στα Τρίκαλα η πρωτιά, 32,9 βαθμούς Κελσίου. Δένδρα Τυρνάβου 32,4, Λάρισα 31,8, Καρδίτσα 31,7, πολύ Θεσσαλία βλέπω, πάρα μα πάρα πολύ Θεσσαλία, ναι, και ο χάρτης που έχουν αναρτήσει εδώ ο κύριος Λαγουβάρδος με τους συνεργάτες του, ναι, πολύ κοκκινίλα στη Θεσσαλία. Πιο νορμάλοι καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα, στην υπόλοιπη επικράτη, αλλά από αύριο ακόμη περισσότερη ζέστη. Αυτά. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να πάμε στους δρόμους να δούμε αν έχει κίνηση εκεί έξω, κύριε Βραχνέ. Τι λέτε και εσείς, ή να κάνουμε μια στάση, να κάνουμε. Το έχετε έτοιμο το χαλί, ρίχτε το τότε. Στην Αθηνών Λαμίας δεν βλέπω να υπάρχει κάτι, και στα διορευματά της μια χαρά. Η Αττική Οδός επίσης κανένα πρόβλημα αυτή την ώρα. Κανένα κυκλοφοριακό ζήτημα ούτε στην Λεωφόρο Κηφισίας. Είπαμε, έχει και τελικό Champions League τώρα. Όλοι μέσα είστε και βλέπετε το μάτς. Η Μεσογείο μια χαρά. Η Αττική Οδός, είπαμε,

0: Νας στο ρεύμα προς Αθήνα, όχι όμως κάτι το φοβερά ανησυχητικό. Ναι. Αυτά. Φύγαμε για να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ήρθε επιτέλους η ώρα να κάνω κι εγώ ένα χολ. Χολ το λένε.
0: Χολ το λένε, πρόεδρε. Και τελικό του Champions League το λένε. Φαντάζομαι ο πρόεδρος ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Paris Saint-Germain. Τον ευχαριστώ εγώ ως φίλος της Arsenal από καρδιάς. Γεια σου φίλε Στέφανε, τι κάνεις, είσαι καλά, καλησπέρα.
2: Γεια σου Πέτρο μου, καλησπέρα.
0: Τον τελικό βλέπεις κι εσύ?
2: Βέβαια, είμαστε μπροστά.
0: Να πω για όσους δεν το γνωρίζουν, όσοι αμέλησαν τέλος πάντων ή όσοι δεν έλαβαν υπόψη τους ότι είναι στις 7 ο τελικός και όχι στις 10, η τηλεοπτική μετάδοση είναι από το Μέγκα και από την Κοσμοτέ TV, Κοσμοτέ Sport 1, όσοι θέλετε να δείτε τον τελικό του Champions League. Είμαστε στο 20ο λεπτό, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1, η Arsenal από πολύ νωρίς έχει ανοίξει το σκορ.
2: Και ελπίζουμε έτσι να μείνει, Πέτρο.
0: Ναι. Και για να κάνω την γέφυρα, την ιδανική γέφυρα για το sky.gr, το έχετε και εσείς στην πρώτη σας σελίδα. Μπράβο.
2: Βεβαίως.
0: Την εξέλιξη του αγώνα,
2: Ορίστε, δεν άκουσα.
0: Λέω και την εξέλιξη του αγώνα. Θα μας ενημερώνετε διαρκώς και αδιαλείπτως. Μπράβο.
2: Διαρκώς και αδιαλείπτως, το έχουμε σε πάρα πολύ ψηλές θέσεις. Το match, τελικό Champions League, Paris Arsenal 0-1 από πάρα πολύ νωρίς. Live έχουμε όλη την εξέλιξη του αγώνα στο sky.gr. Μπορείτε να ενημερώνεστε όλες και όλοι που ενδιαφέρεστε, που δεν έχετε τηλεόραση και θέλετε να μπείτε διαδικτυακά να ενημερώνεστε. Ή κάποιοι μπορεί να το έχετε και γούρι να το κάνετε, όπως εγώ που υποστηρίζω Arsenal. Μέχρι τώρα την πορεία της Arsenal έτσι την ενημερωνόμουν.
0: Ναι, από sky.gr, μπράβο.
2: Έτσι, δεν πρόκειται να το κόψω για γούρι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, Πέτρο, να σου πω ότι στο πρώτο μας θέμα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τιμωρεί, όπως φαίνεται, την Ευρώπη, διότι νωρίτερα ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, ανέφερε πως έρχονται σημαντικές αποφάσεις για την ασφάλεια. Η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα, όπως δήλωσε ο Υπουργός. Ενιγματικός, αλλά αν μη τι άλλο. Προανήγγειλε πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μένει να δούμε τι ακριβώς εννοεί. Δεν θα αργήσουμε να μάθουμε. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα, επίσης, μια άλλη πολύ σημαντική είδηση που έχουμε στο sky.gr είναι για το αμερικανικό μαχητικό F-15, το οποίο καταρρίφθηκε πάνω από το νοτιοδυτικό Ιράν τον περασμένο μήνα και έχει σαν αποτέλεσμα μια επικίνδυνη αποστολή διάσωσης, πιθανότατα. Χτυπήθηκε από έναν πύραυλο φορητού τύπου κινέζικης κατασκευής, όπως δήλωσαν στο NBC News 3 άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Η Κίνα ενδέχεται επίσης να παρήχε στο Ιράν ένα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης μεγάλου βεληνεκούς, το οποίο ανιχνεύει αεροσκάφη τύπου stealth, να το πούμε και αυτό. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη, την ίδια στιγμή που όλο και περισσότερο συζητάμε την εμπλοκή, έτσι, η έμεση, βεβαίως δεν μιλάμε άμεσα επί του πεδίου, έμεσα τον ρόλο και τον λόγο που μπορεί να έχει η Κίνα στη Μέση Ανατολή, σε γεωπολιτικό επίπεδο γενικότερα. Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, θα έλεγα. Επίσης, για να πάμε λίγο και στα δικά μας, Πέτρο, έχουμε και τις ραγδαίες εξελίξεις στη Νέα Αριστερά, έτσι, διότι οδεύουν προς ανεξαρτητοποίηση και ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου και ο κύριος Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.
0: Φεύγουν από το κόμμα, πάνω αυτοί φεύγουν. Πάνε προς Αλέξη μεριά από ό,τι φαίνεται.
2: Εφόσον φεύγουν, διαλύεται και επισήμως η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Σωστά.
2: Δεν υπάρχει τώρα.
0: Ναι.
2: Και επίσης να σου πω ότι...
0: Όσοι είναι 11 βουλευτές, νομίζω, έχει Νέα Αριστερά. Νομίζω 11, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε, ναι. Άμα φύγουν όλοι αυτοί, υπάρχει θέμα.
2: Ακριβώς. Να σου πω επίσης, μιας που έχουμε πιάσει τα δικά μας, έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από τις 7 το πρωί του κυρίου Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου, του γνωστού διεθνολόγου, που επί της ουσίας αποτελεί απάντηση σε όλα όσα ανέφερε χτες ο πρόεδρος Ερντογάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, από την Αγία Σοφία, που είπε έτσι εκείνα τα διάφορα, ότι εμείς σώσαμε την Αγία Σοφία και κάποιοι πρέπει να το χωνέψουν αυτό κτλ. Δίνει μια δικιά του απάντηση με ένα έτσι πολύ ωραίο άρθρο. Η Κωνσταντινούπολη και η μνήμη, όπως λέει. Δεν υπήρξε μια οποιαδήποτε πόλη ποτέ η Κωνσταντινούπολη, αναφέρει ο κύριος Δεσποτόπουλος, αλλά επί αιώνες πρωτεύουσα αυτοκρατορίας, σημείο τομής Ανατολής και Δύσης, κέντρο θεολογίας, διπλωματίας, δικαίου, εμπορίου, τέχνης και κρατικής οργάνωσης. Δεν χρειάστηκε ποτέ να έρθουν οι Τούρκοι για να λειτουργηθούν, για να αποτελέσει παγκόσμιο κέντρο. Ακριβώς επειδή ήταν παγκόσμιο κέντρο, γι' αυτό κατακτήθηκε.

0: λέει πολλά ωραία πράγματα. Αξίζει να.
1: Γενικότερα έχετε ενδιαφέρουσα αρθρογραφία στο sky.gr, εκεί που βλέπετε τη στήλη απόψεις. Πατάτε και βρίσκετε όλα τα άρθρα και του κ. Δεσποτόπουλου και άλλων. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ποικιλία θεμάτων.
0: Να κλείσω με ένα αθλητικό όπως ξεκινήσαμε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είχαμε ένα αδιανόητο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 μέτρα από τον Γιώργο Φραγκογιάννη. Πρόσεξε, 44-88. 44-88 για 400 μέτρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Απίστευτη επίδοση. 22 ετών ο Έλληνας αθλητής. Στους περιφερειακούς αγώνες του NCAA αυτά. Συνέτριψε το 45-11 βεβαίως του Δημήτρη Ρέγα που κρατούσε από το 2006, 20 ετίας ρεκόρ.
1: Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Μπράβο του. Φαντάζομαι πως είναι και λίγο Αμερικανάκι για να αγωνίζεται εκεί ο συγκεκριμένος Έλληνας αθλητής.
0: Ποιος ναι, έχει Αμερικανική παιδεία και είναι και πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή.
1: Μπράβο του. Και έχει όμως όλο το μέλλον μπροστά του. Ακριβώς. Τα καλύτερα του ευχόμαστε. Έχουμε ήδη δύο top επίπεδου αθλητές, τον Τεντόγλου και τον Καραλή. Ο οποίος Τεντόγλου έκανε και χθες την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.
0: Στον κόσμο, ναι.
1: Επανήλθε στις υψηλές κλήσεις το αγόρι μας. Μπράβο.
0: Ναι, έρχεται και ο Diamond League. Περιμένουμε Καραλή, Τεντόγλου, τους περιμένουμε όλους.
1: Περιμένουμε να τα σαρώσουν όλα και εσύ τα σάρωσε. Sky.gr ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Να σε καλά, φίλε. Ευχαριστούμε
0: πολύ. Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, η ώρα δείχνει 7:26 πρώτα λεπτά. Με αργά αλλά σταθερά βήματα θα οδηγηθούμε σε διαφημίσεις. Ναι. Θα έρθει η κυρία Παναγοπούλου για τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Και με τα ηχητικά μας έχουμε ετοιμάσει το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Ω, ναι! Και με ωραία τραγούδια και με τα μηνύματα τα δικά σας που μου έχουν ήρθει. Έχουν καταφτάσει στο skyradio.gr.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την ευρωπαϊκή άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κυριακάτικη Welt, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός, που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151. 23 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν από πλοίο της Frontex νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Χειροπέδεσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, πέρασαν μοτοσυκλετιστές της Δίας στην Ιερά Οδό. Οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε 20χρονη στην Αδριανού και αφού τη χτύπησαν, τη άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο. Στην Έγινα συνελήφθη 62χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια κάψης απορριμμάτων στην αυλή της, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Η γυναίκα είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν πέρσι. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
5: Ω, πασοκάρα.
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
6: Άρχισε, ρε, ήρθε.
2: Στον πρόεδρο αυτά.
7: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε.
8: Say the line, Bart.
7: Έλα να την ανακοινώσεις.
9: Δεν είναι σωστό αυτό.
7: Πρόεδρε. Έλα,
10: δε φόρα.
11: Έλα, σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
12: Δεν αντέχουμε άλλο.
11: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
13: Η ελπίδα έφτασε.
14: What is this, a crossover episode?
11: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
15: Φιλάκια.
11: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
16: Συγγνώμη, τι λέω.
11: Αθήνα 2026.
17: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
11: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
18: Είδα καλά.
19: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
20: Τρίζουν τα κόκαλα.
21: Ελλάς, Ελλάς, παρόλης αμαρές.
22: Όχι, Παναγία.
21: Ελλάς, Ελλάς, παρόλης αμαρές.
11: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
23: Μάλιστα, καπετάνιε.
24: Καλημέρα.
25: Στις εκλογές ψηφίζουμε το κίνημα Ελλάς.
26: Un día normal en los Estados Unidos.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιόφωνα. Σας ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Έχει άρωμα Champions League σήμερα η εκπομπή, παιδιά. Είναι σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός. Paris Saint-Germain Arsenal. Μην τον ματιάσω, 0-1. Είναι αυτό που λέμε. Λίχτο τώρα, λίχτο τώρα, άνθρωπέ μου. Το τραγούδι που ακούτε είναι φρέσκο. Η κιθάρα που ακούτε σε αυτό το τραγούδι είναι πάρα πολύ παλιά, ιστορικής αξίας. Είναι η κιθάρα του κορυφαίου Κάρλος Σαντάνα. Ο Κάρλος Σαντάνα ένωσε τις δυνάμεις του με την Becky G. Και έφτιαξαν αυτό το τραγούδι, Mi Gran Amor λέγεται. Τραγούδι που κυκλοφόρησε μόλις την Παρασκευή. Και έχει μέσα το αυτό το τραγούδι κοινωνικό μήνυμα. Μήνυμα που έχει να κάνει με τη ζωφερή πραγματικότητα που βιώνουν, ειδικά επί μερών Ντόναλντ Τραμπ, πολλές οικογένειες Λατινοαμερικανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιλάμε για ανθρώπους, για γυναικόπαιδα, για οικογένειες που έχει κυνηγήσει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από αυτή την υπηρεσία ICE. Και αυτές τις δυσκολίες, για αυτές τις δυσκολίες μάλλον τραγουδάει σε αυτό το τραγούδι Becky G. Ο τελικός είναι στο 35ο του λεπτό. Ξαναλέω, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα και το Κοσμοτέ Σπορ 1. Διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Ωραία θα ήταν να ήμασταν εκεί, κύριε Βραχνέ. Άσον τον Βραχνό. Ο Βραχνός είναι ακόμη υπό την επίρρεια των Iron Maiden και των Metallica. Ήτανε πολύ metal η φετινή άνοιξη σε αυτήν εδώ τη χώρα. Στο θέμα μας όμως, Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 στο 36ο λεπτό με τον Havertz με ένα πολύ ωραίο τέρμα. Όσοι δεν το έχετε δει, θα το δείτε και θα παίξει και πολύ γενικότερα, διότι είναι γκολάρα. Έκανε μια κούρσα 30 μέτρων ο Havertz, ο οποίος ήταν έκπληξη που βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα της Arsenal. Ένα ρίσκο το οποίο πήρε ο Μίκελ Αρτέτα και φαίνεται πως του βγαίνει. Έκανε αυτή την κούρσα των 30 μέτρων. Βρέθηκε φάτσα με τον τερματοφύλακα της Paris Saint-Germain και με ένα εκπληκτικό σουτ, στο οποίο δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να αντιδράσει. Έκανε το 0-1 για τους κανονιέριδες. Σαν να επαναλαμβάνεται η ιστορία, ελπίζω να μην επαναληφθεί. Το λέω όμως από την άποψη ότι και στον προηγούμενο τελικό που είχε βρεθεί η Arsenal πάλι είχε προηγηθεί. Βεβαίως τότε είχε γίνει ανατροπή. Είχε μείνει και με 10 παίκτες η Arsenal και είχε προσπαθήσει να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα. Δεν το είχε κατορθώσει αυτό. Και η Μπαρτσελόνα με τον Ροναλντίνιο τότε στη σύνθεσή της είχε κάνει την ανατροπή και είχε κατακτήσει το Champions League. Έχει δρόμο ακόμη το μάτς, θα σας ενημερώνω εννοείται μέχρι και τις 9 που θα είμαστε μαζί σας. Και λέω μέχρι και τις 9 διότι ως γνωστόν 8 με 9 είναι το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Τι έγινε, τι έπαθες Γιώργο Βράχνε? Σου έπεσαν βαριές οι συναυλίες μου φαίνεται και θες ακόμη χρόνο για να επανέλθεις. Ο έτερος Γιώργος εδώ στο skyradio.gr με ρωτάει να πω, μου ζητάει να πω δύο λόγους για τους οποίους έγινε Arsenal, αν θέλω. Ναι, το σήμα μου άρεσε πάρα πολύ, με το κανόνι δηλαδή. Και η εμφάνιση, ναι, μην το γελάς, τα κόκκινα που μου λέει ο Γιώργος Βραχνός. Η εμφάνιση μου άρεσε επίσης, από αυτά τα μικρά πράγματα. Σε κερδίζει μια ομάδα τώρα, τι σου άρεσε στο μάτι δηλαδή. Και ήμουν πολύ φαν και του Ian Wright. Δεν ξέρω πόσοι τον θυμάστε. Βρετανός επιθετικός στο 90's, πάρα πολύ καλός. Τότε βέβαια που εγώ είχα αρχίσει στα μέσα των 90's να αντιλαμβάνομαι τι πάει να πει ποδόσφαιρο, πώς παίζεται το άθλημα, τότε άρχισα να καταλάβαινα κάποια πράγματα. Τότε ο Ian Wright νομίζω ήταν οι τελευταίες του σεζόν. Σιγά σιγά παρέδιδε τη σκυτάλη στην νέα γενιά. Αλλά τότε δεν ήταν δύσκολο να γίνει Arsenal, διότι η Arsenal ήταν από τις κορυφαίες ομάδες εκείνη την εποχή. δεν ήταν στην παρακμή να πω βαριά κουβέντα. Διεκδικούσε το πρωτάθλημα σχεδόν κάθε χρόνο το Arsenal. Είχε κάνει και double και treble, είχε κατακτήσει και τα πάντα και ήταν η μεγάλη μονομαχία τότε του Αρσέν Βενγκέρ με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Οι δύο έτρωγαν τα μουστάκια τους στο αγγλικό πρωτάθλημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πώς έχει εξελιχθεί τώρα. Καμία σχέση. Τότε έβλεπες κάθε χρόνο μία, δύο, τρεις καλές ομάδες και μετά το χάος. Τώρα πια αυτό έχει αλλάξει, έχει πολλές καλές ομάδες και αυτό φαίνεται από το γεγονός πως αν σήμερα κατακτήσει η Arsenal το Champions League θα έχει κάνει το 3 στα 3 η Αγγλία, αγγλική ομάδα, δεν ξέρω πώς το έχετε συνειδητοποιήσει, θα έχει κατακτήσει και το Conference και το Europa League και το Champions League. Αυτό κάτι λέει για το πρωτάθλημά του, το οποίο είναι μακράν το καλύτερο όλων, δεν το συζητώ με διαφορά. Η Μανιάνα και εγώ απόψε ο παδός είμαι, Πέτρο μου, με Arsenal εννοείται, με την νίκη και ο ύμνος τέλειος. Ναι, είναι γούστα αυτά εδώ ο Γιώργος Ραχνός. Νομίζω θα το κοροϊδεύει για καιρό το τραγούδι αυτό. Βλέπεις, πρέπει όμως η σύγκριση να γίνεται και με τους δικούς μας ύμνους. Αν γίνει η σύγκριση νομίζω θα κλάψουμε λιγάκι. Αλλά τέλος πάντων, εγώ χαιρετίζω το γεγονός πως μια ομάδα μπαίνει και σε αυτό το τρυπάκι που δεν είναι εύκολο να μπει, να εξυγχρονίσει κάποια κομμάτια της κουλτούρας της, όπως ο ύμνος. Δεν είναι εύκολο, συνήθως συναντάς αντιστάσεις όταν πας να κάνεις κάτι τέτοιο. Γεια σου Γιώργο μου, σε ακούμε μια χαρά. Με τόση υποτιθέμενη ακρίβεια δεν θα κινιόταν τίποτα. Πώς το βλέπεις λογικό να φεύγουν? Καλά, πρόσεξε να δεις τώρα, έτσι εμπειρικά δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξάγουμε και τίποτα ασφαλή συμπεράσματα. Γνώμη μου τώρα. Αυτό όμως έρχεται και κουμπώνει που μου γράφει στο skyradio.gr. Πολύ ωραία. Με αυτό το οποίο διάβαζα τις προηγούμενες ημέρες και ακούσατε και ρεπορτάζ και τα είδατε και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Το ΙΕΛΚΑ είναι ένα ινστιτούτο το οποίο προσπαθεί να καταγράψει την ακρίβεια που υπάρχει στις ζωές μας γενικότερα, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών. Από την έρευνά του προκύπτει πως ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Βέβαια να πούμε πως στο ερώτημα αυτό για τις διακοπές των Ελλήνων και σε αντίστοιχες έρευνες που έχει κάνει το ίδιο Ινστιτούτο, πάνω κάτω κάθε χρόνο βγάζει τα ίδια ποσοστά. Δεν ξέρω, και εγώ δυσκολεύομαι να το πιστέψω ότι θα είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό των Ελλήνων που δεν θα κάνει διακοπές φέτος. Από την άλλη, ξέρεις, ζούμε λιγάκι και εμείς στο μικρό κόσμο μας και ενδεχομένως να κρίνουμε από τον κοινωνικό μας περίγυρο τι γίνεται. Δηλαδή, αν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι που είναι σε καλή οικονομική κατάσταση, μπορεί με μια ευκολία και εσύ και εγώ, Γιώργο μου, να βγούμε και να πούμε ότι ναι, πάνε όλοι διακοπές. Σαν να μην υπάρχει αύριο. Και πού είναι αυτή η δυσκολία? Δεν τη βλέπω εγώ στον περίγυρο μου. Δεν είναι έτσι. Αλλά ξαναλέω, και εμένα μου φαίνεται πολύ ψηλό το ποσοστό. Δεν λέω ότι υπάρχει οικονομική ευμάρεια εκεί έξω. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσκολία του κόσμου να αντιμετωπίσει αυτή την παρατεταμένη ακρίβεια. Μια ακρίβεια που μας ήρθε πριν καν ξεκινήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Απλώς ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία σαν μια τέλεια καταιγίδα και αυξήθηκαν τα πάντα και μιλάμε για τιμές που είναι πάρα πολύ ψηλές και δεν βλέπω πώς θα αναστρέψουμε αυτήν την πορεία. Δηλαδή νομίζω είναι μια μάχη που την έχει χάσει από την αρχή η κυβέρνηση να καταπολεμήσει την ακρίβεια και θα το βρει μπροστά της αυτό στις εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί κόσμος δεν θα ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ειδικά στις πρώτες εκλογές, για την ακρίβεια. Αυτό είναι που θα βαρύνει πάρα πολύ. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, το πιστεύω πραγματικά αυτό. Ούτως ή άλλως πάντα ο κόσμος με βάση του τι έχει στην τσέπη του πάει και ψηφίζει, αλλά η ακρίβεια είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και τα άλλα μπορεί να παίζουν ένα μικρότερο ρόλο, όμως η ακρίβεια πιστεύω ότι είναι ο κοινός παρονομαστής όλες τις δυσαρέσκειες που έχει συσσωρευτεί για την κυβέρνηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θα πάμε σε πολύ λίγο στο ΒΑΡ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας. Να στείλω απλώς την καλησπέρα μου και στην Ευαγγελία από του Ζωγράφου. Συχαίνω με το ποδόσφαιρο λόγω της βίας. Ναι, μην παρακολουθείς το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχει και αυτή η λύση και αυτή η επιλογή. Έξω δεν γίνονται αυτά που γίνονται στην χώρα τη δική μας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, ακούς το όνομά σου στο καινούριο τραγούδι του Σαντάνα και της Μπέκι Τζι, Μανιάνα μου, και εμένα πρέπει να με ευχαριστήσεις που είχα τα αντανακλαστικά και το χρόνο να το αλλιεύσω αυτό από το διαδίκτυο και να σας το σερβίρω. Προσπαθώ λιγάκι κι εγώ, ξέρετε, να ακούω τι παίζει εκεί έξω, τι ακούει ο κόσμος γενικότερα και τι κυκλοφορεί. Αυτά και από τα μηνύματά σας, περιμένω και άλλα. Είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης του τελικού του Champions League. Ξαναλέω, ο τελικός Paris Saint-Germain Arsenal στη Βουδαπέστη 0-1. Έχουμε πάρει κεφάλι, παιδιά, και θέλουμε έτσι να συνεχίσει ο αγώνας, να προηγούμαστε μέχρι και το τέλος. Φύγαμε, Γιώργο μου, να δούμε μαζί το βάρ με τις δηλώσεις αυτής της εβδομάδας.
1: Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας δουν τι είναι πέναλτι.
2: Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
1: Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.

0: Επιτέλους, παιδιά, έφτασε η ώρα. Έφτασε. Το ανακοίνωσε το κόμμα ο Αλέξης μας. Κάτσε, ρε παιδί μου, τώρα. Εντάξει, να μην τα κοροϊδεύουμε κιόλα. Είναι σημαντικό πολιτικό γεγονός. Κάποιοι κρεμόντουσαν από τα χείλη του. Η αναμονή όμως άξιζε. Να σας πω κάτι, ο χρόνος θα δείξει.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ. Συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε.
0: Μπράβο, πρόεδρε, μπράβο. Το αποκάλυψε και το όνομα, εννοείται. Ελλάς, το ρίξε, μπαμ. Όχι μπαμ, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ελλάς το λένε το κόμμα. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως θα το έλεγε το κόμμα καλύτερα. Μπαμ.
1: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Βιάζεται να ταξιδέψει ο πρόεδρος. Κάτσε ρε εσύ, πρόεδρε, περίμενε. Ακόμη δεν το φτιάξες το καράβι. Πού πας? Μπάστα, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, μην βιάζεσαι. Δεν μ' ακούει ο πρόεδρος. Νομίζω ότι και να λέω εγώ, αυτός ονειρεύεται αλλαγή. Πολιτική αλλαγή.
1: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής.
0: Τι είπε ο άνθρωπος τώρα, τι είπε πραγματικά. Δηλαδή, έχεις μείνει και εσύ, Γιώργο μου, έχεις μείνει, εντάξει, λογικό. Πώς θα νιώθει τώρα η ελληνική αστυνομία μετά και από αυτές τις ανακοινώσεις, με αυτό το ακρονίμιο το οποίο γνωρίζουμε πια όλοι? Μην γίνει κανένα μπέρδεμα, παιδιά. Λίγη προσοχή.
2: Πώς νιώθετε τώρα που υπάρχει και άλλη εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς?
3: Η ελληνική αστυνομία είναι μία, δεν αλλάζει αυτό.
2: Γιατί έβλεπα την κυρία Κουφονικολάκου χθες και έβλεπα εκπρόσωπο τύπου Ελλάς.
3: Είναι διαφορετικές οι τελείες που μπαίνουν στα γράμματα. Προσοχή.
0: Στον πρωθυπουργό μας, πώς του φάνηκε το όνομα, για να πάρουμε μια γνώμη.
4: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Σύπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Άμα είναι σε φόρμα ο πρωθυπουργός, λέει που και που, κάποια πετυχημένα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάντως δεν έχει να ακούς. Μεγάλο ενδιαφέρον μάλλον δεν έχει να ακούς τους πολιτικούς αντιπάλους του κυρίου Τσίπρα. Τι λένε αυτοί για αυτόν και το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να ακούς τους πρώην συνοδοιπόρους του, τους πρώην συνεργάτες του. Πώς το στολίζουνε, παιδιά, Δεν έχουν και τα καλύτερα λόγια να πούν πλέον για τον Αλέξη μας. Τι να πω, όλα αυτά στη ζωή είναι, παιδιά, αλλάζουν οι σχέσεις, οι απόψεις, οι πεπιθήσεις και κάπως έτσι κάποιοι από φίλοι γίνονται εχθροί. Νίκος Καρανίκας.
5: Νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει βάλει σκοπό από το 19 και μετά να προσβάλλει και να ξεφτυλίσει την έννοια και τη μνήμη και την ηθική της αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρονίμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαϊγή και γιοταχή κόμματα. Μα δεν το χρησιμοποιεί τυχαία. Απλά αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους σε μάρκετινγκ.
0: Να ξεφτυλίσει χοντρές κουβέντες από τον κύριο Καρανίκα. Ποιος θα το περίμενε πριν από 10 χρόνια. Αλλά πού να ακούσετε τι είπε για τον κύριο Τσίπρα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι, και αυτή στα ζημέλη.
6: Νομίζω ότι θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο, κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
0: Και ο Πάνος Κουρλέτης, παιδιά, κλείβεται για το κόμμα Τσίπρα. Βέβαια, όταν ήταν υπουργός του κυρίου Τσίπρα, τότε ήταν που χαιρόταν. Μάλιστα, ας πρόσεχε.
7: Όσοι αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα να υπάρχει ένα διακριτό ρεύμα μέσα από τις πολλές εκδοχές της αριστεράς, μας θλίβει το χθεσινό γεγονός. Με ποια έννοια? Διότι ήταν μια συνάντηση η οποία πατάει πάνω στα συντρίμμια αυτού του χώρου. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική μέσα από την τέφρα.
8: Δεν θα τον ακολουθήσετε, έτσι?
7: Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πω. Ωραία. Με περισσότερα λόγια.
8: Ωραία.
0: Δεν σε προσκάλεσε όμως και ποτέ για να τα λέμε όλα πάνω Σκουρλέτη. Τέλος πάντων, για αυτόν για τον οποίο εγώ προσωπικά θλίβομαι είναι ο κύριος Φάμελος. Λυπάμαι για τη θέση στην οποία βρίσκεται πια. Η αμηχανία είναι αυτή που ξεχωρίζει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Τον κύριο Φάμελο να ακούσουμε πρώτα, κύριε Βραχνέ. Ναι.
9: Καταλαβαίνω, παρότι είχα διαφορετική οπτική, την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας να δημιουργήσει μια καινούργια πρόταση που να συμβάλλει και στην ανασύνδεση του πολιτιστικού χώρου. Τώρα όμως δημιουργείται ένα ερώτημα. Θα είμαστε όλοι μαζί? Εκτιμώ ότι η στρατηγική που είχαμε επιλέξει, η ενωτική στρατηγική, είναι η σωστή και εγώ θα επιμείνω σε αυτή την ενωτική στρατηγική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και η εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα γίνει το άλλο Σάββατο.
0: Ούτε στη Θεοδώρα την Τζάκρη άρεσε το νέο κόμμα Τσίπρα. Δεν της άρεσε το rebranding. Ναι, ναι.
10: Εγώ έχω συμπορευτεί με τον κύριο Τσίπρα, τον έχω ακολουθήσει. Το οφείλω να σας πω ότι τον προτιμούσα τότε που έλεγε «Go back, Madame Merkel». Υπήρχε μέσα σε αυτό το μήνυμα, στο πω κατά αυτή την έννοια, και μια γνήσια πρόθεση σύγκρουσης με το κατεστημένο, σύγκρουση με το σύστημα.
0: Στη Νέα Αριστερά να δείτε τι έχει να γίνει. Δεν θα μείνει κανείς. Θα πάνε στον Τσίπρα και μετά οι υπόλοιποι να δω τι θα κάνουν δηλαδή. Και ποιος τους ακούει τώρα? Έχει μείνει ο κύριος Σακελαρίδης μόνος του.
11: Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε.
0: Δεξί φλάς, δες εκεί τι θα κάνεις εκεί με τους δικούς σου που πηδάνε από τα παράθυρα από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή πληροφορίες των τελευταίων ωρών, παιδιά. Στο Πασόκ έχουν πάθει μια πλάκα με το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι, δεν το διαχειρίζονται με ψυχραιμία, η αλήθεια είναι, και αυτό προκύπτει και από τις δημόσιες τοποθετήσεις που κάνουν τα στελέχη του κόμματος και από αυτά που ακούσαμε αυτή την εβδομάδα από τον πρόεδρο, τον κύριο Νίκο μας.
12: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα για δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του Πασόκ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
13: Γιατί
12: θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βλέπει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ενώ το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο καιρό είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος, παιδιά. Φαίνεται άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις. 15 μονάδες διαφορά. Θα μπορούσαν να είναι και 25. Ποιος ξέρει. Εγώ κρατώ τις αναλύσεις του κυρίου Τσουκαλά και τις προβλέψεις του. Ναι, θα τις κρατήσω για μετά τις εκλογές.
14: Η διατερατότητα των προσωποπαγών κομμάτων είναι συνήθως περιορισμένη σε διάρκεια και τελικά δεν αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Ότι πράγματι μπορεί για 1-2 μήνες να δούμε να υπάρχουν ανακατατάξεις, το αντιλαμβανόμαστε. Ειδικά με τόση διαφήμιση 9 μηνών, εγώ θα περίμενα να είναι αυτοδύναμος ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχουμε ξαναδεί 9 μήνες τόσο μεγάλη διαφήμιση.
0: Και η κυρία Καριστιανού κατά του Αλέξη μας. Αλέξη, τι γίνεται, γιατί σε χτυπάνε όλοι?
15: Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία.
0: Ενώ η Μαρία Καριστιανού, καμία γενικολογία και πάρα πολύ ουσία, τα είδαμε στην παρουσίαση του δικού της κόμματος. Χρυσές δουλειές για το Λούμπεν, παιδιά. Αυτό έχω να πω. τόσο χρυσές δουλειές που δηλαδή οι άνθρωποι εκεί θα ανοίξουν και δεύτερο κανάλι στο YouTube. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε το ηχητικό και πάλι με την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα, του νέου κόμματος. Ελάς, έχει γίνει ήδη viral.
8: Καλησπέρα σας.
13: Καλησπέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
17: Πασοκάρα!
8: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
18: Άρχισε να ήρθε.
8: Στον πρόεδρο αυτά.
13: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε!
19: Say the line, Bart!
13: Έλα να την ανακοινώσεις.
8: Δεν είναι σωστό αυτό.
13: Πρόεδρε! Έλα
20: με φόρα!
1: Έλα.
21: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
22: Δεν αντέχουμε άλλο.
21: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
23: Η ελπίδα έφτασε.
24: What is this, a crossover episode?
21: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
8: Φιλάκια.
21: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
22: Συγγνώμη τι λέω.
21: Αθήνα 2026.
25: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
21: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
26: Είδα καλά.
27: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
8: Τρίζουν τα κόκαλα.
28: Ελλάς! Ελλάς! Παρόλης άμαρες!
29: Όχι Παναγία.
28: Ελλάς! Ελλάς! Παρόλης άμαρες!
21: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.

0: προεκλογική περίοδο έχουμε να δούμε, κύριε Βραχνέ? Τι προεκλογική περίοδο, άστα. Πρέπει, νομίζω, όπως και δίποτε, να κάνουμε καλές γεμάτες διακοπές φέτος, να γεμίσουμε μπαταρίες, διότι μας περιμένει, παιδιά, ένα εξαιρετικά απαιτητικό φθινόπωρο. Κύριε Βραχνέ, να ευχηθούμε μαζί στον Δημήτρη Γιατζόγλου καλά τσίπουρα. Πάει για τσίπουρα ο άνθρωπος, μπράβο Δημήτρη μου, την επόμενη φορά να μας πάρεις μαζί σου. Την καλησπέρα μου και στον Γιάννη Παπαφλωράτου, το διεθνολόγο, και αυτό στη συντροφιά μας αυτό το απόγευμα Σαββάτου. Γεια σου Μαρία μου, Πέτρο Έλεος με την κρίνια των Ελλήνων. Σήμερα η Κηφισιά ήταν άδεια και στο κέντρο μόνο τουρίστες που πήγαν όλοι ξαφνικά. Ένας γκρινιάρης λαός είμαστε. Εντάξει, τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί κάποιοι να λένε ψέματα ότι δεν πάνε διακοπές και στη ζούλα να κάνουν ζωάρα. Να είναι στη Μύκονο πάνω στις μπάρες και να χορεύουν. Τι να πω, ο Έλληνας παιδιά για όλα είναι κάτω. Έλα, φύγαμε. Ούτως ή άλλως έχουμε και αύριο 2 ώρα το πρωί, 10 με 12, στη θέση της Χριστίνας Βίδου. Προς το παρόν, διαφημίσεις και βραδινό μαγκαζίνο. Μην κουνηθεί κανείς.
1: Sky 89,4.
2: Το μέλλον της Πάτρας έχει θέα θάλασσα. Η Πάτρα ατενίζει το μέλλον της και το λιμάνι της ανοίγει ρότες για το αύριο. Οργανισμός Λιμένος Πατρών.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Κατάστημα. Κατάστημα!
5: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
9: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
8: 5 Point. Η διαφήμιση σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
10: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
11: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
1: Sky 100,3.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βλαχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα, ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Σε τεντωμένο σχοινί διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, δήλωσε σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη που είχε χθες στο Λευκό Οίκο. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και προβάλλοντας υπερβολικές απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει διάθεση για διαπραγμάτευση και επιδιώκει άλλους στόχους, έγραψε ο συγκεκριμένος σύμβουλος σε ανάρτησή του. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέξεθ, τόνισε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και είναι παραπάνω από ικανές να ξαναρχίσουν και πάλι τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ έπληξε και πάλι σήμερα τον Νότο και ο στρατός συνέχισε την προέλασή του, αγνώντας την εκεχηρία η οποία έχει τηθεί σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Έρχονται σημαντικές αποφάσεις, τόνισε, σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κυριακάτικη Welt, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους τον επόμενο μήνα. Με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, παρακολουθεί η Αθήνα τις κινήσεις της Άγκυρας εν ώψη της κατάθεσης στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, υπογραμμίζει το State Department σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του. Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή. Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες στο κόμμα της Νέας Αριστεράς, οι οποίες φτάνουν μέχρι και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας με την αποχώρηση βουλευτών και βασικών στελεχών που τη συνέθεσαν μετά την αποχώρησή τους από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 4 βουλευτές της Νέας Αριστεράς θα ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους μετά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση Θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151, ενώ μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90. Η ζημιά από τη δράση των ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταξύ, μέχρι αυτήν την ώρα απολογούνται οι υπόλοιποι 10 κατηγορούμενοι από την Κρήτη, από τους συνολικά 22, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις. Μεγάλο κύκλωμα κλοπής χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ σε αγροτικές περιοχές της Καρδίτσας και της Λάρισας εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί. Στην παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λάρισα, αποκαλύφθηκε πως η δράση του κυκλώματος χρονολογείται από το 2024 έως και πριν από μερικές ημέρες. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 25 άτομα και έχουν ταυτοποιήσει άλλα 4. Η ζημιά ανέρχεται σε 3 εκατομμύρια ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τον θανάσιμο τραυματισμό 67χρονου, πρώην πεθερού του, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Χειροπέδεσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια πέρασαν στις 6 το πρωί μοτοσυκλετιστές της Δία στην Ιερά Οδό. Λίγα λεπτά νωρίτερα οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 20χρονη στην Ανδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και τη άρπαξαν κινητό τηλέφωνο. Στην Αίγινα συνελήφθη 62χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στην αυλή της, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να κάνουν περίπου 20 στρέμματα. Η γυναίκα είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν πέρσι. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το τρόπαιο του Champions League διεκδικούν αυτήν την ώρα στη Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain και Arsenal. Στο ημίχρονο του τελικού, η Arsenal προηγείται με 1-0 με γκολ του Havertz. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League, στο μπάσκετ εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας της ΣΑΕΚ με 95-68 και οι Πράσινοι του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη με 102-94. Οι τελικοί ξεκινούν την προσεχή Τετάρτη. Όσο για τον καιρό, γενικά έθριος θα είναι αύριο σε ολοκλήρη τη χώρα. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Μέχρι και αυτήν την ώρα, 8 και 9 πρώτα λεπτά, ξεκινάμε το δελτίο μας από το θρίλερ που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μην παίρνει τελικά την απόφαση για εκεχηρία στην Μέση Ανατολή και συμφωνία επέκτασης της εκεχηρίας με το Ιράν, με τις δύο πλευρές να φαίνεται πως επιμένουν στις κόκκινες γραμμές. Η Τεχεράνη δεν εμφανίζεται διατεθειμένη στις διαπραγματεύσεις και στις συζητήσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα να παραδώσει όλο το εμπλουτισμένο Ιράνιο. Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο αγκάθι, που είναι το καθεστώς του στενού του Ορμούς. Και εκεί υπάρχει μεγάλη απόσταση, την οποία δεν έχουν διανύσει δύο πλευρές. Πάμε να ενημερωθούμε από το ρεπορτάζ το οποίο έχει ετοιμάσει και προβλήθηκε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, η Κορίνα Γεωργίου. Still
1: no deal. Μετά από 2 ώρες σύσκεψη με το επιτελείο του στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίνει τελικά το πράσινο φως για συμφωνία με το Ιράν, παρατείνοντας το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη.
2: Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα.
0: Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον πρόεδρο Τραμπ σήμερα το πρωί. Ήθελε να επαναλάβω πόσο υπομονετικός είναι στο να διασφαλίσει ότι με την Αμερική να αναλαμβάνει αυτό το είδος ιστορικής προσπάθειας, οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν θα είναι καλή. Μια εξαιρετική συμφωνία, λέει ο Πιτ Χέξεθ.
1: Προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά, καταγγέλει ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.
3: Όπως είχε προβλεφθεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προδίδει τη διπλωματία για τρίτη φορά. Συνεχίζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και τις υπερβολές διαπραγματεύσεις, έχει αποδείξει περισσότερο από ποτέ ότι δεν είναι διαπραγματευτής και επιδιώκει άλλους στόχους.
1: Λαμβάνουμε τις δικές μας αποφάσεις με βάση τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, διαμηνεί η Τεχεράνη.
0: Αποχαιρετήσαμε τη γλώσσα του πρέπει πριν από 47 χρόνια, λέει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Κανένα από τα δυτικά μέρη, όταν μιλάει για το Ιράν, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα του πρέπει. Παίρνουμε τις δικές μας αποφάσεις με βάση τα δικά μας συμφέροντα και τα δικά μας δικαιώματα.
1: Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών εξηγεί ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν φτάσει σε συμφωνία, όμως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
0: Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, συνεχίζει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται. Δεν έχουμε οριστική συμφωνία. Σε σχέση με άλλα σημεία που έχουν αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού ζητήματος, τονίζω για άλλη μια φορά ότι σε αυτό το στάδιο επικεντρωνόμαστε στον τερματισμό του πολέμου. Επομένως, δεν έχουμε τίποτα να πούμε για λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τα πυρηνικά σε αυτό το στάδιο.
1: Φωνάζοντας συνθήματα, κυματίζοντας σημαίες και κρατώντας φωτογραφίες του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, οι Ιρανοί χλεβάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο μετά την ανάρτησή του περί άρσης του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, που κατά τους φρουρούς της Επανάστασης παραμένει σε ισχύ.
0: Δεν μπόρεσε να μας νικήσει και για να μην ταπεινωθεί, λέει ότι τερματίζουμε τον αποκλεισμό. Τώρα πρέπει να δούμε πόσο ειλικρινή είναι, λέει μια διαδηλώτρια. Ακούμε και έναν ακόμη διαδηλωτή, λέει πως όλος ο κόσμος. Λέει στο Ιράν ότι είναι ένας τρελός ηλίθιος άνθρωπος, δεν κρατάει το λόγο του, είναι ψεύτης και λέει μόνο ανοησίες για τον Ντόναλντ Τραμπ όλα αυτά.
1: Δίδει πλάνα από το νησί Κέσμο που εντοπίστηκαν τα συντρίμμια ενός εχθρικού ντρόουν μετά την κατάρριψη πάνω από τον Περσικό κόλπο, όπως καταγγέλει η Τεχεράνη.
0: Και αφού ακούσαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Κορίνας Γεωργίου, πάμε να συναντήσουμε την Χρύσα Τσίχλη να μας δώσει όλα τα νεότερα, διότι εδώ φαίνεται πως υπάρχει μια ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα πως τελικά θα περάσει πολύς καιρός μέχρι να σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος στις συζητήσεις Ιρανών και Αμερικανών. Ακούμε τη Χρυσά Τσίχλη, τι είπε πριν από λίγο στον
4: Σκάι. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά του Ορμούς παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν καταστροφικά πυρά εάν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επιβεβαίωσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ, ενώ πριν από λίγο η αμερικανική διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμη ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου με σημαία Γκάμπια ακινητοποιήθηκε από αμερικανικά αεροσκάφη στον κόλπο του Ομάν, όπου παραμένει ακυβέρνητο, προσθέτοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν επιβιβαστεί σε αυτό. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν προειδοποίησε τα πλοία να είναι προσεκτικά λόγω της εμφάνισης πλωτού αντικειμένου που πιθανολογείται ότι είναι νάρκη δυτικά της ζώνης παράκτειας κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ.
0: Και ελάτε τώρα να μεταφερθούμε μέχρι και την Ουάσιγκτον, να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στις ΗΠΑ, τον Μιχάλη Γναντιού, να δούμε ποια στάση θα κρατήσει τις επόμενες ημέρες η αμερικανική πλευρά και γενικότερα πώς έχουμε φτάσει σε αυτό το αδιέξοδο στο πεδίο των διαπραγματεύσεων.
5: Ο πρόεδρος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση τις τελευταίες 24 ώρες και δεν οφείλεται μόνο στην ανάγκη να λάβει μια απόφαση για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Έχασε τρεις σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που τον έχουν εντελώς εκτροχιάσει. Ειδικά τον ενόχλησε πολύ η απόφαση για να αφαιρεθεί το όνομά του από το Kennedy Center και όλα αυτά συνέβαιναν ενώ προσπαθούσε να αποφασίσει μεταξύ του πολέμου και της ειρήνης. Η χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, που κράτησε 2 ώρες, γνωρίζει ότι έληξε χωρίς αποτέλεσμα. Οι παριστάμενοι μελέτησαν λέξη προς λέξη την τελευταία πρόταση στο Μεσολαβητό, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα θέματα. Ο πρόεδρος Τραμπ θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Αυτή είναι η δήλωση του εκπροσώπου του αξιωματικού του Λευκού Οίκου. Ο βασικός λόγος, όπως καταλαβαίνουμε, είναι ότι ο βασικός λόγος είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι σκληροί στη Τεχεράνη συνεχίζουν να θέτουν εμπόδια που θα μπορούσαν να σταματήσουν τη συμφωνία. Ο κύριος Τραμπ γνωρίζει ότι αν δεν υπάρχει αποδοχή των όρων του για το εμπλουτισμένο ουράνιο και γι' αυτό καθ' αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, η υπογραφή της συμφωνίας είναι ήττα. Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ήταν σαφής. Θα υπογράψει ο πρόεδρος μόνο εάν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά. Αυτή είναι η προεδρική θέση από την οποία, Μάρκο, δεν υποχωρεί.
6: Και ο Αμερικανός πρόεδρος γνωρίζει, Μιχάλη, ότι η άλλη του επιλογή είναι η επανάληψη του πολέμου. Μιλά συχνά για το ενδεχόμενο αυτό. Αναφέρθηκε ξανά σήμερα και ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου.
5: Ναι, σωστά τα λες. Θα συνεχίσει όμως την προσπάθεια, γνωρίζοντας ότι η επιλογή του πολέμου είναι και αυτή πιθανή. Αλλά τι θα ακολουθήσει αν δεν πετύχει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στην Αμερική σε άλλο μηχανισμό? Οι περισσότεροι νομίζω ότι καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε. Ο Υπουργός Πολέμου που βρίσκεται στη Σιγκαπούρη θύμισε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια αποθέματα όπλων και έστειλε το μήνυμα ότι η υπερδύναμη είναι παραπάνω από ικανή να ξαναρχίσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Χέγκσεθ είναι από τους αξιωματούχους που πιστεύουν ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν θα εξυπηρετήσει τις κόκκινες γραμμές του Λευκού Οίκου. Ο Υπουργός Πολέμου υποστήριξε ότι οι Ιρανοί έρχονται προς την κατεύθυνσή μας. Οι συνομιλίες, είπε, ήταν παραγωγικές. Και συνέχισε λέγοντας ότι γνωρίζουν οι Ιρανοί που πρέπει να πάνε τα πράγματα. Και είπε ότι είναι αρκετά σίγουρος για τον πρόεδρο, τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δεν κάνει τίποτε άλλο παρά σπουδαίες συμφωνίες. Είπε ότι τελικά η συμφωνία με το Ιράν θα είναι κάτι που ο πρόεδρος θα είναι υπερήφανος να υπερασπίζεται. Μάρκο, ο κύριος Τραμπ βρίσκεται προς το παρόν στο γήπεδο γκολφ και πιθανολογώ ότι προσπαθεί να καθαρίσει το μυαλό του. Η απόφαση για το Ιράν, προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε, μπορεί να περιμένει.
0: Και ελάτε για μία ακόμη μέρα να σταθούμε στις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Παρά την ψυχραιμία που επιδεικνύουν οι αγορές, οι αναλυτές χτυπούν καμπανάκι, προειδοποιούν πως ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα να βρεθούμε αντιμέτωποι με ακόμη πιο ισχυρούς κραδασμούς. Κραδασμούς που θα τους βιώσει ολόκληρη παγκόσμια οικονομία, εάν βεβαίως η ενεργειακή κρίση συνεχιστεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη, στο οποίο υπάρχει βεβαίως και παράμετρος της Ελλάδας, πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και στη δική μας χώρα με την αύξηση στις τιμές των καυσίμων.
2: Η αγορά έχει ποντάρει τα χρήματά της στο αίσιο επιτέλους τέλος των συνομιλιών ΙΡΑΝ-ΗΠΑ, που θα σημάνει και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παρότι έχουν χαθεί 1,3 σχεδόν δισεκατομμύρια βαρέλια, η εφορία είναι διάχυτη, με τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλό 40 ημερών.
0: Υπάρχει αυτή η πεποίθηση και το βιώνουμε ξανά τις τελευταίες ημέρες ότι το τέλος είναι κοντά, λέει ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εύρων.
2: Όμως από το προσωπείο της εφορίας κυριαρχεί η αγωνία να δικαιωθούν επιτέλους οι προσδοκίες.
0: Και συνεχίζει, τα αποθέματα σταθερά μειώνονται σε προϊόντα, σε αργό, σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Ο Ιούνιος και ο Ιούλιος θα είναι κρίσιμοι μήνες, καταλήγει.
2: Η 4η Ιουλίου σηματοδοτεί για πολλούς το μη περαιτέρω των αγορών και την απαρχή ακόμη και ύφεσης.
0: Υπάρχει αίσθηση ότι αν δεν γιορτάσουμε τα 250 γενέθλια του έθνους και η προσοχή μας είναι στις τριψήφιες τιμές του πετρελαίου, τότε θα αρχίσει να δαγκώνει σε σχέση με τις αγορές.
2: Ακόμη όμως και αν τα στενά ανοίξουν αύριο, αυτό δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή στην προπολέμου κατάσταση.
0: Ακούμε μία ακόμη διεθνή αναλύτρια λέει πως θα απαιτηθούν 4 μήνες για να φτάσουμε στο 80% των προπολεμικών ροών των στενών του Ορμούζ.
2: Στο εσωτερικό της χώρας, διαφορία των αγορών, διόλου ενοχλητικό συνοδηγός των ταξιδιωτών του τριημέρου.
7: Οι καταναλωτές οι οποίοι θα εκδράμουν για το τριήμερο θα δουν τις τιμές αρκετά πιο μειωμένες σε σχέση με αυτό που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή ακόμα και 10 λεπτά κάτω.
2: Την τελευταία εβδομάδα η μέση πανελλήνια τιμή υποχώρησε κατά 2 λεπτά, 3,6 λεπτά ήταν η μείωση στην Αττική και 2,3 στη Θεσσαλονίκη.

0: και με το ζόρι βγαίνουν τα έξοδα.
1: Fuel Pass για τον Ιούνιο δεν θα υπάρξει, σε αντίθεση με την επιδότηση του diesel κίνησης, η οποία θα συνεχιστεί.
2: Αλλάζουμε θέμα, περνάμε στα ελληνοτουρκικά. Εκεί έχουμε μία εγρήγορση στην οποία βρίσκεται η ελληνική πλευρά. Η Αθήνα παρακολουθεί τις κινήσεις της Άγκυρας και περιμένει να δει πότε θα κατατεθεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση από την τουρκική κυβέρνηση. Το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα θα προβλέπει αυξημένα δικαιώματα σε θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου για την Άγκυρα, το νομοσχέδιο αυτό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας, τον Μανώλη Κωστίδη. Έχει όλο το ρεπορτάζ.
3: Σήμερα η εφημερίδα Σοζού, που έχει και πολύ καλές σχέσεις με την αντιπολίτευση, αλλά έχει και αρκετά καλή πληροφόρηση, τουλάχιστον σε πολλά ζητήματα που αφορούν και τα ελληνοτουρκικά, αποκαλύπτει ότι τις επόμενες μέρες, αυτό το γνωρίζαμε, αλλά επειδή τελειώνει τον Μπαϊράμι, αποκαλύπτει ότι τις επόμενες μέρες ετοιμάζεται να έρθει στο κοινοβούλιο προς έγκριση το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, όπως ονομάζουν, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά πως εκτός από τη συνθήκη του Μοντρέ θα υπάρχουν και σημεία που αφορούν και το Κάζους Μπέλι, δηλαδή την αιτία πολέμου, και λέει ότι στο νέο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνεται και η απειλή πολέμου της Τουρκίας προς την Ελλάδα για την πιθανότητα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Δηλαδή αυτό που είχε εγκρίνει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, δηλαδή ότι η Τουρκία μπορεί να κηρύξει ακόμη και πόλεμο εναντίον της Ελλάδος σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά υδάτων στα 12 μίλια, θα περιλαμβάνεται και στο νέο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία δίνει στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Σοζού και λέει ότι ο Τούρκος Πρόεδρος θα έχει τη δυνατότητα να κηρύξει περιοχές ειδικές στο Αιγαίο για οικολογικούς λόγους, δηλαδή θαλάσσια πάρκα, περιοχές αλιείας, στις περιοχές που η Τουρκία δεν έχει κηρύξει υφαλοκρηπίδα, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων χωρικών υδάτων στα παρέα του Αιγαίου, που μπορεί να μπλοκάρει ολόκληρες περιοχές στην καρδιά του Αιγαίου. Αυτά βέβαια είναι οι πληροφορίες που θέλουν να διαρρεύσουν οι τουρκικές αρχές. Από εκεί πέρα θα δούμε τι θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο, υπενθυμίζοντας κάτι, Μάρκο, ότι η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, επικαλούμενοι κρατικές πηγές του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, είχε αναφέρει ότι μέσα στο νομοσχέδιο θα υπάρχουν και οι γκρίζες ζώνες. Όλες αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν, θα δούμε τι θα έρθει στο Κοινοβούλιο.
4: Την ίδια στιγμή, Μανώλη, ο διορισμένος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κιλιντσντάρογλου, σε μία έκρηξη μεγαλοειδεατισμού στοχοποίησε Ανατολική Μεσόγειο και Θράκη.
3: Είναι εντυπωσιακό, διότι με το που εμφανίστηκε σε κάποιους λίγους οπαδούς του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο άνθρωπος που διορίστηκε από τη δικαιοσύνη στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ήρθε πάρα πολύ κοντά σε κάποιες θεωρίες που έχουμε ακούσει και από κυβερνητικούς αξιωματούχους κάποιες φορές στην Τουρκία. Τι έκανε, λέει χαρακτηριστικά ότι και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Βορρά και στο Νότο, από την Ανατολική Θράκη μέχρι και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως αποκαλεί ο ίδιος, και σε όλα τα εδάφη όπου χύσαμε το αίμα μας και δώσαμε μάρτυρες, τα συμφέροντα του κράτους και το έθνος μας αποτελούν ακλόνητο και αναποχώρητο στο καταστατικό του κόμματός μας. Η Τουρκία μετά τη συνθήκη της Λοζάνης έχει ξεκαθαρίσει τα σύνορά της. Εδώ ο Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου μιλάει για τα σύνορα της καρδιάς του κόμματός του.
4: Το έχουμε ξανακούσει.
3: Και αυτό νομίζω πρέπει να το καταγράψουμε.
4: Ακριβώς. Τώρα, σε μια δημοσιογραφική αποκάλυψη που προκαλεί νέες πολιτικές αναταράξεις στη γείτονα, ο Ζέλ και η Μάμογλου φέρονται να ιδρύουν νέο κόμμα.
3: Μάρκο, είναι εντυπωσιακό στοιχείο αυτό, διότι έτσι όπως προχωράει όλη η διαδικασία, δεν θα πάνε στο συνέδριο όπως θέλουν οι υπόλοιποι. Ο Κεμάλ Κιλιντσντάρογλου θα μείνει για πολλούς μήνες ή και χρόνια, μέχρι τουλάχιστον τις προεδρικές εκλογές της Τουρκίας, στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Άρα, ο έκπτωτος πρόεδρος, ο Γιούρο Ζέλ, και ο φυλακισμένος, δηλαδή ο ένας έχει με το ζόρι τον έχουν απομακρύνει, ο άλλος είναι στη φυλακή, ο Κρέμι Μάμογλου, ο οποίος είναι ο υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλλον λένε θα ιδρύσουν κόμμα. Θα περιμένουν μέχρι τον Ιούλιο-Αύγουστο, αν δεν βγάλουν άκρη με τη δικαιοσύνη, θα ιδρύσουν ένα νέο κόμμα έτσι ώστε να ανταγωνιστούν τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Αν θα τα καταφέρουν, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Αυτά από τον Μανώλη Κωστίδη.

0: Από την Κωνσταντινούπολη, πριν από λίγο στον Sky, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φιλή, του αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky, να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι επιδιώκει η Άγκυρα μέσα από αυτό το νομοσχέδιο το οποίο προωθεί. Προφανώς μιλάμε για μια εξόχως προκλητική ενέργεια.
1: Επιδιώκει πρώτον να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της όπως αβάσιμα τα αντιλαμβάνεται σε σχέση με την Υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεύτερον, θέλει να παγιώσει τις θέσεις της γύρω από ζητήματα θαλασσίων ζωνών συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων, όπως είπε και στο ρεπορτάζ ο Μανούλης Κωστίδης. Τρίτον, να αμφισβητήσει την εφαρμογή των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και να αποκτήσει ο Τούρκος Πρόεδρος μέσω εξουσιοδότησης από την Εθνοσυνέλευση το δικαίωμα να κηρύξει ακόμα και αποκλειστική οικονομική ζώνη ή να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα με εσωτερικό νόμο. Το ίδιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα μπορεί να κάνει και για περιοχές που διεξάγονται αλλιευτικές δραστηριότητες αλλά και σεισμικές έρευνες για αναζήτηση υδρογόνων ανθράκων. Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ ότι η μονομερής οριοθέτηση όχι μόνο δεν δεσμεύει την άλλη πλευρά, εν προκειμένου τη δική μας, αλλά είναι κόντρα στο δίκαιο της θάλασσας, ειδικότερα για περιοχές όπως το Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος.
2: Κωνσταντίνε, τι θα σηματοδοτήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η θρυλούμενη εισαγωγή στο νομοσχέδιο του Κάζους Μπέλη? Η εποχή των ήρεμων νερών έχει παρελθεί?
1: Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή είναι μια θεσμική απάντηση του Τούρκου Προέδρου στην απέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού να άρει το Κάζους Μπέλη η Τουρκία, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΣΕΦ και γενικότερα σε προγράμματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή άμυνα. Ασφαλώς πρόκειται για σοβαρή κλιμάκωση εκ μέρους της Άγκυρας, η οποία δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Και θα έλεγα ότι σε σχέση με τα ήρεμα νερά, η εποχή όπως τη γνωρίσαμε από τη διακήρυξη των Αθηνών μέχρι σήμερα, ή μέχρι τέλος πάντων το περασμένο χρονικό διάστημα, πράγματι διαφοροποιείται. Δεν θα πω ακόμα ότι έχει παρέλθει αν επιστρεφτεί, αλλά ανεξάρτητα από το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, από τη στιγμή που θα κατατεθεί και θα ψηφιστεί, διαμορφώνεται αυτομάτως μια νέα πραγματικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, κυρίως επειδή η Τουρκία περνά σε μια δεύτερη φάση, σε αυτό που λέω γαλάζια πατρίδα 2.0, σε σχέση με ένα ευθέως αναθεωρητικό και επιθετικό δόγμα, όπως είναι η γαλάζια πατρίδα.
2: Ποια νομικά και διπλωματικά εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει η Αθήνα κόντρα στις αυθαίρετες προσεγγίσεις της Άγκυρας?
1: Πρέπει, Μάρκο, να ενημερώσουμε και να την κινητοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι σχετίζονται με ζητήματα εναερίου χώρου, FIR, έρευνα σχεδιάστρωσης ναυσιπλοείας, εφόσον όλα αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο. Προφανώς θα πρέπει να στείλουμε και σχετική ενημέρωση στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, να υπογραμμίσουμε στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι είναι αυτοκτονικό να απολέσουν αποκλειστική οικονομική ζώνη την οποία διεκδικεί η Ελλάδα, ή για να το πω καλύτερα, η Ευρώπη διεκδικεί μέσω Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Να μετατρέψουμε τις ενέργειές μας σε σχέση με τη γαλάζια πατρίδα σε διεθνές πρόβλημα για την Τουρκία και όχι σε εργαλείο πίεσης της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα, όπως επιχειρεί να το κάνει η Άγκυρα. Και βέβαια να σκεφτούμε πολύ σοβαρά τόσο την επέκταση των χωρικών μας υδάτων νοτίως της Κρήτης ως μία αρχή, ως μία πρώτη φάση, στα 12 ναυτικά μίλια εννοώ, όσο και την επέκταση των θαλασσίων πάρκων, αυτή τη φορά στην περιοχή του Αιγαίου.
0: Και από το σχόλιο του Κωνσταντίνου Φίλη στην Λουίζα Κροντήρη, η οποία θα μας ενημερώσει για το πώς αντέδρασε η Ουάσιγκτον μέσω του State Department στην αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρου Γιωτόπουλου.
3: Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, το State Department καλεί ανοιχτά την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει στεναρά την έφεση που άσκησε στις 25 Μαΐου ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της απόφασης για την υπόωρους αποφυλάκηση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη, καθώς δεν έχει εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Οι ΗΠΑ εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση αποφυλάκησής του και τονίζουν ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός, Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
10: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Μπανγκόνγκ, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
11: Ρωμαίος,
12: Ιουλιέτα,
11: από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό,
11: ασύγχρονο,
12: που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
12: Ρωμαίος Σακελαρίου,
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο παραμά.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο υδράργυρος της αντιπαράθεσης παραμένει στα ύψη. Και όλα αυτά με φόντο ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Μετά και τα αποκαλυπτήρια δύο νέων κομμάτων, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
2: Τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης ανεβάζουν οι δημοσκοπήσεις που εμφανίζουν δεύτερο κόμμα την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ στο στόχαστρο μπαίνει και η περίοδος διακυβέρνησης υπό την ηγεσία του.
3: Ο κ. Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008. Μέχρι και σήμερα που είναι πολιτικός αρχηγός σε ένα νέο κόμμα, με δύο χρόνια διάλειμμα, 1,5 χρόνο διάλειμμα πόσο ήταν. Άρα ουσιαστικά είναι το ό,τι παλαιότερο υπάρχει στο πολιτικό σύστημα αυτή τη στιγμή, ο οποίος κυρίως είναι ό,τι παλαιότερο υπάρχει γιατί επαναφέρει τα ίδια που έλεγε το 10, το 15.
4: Είναι η πρωτιά, είναι η πρωτιά ο στόχος και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά έχοντας ως αρχηγό έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος είναι το ΣΥΡΙΖΑ στο 5% και το έκανε κυβέρνηση.
2: Η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα εντείνει τους διαξηφισμούς και μεταξύ Μεγάρου Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη. Με αιχμή το πόσο βολικό σημείο είναι ως αντίπαλος.
5: Η Νέα Δημοκρατία νιώθει άβολα να κοντοριχταπηθεί με ένα κόμμα που έχει πρόγραμμα, θέσεις, στελέχη και εμπειρία. Καταπάτηση των θεσμών επί Τσίπρα καμένο. Ή επί Μητσοτάκη.
6: Το να λέει το Πασόκ ότι τον επιλέγει όταν μετά από 3 χρόνια το Πασόκ είναι στα ίδια νούμερα είναι αμετριοέπεια. Όμως είναι προφανώς ότι όταν εμφανίζεται ο κύριος Τσίπρας θα ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε και να κάνουμε κριτική σε αυτά τα οποία λέει.
7: Το κρίσιμο λοιπόν για το λαό μας πιστεύουμε είναι να απαλλαγεί τόσο από μια αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων όσο και από ένα δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή αυτής της κυρίαρχης πολιτικής.
2: Η παράμετρος Ελλάς πιέζει περισσότερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι κρίσιμες αποφάσεις για τα επόμενα βήματα του κόμματος θα ληφθούν στην Κεντρική Επιτροπή του επόμενου Σαββάτου με τα στελέχη διχασμένα.
8: Εάν προσφέρουμε στο Μητσοτάκη τον κατακαιρματισμό με βάση τον διαγωνισμό ποιος θα είναι μόνος του, αλλά δεύτερος ή τρίτος, στην ουσία του ανοίγουμε το δρόμο για την επανεκλογή του.
9: Ένας ιστορικός κύκλος έχει κλείσει για το ΣΥΡΙΖΑ ήδη από το 2023. Να υπάρξει εναλλακτική κυβερνητική προοπτική και αυτό κατά την άποψή μου περνάει σήμερα μόνο μέσα από μια προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά με αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών.
10: Από τη στιγμή που είναι λυμένη η απόφαση, πρέπει να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους άμεσα και να προχωρήσουν.
2: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν στραμμένο το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις της προσεχούς εβδομάδας.
1: Πάντως, στις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί η πληροφορία πως κορυφαία στελέχη του κόμματος της Νέας Αριστεράς, όπως ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Χτσιόγλου και ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, σκοπεύουν τις επόμενες ημέρες να αποχωρήσουν από το κόμμα. Το ρεπορτάζ είναι και πάλι της Δέσποινας Βλεπάκη.
2: Μετά από σειρά δημοσιευμάτων που φωτογραφίζουν μαζικές παραιτήσεις βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, όθοντας το κόμμα σε διάλυση, πηγές της Πατησίων αναφέρουν πως όσοι τις επόμενες μέρες ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους, μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκφράσει στα όργανα του κόμματος τους λόγους για τους οποίους οδηγούνται σε αυτήν την απόφαση. Οι ίδιες πηγές μάλιστα αφήνουν αιχμές για αλλαγή στάσης των εν λόγω βουλευτών, καθώς όπως αναφέρουν, προκαλεί εντύπωση πως αποφάσισαν να φύγουν από το κόμμα τη στιγμή που εφαρμόζεται η απόφαση του προγραμματικού συνεδρίου την οποία υπερψήφισαν. Κίνηση που συνδέουν ασφαλώς με τη δημιουργία του κόμματος Τσίπρα και όπως ηρωνικά σχολιάζουν δεν έρχεται ως αποτέλεσμα επιφύτησης του Αγίου Πνεύματος. Όσοι πάρουν την απόφαση να διασπάσουν και να διαλύσουν τη Νέα Αριστερά θα κριθούν αυστηρά από τους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες, τονίζουν οι ίδιες πηγές.
1: Μάλιστα, αλλάζουμε θέμα τώρα για να δούμε στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και συνδέονται με τα κυκλώματα που έφταναν στα χέρια τους οι παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις οποίες δεν δικαιούνταν. Το ελληνικό FBI έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα και έχει καταλήξει στην εξάρθρωση 5 εγκληματικών οργανώσεων. Μιλάμε για πάνω από 1000 εμπλεκόμενους και πάρα πολλούς που έχουν ήδη συλληφθεί και θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες. Το ρεπορτάζ και τα στοιχεία από την Κάτια Νιάκαρη πριν από λίγο στο Sky.
11: Με την επιχείρηση που φέρει την κωδική ονομασία Θερισμός, όπως είπες και εσύ Μάρκο, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το επωνομαζόμενο ελληνικό FBI, χτύπησε το οργανωμένο έγκλημα στις επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι επί χρόνια εγκληματικά κυκλώματα εισέπραταν επιδοτήσεις με σημαντικό μέρος της κατάχρησης πόρων του ΟΠΕΚΕΠΕ να μην συνδέεται με μεμονωμένους παραγωγούς, αλλά με τη δράση οργανωμένου εγκλήματος. Να δούμε λοιπόν τώρα κάποια στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το τελευταίο εξάμηνο εξαρθρώθηκαν 5 εγκληματικές ομάδες από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα, με τη δράση τους να εκτιμάται ότι ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2018. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά κάποια στοιχεία. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1151, συνελήφθησαν πάνω από 90 άτομα, τουλάχιστον 17 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενα, προφυλακιστέοι, με τη ζημία να εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί με απόλυτη ακρίβεια το ποσό, καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Μόνο τον Μάιο λοιπόν το ελληνικό FBI διαλεύκανε τη δράση ομάδα στην Κρήτη. Ακόμα δύο εγκληματικές ομάδες είχαν έδρα τη Μακεδονία, είχαν απλώσει όμως τα πλοκάμια τους σε Κρήτη, Αθήνα, Σαντορίνη και Ήπειρο. Μία από αυτές είχε δράσει από το 2018 με τους κατηγορούμενους να ανέρχονται σε 404. Όπως ανέφερε τέλος να σας πω αρμόδια κυβερνητική πηγή, σε αυτές τις πέντε περιπτώσεις, σε αυτές τις πέντε εγκληματικές ομάδες υπάρχουν διακριτικές τη ρόλη, διαβάθμιση, πολυετή δράση και πρόκειται για μια πολύ διαφορετική και σημαντική πτυχή της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
1: Αυτά είναι τα στοιχεία, αυτά είναι τα δεδομένα όπως τα παρουσίασε πριν από λίγο η Κάτια Νιάκαρη στον Μάρκο Δεϊμέζη. Μένοντας στο θέμα, έχουμε σε εξέλιξη μια μαραθώνια διαδικασία με την απολογία 10 εκ των 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Έλενα Γαλάρη έχει όλο το ρεπορτάζ, για πάμε να την ακούσουμε.
12: Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη. 10 κατηγορούμενοι σήμερα απολογούνται. Κάποιοι φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλο. Με αυτή την ώρα απολογείται ο 7ος κατηγορούμενος. Έχει απολογηθεί ο εν ενεργεία αντιδήμαρχος σε Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος διέθετε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την απολογία του αρνήθηκε σε βάρος του κατηγορίες, δήλωσε την οποιαδήποτε άνοια, δήλωσε άγνοια. Είπε συγκεκριμένα, διατηρώ κέντρο υποδοχής δηλώσεων από το 2021. Σύμφωνα με τον κανονισμό, δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε έκταση, είτε είναι δηλωμένη είτε όχι. Όποιος έρχεται απλώς μας δηλώνει την έκταση και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι η ανάρτηση. Δεν έχουμε πρόσβαση στον Ε9, δεν έχουμε κωδικούς τάξης, δεν έχω προβεί σε καμία έκνομη ενέργεια. Δύο λογιστές φέρεται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση. Πρόκειται για δύο αδέλφια από το Ηράκλειο, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς, να έκαναν ψευδείς δηλώσεις. Να σας πω ότι εχθές αφέθηκαν ελεύθεροι 12 κατηγορούμενοι.
1: Σε ένα άλλο κύκλωμα τώρα που είχε έντονη δράση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ουσιαστικά τι έκαναν αυτοί οι επιτίδοι? Έκλεβαν τον χαλκό από τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής και στους αγρότες της Καρδίτσας και της Λάρισας. Η αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει αυτό το κύκλωμα, προχωρώντας μάλιστα και σε δεκάδες συλλήψεις. Το ρεπορτάζ είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
13: Εδώ πάνω ήταν ο μετασχηματιστής που έπαιρνε ρεύμα, υγειώτρηση. Κόβουν τα καλώδια. Γιατί έχουν και αυτά χαλκό, τα παίρνουν και αυτά τα καλώδια.
11: Απεγνωσμένοι αγρότες στην Καρδίτσα περιγράφουν στον Sky τον τρόπο δράσης εγκληματικών οργανώσεων που έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόμος στην ευρύτερη περιοχή με τις αλλεπάλληλες κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ.
13: Αφού ξεβιδώσουν τις βίδες, τον δένουν και πιθανώς να χρησιμοποιούν και εργάτη. Τον τραβάνε και τον ρίχνουν κάτω. Το βγάζουν έξω στον δρόμο και από εκεί πέρα με την ισχύ τους παίρνουν το χαλκό.
11: Μία από τις οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν σε Καρδίτσα και Λάρισα εξαρθρώθηκε την περασμένη Πέμπτη με τα κέρδη των μελών της να ξεπερνούν τις 890.000 ευρώ. Ενώ η ζημία για τον ΔΕΗ υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια.
14: Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 25 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 4. Τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή.
15: Βρισκόμαστε στις οφάδες Καρδίτσας, εδώ που το κύκλωμα με τους κλεμμένους μετασχηματιστές πραγματικά δρούσε καθημερινά. Όπως λένε οι αγρότες, έκλεβαν το χαλκό από τους μετασχηματιστές του ΔΔΕ, ακόμη και από τον πίνακα, ακόμη και καλώδια που κατέληγαν στην ίδια τη γεώτρηση που ο αγρότης ήθελε για να ποτίσει.
13: Τα καλώδια που κατεβαίνουν από πάνω
16: και κατεβαίνω εδώ για να δώσουν ρεύμα στις υγειότερες, έχουν πάρθει όλα.
17: Τι είχε σε Γαλλικό, τα έχουν πάρει όλα.
18: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
19: Από το Δεκέμβριο του 2024 μέχρι προχθές, στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας διαπράχθηκαν συνολικά 332 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ. Ενώ στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από τον Απρίλιο του 2025 έως προχθές, διαπράχθηκαν συνολικά 229 κλοπές χαλκού από μετασχηματιστές του ΔΔΕ.
20: Από το Γενάρη και μετά σχεδόν είναι
16: κάθε μέρα.
20: Και από όσο ξέρω και σε όλο το νομό εδώ πέρα, έτσι.
18: Για τους 25 συλληφθέντες και 4 ακόμα άτομα που ταυτοποιήθηκαν, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και για τον νόμο περί όπλων.
21: Η υπηρεσία μου θα συνεχίσει να συνδράμει την περιφέρεια με όσους πόρους απαιτείται, μέχρι ότου τέτοια φαινόμενα να εξελιχθούν εντελώς.
18: Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν πάνω από 16.500 ευρώ, καθώς και οι μάντες, μεταλλικός κόφτης και βαριοπούλα που χρησιμοποιούσαν για την εγκληματική τους δράση.
1: Ελάτε να δούμε και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Την περασμένη Τετάρτη είχαμε ένα περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια, επί της οδού Πατησίων, με πυροβολισμούς. Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος εμπορίας κινητών τηλεφώνων πυροβολήθηκε στα πόδια. Οι αρχές είναι σε αναζήτηση του δράστη. Φαίνεται πως έχουν καταλήξει στο ποιος ήταν αυτός ο οποίος πυροβόλησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ένας 30χρονος Έλληνας. Περισσότερα για την πορεία των ερευνών από τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο.
22: Ο 30χρονος Έλληνας είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης των στελεχών της Ποδιεύσης Ασφάλειας Αθηνών, εκείνος που πυροβόλησε τον 47χρονο Πακιστανό ιδιοκτήτη καταστήματος κινητών στην οδό Πατησίων στα πόδια, μάλιστα το βράδυ της περασμένης Τετάρτης. Η πλήρης επιβεβαίωση αναμένεται, Μάρκο, να έρθει από τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, από την εξερεύνηση του πιστολιού βελγικής κατασκευής και του σιγαστήρα που πέταξαν οι τέσσερις δράστες κατά την καταδίωξή τους.
23: Εδώ συγκεκριμένο... και τα φωτογραφικά ντοκουμέντα.
22: Ακριβώς. Το συγκεκριμένο πιστόλι φωτογραφίας, το οποίο αποκαλύπτουμε, εντοπίστηκε σε πεζόδρομο στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια. Το τσαντάκι μέσης ήταν μέσα σε μια σακούλα σούπερ μάρκετ και περιείχε το πιστόλι, τον σιγαστήρα και την γεμιστήρα του όπλου. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα από τα δείγματα που έλαβαν από τα χέρια των συλληφθέντων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη πυρίτιδας, κάτι που θα επιβεβαιώσει πλήρως, Μάρκο, τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ότι ο 30χρονος είναι το άτομο που πάτησε τη σκανδάλη. Ο κατηγορούμενος, να σου πω, ότι είχε ένα βαρύ βιογραφικό, καθώς είχε συλληφθεί κατά τις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των δραστών της δολοφονικής επίθεσης κατά του αρχιφύλακα Γιώργου Λιγκερίδη. Είχε εντοπιστεί μαζί με ένα ακόμα άτομο να κατέχουν 690 γραμμάρια κοκαίνης και το όνομά του είχε προσθεθεί στη δικογραφία και φέρεται να έχει απασχολήσει και για υποθέσεις οπαδικής βίας. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, του 2022, ο 30χρονος Μάρκο είχε συλληφθεί από την αστυνομία για απόπειρα ανθρωποκτονίας όταν χτύπησε με μαχαίρι 17 φορές επιχειρηματία μετά από καυγά μπροστά από καντίνα στην Ερυθρέα για τη σειρά προτεραιότητας μάλλον.
1: Στη Θεσσαλονίκη τώρα είχαμε τραγική κατάληξη σε αυτή την επίθεση την οποία δέχθηκε ένας 67χρονος από τον 30χρονο πρώην γαμπρό του στον Εύωσμο. Εκεί συνέβησαν όλα αυτά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο 67χρονος, εξέπνευσε σήμερα. Η Κάτια Νιάκαρη είχε ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
24: Κατέβηκε κάτω ο νεαρός με τα αίματα, λέει, και φώναζε βοήθεια.
18: Σοκ έχει προκαλέσει στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 67χρονου από τον πρώην γαμπρό του, ο οποίος οδήγησε στο θάνατό του.
25: Είχε μαζευτεί πολλή αστυνομία, πολλοί κόσμος γύρω-γύρω και κλείσαν και τον δρόμο εδώ πέρα.
18: Αμφότεροι, θύμα και δράστης έχουν συλληφθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά και παραβάσεις του τελωνιακού κώδικα. Σε βάρος του 38χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση.
26: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 38χρονος υποστήριξε ότι έκανε χρήση ναρκωτικών μαζί με τον 67χρονο, ο οποίος λιποθύμησε. Στην προσπάθειά του να τον κάνει να συνέλθει, τον χτύπησε στο κεφάλι.
27: Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Κάναμε χρήση ναρκωτικών, έπαθε κρίση και λιποθύμησε. Τον χτύπησα στην προσπάθειά μου να τον επαναφέρω.
18: Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο σημείο εντόπισαν τον 38χρονο γεμάτο αίματα και το 67χρονο θύμα στο διαμέρισμα του δράστη με πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο και το κεφάλι, από τα οποία υπέστη σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, τα ξημερώματα κατέληξε. Η απολογία του 38χρονου αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Εκτός συνόρων τώρα, για να δούμε πώς αντιδράει η Ευρώπη στα πλήγματα τα οποία δέχεται τον τελευταίο καιρό από ντρόουν. Είχαμε έναν συναγερμό που σήμανε αυτή την εβδομάδα σε πολυκατοικία, σε πόλη της Ρουμανίας κατέπεσε σε αυτή την πολυκατοικία ένα ντρόουν. Η Ευρώπη δείχνει τη Ρωσία. Ο κύριος Πούτιν έκανε δηλώσεις χθες, είπε πως η Μόσχα δεν έχει καμία σχέση με αυτό και μάλιστα ο ίδιος ο Ρώσος Πρόεδρος έδειξε προς την πλευρά της Ουκρανίας. Η Δήμητρα Κυρανούδη από το Βερολίνο με το κλίμα που επικρατεί και στις τάξεις της Γερμανίας, διότι εδώ οργανώνεται και μια μεγάλη νατοϊκή άσκηση υπό την ηγεσία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι σε εξέλιξη ούτως ή άλλως μια πολύ μεγάλη προσπάθεια των Γερμανών να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις.
0: Οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ηγούνται της μεγαλύτερης νατοϊκής άσκησης των τελευταίων μηνών στη Λιθουανία. Πρόκειται για την άσκηση Freedom Shield, η οποία διεξάγεται στα σύνορα της Λευκορωσίας και επίσης στα σύνορα με τον ρωσικό θύλακα Καλίνιγκρατ. Στη συγκεκριμένη άσκηση συμμετέχουν 3.000 στρατιώτες, κυρίως Γερμανοί, και εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα από 8 περίπου νατοϊκές χώρες, και όλα αυτά με σενάρια προσομοίωσης πολέμου ενός σύγχρονου πεδίου μάχης, με μεταφορά τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, με πλοία, με τρένα, με οδικά μέσα, αλλά επίσης και με προσομοίωση μάχης με ντρόουν, με ελικόπτερα και με συνδυασμό δυνάμεων, για παράδειγμα τεθωρακισμένων και πεζικού. Όλα αυτά σε μία προσπάθεια να δείξει το ΝΑΤΟ ότι βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Και Μάρκο, να σημειώσουμε ότι η Γερμανία επιτελεί κομβικό ρόλο στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ με την ταξιαρχία 45 που βρίσκεται στη Λιθουανία και η οποία αναμένεται να έχει 5.000 στρατιώτες μέχρι το 2027. Είναι η πρώτη φορά που η Γερμανία στέλνει μία μόνιμη αποστολή γερμανικών στρατευμάτων στο εξωτερικό μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Και από την ανταπόκριση της Δήμητρας Κυρανούδη από το Βερολίνο, την επικεφαλής της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, στη Χρύσα Τσίχλη και το τμήμα διεθνών ειδήσεων του Sky, η Χρύσα θα μας ενημερώσει για τις εχθροπραξίες στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, συνεχίζονται με αμύωτη ένταση.
3: Στο πλαίσιο πληγμάτων στην ενεργειακή βιομηχανία της Ρωσίας, η Ουκρανία πραγματοποίησε τη νύχτα μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με μη επανδρομένο αεροσκάφη σε 23 στρατιωτικούς στόχους, στοχοποιώντας μεταξύ άλλων ρωσικές πόλεις λιμάνια στην Αζοφική θάλασσα και στη Μαύρη θάλασσα, προκαλώντας πυρκαγιές. Στόχος των Ουκρανικών ντρόουν έγινε ρωσικό διελιστήριο, δεξαμενόπλιο του σκιώδου στόλου και αποθήκη πετρελαίου. Κάποια από τα χτυπήματα έγιναν βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια 500 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όπως επεσήμενε ο ίδιος ο Βολοντιμίρ. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο ΕΞ, ο Ουκρανός πρόεδρος, δικαίως φέρουμε τον πόλεμο πίσω από εκεί που προήλθε. Παράλληλα, η Μόσχα καταγγέλει χτύπημα στον πυρηνικό σταθμό της κατεχόμενης Ζαπορίζια, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές σε βασικό εξοπλισμό. Μια μέρα μετά τη συντριβή ρωσικού ντρόουν σε διαμέρισμα στη Ρουμανία, την οποία καταδίκασαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι, έχει ενδιαφέρον ότι ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου τους κάλεσε να σταματήσουν τα κηρύγματα, μιας και για πολύ καιρό οι Ευρωπαίοι αγνόησαν τις προκλήσεις για να ενισχύσουν την άμυνά τους.
1: Επιστρέφουμε στην ερχόρια επικαιρότητα να δούμε τι γίνεται στο πεδίο του μεταναστευτικού, ειδικά στην Κρήτη. Υπάρχει θέμα, καταγράφονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τις αρχές του χρόνου και υπάρχουν και κάποια διαχρονικά προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τις συνθήκες φιλοξενίας των μεταναστών που καταφθάνουν στο νησί. Όλα αυτά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί της Μέρης Καντάλη.
4: Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται λιμενικό και Frontex στην Κρήτη για τις μεταναστευτικές ροές, καθώς η τρέχουσα εβδομάδα αποδεικνύει τη δυσκολότερη του 2026. Συνολικά καταγράφηκαν 950 αφήξεις παράνομων μεταναστών με 9 από τις 12 βάρκες να φτάνουν μόνο την περασμένη Τετάρτη σε Γάβδο και νότια παράλια του Ηρακλείου, μεταφέροντας 750 άτομα.
5: Υπάρχει από το 1ο-1ο του 26 μία αύξηση των ροών από, ενώ πέρσι ήταν προς τη Γάβδο, τώρα φέτος είναι, δείχνουμε ότι είναι περισσότερο προς τα καλά λιμάνια, προς τη δικιά μας την περιοχή, καθώς και την Ιερά Πέτρα.
6: Οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη παρουσιάζουν μια αύξηση της τάξης του 10% στο πρώτο πεντάμινο του 2026 με το αντίστοιχο πέρυσι. Οι μετανάστες στο Ηράκλειο φιλοξενούνται σε ένα ακατάλληλο κτίριο στο λιμάνι του Ηρακλείου καθώς τοπικοί φορείς και Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουν καταφέρει να βρουν ένα χώρο για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας.
5: Είναι περίπου 180 άτομα. Το θετικό είναι ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης αποκρίνεται άμεσα στο κομμάτι της προσωρινής κράτησης εδώ πέρα και μέσα σε 48 ώρες περισσότεροι φεύγουν από το χώρο που αποκρατούνται.
4: Από την αρχή του χρόνου έως και σήμερα καταγράφηκαν 118 περιστατικά με 5.200 μετανάστες έναντι 99 περιστατικών και 4.750 μεταναστών πέρυσι. Οι μετανάστες προωθούνται άμεσα στις προχείρες δομές φιλοξενίας του νησιού.
2: Υπάρχουν δύο χώροι, ένα στα Γανιά στις φυλακές της Αγιάς και ένα στο λιμάνι κάτω.
4: Το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης προβλέπει κράτηση όσων δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ, εξέταση αιτήσεων ασύλου εντός 12 εβδομάδων και ενίσχυση της πίεσης προς τρίτες χώρες για επιστροφή μεταναστών.
1: Σε κλίμα τριημέρου θα κινηθούμε για τη συνέχεια. Σήμερα κορυφώθηκε η έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Είχαμε αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς, στα λιμάνια, στα αεροδρόμια. Βεβαίως είναι πολύ αυξημένες και οι πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς. Το ρεπορτάζ είναι της Μέρης Σκανδάλη και πάλι.
4: Νάξου, πάρω. Όπου φύγει Αθηναίοι για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και την πρώτη μίνι καλοκαιρινή απόδραση.
7: Πάρω πάμε.
8: Για το τριήμερο.
7: Για το τριήμερο μόνο.
4: Στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας οι ταξιδιώτες σχημάτιζαν από νωρίς το πρωί ουρές.
9: Και σήμερα Σάββατο για τα νησιά του Κυκλάδων η πληρότητα αγγίζει το 100%.
4: Οι πληρότητες αντανακλώνται και στα καταλήμματα στα νησιά των Κυκλάδων και ιδίως σε αυτά που βρίσκονται κοντά στην Αττική. Και οι επιχειρηματίες του τουρισμού τρίβουν τα χέρια τους.
10: Η εικόνα του τριημέρου είναι πάρα πολύ θετική. Μας δείχνει πώς θα πάει και το υπόλοιπο καλοκαίρι. Αυτό που κάνει τη Σύρο να ξεχωρίζει είναι ότι μέσα σε ένα τριήμερο μπορείς να γυρίσεις όλο το νησί. Έχει πολύ μικρές αποστάσεις και γενικά οι τιμές παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρσι.
11: Είναι τέλειο. Πάνω θα πάμε εκεί πέρα τώρα να κάτσουμε. Αυτά.
9: Και με το που πάμε, μπάνιο μέσα, έτσι.
11: Ού, κατευθείαν με το μαγιό έχω πάει.
9: Είσαι η νύφη και πάτε.
11: Πάρω.
9: Πάρω.
11: Πάρω. Για τριήμερο τώρα, για πνεύματος.
7: Μύκονο. Για τρεις μέρες.
9: Έχει υπολογίσει περίπου πώς θα στοιχεί αυτό, ναύλα, διαμονή, διατροφή.
7: Έστω ένα χιλιάρικο.
1: Τώρα, σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα νέα πρόστιμα, αυξημένα, σε όσους κινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δίχως να διαθέτουν επικυρωμένο εισιτήριο. Η αύξηση του προστίμου αφορά τόσο την Αθήνα όσο και την Θεσσαλονίκη. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
27: Σταθμός Περισσού. Ο ένας μετά τον άλλο, επιβάτες ακολουθούν σε απόσταση αναπνοής όσους έχουν εισιτήριο και περνούν μαζί τους από τις αυτόματες πύλες εξόδου.
12: Συνήθως, όταν δεν έχω εισιτήριο, περνάω κάποιον από πίσω. Συνήθως πολλοί αφήνουν να περάσουν. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, ας πούμε, που δεν αφήνουν, νευριάζουν.
27: Οι εικόνες αυτές, που καταγράφονται πλέον και από την AI κάμερα που λειτουργεί πιλωτικά στον Περισσό, έφεραν πιο τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Από σήμερα, όποιος εντοπίζεται να μην έχει εισιτήριο σε μέσα μαζικής μεταφοράς, θα πληρώνει 100 ευρώ αντί για 72 που ήταν το πρόστιμο μέχρι και εχθές.
12: Σίγουρα, το πρωί που πάω στη δουλειά, που εγώ έχω το app πλέον και μπαίνω έτσι, πάει κάποιος κόσμος που έρχεται από πίσω μου και μπαίνει συνέχεια γρήγορα. Εντάξει, εγώ το έχω συνηθίσει, οπότε συνήθως αφήνω λίγο χώρο να μπουν.
14: Είτε θα κολλήσω από πίσω σε κάποιον, είτε άμα βρω ευκαιρία να πηδήξω από πάνω να με κοιτάζει κανείς.
28: Έχεις πετύχει ελεγκτές?
14: Έχω πετύχει, αλλά δεν με έχουν σταματήσει, το είχα γλιτώσει.
27: Για τους δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου, το πρόστιμο ανεβαίνει από τα 30 στα 50 ευρώ.
29: Στόχος είναι να μπει τέλος στην εισιτηροδιαφυγή, που αποτελεί χρόνια πληγή για τις αστικές συγκοινωνίες και μαύρη τρύπα για τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου.
12: Είναι σίγουρα ένα κίνητρο, απλά επειδή αν μπει ένας ελεγκτής, ας πούμε, στο λεωφορείο ή στο τραμ, έχεις πολύ εύκολη δυνατότητα να φύγεις. Πολλοί σου λένε ότι όταν το δω να μπαίνει, θα φύγω και δεν το πληρώνουν.
30: Στα λεωφορεία η αλήθεια είναι ότι δεν έχει ποτέ κάποιον ελεγκτή. Όποιος θέλει να μετακινηθεί μέσα στην Αθήνα με λεωφορείο, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
27: Ο παραβάτης θα μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό μόνο σε περίπτωση που μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών.
12: Είναι βλακή γιατί κάποιοι πληρώνουν και κάποιοι μπαίνουν τσάμπα και είναι άδικο για τους υπόλοιπους.
27: Πηγές του Υπουργείου Μεταφορών αναφέρουν ότι οι έλεγχοι σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα ενταθούν το επόμενο διάστημα.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, να πούμε πως είναι σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός του Champions League στη Βουδαπέστη. Paris Saint-Germain Arsenal 1-1, με το μάτς να βρίσκεται στις καθυστερήσεις του. Αν οι δύο ομάδες μείνουν ισόπαλες και στα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που απομένουν, τότε η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση. Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Παγκάκη. Έχει όλη την αθλητική δραστηριότητα της ημέρας, βεβαίως, και πώς εξελίχθηκαν σήμερα οι δύο ημιτελικοί που είχαμε για το πρωτάθλημα της Basket League.
8: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρηθούν για 23η φορά σε σειρά τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο πρώτος τελικός των 2 Ιουνίων είναι προγραμματισμένος για την προσεχή Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ το Game 2 των μονομάχων θα διεξαχθεί 2 ημέρες αργότερα, αυτή τη φορά Παρασκευή 5 Ιουνίου με ώρα έναρξης την ίδια στις 9 το βράδυ, δηλαδή αυτή τη φορά στο Tough Center. Για τον Ολυμπιακό, μεγάλος πρωταγωνιστής στην νίκη ήταν ο Χολ με 16 πόντους, ενώ ο Τσέντι Όσμαν από την άλλη ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Πράσινων, ο οποίος το πήρε προσωπικά και έστειλε το τριφύλι στην επόμενη φάση των φετινών τελικών με 29 πόντους.
1: Νίκη λοιπόν για τον Παναθηναϊκό επί του ΠΑΟΚ στην έδρα των Θεσσαλονικιών, νίκη και για τον Ολυμπιακό επί της ΑΕΚ, οπότε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν και πάλι σε σειρά τελικών για το ελληνικό πρωτάθλημα, αρχή την προσεχή Τετάρτη στις 9 το βράδυ με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι της ΕΡΤ. Τώρα, υπάρχει η πολύ σημαντική επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου. Έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση χθες σε ένα διεθνές meeting στην Κύπρο. Η επίδοσή του 8 μέτρα και 49 εκατοστά, η καλύτερη φέτος στον κόσμο. Ο Δημήτρης Βάλσαμος έχει ετοιμάσει το σχετικό ρεπορτάζ.
13: Είναι ο Μίλτος Τεντόγλου και βραδοφωνάζει ξανά παρόν.
15: Και θα το κάνει σήμερα, θα το κάνει.
13: Μετά από μια μέτρια σεζόν, ο κορυφαίος Έλληνας άλτης πέταξε τα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, πετυχαίνοντας την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο και διαλύοντας φυσικά τον ανταγωνισμό στο meeting της Κύπρου. Και όλα αυτά λίγες μέρες μετά την επικράτησή του στο Diamond League της Κίνας, σπάζοντας το δικό του προηγούμενο φετινό ρεκόρ που είχε θέσει τότε στα 8.46.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος. Το ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Άσπα Παναγοπούλου έχει πάρει ήδη θέση. Θα εκφωνήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα ακούσετε σε επανάληψη το Σαββατιατικό Τι Να'ναι με τον Μάνο Βουλαρίνο. Εμείς θα λέμε και πάλι αύριο το πρωί εκτάκτως στις 10. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
19: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ο Αμερικανός Υπουργός προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάση στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα, που επικαλείται μία μη κατανομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου, δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Το Πεντάγωνο δεν ανταποκριθήκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά και την νέα επιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά του Ορμούς παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πειρά αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Νωρίτερα σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμα ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό ναρκών στα στενά του Ορμούς, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται από την Κρήτη ως τη Βόρεια Ελλάδα κατάφερε να εξαρθρώσει το ελληνικό FBI τους τελευταίους 6 μήνες με την επιχείρηση θερισμός που αφορά στις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 1.151, έως σήμερα έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 90, εκ των οποίων μάλιστα 17 έχουν κριθεί προφυλακιστέοι. Η ζημιά από τη δράση των 5 εγκληματικών ομάδων εκτιμάται πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής από τα τέλη Μαρτίου του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52, ποσοστό 2,11% επί του συνόλου των κλήσεων. Τις παραβάσεις καταγράφουν κάμερες που λειτουργούν σε λεωφοριολωρίδες και άλλες μέσω του πιλωτικού δικτύου έξυπνων καμερών. 23 μετανάστες που επέμεναν σε Λέμβου εντοπίστηκαν από πλοίο της Frontex νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Χειροπέδεσε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, πέρασαν στις 6 το πρωί μοτοσυκλετιστές της Δία στην Ιερά Οδό. Λίγα λεπτά νωρίτερα οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε μια 20χρονη στην Αδριανού, τη χτύπησαν στο πρόσωπο και την κοιλιά και τη άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο. Τα δύο αγόρια, 14 και 16 ετών, είχαν συλληφθεί στις 21 Μαΐου για ληστεία σε υπάλληλο πρατηρίου καυσίμων στο Παγκράτη. Στην Αίγινα συνελήφθη 62χρονη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για πρόκληση πυρκαγιάς. Κατά τη διάρκεια καύσης απορριμμάτων στην αυλή της, η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα. Η γυναίκα είναι υπότροπη για ανάλογο συμβάν πέρσι. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η ελληνική αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Καλούνται οι πολίτες, μεταξύ άλλων, να μην απαντούν σε τέτοιου είδους μηνύματα, να μην ανοίγουν συνημμένα αρχεία ή συνδέσμους που περιέρχονται σε αυτά και να μην καταχωρούν προσωπικά, τραπεζικά ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα. Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν στην κανονική διάρκεια του αγώνα Paris Saint-Germain και Arsenal που διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League στη Βουδαπέστη. Η νικήτρια ομάδα θα κριθεί στην παράταση. Την πρόκριση στους τελικούς της Basket League εξασφάλισαν ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν εκτός έδρας της ΑΕΚ με 95-86 και οι Πράσινοι νίκησαν στη Θεσσαλονίκη τον ΠΑΟΚ με 102,94. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά εύθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιο, νοτιοδυτική 2 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά εύθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Όπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Πουλί μου και ζουλούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο την Άνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στην Ελλάς, όχι του Μιχάλη την Ελλάς, τη δικιά του, πρέπει να το διευκρινίζουμε συνέχεια αυτό, γιατί δεν είμαι η Ελλάς. Άνοιξε θεία από την Ελλάς είμαστε και δεν ξέρεις τι να κάνεις, να κρυφτείς. Τώρα που το σκέφτομαι, πήγε να είναι κρύψου καλού κάπου. Δεν ξέρει τι γίνεται. Θέλω να πω απλώς του Αλέξη είναι λίγο πιο επικίνδυνη. Ο Αλέξης μας, ο οποίος εμένα τουλάχιστον και θέλω να πιστεύω και σε εσάς, έφτιαξε την εβδομάδα και μπορεί να φτιάξει και το μήνα και το χρόνο, τη δεκαετία, ό,τι με το καινούριο του κόμμα. Τι έγινε, Αλέξη?
1: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
2: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Καλά, άστο να πάει στο. Δεν μπορεί ο Φουκαράς, μπερδεύεται άμα δεν έχει να διαβάζει. Παρουσίαση την Τετάρτη, ελπίζω την είδες, Νίκο.
3: Πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο, λέει. Είχαμε τελικό Champions League, έχουμε σήμερα. Να σου πω ότι Δευτέρα τον είδα, λίγο πολύ δεν μπορούσα.
3: Τι τελικό θα δω, βρε.
0: Θα δεις τελικό Champions League και δεν είδες παρουσίαση Τσίπρα?
3: Ναι.
0: Πολύ πιο διασκεδαστικός. Δεν ξέρω πώς θα είναι σήμερα ο τελικός, αλλά αποκλείεται να φτάσει το επίπεδο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να σου πω, ξεκίνησε με δύο ηθοποιούς. Ξεκίνησε με δύο ηθοποιείς που δεν είχαν μάθει τα λόγια τους και διάβαζαν εκεί και τα αστεία τους. Κάνανε και καλά αστιάκια, αλλά τα διαβάζανε. Αυθόρμητα. και ήταν αυθόρμητο διάβασμα. Δεν τα λέγανε καλά. Τέλος πάντων, χωρίς πρόβα, πώς να τα πεις καλά. Μετά είχαμε τον Αλέξη μας, ο οποίος τι του κάνανε. Ο Αλέξης μας ο γνωστός είναι πολύ άσχολος και δεν προλαβαίνει καθόλου να μάθει τα λόγια που του γράφουνε στις ομιλίες του. Οπότε πρέπει ο άνθρωπος να τις διαβάζει. Αυτό δεν είναι. Τι περισσότεροι πολιτικοί διαβάζουν. Τι κάνουν οι περισσότεροι πολιτικοί όταν εμφανίζονται έτσι σε κόσμο και τέτοια. Οι πιο παραδοσιακοί και με πιο φτηνές παραγωγές έχουν ένα πόντιουμ και πάνω έχουν τα χαρτιά και διαβάζουν, έτσι. Και σηκώνουν που και εγώ, αλλά διαβάζουν. Βλέπουν τα χαρτιά που διαβάζουν. Οι πιο καλές παραγωγές, στις πιο καλές παραγωγές έχουμε αριστερά και δεξιά δύο που φαίνονται σαν γυαλιά από το κοινό, σαν τζάμια. Αλλά από την πλευρά του πολιτικού προβάλλεται το κείμενο της ομιλίας του. Και έτσι φαίνεται, ενώ μπορεί ταυτόχρονα να διαβάζει, αλλά να φαίνεται ότι κοιτάει και το κοινό του. Τι του κάνουν του Αλέξη μας? Του βάλαν τα μόνιτορ κάτω στο πάτωμα. Και ο Φουκαράς πέρασε όλη την ομιλία κοιτώντας κάτω στο πάτωμα. Νόμιζε ότι τι φοβάται. Στην αρχή λέω τι φοβάται, μην του χυμίξουν κατσαρίδες. Μετά είδα ότι τα μόνιτορ είναι κάτω. Εντάξει, το κάνανε για να γελάσουν οι άνθρωποι της παραγωγής. Κάτω τα μόνιτορ τα βάζουμε, να πω, συμβαίνει καμιά φορά. Αλλά μόνο όταν θέλουμε να θυμόμαστε σημεία. Ξέρεις, όταν ξέρουμε τι θέλουμε να πούμε. Και πού και πού, να ρίξουμε και μια ματιά άμα ξεχαστούμε στα κεφάλαια, να πούμε αυτόν που λέμε. Άμα δεν έχουμε διαβάσει καθόλου, άμα δεν ξέρουμε αυτό που θα πούμε γενικώς, δεν βάζουμε κάτω τα monitor, γιατί έχουμε το θέμα του Αλέξη που ήταν συνέχεια κάτω. Έλεγε και ήταν και μιλούσε από καρδιάς και ήταν κάτω τα μάτια του, στο πάτωμα. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι και οι διοργανωτές θέλουν να γελάσουν. Αλλά ρε, εσείς μην το ξεφτιλίζετε τόσο πολύ. Είναι αρχή ακόμα, μετά τι θα του κάνετε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ένα πράγμα έλειπε μόνο από την παρουσίαση, από την πρεμιέρα της παράστασης.
4: Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Έλειπε η Τσαπανίδου. Προσπάθησε η Φουκαριάρα ή του Μασάτου, αλλά ήταν κάπως πιο πίταν ψόφια.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
0: Ψόφια. Και επίσης δεν ανακοίνωσε καμιά ομάδα, να πούμε. Συνήθως αυτό το λέμε όταν θα πει ονόματα συνεργατών. Όχι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Οι κειμενογράφοι ήταν πολλοί και δεν είχαν συνεννοηθεί μεταξύ τους. Τι να κάνουμε. Αυτό ήταν και η μόνη, κατά την ταπεινή μου άποψη, το μόνο που μου έλειψε από την πρεμιέρα.
5: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα!
0: Κατά τα άλλα, ο Αλέξης μας ήταν αυτός ο υπέροχος Αλέξης, ο αδίστακτος άνθρωπος που μπορεί να πει τα πάντα από αυτά που λέει, καταλαβαίνει το 1 τρίτο με 1 τέταρτο περίπου, μπερδεύεται, δεν ξέρει. Τέλος πάντων, αυτός ο υπέροχος ταξιδιώτης.
6: Το ταξίδι που ξεκινάμε απόψε και είστε όλες και όλοι εδώ χιλιάδες συνταξιδιώτες. Το ταξίδι αυτό που ξεκινά απόψε έχει σκοπό να την αλλάξει την πραγματικότητα και όχι να την περιγράψει.
0: Είναι η κλασική δουλειά της αριστεράς. Έχει μείνει πραγματικότητα, δεν μπορεί να την περιγράψει και την αλλάζει. Λέει τα δικά της. Λέει όχι, δεν είναι αυτό, είναι. Μα είναι κόκκινο το αμάξι. Όχι, το βλέπεις εσύ κόκκινο, είναι άλλο πράγμα. Είναι το κεφάλαιο, διότι το οποίο η αλωτρίωση, ο καπιταλισμός είναι αυτό το ταξίδι. Το ταξίδι χιλιάδες ήταν, δεν ήμασταν πολλοί να πούμε, ήταν δυόμιση, τρεις, το πολύ. Εντάξει, γι' αυτό τα κάνουν στο Θησίο. Το Θησίο είναι κανένα σταυροδρομάκι. Είναι και χάνε, έχει δέντρα, έχει τέτοια. Είναι για να χάνε, να φαίνεται γεμάτο, λέει μικρούλι. Το καημένο. Καλά έκανε ο άνθρωπος, σιγά τι έγινε. Να πούμε και 2 και 3 χιλιάδες, δεν είναι λίγοι. Θα μου πει χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, αλλά τέλος πάντων. Ξεκινά το ταξίδι, δεν έχουμε μάθει ποιος το πληρώνει βέβαια αυτό το ταξίδι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αν ακούει ο Αλέξης, ναι, Αλέξη. Εσύ είσαι ασυμβίβαστος αριστερός. Πώς γίνεται να μην είσαι, θες να φέρεις τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Δεν μπορεί να μην είσαι διαφανής, να βγεις να πεις ο τάδε και ο τάδε μου τα σκάνε και οργανώνω. Έχω ιδρύματα, έχω κόμματα, γραφεία στην Αμαλίας. Θέλω να πω, είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, για αυτά που κάνει ο Αλέξης. Δεν είναι ότι. Είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Και καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που όσο να είναι θέλουν κάπως να διασκεδάσουν, θέλουν να γελάσουν. Και εγώ δηλαδή, άμα είχα λεφτά πολλά, θα έλεγα να δώσω μερικά μυριάκια στον Αλέξη να γελάω. Και να καμαρώνω στους φίλους μου. Το βλέπετε αυτό το θέαμα, εγώ το πληρώνω. Οπότε καταλαβαίνω αυτούς που τα δίνουν τα λεφτά, αλλά να μην τους ξέρουμε, ρε παιδί μου. Όχι, ξέρεις γιατί, Αλέξη μου. Γιατί ο κόσμος είναι κακός και σκέφτεται διάφορους επιχειρηματίες, Αλέξη. Και σκέφτεται και συγκεκριμένους. Ο Καρανίκας είπε κιόλας, θα τον ακούσουμε, δεν θυμάμαι. Είπε το Μελισανίδη ο Καρανίκας, ότι του πήρε εφημερίδα. Ότι πήρε την εφημερίδα των συντακτών για να προβάλλει τον Αλέξη. Έτσι είπε. Ο Καρανίκας, φίλος του ήταν. Κολλητός. Ξέρω εγώ. Δεν. Αλλά λέω, Αλέξη, πρέπει να βγεις και να πεις: ορίστε η χρηματοδότησή μας, όλα καθαρά. Εδώ ο κόσμος έρχεται και μας δίνει λεφτά. Με συνδρομές τα κάνουμε όλα αυτά. Δεν είναι κανένας επιχειρηματίας από πίσω να μας τα σκάει. Το λέω, Αλέξη, εγώ για το. Γιατί ο κόσμος είναι κακός, ξέρεις τώρα πώς είναι. Τέλος πάντων, ο Αλέξης, ο οποίος για άλλη μια φορά μιμήθηκε τον Ανδρέα τον Παπανδρέου.
6: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού.
0: Άμα, Αλέξη, είναι αυτή που βλέπεις μόνο, δεν θα πάμε πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα διασκεδάσουμε το ραντεβού με την ιστορία. Ήταν Ανδρέας, μετά έκανε και. Μιμήθηκε. Αυτό το είδες, δεν μπορεί. Είδες τη φωτογραφία που μιμείται τον Ανδρέα με τη διακήρυξη της 3η Σεπτέμβρη. Πήγε ο Φουκαράς και τη σήκωνε έτσι, ο καημένος. Βρε, πού πας, βρε Καραμήτρο, που θα λέγει εγώ. Τέλος πάντων, καλά κάνει και ο Κασιμάντης που τον λέει Καραμήτρο, σωστά. Τέλος πάντων, πάσχισε ο άνθρωπος εκεί να μιμηθεί. Η ομιλία δεν είχε τίποτα έτσι, τίποτα. Καινή περιεχομένου. Ήταν σαν ένα κείμενο που θα έγραφε ένας επιμελής, αλλά όχι ευφυής, νεολαίος κόμματος της αριστεράς. Ένα τέτοιο. Με τα γνωστά λέξεις, αυτό, το ένα, το άλλο. Το μόνο σημείο που κάτι καταλάβαμε ήταν εκεί που αναφέρθηκε στον κόσμο και στις συγκρούσεις του κόσμου. Προσέξτε τη διαφορά στην αναφορά στην Ουκρανία και στην αναφορά στην Παλαιστίνη. Προσέξτε διαφορά.
6: Δεν κάνουμε τσιμπουδιά όσο πέφτουνε κορμιά στην Ουκρανία. Δεν σωπαίνουμε μπροστά στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων στη Γάζα από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο Λίβανο.
0: Λοιπόν, από τη μια έχουμε ο Νετανιάχου και το Ισραήλ βομβαρδίζουν και δολοφονούν στην Παλαιστίνη. Στην Ουκρανία τα κορμιά πέφτουν μόνα τους. Είναι στην Ουκρανία πέφτουν. Φυσάει ο αέρας, πέφτουν τα κορμιά. Τι να κάνουμε, δεν είναι ότι φταίει κάποιος. Δεν είναι. Γιατί οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν τον καλό μας. Αν πάμε να λέμε για Ρωσίες και τον κύριο Βλαδίμηρο, για όνομα, πέφτουν κορμιά στην Ουκρανία, έτσι. Πέφτουν. Εκεί οι άλλοι είναι. Μπράβο ρε Αλέξη, και αυτό ήταν το μοναδικό κομμάτι που κάτι είπε, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν αυτό το κάτι είναι οι Ρώσοι είναι φίλοι μας, θέλουν τον καλό μας. Μετά άρχισε τα. Αυτό το έχει ξανακάνει αυτό. Πάνε διάφοροι χαβαλέδες, ρε παιδιά, και σας έχω πει: εμένα μου αρέσει γιατί είναι η δουλειά μου, αλλά ταυτόχρονα είμαι και άνθρωπος, τον ελυπάμαι. Πάτε διάφοροι, επειδή θέλει να κάνει το χαβαλέ, και πάτε και του λέει: προχώρα μόνο σου, προχώρα, Αλέξη, σε στηρίζουμε. Και πάει το φουκαριάρικο και τα πιστεύει, ρε παιδιά.
6: Εδώ και καιρό, χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. κάντε κάτι. Προχωρήστε. Βγείτε μπροστά.
0: Κάντε κάτι. Δεν έχει τηλεόραση τίποτα. Πάνε να κάνουν κωμικές σειρές. Τις κοιτάς, δεν μπορεί να γελάσεις. Σε πιάνουν δάκρυα από τη θλίψη που σου προκαλούν οι κωμικές σειρές. Κάντε κάτι να έχουμε κάτι να γελάμε. Και το έκανε ο Αλέξης, ο οποίος μετά άρχισε τα συγκινητικά του, παιδιά. Γιατί άρχισε το γνωστό παραμύθι. Δεν ξέρω ποιο, κάποιος το είχε ξεκινήσει αυτό πριν πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι ποιος. Που λέει: είδα το Γιώργο. Και λέει παραμύθια. Πώς παλιά οι θεολόγοι στα σχολεία φτιάχναν ιστορίες από το κεφάλι τους. Έτσι είναι και οι πολιτικοί που φτιάχνουν ιστορίες. Συνάντησα τον Νίκο που είναι καφετζής εκεί και μου είπε: αυτό δεν βγαίνω με τα νίκια. Και τρίχες κατσαρές. Θα τους έχει πει κάποιος από αυτούς που τους βουτάνε τα λεφτά και τους συμβουλεύουν τους πολιτικούς να κάνουν διάφορες κινήσεις αστείες και να λένε αστεία πράγματα, ότι χρειάζονται τέτοια παραδείγματα. Και χρειάζονται τέτοια παραδείγματα, αλλά χρειάζονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή για να βγαίνει αυτό.
6: Με αυτούς τους ανθρώπους που τα βιώνουν όλα αυτά συνομίλησα το προηγούμενο διάστημα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσεις. Με τον κύριο Δημήτρη, που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει.

0: Το διπυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
1: Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ, να ήταν, να ζούσε και να ήταν νεαρός ο Νίκος ο Ξανθόπουλος, να ερμηνεύσει Αλέξη Τσίπρα, η Οδύσσια ενός ριμπραντιασμένου. Ρε, τι παραμυθάς είναι αυτός, ρε. Κακός, ενώ κακός παραμυθάς, δεν πείθει, αλλά διασκεδαστικός που είναι αυτό το οποίο έχει σημασία. Και μετά λέξεις.
0: Νέα Ελλάδα, νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο, ηθική επανάσταση, πατριωτισμό, κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και την εμβάθυνσή της, φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας, ασφάλεια του πολίτη, δικαιώματα, ισότητα ευκαιριών για όλους, συλλογικότητα και την αλληλεγγύη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη.
1: Λέξεις, ωραίο. Είναι αυτές οι ωραίες λέξεις, παιδιά, αξιοπρέπεια. Ό,τι θέλει ο καθένας σημαίνει. Σου λέει, θα πω αυτό και ο καθένας ό,τι θέλει θα φανταστεί. Είναι λέξεις που δεν περιγράφουν τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι λέξεις που όσο περισσότερο τις ακούτε να τις χρησιμοποιεί κάποιος, τόσο μεγαλύτερος απατεώνας είναι. Όπως μεγάλος απατεώνας είναι αυτός που επαναλαμβάνει συνέχεια το περίφημο «οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς».
0: Έναν πατριωτισμό που τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.
1: Παπατζηλίκη, έτσι όταν ακούτε οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, κρατάμε πορτοφόλια, γιατί όποιος δεν θέλει να κοιτάμε τους αριθμούς θέλει να μας κοροϊδέψει, παιδιά, με παραμύθια. Γιατί αν κάτι μπορεί να περιγράψει, το μοναδικό που μπορεί να περιγράψει τους ανθρώπους στο σύνολό τους, όχι τον καθένα, είναι οι αριθμοί. Δηλαδή, πουχού, για να καταλάβουμε μια χώρα, λέμε το προσδόκιμο ζωής είναι τόσο, κάτι καταλαβαίνουμε. Ανέβηκε το προσδόκιμο ζωής, λέμε, α, καλύτερα οι άνθρωποι. Έπεσε η παιδική θνησιμότητα, άρα ζουν καλύτερα οι άνθρωποι. Όλα αυτά με αριθμούς μόνο μπορούμε να τα διαπιστώσουμε. Αλλιώς χωρίς τους αριθμούς είμαστε έρμεο του κάθε παπατζή. Οπότε όταν ακούτε άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς, λέτε αυτός είναι παπατζής. Είναι απατεώνας. Διάλειμμα.
2: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
3: Έλα με φόρα!

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Αντώνη Φωστιέρη. Είναι ποιητής.
3: Η μνήμη πάσχει από πρεσβειοποία. Βλέπουμε τα μακρινά και η μνήμη κρατάει τα μακρινά με μεγαλύτερη ενάργεια, ενώ δυσκολεύεται να βλέπει τα κοντινά.
2: Την Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την ευρωπαϊκή άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Ο Αμερικανός Υπουργός προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κυριακάτικη Welt, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά και τη νέα ανεπιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Νωρίτερα σήμερα, η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμα ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από Ιρανικό λιμάνι. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής από τα τέλη Μαρτίου του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52, ποσοστό 2,11%. Χειροπέδες σε 4 ανήλικους, 2 αγόρια και 2 κορίτσια, πέρασαν μοτοσυκλετιστές της Δίας στην Ιερά Οδό. Οι ανήλικοι επιτέθηκαν σε 20χρονη στην Αδριανού και αφού τη χτύπησαν, τη άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο. Στην παράταση κρίνεται αυτή την ώρα το τρόπαιο του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Οι δύο ομάδες στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Αλέξης Τσίπρας στη διασκέδασή μας, που από την Τετάρτη έχει γίνει πολύ ποιοτικότερη. Πια και εσείς φαντάζομαι βλέπετε με άλλη όρεξη τα δελτία ειδήσεων. Είναι ο Αλέξης μας. Είναι ο καημένος ο Νίκος, ο καημένος που βάζει τα κλάματα, γκρινιάζει, εμένα δεν με παίζουν τα συμφέροντα και... Δηλαδή ένα αριστούργημα. Είμαστε στη φάση, εμείς τώρα είμαστε ακόμα στην φάση, στην ομιλία του, στην πρεμιέρα πια ομιλία, την πρεμιέρα της παράστασης ο Τσίπρας ξανάρχεται, στην οποία είχε και δεσμεύσεις, παιδιά, ο Αλέξης είναι κανόν κορόιδο, δεσμεύτηκε. Τι δεσμεύτηκε? Πες Αλέξη μου, έλα πάμε, δεσμεύσεις Αλέξη, πάμε, ξεκίνα.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια.
0: Για ζωή με αξιοπρέπεια, σου λέω ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι δέσμευση, εμένα θέλω ό,τι θέλεις εσύ, είναι δέσμευση. Συνέχισε Αλέξη, κι άλλο, δεσμεύσου.
1: Δεύτερη δέσμευση. Ναι. Δεσμευόμαστε για ισχυρή δημοκρατία,
0: ναι,
1: χωρίς ασυλία.
0: Ω, ωραίο πράγμα ρε παιδί μου, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλία. Τι ωραίο πράγμα που ακούγεται. Έχεις κι άλλα ρε Αλέξη, πες κι άλλα.
1: Τρίτη δέσμευση.
0: Ωραία, τρία.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας.
0: Πάλι αξιοπρέπεια. Μπαίνει μέσα παντού. Τη βάζει την αξιοπρέπεια. Όπου γουστάρει, τη βάζει. Σου λέει λέξη πασπαρτού. Έτσι κι αλλιώς δεν σημαίνει τίποτα. Ωραίο, ωραίο. Ακούει ισχυρή οικονομία. Ποιος δεν θέλει. Και δίκαιη και αξιοπρέπεια. Ωραία. Έχεις κι άλλο, Αλέξη.
1: Τέταρτη δέσμευση.
0: Τέταρτη. Ωχ, αφεντικό τρελάθηκε.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων,
0: ναι,
1: απέναντι στην κερδοσκοπία.
0: Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, όχι, ωραίο, δικαιώματα, ωραίο πράγμα είναι τα δικαιώματα. Απέναντι στην κερδοσκοπία είμαστε με τη χασοσκοπία εμείς. Οπότε, ναι, ωραία. Πάμε κι άλλο.
1: Πέμπτη
0: δέσμευση. Μην κολώσεις
1: ποτέ. Δεσμευόμαστε για μια ανθεκτική Ελλάδα.
0: Τι?
1: Σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων.
0: Τι είναι προφυλακτικό? Τι είναι η Ελλάδα, ένα θεκτική σε ένα... Τέλος πάντων, ωραίο και αυτό, ωραίο ακούγεται. Συνέχισε Αλέξη, πες κι άλλα.
1: Έκτη δέσμευση. Δεσμευόμαστε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία.
0: Τι ψηφιακή, τα ψηφίζουμε στο Facebook, θα κάνεις poll στο Facebook. Τι είναι αυτά, Αλέξη, είπαμε να πεις, αλλά όχι και έτσι. Έχεις κι άλλο.
1: Και έβδομη δέσμευση.
0: Ναι.
1: Δεσμευόμαστε,
0: ναι,
1: για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης.
0: Πω, τι ωραίο πράγμα ρε παιδί μου. Πω, ισχυρή Ελλάδα με γέφυρες. Τέτοια παιδιά, τέτοια έλεγε ο Αλέξης μας και μετά αποκάλυψε το όνομα του κόμματος, το οποίο ήταν επίσης μια κομική φοβερά στιγμή, του την κάνανε πάλι δύο οργανωτές. Δεν φτάνει που τον είχαν να κοιτάει το πάτωμα τον Φουκαρά και να φαίνεται ότι φοβάται τις κατσαρίδες. Του κάνανε και το εξής χουνέρι, σκηνοθετούν ένα κλιπάκι όπου τέλος πάντων στο πλαίσιο της μίμησης του Ανδρέα του Παπανδρέου σκάει ένα κοριτσάκι στη σκηνή και του δίνει ένα χαρτί που υποτίθεται θα ήταν το όνομα του κόμματος. Το παίρνει το χαρτί ο Φουκαράς, κάνει, επειδή εντάξει δεν έχει μυαλό, κάνει τον έκπληκτο. Α, τι ωραίο. Λες και το έπανε πρώτη φορά. Και υποτίθεται εκείνη την ώρα με το που ανοίγει το χαρτί θα φανούν στην οθόνη το βίντεο που είναι τα χέρια που ανοίγουν το χαρτί και δείχνουν τέτοιο. Αν δεν ρίξανε το βίντεο και ήταν ο Φουκαράς με το χαρτί στα χέρια και κοίταζε αριστερά. Κοίτα, έκανε στο κοριτσάκι. Ναι, έκανε στον κόσμο. Α, για να... Και επειδή είναι και δεν έχει και πολύ μυαλό, αν είχε λίγο μυαλό, θα έλεγε: έλα ρε παιδιά, ρίχτε το βίντεο. Θα έκανε κάτι, θα ήταν λίγο άνετος. Επειδή δεν μπορεί ο καημένος, κοίταζε, καθόταν εκεί 10 δεύτερα και πει: ημέρα, δόθε. Και τελικά έπεσε το βίντεο και αποκαλύφθηκε το όνομα. Είναι ο μόνος που λείπει για να συμπληρωθεί ο θείας. Το πολιτικό σκηνικό τώρα να, είναι ξεφτύλα τώρα να ανακοινώσει και εσύ κόμμα μετά την Καριστιανού και τον Τσίπρα να έρνει και ο Σαμαρά. Είναι ξεφτύλα όπως να το κάνουμε, αλλά απ' την άλλη για το Σαμαρά, παιδιά, να ξέρετε ότι ένα πράγμα μόνο είναι μεγαλύτερο από την αγάπη του για τον εαυτό του. Το μίσος για τους Μητσοτάκηδες. Αυτό. Οπότε μπορεί να το κάνει. Μπορεί να ξεφτυλιστεί έτσι και να τον βάλουμε μαζί με την Καριστιανού και τον Τσίπρα. Να λέμε να και τα άλλα τα λοιπά. Τα λοιμά. Είναι η Τσίπρα, ο Τσίπρας, η Καριστιανού και ο Αντώνης. Τέλος πάντων, ένα φανταστικό όνομα το Ελλά, γιατί είναι η Ελλάς. Είναι όπως η ελληνική αστυνομία.
2: Λένε κάποιοι θέλει το Ελλάς και να το θέλει το Ελλάς. Όταν ακούμε η Ελλάς, ένα πράγμα σκεφτόμαστε μόνο. Και τώρα αυτοί θα υποστούν να ακούγεται συνέχεια η Ελλάς και η Ελλάς. Αυτοί θέλαν να παραστήσουν τους αντάρτες και να ξυπνήσουν μνήμες με την κακιά δεξιά που ήταν ο ΕΔΕΣ. Γι' αυτό έβγαλε ο συνέτερος του Τσίπρα, ο Καμένος, τέτοιο. Είμαι κι εγώ εδώ, ΕΔΕΣ, πάμε για νέο Γοργοπόταμο. Πιο νέο, το κάνω το 15, τα είδαμε. Τεινάξαν όλες τις γέφυρες στον αέρα, δεν αφήσανε και καμία. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, πήγαν να παίξουν με το Ελλάς, αλλά επειδή το είπαν οι Ελλάς, όλοι ακούμε εκπρόσωπος της Ελλάς και σκεφτόμαστε τη Δημοχλίδου καταρχήν. Και έρχεται η άλλη, η Κουφονικολάκου, ξέρω εγώ πώς τη λένε, μια άλλη φαρσέρ, θα ακούσουμε μετά τι λέει για τον έχουν βρει και τον δουλεύουν, παιδιά, και εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Γελάω μεν, αλλά μετά κάθομαι και σκέφτομαι, βρε το φουκαριάρι, καφίστε τώρα, αφού δεν είναι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Άμα περνάει καλά, δεν μας πέφτει και λόγος και στον κοροϊδεύουν. Αποκαλύφθηκε λοιπόν το όνομα, είναι το ίδιο με την ελληνική αστυνομία, τα ίδια αρχικά. Και ο ταξιδιώτης μας είπε:
1: ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
2: Όρτσα τα πανιά, προσοχή ξέρα. Ωστόσον εαυτό σωθήτω. Τα γυναικόπαιδα πρώτα. Όλα αυτή είναι η κανονική σειρά. Λοιπόν, ο καημένος ο Αλέξης μας με το ταξίδι του, που ξαναλέω, δεν έχουμε μάθει ποιος το χρηματοδοτεί. Γιατί εντάξει, να ταξιδεύεις, αλλά να ταξιδεύεις, βγάζεις λεφτά από τη δουλειά σου και πας ταξίδια. Όταν τα λεφτά είναι πάρα πολλά και δεν δικαιολογούνται από τη δουλειά σου, πρέπει να ξέρουμε. Ή είναι καλό να ξέρουμε, τέλος πάντων, ποιος σου τα σκάει. Ποιος σου πληρώνει τους παρατρεχάμενους, τα γραφεία, τα ιδρύματα, τα κόμματα, τις εκδηλώσεις. Ποιος καλός άνθρωπος, θέλω να πω. Ευεργέτης όχι μόνο του Αλέξη, αλλά και αυτής εδώ της εκπομπής. Είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, μετά άρχισε τα ψαρέματα από εδώ και από εκεί.
1: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Ο ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης. Τη ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
2: Δηλαδή του Βαρουφάκη, του Πολάκη, του Τσακαλώτου, του Λαφαζάνη, της Θεανός της Φωτίου, του πώς τον είναι αυτόν που γελάει, του Νικόλα του Παπά. Νικόλα του Παπά είναι και φίλος. Πώς τον λένε, αυτόν που χαζογελάει στον ντοκιμαντέρ. Το Σταθάκι. Όλων αυτών, του Τέρενς Κουίκ, του Καμένου του Πάνου, του Παύλου του Χαϊκάλη, του Μπαλάφα, αυτούς εννοεί. Και το Πασόκ της Αυριανής. Γιατί αυτό είναι το Πασόκ. Είναι εντωμεταξύ τόσο θολωμένα τα μυαλά τους που λίγο μετά η Κουφονικολάκου. Η Κουφονικολάκου, η βασικιά εκπρόσωπος τύπου, γιατί έχει μια βασικιά και 4 αναπληρωματικούς. Έχει κάνει rotation στην εκπροσώπηση, αλλά έχει βασικιά την Κουφονικολάκου. Είπε: εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε σχέση με το Πασόκ, δεν είμαστε όμορφοι χώροι. Αυτοί για τους οποίους είπε ότι είμαστε, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουμε άλλη κουλτούρα. Θα τα ακούσουμε αν προλάβουμε. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορεί να ψαρέψει κανείς καλό είναι. Ας πρόσεχε ο Νίκος που ήθελε να κάνει το ΣΥΡΙΖΑΙΟ. Οπότε τι είπαμε, ένας μένει.

0: μετά την πρεμιέρα της παράστασης διάφοροι μίλησαν. Η πιο ενδιαφέρουσα από την άποψη ότι είναι ένας κολλητός του Προέδρου. Ήταν τέλος πάντων για πολλά χρόνια μαζί. Ο Νίκος ο Καρανίκας είπε για τους ανθρώπους που ήταν εκεί, ήταν ο Μπαλάφας, ο Μπίστης. Όλοι αυτοί φρεσκαδούν. Ο Μπαλάφας, δεν ήταν ο Μπαλάφας, νομίζω ήταν ο Μπαλάφας. Ήταν ο Γαβρόγλου. Ήταν εκεί παρόντες. Τέλος πάντων, μια φρεσκαδούρα, ρε παιδί μου, είναι αξιόλογοι που λέμε της πολιτικής ζωής, για τους οποίους ο Καρανίκας ήταν λίγο άδικος, νομίζω.
1: Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολύ αφισβήτησαν.
2: Όλα τα πάντα.
1: Εγώ ρετάνια τα λέω.
0: Όχι, είναι, διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Τα ρετάλια μπορεί να είναι χρήσιμα πουθενά. Δηλαδή όχι και ρετάλια. Τα ρετάλια χρειάζονται. Δεν είναι τέτοιο. Και μετά ο φίλος του Τσίπρα που τον ξέρει καλύτερα και ξέρει και τι είδους άνθρωπος είναι, είπε:
1: αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας έχει πάρει σχεδόν όλους τους ολιγάρχες με τα μίντια. Προφανώς δεν τα βρήκανε με τον Μητσοτάκη και τα έχουν βρει με τον Τσίπρα. Οπότε όπως βλέπουμε, κανάλια, εφημερίδες, site. Να μην
2: θα τον παίξουν, λέτε. Θα τον προβάλλουν.
1: Τον παίζουν και τον προβάλλουν.
0: Το θα τον παίξουν ήταν μια χαρά. Δεν χρειαζόταν διόρθωση με προβάλλον. Θα τον παίξουν γιατί ήταν πιο εύστοχο. Πώς να το πούμε, πήγαινε εκεί που έπρεπε. Για αυτά τα κανάλια και τις εφημερίδες ήταν πιο ταιριαστό με το λειτουργήμα το δημοσιογραφικό εννοώ. Και μετά είπε ότι ο Μελισσανίδης αγόρασε εφημερίδα και έχει συνεχώς πρωτοσέλιδο τον Τσίπρα. Εγώ διαχωρίζω εννοείται τη θέση μου. Νομίζω ότι ο Μελισσανίδης είναι ένα καλός επιχειρηματίας, δεν μπορεί να σε κουτσά άλογα, τέλος πάντων. Αλλά ξαναλέω, ο Καρανίκας. Ο Καρανίκας είναι φίλος του, ξέρει τι είδους άνθρωπος είναι ο Αλέξης. Άνθρωπος ορμητικός εννοώ.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις. Έλα, με φω...

0: Και τώρα πάμε στις πλάκες. Ήδη μιλήσαμε για τις πλάκες που τους στήσανε στην πρεμιέρα με τα monitor που ήταν κάτω και με το βίντεο που δεν εμφανιζόταν και τον άφηναν με το χαρτί στη σκηνή να χασκογελάει σαν τέλος πάντων. Τώρα του λένε και άλλα ρε παιδιά. Και ξαναλέω, γελάω, δεν το αρνούμε. Παίζω τα αποσπάσματα στην εκπομπή, γελάτε κι εσείς. Ταυτοχρόνως όμως ρε παιδιά, και λίγη ανθρωπιά, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύουμε ένα συμπολίτη έτσι. Η βασικά εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, όχι Δημοκλείδου, η άλλη.
1: Ούτε μετεκλογικά σας αφορούν οι συζητήσεις για συνεργασίες.
2: Καθόλου, καθόλου.
1: Τι πάει για αυτοδυναμία των νέων κόμματων.
2: Αυτός ο φορέας, αυτή είναι η στόχευση.
0: Ότι θα, όχι ότι δεν θα έρθει απλώς πρώτος. Θα είναι και αυτοδύναμος. Θα πάρει 40% ο Τσίπρας, έτσι. Ρε εσείς, μην του τα, ρε, τα πιστεύει το καημένο αυτό, μην του τα λέτε. Εσείς ξέρετε ότι είναι παραμύθια, αλλά το άλλο δεν είναι, είναι. Τα πιστεύει, το νομίζει. Κρίμα είναι, ρε παιδιά, έλεος. Για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων. Δεν, ορμή.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε, έλα! Πρόεδρε, έλα να την ανακοινώσεις.
4: Έλα με φόρα!
0: Έλα με φόρα, πρόεδρε! Αυτό ήτανε. Αυτή ήταν η πρεμιέρα του Αλέξη. Πιο μετά θα ακούσουμε και τα κλάματα από το Πασόκ. Αλλά προς το παρόν, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό κάθε φορά που βλέπω τον Αλέξη.
5: Σε περιμένω να φύγεις και πάλι. Μαζί να πιάσουμε μια Ελλάδα μεγάλη.
6: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά...
0: Μπήκε μέσα του ο γαπ. Αυτό είναι γαπ. Δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει. Α, αλλά. Α, δεν ξεκινάμε ακόμα. Όπου έχουμε ξεκινήσει. Δεν μου δόμανε. Τι τον καημένο. Τι τρικυμία είναι αυτή. Όταν πρέπει να μιλήσει εκτός κειμένου. Δεν έχει σχεδιάσει τι να πει. Δεν μπορεί καθόλου. Και μπράβο του. Γι' αυτόν τον αγαπάω.

0: εννοείται ότι θα έχουμε περισσότερο Τσίπρα πιο μετά. Προς το παρόν όμως θα κάνουμε ένα. Τώρα δεν μπορώ να πω ευχάριστο διάλειμμα, γιατί δεν ήταν δυσάρεστος ο Αλέξης μας. Ευχάριστος ήταν και ο Αλέξης μας και η παρατρεχαμενή του. Αλλά ακόμα πιο ευχάριστο διάλειμμα με την Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η οποία είναι οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού της Μαρίας της Καριστιανού και υπήρξε και πρίτανη στο Άπουθου, για να καταλάβετε γιατί είναι έτσι η ελληνική παιδεία. Η Μαρία Δελιβάνη, Νεγρεπόντι Δελιβάνη ή το πρίτανης. Η Μαρία, η οποία φέρνει ως παράδειγμα, είναι, έχει επιχειρηματολογήσει ότι έπρεπε να είχα πάει στη Δραχμή. Θυμάστε, είχαμε ακούσει τα σχετικά αποσπάσματα. Λέει εντάξει, τα είχαμε θύματα, αλλά όσοι ζούσανε μετά, ωχ, τι ωραία που θα περνούσαμε, ήταν αυτό, όσοι ζούσαν, εντάξει, οι υπόλοιποι θα... Εντάξει, αλλά όσοι τα καταφέρνανε και επιβιώνανε, ω, θα ήταν φοβερή ζωή, ζωάρα θα ζούσανε. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό δεν το λέει μόνο η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, το λέει και ο Έπστιν. Ναι, αυτός, όχι αυτός.
1: Θέλω εγώ να σας παραπέμψω στον Επστάιν. Και σε αυτά τα οποία λέει για τη Δραχμή.
0: Ναι, θέλω να πω, μήπως δεν είναι ο καταλληλότερος να μιλήσει. Θέλω να πω, μήπως δεν είναι ωραίο να τον επικαλούμεθα. Θα εξηγήσω γιατί, προσέχτε. Κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, μήπως έχετε λίγο χρόνο να πείτε όχι, δεν θα το πάω στο να λέει ότι θέλει. Ή θέλετε να συνεχίσετε, για πείτε.
1: Σας απαντώ μέσω αυτού, όσο ικτρός και αν ήταν ο Επστάιν, ότι θα ήταν καλύτερα η Ελλάδα εάν ήταν με τη Δραχμή παρά που ήταν με το ευρώ. Το λέει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος θα το λέει, ποιος θα το λέει, και να εξηγήσουμε και γιατί. Ο άνθρωπος ήταν, έκανε εμπόριο λευκής σάρκας και ανήλικης σάρκας. Εννοείται ότι ήθελε να αγοράζει φτηνότερα. Είναι έμπορος, είναι. Σου λέει η Ελλάδα φυσικά καλύτερη με δραχμή. Σου λέει θα πουλήσω Ελληνίδες και Έλληνες. Δεν κρίνουμε έτσι, είναι συμπεριληπτική εκπομπή. Θα είναι δραχμή, θα ψωμολισάνε, θα εκδίδονται για το τίποτα. Με ένα κατοστάρικο θα την έχεις για ένα μήνα την άλλη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος εμπορικά σκεφτόμενος πολύ σωστά είπε ότι πολύ καλύτερα με δραχμή θα είστε. Και αν είχε μουστάκι θα το στρίβε κιόλας καθώς το έλεγε. Πολύ καλύτερα με δραχμή. Ναι, ναι, ναι. Και, αλλά το πιστεύει και η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, δηλαδή κατ' επέκταση η κβαντική ιατρός Μαρία Καριστιανού.
1: Λοιπόν, το πιστεύω υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν αυτό, είχα πει. Και έχω γράψει και δύο βιβλία
2: πάνω σε αυτό. Το ξέρω, γι' αυτό και το
1: ρωτώ.
0: Έχει γράψει και δύο βιβλία. Τέλος πάντων, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομική σύμβουλος της κβαντικής ιατρού, θα μιλήσει για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Ελπίδα να χωθεί στη Βουλή και η Μαρία Καριστιανού. Αυτό είναι το όνομα του κόμματος. Παρακαλώ.
1: Από ό,τι έχω γνώση, δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει σοβαρά. Ναι. Έχουμε κάνει κάποιες συνεδριάσεις με κάποιους παλιούς μου φοιτητές, οι οποίοι είναι τώρα οικονομολόγοι, και έχουμε διαμορφώσει κάποιες σκέψεις, οι οποίες όμως ακόμη δεν είναι όριμες για να βγουν στον αέρα.
0: Περιμένουμε να οριμάσουν, ακόμα είναι άγουρα, τα βλέπουν πράσινα. Ναι, περίμενα να οριμάσουν, πρώτα να δαγκάσουμε. Άσε το πάνω στο δέντρο. Περιμένουν τέτοιο. Νικό, δεν ρωτάς και εσύ για ρώτα κάτι.
2: Το κόμμα που εξαγγέλθηκε χθες, που ακούσαμε την ιδρυτική του διακήρυξη και που λέει ότι θα πετύχει τον ένα στόχο, τον άλλο στόχο κτλ., δεν έχει οικονομικό πρόγραμμα. Πότε θα το φτιάξετε?
1: Ακόμη δεν έχει συγκροτημένο. Αυτά τα οποία είδατε με τη μορφή.
2: Δηλαδή αυτά που είπε η κυρία Καριστιανού δεν βασίζονται σε κάποιο συγκροτημένο πρόγραμμα. Θα βρείτε και το πρόγραμμα στην πορεία.
1: Συγκροτημένο πρόγραμμα από ό,τι εγώ γνωρίζω τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Τι να το κάνει το πρόγραμμα, μα προτάει και ο άλλος. Εσύ θα βγει, θα πει Τέμπη, δάκρυα θα κλάψει και τέτοιο. Όποιος συγκινηθεί θα την ψηφίζει. Τι να το κάνει το οικονομικό πρόγραμμα. Έλα Παναγία μου, λέει οικονομικό πρόγραμμα. Τι λες, αυτό περιμέναν για να ψηφίσουν την Καριστιανού, το οικονομικό της πρόγραμμα. Για να δούμε και το οικονομικό πρόγραμμα, μήπως την ψηφίσουμε κιόλας. Ρε, η άλλη ποζάρει ότι είναι κβαντική ιατρός. Τι οικονομικό πρόγραμμα να βάλει? Και άμα άντε και το βγάζει ένα οικονομικό πρόγραμμα, τι σημασία έχει? Είναι, λέει, κβαντική ιατρός. Δηλαδή, έλεος.

0: Πάμε σιγά σιγά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Όταν θα επιστρέψουμε θα ακούσουμε Γαβρόγλου, ήταν στην πρεμιέρα του Αλέξη, να δείχνει γιατί πρέπει να τους δώσουμε παιδιά σε αυτούς τους ανθρώπους. Συγγνώμη. Άλλη μια ευκαιρία. Το καλό της εκπομπής αυτής, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο, αλλά δεν είναι και λίγο. Θέλω να πω για εσάς που ακούτε, θα γελάμε, θα πηγαίνει καλά η εκπομπή. Εντάξει, και όποιος ζήσει, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα, σιγά να πούμε. Τι είναι, σιγά, ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς. Τι έχουμε να χάσουμε, που θα έλεγαν και οι μπουτούδες του Συντάγματος. Λοιπόν, τελειώνουμε το πρώτο ημίχρονο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με το δεύτερο ημίχρονο, παιδιά.
1: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Όπως είπε, η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτ, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα, που επικαλείται μη κατονομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου, δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Η επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Ο Ναουάφ Σαλάμ υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για το Λίβανο. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 2 Μαρτίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ μετά και τη νέα ανεπιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά παραμένει κρίσιμο με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πειρά αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Νωρίτερα σήμερα η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμα ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό ναρκών στα στενά, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. Στην Πάτρα συνελήφθη η Μεδακπός που αναρτούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμα δύο οι Μεδαποί για παραβάσεις στις νομοθεσίες περιόπλων. Η εμπλοκή τους στην υπόθεση προέκυψε καθώς δύο από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους χώρους που ερευνήθηκαν είχαν άδειες που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, 331 φυσίγκια και κάλικες, σιδηροκροθιές, συσκευές ηλεκτρικής εκένωσης και πυροτεχνικά είδη. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής από τα τέλη Μαρτίου του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52, ποσοστό 2,11% επί του συνόλου των κλήσεων. Τις παραβάσεις καταγράφουν κάμερες που λειτουργούν σε λεωφοριολωρίδες και άλλες μέσω του πιλωτικού δικτύου έξυπνων καμερών. Στη Ρώμη 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιθασεύσουν περίπου 30 άλογα στην κεντρική λεωφόρο της πόλης. Τα άλογα ανήκουν στις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις και πρόκειτο να πάρουν μέρος σε παρέλαση την ερχόμενη Τρίτη για την Εθνική Γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Βεγγαλικά φέρεται να τρόμαξαν τα ζώα τα οποία άρχισαν να τρέχουν στη λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο. Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν, τραυματίστηκαν 3 μέλη του Ιταλικού στρατού, μια γυναίκα αστυνομικός και ένας αστιφύλακας. 2 εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα, μετά από αρκετή ώρα, μπορέσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις Ιταλικές αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε. Η Paris Saint-Germain κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλητρίας Ευρώπης καθώς νίκησε στα πέναλτι την Arsenal και κατέκτησε το τρόπαιο του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρό στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτική δία με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αιθρίος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
6: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση. Οπα!
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Πουλί μου και ζουγούλι μου, γιόλα και κατηφέ μου.
9: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
10: Μύρο ζωνάρι αλουνού και κακοφαίνεται μου.
7: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
11: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
12: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
13: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.
14: Να καταγγείλω και από αυτήν εδώ τη Σαββατιάτικη εκπομπή, γιατί στην Καθημερινή το έχω ήδη καταγγείλει, την εξαφάνιση της συντρόφισσας Βάσιας. Μια συμβουλή είπε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο ήθελε με τη... αυτή ήταν η Βαφές, είναι αυτό που καταλαβαίνει, για τις Βαφές μίλησε. Και να την εξαφανίσατε. Και ποιος θα λέει τώρα για τις προγραμματάρες, προεδράρες, πασοκάρες. Δεν θα πω τώρα τι. Τέλος πάντων, γιατί μετά τον Αλέξη έρχονται άλλα πράγματα. Μετά τον Αλέξη δεν πάμε καλά στο Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ρε παιδιά, φέρτε μας πίσω τη Βάσια μας. Θέλουμε, δηλαδή, αυτή η εκπομπή. Εντάξει, τώρα με τον Αλέξη δεν έχει ανάγκες, αλλά πάντα χρειάζεται και μια Βάσια. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι καλύτερος και ο Δουδονής. Πιο μεγάλος κοντράδες, λέει ο Δουδονής. Αλλά λογικό είναι, γιατί ήταν παλιός φαν του Μητσοτάκη και θέλει κάπως να μην τον βλέπουν έτσι οι σύντροφοι. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Αλέξη Τσίπρας στην επιστροφή και μαζί με την επιστροφή έρχονται και αυτοί τους οποίους αδίκως ο σύντροφος Καρανίκας ονομάζει ρετάλια. Παραδείγματος χάρη, ο παλαιός υπουργός παιδείας, ο σύντροφος Γαβρόγλου, ο οποίος, και επειδή είπε ο Αλέξης μας ότι η Ελλάς, όχι του Μιχαλή, η δικιά του η Ελλάς, έχει, πώς να το, κουβαλάει την πρώτη φορά αριστερά μέσα της, δηλαδή βαρουφάκηδες και τα λοιπά, ο σύντροφος Γαβρόλου μας εξηγεί πόσο καλούς υπουργούς είχε εκείνη η πρώτη φορά αριστερά.
1: Πρώτα απ' όλα, τα άτομα στα οποία αναφέρεστε ενδεχομένως είναι.
2: Όχι,
1: άτομα...
2: εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε κυρίως.
1: Θα σας πω. Ήταν άτομα τα οποία γνωρίζαν εξαιρετικά καλά το αντικείμενο. Ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν μέσα σε μια πραγματικότητα που είναι εντελώς καινούρια για τη δική μας εμπειρία.
0: Να σας κάνω μια μετάφραση. Ήταν πολύ καλή στο αντικείμενό τους, αλλά είχαν μεσάνυχτα από την πραγματικότητα. Για κάποιο λόγο, επειδή είναι αριστεροί μάλλον, είχαν διαχωρίσει το αντικείμενό τους από την πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω η αριστερά σύνδεση πανεπιστημίου και αγοράς. Δηλαδή, αυτό που μαθαίνεις να μην έχει σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί η αγορά είναι η πραγματικότητα. Είναι, στην πραγματικότητα, όταν λέμε αγορά, είναι ο έξω κόσμος. Έτσι την πατήσανε και οι σύντροφοι, λογικό. Ήτανε, δηλαδή, εκείνοι είχαν διαβάσει τα βιβλία τους. Αλλά από πραγματικότητα είχαν μεσάνυχτα. Ήταν σε έναν άλλο κόσμο που ήταν εφικτός, δηλαδή στον κόσμο τους ζούσανε και αυτό ήταν το μεγάλο τους πρόβλημα. Κατά τα άλλα, παιδιά, ήταν ο ένας πάρ τον έναν και χτύπα τον άλλο. Όχι, συγγνώμη, αλλιώς το είπε. Πώς το είπε?
1: Να ξέρουμε ότι είχαν επιλεγεί άτομα τα οποία ήταν εξαιρετικά ως προς τις γνώσεις τους, ως προς την πορεία τους.
2: Αναφέρεστε για παράδειγμα στον κύριο Βαρουφάκη.
1: Αναφέρομαι σε σχεδόν σε όλα τα άτομα. Αν πάρετε όλα τα άτομα, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο.
0: Πιο καλό το πάρ' τον ένα και χτύπα τον άλλον, αλλά έχει δίκιο, έχει δίκιο, γιατί να θυμηθούμε. Τώρα, Νίκο, πάμε. Βαρουφάκης, Καμένος, Χαϊκάλης, Σταθάκης, τα είπαμε πριν, πάμε, Θεανό Φωτίου με, τα, που, με γεμιστά. Κωνσταντοπούλου την είχαν στη Βουλή, δεν την βάλω στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν παλαβή. Εντελώς δεν την αντέχανε. Σου λέει βάλ την κάπου να με ζαλίζει. Φαντάζεσαι να την είχαν και στα Υπουργικά Συμβούλια. Είπαμε, δεν είναι μαζοχιστές. Ήταν στο, αλλά όχι τόσο στον κόσμο τους, είχαν και αυτοί ένα όριο. Τέρενς Κουίκ, Νικόλας Παπάς, Σταθάκη τον είπαμε. Χαϊκάλη τον είπαμε. Κατρούγκαλος. Τον ξεχάσαμε πριν τον Κατρούγκαλο. Ποιοι άλλοι ήτανε? Ήτανε πολύ, ένας και ένας που λέει. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον.
3: Τζανακόπουλος
0: βεβαίως. Τι δεν ήταν ο Τσακαλώτος? Λαφαζάνης, Κουρλέτης. Ήταν ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Πολύ, ο Γαβρόγλου ο ίδιος, ο καλύτερότερος. Καλύτερος όλων και μπράβο του. Ο Γαβρόγλου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Σταμάτη του Σαχαρού. Θυμίζω ήταν υπουργός παιδείας, παιδιά, έτσι. Αυτό που θα ακούσετε βγαίνουν από στόμα υπουργού παιδείας. Και ο υπουργός παιδείας αποφαίνεται ότι δεν είναι, ρε, σιγά οι καταλήψεις τα τέτοια. Σιγά το πρόβλημα να έχουμε.
1: Το μεγάλο πρόβλημα των πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη σας, ήταν καταλήψεις.
2: Ναι.
1: Δεν ήτανε.
2: Όχι, αφήστε με να... Κύριε Γαβρόγλου, σας σέβομαι, όχι. Σας εκτιμώ. Αφήστε με να έχω και εγώ τη γνώμη μου. Για μένα οι καταλήψεις ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε τι, αν σας ρωτήσω λοιπόν, πόσες καταλήψεις γινόταν κάθε χρόνο, είστε σε θέση να μου απαντήσετε?
2: Φυσικά. Όταν ήμουν εγώ στο πανεπιστήμιο.
0: Του τη χάλασε. Ο Γαβρόγλου, παιδιά, να πούμε, είναι αριστερός, έτσι, που σημαίνει ότι ως αριστερός ξέρει τα πάντα καλύτερο από τους άλλους, ακόμα και αυτά που αφορούν τις ζωές των άλλων. Αυτό σημαίνει ο αριστερός, ότι δεν ξέρω μόνο τα δικά μου, ξέρω και τα δικά σου καλύτερα. Ξέρω τι συμφέρει εσένα, τι σκέφτεσαι, τι μπορείς να κάνεις. Και όταν μου λες όχι, δεν αρνούμε. Δηλαδή, οπότε τώρα του λέει ο Ζαχαρός, του λέει, ναι, ξέρω να σας απαντήσω. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν μπορεί να συνειδεί ότι έκανε λάθος. Δεν κάνει λάθος ποτέ ένας αριστερός. Έτσι είναι οι συνθήκες που τον προδίδουν. Ή έχουν και άλλες λέξεις που λένε. Όπως, δεν τις θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν είναι πρόβλημα οι καταλήψεις. Δεν μπορείς να μου πεις και συνεχίζει ο υπουργός παιδείας.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη.
1: Στο πανεπιστήμιο. Ναι.
2: Είχαμε μόνιμη κατάληψη. Μόνιμη, συνεχόμενα. Αν θυμάμαι καλά, ή για 4 ή για 6 εξάμηνα, συνεχόμενη.
1: Θα σας πω, δεν ήταν κατάληψη αυτή.
2: Πώς δεν ήταν, εγώ ήμουν φοιτητής εκεί, κατάληψη ήταν.
1: Όχι, δεν ήταν κατάληψη του Πανεπιστημίου, ήταν κάποιοι χώροι αυτοδιοικούμενοι.
3: Ήταν κατάληψη, βρε κουτό. Ήτανε αυτοδιοικούμενοι χώροι. Ήτανε δηλαδή αυτοδιοικούμενοι από μόνοι του, αφεαυτού τους. Δηλαδή τη μια εβδομάδα διοικούσε το ψυγείο. Την άλλη εβδομάδα σηκωρώναν, διοικούσαν τα τραπέζια. Μετά τα σκαμπό, μετά οι καρέκλες, μετά οι χυμοί, οι κοακόλες κάποια άλλη στιγμή. Δεν ήταν, άκου λέει, όχι κατάληψη. Βρε κουτό, είναι αυτοδιοικούμενος χώρος. Εδώ μεταξύ ο Φουκαράς τα πιστεύει αυτά που λέει, μέσα στο μυαλό του όλα αυτά είναι λογικά. Στον πραγματικό κόσμο, αυτόν που δεν τα κατάφεραν τόσο καλά οι υπουργοί, είναι Monty Python, αυτό είναι σκετσάκι. Αλλά στο μυαλό του αριστερού βγάζουν νόημα όλα αυτά που λέει, όπως βγάζει νόημα και το ότι αν το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, ό,τι και να λέει ο νόμος δεν έχει καμία σημασία. Παραδείγματος χάρη,
2: κανείς δεν αυτοδιοικεί χώρους που ανήκουν
1: στον. Αν τυχόν σύγκλητο σα δίνει το δικαίωμα αυτό όπως είχε γίνει στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Εγώ σε αυτό το κτίριο ήμουν και είχα τρομερά μεγάλο πρόβλημα στο να προσέλθω να κάνω μαθήματα.
1: Αποκλείεται αυτό να μην ήταν με απόφαση τη Γενική Συνέλευση.
2: Δεν είχε.
3: Άκου, έχει προβλήμα. Βρε, αφού το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Μα. Δεν έχει σημασία. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση, ας πούμε, μπορεί να αποφάσει να βιάσουμε τον Νίκο. Θα πει, ω, γιατί ρε παιδιά. Το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Δεν μπορεί να. Άκου, λέει, πάμε να κλέψουμε μια τράπεζα, να κλέψουμε ένα σπίτι. Πάμε να χτυπήσουμε για να πούμε είμαστε από τη ΔΕΔΙΕ. Αυτό είναι παράνομο. Αν πει είμαστε από τη Γενική Συνέλευση, θεία άνοιξε, υποχρεωμένη άλλη να σου ανοίξει. Δεν είναι αλλιώ μπουκάρει μέσα και τη παίρνει ό,τι έχει και δεν έχει. Γιατί το αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή. Στις φοιτητικές εκλογές βλέπετε. Αυτή είναι αυτό που λένε η Γενική Συνέλευση. Ο Γαβρόπουλος λέει: άμα τα αποφάσισε, τι να κάνουμε, θα βιαστείς. Θα σε δείρουνε, θα σου στερήσουν το μάθημα. Άμα τα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση. Και ξαναλέω, τα πιστεύουνε παιδιά αυτά. Αυτό είναι που τους κάνει και σκετσάκι Monty Python. Γιατί αλλιώς θα ήταν μια ωραία κωμωδία, αλλά τέτοιο. Αλλά το ότι τα πιστεύουνε τους κάνει κανονικού Monty Python. Φοβερά επικίνδυνους βέβαια στην πραγματικότητα έχουν υπάρξει. Τώρα ευτυχώς ακόμα και ελπίζω να παραμείνουν, είναι μόνο αστείοι.
4: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Συνεχίζουμε με το θέμα της εβδομάδας που είναι η Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας. Να το λέμε κάθε φορά, αυτό δεν είναι φοβερό. Πώς τα κατάφερες έτσι, ρε Αλέξη? Θα μιλάμε για το κόμμα σου και πρέπει να λέμε δεν είναι η αστυνομία. Ρε Αλέξη, μπράβο, δεν είναι μυαλό, όχι αστεία. Παρεπτόντως, επειδή το ακούω συνέχεια αυτό, παιδιά, αυτή την μπούρδα. Πάντως συζητήθηκε. Οπότε τα κατάφερε ο Αλέξης. Αυτό είναι στη λογική του ότι δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Α, ναι. Για ρωτήστε τον Πέτρο Φιλιππίδη ή τον Δημήτρη Λεγνάδη, να δείτε, να ρωτήσουν τους αν υπάρχει κακή δημοσιότητα. Φυσικά και υπάρχει κακή δημοσιότητα. Και επίσης, μιλάμε τώρα για πολιτική, δεν μιλάμε για influencers στο TikTok. Πρέπει να έρθουν να σε ψηφίσουν, όχι να σε συζητάνε. Γιατί αλλιώς, άμα ήταν να τον συζητάμε τον Αλέξη, πιο πολύ θα τον συζητούσαμε άμα πήγαινε και έχεσαι μέσα στο Σύνταγμα. Άμα τα κατέβαζε, τότε, ω, συζήτηση που θα κάναμε, θα ήταν καλό. Όχι, οπότε είναι μια μπούρδα, παιδιά, αυτό που ακούτε. Το, ω, συζητήθηκε. Συζητήθηκε επειδή γελάγαμε. Δεν είναι ωραίο να συζητήσει να είσαι, όταν είσαι θέλεις να κατέβεις στην πολιτική και η συζήτηση αφορά ανθρώπους που σε κοροϊδεύουν, τότε δεν έχεις πετύχει πάρα πολλά πράγματα, έχεις γελιοποιηθεί. Και η γελιοποίηση μπορεί να λειτουργεί για τους influencers του TikTok, διότι εκεί σε βλέπουν οι άλλοι, αλλά κοίτα τον καραγκιόζει και γελάνε. Αλλά στην πολιτική δεν είναι πολύ καλό πράγμα. Αυτό το λέω γιατί το ακούω συνέχεια αυτή την μπούρδα. Ότι συζητήθηκε, άρα τα κατάφερε. Όχι βέβαια, γιατί ο στόχος του δεν είναι να συζητηθεί, είναι να ψηφιστεί. Άμα συζητιέται με γέλια, δεν έχει πετύχει το στόχο του, να πούμε. Ξαναλέω, υπάρχει και πολύ κακή δημοσιότητα μάλιστα. Μην ακούτε, αν δεν ακούτε κανένα να λέει δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα, πάει να πει δεν παίρνει χαμπάρι μία από επικοινωνία και από έτσι. Λοιπόν, στην πολιτική υπάρχει πολύ κακή δημοσιότητα και το να σε συζητάνε γενικώς και ορίστως δεν είναι πάντα καλό. Καμιά φορά είναι καλύτερο να μην σε συζητάνε. Γιατί άμα είναι να μην σε συζητάνε ή να συζητάνε και να σε δείχνουν και να γελάνε, καλύτερα να μην σε συζητάνε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κλείνω την παρένθεση. Σαουλίδης ήταν ένας πασόκος που δεν τον πολυπέζανε στον Πασόκ, ήταν εξωφυλαρούχας και σου λέει θα πάω στο ΣΥΡΙΖΑ, στο Τζίπρα. Σου λέει εντάξει, δουλειά είναι. Αφού είμαι εξωφυλαρούχας στο Πασόκ, θα πάω στο Τζίπρα. Οπότε βγήκε 2-3 φορές στη τηλεοράση. Δεν ξέρω, μπορεί να και στο Τζίπρα εξωφυλαρούχας να καταντήσει πάλι. Αλλά τουλάχιστον τώρα εμφανίστηκε σε 2-3 εκπομπές και είπε για τον κατώτατο πολύ σοφά. Γιατί τον ρωτάει, ήρθε εδώ στον Άκη και τον Δημήτρη. Και τον ρωτάει πόσο θα είναι ο κατώτατος. Τώρα, επειδή είναι ο Σαουλίδης, είναι Πασόκος. Πριν και Τσίπρας, δηλαδή με πατέντα που λέμε. Σου λέει όσο θέλουμε. Ή μάλλον όσο θέλετε.
1: Ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Θα είναι μια σύνταξη η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μην σκέφτονται εάν θα βάλουν 50 ευρώ βενζίνη με 2,2 την αμόλυβδη για να πάνε βόλτα τα εγγόνια τους.
0: Με λίγα λόγια, όσο θέλει, τι θέλει ο κατ' ανάγκη, λέει οι ανάγκε του. Οι ανάγκε μου είναι 5.000 το μήνα. Αυτέ είναι οι ανάγκε μου. Έχω ένα δάνειο, δύο αυτοκίνητα, τρεις συνδρομές τηλεοπτικές. Θέλω να βγαίνω τρεις φορές την εβδομάδα. Αυτοί οι ανάγκε μου είναι τόσες. Πολύ σωστά σου λέω, Σαλίδη, γιατί να πω. Άλλο μπορεί να θέλει 2.000 το να. Άλλο μπορεί να θέλει 1.200. Άλλος... Άσε να πω γενικά. Ό,τι σε ευχαριστεί θα είναι ο κατώτατος μισθός. Και στο κάτω-κάτω, παιδιά, μιλάμε για ανθρώπους που και την ακρίβεια θα την πατάξουν, θα την βάλουν κάτω και θα την πατάνε.
1: 1.200, 1.300, κατώτατος, ποιος είναι αυτός ο μισθός?
2: Κύριε Παυλόπουλε, σας υπενθυμίζω.
1: Να ρίξετε την ακρίβεια με το που θα βγείτε, δεν μπορείτε. Αυτό δεν μπορείτε να το υποσχεθείτε, δεν είναι στο χέρι σας.
2: Αυτό
1: άρα
2: μπορούμε
1: πρέπει να δώσετε πολλά λεφτά.
2: Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, ναι.
0: Γιατί θα κολώσουμε? Θα άκου λέει, λέει ο Άκης, δεν μπορείτε να το υποσχεθούν. Γιατί δεν μπορούν να το υποσχεθούν? Εδώ υποσχόντουσαν με ένα νόμο και ένα άρθρο να ρίξουν τα μνημόνια. Θα κολώσουν στην ακρίβεια? Έλα Παναγία μου, έλα. Δεν κολλώνουν πουθενά, λέμε παιδιά αυτοί. Θα πούνε και τον πόλεμο θα σταματήσουν. Γιατί αλλιώς η ακρίβεια δεν πέφτει, οπότε και τον πόλεμο θα σταματήσουμε. Έπρεπε να πει ο Σαουλίδης κανονικά. Κανονικά, κρατήθηκε μάλλον. Θα το σκέφτηκε, αλλά κρατήθηκε. Σου λέει άστα, θα πω μόνο για την ακρίβεια.

Πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε τον Νίκο. Τον Νίκο να κρινιάζει και να κλαψουρίζει. Ο Νίκος, ο οποίος, παιδιά, τι να κάνει, σου λέει για τις ικανότητες μου που δεν έχω, δεν θα με ψηφίσει κανείς. Οπότε ας αρχίσω να γκρινιάζω ασταμάτητα, μπας και μου πού να σε ψηφίσουμε να σταματήσει την γκρίνια. Είναι μια στρατηγική και αυτή, δεν ξέρω που θα οδηγήσει βέβαια. Το Πασόκ παραμένει ο μεγάλος ευεργέτης του Μητσοτάκη και ο Τσίπρας το ίδιο. Έχουν μπει τώρα και οι δύο στυλοβάτες του Μητσοτάκη. Οπότε αν αμφιβάλαμε για την αυτοδυναμία, λέγαμε δύσκολα θα πιάσει την αυτοδυναμία. Τώρα και με Τσίπρα παίζεται. Οπότε Ανδρουλάκης, όταν θα επιστρέψουμε από το διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτ, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλίμακος του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Στην Πάτρα συνελήφθη με δαπός που αναρτούσε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη 2 Έλληνες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής από τα τέλη Μαρτίου του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52, ποσοστό 2,1%. Θρίαμβος από την Paris Saint-Germain που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης καθώς επικράτησε της Arsenal στα πέναλτι. Πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο Champions League της Paris. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου Ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Νίκος, πρόεδρος Νίκος, στην κλάψα. Στην κλάψα. Τι να γίνει, βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Τρίτος. Η τρίτος είναι η καλή εκδοχή. Είναι η δημοσκόπηση που του αρέσει. Τέταρτος είναι αυτή που δεν του αρέσει. Μπορεί όμως αληθινή να είναι αυτή που θα είναι τέταρτος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά έτσι όπως τα έχει καταφέρει, αφού αποφάσισε να μιμηθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε ο αυθεντικός και Νίκο άφησε στο κέντρο όλο τον Κυριάκο. Και τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι να κλαίγεται για τα μηντιακά συμφέροντα.
1: Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις? Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς.
2: Δηλαδή,
1: όταν βλέπετε ισχυρά συστήματα μηντιακά να προστατεύουν και να πουσάρουν, να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα, χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται. Κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν.
0: Σωστό. Δεν είναι λάθος, αλλά θέλω να τον καθησυχάσω. Δεν φταίνει οι εξαρτήσεις και τα συμφέροντα που πατώνει. Θέλω να πω, έτσι, Νιούγο, δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, εντάξει. Και εγώ, άμα με βάλεις τώρα, με πας να παίξω μπάσκετ σε μια ομάδα, θα ξεφτυλιστώ, θα γελάει ο κόσμος. Γιατί δεν μπορώ. Όση πρόθεση και να έχω, μπορώ να έχω την καλύτερη πρόθεση, και να έχω και ιδέες και να ξέρω πώς θα το κάνω. Άμα άλλο είναι 2-10. Ό,τι και να ξέρω εγώ, τελειώνει το παραμύθι. Δεν ξέρω, εκτός αν ήμουν ο Tyron O'Boggs. Επειδή δεν είμαι εγώ ο Tyron O'Boggs, αλλά ούτε και εσύ Νίκο μου είσαι ο Tyron O'Boggs, άστο. Δεν μπορούμε. Δεν τραβάμε που λέμε. Είναι αυτό. Δεν μπορεί το παλικάρι που θα έλεγε και ο Αλέφαντος. Ξαναλέω, όχι ότι έχει άδικο για αυτούς. Άλλωστε ο Καρανίκας τους είπε και ονομαστικά. Και αφού είπε ο Καρανίκας, δεν μπορεί ένας αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κολώνει να πει ονόματα. Γιατί όταν λες τα συμφέροντα πρέπει να πεις αυτός, αυτός και αυτός. Αυτό το κανάλι, αυτή η εφημερίδα. Νίκο, δεν κολώνουμε εμείς, είμαστε σοσιαλιστές, δεν είμαστε των συμφερόντων.
1: Έχετε δει πολλά site και εφημερίδες ή ολιγάρχες να αγοράσανε εφημερίδες και κανάλια να στήσουν το ΠΑΣΟΚ? Όχι. Άρα ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός. Ο αγώνας που δίνουμε είναι προσκυνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις.
0: Κάνει ότι δεν άκουσε ο Νίκος. Γιατί το ρώτησε, υπάρχει ο ολιγάρχης που το αγόρασε κανάλι. Και καλά κάνει, παιδιά, γιατί σκέφτεται ο Νίκος, είναι πονηρός. Σου λέει, κάτσε ρε, μην πούμε τίποτα. Άσε, γιατί να κλείνουμε τώρα πόρτες. Αύριο μεθαύριο μπορεί να στηρίξουν εμάς. Σου λέει, άσε τώρα, καλή. Εντάξει, θα καταγγείλουμε, θα κάνουμε, αλλά δεν θα πούμε το. Αν χαλάσουμε τις καρδιές μας με επιχειρηματίες, είμαστε σοσιαλιστές. Δεν είναι. Για όνομα του και με τα συμφέροντα, για όνομα του Θεού. Και μετά βέβαια τα έβαλε με τις δημοσκοπήσεις. Τι να κάνει, για πες Νίκο τον πόνο σου.
1: Είχαμε λοιπόν δύο δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
1: Η μία δημοσκόπηση δείχνει μισό τα εκατό διαφορά ΠΑΣΟΚ και κυρίου το κόμματα Ελλάς. Mm-hmm. Η άλλη δημοσκόπηση είναι 7-8 μονάδες. Ναι. Πώς γίνεται τις ίδιες μέρες να υπάρχει αυτή η διαφορά? Ναι. Πώς γίνεται? Ο ένας τρίτος, ο άλλος θα τα
2: ναι, ακούσε, βέβαια, αν...
1: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης.
0: Αυτοί που σε δείχνουν κοντά, θες να πεις. Νίκο, γιατί εντάξει, κάποιοι κάνουν, αλλά ποιοι είναι αυτοί που σε δείχνουν κοντά ή αυτοί που δείχνουν ότι σου ρίχνει στα αυτιά ο Αλέξης? Δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, Νίκο, θα σου πω από την εμπειρία, έτσι, που παρακολουθώ χρόνια. Όποιος αρχίζει και κλαψουρίζει για τις δημοσκοπήσεις, στο τέλος χάνει πάρα πολύ. Γιατί και οι δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι και λάθος και τέτοια, αλλά βλέπει ο κόσμος και σου λέει, αυτό που κλαψουρίζει θα κάνουμε αρχηγό, αυτός κλαψουρίζει. Και κλαψουρίζει για όλα. Από τον το παρακολουθούν, που τα συμφέροντα, οι δημοσκοπήσεις, όλα του φταίνε. Τον κάνουμε για αυτός, δεν είναι για αρχηγός. Αυτός είναι για να κάνουμε, παρανεβάσουμε παράσταση, αφιερώμαστε στη Μαρθαβούρτση. Εγώ δεν ξέρω, εγώ με την καλή μου την καρδιά δίνω τη συμβουλή. Άντε, πες πάλι συμφέροντα, άντε πες τα.
1: Δεν υπάρχουν συμφέροντα στον τόπο τώρα, τα ακούσατε?
2: Προφανώς όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Αλλά δεν καταγγέλλω καθόλου.
1: Ρωτάω, είδατε πολλά πρωτοσέλιδα, είδατε πολλά site να χαϊδεύουν και να προωθούν το ΠΑΣΟΚ? Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα μέρα?
0: Να κάνουν τη νύχτα μέρα. Αυτό καλό δεν είναι να κάνεις τη νύχτα μέρα? Τέλος πάντων. Νίκο, πες βρε και ένα όνομα, βρε. Πες βρε. Όχι δημοσιογράφου. Δεν είναι το εύκολο. Πες βρε Νίκο, που είσαι παλικάρι και δεν κολώνεις πουδενά και τα... Πες ένα όνομα επιχειρηματία, αφού φαίνεται ότι τα ξέρεις. Πες ένα κανάλι, πες ένα κορόιδο. Σου λέει, άσε καλύτερα, μπορεί να τα βρούμε. Α. Δεν μπορεί να τα βρει και με τον Τσίπρα, παιδιά. Διότι τον ακούσατε, έλεγε τα συμφέροντα. Ο Τσίπρας σύμφωνα με τον Ανδρουλάκη είναι διαπλεκόμενος. Έχει εξαρτήσεις από μεγάλα συμφέροντα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να συνεργαστεί ο έντιμος Ανδρουλάκης με τον εξαρτημένο Τσίπρα, έτσι δεν είναι? Ρε, εσύ είμαστε Πασόκ, ρε! Ρε, βεβαίως και θα. Εντάξει, δεν το αποκλείουμε κιόλα, δεν ξέρει πώς θα φέρνει η ζωή.
3: Αν και εφόσον, όπως έχετε πει, εσείς είστε πρώτο κόμμα με μία ψήφο σε μία συνεργασία με ένα κόμμα όπως το Άλεξ Τσίπρα.
1: Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει, κύριε Κολοκυθά. Εγώ αγωνίζομαι για να είμαστε πρώτοι, για να πάρουμε την εντολή και βάσει του προγράμματός μας να οικοδομήσουμε την επόμενη κυβέρνηση.
3: Πρακτικά λοιπόν.
0: Λοιπόν, Νίκο, πρώτα απ' όλα, αν αγωνίζεσαι για να έρθεσαι πρώτη, κάτσε κάτω. Αγόρι μου, μην κουράζεσαι, και ο τσάμπα είναι. Είναι αμαρτία από το Θεό. Δεύτερον, δεν ξέρω, παρατηρήσατε ότι δεν είπε εγώ με τον Τσίπρα που είναι διαπλεκόμενος, που έχει εξαρτήσεις από συμφέροντα, εγώ να συνεργαστώ. Ποτέ δεν είπε τέτοιο πράγμα. Είπε ο λαός αποφασίζει, και άμα αποφασίζει ο λαός, βεβαίως και με τον εξαρτημένο αγκαλίτσα θα πάω. Τι, εδώ μιλάμε για εξουσία. Αχ, θεομπαίχτες. Θεομπαίχτες, μπορεί να πει κάποιος. Εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Οι άνθρωποι τι να κάνουν, δουλειά είναι. Και προχωράμε. Έτσι, Αλέξη μου.
4: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
0: Αλλά εμένα δεν με έχει ειδοποιήσει κανείς και δεν ξέρω, ξεκινήσαμε, δεν ξεκινήσαμε. Τι κάναμε, ρε παιδιά, πείτε μου και εμένα να έχω κάτι να λέω. Μένουν άλλα 2 λεπτά.
5: Ναι.
0: Και σε αυτά τα 2 λεπτά θα πω τα εξής.
5: Ναι.
0: Ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, αλλά κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνεις κυβέρνηση από τους ηλίθιους. Ναι. Αλέξη, καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά. Το ότι ο Τσίπρας τολμά ακόμα να μιλά είναι αποκορύφημα της κατάντιας μας ως λαός. Ο δεν πληρώνω τολμά ακόμα και μιλά, ρε παιδάκι. Αυτά δεν τα έβγαλα από το μυαλό μου, έτσι δεν τα είπα από μέσα μου. Τα είπα διαβάζοντας αναρτήσεις του συντρόφου Νιφούδη, που είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς. Όχι της Δημοκλείδου αναπληρωτής, της άλλης, της Κουφονικολάκου, του Αλέξη μας. Δηλαδή τον ενδια... Γιατί ξέρει να διαλέγει συνεργάτη ο Αλέξης. Και έλεγε αυτά τα πράγματα για τον Τσίπρα, τα οποία τα ξέρει, παιδί μου, κάπως χοντρά είναι τώρα. Καραγκιόζης. Το... Θα μου πει, εκείνος είναι εκπρόσωπος, εκείνος θα ξέρει. Μας δεν μας πέφτει λόγος. Άμα το δέχεται ότι είναι καραγκιόζης ο άλλος και τον παίρνει και λέει, έλα να μου κάνεις και τον εκπρόσωπο τύπου. Εγώ πάω πάσο. Στηρίζουμε Νιφούδη. Νιφούδης ο οποίος ξεκίνησε από Πασόκ. Γιατί να δείτε πώς διαλέγει τους καλύτερους. Έγινε βουλευτής με το ποτάμι. Εγώ δεν τον εθιμόμουν, τώρα το διάβασα. Εξελέγει βουλευτής με το ποτάμι. Μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει. Και τώρα Αλέξης. Και τώρα Ελλάς. Ελλάς. Και υπάρχει και ένα βίντεο που μιλάει με τοπική ΟΝΕΔ Λονδίνου. Ξέρω εγώ κάτι. Είναι... Σου λέει. Εντάξει, δουλειά είναι, ρε παιδιά. Τώρα μας έφερε η δουλειά εκεί. Τώρα, αύριο μεθαύριο μπορεί κάπου αλλού. Τι να κάνουμε, να πούμε. Αλλά ξέρω, γι' αυτό δεν γράφουμε καραγκιόζι κανέναν. Επειδή είναι δουλειά. Άστο να πάει στο δεν βλέπεις ο Νίκος που λέει καταγγέλει τα συμφέροντα, αλλά δεν λέει ο τάδε. Σου λέει δουλειά είναι. Αύριο μπορεί να πάω στο συγκρότημά του να με πάρει αγκαλίτσα. Δεν είναι. Και με αυτά τα κατορθώματα του Αλέξη τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε ναι, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι του οι πνευματικοί άνθρωποι κάνουν. Εμείς τη δουλειά έχουμε. Όλοι δουλεύουμε εμείς. Οι χειρονάκτες. Λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.

Καλησπέρα αγαπημένο μερολόγιο NFL, με για μία ακόμη φορά εδώ στις σελίδες σου να με ακούσεις, να με κατανοήσεις, μπορείς και να με βρήσεις, δεν πειράζει, εγώ όλα τα δέχομαι. Πάμε να δούμε τι σου έχω σήμερα γραμμένο, εγγεγραμμένο θα έλεγε κανείς.

Κυριακή 6 το απόγευμα. Έχει γίνει ένας μικρός χαμούλης με το Άισουρού και τους YouTubers. Και θα σου πω τι έχει συμβεί, γιατί δεν έχεις ιδέα. Λογικό. Εσύ ραδιόφωνο ακούς, τηλεόραση ακούς, το Άισουρού ξέρεις ότι αυτά είναι κάτω από την ομπρέλα του. Οπότε γιατί να σε νοιάζει το ελληνικό YouTube. Βέβαια θεωρώ ότι πλέον όλος ο κόσμος βλέπει και λίγο YouTube, αν μη τι άλλο, και σκρολάρει στα social media. Κοίτα τώρα να δεις τι γίνεται. Πρέπει να ρυθμιστεί το οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής τους. Δηλαδή, τόσο την παραδοσιακή γραμμική τηλεόραση που παρακολουθείς εσύ, τις διάφορες κατά παραγγελία οπτικοακουστικές υπηρεσίες, αλλά για πρώτη φορά και τις πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο και τις υπηρεσίες μέσω κοινωνικής δικτύωσης αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο. Με απλά λόγια το YouTube. Απλά νόμος το λέει λίγο πιο κλεπτισμένα, γιατί αν σταματήσουμε και στους νόμους τους ελληνικούς να χρησιμοποιούμε σωστά ελληνικά, θεωρώ ότι καήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι το Άισουρού με αυτή την απόφαση που έβγαλε, την απόφαση 1 του 2022, υποχρέωσε όλους τους YouTubers να εγγραφούν σε ένα μητρό. Χωρίς όμως να εξειδικεύει πόσους χρήστες πρέπει να έχει αυτός ο YouTuber εγγεγραμμένος στο κανάλι του για να γραφτεί σε αυτό το μητρό ή πόσα λεφτά πρέπει να βγάζει, να κερδοφορεί μέσω του YouTube AdSense, που είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένας YouTuber κερδίζει λεφτά από τα views, που λέμε και εμείς οι YouTubers, και αυτούς τους υποχρεώνει όλους χωρίς όμως να λέει πρέπει να έχεις τόσους ή να βγάζεις τόσα. Αυτή η απόφαση ερείδεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο και σε έναν κανονισμό επίσης πάνω σε αυτό το περιεχόμενο. Και σκοπός αυτής της οδηγίας και του κανονισμού ήταν να περιορίσει ουσιαστικά τους YouTubers οι οποίοι τα παίρνανε, να τα πούμε, από ρωσόφυλλα κανάλια, προκειμένου να διασπείρουν ρώσικη προπαγάνδα και γενικότερα να περιορίσει αυτό το κομμάτι του πολέμου. Τώρα, βέβαια, επειδή στην Ελλάδα είμαστε λίγο copy-paste και δεν εξειδικεύουμε και πάρα πολύ στο δικό μας νομοτεχνικό περιβάλλον, λίγο τη φύση, λίγο τα άστρα, όραμα, Μίριαμ Τζόσουα, κατάλαβε. Δηλαδή, απλά κάνουμε ένα copy-paste χωρίς να μας ενδιαφέρει οι εξειδικευμένες ηθίκες που μπορεί να ισχύουν στις δικές μας πλατφόρμες. Γιατί YouTube Ελλάδας είναι πάρα πολύ διαφορετικό με YouTube Ουκρανίας, με YouTube Αμερικής, με YouTube you name it, ας πούμε, της Κορέας, της Νότιας, γιατί η Βόρεια δεν νομίζω ότι έχει YouTube. Anyway. Και λοιπόν, με βάση αυτό το νόμο, στείλανε σε πάρα πολλούς YouTubers, χωρίς όμως κάποιο κριτήριο με τους subscribers τους. Δηλαδή, πήραν άτομα που έχουν 10.000 subscribers, που είναι τίποτα, και πήραν και άτομα που έχουν 800.000 subscribers, που καταλαβαίνετε τη διαφορά είναι τεράστια. Και τους ζητάνε τώρα να εγγραφούν σε αυτό το μητρό. Το πρόβλημα είναι ότι αν εσύ εγγραφείς σε αυτό το μητρό έτσι, χωρίς να ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, καταρχάς όντως δεν ξέρεις τι συνεπάγεται αυτό, μπορεί να γίνεται για σκοπούς, πώς να το πούμε, για απογραφικούς σκοπούς. Μπορεί όμως, και αυτό δεν εξειδικεύεται, και όταν κάτι έχει πάρα πολύ μεγάλο κενό σε ένα νόμο, τίθεται και το ζήτημα της ερμηνείας του. Δηλαδή, όσο πιο ευρύ είναι, τόσο πιο ευρεία είναι και η ερμηνεία που μπορείς να του κάνεις. Και τώρα καθόμαστε εμείς οι YouTubers και σκεφτόμαστε. Είναι OK, αναλογικό δεν είναι σίγουρα. Βάλει κατά της προσωπικότητας, βάλει της καλλιτεχνικής έκφρασης σίγουρα, να εξομοιώνει τους YouTubers με τους ανθρώπους της τηλεόρασης. Γιατί το να υπάγεσαι στη δικαιοδοσία του Άισουρού σημαίνει ότι δεν μπορείς να καπνίσεις ένα βίντεο σου στο YouTube. Δεν μπορείς να παίζεις διαφημίσεις που μπορεί να προσβάλλουν την ανηλικότητα, όπως παιχνίδια κάποια συγκεκριμένη ώρα. Είσαι υπόλογος αν ένας καλεσμένος στο κανάλι σου βρίσει, κάνει ράνι. Γενικότερα η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πώς να το πω, είναι δέσμια μιας ευρείας έννοιας που λέγεται χρηστά ήθη, και οτιδήποτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, όχι χριστιανικά ήθη, χρηστά ήθη, επειδή είναι δέσμια αυτής της μεγάλης ομπρέλας, να το πούμε, μπορεί και πάρα πολύ εύκολα να φάει και ένα πρόστιμο αν κάποιος πει κάτι που προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Το οποίο βέβαια χρηστά ήθη είναι, πώς να το πω, σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση που καταλήγει στα δικαστήρια, εξειδικεύεται ανάλογα την περίσταση. Αν φτάσει ποτέ, ξέρεις, μια τέτοια υπόθεση στο δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, πώς γίνεται να εξασφαλίσεις εν έτη 2026 την έννοια χρηστών ηθών, γιατί για κάποιους το να είσαι σιλοάτκι και να φοράς 12 ποντό και γκλίτερ και κάτι που να είναι πάρα πολύ αποκαλυπτικό, βάλει κατά των χρηστών ηθών σου. Αυτό στην τηλεόραση το ακούω. Είναι περιορισμένες και συχνότητες, είναι πολύ διαφορετικά. Και άσε και που τα προστήματα που κόβονται για την τηλεόραση στο ραδιόφωνο είναι ανάλογα του τζίρου τους. Δηλαδή 20.000 πρόστιμο στο Sky ή στον Antenna ή στο Mega
Είναι πένις. Αν κόψεις 20.000 πρόστιμο σε έναν YouTuber στην Ελλάδα, μπορεί να είναι το εισόδημά του του χρόνου. Δηλαδή, θέλω να καταλάβετε, και γι' αυτό το φέρνω αυτό σαν παράδειγμα, της κακής εφαρμογής μίας οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο. Και αυτό είναι επειδή δεν αφιερώνουμε χρόνο να... Γιατί η οδηγία αφήνει την ευχέρεια στα κράτη-μέλη, πώς να το πω, υπηρετώντας τους σκοπούς της οδηγίας, να το εφαρμόσουν στα δικά τους μέτρα κάθε κράτος μέλος. Αλλά εμείς, επειδή μάλλον βαριόμεθα και έχουμε και πιο σοβαρά ζητήματα, πώς ασχοληθούμε με το κόμμα του Τσίπρα, τα νερά που δεν είναι ήρεμα στο Αιγαίο, να κάνουμε μικροπολιτικά παιχνίδια, να κάνει αγωγή ο Ανδρουλάκης στον Άδωνη και Τούμπαλιν. Δηλαδή, επειδή ασχολούμαστε με αυτά, πού χρόνος τώρα για κάτι τέτοιο? Είναι σοβαρό τώρα αυτό που σας περιγράφω εγώ τώρα 5 λεπτά? Όχι. Δευτέρα 9 το πρωί. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, έχει γίνει τις τελευταίες μέρες στα ελληνικά media και στα social media το απόλυτο σεμινάριο για το πώς μπορείς να σερβίρεις μια τεράστια fake είδηση και να την καταπιεί όλος ο κόσμος αμάσιτη. Μέχρι και σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και πρωινές εκπομπές το είδαμε να παίζει αυτό. Τι ακούσαμε δηλαδή? Ότι ο Λένα Ζελένσκα, η σύζυγος του Ουκρανού Προέδρου, είναι, λέει, ένα βήμα πριν τη σύλληψη για ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς εκατομμυρίων, και το σενάριο είχε και γαργαλιστικό ρεπορτάζ βεβαίως, ότι οι σύμβουλοι του Ζελένσκι του λένε να πάρει διαζύγιο τώρα για να μην καταστραφεί πολιτικά. Εντάξει, έτσι όπως σας το πούλησα κι εγώ, ακούγεται σούπερ πιασάρικο, μόνο που είναι 100% κατασκευασμένο παραμύθι. Αν κάτι λατρεύω σε αυτή τη ζωή, να το πω έτσι, στη χώρα να το εξειδικεύσω, πέρα από τη φέτα, αν και δεν είναι τόσο της φέτας, θα μπορούσα να πω προβατίνα, είναι τα ελληνικά hoaxes, φίλες και φίλοι, τα οποία ελληνικά hoaxes με έχουν υπερασπιστεί στην πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής μου, με τη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Όταν είχα πει εγώ στο Μητσοτάκη, επί Νέες Δημοκρατίες οξύθηκαν μετακλητή, μου είπε ο Μητσοτάκης, λες ψέματα. Και εγώ δεν έλεγα ψέματα, γιατί κυριολεκτικά είχα τα χαρτιά μπροστά μου που έβλεπα τις αυξήσεις των μεταγλητών από τη Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια, στην αυτοδιοίκηση. Και μετά βγήκανε και με υποστηρίξανε με τεράστιο άρθρο. Πείτε μου, να μην συγκινούμε τώρα εγώ. Να συγκινούμε, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, τα ελληνικά hoaxes για μία ακόμη φορά έκαναν τη δουλίτσα τους, έψαξαν αυτή τη διαδρομή της είδησης με την κυρία Ζελένσκα και ξεγύμνωσαν. Τι άλλο, έναν μηχανισμό ρωσικής προπαγάνδας. Και θέλω να πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς στήθηκε αυτό το κόλπο, γιατί έχει τρελό ενδιαφέρον. Λοιπόν, η ιστορία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο Ρία Νοβόστη. Αυτή ήταν εκεί η πηγή, και επικαλέστηκαν, λέει, κάποιες πηγές από την Ουκρανία. Κλασική όρη στη δικαιολογία. Και μέσα σε λίγα λεπτά αυτή η είδηση πέρασε σε φιλορωσικά κανάλια στο Telegram. Και εκεί στο παιχνίδι μπήκε το βαρύ πυροβολικό που λέγεται ένα τεράστιο δίκτυο ρώσικης παραπληροφόρησης με όνομα Pravda. Αυτό το δίκτυο έχει δεκάδες sites μαϊμού σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα βεβαίως, τα οποία τι κάνουνε? Παίρνουν τη ρωσική είδηση, τη μεταφράζουν αυτόματα με AI στη γλώσσα της κάθε χώρας και τη σερβίρουνε στους ντόπιους με πάρα πολύ βαρύγδουπους τίτλους. Έτσι έφτασε και στα δικά μας sites, που απλά είδαν ένα έτοιμο κείμενο και το αναπαρήγαγαν χωρίς να ελέγξουν τίποτα. Οπότε τα ελληνικά hoaxes πήγαν κατευθείαν στην πηγή. Πρώτον, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Διαφθοράς της Ουκρανίας και η ειδική εισαγγελία που είναι κατά της διαφθοράς, που υποτίθεται ότι έκανε και αυτή την έρευνα και βγάλαν ότι ο Λένα Ζελένσκα, ξέρεις, ευθύνεται και αυτά και αυτά. Έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις και είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει καμία έρευνα, δεν έχει γίνει καμία ποινική δίωξη και κανένα έντυλμα σύλληψης δεν έχει εκδοθεί για την Ολένα Ζελένσκα. Και ένα πάρα πολύ ακόμα σημαντικό είναι ότι το ρώσικο δημοσίευμα έδειχνε για κάποιαν δίθεν έγγραφα της εισαγγελίας, μόνο που αν τα κοιτάξει ένας Ουκρανός, βγάζει μάτι ότι είναι, ξέρεις, AI. Είναι γεμάτα ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Μάλλον επειδή οι Ρώσοι που τα πλαστογράφησαν χρησιμοποίησαν Google Translate για να, ξέρεις, μεταφράζει νομικούς όρους από τα ρώσικα στα ουκρανικά. Και κοιτάξτε να δείτε, το κακό δεν είναι ότι οι Ρώσοι κάνουν προπαγάνδα. Τη δουλειά τους κάνουν οι άνθρωποι. Όπως όλοι εκεί πέρα, σε πόλεμο βρισκόμαστε. Το κακό είναι ότι οι δικοί μας εδώ δημοσιογράφοι και παρουσιαστές, που για μένα το να είσαι παρουσιαστής και να μην κάνεις δημοσιογραφία είναι ύβρις. Δηλαδή, οι περισσότεροι που βλέπετε στα κανάλια που είναι μέσα στην καρέκλα και κάθε, δεν κάνουν επιπλέον, έχουν σταματήσει να κάνουν ρεπορτάζ και δημοσιογραφία. Απλά περιμένουν την δημοσιογραφική τους ομάδα να τους φέρει κάποια έτοιμα κείμενα. Φιλέ, γιατί κάθεσαι αυτήν την καρέκλα? Υποτίθεται δεν πρέπει να αξίζεις να κάτσεις. Δεν είναι μόνο το σχόλιο που έχεις αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι και η δουλειά σου να το βγάλεις αυτό. Η σχέση που έχεις εσύ με τις πηγές. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι άλλο και βλακής. Anyway, οι δικοί μας εδώ τώρα γίνανε και το είδαμε τα καλύτερα βαποράκια αυτής της προπαγάνδας. Προφανώς επειδή κυνηγάνε κλικ και τηλεθέαση, χωρίς να αφιερώσουν ούτε δύο λεπτά, παίρνει πραγματικά δύο λεπτά για να κάνεις ένα στοιχειώδη έλεγχο. Τι να πω. Κρίμα, αλλά αυτοί είμαστε, που λέγει Κουτσούμπας.
αρκετά αγαπημένο μου ημερολόγιο. Νομίζω ότι ήταν λίγο αναλυτικά τα ζητήματα μου σήμερα, αλλά μερικές φορές, αν δεν αναλύσεις πώς θα αναστοχαστείς, θα ανακατασκευαστείς, θα ανακαταταχθείς και όλα τα υπόλοιπα που έχουν ανάμπροστα. Αυτά, φιλιά πολλά, να προσέχεις, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Με θέλει.

0: Έλα, μαμά. Δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
1: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Sky 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Προειδοποιήσεις και κριτική για την Ευρωπαϊκή Άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις να ενισχύσουν την άμυνά τους, ενώ προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Είπε ότι η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ έχουν να λάβουν σημαντικές αποφάσεις και θα τις μάθετε σύντομα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυνάμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Η γερμανική εφημερίδα, που επικαλείται μη κατανομαζόμενη πηγή του Πενταγώνου, δεν διευκρινίζει πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσυρση, ούτε ποιες περιοχές θα αφορά. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση η κατάπαυση του πυρός. Υπερασπίστηκε ωστόσο την απόφαση των αρχών να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, εκφράζοντας την άποψη ότι αυτός είναι ο λιγότερο δαπανηρός δρόμος για τον Λίβανο. Στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον για να προετοιμάσουν ένα νέο γύρο συνομιλιών στις 2 και 3 Ιουνίου. Θα είναι ο τέταρτος γύρος διαπραγματεύσεων αφού ξέσπασε ο πόλεμος στις 2 Μαρτίου. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούς μετά και τη νέα ανεπιτυχή απόπειρα για μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Βρετανικό Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου προειδοποιεί ότι το επίπεδο απειλής στα στενά του Ορμούς παραμένει κρίσιμο, με τα πλοία που επιθυμούν να περάσουν να κινδυνεύουν να δεχθούν πειρά αν δεν συνεργάζονται με τις αμερικανικές ή τις ιρανικές αρχές. Νωρίτερα σήμερα, η Αμερικανική Διοίκηση στη Μέση Ανατολή ανακοίνωσε ότι σταμάτησε ακόμη ένα εμπορικό πλοίο που είχε ξεκινήσει από ιρανικό λιμάνι. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιβεβαιώνουν τον εντοπισμό ναρκών στα στενά του Ορμούς, κάτι για το οποίο είχε προειδοποιήσει το Κέντρο Ναυτικής Ασφάλειας του Ομάν. Στην Πάτρα, συνελήφθη άνδρας που αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με όπλα. Στο πλαίσιο της έρευνας, συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, φυσίγκια, κάλικες και σιδηρογροθιές. 2.453 ψηφιακές κλήσεις έχουν εκδοθεί από τα τέλη Μαρτίου μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής του νέου συστήματος ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν υποβληθεί 420 ενστάσεις, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 52. Τις παραβάσεις καταγράφουν κάμερες που λειτουργούν σε λεωφοριολωρίδες και άλλες μέσω του πιλωτικού δικτύου έξυπνων καμερών. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων, καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Στη Ρώμη τώρα, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιθασεύσουν περίπου 30 άλογα σε κεντρική λεωφόρο της πόλης. Τα άλογα ανήκουν στις Ιταλικές Ένοπλες Δυνάμεις και πρόκειται να πάρουν μέρος σε παρέλαση την ερχόμενη Τρίτη για την Εθνική Γιορτή της Ιταλικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Βεγγαλικά φέρεται να τρόμαξαν τα ζώα, τα οποία άρχισαν να τρέχουν στην λεωφόρο Κριστόφορο Κολόμπο. Κατά την προσπάθειά τους να τα ηρεμήσουν, τραυματίστηκαν 3 μέλη του Ιταλικού στρατού, μία γυναίκα αστυνομικός και ένας αστυφύλακας. 2 εκ των τραυματιών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή τους. Πολλά αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές. Τα άλογα μετά από αρκετή ώρα μπόρεσαν να οδηγηθούν και πάλι σε ασφαλή περιοχή. Σύμφωνα με τις Ιταλικές Αρχές, ένα από τα ζώα θανατώθηκε. Στα αθλητικά, πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν νότιο, νότιο-δυτική, 2 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς. Γενικά έθρος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στα δυτικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 11.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παίρνει ο αγέρας την κραυγή να την ταξιδέψει στις ράχες των αετών, να την πάει ψηλά στα καμπαναριά της Δύσης, να την ακούσουν στον ύπνο τους όσοι την εγκατέλειψαν αβοήθητη τη βασιλεύουσα, να τρομάξουν. Όσους δεσφάζουν τους κρατάνε αιχμαλό τους, σε παιδιά και γέροντες η μάχαιρα πέφτει αλίπητη. Τους άλλους, όσους δεν φέρνουν αντίσταση, τους δένουν με αλυσίδες και σκοινιά, χέρια και πόδια τον ένα με τον άλλον, και τους τραβάνε μαζί τους, αφού πρώτα κορέσουν επάνω τους τα αιμοβόρα τους ένστικτα. Κόρες φιλτισένες, ανέγγιχτες, και παιδόπουλα τρυφερά, σφαδάζουν ανυπεράσπιστα στα χέρια τους. Κι άλλοι πέφτουνε σε πηγάδια, όσοι προφταίνουν να σωθούνε, γιατί ο θάνατος των πηγαδιών προτιμότερος από τον άθλιο εξευτελισμό στα χέρια τους. Απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίας Λαμπαδαρίδου Πόθου «Πήραν την πόλη, πήραν την».
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει σχέση με την γεωπολιτική και την γεωστρατηγική, αλλά θα μας πάει σε κάποιους αιώνες πίσω. Γι' αυτό λοιπόν ζήτησα από τον Κωνσταντίνο Φίλη να μην είμαστε παρέα, για να φιλοξενήσω στην συχνότητα του ΣΚΑΙ 100,3 και στο περιεχόμενο αυτής της εκπομπής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συνάδελφός μου, αλλά τα τελευταία πολλά χρόνια έχει προσθέσει και έναν άλλον δρόμο επαγγελματικής διαδρομής. Είναι στην αναζήτηση της ιστορίας ως ένας ιστοριοδήφης και συγγραφέας βιβλίων τα οποία βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα. Σήμερα κυρίες και κύριοι γυρίζουμε νοητά στο 1453 και θα συζητήσουμε όχι πια την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τα γεγονότα που ήδη ξέρουμε, αλλά πάνω σε ένα υποθετικό ερώτημα: μπορούσε να αποφευθεί η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ? Ήδη στην εφημερίδα Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, φιλοξενήθηκε μια σελίδα αφιερωμένη σε ένα βιβλίο που πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης». Είναι αγγλική έκδοση, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα μεταφραστεί και για το ελληνικό κοινό, του καθηγητού Αντώνη Καλδέλη, το περιεχόμενο του οποίου βιβλίου θα το χρησιμοποιήσουμε, φίλες και φίλοι, στην σημερινή μας συζήτηση. Ο κύριος Καλδέλης είναι καθηγητής κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καθώς θα συζητούμε με τον καλεσμένο μας που είναι ο δημοσιογράφος, ερευνητής, συγγραφέας Πέτρος Κασιμάτης, θα ακούμε και αποσπάσματα από αφήγηση με τη φωνή του αείμνηστου Γιάννη Φέρτη σε εκπομπές αφιερώματα του ραδιοφώνου του Sky, πάντα σχετικά με την επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Αγαπητέ, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω 40ετή γνωριμία με τον συνομιλητή μου, να μιλήσουμε στον ελληνικό. Θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί δεν θα ταιριάζει κιόλας και ο ποιητικός. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη.
2: Καλημέρα, Άρη. Ο ελληνικός είναι ο αριθμός των εφιών, έτσι λένε. Λοιπόν, ας σταθούμε σε αυτό και ας μιλήσουμε και για τα 600 χρόνια μοναξιάς, αυτά που βιώνουμε, αλλά και αυτό που είπες, το κρίσιμο δημοσιογραφικό ερώτημα. Θα μπορούσε να αντέξει η πόλη υπό κάποιες συνθήκες? Βέβαια, μετά αν δεν γράφεται η ιστορία. Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι αν ο Σουλτάνος Μωάμεθ ήταν λιγότερο αποφασιστικός ή ο Χαλίλ Πασάς περισσότερο πιστικός.
1: Ότι δεν είναι ο Χαλίλ Πασάς?
2: Είναι το δεξί χέρι του Μωάμεθ, ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι τον είχε προσεγγίσει ο μέγας λογοθέτης, ο πρωθυπουργός δηλαδή τότε του Βυζαντίου, ο Λουκάς Νοταράς, και ήταν ένας άνθρωπος που χαρακτηρίστηκε από τους Οθωμανούς αργότερα ότι ήταν προδότης, γι' αυτό και του έκοψαν το κεφάλι. Αυτός προσπαθούσε να πείσει τον ίδιο τον Σουλτάνο ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να πολιορκηθεί η Κωνσταντινούπολη, όλες οι άλλες προσπάθειες έχουν αποτύχει, θα καταγράψει στο βιογραφικό του ο Σουλτάνος μια αποτυχία και πρέπει να αποσυρθεί. Αυτά βέβαια γίνονταν και κατόπιν οικονομικής, έτσι, χρηματοδότησης, ναι, από τον
1: ανταλλαγμάτων και χρηματισμού.
2: Λένε ότι έφτανε με έναν τρόπο που, ναι, τα ψάρια και τα φορτία των ψαριών στους χώρους που ήταν ο Χαλίλ Πασάς έφταναν και ήταν φορτωμένα με Κωνσταντινά τα χρυσά μέσα. Απ' την άλλη πλευρά, αν η Βενετσιάνικη Αρμάδα είχε αποβλέψει 15 μέρες νωρίτερα, αν ο Πάπας δηλαδή είχε φροντίσει να στείλει τα πλοία του για να βοηθήσουν την πόλη, τα πράγματα μπορεί να είχαν αλλάξει.
1: Ή αν υπήρχε και ένας δεύτερος Τζουστινιάνη, ας πούμε.
2: Βέβαια, αυτό είναι το κορυφαίο και το πολύ σημαντικό.
1: Λέει, το γράφει και ο κύριος Καλδέλης αυτό.
2: Ήταν ο πιο σημαντικός ξυφομάχος του 15ου αιώνα. Ήταν υπερασπιστής πόλεων. Είχε ελληνική παιδεία, γεννήθηκε στοιχείο. Ο τρομερική παιδεία και ήταν ο καλύτερος, θα λέγαμε, στρατηγός που αναλάμβανε την υπεράσπιση πόλεων που βρίσκονταν υπό απειλή.
1: Ναι. Ο κ. Χαδέρης λέει επίσης ότι ήταν και αντίπαλος των Βενετσιάνων, δηλαδή οι Γενοάτες,
2: ναι,
1: με τους
2: Γενοατικής καταγωγής, βέβαια.
1: Οι Γενοάτες με τη Βενετία είχαν κόντρα για το ποιοι θα είναι η κυρίαρχη δύναμη.
2: Στην θάλασσα, ακριβώς, βέβαια. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ναι, άρχισε κάτι άλλο σημαντικό. Ναι. Άρχισε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος. Αν δηλαδή προλάβαινε να εισακούσει και να λειτουργήσουν όλα αυτά οι εισηγήσει του Φραντζή.
1: Να κάνει γάμο με τη Δύση, όμως, με νύφια από τη Δύση.
2: Με νύφια από τη Δύση. Ναι. Είχαν ευωδοθεί προσπάθειες να έρθει η πριγκίπισσα Μύριαμ της Γεωργίας με 600 τοξότες. Ως συνοδεία που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτοί ένα πολύ σημαντικό, έτσι, ανάχωμα. Από την άλλη πλευρά, την Νάπολη, μία πριγκίπισσα. Ο Κωνσταντίνος όμως ήταν ερωτευμένος με την Άννα Νοταρά. Και δεν μπορούσε να πουλήσει την ψυχή του. Και ήταν σε ένα μεγάλο δίλημα. Έπαιξε και αυτό ένα ρόλο, να δούμε και την ανθρωπογεωγραφία.
1: Ωραία. Τώρα, βέβαια, το κεντρικό θέμα είναι η ενωτική και η ανθενωτική. Έτσι, πάνω εκεί είναι ο καμβάς ο μεγάλος. Δηλαδή, υπήρχε το κόμμα το δυτικόφιλο και το κόμμα που έλεγε ότι καλύτερα το Οθωμανικό Φακιόλιο, α πούμε.
2: Από την Παπική, βέβαια. Ναι. Αυτή ήταν μια πολύ, έτσι, έντονη και πιεστική προσπάθεια.
1: Αντιπαράθεση.
2: Ναι. Ο Κωνσταντίνος προσπάθησε, αν και το είδαμε τις προηγούμενες μέρες, να συλλειτουργούν Λατίνοι, ενωτικοί, ανθενωτικοί, να βρίσκονται δηλαδή στην ίδια εκκλησία, να έχουν επαφές, να έχουν αυτά. Αλλά ήταν τέτοιο το κλίμα που ήταν πολύ αργά πλέον.
1: Η Δύση την εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη. Νομίζεις.
2: Την εγκατάλειψη. Αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, θα μπορούσαν να είναι ακριβείς στις ημερομηνίες, βλέποντας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Οι γαλέρες άρχισαν να έρθουν.
2: Υπήρχαν βέβαια άνθρωποι που ήταν πιστοί στον αυτοκράτορα. Μην ξεχνάμε ότι ένα βενετσιάνικο πλοίο έφυγε λίγες μέρες πριν για να δει αν υπάρχουν τα άλλα πλοία. Και μετά, γνωρίζοντας την κατάληξη, ότι αργούσαν να φανούν, επέστρεψε πάλι, γύρισε. Στο Βόσπορο.
1: Ναι. Τώρα, όλα αυτά εσύ είναι ένα προϊόν έρευνας και ετοιμάζεις κάτι για να, να καταλάβουμε πώς προέρχονται όλα αυτά τα στοιχεία, η συγκέντρωση όλων αυτών των δεδομένων.
2: Θα βγει ένα βιβλίο μαγικού ρεαλισμού, θα έχει έντονα, έτσι, όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία από ένα χαμένο χειρόγραφο. Αυτό βρέθηκε στο Άγιον Όρος και αναφέρεται σε μια εκστρατεία των Κρητών, οι οποίοι μετά από κάλεσμα του αυτοκράτορα ήρθαν να βοηθήσουν την πόλη, την υπεράσπιση της. Και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάθει πολλά δεινά στο βιό τους. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει πλέον ήταν η εκδίκηση. 5 πλοία έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, είχαν πληροφορίες, στοιχεία και αποδεκάτησαν ή απομάκρυναν με πολλούς τρόπους τους πειρατές στο Αιγαίο. Στην Προποντίδα βρήκαν μια ισχυρή αντίσταση από 60 πλοία του Οθωμανικού στόλου. Τα κατατρόπωσαν. Το ένα βυθίστηκε και μπήκαν άρι στην Κωνσταντινούπολη, μπήκαν στη θάλασσα του Μαρμαρά σε σχήμα σταυρού. Το ένα πλοίο ήταν μπροστά, το άλλο πίσω, το άλλο αριστερά, το άλλο δεξιά. Είναι μια χολιγουντιανή εικόνα αυτή. Αν τη δούμε από ένα σημερινό drone από ψηλά. Μπήκαν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και τους υποδέχτηκε ο ίδιος ο αυτοκράτορας με όλους τους επισήμους και τους άρχοντες και τιμητικά τους έδωσαν τους τρεις πύργους που υπήρχαν στα θέατρος για να τύχει, από τα οποία μπορούσαν να ελέγχουν και να βλέπουν τα πάντα. Είναι λοιπόν οι αυτόπτες μάρτυρες της άλωσης. Βλέπουν τα πάντα. Βλέπουν την άλωση, βλέπουν την πτώση του Ιουστινιάνη, βλέπουν.
1: Και εκεί πάνω στείνει τον καμβά, εσύ τώρα επιπηλούν οι δύο πάπυροι, ας πούμε.
2: Έχουμε πολλούς παπύρους, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους. Είναι ο πάπυρος της πραγματικότητας, που ποτέ δεν τον έφερναν οι αγγελιοφόροι στα σωστά πρόσωπα. Είναι ο πάπυρος της αμφιβολίας. Είναι ο πάπυρος της ένωσης, που θέλει να ενώσει
1: τη Δύση και
2: τη Δύση και την Ανατολή μέσω ενός γάμου που θα έκανε ο Κωνσταντίνος.
1: Και την Κωνσταντινούπολη.
2: Ήταν μια αλληλουχία και γι' αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα που από το Πανεπιστήμιο UNAM του Μεξικού, Βυζαντινολόγοι όπως η Μαρία Φερνάντα Γκαλάρο, λέει ότι η πένα του συγγραφέα είναι ευκίνητη όπως τα βέλη. Και το βιβλίο είναι αριστουργηματική ταινία. Αυτό γράφει, είναι κορυφαία βυζαντινολόγος η Γκαλάρντο, και τα παραθέτω αυτά διότι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου μεταφράστηκε ήδη στα ισπανικά και τους ενδιαφέρε πάρα πολύ. Είχαμε και Ισπανούς κοντά στον αυτοκράτορα την ώρα της άλωσης.
1: Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λεπτομέρως. Απλώς θα να δώσω ένα περίγραμμα πρώτα απ' όλα. Πραγματικά έχεις δίκιο ότι αν είχαμε ένα Hollywood στη διάθεσή μας, θα το τροφοδοτούσαμε με πολύ ωραία σενάρια, πρώτα απ' όλα από την περίοδο τη μεγάλη των χιλίων χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
2: Όπως είπε κάποιος Άρη.
1: Που αργότερα ονομάστηκε Βυζαντινή, τότε ήταν
2: η
1: Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ναι.
2: Και δεν μπορείς βέβαια 11 αιώνες να τους συμπυκνώσεις σε δύο γραμμές. Τι να πεις. Έχουμε μάθει στη δημοσιογραφία να λέμε τα πάντα με λίγες λέξεις, αλλά 11 αιώνες δόξας και ιστορίας είναι πολύ δύσκολο να τα συρρυκνώσεις όλα
1: και
2: αυτά.
1: Ευκαιρία εδώ να κάνουμε μια υπόμνηση στην αείμνηστη Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ, η οποία τόνισε τη σημασία του Βυζαντίου, γιατί το Βυζάντιο από τη Δύση, από την δυτική ιστοριογραφία, είχε αδικηθεί. Δεδομένου ότι θεωρεί το συνώνυμο του Μεσαίωνα, ότι δεν ήταν συνώνυμο της προόδου. Αντιθέτως, και πανεπιστήμια υπήρχαν και ακριβώς. Πολιτισμός υπήρχε, δεν ήταν μόνο δηλαδή η θρησκευτική τέχνη, αντιθέτως ήταν μέρος μιας βυζαντινής αναγεννήσεως όλο αυτό το περιβάλλον το αυτοκρατορικό των χιλιοντών και της κοινωνίας και κυρίως της Κωνσταντινούπολης που ήταν η Μητρόπολης για χίλια χρόνια, η Νέα Υόρκη της εποχής για χίλια χρόνια. Ένα πολύ συνταρακτικό πράγμα να το σκεφτεί κανείς για το πόσο είμαστε οι άνθρωποι σαν κουκίδα μέσα στη διάρκεια του χρόνου και τι σημαίνουν 11 αιώνες. Ακόμα και το εξής, διαβάζοντας και εγώ αυτή τη σελίδα στην Καθημερινή που έλεγε τον καθηγητή κύριο Καλδέλη, και αν ακόμη δει κανείς το 1453 που είναι πια μια περίοδος παρακμής, ας πούμε έτσι, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια κτλ. Αν πάμε τρεις αιώνες πίσω από το 1453, η αυτοκρατορία λάμπει. Αλλά είναι 300 χρόνια. Μπορούμε να φανταστούμε εμείς σήμερα την παρουσία μας τι θα πει 300 χρόνια πίσω, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την έννοια του χρόνου, ας πούμε, και να ανοίξουμε αυτό το πράγμα σε 11 αιώνες. Φοβερό, είναι συγκλονιστικό.
2: Αν ανατρέξει ναι. Άρη κανείς και στο σχολικό πρόγραμμα της μαθητείας, τα παιδιά δηλαδή που πήγαιναν στα σχολιά εκείνης της εποχής, τι μάθαιναν, θα εκπλαγείς ευχάριστα βλέποντας αυτό το πλούτο. Αστρονομία, μαθηματικά, όμηρο, μια σειρά γραμματιών πολύ σημαντικών, μουσική, μελωδίες, μια απίστευτη γνώση επίλεκτων στοιχείων ενός παρελθόντος, ενός ένδοξου παρελθόντος και πολιτισμού. Και μάλιστα πριν από λίγους μήνες, αν θυμάσαι, τι έγινε στη Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη, στο Ζωγράφιο, μαζεύτηκαν όλα τα ελληνικά σχολεία από όλο τον κόσμο και απότισαν φόρο τιμής στη μεγάλη μας ποιήτρια την Κική Δημουλά. Και έγινε πριν λίγους μήνες. Πού έγινε? Στη Κωνσταντινούπολη. Όλα τα ελληνικά σχολεία επέλεξαν αυτή την πόλη. Την πόλη των πόλεων. Τα λέω σε ένα που είναι ένα σωστά, αποτύπωμα πολύ ισχυρό στη ζωή σου.
1: Και βιωματικός. Ναι, γιατί να πω ότι αυτό που στη συνέχεια γίνεται στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας, ότι στην καρδιά της πρωτεύουσας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η Ρωμιοσύνη, ο Ελληνισμός, με τους μεγιστάνες της εποχής, κτίζει σχολεία για την εκπαίδευση των παιδιών. Όλα αυτά τα σχολεία, το Ζάπιο, το μεγάλο του Βγαίνου σχολείο που προϋπήρχε, αλλά αργότερα το Ζωγράφιο, το κεντρικό, ακόμη και τα τοπικά, ενώ τα δημοτικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που κτίζονται σε κάθε ενορία των Ρωμιών που ζουν εκείνη την εποχή, μιλάω για το 19ο και αρχές του 20ου αιώνα, η Κωνσταντινούπολη έχει 300.000 Έλληνες, Ρωμιούς. Αργότερα έρχεται η πολιτική των Τούρκων για την εκδίωξη, όμως πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εκπαίδευση πάνω στην οποία, σε συνδυασμό με την πίστη και με τη γλώσσα, κρατιέται η Ρωμιοσύνη παρά τα χρόνια της υποδούλωσης από το 1453 και μετά. Αυτά όλα πρέπει να διδάσκονται με έναν τρόπο στη δική μας παρούσα εκπαίδευση, για να μπορούν να γίνονται όχι με μια προγονολατρία, αλλά για να γίνεται κατανοητό το νόημα όλης αυτής της ιστορίας. Η ιστορία παράγει νοήματα. Αυτά πρέπει να τα διδαχθούμε.
2: Ο ορισμός της παράδοσης είναι τα επιλεκτά στοιχεία παρελθόντων πολιτισμών και η ενσωμάτωσή τους με το σύγχρονο. Σήμερα δηλαδή να μάθεις ότι ο Ιουστινιάνης, στη μεγάλη του κόντρα που είχε με τον Λουκάνο Ταρά, τον πρωθυπουργό του Βυζαντίου τότε, τον αποκαλούσε Αλάστορα. Αλάστορ στον Όμηρο, που είναι καταγεγραμμένο, είναι ένας δαίμονας της εποχής, δηλαδή χρησιμοποιούσε ομηρικές εκφράσεις με ελληνική παιδεία. Δηλαδή
1: γιατί είχαν κόντρα αυτοί οι δύο?
2: Είχαν κόντρα γιατί πίστευε ότι ήταν μιας άλλης αντίληψης. Ήταν και αυτό σε διαφορετική οπτική από αυτήν του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, ο Λουκάς Νοταράς. Πρώτον, ήθελε να έρθει πιο κοντά με τους Τούρκους, προτιμούσε δηλαδή την τουρκική κατοχή.
1: Ο Νοταράς.
2: Ναι. Ήθελε να διασώσει και την τεράστια, την αμύθιτη περιουσία του και γι' αυτό δεν την διέθεσε, δεν την ξόδεψε ποτέ στο αίτημα του αυτοκράτορα που έφτανε στο σημείο να μπαίνει στις εκκλησίες και να λιώνει τα ιερά σκεύη προκειμένου να πληρώσει τους μισθοφόρους ή να πληρώσει τις ανάγκες. Η ένδυα ήταν πολύ έντονη εκείνες τις 54 μέρες, αλλά και σε προγενέστερο χρόνο. Γιατί ο αυτοκράτορας, ξέρεις, ακόμα και τα διάσημα που φορούσε, το στέμμα που φορούσε, δεν ήταν από πέτρες πολύτιμες και ακριβές, ήταν από γυαλάκια. Γι' αυτό έβαζαν τους ειδικούς απεσταλμένους των ξένων κυβερνήσεων, Οθωμανούς και άλλους, να βρίσκονται σε μια απόσταση, ώστε να μην διακρίνουν αν τα διαδήματα και όλα αυτά είναι αληθινά. Όταν λοιπόν παντιοτρόπος του ζήτησε ο παλαιολόγος να δώσει ένα μέρος της περιουσίας του ή να δανείσει την αυτοκρατορία, εκείνος αρνήθηκε ή βρήκε άλλους λόγους κτλ. Και όταν τα πρόσφερε αυτά αμέσως μετά στο Μωάμεθ, μετά την άλωση, εξοργισμένος ο Σουλτάνος του είπε: «Δεν τα έδωσες στον αυτοκράτορά σου που τα ζήταγε εναγωνίως και τα δίνεις σε μένα?» Και τον αποκεφάλισε.
0: «Την πόλη δεν μπορώ να σου την παραδώσω, ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος από τους κατοίκους της. Γιατί είναι κοινή απόφαση όλοι να πεθάνουμε υπερασπίζοντάς την, και κανένας από εμάς δεν θα λυπηθεί τη ζωή του.» Με αυτά τα λόγια απάντησε ο τελευταίος αυτοκράτορας στο Σουλτάνο Μεχμέτ το δεύτερο, που του είχε στείλει μήνυμα να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη και να φύγει με όλο το αρχοντολόι.
1: Λοιπόν, εσύ στην προσπάθειά σου αυτή για να ετοιμάσεις αυτό το καινούριο θέμα, το βιβλίο σου, στην ερώτηση που έψαξες απαντήσεις, εάν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, εάν δηλαδή μπορούσε να προστατευτεί η Κωνσταντινούπολη, πήγες σε κάποιες πηγές, διερεύνησες?
2: Βέβαια, διερεύνησα
1: και
2: όλους
1: εκτός
2: αυτούς,
1: ελλαδικού χώρου και εκτός Κωνσταντινούπολης, δεδομένα.
2: Δεν έμεινα μόνο στα Οθωμανικά αρχεία, αλλά κινήθηκα στο Φραντζί οπωσδήποτε, που είναι πολύ σημαντικός. Έλαβα υπόψη μου και τον Μπάρμπαρο, είδα και κατέγραψα και αυτά που έλεγε και ο Κουρτόβουλος και όλοι οι άλλοι, που εντάξει ελέγχονται όλα αυτά γιατί γράφτηκαν αργότερα, αρκετά χρόνια μετά, αλλά έμεινα κυρίως στον Φραντζί. Από εκεί και πέρα υπάρχει και η μυθοπλασία, υπάρχουν και πολλές άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά και τους συμφωνάριους. Οι συμφωνάροι είναι οι χειριστές του Υγρού Πυρός, οι οποίοι είχαν και το σαρδόνιο νερόνιο χαμόγελο την ώρα που πατούσαν τα πλήκτρα. Το σημαντικό που

0: γράφει ο κύριος Καρδέλης ότι το κανόνι, η βομβάρδα, mm-hmm. που είναι και το προηγουμένο όπλο εκείνης εποχής,
1: το πρώτα απ' όλα, πρόγραμμα της εποχής.
0: Ακριβώς, το οποίο αυτό το όπλο παράγει έναν ήχο που με τον άκουσμα της εκρήξεως τρομάζει τους ανθρώπους που δεν ξέρουν από ήχους σκληρούς εκείνα τα χρόνια. Αλλά βρίσκει ο Μωάμεθ ένα κομμάτι του τείχους το οποίο από κάτω έχει επισφαλέσει πέδαφος, γιατί περνάει κάποιο ποτάμι, υπάρχει μια κοιτή.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα θεοδοσιανά τείχη είχαν προβλήματα. Ήταν παλαιά τείχη, ήταν σταθρά σε διάφορα σημεία και χρησιμοποιούσαν οι Οθωμανοί τους τριγωνικούς κανιοβολισμούς. Δηλαδή έριχναν στην αρχή του τριγώνου στο πάνω σημείο και στα δύο άλλα σημεία της βάσης του τριγώνου. Γινόταν η μία βολή εδώ και μετά δύο βολές εδώ. Αυτό πολλαπλασίαζε, ήταν ένας πολλαπλασιαστής ισχύος.
0: Που γκρέμιζε κομμάτι.
1: Λένε, και αυτό είναι ακριβές βέβαια, ότι ο Ουρβανός που ανακάλυψε, ο μηχανικός δηλαδή αυτός, ο Ούγγρος, που ανακάλυψε το κανόνι, ότι έπρεπε μετά από λίγες ώρες να μείνει για 4-5 ώρες χωρίς χρήση, σε αχρηστία,
0: προκειμένου
1: να γίνει απόψυξη. Γι' αυτό έριχναν και νερό, το έτριβαν με πανιά κτλ.
2: Βγήκε ο ήλιος, φώτισε καλά. Πάψανε να φαίνονται οι αστραπές των κανονιών. Μαύροι καπνοί ανέβαιναν στα στεριανά τυχιά, κοντά στην κοιλάδα του λύκου. Καπνοί από μπαρούτι και ξύλα που καίγονταν, από θιάφη, από πίσα. Σταματήσανε τις προσευχές και κοιτάξαν πάλι πέρα. Στα τυχιά, όπου κοιμάτιζαν οι σημαίες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς. Όσο ανέμιζαν οι χριστιανικές μπανδιέρες, η πόλη ήταν άπαρτη. Αν πέφταν, τα μάτια τους στερέψαν από δάκρυα. Τώρα πια κοιτούσαν τα τυχιά χωρίς να κλαίνε. Τις μπανδιέρες της αυτοκρατορίας, της Γένοβας, της Βενετιάς, ώσπου κάποια στιγμή και οι δυο τους νιώσανε την καρδιά τους να σταματάει μέσα στα στήθια τους. Εκεί στα τείχη του Θεοδόσιου, πάνω σε έναν πύργο, εκεί που πρώτα ανέμιζε η σημαία της αυτοκρατορίας, κοιμάτιζε η κόκκινη μπανδιέρα του Μωάμεθ. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικολό Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
0: Σταματούμε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη, και συνεχίζουμε αμέσως το επόμενο ημίωρο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προειδοποιήσεις και κριτική για την ευρωπαϊκή άμυνα από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Όπως ανέφερε, οι Ευρωπαίοι για υπερβολικά πολύ καιρό αγνόησαν τις προσκλήσεις για να ενισχύσουν την άμυνά τους. Προειδοποίησε ότι έρχονται σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Κυριακάτικη Βέλτ, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιταχύνουν την αποχώρηση των δυναμεών τους από βάσεις στην Ευρώπη και θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα. Για επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο, κάνει λόγο ο πρωθυπουργός της χώρας, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός προωθείται στα νότια και εξαπολύει μαζικά πλήγματα. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ζήτησε να κηρυχθεί χωρίς καθυστέρηση κατάπαυση του πυρός. Απατηλό ηλεκτρονικό μήνυμα διακινείται το τελευταίο διάστημα, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας χρήση της επωνυμίας της ελληνικής αστυνομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκών Φορέων καθώς και του ονόματος του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Η αστυνομία επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα αποτελεί απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης και ουδεμία σχέση έχει με τις υπηρεσίες της. Πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε η Paris Saint-Germain. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε επικράτησε στον τελικό της Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση ολοκληρώθηκαν με σκορ 1-1. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική ως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πένθυμος ερχόταν ο αχός από τις καμπάνες που χτυπούσαν μέχρι το αντέρισμα που πολεμούσαν ακόμη οι αντριωμένοι. Πένθυμες και οι φωνές που σπάραζαν και λέγανε τα τρία λόγια μοναχά που σήμαιναν το τέλος. Πήραν την πόλη. Πήραν την. Ο Λάσκαρης ζήγωνε τον αυτοκράτορα. Τον ζήγωνε πολεμώντας, ενώ στο νου του σχηματίζονταν εικόνες φευγαλαίες, εικόνες φρίκης. Έβλεπε, καθώς εσκότωνε τους Τούρκους, γυναίκες τρομαγμένες να τρέχουνε σαν παλαβές, έχοντας στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους, να τρέχουνε και να ξεφωνίζουνε το κακό που πλάκωσε στη βασιλεύουσα. Πήραν την πόλη, πήραν την. Έβλεπε γέροντες με κάτασπρα μαλλιά και γένια, γονατιστούς μπροστά στα εικονοστάσια των σπιτιών τους, να δέονται στο Χριστό, στην Παναγιά τη μάνα του, στον πλάστη τους, να κάνει ακόμη και τούτη τη στιγμή το θαύμα του. Έβλεπε τις προσευχές να κόβονται απότομα μπροστά στα εικονίσματα από το θάνατο που ερχότανε με μια σπαθιά. Πήραν την πόλη, πήραν την. Οι θρήνοι λες κι είχαν σκεπάσει την κάθε φωνή της μάχης. Ο Λάσκαρης πολεμούσε σαν να βρισκόταν σε έναν κόσμο βουβό, σε έναν κόσμο ονείρου, που μόνο τούτες οι λέξεις ακουγόντουσαν. Πήραν την πόλη. Πήραν την. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θυμόμαστε την άλωση της Κωνσταντινούπολης που συνέβη πριν από 573 χρόνια. Είμαστε στην 573η επέτειο αυτού του θλιβερού γεγονότος, της αποφράδος ημέρας, όπως έμεινε στην ιστορία και ενεγράφει στο θυμικό του ελληνισμού. Φιλοξενούμε σήμερα στο Ραδιοθάλαμο τον δημοσιογράφο, ερευνητή και συγγραφέα Πέτρο Κασιμάτη, προκειμένου να συζητήσουμε μία διάσταση ενός μεγάλου γεγονότος γεωπολιτικής σημασίας όπως αυτού που συνέβη τότε, δηλαδή της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης από τον Σουλτάνο Μωάμεθ. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την ιστορία της ανθρωπότητας, δεδομένου ότι η Κωνσταντινούπολη, πρωτεύουσα επί χίλια χρόνια της Βυζαντινής, όπως ονομάστηκε στη συνέχεια, αυτοκρατορίας, δηλαδή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, πέφτει στα χέρια των Τούρκων, οι οποίοι έχουν εισβάλει στην Ανατολή από το 1071 με την μάχη του Μαντζικέρτ, και αρχίζει από τότε η εξάπλωση φυλών που έρχονται από την Κεντρική Ασία και πιάνουν χώρο στην Ανατολία, στα σύνορα δηλαδή της τότε Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η δίσδυσή τους θα γίνει σύντοχρόνο, θα φτάσουν προηγούμενες οικογένειες, να το θέσω έτσι, να καταλήξουν στη δημιουργία των Οσμανίδων, από τους οποίους Οσμανίδες προκύπτει ο πολιορκητής Μωάμεθ και κατακτητής Μωάμεθ. Έχουν προηγηθεί και άλλες προσπάθειες αλώσεως της Κωνσταντινούπολης, αλλά αυτός που το κατορθώνει τελικά είναι ο νεαρός Μωάμεθ, ο οποίος, επειδή ακριβώς δεν έχει ναυτική δύναμη δική του υποσύσταση πριν από κάποιους αιώνες αυτοκρατορική οικογένεια, ο ίδιος επιλέγει να εισβάλλει στην Κωνσταντινούπολη μέσω της ξηράς. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι μέσω του πέραν του σημερινού, από το Σταυροδρόμι, ανεβάζει με μια κατασκευή τα πλοία, τα οποία τα ρίχνει εντός του κερατίου κόλπου και παρακάμπτει έτσι την μεγάλη αλυσίδα που έκλεινε τον κεράτιο κόλπο ακριβώς στην είσοδό του, εκεί που σήμερα βρίσκεται η περίφημη γέφυρα Γαλατά. Ας φανταστούμε ότι η γέφυρα Γαλατά ήταν η αλυσίδα που απέκλειε τον κεράτιο κόλπο. Στην απέναντι πλευρά του κερατίου κόλπου, στην δυτική πλευρά, βρισκόταν και το παλάτι, αλλά με την αλυσίδα προστατευόταν από τα πλοία τα οποία κατέβαιναν το Βόσπορο για να βγουν στην Προποντίδα και από εκεί μέσω των Δαρδανελίων στο Αιγαίο. Αυτή είναι μια πολύ σύντομη περιγραφή. Πέτρο Κασιμάτη, καλημέρα.
5: Καλημέρα. Και πάλι τιμούμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και τιμούμε την διάθεσή του να ξεπεράσει τα όρια.
4: Να θυσιαστεί επί της ουσίας.
5: Γιατί όμως, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο Ράνσιμαν το λέει, ότι ό,τι αν είχε γίνει, ακόμα και αν είχε παντρευτεί ο Κωνσταντίνος και έρχονταν 600-700 τοξότες να συνδράμουν τον Ιουστινιάνη, αν ερχόντουσαν τα πλοία του Πάπα, αν συνέβαιναν άλλα γεγονότα και ήταν λιγότερο αποφασιστικός ο Μωάμεθ, αν η μητέρα του δεν τον έπειθε τόσο, η Μάρα, η χριστιανή, να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια, σε μια δεκαετία θα είχαν αλλάξει πάλι τα πράγματα. Θα είχε γίνει δηλαδή μια δεκαετία το πολύ,
4: να
5: θα
4: μπορούσε να καθυστερούσε
5: δηλαδή την άλωση.
4: Ναι. Άρα το ισχυρό ποιο ήταν.
5: Ο Κωνσταντίνος ήξερε λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σωθεί η πόλη. Ναι. Ήταν 7.000. Ναι. Και από τους 7.000.
4: Οι υπερασπιστές του Ιουστινιάνη λοιπόν.
5: Ήταν φρουρά πόλη. Δηλαδή οι 700 ήταν μαζί με τον Ιουστινιάνη, από τους 700 οι 300 ήταν οι κατάφρακτοι. Η επίλεκτη δύναμη του. Αυτή ήταν. Αλλά τι ήθελε να κάνει. Ήθελε να σωθεί στους αιώνες και το κατάφερε, η αφήγησή του Άρη. Ήθελε να σώσει την ψυχή του και να σωθεί αυτή η αφήγηση, ότι όταν είσαι σε ένα τέτοιο τόπο 11 αιώνων,
4: στέκεσαι στον προμαχώνα και παλεύεις.
5: Και διατηρήθηκε αυτή η δόξα, αυτή η φήμη.
4: Και τα τείχη αυτά έδιναν την αίσθηση και δίνουν την αίσθηση μεταφορικά, για να καταλάβουμε τι σημαίνει. Εμείς το χρησιμοποιούμε μεταφορικά σήμερα, η έννοια «στέκομαι στον προμαχώνα». Ήταν ακριβώς τα τείχη, τα ψηλά και η οργάνωση, η αμυντική της Κωνσταντινούπολης από αιώνες, μετάφρο μπροστά κτλ.
5: Όπου δόθηκαν φοβερές μάχες, διότι υπήρχαν μυστικά τούνελς που έφευγαν κάποιοι και κατάσκοποι πολλές φορές μεταμφιεσμένοι για να πάνε στα στρατόπεδα του Σουλτάνου, αλλά και άλλοι κατάφρακτοι του Ιουστινιάνη για να δώσουν μάχες. Μάλιστα υπάρχει και στο βιβλίο μου μια έτσι, καταγραφή που την αγαπώ πολύ, που ξαφνικά νύχτα από το στρατόπεδο του Σουλτάνου φεύγει ένας Οθωμανός με το άλογο του, μάλλον μεθυσμένος όπως έλεγαν εκεί, στα τείχη, και αρχίζει και φωνάζει μπροστά στη θάλασσα, ή θα σε κατακτήσω ή θα με κατακτήσεις εσύ. Και γελούσαν οι υπερασπιστές της πόλης λέγοντας ότι αυτός είναι ένας ερωτευμένος, μεθυσμένος, και έβαζαν στοιχήματα πόσες βουρδουλιές θα φάει την επόμενη μέρα από τον Σουλτάνο για το ατόπιμά του. Όπως ο τοξότης ο Αρμένιος λοιπόν στόχευε εκείνη την ώρα, και ο Κάρχας ο αρχηγός των Κρητών του λέει: τώρα μάλλον είμαστε εκτός βουλής. Λέει: τον έχω, μπορώ να τον χτυπήσω, αλλά του λέει: άστον. Και τον άφησε. Την επόμενη μέρα οι κατάσκοποι τι έμαθαν, ότι ήταν ο ίδιος ο Σουλτάνος, ο οποίος είχε τρελαθεί με όλη αυτή την κατάσταση και είχε πει ότι εννοούσε όχι καμία ερωμένη γυναίκα, αλλά εννοούσε την ίδια την πόλη. Ή θα με κατακτήσεις Κωνσταντινούπολη ή θα σε κατακτήσω εγώ.
3: Δεν φώναζαν όμως μόνο οι Τούρκοι, φώναζαν και οι Χριστιανοί, και τα σήμαντρά τους χτύπαγαν σαν δαιμονισμένα, και φωνές παρακτικές καλούσαν όποιον μπόρα για να κρατήσει ένα όπλο να έλθει πάνω στα τείχη να βάλει μπρος τον Τούρκο το κορμί του. «Στα τείχη, στα τείχη», φωνάζαν οι άνθρωποι. «Στα τείχη, στα τείχη», βροντούσαν τα σήμαντρα και τρέχαν οι καλόγεροι και οι καλογέρισες, οι γυναίκες και τα παιδιά που τρέμαν από τον άγριο φόβο τους και κουβαλούσαν πέτρες και σαγίτες και τόπια και μολύβια, να έχουν οι υπερασπιστές να σκοτώνουν τους Τούρκους, τους γενίτσαρους, που διαβόλοι αληθινοί δεν έλεγαν να σταματήσουν τις επιθέσεις τους. Μόνο ορμούσαν συνέχεια πάνω στα παλούκια και σκαρφαλώνανε τις σκάλες και γκρεμίζονταν κατά γης και σκότωναν και σκοτωνόντουσαν, πάντα ουρλιάζοντας, πάντα δονώντας τον αγέρα με τις επικλήσεις των Αλλάχ και των Μωάμεθ, τον μόνο του προφήτη. Ούρλιαζαν πάντα οι Τούρκοι, φωνάζανε και βλαστημούσαν οι χριστιανοί, χτυπούσανε τα σήμαντρα και οι καμπάνες, βροντούσαν και οι μπομπάρδες, χάλαγε ο Θεός την πλάση. Και ο ήλιος που βγήκε χαροπός από την Ανατολή κρύφτηκε σε ένα σύννεφο να μην βλέπει τη συμφορά, το θάνατο των αντριωμένων που δεν λέγαν να λυγίσουν. Απόσπασμα από το βιβλίο του Γεώργιου Φραντζή και Νικόλο Μπάρμπαρο, «Η πόλη σε άλλο».
4: Άρα, κάτι που θα έσωζε την Κωνσταντινούπολη έπρεπε να είναι κάτι πιο ισχυρό και όχι απλώς μια κατάσταση που εν πάση τότε σε έδινε και άλλα 10 χρόνια ζωής. Το πιο ισχυρό ποιο ήταν, επί της ουσίας, να παραδοθεί η Κωνσταντινούπολη στη Δύση, να παραδοθεί στον Πάπα. Με την έννοια πια, δηλαδή να ζητηθούν, γιατί υπήρξε μια σοβαρή διάσταση με εκείνους που έλεγαν να ενωθούμε και με τους άλλους που έλεγαν όχι και ήταν οι ονομαζόμενοι ανθενωτικοί. Άρα, για να ερχόταν η μεγάλη υπεράσπιση της Δύσης να συγκρουστεί με τον νεαρό Μωάμεθ, θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα εχέγγυα.
5: Τα ανταλλάγματα, ναι,
4: και τα ανταλλάγματα ήταν πολύ μεγάλα.
5: Θα ήταν μεγάλα, αλλά έχω την αίσθηση ότι μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον θα μπορούσαν αυτά να ανταλλαγούν. Δηλαδή στα θέματα της ναυσιπλοείας, στα θέματα των φόρων, οι Ενωάτες, οι Ενετοί, όλοι αυτοί.
4: Έχει την μπορούσαν... άποψη δηλαδή ότι έπρεπε να γίνει αυτή η σύγκληση με τη Δύση.
5: Ναι, δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια γιατί όλες οι άλλες περιοχές, το δεσπότατο του Μιστρά, το δεσπότατο της Υπήρου, τα θέματα στην Καπαδοκία και στις άλλες περιοχές, στην Τραπεζούντα και
4: τα θέματα
5: λοιπά,
4: με την έννοια των περιφερειών.
5: Των περιφερειών είχαν αποκοπεί από τον Οθωμανικό στρατό και δεν μπορούσαν να συνδράμουν και να βοηθούν. Είχαν κατακτηθεί, αλλά βρίσκονταν υπό ένα καθεστώς απειλής. Αν ήταν ανοιχτή αυτή η διαβλή, θα μπορούσαν να συνδράμουν αυτές οι δυνάμεις και να αλλάξει η εικόνα. Και βέβαια, αν μπορούσαν μια εβδομάδα, 10 μέρες, δηλαδή να αποτύχανε και αυτή η τελευταία προσπάθεια, θα είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια ο Σουλτάνος. Θα είχε επιστρέψει πίσω στην Ανδριανούπολη. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και βέβαια, το μεγάλο όπλο της εποχής, όπως είπες και εσύ, Άρη, ήταν το όπλο του Ουρβανού, η βασιλική, αυτό το μεγάλο κανόνι δηλαδή, που για την εποχή ήταν κάτι απίστευτο. Λένε ακόμα ότι ήταν υπεύθυνο και για τις πολλές αποβολές γυναικών, λόγω του θορύβου, λόγω της έντασης αυτής.
4: Συμπληρωματικά με αυτά που λέει ο κύριος Κασιμάτης, κυρίες και κύριοι, όπως συνηθίζουμε σε αυτήν την εκπομπή και το κάνουμε πράξη, είναι ότι να συνοδεύουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο. Κυκλοφορεί λοιπόν από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Οξφόρδης, Oxford University Press, βιβλίο του καθηγητού Αντώνη Καλδέλη με τον τίτλο «Κυρίες και κύριοι, η άλωση και η τραγωδία της Κωνσταντινούπολης». Είναι στην αγγλική γλώσσα αυτό το βιβλίο. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να το βρείτε, ήδη υπάρχει στα βιβλιοπωλεία, που πραγματεύεται ακριβώς αυτό το θέμα και μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη στον δημοσιογράφο Σάκη Ιωαννίδη. Ο συγγραφέας δημοσιεύτηκε πριν από κάποιες Κυριακές στην εφημερίδα Καθημερινή με τον τίτλο «Η άλωση δεν ήταν αναπόφευτη. Αν το 1453 υπήρχαν περισσότεροι πολεμιστές στο πιο ευάλωτο σημείο των τυχών της πόλης αποσιωπητικά».
5: Ακόμα και αν υπήρχε ο ίδιος αριθμός, ο πολύ μικρός αριθμός, Άρη, αλλά να μην είχε τραυματιστεί ο Ιουστινιάνης, τα πράγματα σαφέστατα θα είχαν γύρει την πλάστιγγα προς την πλευρά των Ελλήνων.
4: Πώς τραυματίζεται ο Ιουστινιάνης?
5: Από ένα θράψμα της μπορμπάδας του Ουρβανού. Κατ' άλλους υπήρχε και δεύτερο πλήγμα από κάποιο βέλος σε ένα σημείο της ομοπλάτης. Βλέπει ότι χάνει τον κόσμο, η ψυχολογία του είναι τέτοια που βλέπει ότι δεν υπάρχει σωτηρία με όλα αυτά που συμβαίνουν. Είχαν γίνει και διάφορα άλλα. Για παράδειγμα, είχε πάρει τα κανόνια από την πύλη του Ρωμανού ο Λουκάς Νοταράς και τα είχε μεταφέρει στα θαλάσσια τείχη, σε ένα σημείο που δεν χρειάζονταν. Και αυτό ήταν ο λόγος της έντασης που μέσα στο παλάτι προσπάθησε ακόμα και να τον απειλήσει με το ξύφος του. Είχαν γίνει τέτοια πράγματα.
4: Ο Νοταράς, αλήθεια, ποια είναι η μοίρα του όταν γίνεται η άλωση της πόλης?
5: Παρουσιάζεται στον Σουλτάνο. Ο Σουλτάνος του ζητά τα παιδιά του να παρουσιαστούν μπροστά. Γίνονται διάφορα, τέλος πάντων, διότι έχει και μια ιδιαιτερότητα ο Σουλτάνος όσον αφορά τις προτιμήσεις των επαφών του. Αντιδρά εκείνη την ώρα ο Νοταράς. Γίνεται η στοιχομηθεία με τα ποσά, τα αμύθιτα, με τα Κωνσταντινάτα, με τα χρυσά, με όλους αυτούς τους θησαυρούς. Τον σκοτώνει. Το ίδιο γίνεται μπροστά στα μάτια του με τα παιδιά του. Μια φοβερή ιστορία. Ναι. Όπως και άλλα παιδιά όπως η Θαμάρη. Η Θαμάρη ήταν η σύντροφος του Ιουστινιάνη, ήταν η κόρη του Φρατζή, 20 χρονών. Και πήρε ο Σουλτάνος μετά στο χαρέμι και πέθανε από μια λοιμώδη ασθένεια. Ήταν ένας βαθύς έρωτας που αναπτύχθηκε εκεί.
4: Μεταξύ Ιουστινιάνη και της
5: Θαμάρ. Στη συνέχεια, από τους λίγους που διασώθησαν ήταν ο Φρατζής με τη σύζυγό του, που κατέφυγαν μετά την άλωση σε ένα μοναστήρι στην Κέρκυρα και έζησαν εκεί και κατέγραψε όλη αυτή την. Αυτό που είχε αναθέσει ο αυτοκράτορας να γράψει την ιστορία.
4: Είχε κακό τέλος δηλαδή ο Νοταράς, ο οποίος ήταν μεταξύ της παπικής θιάρας, να προτιμήσουμε
5: με τα χρήματα όμως, με πολλά από τα χρήματα αυτά, τα οποία ήρθαν στην κατοχή μετά της Άννας Νοταρά, της κόρης του, της γυναίκας που συνδεόταν με τον αυτοκράτορα, αυτή διέφυγε στη Βενετία και με τα χρήματα αυτά διέσωσε Βυζαντινούς πολίτες να ξεφύγουν από τη σκλαβιά, τους εξαγόρασε δηλαδή, και ήρθαν στην Ιταλία και σώθηκαν.
4: Μετά την άλωση παραδίδεται για τρεις μέρες σε λαιλασίες η πόλη. Αυτό το δώρο που κάνει ο Μωάμεθ στο στρατό του.
5: Ναι, βέβαια προβαίνουν κυρίως και οι Γενίτσαροι σε ακρότητες, σε βιοπραγίες, καταστρέφουν αγάλματα, μπαίνουν στην Αγία Σοφιά, ναι, κάνουν διάφορα.
4: Αλλά ούτε οι άνθρωποι, φαντάζομαι, πληττώνουν. Δηλαδή οι Βυζαντινοί πολίτες, έτσι.
5: Ναι, εννοείται. Ναι. Εξανίσταται τότε ο Σουλτάνος και διατάσσει την πάυση των λαιλασιών για να δουν τι ακριβώς θα γίνει.
3: Είδαν Γενίτσαρους να σπρώχνουν μπροστά τους εκατοντάδες ανθρώπους δεμένους με σκοινιά, με μαντήλια, με σαρίκια, με γαλινάρια αλόγων. Γυμνούς σχεδόν ανθρώπους που ολοφύρονταν και ανέβαιναν μέχρι τα ουράνια οι φωνές τους. Είδανε κι άλλους Τούρκους φορτωμένους με τα Άγια Δισκοπότηρα από τις εκκλησιές, κι άλλους που γυμνώναν οι γυναίκες μέσα στις εκκλησιές. Είδανε άτακτους που είχαν αρπάξει χρυσούς σταυρούς και τους κρατούσαν ψηλά και φώναζαν και ούρλιαζαν και παίρναγαν σαρίκια από πάνω τους για να τους εξαυτελήσουν. Είδαν κοπέλες να αλλάζουν χέρια μια, δυο και τρεις φορές, καθώς ο ένας Τούρκος τις γύμνωνε και τις άρπαζε από τον άλλο. Είδαν και μάχες που τρέξε άφθονο το αίμα ανάμεσα σε γενίτσαρους που καυγάδιζαν για λίγους αιχμαλώτους. Αντίκρισαν ιερωμένους που προδίνονταν από τα μακριά τα γένια τους, γυμνούς, δεμένους δίπλα σε αμαρτωλές του λιμανιού, σε πόρνες και σε αρχοντοπούλες. Απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα Κυριαζή, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος.
5: Οι Κρήτες συνεχίζουν. Από 1500 έχουν μείνει 176 στα τείχη. Οι περισσότεροι ακροτηριασμένοι, σε μια κατάσταση φοβερή. Τους δίνει χάρη ο Σουλτάνος να φύγουν με τις σημαίες τους και με τα όπλα τους και με την εικόνα που τους χάρισε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, που ήταν η εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Και φεύγουν λοιπόν με τα όπλα τους από την πόλη. Ο αρχηγός τους είναι ακροτηριασμένος, είναι τραυματισμένος βαριά. Τους λέει: αν με πάτε στην Κρήτη σε 10 μέρες που θα φτάσουμε, θα έχω πεθάνει μες στο πλοίο. Αφήστε με στο Άγιον Όρος να ζήσω εκεί και να με περιθάλψουν οι μοναχοί. Πηγαίνει στο Άγιον Όρος και τότε τον πείθει ο γραμματικός της Μονής να αφηγηθεί την ιστορία του. Την αφηγείται και έτσι μένει το χειρόγραφο αυτό για το πώς έγινε, τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο κάθε ένας από τους υπερασπιστές της πόλης βλέπει με διαφορετική οπτική εικόνα, όπως βλέπουμε και εμείς σήμερα τα πράγματα. Εσύ τα βλέπεις αλλιώς, ο άλλος τα βλέπει διαφορετικά, τη ροή των γεγονότων. Ο ένας βλέπει ότι ο αυτοκράτορας έπεσε με αυτόν τον τρόπο. Ο άλλος λέει: όχι, έγινε νωρίτερα. Ο άλλος που είναι στο ίδιο σημείο βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Έχουμε λοιπόν και μια αλληγορία μες στο βιβλίο μου, που θα βγει το Σεπτέμβριο από τις εκδόσεις Οξύ. Βλέπουμε λοιπόν μια αλληγορία γεγονότων μαζί με τα στοιχεία μαγικού ρεαλισμού που έχει μέσα. Συνθέτει μια ιστορία απίστευτη, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα που δεν έχουν αλλοιωθεί καθόλου. Απλώς προσθέτει βέβαια η ιστορική γραφή και η λογοτεχνία ορισμένα γεγονότα που δεν αλλοιώνουν βέβαια τον ιστορικό καμβά. Αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο το οποίο το καταχάρηκα, το απόλαυσα, μου άρεσε πολύ. Είναι πολλές φορές αυτό που λέμε ότι το χέρι του δημοσιογράφου ή του συγγραφέα οδηγείται από το Θεό, δεν το γράφει κανείς μόνος του.
4: Μάλιστα, σε ένα θέμα το οποίο μας φουντώνει τη φαντασία, είναι γεγονός. Θα σταθώ λίγο σε αυτό τώρα, το τι είναι αυτό που φουντώνει τη φαντασία μας. Μόλις γίνεται η κατάκτηση, μένει στη λαϊκή φαντασία πρώτα απ' όλα η Κερκόπορτα. Την έψαξες την Κερκόπορτα?
5: Ναι, λένε όμως.
4: Υπάρχει Κερκόπορτα.
5: Κοίταξε, στις επίσημες αναφορές, και κυρίως αναφέρομαι στο Φρατζή που είναι ο πιο έγκυρος, δεν υπάρχει Κερκόπορτα. Υπάρχει ένας θρύλος. Δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να θεύει. Αν θες να σου μιλήσω με ποσοστά, μπορώ να σου πω κατά 80 με 90% δεν υπάρχει Κερκόπορτα. πόρτα. Κατά ένα 10 με 15% μπορεί να υπάρχει, και υπάρχει και σε μια Οθωμανική πηγή ότι υπήρχε ένα καλόγερο, ο οποίο γι' αυτό λέγεται και Παπά Καπίση,
6: η πόρτα του Παπά,
5: ότι εκείνο την άνοιξε, εκδικούμενο τέλο πάντων το ενωτικό πνεύμα που ήταν κυρίαρχο.
6: Πάντα ενωτικό πνεύμα, εννοούμε με τη Δύση ενωτικό.
5: Με τη Δύση ενωτικό. Και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα οξύμορο σχήμα. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε ειδωλολάτρες που είναι στο πλευρό του αυτοκράτορα, Βάνδαλους και Γότθους και άλλους τέλος πάντων από τις βόρειες βαλτικές χώρες που είναι στη φρουρά του αυτοκράτορα.
6: Γερμανικά φύλλα δηλαδή.
5: Έχουμε τον πρίγκιπα Ορχάν που είναι Οθωμανός, που είναι το μεγάλο χαρτί, το διπλωματικό χαρτί της αυτοκρατορίας, το οποίο χάθηκε βέβαια, γιατί έκανε μια λανθασμένη κίνηση ο παλαιολόγος να ζητήσει αύξηση των λίτρων. Γιατί πληρώναν λίτρα οι Οθωμανοί για τον Ορχάν, ο οποίος ήταν διεκδικητής του θρόνου. Ήταν ο επίσημος διεκδικητής του θρόνου. Τον είχαν παραγωνίσει μαζί με τη φρουρά του, τις παλακίδες του και όλους αυτούς. Τους είχε αγκαλιάσει εθιώς σκεπτόμενο το Βυζάντιο. Αλλά στη συνέχεια ανετράπει αυτό. Άρχισαν να μην πληρώνουν οι Οθωμανοί για να δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν Οθωμανούς μουσουλμάνους. Έχουμε ειδωλολάτρες. Στην πλευρά του Σουλτάνου έχουμε Ορθόδοξους Σέρβους, οι οποίοι είναι λαγουμιτζίδες, που δουλεύουν για λογαριασμό του Σουλτάνου. Δηλαδή, άνθρωποι άλλης πίστης συνενώνονται και πολεμούν τα αντίπαλα στρατόπεδα. Δηλαδή, μια εικόνα έτσι πολύ περίεργη. Και βέβαια, έχουμε και αποστολές μεταφοράς των ιερών κοιμηλίων. Ό,τι απέμεινε από την πρώτη άλωση με τους Φράγκους το 1204, κάποια εναπομείναντα ιερά κοιμήλια, λέγεται ότι είναι κάποια κομμάτια από το Ακάνθινο Στεφάνι του Χριστού ή κάποιο καρφί τέλος πάντων.
6: Από τον Τίνο Σταυρό, μάλιστα.
5: Ναι, υπήρχαν κρυμμένα κάπου και κάποια από αυτά.
6: Και αυτά είναι με στη λαϊκή φαντασία.
5: Με στη λαϊκή φαντασία. Ότι κάποια μεταφέρθηκαν. Αυτό έχει μια δόση βέβαια αλήθειας για κάποια ιερά σκεύη και αντικείμενα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Άγιον Όρος για να διασωθούν. Αυτό είναι ακριβές. Και τα βλέπουμε και τα βρίσκουμε σήμερα στο Άγιον Όρος.
6: Το πιο χαρακτηριστικό τώρα σε αυτό το σκέλος, στη χωρία της ιστορίας στην πλευρά, είναι ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Δηλαδή, στο λαϊκό θυμικό μένει πάντα ότι θα έρθει κάποιος άνθρωπος να απελευθερώσει την πόλη. Η ιστορία του μαρμαρωμένου βασιλιά.
5: Ναι, αυτό
6: ο οποίος θα ξυπνήσει κάποια στιγμή.
5: Ναι. Έγινε στο γεγονός ότι δεν βρέθηκε η σωρός του. Υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες.
6: Του παλαιολόγου δηλαδή η σωρός.
5: Ναι, ότι κόπηκε το κεφάλι, το μεταφέρθηκε, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα ακριβώς. Πρέπει να στεκόμαστε με απόλυτη ακρίβεια. Άλλωστε, αν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα είχε φροντίσει ο Σουλτάνος να το διατυμπανίσει και να γίνει γνωστό και να παραμείνει στους αιώνες. Δεν βρέθηκε λοιπόν μέσα στη σωρό των πτωμάτων. Μην ξεχνάμε ότι τα διάσημα και τα εμβλήματα και όλα αυτά τα έβγαλε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος για να μην αναγνωριστεί από τους εχθρούς του και γίνει ο πρώτος στόχος. Και κανείς δεν ξέρει βέβαια τι ακριβώς έγινε με λεπτομέρειες εκείνη την ώρα. Δεξιά του ήταν ο Δαλμάτης, αριστερά του ήταν ο εξάδελφός του, ο Θεόφιλος Παλαιολόγος, κάποιοι εκατόνταρχοι της αυτοκρατορικής φρουράς, οι δύο Βάνδαλοι που ήταν μπροστά, που ήταν άνθρωποι της προσωπικής του ασφάλειας. Οι δοκιμαστές είχαν μείνει στο παλάτι. Οι δοκιμαστές ήταν αυτοί που, επειδή υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να δηλητηριαστεί ο αυτοκράτορας, κάτι που ακολουθεί το βέβαια σε όλους τους ηγεμόνες της εποχής, πριν δοκιμάσει τα φαγητά ή το λιτό φαγητό το οποίο είχε απομείνει από τη μαγείρισα του παλαιολόγου, την κυρά Ευδοξία, όπως την αναφέρω μέσα στο βιβλίο, υπήρχαν οι δοκιμαστές. Και επίσης δειπνούσε, σύμφωνα με την παράδοση, μια παράδοση που είναι πραγματικό γεγονός βέβαια, μάζευαν κάθε φορά που ήταν να δειπνήσει ο αυτοκράτορας 12 ζητιάνους, γιατί πίστευαν τότε στο Βυζάντιο ότι από τα κατώτατα στρώματα της κοινωνικής ζωής μπορεί να ενσαρκώνεται ο Κύριος. Και μέσα στους 12 υπήρχε μια μικρή πιθανότητα να συντρώγει ο αυτοκράτορας μαζί με τον Χριστό. Αυτό πίστευαν τότε. Υπήρχαν πολλοί θρύλοι, πολλές δυσιδαιμονίες. Έλεγαν τον Ψαλμό 99 πολλές φορές, έναν ψαλμό τον οποίο τον αναφέρομαι στο βιβλίο. Απ' την άλλη πλευρά υπήρχαν δυσδαιμονικές τάσεις πολλές, υπήρχαν αστρολογικά φαινόμενα τα οποία ερμηνεύονταν. Μάλιστα, για να γυρίσει την πλάστιγγα της Πυθούς, η γυναίκα που μεγάλωσε το Μωάμεθ, η Μάρα που ήταν χριστιανή, ήταν η γυναίκα του πατέρα του. Αυτή λοιπόν του είπε ότι τα αστρολογικά φαινόμενα σε ευνοούν. Δεν
6: και
5: πρέπει να γυρίσει.
6: Και κάνε τώρα την επίθεση.
5: Πρέπει να γίνει τώρα. Μα λέει ο Χαλίλ Πασάς μου είπε ότι θα είναι ένας ψόγος στην ιστορία μου και στη φήμη μου κτλ. Μην τον ακούς. Τα άστρα λένε αυτά, τα αστρολογικά φαινόμενα. Δες τη σελήνη που είναι κόκκινη. Δες τι ακριβώς γίνεται πάνω από την Αγία Σοφιά. Εσύ θα τα καταφέρεις. Εσύ ο μόνος που θα τα καταφέρεις. Και τότε πίστηκε ο Σουλτάνος και είπε: θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο, θα προτάξουμε τις δυνάμεις των γενιτσάρων, αφού αναλωθούν πρώτα οι Βαζιβούκοι και οι άλλοι, οι οποίοι θα ταλαιπωρήσουν τους άγρυπνους πια υπερασπιστές, και τελικά το κατάφεραν από ένα ρήγμα του τείχους.
6: Το βιβλίο έχει τίτλο, αυτό που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο?
5: Υπάρχουν πιθανοί τίτλοι. Ένας από τους πιθανούς τίτλους είναι «Ο Εμφύλιος των Παπύρων».
6: Πολύ ωραία.
5: Γιατί οι Παπύροι λένε άλλη ιστορία, υποστηρίζουν άλλα γεγονότα οι άλλοι, μιλούν για τα γάνια τα οποία.
6: Αυτό είναι πια με τη φαντασία.
5: Με τη φαντασία, λένε κάποιον ψαλμό ή οτιδήποτε άλλο. Μέσα στο μαγικό ρεαλισμό, τον οποίο τον αναφέρουν οι διαπρεβείς βυζαντινολόγοι και από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης και από τα λατινοαμερικάνικα πανεπιστήμια, λένε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι συναρπαστική η γραφή, γιατί είναι αυτό. Και με τιμά πολύ αυτό που λένε. Το θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή. Γι' αυτό σου είπα ότι το καταχάρηκα πολύ. Και ότι...
6: Χάρηκα κι εγώ τη συζήτησή μας. Εσύ για τη γραφή και εγώ για τη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Πέτρο Κασιμάτη. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να σας πω το εξής. Γίνεται η άλωση και στη συνέχεια ο ιστορικός Κώστας Σταματόπουλος πριν από λίγα χρόνια γράφει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπών με τον τίτλο «Η Ρωμιοσύνη της πόλης από το 1453 έως το 1600 και εκεί περιγράφεται πώς ανασυγκροτείται από τον Μωάμεθ η Κωνσταντινούπολη, που στο μεταξύ έχει αδειάσει λόγω της αλώσεως. Ο κύριος Σταματόπουλος με έχει πληροφορήσει ότι θα συνεχίσει την ανάπτυξη της πόλης και με ένα δεύτερο βιβλίο που έχει ετοιμάσει από το 1600, θα διανύσει δηλαδή τον 17ο αιώνα, για την ιστορία πάντα της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για σήμερα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διάρκεια της ημέρας. Το αυριανό μας ραντεβού στις 9 το πρωί με την οικονομική ιστορία των 200 ετών του ελληνικού κράτους. Ζήνος Ζαμπακίδης, συνεχίζουμε την παράθεση. Είμαστε πάντα στην διάρκεια του 19ου αιώνα. Καλή σας ημέρα.

Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

Πες μου πως μπορείς να μην μ' αγαπάς. Πες μου πως μπορείς να μην μ' αγαπάς.

Bad.

Sky 89,4.